των Αγίων να προετοιμαστεί η καρδιά, ώστε ο Κύριος να έρθει να βρει τον τόπο που θέλει για να κάνει αυτά που εκείνος επιθυμεί. Γιατί αυτό είναι το όλο ρεζουμέ της υπόθεσης. Το θέμα είναι αυτό που ο Θεός θέλησε από την αρχή να κάνει, να το τελειώσει. Και ποιο είναι αυτό? Μόλις έφτιαξε τον άνθρωπο, λέει, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Το σχέδιο του Θεού είναι τελικά εσένα και εμένα να μας φέρει στο σημείο να γίνουμε όμοιοι με εκείνον. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται ο Θεός τη συνεργασία των παιδιών του, οι οποίοι δια του πνεύματός του θα δουλέψουν για να γίνει αυτή η δουλειά. Όταν έβαλε το λαό Ισραήλ να κατακτήσει τη γη, σήκωσε το Μωυσή. Μετά το Μωυσή σήκωσε τον Ιησού του Ναβί. Και τους λέει, διαβάζω από τον Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, εδάφιο 14. Τους λέει, τώρα λοιπόν φοβήθηκε, είναι λίγο πριν πεθάνει. Και τους δίνει την τελική προτροπή που είχε μέσα του. Λέει, τώρα λοιπόν φοβήθηκε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Πει κανείς, καλά εδώ είχαν δει όλα τα θαυμάσια αυτή η γενιά, η νέα γενιά, μέχρι να μπουν μέσα στη γη. Όταν μπήκα στη γη τα χρόνια αυτά του Ιησού του Ναβί, είδαν τον Κύριο να κάνει εξαίσια πράγματα και τους καλεί τώρα ο Ιησούς του Ναβί να αφήσουν θεούς τους οποίους λάτρευαν. Οτιδήποτε ήταν αυτό το οποίο έμπαινε σε αυτούς και στο θέλημα του Θεού, ο Κύριος λέει με τον Ιησού του Ναβί, ξεχωρίσατε τους εαυτούς σας να λατρεύσετε με αλήθεια εκείνον. Και λέει στο 24, αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιο θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορραίων εις των οποίων τη γη κατοικείται. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριο. Δηλαδή, τους βάζει ο Θεός στο σημείο της απόφασης, στο να εκλέξουν τι είναι αυτό το οποίο θα ακολουθήσουν, και μέσα σε αυτό, σε αυτή την απόφαση, τους λέει, θα κάνετε την απόφασή σας και σε αυτή την απόφαση θα σταθείτε. Υπό μία έννοια, θα λέγαμε ότι δεν τον νοιάζει το Θεό τι θα διαλέξω. Υπό μία έννοια. Τον νοιάζει. Αλλά βλέπετε, επειδή είναι στο ελεύθερο θέλω του κάθε ανθρώπου το πώς θα ζήσει, ο Κύριος λέει, μέσα από τον Ιησού του Ναβί, εκλέξετε τι θα ακολουθήσετε. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε τον Κύριο ή αν θέλετε να ακολουθήσετε τους θεούς των εθνών, μέσα στους οποίους έρχεστε να τους κυριεύσετε, τα έθνη. Και τελικά ο Ισραήλ τι ακολούθησε. Τους θεούς των εθνών. Απευθείας. Μόλις φεύγει ο Ιησούς του Ναβί, μπαίνουν στην περίοδο των Κριτών και πέφτουν μέσα στους θεούς των εθνών, στα είδωλα. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος σήκωσε τον Ηλία στις μέρες του Αχάβ, οι οποίες μέρες είναι παράλληλες μέρες με τις δικές μας. Γιατί ο Αχάβ είναι ένας από τους τύπους του Αντίχριστου. Και λέει στην Α' Βασιλέων 18:21, τους καλεί στο Κάρμιλος και εκεί κηρύττει το ίδιο μήνυμα ο Ηλίας. Βλέπετε, πάντα ο Θεός θέλει να καλέσει το λαό του. Λέει, και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε, «Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βααλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγο. Πάλι ακριβώς στο ίδιο δίλημα. Τους λέει, «Διαλέξτε ποιον θα ακολουθήσετε». Γιατί έχει ο Θεός να κάνει μια δουλειά, αδερφοί. Και ο Ηλίας αυτή τη δουλειά μπορεί να αισθανόταν, όχι μπορεί, αισθανόταν ότι ήταν μόνος του. Μάλιστα το είπε στον Κύριο, μόνος μου έμεινα. Λέει ο Κύριος, όχι, δεν είσαι μόνος, υπάρχουν και κάποια άλλα γόνατα που δεν έκλειναν στο Βαάλ. Αλλά σαν άνθρωπος του Θεού στάθηκε. Και πάντα όταν ο Θεός έφτανε και φτάνει στο σημείο να κάνει τη δουλειά του,
θα σηκώσει ανθρώπους. Προφητεύει ο Ισαΐας για τον ερχομό του Μεσσία και πριν τον ερχομό του Μεσσία για να προετοιμαστεί ο δός, ποιος έπρεπε να έρθει? Ο Ιωάννης. Και λέει η προφητεία στον Ισαΐα, χειρίτη, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Αυτά τώρα όλα είναι προφητικά λόγια. Δηλαδή, τα έχει πει το Πνεύμα του Θεού πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε. Και είναι γραμμένα. Και το λέω αυτό γιατί θα δούμε την παράλληλη κατάσταση που προφητεύει το Πνεύμα του Άγιο και αναφέρεται τώρα σε μας. Και λέει στο βιβλίο του Μαλαχία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. «Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλία τον προφήτη πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Εδώ τώρα ξέρουμε ότι η μέρα του Κυρίου από πότε ξεκινάει, η μεγάλη και επιφανής, την αρπαγή και μετά. Από τότε που ο Κύριος αρχίζει να παίρνει ενεργά μέρος πάνω στο πρόσωπο της γης, ξεκινάει η μέρα του και λέει ότι πριν έλθει αυτή η μέρα, εγώ θα στείλω προς εσάς Ηλία τον προφήτη. Δεν είναι κάτι άγνωστο αυτά που λέμε. Και ξέρουμε ότι ο Θεός πάντα δουλεύει με ζωντανούς. Δεν δουλεύει με πεθαμένους. Δηλαδή δεν πρόκειται να αναστήσει τον Ηλία που ήταν τότε, αλλά αναφερόταν και στον Ιωάννη, ο οποίος πρόκειται να έρθει, και στον μεγαλύτερο Ηλία που ήταν ο ίδιος ο Χριστός, αλλά όσο έχει να κάνει με την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανής που θα στείλει τον Ηλία πριν έρθει, αναφέρεται σε όλη την Εκκλησία, σε όλους εμάς. Γιατί το σώμα του Κυρίου είναι αυτό το οποίο θα σταθεί να κηρύξει με τη δύναμη του Ηλία πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και το θέμα είναι, αδερφοί, ότι συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει στο 6ο εδάφιο «Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα». Μας λέει εδώ τη δουλειά που είναι να κάνουμε. «Και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρες αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα». Σηκώνει δηλαδή ο Θεός ένα σώμα με το πνεύμα του Ηλία, με το ζήλο του Ηλία, με την δύναμη αυτή να σταθεί για τον Κύριο, για το όνομά του, και έχει να κάνει μία δουλειά στην οποία αυτοί οι οποίοι δεν θα μπουν σε αυτή τη δουλειά, δεν θα επακούσουν σε αυτή τη δουλειά, το επόμενο βήμα ποιο είναι, τι λέει, «Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα». Δηλαδή αυτοί όλοι οι οποίοι δεν θα υπακούσουν στη διακονία του σώματος, μετά το επόμενο βήμα είναι η κρίση. Και ξέρουμε ότι θα μπουν μέσα σε όλο αυτό που πρόκειται να έρθει με τον Αντίχριστο. Αλλά βλέπουμε ότι λέει ότι θέλει να επιστρέψει την καρδιά των πατέρων μέσα στα τέκνα και την καρδιά των τέκνων στους πατέρες. Μιλάει λοιπόν για ένα λαό, ο οποίος θα είναι λαός προφητών και η δουλειά τους θα είναι να επιστρέψουν καρδιές πίσω εκεί που θα έπρεπε να είναι. Ο Κύριος λέει ότι εάν, λέει, εσείς δεν με δοξάσετε, μπορεί να σηκώσω και πέτρες. Μπορεί ο Θεός να σηκώσει οτιδήποτε. Αλλά εδώ ετοιμάζεται να σηκώσει, αδερφοί, ένα λαό προφητών. Και θέλω να δούμε σήμερα τα χαρακτηριστικά των προφητών. Γιατί όταν μας λέει ότι θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα, για να έρθει η καρδιά του πατέρα μέσα στο τέκνο, σημαίνει ότι πρέπει να δεις την καρδιά αυτή του πατέρα για να την επιθυμήσεις και να έρθει μέσα σου. Και μας έχει γράψει ο Λόγος του Θεού τις ιστορίες των πατέρων μέσα στο Λόγο. Έχουμε τους πατέρες της πίστης, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Έχουμε όλο τον προφητικό λαό της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε όλους τους Αγίους που ο Κύριος κάλεσε, τους Αποστόλους, τους μαθητές που κάλεσε μέσα στην Καινή Διαθήκη και οι οποίοι διαδραμάτισαν το ρόλο τους και είναι γραμμένη η ζωή τους για όλους εμάς για να καταλάβουμε αυτή την καρδιά που ο Θεός θέλει να πάρουμε. Και βέβαια η καρδιά του πατέρων δεν ήταν πάντα όπως έπρεπε να είναι.
Ξέρουμε όλοι τη ζωή του Αβραάμ. Πώς ήταν. Ο οποίος Αβραάμ είχε μέσα του φόβο, φόβους. Φοβόταν για τη ζωή του και άφησε τη γυναίκα του. Να λέγοντας ότι δεν είναι γυναίκα του, ότι είναι αδερφή του, για να προστατεύσει τη ζωή του. Έχουμε παράλληλα την ιστορία του Ισαάκ, ο οποίος έκανε το ίδιο πράγμα. Έχουμε την ιστορία του Ιακώβου, ο οποίος, αυτός κι αν ήταν. Τι σημαίνει Ιακώβ? Υποσχελιστής. Από την ώρα που βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του, κρατούσε το πόδι του αδερφού του και ήθελε να τον τραβήξει πίσω για να βγει αυτός πρώτος να πάρει την ευλογία, τη διπλή, από τα πρωτοτόκια. Και από την ώρα που γεννήθηκε, όλη η επιθυμία του, που ήταν, τι ήθελε να κάνει? Να πάρει τα πρωτοτόκια. Να πάρει τη διπλή ευλογία. Αλλά όμως και αυτός ήταν γεμάτος φόβους. Κοροϊδεύσε τον πατέρα του. Και μετά που κοροϊδεύσε τον πατέρα του και το άκουσε ο αδερφός του, Ισαφ, και ήθελε να τον σκοτώσει, ο Ιακώβ τι έκανε, πατέρας της πίστης αυτός? Το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια και πήγε μακριά. Και εκεί που πήγε μακριά βρήκε κάποιον άλλον ο οποίος ήταν χειρότερος από αυτόν. Σας είπα, ο Θεός δεν θα μας αφήσει μέχρι να τελειώσει αυτό που θέλει μέσα μας. Και αυτό είναι παρήγορο, Μπορεί να είσαι όπως είσαι, να κάνεις ό,τι κάνεις, να νομίζεις, αλλά εφόσον μένεις στον Κύριο, ο Κύριος θα σε φτάσει μέχρι τέλους. Και έτσι ακριβώς έκανε και με τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ πήγε εκεί πέρα, αγάπησε τη Ραχήλ, τον κοροϊδέψε ο Λάβαν, τον έβαλε να δουλεύει τζάμπα για να πάρει τη γυναίκα του, έπρεπε να δουλέψει. Δούλεψε 7 χρόνια, τον κοροϊδέψε, πήρε την Λία, δούλεψε άλλα 7 χρόνια να πάρει τη Ραχήλ και μετά συνέχιζε να δουλεύει τζάμπα μέχρι που του όρισε το μισθό του. Λέει, όρισε μου το μισθό μου επιτέλους. Ωραία, διάλεξε. Διαλέγει ποια πρόβατα θα παίρνει αυτός, του δείχνει ο Κύριος, τα κάνει ό,τι κάνει, γεννιούνται πρόβατα, τα παίρνει αυτός, αλλάζει το μισθό του ο Λάβαν. Και τελικά, για να γλιτώσει ο Ιακώβ, τι κάνει ο πατέρας αυτός? Φεύγει, μαζεύει τα μπογαλάκια του, μαζεύει τις γυναίκες του, μαζεύει τα παιδιά του και την κοπανάει νύχτα. Γιατί? Γιατί φοβότανε. Φοβόταν. Και τον πήρε από πίσω ο Λάβαν, τον πρόλαβε, τέλος πάντων ο Θεός τον γλίτωσε, γιατί έδειξε στο Λάβαν όνειρο, του είπε μην επιβάλλεις το χέρι σου επάνω του, και φτάνει στο σημείο τώρα να γυρίσει πίσω στη γη του Ισαάκ. Και εκεί έχει να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο του φόβο, τον Ισαφ, ο οποίος στέλνει δούλους μπροστά για να προετοιμάσουν το δρόμο και εκεί πέρα γυρίζουν πίσω οι δούλοι και του λένε έρχεται ο Ισαφ με 400 άντρες οπλισμένους. Εκεί τώρα λέει ο Ιακώβ άρχισε να τρέμει από το φόβο του και δεν ήξερε τι να κάνει. Χώρισε το στρατόπεδο, την οικογένειά του, χώρισε την Λία με τα παιδιά της, τη Ραχήλ με τα παιδιά τους, ήθελε να εξαγοράσει τη συνείδηση του Ισαφ, ετοίμασε δώρα να πάνε μπροστά, να βρούνε τον Ισαφ, μπας και μαλακώσει η καρδιά του. Και εκεί το βράδυ ήρθε ο Κύριος και τον επισκέφτηκε. Γιατί ο Θεός έβλεπε κάτι μέσα του, αδερφοί. Και ήθελε να αλλάξει τον Ιακώβ, να τον κάνει Ισραήλ. Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου εκείνο το βράδυ. Και τι έκανε ο Ιακώβ? Τι έκανε, λέει? Πάλεψε! Πάλεψε! Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο ο Ιακώβ πάλεψε με τον εαυτό του. Μπορεί να ήταν ο άγγελος του Κυρίου εκεί πέρα και να αγωνιζότανε, αλλά ο Ιακώβ πάλευε, πιστεύω εγώ, με τον εαυτό του, γιατί ήταν όλη αυτή η σάρκα η οποία έπρεπε να φύγει από πάνω του, γιατί ο Θεός ήθελε να τον κάνει πατέρα της πίστης. Και σίγουρα ένας πατέρας της πίστης γεμάτος φόβους δεν θα μπορούσε να μείνει. Νίκησε, αδερφοί. Έβαλε ο Θεός όλους αυτούς τους αγίους, τους πατέρες, να κάνουν προφητικές πράξεις. Τι σημαίνει προφήτης? Τι σημαίνει προφητεία? Εσύ δεν τη λέξη προ, φημί. Τι σημαίνει προ, λέγω.
Προλέγω. Δηλαδή η προφητεία με τι έχει να κάνει? Με λόγο. Η προφητεία έχει να κάνει με λόγο. Εάν δούμε όλη τη γραφή, τα βιβλία που έγραψαν οι προφήτες, οι προφητικοί λόγοι που ο Θεός τους έγραψε, τους έδωσε και τους έγραψαν, είναι για μας ο γραμμένος λόγος του Θεού που έχουμε σήμερα. Τους έδωσε ο Θεός πράγματα, τα είδαν, τα μίλησαν, τα έγραψαν, τους έβαλε ο Θεός να τα γράψουν και είναι ο λόγος του Θεού που έχουμε εμείς σήμερα. Και είναι πράγματα τα οποία τους δόθηκαν πριν ακόμα γίνουν. Προφήτες. Ο Ιακώβ ήταν προφήτης. Πώς κέρδισε τη μάχη, αδερφοί? Διαβάσουμε ένα εδάφιο. Και είναι στο βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 12. Λέει, διαβάζω το εδάφιο 3, από το 2. Εδώ Οσιέ προφητεύει στο Βόρειο Βασίλειο, το οποίο ήταν μέσα σε αμαρτία και είχαν ξεκινήσει μέσα στην αμαρτία και ο Κύριος σηκώνει τον προφήτη για να τους προειδοποιήσει, εάν έμεναν σε αυτή την κατάσταση, για την Ασσυρία η οποία τους υποδούλωνε. Και λέει στο 2, ο Κύριος έχει έτη κρίση μετά του Ιούδα και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τα σοδούς αυτού, κατά τας πράξεις αυτού θέλει να τα αποδώσει σε αυτόν. Μιλάει τώρα για τον Ιακώβ και λέει στο 3, εν τη κοιλία επτέρνησε τον αδελφού αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς το Θεόν. Θέλει να τους δείξει το παράδειγμα του πατέρα της πίστης. Για να τους δώσει και να δώσει και σε αυτούς να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Και ξεκινάει με το πώς ξεκίνησε ο Ιακώβ και τους λέει μετά τι έγινε στη ζωή του. Θέλοντας να τους πει ότι και εσείς μπορεί να ήσασταν έτσι, να είστε σαν τον Ιακώβ, ο οποίος επτέρνησε τον αδερφό του, να είστε μέσα σε αμαρτία, αλλά κοιτάξτε το παράδειγμα του πατέρα της πίστης για να ακολουθήσετε τα χνάρια του. Και λέει, στην ανδρική ηλικία του ενίσχυσε προς το Θεό. Και λέει πώς έγινε ισχυρός ο Ιακώβ με το Θεό. Στο 4, ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσε. Έκλαυσε και εδεήθη αυτού, ενβεθεί λεύρηκεν αυτόν και εκεί ελάλησε προς ημάς. Πώς νίκησε ο Ιακώβ, αδερφοί, τι λέει έκανε? Έκλαψε και δεήθηκε. Δηλαδή το σημείο αυτό στο Φανουήλ, το οποίο άλλαξε τη ζωή του και από Ιακώβ σαρχικό υποσκελιστή, πτερνιστή, τον έκανε ισχυρό με το Θεό, ήρθε καθώς ο Ιακώβ είδε τον Κύριο, αυτό σημαίνει Φανουήλ, πρόσωπο του Θεού, ήρθε, είδε το πρόσωπο του Θεού και πάλεψε στην προσευχή, με κλαθμό, με δέηση, μέχρι που ο Κύριος του χτύπησε τη σάρκα και τον ελευθέρωσε. Και ο Ιακώβ βγήκε από τη μάχη αυτή Ισραήλ νικητής πλέον, πατέρας της πίστης. Βλέπετε, ο Θεός δεν τον άφησε. Εάν θέλεις τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί σου και δεν θα σε αφήσει. Μπορεί να χτυπήσει το μυρό σου και όταν ο Θεός κόβει τη σάρκα, δεν είναι εύκολο. Τι λέει το Ιακώβ, όταν το χτύπησε στο μυρό και άρχισε να κουτσένει, θα ήταν εύκολο? Όχι, δύσκολο ήταν. Αλλά όμως τι προτιμάμε? Προτιμάμε να είμαστε με τα δύο χέρια, με τα δύο μάτια, με τα δύο πόδια και να πάει, λέει ο άνθρωπος, του γένα του μυρός, ή με ένα μάτι, ή με ένα χέρι, ή με ένα πόδι να μπει μες στη Βασιλεία του Θεού. Προτιμάς να ζήσεις χαμηλά ή να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός σαν ένα πατέρα της πίστης? Και όλο αυτό έγινε γιατί, λέει, έκλαψε και δεήθηκε. Έκανε πράξη ο Ιακώβ, αδερφοί. Έκανε πράξη ο Ιακώβ. Και αυτό τον άλλαξε, λέει, ενίσχυσε με τα αγγέλου. Βλέπεις, είπαμε ότι ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε εκείνους ένα λαό τώρα για να προετοιμάσει το δρόμο. Γιατί νομίζετε, λέει ο Ιάκωβος, μιλάει για τον Ηλία και λέει, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος
ομοιοπαθείς με μας. Ο Ηλίας δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε πάνω στα σύννεφα και διέταζε και κατέβαινε φωτιά, αλλά όμως ήταν ένας άνθρωπος όπως είμαστε εμείς σήμερα. Αλλά όμως το θέμα αυτό το οποίο έκανε τον Ηλία αυτό που είναι, προφήτη του Θεού, είναι ότι είχε γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Το είχε γνωρίσει. Το βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει στη ζωή του κάθε πιστού, ώστε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και να έχει αυτά τα αποτελέσματα, είναι να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού. Μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε. Όταν μας δίδαξε την προσευχή στο Πάτερ ημών και λέει μέσα στην προσευχή του, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και το προσευχόμαστε πολλές φορές. Το λέμε. Λέμε, Κύριε, θέλουμε να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ρωτάω, λέτε αδερφοί ότι η προσευχή αυτή να έχει να κάνει μόνο με το να λέμε αυτή τη φράση? Ξέρουμε ότι όλο το Πάτερ ημών είναι ένας τύπος προσευχής. Για να προσευχηθείς να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να γνωρίσεις το θέλημα, το δικό του, και αφού το γνωρίσεις, να προσεύχεσαι μετά, βλέποντας το θέλημα του Θεού, αυτό που ο Κύριος σου λέει, ώστε να γίνει. Και ρωτάω, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, κατά πόσο μας είναι γνωστό? Καταρχήν, ξέρουμε ότι το θέλημα του Θεός το έχει γράψει μέσα στο Λόγο Του. Μας το έχει δώσει. Μάλιστα, λέει στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο, μας μιλάει για το θέλημά Του. Και λέει, εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς. Στο κείμενο λέει, βουληθείς απεκείησεν ημάς. Δηλαδή, ο Θεός πριν κάνει οτιδήποτε, πριν μας γεννήσει στο πρόσωπο της γης, τι είχε κάνει? Μας γέννησε πρώτα μέσα στη βουλή Του. Μέσα στο σχέδιό Του μας είδε πρώτα το Χριστό, τη θυσία, τη σωτηρία, και μέσα από αυτό μετά ο Θεός τι έκανε? Μας γέννησε. Λέει στην προς Εβραίους στο 4 κεφάλαιο, να διαβάσουμε στο 3 εδάφιο. Λέει, διότι εισερχόμαστε εις την κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπε, ούτως όμως αν τη οργή μου δεν θέλουσε εισέλθει στην κατάπαυσή μου, αν και τα έργα αυτού τελείωσαν, πότε? Από καταβολής κόσμου. Δηλαδή, ο Θεός τα έργα Του, πότε τα τέλειωσε, αδερφοί? Πριν ακόμα κάνει οτιδήποτε, να τα δημιουργήσει δηλαδή, πριν ακόμα πει να γίνει το φως, ο Θεός μέσα στο σχέδιό Του είχε δει τα πάντα, είχε δει εσένα, είχε δει εμένα, μας είχε προγνωρίσει και είχαν τελειώσει τα πάντα. Και μας κάλεσε τώρα εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, να περπατήσουμε στα έργα τα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Δηλαδή όλα αυτά τα έργα τα οποία μας καλεί να κάνουμε, τα οποία είναι προετοιμασμένα και είναι μπροστά μας, πώς θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε? Προφητικά έργα. Προφητικά έργα. Μας κάλεσε σαν λαός προφητών να κάνουμε προφητικά έργα. Μας κάλεσε να κάνουμε προφητικές διακηρύξεις. Μας κάλεσε να κάνουμε προφητικές προσευχές. Προφητικές προσευχές. Και για να γίνει όλο αυτό, το πρώτο πράγμα είναι ο κάθε ένας από μας να συλλάβει αυτό που ο Θεός συνέλαβε και μετά τι έκανε? Το γέννησε. Δηλαδή, ο κάθε ένας από μας, σαν προφητικός, σαν προφήτης του Θεού, πρέπει να συλλάβει το θέλημα του Θεού και μετά τι να κάνει? Να το γεννήσει μες στη ζωή του. Όπως ακριβώς έκανε εκείνος. Ξέρετε πώς έβλεπε
πώς έβλεπε ο Χριστός

0: δοξαστεί ακόμα. Είχε δοξαστεί αρφή. Όχι. Πότε δοξάστηκε? Στην Ανάληψη. Δεν είχε δοξαστεί ακόμα. Και προσεύχεται προφητικά, ζητώντας από τον Πατέρα, να λάβει αυτή τη δόξα, την οποία ο Θεός την είχε ετοιμάσει από την αρχή. Προφητική προσευχή, αδελφοί. Προφητική προσευχή. Γιατί ο Θεός θέλει όλα αυτά τα οποία είναι να γίνουνε, πρέπει τώρα εμείς να τα διεκδικήσουμε στην προσευχή, γεννώντας τα και βλέποντας τα να γίνονται πριν ακόμα λάβουν χώρα. Βλέπανε έτσι όλοι οι Άγιοι αδελφοί. Έβλεπαν την πόλη της οποίας τεχνίθησε δημιουργός είναι ο Θεός. Και με αυτή την πίστη έβλεπαν και η καρδιά τους είχε μέσα αγαλίαση. Και δούλευαν και έκαναν βλέποντας όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά, τα οποία πολλοί δεν τα έζησαν, όλοι αυτοί δεν τα έζησαν, αλλά όμως είχαν πίστη να τα πούν, να τα μιλήσουν, να τα προαναγγείλουν, ώστε να τα έχουμε εμείς σήμερα, να τα βλέπουμε, να τα πιστεύουμε και πολλά από αυτά τα οποία είπαν έχουν εκτελεστεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και συνεχίζει μετά στο 22, καθώς προσεύχεται για όλους εμάς. Και λέει, «Και εγώ τη δόξα την οποία μου έδωσες, έδωσα εις αυτούς». Την είχε λάβει ο Ιησούς τη δόξα, αδερφή. Προηγουμένως προσευχήθηκε και είπε, «Τη δόξα τον εαυτό σου δώσε μου». Και εδώ λέει, «Τη δόξα την οποία μου έδωσες, τους έδωσα». Για να είναι ένα, καθώς εμείς είμαστε ένα. Ποια είναι αυτή η δόξα? Λέει, «Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου», για να είναι τελειωμένοι σε ένα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ποια ήταν αυτή η δόξα? Ο Πατέρας μέσα στον Υιό και ο Πατέρας μέσα στον Υιό μέσα σε μας. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο που θα λαμβάναμε. Το είπε στο κατά Ιάννιο, στο 7ο κεφάλαιο, την ημέρα της σκηνοπηγίας, τη γιορτή, λέει, «Όποιος διψάει ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, και καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του», λέει. Και λέει στο 39, «Τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελο να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες, διότι δεν ήταν ακόμα δοσμένο Πνεύμα Άγιο», γιατί ο Ιησούς ακόμα δεν δοξάστηκε. Ο Ιησούς δηλαδή, τα κηρύγματά του, τι κηρύγματα ήταν? Προφητικά. Έκανε προφητικές διακηρύξεις. Έκανε προφητικές προσευχές. Και όλο αυτό ήταν η προετοιμασία της Βασιλείας του Θεού μέσα στις καρδιές των Αγίων. Καταλαβαίνουμε την κλίση μας, αδερφοί? Όλο αυτό το οποίο ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε είναι προφητικό.

0: το οποίο για να γίνει πρέπει πρώτα εσύ να το συλλάβεις, ώστε να μπορείς να το γεννήσεις. Ρωτάω, μπορείς να πεις σε κάποιο άνθρωπο ότι ο Θεός μπορεί να τον ελευθερώσει, εάν εσύ δεν πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει εσένα? Περνάω καταστάσεις πολύ δύσκολες. Μαύρα όλα. Προφητική διακήρυξη είναι αυτή. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πολύ δύσκολα. Προφητική διακήρυξη. Ενώ σαν παιδί του Θεού τι πρέπει να πεις? Έχω μαζί μου τον Κύριο, ο οποίος είναι ο προμηθεύων με. Τα πάντα γύρω μας είναι δύσκολα. Και η δουλειά μου είναι δύσκολα και οικονομικά είμαι δύσκολα και τα πράγματα πάνε τη μια έτσι και λένε και πολλοί άνθρωποι και από τότε που πίστεψα όλα στραβά μου πάνε. Για ποιο λόγο λες? Μήπως γιατί είσαι ένα εχθρό τον οποίο ο Κύριος θέλει να σταθείς και να πολεμήσεις και να νικήσεις και να προοδεύσεις και να σου πηγαίνουν όλα μετά ευθεία? Αλλά και δυσκολίες να περνάς και προβλήματα, τι καλείσαι να ομολογήσεις? Ενώ ο Χριστός ήταν σε αυτή τη δυσκολία στη Γεθσημανή, μετά στην προσευχή του και μετά από λίγο θα πήγαινε στη Γεθσημανή, συγγνώμη, να προσευχηθεί και εκεί τον συνέλαβαν, τον έπιασαν και πέρασε όλο αυτό που πέρασε, χώρια αυτό που πέρασε στην προσευχή στο όρος των ελαιών, τη δυσκολία αυτή, γιατί εκεί νίκησε, μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία τι έβλεπε, τι διακήρυτε, τι προσευχότανε? Τη δόξα. Τη δόξα. Τη δόξα αυτή την οποία ο πατέρας είχε να του δώσει, τη δόξα αυτή την οποία θα ερχόταν πάνω σε όλο το λαό του Θεού και έτσι, αδερφοί, ζούσε ο Κύριος. Έτσι ζούσε. Δεν ξέρω πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Ο Κύριος πώς σε βλέπει είναι το θέμα και πώς με βλέπει. Καλεί τον Ιερεμία, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5, λέει: «Πριν σε μορφώσω στην κοιλία, σε γνώρισα». Είπαμε, τα έργα του Θεού πότε τελειώσανε? Προκαταβολής κόσμου. Την ώρα που είσαι εσύ μέσα στο μεγαλύτερο σκοτάδι και στη μεγαλύτερη δυσκολία που χάνεσαι και σβήνεις και νομίζεις, ο Θεός δεν είναι στο θρόνο να τρώει τα νύχια του για το τι θα γίνει. Από το άγχος. Τι θα γίνει τώρα? Θα γίνει τελικά η δουλειά ή θα καταστραφεί η δουλειά? Θα σωθεί ο λαός ή δεν θα σωθεί ο λαός? Θα γίνει αρπαγή ή δεν θα γίνει αρπαγή? Δεν έχει ο Θεός τέτοιες σκέψεις. Τα έργα του είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Και είναι μέσα, αφού έκανε τα πάντα ο Θεός, τι έκανε μετά? Αναπαύθηκε. Αναπαύθηκε. Τώρα δουλεύει βέβαια το πνεύμα του μέσα από τους εργάτες για όλους τους Αγίους και επιθυμεί όλοι οι Άγιοι να είναι εργάτες που μέσα από αυτούς θα κάνει αυτή τη δουλειά σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το σχέδιό του. Και λέει στον Ιερεμία, πριν ακόμα μορφωθείς στην κοιλία σε γνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε αγίασα και σε κατέστησα προφήτη στα έθνη. Όχι μόνο στον Ισραήλ. Στα έθνη. Και τι έκανε ο Ιερεμίας, αδερφοί? Μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου όπως τον Ιερεμία? Γιατί, κοιτάξτε, ο προφήτης δεν είναι αυτός ο οποίος θα σηκωθεί μέσα στην εκκλησία και θα πει ένα μήνυμα από τον Κύριο. Ο προφήτης με τι έχει να κάνει? Ο προφήτης έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ζωής. Ο Ευαγγελιστής όταν βγαίνει έξω και κηρύττει για τον ερχομό του Κυρίου, τι κάνει? Προφητεύει. Όταν μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δεμένος σε δεσμά δαιμονικά, είτε σε δεσμά ασθένεια, και του λες δια των πληγών του Ιησού Χριστού, ο Κύριος μπορεί να σου δώσει θεραπεία και αν τον δεχτείς θα σε θεραπεύσει εκείνη την ώρα, τι κάνεις? Προφητεύεις. Κάνεις διακήρυξη στον άνθρωπο. Το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή του. Σηκώνει ο Κύριος τον Ιωνά και του δίνει το σχέδιο του για την Νινεβή. Τι του είπε? Πήγαινε, κήρυξε στην Νινεβή γιατί καταστρέφω την πόλη. Και παρόλο που ο Ιωνάς έκανε τσαλιμάκια, τελικά πήγε. Τον κατάπιε το κήτος, τον εξέμεσε το κήτος και πήγε. Και γύριζε την Νινεβή και έλεγε, ο Θεός, εάν δεν μετανοήσετε, καταστρέφει την πόλη σε 40 μέρες. Θα τους έκανε τα 40. Αυτό τι ήταν του Ιωνά? Προφητικό κήρυγμα. Ήταν ο προφητικός λόγος που ο Θεός του έδωσε και ο Ιωνάς το λόγο αυτό τον κήρυξε. Ο Ιερεμίας στεκόταν κάθε μέρα της ζωής του και έκανε προφητικές διακηρύξεις στο λαό του Θεού για όλο αυτό το οποίο επρόκειτο να έρθει εάν δεν μετανοούσαν. Τους άνοιγε την καρδιά του Θεού για να γνωρίσουν, να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν και να επιστρέψουν ώστε να σωθούν. Βάζει ο Θεός τον Εζεκιήλ να κάνει προφητικές πράξεις και να κηρύττει το μήνυμα σε όλο το λαό του Θεού, οι οποίοι δεν ήταν ευπηθείς. Δεν ήταν. Ο Ιερεμίας ήταν ο τελευταίος προεχμαλωσιακός προφήτης, πριν την εχμαλωσία, πριν πάνε στην εχμαλωσία. Και στάθηκε, αδερφοί, ασυμβίβαστος, χωρίς να κάνει πίσω και τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού ο θρηνών προφήτης. Γιατί τι έκανε ο Ιερεμίας για το λαό του Θεού? Λέει, οι οφθαλμοί μου έγιναν, λέει, ρίακες υδάτων. Δηλαδή τι έκανε ο Ιερεμίας για το λαό του Θεού? Ακόμα δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν είχαν πάει στην εχμαλωσία. Στο πέμπτο κεφάλαιο είναι αυτό. Και έβλεπε μπροστά του όλο αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει. Το πίστευε ο Ιερεμίας, το ήξερε ο Ιερεμίας, γιατί ήξερε το σχέδιο του Θεού. Και έκραζε και βοούσε και προσευχόταν για το λαό του Θεού. Και προφητεύει για τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας και δίνει το λόγο τον προφητικό και πάνω σε αυτό το λόγο μετά βλέπουμε το Δανιήλ και όλους τους Αγίους, τον Έσδρα, τον Νεεμία, οι οποίοι κατάλαβαν τον προφητικό λόγο. Αυτό που ο Κύριος είχε πει και παίρνοντας πίστη σε αυτό που ο Κύριος είχε δώσει και ξέροντας ότι είναι ο λόγος του, τι έκαναν? Ξεκίνησαν και γύρισαν πίσω ένας ολόκληρος λαός για να χτίσει τα τείχη, να χτίσει την Ιερουσαλήμ, να ξαναχτίσει το ναό, ώστε να κατέβει η δόξα του Θεού και να γίνει η δουλειά του. Και όλο αυτό έγινε γιατί στάθηκαν αυτοί οι προφήτες και διακήρυξαν. Στάθηκαν αυτοί οι προφήτες και έκαναν προφητικές προσευχές. Πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, αδερφοί, χωρίς να έχει μέσα του φόβους? Διάβαζα τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος Παύλος, εάν δούμε τη ζωή του γενικά, τα χαρακτηριστικά, η ζωή του ήταν εύκολη ή δύσκολη? Δύσκολη. Δύσκολη. Αλλά ο Παύλος ήταν προφήτης του Θεού. Ήτανε. Προφήτης. Και μιλούσε στους Αγίους προφητικά, λέει, ο Θεός μου έδειξε ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουνε λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου για να αποσπούν μαθητές από πίσω τους. Και αυτό γιατί το είπε? Για να ξυπνήσει όλους αυτούς οι οποίοι έπρεπε να είναι άγρυπνοι μέσα στην εκκλησία για να φυλάξουν το ποίμνιο του Θεού. Προφητικά. Μπαίνει μέσα στο πλοίο όταν τον πήγαιναν εχμάλωτο στη Ρώμη και πάει από θαλασσοταραχή σε θαλασσοταραχή. Λέει σε αυτόν που ήταν υπεύθυνος στον καπετάνιο του, λέει, μην ξεκινήσεις γιατί το ταξίδι μας θα γίνει δύσκολο. Αυτός ξεκίνησε, δεν τον άκουσε τον Παύλο. Στην πορεία όσο δυσκολότερο γινότανε, οι καρδίες των ανθρώπων είχαν. Σκεφτείτε λίγο, μπαίνεις σε ένα πλοίο τόσο μεγάλο όπως αυτά και πας με 7, 8, 9, 10 μποφόρ και τρέμεις. Αυτοί μπαίναν μέσα σε καρυδότους φλακιπίνα. Και έτρεμαν όλοι. Και πάλι τι τους είπε? Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε μία ψυχή. Γιατί ο Θεός μου έδειξε ότι πρέπει να σταθώ μπροστά στον Κέσαρα να μαρτυρήσω το όνομά του. Γι' αυτό μη φοβάστε. Μη φύγει κανείς μέσα από το πλοίο και μη φοβάστε, γιατί ο Θεός μου έδειξε. Αυτό όλο τι ήταν. Ο Κύριος του έδειξε το σχέδιο του. Ο Παύλος το συνέλαβε και μετά μέσα στην καρδιά του ο Παύλος, μέσα σε όλη τη δυσκολία, πώς ήταν. Ήσυχος. Ήσυχος. Ήξερε ότι η κλίση του Θεού για αυτόν ήταν να σταθεί μέσα στη Ρώμη και να κηρύξει την αλήθεια του Θεού. Και δεν σκεφτόταν τι μπορούσε να γίνει εάν τον σκοτώσουν όλοι οι στρατιώτες οι οποίοι θέλαν να σκοτώσουν αυτούς που θέλαν να φύγουν από το πλοίο, εάν θα βουλιάξει το πλοίο να πνιγεί. Δεν τον ένοιαζε. Όταν βγήκε έξω στο νησί εκεί πέρα και βγήκε μέσα από τη φωτιά το φίδι και τον δάγκασε, ξετίναξε το χέρι του και το πέταξε πέρα και δεν πήρε το 166 να δει τι θα γίνει. Σε προειδοποιεί ο Θεός από την αρχή. Από την αρχή σε προειδοποιεί. Και στα λέει, σου λέει το σχέδιό του, το είπε στον Απόστολο Παύλο ότι θα σταθείς στον Κέσαρα μπροστά για να μαρτυρήσεις για μένα. Οπότε μέσα σε όλες τις δυσκολίες ο Παύλος τι είχε μέσα του? Ησυχία. Και αυτό διακήρυτε. Σκεφτείτε τους όλους να τρέμουν, μη βουλιάξει το πλοίο και ο Παύλος να λέει δεν θα πάθετε τίποτα, εντάξει, θα κακοπαθήσει λίγο η ψυχή μας μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, κανένα, πώς το λένε, θα πάθετε κανένα από τη θάλασσα το που βγάζεις και τα λοιπά, λίγο ναυτία, μέχρι εκεί τελείωσε. Ο Θεός θα μας πάει όλους ασφαλείς. Και ενώ ήταν όλοι σε αυτήν την κατάσταση, αυτός προσευχήθηκε, ευχαρίστησε το Θεό και πήρε το φαΐ και το έφαγε. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο έκανε τους Αγίους να ζήσουν έτσι και να διακηρύξουν προφητικά? Γνώρισαν το θέλημα του Θεού, το πίστεψαν, το εγκολπώθηκαν, βεβαιώθηκαν και μετά το κήρυξαν. Προφητικές διακηρύξεις. Έβαλε Αγίους ο Θεός να ονομάσουν τα παιδιά τους, να είναι όλη τους οικογένεια συμβολικά το σχέδιο του Θεού για όλο το λαό του. Το έκανε με τον Ισαΐα. Το έκανε με τον Ισαΐα. Όλα του τα παιδιά, το σχέδιο του Θεού για το λαό του. Και ο Ισαΐας έπρεπε να κάνει μια εκλογή. Τι έπρεπε να πει? Κύριε, θα υπακούσω σε αυτό που εσύ μου λες. Αλλά ήταν ο προφήτης Ισαΐας, που τον έχουμε σήμερα γραμμένο και διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός του έδωσε και ήταν προφητικοί λόγοι. Διαβάστε το βιβλίο του. Προφητεύει για τον Ισραήλ, προφητεύει για την Αιθιοπία, προφητεύει για όλα τα γύρω έθνη, προφητεύει για όλους τους λαούς. Ο λόγος αυτός. Αυτή τη θέση τώρα, αδερφοί, ο Θεός καλεί σήμερα όλους εμάς. Αλλά για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται εσύ και εγώ πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε το σχέδιό Του. Να καταλάβεις αυτό που ο Θεός σε έχει καλέσει να είσαι. Διαβάσουμε λίγο στην προσεφεσίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, στο τέσσερα. Λέει στο τρία, ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Και λέει στο τέσσερα, καθώς εξέλεξε εμάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου. Εάν απόψε νομίζεις ότι είσαι εδώ τυχαία, ο Θεός πότε σε διάλεξε? Προκαταβολής κόσμου. Προκαταβολής κόσμου. Και δεν είναι ότι εσύ και εγώ ήμασταν τόσο καλοί που ο Θεός μας κάλεσε. Τι λέει? Αυτός μας αγάπησε πρώτα. Δεν είναι, λέει ο Ιωάννης, ότι εμείς τον αγαπήσαμε. Αυτός μας αγάπησε πρώτα. Δηλαδή, πάρε μια εικόνα ότι εσύ είσαι ό,τι ήσουν, ό,τι ήσουν, και ο Θεός έτρεχε από πίσω σου για να σε κερδίσει. Γιατί πριν ακόμα σε αγάπησε. Και λέει, μας εξέλεξε δι' αυτού, δι' του Ιησού Χριστού, προκαταβολής κόσμου, για να είμαστε άγιοι και άμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Και λέει στο 5, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. σε κάλεσε σύμφωνα με την ευδοκία, δηλαδή με το καλό θέλημά Του. Εσύ και εγώ είμαστε το καλό θέλημά του Θεού, η καλή βουλή Του. Και λέει, κατά την ευδοκία του θέληματος αυτού, 6. Εισέπαινο της δόξης της χάριτος αυτού με την οποία εχαρίτωσε ημάς δια του ηγαπημένου αυτού. Δηλαδή, καθώς έρχεσαι, ακούς, πιστεύεις, δέχεσαι, ανταποκρίνεσαι, ο Κύριος σε κάνει μέσα στο θέλημά Του να είσαι, λέει στο 6, ο έπαινος της δόξας της χάρης Του. Είσαι ο έπαινος της δόξας της χάρης Του. Μπορείς να το πεις? Να το πούμε όλοι μαζί. Στο πρώτο πρόσωπο. Είμαι ο έπαινος της δόξας της χάρης Του. Το θέμα είναι να το λέμε με το στόμα και η καρδιά να είναι κολλημένη με το στόμα. Κολλημένη με το στόμα. Δούμε τι είναι η προφητεία. Να διαβάσουμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 19 και εδάφιο 10. Λέει, η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Πέφτει ο Ιωάννης να προσκυνήσει τον άγγελο, ο οποίος του δίνει όλη την Αποκάλυψη. Και λέει, και έπεσα έμπροστα τον ποδόν αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μου, πρόσεχε, μην κάνεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού? Οι αδελφοί. Όχι ορισμένοι. Οι αδελφοί, τους οποίους τους ονομάζει ο άγγελος του Κυρίου, συνδούλους του Ιωάννη και δικούς του. Και λέει, το Θεό προσκύνησε, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και ρωτάω, ποια είναι η μαρτυρία του Ιησού? Μας κάλεσε ο Θεός από τη στιγμή που λαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιου να είμαστε σε Αυτόν μάρτυρες. Ποια είναι η μαρτυρία του Ιησού? Και πώς η μαρτυρία του Ιησού από σένα είναι το πνεύμα της προφητείας? Μας κάλεσε, αυτό είναι αυτό που ο Θεός ήθελε από την αρχή, αδερφοί, να μας κάνει κατ' εικόνα Του και ομοίωσή Του. Να μας φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το να χτίσει ο Θεός μέσα σου το χαρακτήρα Του και χρησμένου, ώστε καθώς ζεις αυτό το οποίο θα βγάζεις, ποιος θα είναι? Ο Χριστός. Όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός τους έδωσε να μαρτυρήσουν για Αυτόν. Όλος ο λόγος του μιλάει για ένα πρόσωπο, για Αυτόν. Και με τη ζωή τους έφερναν, οι προφήτες έφερναν αυτή τη μαρτυρία. Ήταν η ζωή τους ένας τύπος τη ζωή του Ιησού Χριστού. Δες το Μωυσή. Τι προφήτευσε ο Μωυσής? Δευτερονόμιο 18 κεφάλαιο. Λέει, προφήτη ως εμέ θέλει αναστήσει, Κύριος ο Θεός, και θα βάλω τους λόγους μου στο στόμα του, λέει ο Θεός, και όποιος δεν υπακούσει τους λόγους του προφήτου αυτού θα κρίνεται. Για ποιο μιλούσε? Και λέει, προφήτη ως εμέ. Σηκώνει ο Θεός τον Ιωσήφ, ο οποίος με πάνω από 100 τρόπους είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη μαρτυρία του Ιησού μέσα τους. Και τώρα καλούμαστε εμείς να προφητεύσουμε. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε μέσα μας? Τη μαρτυρία του Ιησού. Η μαρτυρία του Ιησού. Δηλαδή, από τη ζωή σου μέσα τι πρέπει να φαίνεται? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Όταν είσαι στην εκκλησία, στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, πώς φέρνεις τη μαρτυρία του Χριστού? Αγάπη. Μπορείς να δείξεις αγάπη? Ο Παύλος λέει, και αν έχω όλη τη γνώση και όλη την προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Το να χτίσει ο Θεός μέσα μας το χαρακτήρα Του, ώστε καθώς θα βγούμε έξω, να φανερώσουμε το χαρακτήρα του Χριστού και ξέρεις ότι η ζωή σου μπορεί να μιλάει χωρίς να ανοίξεις το στόμα σου ποτέ. Το πιστεύουμε αυτό? Έχω δει τέτοιους ανθρώπους, αδελφοί, οι οποίοι δεν άνοιξαν ποτέ το στόμα τους να μου κηρύξουν εμένα, να μου πούνε κάτι. Και ο χαρακτήρας τους, η ζωή τους, μόνο που τους έβλεπες, ήταν σαν να έβλεπες τον Κύριο μπροστά. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Ξέρεις ότι η ζωή σου μπορεί να προετοιμάσει το δρόμο στην καρδιά του ανθρώπου πριν ακόμα ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις. Και μετά όταν θα ανοίξεις το στόμα σου να κηρύξεις, αυτό που θα πεις θα έρθει να επιβεβαιώσει όλο αυτό το οποίο έχει κηρύξει η ζωή σου πριν ανοίξει το στόμα σου. Και αυτό φαίνεται, αδερφοί. Η μαρτυρία του Χριστού μιλάει. Μιλάει. Μπορεί να μην μιλάς για τον Κύριο, μπορεί να συμπεριφέρεσαι στους συνεργάτες σου, στους συνανθρώπους σου, στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου και οι άλλοι άνθρωποι να βλέπουν όλο αυτό το οποίο είσαι, χωρίς να έχεις ανοίξει ποτέ το στόμα σου να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Και αυτό, η μαρτυρία αυτή του Χριστού, αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Αυτό ήταν που είχαν όλοι οι προφήτες, όλοι οι άνθρωποι του Θεού, το οποίο κήρυτε. Και έκανε όλη αυτή τη δουλειά την οποία ο Θεός θέλει να κάνει. Λέει, εάν, Α Κορινθίους κεφάλαιο 13, εδάφιο 1. Λέει, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων ή των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών. Και λέω, αξίζει τον κόπο, αδερφοί, να αφήνουμε μικροπράγματα, μικροκακίες, μικροπαρεξηγήσεις, νεύρα, να χαλάνε τη μαρτυρία του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Αξίζει τον κόπο. Όταν θέλει ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει, να με χρησιμοποιήσει για να κάνει ένα τόσο ένδοξο, θαυμάσιο έργο. Και πολύ σύντομα θα βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα Του. Αλλά τα χρόνια περνάνε και φεύγει ο χρόνος και φεύγει και πετά και τι μένει. Βλέπετε, μέσα μας αυτό το πνεύμα το οποίο έχουμε όμως δεν γερνάει. Και το πνεύμα μας και η ψυχή μας και το σώμα μας, καθώς προσμένουμε τον Κύριο, τι κάνει? Ανανεώνεται κάθε μέρα. Ανανεώνεται. Γι' αυτό μπορούμε να τα βάλουμε με όλους. Και τους νέους. Γιατί είμαστε γεροί. Γιατί ανανεωνόμαστε. Και έρχεται η ώρα αυτή που θα πρέπει να φύγεις από αυτή τη ζωή. Και λέω, σε αυτή τη ζωή ο Θεός μας έχει βάλει ένα ρολόι που χτυπάει. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Και φτάνει σε ένα σημείο που το ρολόι σταματάει. Το θέμα είναι ότι όταν σταματάει το ρολόι, τότε ξεκινάει η αιωνιότητα. Γιατί μπαίνεις κάπου που πλέον δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Εδώ έχεις το ρολόι το οποίο περνάει η ώρα, τα λεπτά, η ώρα, οι μέρες, οι μήνες, τα λοιπά και τα λοιπά και μπορεί να φθείρεται το σώμα σου, αλλά όμως από την ώρα που θα φύγεις, εκεί ο χρόνος σταματάει και μπαίνεις, ανάλογα με το τι έχεις επιλέξει, μέσα σε μία αιωνιότητα. Και σκεφτόμουν να λέω, εάν δυσκολεύεσαι, πας στη δουλειά σου και έχεις δυσκολίες και περνάς προβλήματα με συναδέλφους, με την πίεση, με όλα αυτά και λες, 7 η ώρα πιάνω δουλειά, 3 η ώρα θα σχολάσω και είναι 8, είναι 9 και λες θα έρθει 3 η ώρα. Είναι 10, είναι 11, είναι 12, θα έρθει 3 η ώρα. Και μόλις πάει 3 η ώρα, την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια και φεύγεις και είσαι χαρούμενο. Και θα έρθει η ώρα που θα μπεις εκεί που δεν υπάρχει χρόνος πλέον. Που ανάλογα αν έχεις υπακούσει στα λίγα αυτά τα πράγματα που ο Θεός σου έχει θέσει, τι θα κάνεις? Θα φύγεις από το σώμα αυτό, εάν είμαστε μέσα στην αρπαγή, θα φύγουμε με το σώμα αυτό, θα μεταλλαχτούμε και θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και θα αρχίσουμε το χορό. Και μπορεί να είσαι και φάλτσος, ο Θεός θα σου δώσει και μια χρυσή κιθάρα και θα ψάλεις straight, ντρέτα, χωρίς να κάνεις παραφωνίες. Παραφωνίες. Θα ψάλεις, θα δοξάζεις, θα χορεύεις, θα αγάλεσαι, θα χαίρεσαι, το οποίο βέβαια εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις από τώρα. Γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος τα πάντα, αδερφοί. Είμαστε ο λαός Του. Αυτοί διαβάσαμε στην προς Εφεσίους που μας κάλεσε ο Θεός να είμαστε ο έπαινος της δόξας Του. Το πιστεύουμε? Ας σηκωθούμε. Φωνή βόντος εν ερήμο. Και θέλω να ψάλουμε αυτό τον ύμνο με όλη μας την καρδιά. Γιατί είμαστε ο προφητικός λαός του Θεού, αδερφοί, τις τελευταίες μέρες. Φωνή βόντος εν ερήμο είναι ο λαός μου. Είμαστε σε αυτή την ώρα, Ιησού, που μας καλείς όλους να γίνουμε φωνή βόντος μέσα στην έρημο, Κύριε. Εσύ μας καλείς να υπηρετήσουμε Εσένα και είναι τώρα η ώρα, Βασιλιά μου Άγιε. Και ζητάω το βράδυ αυτό, καθώς στεκόμαστε μπροστά Σου, θέλω να σηκώσεις κάθε βάρος μέσα από τα παιδιά Σου, να πάρεις κάθε κατάκριση. Γιατί Εσύ κάλεσες τον κάθε ένα από εμάς να είμαστε σε έπαινο της δόξας της χάρης Σου, Κύριε. Και βλέπεις το κάθε παιδί Σου ένα διαμάντι λαμπρό στο στέμα Σου, Βασιλιά μου Άγιε. Και την ώρα αυτή ζητάω το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε. Θέλουμε να μας δώσεις αποκάλυψη, να καταλάβουμε το θέλημά Σου, να καταλάβουμε τη βουλή Σου, γιατί μας κάλεσες να διακηρύξουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, ώστε Εσύ να καλέσεις να σώσεις την Εκκλησία Σου, Κύριε. Όλους αυτούς που είναι εκεί έξω, που θέλεις να τους κάνεις πλησίον, Κύριε Σου. Είμαστε εδώ να τους δούμε, να τους συλλάβουμε, Κύριε, να τους γεννήσουμε στην προσευχή μας. Να τους δούμε, να τους φέρνεις ανάμεσά μας, Κύριε. Όλους αυτούς τους Αγίους που Εσύ βλέπεις, όπως ήμασταν και εμείς και Εσύ μας αγάπησες και μας έφερες, Κύριε Σου. Και ζητάω να ανοίξεις την όρασή μας, Ιησού Άγιε, να μην είμαστε κοντόφθαλμοι, να μην βλέπουμε το τώρα, να μην βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά να δούμε τα εξαίσια αυτά τα οποία Εσύ έχεις μπροστά μας, γιατί μας κάλεσες να ζήσουμε στην περίοδο αυτή που είναι η ενδοξότερη από όλες. Ευλογούμε την Εκκλησία Σου. Σε ευλογούμε, Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Υπάρχουν δύο εδώ τείχοι. Το ένα τείχος είναι αυτό που σου κάνει η θρησκεία ή η ίδια η ζωή και σε εγκλωβίζει μέσα σε αυτό. Και αυτό το τείχος είναι το τείχο της Ιερικού. Αμήν. Είναι κάτι που πρέπει να σπάσει για να μπορέσει να περάσει ο Κύριος μέσα στη γη της δικιάς σου, της επαγγελίας του. Αμήν. Βλέπετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σαν πύργοι, σαν τείχοι, σαν κάστρα ισχυρά, ό,τι και να τους λες, είναι εγκλωβισμένοι μέσα στις αντιλήψεις τους, εγκλωβισμένοι μέσα στη θρησκεία τους, ό,τι και να τους πεις. Σήμερα διάβαζα κάποια για το 15 Αύγουστο, πράγματα που τα έχουν γράψει βέβαια οι 12 θεϊστές μιλάνε αυτοί. Υπάρχει μια διαμάχη, ανάμεσα, όμορφη διαμάχη για μένα, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στους δωδεκαθεϊστές. Γιατί οι δωδεκαθεϊστές διεκδικούν τις λατρείες τους που τις κλέψανε οι Ορθόδοξοι. Και έτσι γράφανε για το 15 Αύγουστο. Και λένε, μα για ποια Παναγία μας μιλάτε, για ποια γιορτή της Παναγίας? Αυτή ήταν η μεγαλύτερη γιορτή της αρχαιότητας που ήταν τα Παναθήναια και αργότερα γίνανε προς τιμή της γέννησης της θεάς Αθηνάς, που ήταν η Παρθένος Αθηνάς. Και μάλιστα βρίζαν και τη Μαριάμ και λένε, πού τη βρήκατε αυτή την Ιουδαία που ούτε καν Παρθένος ήταν, έχει 8 παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και περιγράφανε την εορτή αυτή, πόσο μεγαλειώδες ήταν στην αρχαία Ελλάδα τα Παναθήνια και πόσο και έπεφτε σχεδόν ακριβώς ή μάλλον ακριβώς 15 Αυγούστου, είναι 28 νομίζω του μηνός του Εκατοβίωνα, που αυτό συμπίπτει σχεδόν με τις 15 Αυγούστου σήμερα, στις 15 Αυγούστου, δηλαδή ήταν η γιορτή της θεάς Αθηνάς. Και ξέρουμε ότι εφόσον ήταν η γιορτή της θεάς Αθηνάς, τι την κάνανε, την αλλάξανε. Όμως βλέπουμε, οι άνθρωποι ενώ το διαβάζουν και ενώ το καταλαβαίνουν και ενώ καταλαβαίνουν ότι ήταν μια αρχαία γιορτή, όπως και τα Χριστούγεννα ήταν μια γιορτή προς τιμήν του Θεού Ήλιου. Και ενώ τα βλέπουν, όμως είναι κλεισμένοι οι άνθρωποι μέσα στα κάστρα τους, μέσα στα τείχη τους και επιμένουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ενώ δεν λένε ότι όχι, δεν είναι έτσι, μένουν μέσα στη θρησκεία τους. Και πάρα πολλές φορές αυτά τα κάστρα, αυτά τα τείχη είναι και σε μας. Μέσα σε δικές μας αντιλήψεις, σε λάθος αντιλήψεις που αυτά τα πράγματα πρέπει να σπάσουν. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να σπάσουμε αυτά τα τείχη της Ιεριχού, για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι να ακτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος δεν θέλει η Ιερουσαλήμ του να είναι όσο είναι εδώ στη γη ατύχιστη, χωρίς τείχη. Μας μιλάει ο Κύριος για τον ουρανό και λέει ότι αν ο Ιερουσαλήμ θα είναι χωρίς τείχη. Αμήν, δεν θα υπάρχουν πλέον. Γιατί? Γιατί δεν θα υπάρχει εχθρός. Δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όμως η Εκκλησία, όσο είναι επάνω στη γη, ο Κύριος θέλει να είναι τι? Περιτυχισμένη με τείχη. Να είναι μέσα σε μια ασφάλεια. Και θα μιλήσουμε για αυτά. Και θα μιλήσουμε και ιδιαίτερα και για την προσευχή, όσο μπορούμε να μπούμε μέσα. Ο Κύριος λοιπόν μας λέει, μέσα από τον Νεμία θα μιλήσουμε, και μας δείχνει το βασικό τρόπο πώς να μπορέσουμε να ζήσουμε την Γραφή. Δεν μας ζητάει ο Κύριος να γνωρίσουμε απλά και να ξέρουμε γι' αυτόν, αλλά ο Κύριος μας ζητάει να ζήσουμε την Αγία Γραφή. Και αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε όσον αφορά το Λόγο Του, όσον αφορά τη Γραφή, ότι είναι προφητικός λόγος. Μας λέει δηλαδή γεγονότα πριν γίνουν, για να τα ξέρουμε, για να ξέρουμε πώς αντιδράσουμε πριν γίνουν αυτά τα γεγονότα. Αμήν. Το τι συμβαίνει σήμερα επάνω στον πλανήτη δεν πρέπει να μας φαίνονται πρωτόγνωρα. Εάν σου φαίνονται πρωτόγνωρα, αυτό πάει να πει ένα πράγμα, ότι δεν έχεις κοινωνία με το Λόγο του Κυρίου, δεν έχεις προσευχή, δεν έχεις σχέση με τον Κύριο ώστε να υπάρχει αποκάλυψη μέσα σου, ώστε να μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει σήμερα επάνω στο πρόσωπο της γης. Βλέπετε, οι μαθητές πάντα ρωτούσαν τον Κύριο όσο τον είχανε εν σαρκή μαζί τους. Αμήν. Όσο τον είχανε. Και όταν ο Κύριος τους είπε ότι για τα τείχη αυτά που λέγανε μάλλον για τον ναό, για τις πέτρες του ναού, πόσο πολύτιμη είναι αυτή η λίθη, τι ωραία αυτή η οικοδομή, ο Κύριος τους είπε ότι δεν θα μείνει καμία πέτρα πάνω σε αυτή την πέτρα. Και το ρωτήσανε πότε θα γίνουν όλα αυτά. Και ο Κύριος άρχισε και τους έλεγε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά για τη συντέλεια του κόσμου, γιατί αυτή ήταν και η ερώτησή τους. Και φτάνουμε στο κατά Μάρκος στο 13:22 που μιλάει και για μας, λέει: διότι θέλουν εγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θέλουν δείξει σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπω τα πάντα. Υπάρχει κάτι που να μην μας το έχει πει ο Κύριος? Τι λέει? Μήπως αυτά ο Κύριος τα είπε για τους μαθητές του τότε? Μήπως η γραφή τελειώνει με τον Απόστολο Πέτρο, τον Απόστολο Ιωάννη? Μήπως τελείωσαν εκεί ο προφητικός λόγος? Μήπως ο Κύριος δεν μας έχει δείξει την Αποκάλυψη με τον Ιωάννη το 90 μετά Χριστού για να μας δείξει τι θα συμβεί στις μέρες μας? Δεν μιλάει ο Κύριος στην Αποκάλυψη και λέει ότι αυτή την έδωσε ο Κύριος για τους δούλους του, για να ξέρουν τι πρέπει να γίνουν ταχαίως? Μα 2000 χρόνια ο Κύριος το λέει αυτό το πράγμα. Δεν αργεί ο Κύριος να έρθει. Δεν αργεί. Ή με τον Α τρόπο ή με τον Β τρόπο, ο Κύριος δεν θα αργήσει. Αμήν. Έρχεται η ώρα, κλείνουμε τα μάτια μας. Καμιά φορά λέμε, όλο για το θάνατο μιλάμε. Δεν μιλάμε για το θάνατο, μιλάμε για τη ζωή. Γιατί όταν κλείνεις τα μάτια σου, τότε ανοίγουν τα πνευματικά σου μάτια και τότε βλέπεις την αιώνια ζωή. Αμήν. Αυτή που σε έχει προτιμάσει ο Κύριος για να ζήσεις. Αυτή που μας έχει προτιμάσει ο Κύριος για να ζήσουμε. Ξέρω ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί και πρέπει να σπάσουμε τα τείχη τους. Αμήν. Για να βάλουμε τα τείχη του Κυρίου μέσα τους. Να βάλουμε τα τείχη του Κυρίου. Όταν έχεις κοινωνία, ο Κύριος ψάχνει έναν άνθρωπο που να είναι τι? Οικέτης. Και να πει, Κύριε, δεν ξέρω γιατί μου έδειξες αυτό το όνειρο, αλλά φύλαξε, σκέπασε. Και τότε είναι σαν να δίνεις εξουσία στο Θεό. Τι να κάνει? Να φυλάξει. Είμαστε σκεύη του Κυρίου. Αμήν. Που ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Και λέει ότι θα γερθούν ψευδόχριστοι, ψευδοποφήτες και θέλουν σε δείξει σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Βλέπετε ότι υπάρχουν σήμερα πάρα πολλές φωνές. Αμήν. Άνοιξε το ράδιο, άνοιξε την τηλεόραση, άνοιξε ό,τι θέλεις και θα ακούσεις φωνές. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι ο διάβολος μέσα από όλα αυτά δεν μπορεί να πλανήσει την καρδιά σου? Δεν μπορεί να φέρει πλάνη? Νομίζουμε ότι μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι αυτό που είναι σωστό και τι είναι αυτό που είναι λάθος. Μπορώ να το διακρίνω γιατί έχω τρομερή λογική. Ο Θεός μου έχει δώσει τρίγωνο μυαλό. Μου έχει δώσει οξυνού να αντιλαμβάνομαι, να καταλαβαίνω. Πώς μπορώ λοιπόν να προσέξω μέσα σε όλα αυτά? Βλέπετε, όταν ο Κύριος δεν μας μιλάει, είναι ότι η προσευχή σου δίνει το δικαίωμα και σου ανοίγει το δικαίωμα, ανοίγει το δικαίωμα στον Κύριο, τι να κάνει, να έρθει και να σου μιλήσει, να έχεις επαφή. Όταν ασχολούμαι, ξέρω εγώ, με κάτι, άρα περιμένω από αυτό που έχω απέναντί μου, αν είναι αυτό το Facebook, το Messenger, το Instagram ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό, να έχω μια απολαβή από αυτό. Όταν βλέπω τηλεόραση, περιμένω να υπάρχει μια απολαβή, μια ενημέρωση από αυτό. Αμήν. Γι' αυτό κάθομαι και ακούω. Κάθομαι και βλέπω. Κάθομαι και βλέπω να δω τελικά οι Ρώσοι νικάνε στο Κουρσού. Πώς το λένε αυτό? Κάποιοι λένε ότι οι Ουκρανοί πάνε μπροστά. Άλλοι λένε ότι οι Ρώσοι τους έχουν αναχαιτήσει, τους έχουν διαλύσει. Άλλοι λένε ότι οι Ουκρανοί κοντεύουν να φτάσουν μέχρι το πυρηνικό εργοστάσιο. πιάτε εσύ να βγάλεις άκρη. Όλο εκεί υπάρχει μια τι, είτε προπαγάνδα, είτε είναι ρώσικη προπαγάνδα, είτε είναι ουκρανική προπαγάνδα, είτε είναι αμερικάνικη προπαγάνδα, είτε είναι ελληνική προπαγάνδα. Και έτσι αυτά που τελικά περιμένεις εσύ να μάθεις είναι μέσα από φίλτρα. Είναι φιλτραρισμένα που θα πρέπει να τα μάθεις όπως αυτοί θέλουν να τα μάθεις. Όταν δεν έχουμε κοινωνία από τον Κύριο, τότε ψάχνουμε άλλες πηγές. Και βλέπετε τον καιρό του Σαούλ δεν υπήρχαν αυτές οι πηγές. Και μας μιλάει στην Α Σαμουήλ στο 28 και 15 και λέει, και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Είναι η μέρα εκείνη που ο Σαμουήλ είχε πεθάνει. Ήταν ήσυχος μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο Σαούλ τον έψαχνε απεγνωσμένα, γιατί ήταν ο προφήτης που τον έχρισε και βασιλιά, τον έψαχνε απεγνωσμένα για να το βρει μέσα σε μάντις. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός σταμάτησε να έχει κοινωνία μαζί με τον Σαούλ. Και έτσι ο Σαούλ απευθύνθηκε σε άλλες πηγές. Όταν λοιπόν ο Θεός σταματάει να μας μιλάει, τότε ο άνθρωπος τι κάνει? Απευθύνεται σε πηγές που δεν είναι από το Θεό αυτές οι πηγές. Και βλέπουμε εδώ πώς του μίλησε ο Σαμουήλ. Λέει, και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, γιατί με παρενόχλησας ώστε να με κάμεις να ανέβω? Και απεκριθείς ο Σαούλ, ευρίσκομαι σε μεγάλη αμηχανία, διότι οι Φιλιστέοι πολεμούσαν εναντίον μου και ο Θεός απομακρύνθηκε από εμένα. Για πείτε μου, ο Θεός απομακρύνεται από εμάς? Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να απομακρυνθεί από μένα? Όχι. Η μόνη περίπτωση είναι να απομακρυνθώ εγώ από το Θεό. Αμήν. Ο Θεός απεγνωσμένα με ψάχνει. Και μ' άρεσε μια όραση που είδα την ώρα της λατρείας. Ξέρετε, είναι η ομορφότερη ώρα μου. Μη μου τη στερήσεις, αγριέψου. Όταν λατρεύω τον Κύριο είναι. Και πάρα πολλές φορές δεν ξέρω γιατί μου δίνει οράσεις μέσα από τη Σταύρωση. Ίσως επειδή διψάω γι' αυτό. Και βλέπω τον Κύριο την ώρα που τον μαστιγώνανε και τον Πέτρο, σας έχω ξαναπεί γι' αυτό. Και κάθε φορά που χτυπούσε το μαστίγιο στον Κύριο, ο Πέτρος άκουγε, Πέτρο γύρισε πίσω, Πέτρο γύρισε πίσω, Πέτρο γύρισε πίσω. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να γυρίσουμε σε αυτόν. Μας αγαπάει. Λέει, προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και αυτή η εικόνα τον Πέτρο πιστεύω τον κομμάτιασε. Αμήν. Βγάλε τον Πέτρο από εκεί και βάλε το δικό σου όνομα. Αμήν. Εγώ βάλω το δικό μου όνομα εκεί πέρα. Ο Κύριος μας θέλει δίπλα του. Θέλει να συνομιλεί μαζί μας ακριβώς όπως έκανε με τον Παράδεισο. Να μπορεί να μιλάει. Να μπορεί να μου πει, ξέρεις κάτι, Μανώλη, η κόρη του Τάσου έπαθε αυτό. Σήκω και πήγαινε στη Ρόδο και προσευχήσου. Θέλω να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Να μπορεί ο Κύριος να με οδηγήσει σε κάθε τι που υπάρχει ανάγκη για να και να γίνει το καλό και να φανεί και η δόξα του. Αμήν. Και να φανεί η δόξα του. Και λέει, και ο Θεός απομακρύνθη από μου και δεν μου αποκρίνεται πλέον ούτε δια προφητών ούτε δια ανυπνίων. Δια τούτο σε εκάλεσα δια να φανερώσεις σε με. Τι να κάνω? Απομακρύθηκε ο Κύριος από τους ζωντανούς προφήτες? Απομακρύθηκε ο Κύριος από τα όνειρα? Γιατί ο Σαούλ απομακρύθηκε από αυτόν και έψαχνε από έναν προφήτη που ήταν πλέον μέσα στην παρουσία του Κυρίου νεκρός. Και το απαντάει ο Σαμουήλ και λέει, τότε είπε ο Σαμουήλ, γιατί λοιπόν ερωτάς εμένα, αφού ο Κύριος απεμακρύθη από σου και έγινε εχθρός σου? Βλέπετε, φτάνει σε μια κατάσταση ο Κύριος να γίνεται ή εμείς να γινόμαστε εχθροί του. Σήμερα αδερφοί, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να έχουμε κοινωνία μέσα στο λόγο του Κυρίου. Αμήν. Δεν μας έδωσε ο Κύριος το λόγο για να πιάσει αράχνες. Η συγκίνησή μου όταν ξεκαθάριζα την βιβλιοθήκη και πετούσα πράγματα εκεί πέρα, ήταν η πρώτη Καινή Διαθήκη που είχα. Μια κίτρινη Καινή Διαθήκη. Ήταν εκεί ακόμα. Και αυτή την είχα πριν γνωρίσει τον Κύριο. Τη διάβαζα καμιά φορά, άλλα τα καταλάβαινα, άλλα τα ψιλοκαταλάβαινα, άλλα δεν τα καταλάβαινα καθόλου. Είχα μαύρα μεσάνυχτα. Αλλά βλέπετε, υπήρχε. Αμήν. Μην πιάσει όμως αράχνες. Λέει στην Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και 19, λέει και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Ξέρεις, έχουμε

Δόξα του Θεού ήταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν υπήρχε μεγαλύτερος άνθρωπος που περπάτησε και δεν θα υπάρξει μεγαλύτερος άνθρωπος που περπάτησε στη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο Απόστολος Πέτρος το κάνει όλο αυτό στην άκρη και λέει έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Εάν ο Ιησούς δεν στεκόταν στον προφητικό λόγο, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. 400.000 θαύματα να έκανε. Ό,τι κι αν έκανε. Δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Εάν δεν ήταν από τη φυλή του Δαβίδ, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Ό,τι κι αν έκανε. Εάν δεν γεννιόταν στη Βηθλέμ, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Γιατί το λέει ο λόγος. Αμήν. Αμήν. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε εμείς σήμερα τι είναι αληθινό και τι όχι, εάν δεν γνωρίζουμε τον προφητικό λόγο για τις μέρες μας? Πώς μπορείς να διακρίνεις από όλες αυτές τις φωνές που ακούς τι είναι αληθινό και τι είναι όχι, τι είναι το σωστό και τι είναι λάθος? Ο ένας κάνει, πώς να το πω, προεκλογικό αγώνα με τις Αγίες Γραφές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του Κυρίου? Ότι θα φέρει αλλαγές πάνω στο πρόσωπο της γης? Περιμένεις να δεις τον Αντίχριστο με κέρατα και με ουρά? Νομίζεις ότι όταν έρθει ο Αντίχριστος θα τον καταλάβεις? Εάν δεν γνωρίζεις τον προφητικό λόγο, πρόσεξε μην είσαι στο προεκλογικό του αγώνα. Γιατί θα μιλάει για ειρήνη. Ο Κύριος λέει ότι θα λένε ειρήνη. Ειρήνη, ειρήνη και ασφάλεια. Και ευνίδια θα έρθει ο λέθρος. Προφητικός λόγος. Λέει στον Δανιήλ στο 9:25. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε. Βλέπετε πώς μιλάει ο Κύριος στους Αγίους. Έρχεται και τους μιλάει με προφητικό λόγο και τι τους λέει? Γνώρισέ το και κατάλαβέ το. Δεν αρκεί να το γνωρίσουμε. Χρειάζεται να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε. Ότι από τις εξελεύσεις της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλησε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρού στεναχωρίας σου, λέει θα ξαναγυρίσει ο λαός από τη Βαβυλώνα. Θα ξαναοικοδομηθεί ο ναός, θα ξαναοικοδομηθεί το τείχος και θα γίνουν όλα αυτά μέσα σε καιρού στεναχώριας. Αυτές οι προφητείες κανονικά έπρεπε να κάναν τους Ισραηλίτες να ανατριχιάζουν. Λίγοι τις κατανοούσαν. Μιλάει με τέτοια ακρίβεια ο Κύριος μέσα στο λόγο του, που θα έπρεπε όταν τα βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται να λέμε να το, να το, να το. Μιλάει στον Ισαΐα και κοιτάξτε τι λέει στο 44:24. Ούτω λέγει Κύριος, ώστι σε λύτρωσε και σε έπλασε κοιλίας. Ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου με πλάσανε μες στην κοιλιά τους. Αμήν. Ο Κύριος με έπλασε. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα. Ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας τη γη. Απ' εμ' αυτού, στο κενό, στο κενό. Νομίζουμε ότι είναι στερεά αυτά όλα, κινούνται. Ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων. Υπάρχουν ψευδολόγοι. Υπάρχουν ψευδολόγοι. Που έχουν να πούν πολλά. Θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Και πάρα πολλοί άνθρωποι σαν προβατάκια. Ξανά. Οι άνθρωποι του Κυρίου

0: αδερφοί, είναι σταθεροί. Δεν τρέχουν πίσω από αυτές τις ουρές. Γιατί ο Κύριος τους έβαλε κεφαλή. Αμήν. Μπορεί να έχουν σχέδια. Ό,τι ο Κύριος θέλει και επιτρέπει να αφήσει, θα τα αφήσει. Εάν δεν θέλει ο Κύριος, τι θα τα κάνει? Τι θα τα κάνει? Μα αυτό το κάνει ο Μάσκ ή ο, πες τον, ο Bill Gates. Έχει γεμάτη τσέπη. Έτσι να του κάνει ο Κύριος, την άλλη μέρα θα γυρίσει ανάσκελα. Την ίδια στιγμή. Δεν έχουμε καταλάβει ποιον Θεό υπηρετούμε. Ή να το πω διαφορετικά, δεν έχουμε καταλάβει ποιανού παιδιά είμαστε. Είσαι παιδί του Κυρίου, που είναι παντοδύναμος, τα πάντα μπορεί να κάνει. Ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάντης. Και λέει, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνουν την επιστήμη αυτών. Ο στερεώνων το λόγο του δούλου μου και εκπληρώνων την βουλή των μηνυτών μου. Ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ, θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε ανακτιστεί και θέλω ανορθώσει τα ερείπη αυτού. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει με την εκκλησία του? Έχουμε αυτό το πνεύμα ότι ο Κύριος στην εκκλησία του θα την ανοικοδομήσει, θα την ξαναφτιάξει, θα την ξαναστερεώσει. Αμήν. Δεν εξαρτάται το έργο του Κυρίου από το τι σκέφτονται όλοι αυτοί που είναι παράφρονες. Όλοι αυτοί τι είναι? Άνθρωποι, να το πω διαφορετικά, είναι μερμήγκια μπροστά στον Κύριο. Για να μην πω μικρότερα από μερμήγκια. Ο Κύριος γελάει με τις βουλές τους. Γιατί έχει τη δική του βουλή. Θα διατάξει ο Κύριος και θα γίνει. Αμήν. Θα διατάξει ο Κύριος και θα γίνει. Ο λέγος προς την Άβυσσο γένου ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμούς. Και λέει τώρα, ακούστε τι λέει εδώ. Ο λέγον προς τον Κύρον, ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου. Και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ, θέλεις ανακτιστεί και προς τον ναόν θέλουν τεθεί τα θεμέλια σου. Ποιον Κύρο? Το βασιλιά τον Κύρο που δεν ήταν καν γεννημένος. Δεν είχε έρθει καν στη ζωή. Δεν ήξερε ούτε η μάνα του τι όνομα θα του δίνε. Και ο Κύριος το γνωρίζει. Αμήν. Το γνωρίζει, σε άλλη προφητεία λέει, σε γνωρίζω, λέει, με το όνομά σου. Και διάβαζα τον Κύρο. Μπήκα μέσα λίγο να διαβάσω και λέει, ήταν από τους καλύτερους Πέρσες βασιλιάδες. Σε κάθε μέρος που κατακτούσε ή τέλος πάντων είχε κατακτήσει, νομίζω την Ιερουσαλήμ την κατάκτησε ανέμακτα, χωρίς πόλεμο, τους είχε δώσει το δικαίωμα, αφού κατάκτησε τη Βαβυλώνα ανέμακτα, κατάκτησε και την Ιερουσαλήμ μαζί. Οι Βαβυλώνες, σκεφτείτε, παραδοθήκαν στον Κύριο. Δεν κάναν καν μάχη. Γιατί ξέραν ότι ήταν καλύτεροι, καλύτερος ο Κύριος από τον βασιλιά τους. Και είχαν ακούσει τις ελευθερίες που έδινε ο Κύρος στα κράτη που κατακτούσε, ούτως ώστε πάρα πολλοί άνθρωποι παραδεινώνουσαν, πάρα πολλοί λαοί. Και έχει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που πέρασε ποτέ επάνω στη γη. Και του έβαλε του Κύρου ο Θεός μέσα στην καρδιά να ξανακτιστεί η Ιερουσαλήμ. Να ξανακτιστούν τα τείχη. Να ξανακτιστεί ο ναός. Για πείτε μου, έγινε καμιά ανθρώπινη κίνηση? Έγινε καμιά ανθρώπινη διαδήλωση? Υπήρχε καμιά εναντίωση στον Κύριο? ώστε να αποκτήσουν τα δικαιώματά τους σε παρένθεση χριστιανοί. Υπήρχε κάτι? Υπήρχε κάτι?
1: Όχι.
0: Ποιος το έκανε?
1: Ο Κύριος.
0: Το έκανε γιατί ο Κύριος του το είπε. Ξέρουμε ποιο Θεό λατρεύουμε, αδερφοί. Εάν ο Κύριος το ήθελε, θα έκανε και τον Αντίχριστο να μας προσκυνούσε. Αμήν. Θα το κάνει αυτό όταν θα έρθει η ώρα του. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Προφανώς υπήρχαν άνθρωποι που τι κάνανε? Τι κάνανε όλο αυτό τον καιρό, σαν τον Δανιήλ, τι κάνανε για την Ιερουσαλήμ? Προσευχόντουσαν. Είναι τρομερή δύναμη η προσευχή. Είναι τρομερή δύναμη. Αυτή είναι η δύναμή μας. Όταν πηγαίνεις και προσεύχεσαι, ο Κύριος αυτό θέλει να κάνεις. Να μπορείς να έχεις κοινωνία μαζί Του, να σου δείξει το θέλημά Του. Να σου δείξει πότε είναι ο ορισμένος καιρός. Εάν δεν ήταν ορισμένος καιρός, δεν θα είχε φτιαχτεί ούτε το τείχος, ούτε η Ιερουσαλήμ. Ήρθε, βλέπετε, ο καιρός που ο Κύριος διάταξε τον Κύριο και μετά ήρθε ο καιρός του Έσδρα. Αμήν. Και κοιτάξτε τι λέει στον Έσδρα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στον Έζρα στο πρώτο και πρώτο εδάφιο. Και εν το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, για να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου διαστόματος Ιερεμίου, για τις 70 εβδομάδες λέει τώρα για τον Ιερεμία που θα ξαναγυρίζει μετά από 70 χρόνια, διέγειρε ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου βασιλέως της Περσίας και διακήρυξε δια όλου του βασιλείου αυτού και μάλιστα εγγράφος λέγον ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας πάντα τα βασίλεια της γης έδωκε σε με Κύριος ο Θεός του ουρανού και αυτός προσέταξε σε με να οικοδομήσω εις αυτόν οίκο εν Ιερουσαλήμ ήτης είναι εν τη Ιουδαία. Ποιος το διάταξε? Μα διατάζει ο Κύριος σε παρένθεση αλόφρονες βασιλείς, άπιστους βασιλείς. Ό,τι θέλει κάνει ο Κύριος. Αμήν. Δική μου είναι γη. Δική μου είναι γη. Αυτό που περιμένει ο Κύριος είναι από εμάς να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Και θέλω να τελειώσω με αυτή την κοινωνία. Γι' αυτό θα πάω στον Νεεμία. Ήθελα να πω για τη δύναμη αυτή της προσευχής. Θα διαβάσουμε λίγο την προσευχή του. Ξέρετε, είναι πολύ πιο μικρή προσευχή από πολλές δικές μας μεγαλειώδες ώστε να μας ακούσει ο Κύριος. Αλλά θέλω να ακούσουμε τα λόγια του. Λόγοι Νεεμία, Ιού του Αχαλία και Ντομινί Χίσλι εν το 20ο έτη ότι ήμουν εσούσις της βασιλευούσης στην Περσία. Ο Ανανί είσαι εκ των αδελφών μου, ήρθε αυτός και τίνες εκ του Ιούδα και ρώτησε αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων ήτινες εν απολύφθησαν εκ της εκμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ και είπον προς εμέ. Οι υπόλοιποι, οι εναπολυφθέντες εκ της εκμαλωσίας εκεί, εν τη επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθαιρέθηκε και οι πύλες αυτές κατακάφθησαν εν πυρή. Τι πιο άσχημα νέα. Ο διάβολος διάλυσε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ποιες είναι οι πύλες της Ιερουσαλήμ? Εμείς. Ο Θεός περιμένει μέσα από μας να έρθουν ανθρώποι. Αμήν. Να γεμίσει η Ιερουσαλήμ του. Και ο διάβολος αυτές τις πύλες τις κατέκαυσε. Δεν ακούγεται πλέον ο λόγος. Δεν ακούγεται το Ευαγγέλιο αυτό. Ο Κύριος λέει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αυτό. Για να έρθει τι? Το τέλος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα στα χείλη μας, μέσα στην καρδιά μας, πρέπει να βάλουμε τι? Το Ευαγγέλιο. Και όταν άκουσα τους λόγους τούτους, βλέπετε, εκκλησία είναι σε αυτή την κατάσταση, κάθισα και έκλαψα και επένθησα ημέρες και ενίστευον και προσευχόμουν ενώπιον του Θεού του ουρανού. Αυτή πρέπει να είναι η στάση της εκκλησίας τώρα. Και είπε, δέομαι Κύριε, Θεό του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, οφυλάτων τη διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τα εντολάς αυτού. Βλέπετε, ο Θεός έχει κάνει διαθήκη. Αμήν. Με ποιους έχει κάνει διαθήκη? Ο Νεεμίας το λέει στην προσευχή του. Έχει την παρησία να πάει μπροστά στον Κύριο και να πει αυτός που φυλάει τη διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τα εντολάς αυτού. Ας είναι τώρα το αυτί σου προσεκτικό και η οφθαλμή σου ανεγμένη για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ, τον δούλο σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ τα οποία αμαρτήσαμε σε και εγώ και ο οίκος του πατρός μου αμαρτήσαμε. Προσεύχεται για όλες αυτές τις αμαρτίες. Αμήν. Τις δικές του αμαρτίες. Του πατέρα του τις αμαρτίες. Ξέρει για ποιο λόγο είναι εχμάλωτος μέσα στη Βαβυλώνα. Δεν φταίει ο Θεός. Αμήν. Πάντα έχουμε την τάση να ρίχνουμε πάρα πολλά πράγματα στον Κύριο. Όμως αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να κατανοήσουμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας. Όλος διαφθάρμην ενώπιον σου και δεν εφυλάξαμε τα συντολά σου και τα διατάγματα και τας κρίσεις τα οποίες προσέταξες στον δούλο σου τον Μωυσή. Τώρα όμως τι αλλάζει η προσευχή του. Ενθυμίτη δε με τον λόγο τον οποίον προσέταξες στον δούλο τον Μωυσή λέγον, εάν γίνετε παραβάτες εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξατε τις εντολές μου και εκτελείτε αυτάς και αν είναι από σας επιρημένη έως των εσχάτων του ουρανού και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπο τον οποίον εξέλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτε δε είναι η δούλη σου και ο λαός τους οποίους ελήτρωσας δια της δυνάμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατεάς. Δέομαι Κύριε, ας είναι ήδη πάλι το αυτί σου το ους ανοιχτό προσεκτικό στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου, των θελόντων να φοβούνται το όνομά σου. Και ευόδωσον δέομαι τον δούλο σου την ημέρα ταύτη και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός του τούτου, διότι εγώ ήμουν ενοχός του βασιλέως. Βλέπετε, ήξερε ότι η προσευχή είχε δύναμη. Αμήν. Και θα έπρεπε να σταθεί τώρα μπροστά στο βασιλιά για να του ζητήσει να ξαναγυρίσει στην Ιερουσαλήμ και να ξανακτήσει τα τείχη. Αυτή είναι η διακονία μας, αδελφοί. Θα μιλήσω στο επόμενο κήρυγμα γι' αυτό. Η διακονία μας είναι να ξανακτήσουμε την ασφάλεια της Εκκλησίας. Αμήν. Να ξανακτήσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και παρόλο που είχε μπροστά του έναν άνθρωπο που εάν δεν πήγαινε χαμογελαστός να του μιλήσει, μπορεί να του κόβε και το κεφάλι, πήγε με θλίψη. Και παρόλα αυτά βρήκε χάρη. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος? Ο Κύριος. Μέσα από πού? Από την προσευχή το έκανε. Αμήν. Σήμερα έχουμε και εμείς την δική μας αποστολή. Είναι παράλληλα. Ατύχιστη είναι η Εκκλησία σήμερα. Χωρίς τύχη. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Έχει γίνει ο χριστιανισμός. Τι να πω, 3.000 κομμάτια, τι να πω. Και ο Κύριος θέλει να ξαναχτίσει την Ιερουσαλήμ, να μαζέψει τα παιδιά του. Το θέλουμε αυτό? Ξαφνικά λέει ο Κύριος θα σηκώσει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη της γης. Ένα έθνος. Μια πίστη, ένα βάπτισμα. Ποιος θα το κάνει αυτό? Θα το κάνεις εσύ και εγώ με τις γνωριμίες μας? Ποιος θα το κάνει αυτό? Λέει ο Κύριος, πού ξανακούστηκε αυτό? Πού ξανάγινε αυτό? Πώς θα το κάνει ο Κύριος? Λιώσε λίγο τα γόνατά σου στην προσευχή. Αμήν. Και ο Κύριος θα το κάνει. Και ο Κύριος θα το κάνει. Και αυτό βέβαια με την προσευχή έχει να κάνει για όλες τις καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Μιλήσαμε για την πνευματική κατάσταση, αλλά έχει να κάνει από την πιο μικρή κατάσταση μέχρι την πιο μεγάλη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε μέσα στη ζωή. Ο Κύριος έχει οδηγία για το παν, για το κάθε τι. Και αυτό πηγάζει μέσα από την έγνοια μας για τις ψυχές. Οπότε να είσαι σίγουρος κάτι. Όταν αγαπάς κάτι και έχεις έγνοια γι' αυτό, τότε προσεύχεσαι. Και όταν προσεύχεσαι, ο Κύριος τι κάνει? Σου μιλάει. Έχουμε τέτοιες εμπειρίες? Έχουμε. Ας τις διευρύνουμε τις εμπειρίες μας. Αμήν. Γιατί υπηρετούμε έναν Θεό που είναι τι? Ζωντανός. Ας σηκωθούμε. Αμήν. Πατέρα Άγια, σε ευχαριστούμε Κύριε που μας κάλεσες ώστε να μας ονομάσεις επιδιορθωτές χαλασμάτων, Πατέρα. Ξέρουμε Κύριε και βλέπουμε γύρω μας τόσα χαλάσματα Κύριε, τόσες καρδιές ανθρώπων μέσα στην άγνοια, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην απόγνωση Κύριε. Βλέπουμε καθημερινά Κύριε νεολαία Κύριε να χάνεται Κύριε άδικα Κύριε Ιησού Χριστέ. Βλέπουμε Κύριε τον εχθρό να αφανίζει Κύριε, όπως λέει Κύριε ο λόγος σου εξαισίως, να σκοτώνει ανθρώπους Κύριε καθημερινά, τόσο σαρκικά, Κύριε, μέσα τη ζωή τους και την ίδια τους τη σάρκα, Πατέρα Άγιε, όσο και πνευματικά, Κύριε, με κατάθλιψη, με απόγνωση, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Θέλουμε, Κύριε, να μας σηκώσεις ώστε να γίνουμε οκολίων σε όλο αυτό, Πατέρα Άγιε. Να μας σηκώσεις, Κύριε, σαν φάρμακο θεραπείας, Κύριε, για ανθρώπους, Πατέρα Άγιε. Να στρέψουμε, Κύριε, τις καρδιές των ανθρώπων σε σένα, Πατέρα Άγιε. Δώσ' μας, Κύριε, το χρήσμα. Δώσ' μας τη χάρη, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Δώσ' μας, Κύριε, γόνατα προσευχής, εξήτησης, Κύριε, του προσώπου σου, Κύριε. Να μην κουραζόμαστε, Κύριε, στην προσευχή, αλλά ανανέωνε τη δύναμή μας, Κύριε. Ανανέωνε, Κύριε Ιησού Χριστέ, το πνεύμα μας, Πατέρα Άγιε. Να μην σταματάμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, να προσευχόμαστε, Κύριε. Και εσύ θα σηκώσεις, Κύριε, τον οίκο σου, Κύριε. Θα σηκώσεις την εκκλησία σου ώστε να την κάνεις, Κύριε, οίκο προσευχής, Πατέρα Άγιε. Γιατί εσύ είπες ότι ο οίκος μου, Κύριε, θα ονομαστεί οίκος προσευχής, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε να εκπληρώσουμε τον λόγο σου, Πατέρα Άγιε. Η προσευχή μας να είναι περισσότερη από κάθε τι άλλο που κάνουμε εδώ μέσα, Πατέρα Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τα τρία αξιώματα του Κεχρισμένου, του Ιησού Χριστού. Και είπαμε ότι ο Κύριος αδερφή, καθώς ήρθε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ήταν απαραίτητο να έχει αυτά τα τρία αξιώματα. Το αξίωμα του ιερέα, το αξίωμα του προφήτη και το αξίωμα του βασιλιά, βασιλέα. Αυτά τα βλέπουμε μέσα στον προφητικό του λόγο. Βλέπουμε στην προς Εβραίους το 7:21 να λέει «Όμωσε Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, σύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν ιερέας. Πρόσφερε πνευματικές θυσίες. Τα βράδια ήταν εκεί στην παρουσία του Θεού, στην προσευχή λέει, του Θεού και προσευχόταν, νικέτευε ή ιερουργούσε ο Κύριος διά πίστεως, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος, διά πίστεως πρόσφερε πνευματικές θυσίες. Επίσης ήταν προφήτης. Βλέπουμε πάλι στο προφητικό του λόγο μέσα, ο Κύριος λέει στο Δευτερονόμιο 18:18, προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς. Προφητεύει εις τον Μωυσή. Ήταν ο Μωυσής προφήτης και ήταν εξέχων προφήτης. Ο Κύριος του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο και λέει ότι προφήτη εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς όπως εσένα. Και πολύ περισσότερο, ο Μωυσής έβλεπε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Κάτι το οποίο κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορούσε να το εμπειριστεί αυτό. Πολλό μάλλον ο Ιησούς Χριστός, ο αναμάρτητος. Και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς. Θυμάστε που είπαμε για το προφητικό αξίωμα, ότι δεν έχει να κάνει με μία λειτουργία από τη γη προς τον ουρανό όπως οι ιερείς, αλλά το προφητικό αξίωμα έχει να κάνει με το ότι ο Κύριος μεταφέρει μέσω του προφήτη μήνυμα στο λαό του Θεού. Θα βάλω λοιπόν τους λόγους μου στο στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω σε αυτό. Και το τελευταίο βασιλιάς, Εβραίους 1:8 λέει «Περι δε του Υιού ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου». Σκύπτρο, εξουσία, βασιλεία. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Και εμείς αδελφοί σαν εκκλησία είπαμε ότι υπηρετούμε αυτά τα τρία αξιώματα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο σε εμάς τώρα αυτή τη στιγμή. Να δούμε όχι μόνο το τι συνέβαινε τότε στην περίπτωση του Ιησού, αλλά να πάρουμε κι εμείς, καθώς είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, αυτά τα αξιώματα. Όχι να τα κλέψουμε, όχι να τα πάρουμε, ο Κύριος μας τα έχει δώσει. Αλλά το θέμα είναι, αδελφοί, το πώς εμείς θα τα λάβουμε εκ πίστευτο. Και πώς θα τα λειτουργήσουμε εκ πίστευτο. Γιατί δεν είναι μόνο να το λάβεις και να πεις, ξέρεις, εγώ είμαι προφήτης ή εγώ είμαι βασιλιάς ή εγώ είμαι ιερέας του Θεού του Υψίστου. Και δεν είναι να καμαρώνουμε στον κόσμο προς αυτό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Καμία σχέση. Ο Κύριος αδελφοί θέλει να μας καταστήσει πνευματικούς ιερείς, πνευματικούς βασιλείς και πνευματικούς προφήτες. Ό,τι ήταν για τον Κύριο είναι και για μας. Και είπαμε ότι οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης προσέφεραν θυσίες προς τα άνω. Ιερουργούσαν μέσα μέσα στα Άγια και ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήταν εκεί που θυσίαζαν τα ζώα, πρόσφεραν θυσίες, πρόσφεραν στον Κύριο αυτή τη λειτουργία, κοίταζαν την επτάφωτη λιχνία να μην σβήσει, το θυσιαστήριο απαγορευόταν να σβήσει φωτιά. Ό,τι ακριβώς είχε διατάξει ο Κύριος, αδελφοί, τα έκαναν. Και εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη, σαν πνευματικοί ιερείς, λειτουργούμε αυτά ακριβώς. Λειτουργούμε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Λειτουργούμε το θυσιαστήριο, την εφτάφωτη λιχνία. Καθώς προσευχόμαστε, καθώς εκετεύουμε, καθώς προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους, λέει, εις αυτόν, ευπρόσδεκτες εκείνον. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για το προφητικό μας αξίωμα και είπαμε ότι δεν προσφέρουμε τίποτα στο Θεό προς τα πάνω σε αυτή την περίπτωση, αλλά προσφέρουμε υπηρεσία μέσα στο σώμα. Λέει προς οικοδομή, προς προτροπή και παρηγορία. Διαβάζω στην Α Κορινθίου στο 14 κεφάλαιο. Διότι ο λαλό γλώσσα αναγνώριστο, μιλάει για τα χαρίσματα και τις γλώσσες του Πνεύματος. Δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Εδώ βλέπουμε την υπηρεσία του ιερέα, καθώς μιλάμε με γλώσσες αγνώριστες. Η προσφορά μας είναι προς τον Κύριο, προς τα άνω. Αμήν. Αλλά αυτό, διότι λέει κανένας δεν τον ακούει, δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με το στόμα αυτού λαλεί μυστήρια. Πόσο ξοδεύουμε, αδελφοί, την ημέρα μας στην προσευχή και καθώς θέλει ο Θεός να μιλάμε γλώσσες αγνώριστες. Λαλούμε προς το Θεό μυστήρια. Ο Κύριος τα καταλαβαίνει. Ακούει το πνεύμα μας στην καρδιά μας. Απ' την άλλη μεριά ο προφητεύων λαλεί, λέει, προς τους ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορία. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα του, στο αξίωμα του ιερέα από, με το αξίωμα του προφήτη. Το τελευταίο που θα δούμε όμως σήμερα είναι το αξίωμα του βασιλιά, που βέβαια ποιος δεν θα ήθελε να είναι βασιλιάς. Να κάνω ό,τι θέλω, να διατάζω. Όμως θα δούμε ότι αυτό το αξίωμα του βασιλιά, αδελφοί, είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι. Θα το δούμε τι σημαίνει αυτό και πώς μπορούμε να το λειτουργήσουμε, γιατί έχει εξουσία. Και ο Θεός, αδελφοί, είναι πολύ προσεκτικός στο να μας δώσει αυτό το λειτουργήμα και αυτό το αξίωμα, ώστε να το λειτουργούμε στους ανθρώπους, να το λειτουργούμε καθώς είμαστε παιδιά του Θεού σε αυτήν εδώ τη γη. Ξέρουμε και έχουμε ξανακούσει ότι ο Κύριος, αδελφοί, έδωσε εξουσία στους πρωτόπλαστους. Αμήν. Τους έκανε να είναι οι διαχειριστές, να έχουν την εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης. Ποια εξουσία? Την εξουσία του Κυρίου να λειτουργούν, όχι τη δικιά τους. Διαβάζω στη Γένεση το 1:26 που λέει: «Ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατοικώνα ημών καθομοίως ημών και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού». Προσέξτε κάτι. Για να εξουσιάζει ο άνθρωπος, πώς θα εξουσιάζει? Από μόνος του ή καθώς θα είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού? Με ποια εξουσία και πότε αυτή η εξουσία λειτουργείται και εκτελείται σωστά? Πρέπει να μάθουμε, γιατί πολλοί μιλάνε για αυτό το αξίωμα και νομίζουν ότι έτσι όπως εμείς αισθανόμαστε μπορούμε να το λειτουργούμε. Να διατάζουμε και να γίνεται. Και πέφτουν οι άνθρωποι δυστυχώς στο κενό και οι προσευχές και τα διατάγματα, γιατί ακριβώς δεν είμαστε εναρμονισμένοι και υπάκουοι στο θέλημα του Θεού. πρώτη και βασικότερη αρχή για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το αξίωμα του βασιλέα, είναι η υπακοή, θα δούμε σήμερα. Η υποταγή στον Κύριο. Μα θα πει κανένας, εγώ είμαι βασιλιάς. Τι είδους βασιλιάς όμως? Και τι είδους βασιλιάς ήταν ο Ιησούς Χριστός? Έκανε ό,τι ήθελε εκείνος? Λειτουργούσε αυτή την εξουσία που του είχε δώσει ο πατέρας ανεξέλεγκτα? Και αν λειτουργούσε ανεξέλεγκτα, τι θα γινόταν? Για πέστε μου, τι θα γινόταν? Θα εξακολουθούσε να ήταν βασιλιάς και θα λειτουργούσε αυτά τα που λειτουργούσε, τις δυνάμεις που λειτουργούσε άραγε. Μας έδωσε λοιπόν εξουσία στους πρωτόπλαστους και ξέρουμε πολύ καλά ότι λόγω της πτώσης της παρακοής. Ποιο ήταν το πρόβλημα που έχασαν τη θέση τους? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Η παρακοή. Τους έβαλε μια δοκιμασία, μια εντολή, κάτι να μην κάνουν. Να μην φάνε αυτό, από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και εκείνοι το έκαναν. Τι έγινε αμέσως? Είχαν εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης, πάνω στους ηχθείες, πάνω στα ερπετά της γης, παντού είχαν εξουσία, σαν βασιλείς. Είχαν αυτό το βασιλικό αξίωμα. Όμως εξέπεσαν. Δεν μου λέτε τώρα, αξίζει τον κόπο να υπακούμε άραγε? Και αν υπακούμε κατά πάντα τελικά, αδελφοί, τι θα γίνει? Ζούμε σε μια γενιά σχολιά κυριεστραμένη. Μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό. Μέσα στην παρακοή, μέσα στην επαναστατικότητα. Η φύση μας ήταν τέτοια. Και είναι δυστυχώς κατά μέρος. Η υπακοή είναι το κλειδί το να μπορούμε να εκτελούμε το θέλημα του Κυρίου, όχι μόνο εν λόγω, αλλά και εν δυνάμει. Βασίλευσε λοιπόν πλέον από εκεί και μετά άλλος Κύριος, άλλος βασιλιάς ήρθε και βασίλεψε στο πρόσωπο της γης. Ποιος ήταν αυτός ο βασιλιάς? Ο διάβολος, ο άρχοντας της παρακοής. Όλος ο κόσμος υποτάχθηκε σε αυτόν διότι παράκουσε τον Κύριο, όπως και εμείς. Και πλέον μπορούσε να βασιλεύει εις τους ιούς, λέει, της απειθίας, λέει, στην προσεφές, στην Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, ένα εδάφιο. Πώς θα το διαβάσουμε? Γνωστό εδάφιο, κάποια γνωστά εδάφια θα μιλήσουμε σήμερα, όπως στην Εφεσίους, λέει, και εσάς όντας νεκρούς στο πνεύμα, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Πολίτευμα. Ποιο είναι το πολίτευμα του κόσμου? Είναι το πολίτευμα του διαβόλου που έχει κάποιες αρχές και κάποια αποτελέσματα. Έχει φτιάξει δικιά του βασιλεία. Σε ποιους? Σε αυτούς που είναι η ιοί της απειθίας, λέει παρακάτω. Εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρας του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερα εις τους ιούς της απειθίας. Όπου βρίσκει απειθία, γίνεται βασιλιάς. Και όταν υπακούς στον διάβολο, πού δεν υπακούς? Στον Κύριο. Και χάνεται όλο αυτό που ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας δώσει. Λέει, εγώ είπα, θεοί είστε, και εσείς σαν άνθρωποι πεθαίνετε. Γιατί? Μα είναι τόσο δύσκολο να υπακούμε κατά πάντα? Για πιάσε τον εαυτό σου. Είναι τόσο δύσκολο? Τι θα μας στοιχήσει? Τι θα μας κοστίσει να μην λέμε ψέματα? Τι θα μας κοστίσει να μην εκμεταλλευόμαστε? Τι θα μας κοστίσει να είμαστε κατά πάντα υπήκοοι, όπως ήταν ο Χριστός? Τι θα μας κοστίσει? Πώς μπορούμε να το πειραματιστούμε αυτό, αδελφοί? Μπορείς να το πειραματιστείς? Πόσες μέρες μπορείς? Φανταστείτε τη δύναμη της αμαρτίας. και την έλξη της αμαρτίας και τα δεσμά της αμαρτίας που είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει ότι είναι δίκαιος. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει ότι δεν αμάρτησα έστω μία στιγμή. Ένα 24ωρο. Και δυστυχώς χάνουμε όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος ξέρουμε ότι κάνει χάρη, ξέρει τη φύση μας, ξέρει ότι είμαστε χώμα. Αλλά θέλουμε όμως και πρέπει ο καθένας από εμάς να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχει η αμαρτία. Τη δύναμη που έχει. Πάνω μας, όχι στους άλλους, αφήστε τους άλλους. Μ' αρέσει που κρίνει ο ένας τον άλλον. Κάποιες φορές. Α, πώς είναι έτσι ο αδερφός σου. Κοίταξε τον εαυτό σου να δεις την αδυναμία σου. Να δεις το πόσο αδύναμος είσαι στο να υπακούσεις. Και δες και από την άλλη μεριά το μεγαλείο του Ιησού Χριστού, του μεγάλου βασιλιά. Του μεγάλου βασιλιά, ο οποίος μέχρι τέλος, μέχρι εκεί πάνω στο σταυρό ήταν αναμάρτητος. Τι δυνάμεις νίκησε σαν άνθρωπος. Τι δυνάμεις νίκησε. Δεν ήταν μόνο ο σταυρικός του θάνατος, ο σταυρός του, αλλά ήταν από τότε που γεννήθηκε, μεγάλωσε, έπρεπε να είναι υπάκουος μέχρι τέλος και έγινε βασιλιάς. Εξαιτίας αυτού τα δαιμόνια έφυγαν. Δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα σε αυτόν και το έλεγε ο Κύριος. Δεν μπορεί να βρεθεί τίποτα σε μένα πονηρό. Δεν υπήρχε τίποτα πονηρό στον Ιησού Χριστό. Τίποτα κάθαρτο, τίποτα, καμία αμαρτία. Κάπως δύσκολο να το πετύχουμε εμείς. Σίγουρα με τις δικές μας δυνάμεις αποκλείεται. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο για να μπορούμε να νικούμε αυτές τις δυνάμεις της αμαρτίας και του θανάτου. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ θέλω να κάνω το καλό, έρχεται σε μένα το κακό. Ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ λέει, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Ποιος το λέει αυτό, ο Απόστολος Παύλος το λέει, δεν το λέω εγώ. Ούτε κανένας από εσάς. Ο Παύλος, ο Απόστολος, μα Παύλε τι λες. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Όταν ο Κύριος αρχή μας καλεί, ξέρει τη φύση μας και μας βάζει μέσα σε αυτή τη διαδικασία της υπακοής. Τελικά να υπακούσουμε. Ακούστε τι λέει. Του Πνεύματος το οποίο ενεργεί τη σήμερον εις τους υιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες, όλοι μας, ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της αρκός ημών, πράττονται στα θελήματα της αρκός και των διαλογισμών και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και λυπή. Ο Θεός όμως από τη μεριά Του μας λέει συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πλούσιος όμως έλεος. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πού μας συνανέστησε και πού μας συνεκάθισε. Είμαστε νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων, των αμαρτιών και εκείνος πλούσιος όνης έλεος λέει μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πού μας συνεκάθισε. Στο θρόνο Του. Στο θρόνο Του. Πού ήμασταν. Κάτω από την βότα και την αιχμαλωσία του διαβόλου. Και τώρα μας κάθισε να μας κάνει βασιλείς. Μας συνεκάθισε. Τώρα, λόγω της υπακοής αδελφή, ο Κύριος τι έκανε. Στον Ιησού Χριστό. Τον έκανε βασιλέα. Αμήν. Και προφητεύει ο Κύριος για τον γιο του. Αυτά ακριβώς στον ψαλμό, στο β' κεφάλαιο, διαβάζω. Στο 6 εδάφιο. Αλλά εγώ θέλω υπή έχρισα το βασιλέα μου επισιών, το όρος το Άγιον μου. προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Έχρισα. Ο Δαβίδ το λέει. Πριν ακόμα έρθει ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός τον έχρισε. Και ακούστε τώρα εξουσία που του δίνει. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Και ακούστε τι του λέει. Ζήτησον παρεμού και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομία σου και η ιδιοκτησία σου, τα πέρατα της γης. Αυτή η προφητεία αναφέρεται κύρια όταν ο Χριστός θα ερχόταν στο πρόσωπο της γης σαν άνθρωπος. Μιλάει για γήινη η βασιλεία αυτή τη στιγμή. Μιλάει για τα έθνη κληρονομία και η ιδιοκτησία σου, τα πέρατα της γης. Σαν άνθρωπος. Θέλεις ποιμάνια αυτούς εράβδος σιδηρά, ο σκεύος και ραμαίος θέλεις κατά συντρίψεις αυτούς. Αυτό βέβαια εκπληρώθηκε και εδώ στη γη, αλλά και μετά, καθώς ο Κύριος είναι ο άρχον της γης. Ολονόμος. Δεν μου λέτε τώρα, ο Ιησούς Χριστός ήταν, είχε αυτό το βασιλικό αξίωμα σαν άνθρωπος εδώ στη γη. Ο ίδιος τι καταλάβαινε για τον εαυτό του. Θυμάστε στην αρχή που όταν πρωτοξεκινήσαμε αυτή τη σειρά μιλήσαμε για τον άσωτο γιο, ο οποίος εγκατέλειψε την κληρονομία του, το σπίτι του πατέρα του, σπατάλησε όλη την περιουσία του και λέει «Και ελθόν λέει σε Αυτόν». Κατάλαβε. Ήρθε στα σύγκαλά του. Αδερφοί, δεν θέλει να είμαστε σαν αυτό τον άσωτο γιο, να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε ποιος ήταν. Όταν ήταν ο Πιλάτος και τον είχε καλέσει για απολογία, λέει στον Πιλάτο ο Κύριος, «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, η υπηρέτη μου ήθελε να αγωνίζεστε για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι ενδεύθεν». Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν, «Λοιπόν βασιλεύσεις εσύ». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Συ λέγεις ότι βασιλεύσει είμαι εγώ». Δεν το αρνήθηκε. Δεν το αρνήθηκε. Ήταν βασιλιάς. Αλλά προσέξτε, ένας βασιλιάς ο οποίος δεν περίμενε ούτε προσδοκούσε γήινος υπηκόους, γήινα χειροκροτήματα, γήινες εφημίες. Γιατί όποιος θέλει τη δόξα των ανθρώπων λέει, τι λέει. Κάνει τη δόξα του Θεού. Όποιος θέλει τη δόξα των ανθρώπων, πάει η δόξα του Θεού, φεύγει η δόξα του Θεού. Έχουμε λοιπόν μια άλλη βασιλεία, μια πνευματική βασιλεία. Και είμαστε αδερφοί αυτοί που πρέπει να τη λειτουργήσουμε αυτή τη βασιλεία. Τώρα, στην ανάληψή του, όταν αναλήφθηκε ο Κύριος, έλαβε μια βασιλεία η οποία υπερήχε πολύ περισσότερο από τη βασιλεία που είχε δώσει ο Θεός στον Αδάμ. Πολύ μεγαλύτερη εξουσία. Πολύ μεγαλύτερη δόξα. Και τελικά αυτό που κατέκτησε ο Κύριος, αυτό ήθελε να δώσει ο Θεός από την αρχή στο ανθρώπινο γένος και στον Αδάμ. Δεν ήθελε απλά τους ανθρώπους να τους έχει να έχουν εξουσία μόνο στο πρόσωπο της γης, να του δώσει του ανθρώπου κληρονομία τα πέρατα της γης, αλλά ήθελε να του δώσει όλη την εξουσία. Αυτό που κατέκτησε τελικά ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε τώρα. Πώς τον έχασε ο Αδάμ? εξαιτίας της υπακοής. Πώς την κέρδισε ο Κύριος? Εξαιτίας της υπακοής. Αυτή την εξουσία τη βλέπουμε να την περιγράφει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Δανιήλ. Αυτή την εξουσία που έλαβε καθώς αναλήφθηκε. Έτσι. Άλλο υγιεινή εξουσία που ήταν περιορισμένη ήταν άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσε να έχει αντίληψη σε όλα όσα γινότανε στο σύμπαν. Και το σύμπαν είναι ένα κομμάτι της πλάσης του Θεού. Το σύμπαν έχει να κάνει με τα ορατά. Όμως υπάρχουν και τα αόρατα. Οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, οι κυριότητες. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί ένας άνθρωπος και ένα ανθρώπινο μυαλό να τα συλλάβει. Πολλό μάλλον να μπορεί να τα κυριαρχεί και να βασιλεύει πάνω σε αυτά. Μπορούσε ο Ιησούς Χριστός ο άνθρωπος να βασιλεύει στο πρόσωπο της γης. Θυμάστε που διέταζε τον άνεμο, διέταζε τη θάλασσα, διέταζε τα ψάρια, διέταζε τις ασθένειες. Είχε εξουσία στο πρόσωπο της γης. Εδώ τώρα, καθώς ο Κύριος υπάκουσε τέλει και αναλήφθηκε, λέει στον Δανιήλ, βλέπει εν οράμαση, λέει νυχτός, τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται μετά των εφελών του ουρανού και να φτάνει στον παλαιό των ημερών, στον ίδιο του Θεό, και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Για φανταστείτε την εικόνα. Φανταστείτε την εικόνα. Να μπαίνει ένας άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου. Μιλάει για Υιό Θεού, μιλάει για τον Υιό του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος, ο Χριστός Ιησούς. Να μπαίνει μέσα στη δόξα του Θεού. Οι άγγελοι να τον εισαγάγουν μέσα στο θρόνο. Και όχι μόνο αυτό. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία. Όχι μόνο τον εισήγαγον μέσα στο θρόνο, μπροστά στο θρόνο, αλλά τον έβαλα να καθίσει και στο θρόνο. Το θρόνο πιανού. Του ίδιου του Θεού. Και του εδόθη, λέει, η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να λατρεύωσει αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος. Ήτις δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού ήτις δεν θέλει φθαρεί. Μιλάμε για ένα άλλο μέτρο εξουσίας. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος μετά στους μαθητές του, καθώς ήρθε και παρουσιάστηκε στους μαθητές. Πάσα εξουσία εδόθη εις εμέ. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πάσα εξουσία. Αυτή την εξουσία που έλαβε ο Κύριος, αυτή την εξουσία μας δίνει και εμάς. Μας τη δίνει για να τη λειτουργήσουμε, αδελφοί, στη γη αυτή. Να μαθητεύσουμε πάντα τα έθνη. Να βάλουμε τα χέρια μας σε αρρώστους και να γίνουν καλά. Να βγάλουμε δαιμόνια. Μας έκανε και εμάς βασιλείς και ιερείς. Και μας καλεί τώρα αυτή την εξουσία να τη διαχειριστούμε κι εμείς. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν κάποιες αρχές. Αυτές οι αρχές, αδελφοί, πρέπει να τις ξέρουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η βασικότερη αρχή είναι η υπακοή μας. Είναι η υπακοή μας εκείνη. Θυμάστε εκεί στο Μάρκο που λέει ότι θα μιλάμε νέες γλώσσες, θα πιάνουμε όφης, ανάσημα την πίεση κτλ. Πρώτα απ' όλα για να καταλάβουμε τι υπηρεσία είναι αυτή και γιατί ο Θεός μας τη δίνει. Δεν είναι ότι μας τη δίνει για να μας εξυψώσει εμάς, να μας δοξάσει. Την έννοια ότι να νιώσουν καλύτερα τα παιδιά ή να εκμεταλλευτούμε αυτή την εξουσία. Θυμάστε τους πειρασμούς του Χριστού. Του είπε κάνε τους λίγους τους άρτους. Είχε εξουσία να το κάνει. Είχε εξουσία να το κάνει. Αλλά πάντα μιλούσε με το γεγραμμένο ο Κύριος. Είπαγε πίσω μου Σατανά, γιατί είναι γεγραμμένο. Με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο που εξαίρεται από το στόμα του Θεού. Τρεις πειρασμοί. Νίκησε ο Κύριος. Με υπακοή στο λόγο. Αδελφοί, τι ήθελε ο Θεός να γίνεται μέσω του βασιλιά στον κόσμο? Τι ήθελε? Γιατί μας καλεί να είμαστε βασίλειο ιεράτευμα? Ποια είναι η διακονία αυτού του βασιλικού αξιώματος? Είναι το να δοξάζουμε τους εαυτούς μας? Τι θέλει ο Θεός από μας? Θέλω να διαβάσω στο Ψαλμό 72 ένας ψαλμός του Δαβίδ για τον Σολομώντα, ο οποίος εγινόταν βασιλιάς, και λέει: Θεέ, δώσ' την κρίση σου εις τον βασιλέα και τη δικαιοσύνη σου εις τον ιόν του βασιλέα. Την κρίση. Όταν ήρθε ο Κύριος και απευθύνθηκε στο Σολομώντα, του λέει: Πες μου, τι θες να σου δώσω? Τι ζήτησε ο βασιλιάς Σολομών? Σοφία, ώστε να κρίνω σωστά αυτό το μεγάλο λαό που βασιλεύω πάνω σε αυτόν. Σωστή κρίση. Σοφία. Όποιος είναι ελληπής σοφία, σας ζητάει από τον Κύριο. Μ' αρέσει αυτό που λέει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έχρισα το βασιλέα μου επισιών. Ωραία. Και μετά τι λέει? Ζήτησον παρόν. Εμείς τι του ζητάμε? Τι του ζητάμε? Τι του ζητάμε του Κυρίου? Για πέστε μου. Και τι μας είπε να του ζητάμε? Να ζητάμε πρώτον

0: τη βασιλεία του Θεού. Αμήν, τη βασιλεία του Θεού. Για να κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Ένα που πρέπει να λάβουμε όλοι μας σαν βασιλείς και ιερείς είναι η σωστή κρίση. Η σωστή κρίση δεν εξαρτάται από το τι πιστεύει ο κόσμος, αλλά η σωστή κρίση εξαρτάται από το αν ακούς και έχει σχέση με τον Κύριο. Δεν έκρινε, λέει, σύμφωνα με τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, αλλά έκρινε τη δικαία κρίση ο βασιλιάς Ιησούς. Και τα όρη θέλω συμφέρει ειρήνη στο λαό, κυλόφη δικαιοσύνη. Θέλει κρίνει τους πτωχούς του λαού, θέλει σώσει τους ιούς των πενήτων και συντρίψει το καταδυναστεύοντα. Ο σωστός βασιλιάς δεν είναι, αδερφοί, όπως σήμερα οι βασιλιάδες και οι άρχοντες της γης που τα έχουν καλά με τους πλούσιους, τους ολιγάρχες και όλους εκείνους που κυβερνάνε με το χρήμα. Δεν είναι αυτή η διακονία του βασιλιά. Η διακονία του βασιλιά είναι να υποστηρίζει τους φτωχούς, τους συντετριμμένους και να δίνει δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να ευλογηθούν και να ευωδοθούν μέσα στη ζωή τους. Να συντρίβει αυτόν που είναι καταδυνάστης. Η προσευχή μας ποια πρέπει να είναι. Η στάση μας ποια πρέπει να είναι. Εν τες ημέρες αυτού, λέει στο 7, θέλει ανθείο δίκαιος και αυτονία ειρήνης θέλει είστε εωσού μη υπάρξει σελήνη. Δεν μου λέτε κάτι τώρα. Στα τελευταία του Σολομώντας, καθώς έχασε το φως του, καθώς μπήκε μέσα στην ολατρία, έφτασε ο λαός τελικά να παραπονιέται. Και ο γιος του, ο Ροβοάμ, έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που είχε ο λαός εξαιτίας του Σολομώντα, ότι μας εβάρυνε πολύ το ζυγό μας. Αντί να βοηθάει εκείνον ο οποίος ήταν πένιτας, εκείνος ο οποίος ήταν, που είχε ανάγκη, ο βασιλιάς έβαζε βάρη πάνω στο λαό. Και θέλει κατακυριεύει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως ποταμού. Έπνοσθεν αυτού θέλουν οι γονικλητήσει οι κατοικούντες εν ερήμης και οι εχθροί αυτού θέλουν οι γλύψει το χώμα. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Ποιοι είναι αυτοί που κατοικούν τους έρημους τόπους? Όταν το δαιμόνιο φεύγει, λέει, πού πάει? Σε ερήμους τόπους. Και οι εχθροί, οι δικοί μας, ποιοι είναι? Ο διάβολος και τα δαιμόνια. Θα γλύφουν το χώμα. Θα γονικλητήσουν. Θα γονατίσουν μπροστά στο βασιλιά του Θεού. Στο βασιλέα, σε αυτό το αξίωμα το βασιλικό που ο Κύριος μας έχει δώσει. Αμήν. Μας δίνει εξουσία πάνω σε σκορπιούς και σε όφης και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αμήν. Ναι ή όχι? Ναι. Σε ποιους? Σε εκείνους οι οποίοι λειτουργούν αυτό το βασιλικό αξίωμα. Σε αυτούς που έχουν καρδιά να βοηθήσουν τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει το μέρος του Κυρίου που λέει ο Κύριος ότι ήρθε, δεν ήρθε για τους δικαίους αλλά για τους αμαρτωλούς. Ο Κύριος έκανε παρέα με φτωχούς, με αμαρτωλούς, με ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ψαράδες, άσημους, ποιμένες. Οι ποιμένες ήταν ό,τι χειρότερο, ό,τι ευτελέστερο για αυτούς. Οι τελώνες, τις πόρνες. Μπροστά του γονάτιζαν τα δαιμόνια, γιατί λειτουργούσε αυτό το βασιλικό αξίωμα. Φανταστείτε τώρα και τον Κύριο, τον Θεό, αδελφοί, πατέρα του ουράνια, πώς βλέπει τα πράγματα. Καθώς υπάρχει αδικία στον κόσμο, καθώς υπάρχει όλο αυτό, η εκμετάλλευση στον κόσμο, η καταδυναστεία στον κόσμο, και τι θέλει να φέρει. Θέλει να φέρει ιερείς που θα οικετέψουν. Θέλει να φέρει προφήτες που θα μιλήσουν το λόγο του Κυρίου. Θέλει να φέρει βασιλείς που με εξουσία θα μπορούν να καταστρέψουν τα έργα του διαβόλου. Ο Υιός του Θεού ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πώς θα έχει εφευρεθεί η Βασιλεία του Θεού, νομίζετε? Μόνο με μια προσευχή δικιά μας άραγε και με μια ηκεσία? Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας δείξει τον δρόμο, για να μπορούμε κι εμείς να αξιωθούμε, ελφοί, να υπηρετήσουμε αυτό το βασιλικό αξίωμα. Και θέλουσε προσκυνήσει αυτόν πάντα σε βασιλείς, πάντα τα έθνη θέλουσε δουλέψει σε αυτόν. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση, είπαμε? Υπακοή. Το βασιλικό αξίωμα, όπως είπαμε, χρησιμοποιείται για να καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου. Για να υποταχθεί κάθε παράνομη εξουσία στην υπακοή του Χριστού. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους. 13 εδάφη. Διότι αν και περιπατώμενες αρκεί, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προσκαθαίρεση οχυρωμάτων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτό το αξίωμα, το βασιλικό. Επειδή καθερούμε λογισμούς, πρώτα απ' όλα τους δικούς μας, πρέπει να μάθουμε να υποτάσσουμε πάνοημα στην υπακοή του Χριστού. Πάνοημα στην υπακοή του Χριστού. Καθερούμε λογισμούς, σκέψεις που είναι από τον εχθρό και παν ύψωμα υπερόμενων. Κάθε οχυρό του διαβόλου, δηλαδή κάθε τι το οποίο έχει χτίσει ο διάβολος και είναι τεκμηριωμένο, μπορεί από την επιστήμη, μπορεί από χίλια δυο, στους ανθρώπους είναι κάτι παγιωμένο, που σε αυτό υποτάσσονται, πανύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού. Θεωρία του Δαρβίνου, τελείωσε, τόσα εκατομμύρια χρόνια. Πού είναι ενάντια? Είναι ενάντια στη γνώση του Θεού. Και εκμαρτίζουμε πανόημα εις την υπακοή του Χριστού. Και ακούστε τι λέει. Και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή. Πότε? Όταν γίνει πλήρης η υπακοή μας. Η πρώτη βασική αρχή, η κύρια αρχή, το να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να λειτουργήσει αυτό το βασιλικό αξίωμα είναι η υπακοή. Μπορούμε να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή μας. Το ζητάμε άραγε, το θέλουμε ή όχι? Έχουμε να παλέψουμε πολλά. Και ο χειρότερος εχθρός και ο πιο δυνατός που μπορούμε και θέλει ο Θεός να παλέψουμε είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Μας συμφέρει να είμαστε δούλοι με την ουρά στα σκέλια σαν τους σκύλους, ή μας θέλει να είμαστε κεφαλή? Το λαό Ισραήλ τον ήθελε κεφαλή ή ουρά? Τον ήθελε να είναι κεφαλή. Το ίδιο και εμάς, αδελφοί. Το ίδιο και εμάς. Υπακοή. Δεν θα διαβάσω αυτό που λέει στη Φιλιππισίου στο β' κεφάλαιο, πάλι που λέει ότι πήρε μορφή ο Κύριος, ώστε σε μορφή Θεού υπάρχουν, δεν εννοώ με σαρπαγή τον ενίσχυε Θεό. Δεν άρπαξε την εξουσία, το βασιλικό αξίωμα για τον εαυτό του. Αλλά ήρθε σαν δούλος. Έγινε δούλος. και έγινε υπήκοος τέλεια υπακοή μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και χάρισε σε αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα, για να κλείνει στο όνομα του Κύριου πάνω γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων. Αυτή την εξουσία πήρε ο Κύριος, αδελφοί. Αμήν. Δεν είχε μόνο την εξουσία πάνω σε αρρώστιες και σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εδώ στη γη, αλλά βλέπουμε ότι πήρε μια, έγινε ο Θεός εν σαρκή. Γιατί όλα αυτά? Εξαιτίας της υπακοής. Εξαιτίας της υπακοής. Λόγω της δικιάς του υπακοής υψώθηκε. Και εμείς μαζί του μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Στο Δευτερονόμιο, στο 17 κεφάλαιο, μας μιλάει για τους βασιλείς. Πώς πρέπει να είναι οι βασιλείς. Και λέει εκεί ότι μπορείς, λέει, να καταστήσεις άνθρωπο μέσα από το λαό σου βασιλιά, αν και ο Θεός δεν το ήθελε σαρκικούς βασιλιάδες. Αλλά δεν θα πρέπει να αυξήσει ύπους, δεν θα πρέπει να έχει την καύχησή του, στη δύναμή του, στην υπερηφάνεια του, στη γνώση του ή στις δυνατότητές του. Αλλά ο Κύριος, ο Κύριος, δεν θα απληθύνει οι γυναίκες, δεν θα είναι μέσα στη σάρκα και στην αμαρτία. Ο Σολομώντας θα κάνει και τα τρία αυτά που ζητάει εδώ, να μην κάνουνε. Και δεν θα αυξήσει και το χρυσάφι, ώστε να έχει το θάρρος του στον πλούτο του. Αλλά όταν καθίσει επί του θρόνου της βασιλείας αυτού, θέλει γράψει δι' αυτόν αντίγραφον του νόμου τούτου εις βιβλίων, εξ εκείνου το οποίο είναι ενώπιον των ιερέων των Λεβιτών. Και τούτο θέλει είστε πλησίον αυτού. Και θέλει αναγινώσκει εν αυτό πας σημαίρα της ζωής αυτού, για να μάθει να φοβείται Κύριον τον Θεόν αυτού, να φυλάτει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου και τα διατάγματα ταύτα, ώστε να εκτελεί αυτά. Μα τι βασιλιάς είναι αυτός? Δεν μιλάμε για γείους βασιλιάδες που θέλουν να καθίσουν στο θρόνο και να κάνουν κουμάντα αυτοί, αλλά θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, αδερφοί, να είμαστε αντιπρόσωποι του και να κάνει κουμάντο εκείνος. Αμήν, να κάνει κουμάντο εκείνος και όχι ο άνθρωπος. Μιλάμε για μια ουράνια βασιλεία. Ο Ιησούς Χριστός υπηρέτησε αυτό ακριβώς μέσα στη ζωή του. Μας καλεί και εμάς να υπηρετήσουμε αυτό ακριβώς. Για να μην υψωθεί η καρδία αυτού, λέει, υπεράνω των αρχών αυτού, μην νομίζει ότι ο βασιλιάς είναι κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους. Για να μην εκκλίνει από των εντολών δεξιά ή αριστερά, όπως μακροημερεύσει εν τη βασιλεία αυτού, αυτός και τα τέκνα του. Ο πρώτος βασιλιάς, και με αυτό θέλω να τελειώσω, του Ισραήλ, καθώς ζήτησαν βασιλιά Αρωνάρων, από τον Σαμουήλ, ήταν ο Σαούλ. Γιατί εξέπεσε από βασιλιάς ο Σαούλ? Εξαιτίας της ανυπακοής. Εξαιτίας της ανυπακοής. Και θέλω να δούμε σήμερα και μια λεπτομέρεια που έτσι μου φανέρωσε ο Κύριος. Να καταλάβουμε, αδελφοί, κάποια πράγματα. Ήταν σύμφωνα με την καρδιά του λαού ο Σαούλ. Τον διάλεξε σύμφωνα με την καρδιά του λαού. Αυτόν ήθελαν. Ήταν ψηλός, γεροδεμένος. Να πηγαίνει μπροστά στη μάχη, να τον καμαρώνουν. Όμως η καρδιά του λαού, όπως και του Σαούλ, ήταν σε απίθεια. Και θυμάστε ότι έκανε το πρώτο λάθος. Ήταν με τους Φιλιστέους. Εκεί υπήρχε θέμα μεγάλο. Είχαν έρθει οι Φιλιστέοι και είχαν γεμίσει, λέει, τον κόσμο. Αμέτρητο πλήθος. Και άρχισε και φοβότανε ο Σαούλ. Ο Σαμουήλ του είχε πει ο προφήτης να περιμένει 7 μέρες για να έρθει ο προφήτης να προσφέρει ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και αυτός τι πήγε και έκανε. Πρόσφερε από μόνος του. Δηλαδή πήρε ένα αξίωμα το οποίο δεν του ανήκει. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν μπορεί ο βασιλιάς του Θεού ο βασιλιάς. Βασίλειο ιεράτευμα, ο καθένας από εμάς να κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε δούλοι. Ο καθένας έχει μία υπηρεσία να κάνει. Αμέσως του λέει ότι σε απέριψε ο Θεός. Τα καμπανάκια άρχισαν, αλλά δεν κατάλαβε και πολλά. Του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία ο Κύριος με τους Αμαλικίτες που του λέει ο προφήτης, γιατί ο Θεός το είχε διατάξει να πάει να καταστρέψει όλο τον Αμαλίκ. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, πρόβατα, βόδια, όνους, κατσίκια, τα πάντα να εξαφανίσει. Και αυτός τι έκανε. Κράτησε τα καλύτερα των προβάτων και το βασιλιά Γάρ. Και μάλιστα ήταν και ευχαριστημένος που υπάκουσε και καλά. Όπως αυτός ήθελε. Και έρχεται το Σαμουήλ και του λέει, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις ολοκαυτώματα και σε θυσίες, καθώς εις το να υπακούμεν στη φωνή του Κυρίου. Ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Του λέει του βασιλιά, υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Τι σημαίνει, επειδή είσαι βασιλιά να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό είναι που σε συνιστά σαν βασιλέα πνευματικό του Κυρίου. Διότι απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα, καθώς η ασέβεια και η ιδωλατρία. Επειδή εσύ απέρριψε στο λόγο του Κυρίου, για τούτο και αυτός απέρριψε από το να είσαι βασιλεύς. Δεν μου λέτε τώρα κατά πόσον ο λόγος του Κυρίου είναι, αδερφοί, αυτός που μας οδηγάει κάθε μέρα. Κατά πόσον τον έχουμε απορρίψει ή κατά πόσον τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Μάστε στη Φιλαδέλφεια που λέει, διεφύλαξε τον λόγο τη υπομονή μου και εγώ θα σε φυλάξω από τι ώρε του πειρασμού. Πρέπει να πάρουμε τον λόγο του Κυρίου, να τον αγαπήσουμε, αδερφοί. Να τον γράψουμε μέσα στα κατάβαθα τη καρδιά μα. Γιατί πλέον στην Καινή Διαθήκη ο νόμο του Θεού είναι γραμμένο μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Να ζούμε με τον λόγο του Κυρίου. Εάν απορρίψεις το λόγο του Κυρίου και ζεις μέσα σε μια κατάσταση παραπορής, πρόσεξε να μην σε απορρίψει ο Κύριος από βασιλιά. Και το λέω για όλους μας. Γιατί, αδερφοί, θέλει ο Θεός να λειτουργήσουμε αυτή την εξουσία, όμως υπάρχουν προϋποθέσεις. Και η μεγαλύτερη προϋπόθεση είναι η υπακοή. Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, η μάρτυσα, διότι παρέβην το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου. Φοβηθείς τον λαό και υπακούσας εις τη φωνή αυτό. Και τι βλέπω τώρα σε αυτά τα εδάφια. Υπάρχουν δύο φωνές. Υπάρχει η φωνή του Θεού και υπάρχει η φωνή του λαού. Σαν βασιλιάδες μας καλεί ο Κύριος να είμαστε. Οι σημερινοί βασιλιάδες, οι σημερινοί άρχοντες αυτοί, πού υπακούν, ποιους φοβόνται, την κοινή γνώμη, ποιος τους οδηγεί, το συμφέρον να ξαναβγούμε ξανά στην εξουσία. Ποιος τους διορίζει στην εξουσία, ο Θεός ή οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Υπάρχει μια λάθος νοοτροπία, γιατί, αδερφοί, ο Κύριος μας κάλεσε να ζούμε σε μια θεοκρατία και όχι σε μια λαοδίκαια. Υπάρχει μια λάθος άποψη όσον αφορά τη θεοκρατία και ο διάβολος το έχει κάνει αυτό. Βλέπουμε τα θεοκρατικά κράτη εκεί στο Ισλάμ, το Ιράν κτλ, Σαουδικές Αραβίες κτλ. Αλλά αυτά δεν είναι του Θεού. Η εξουσία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να το παίζουν ότι είναι μέσα στην θεοκρατία δεν είναι του Θεού, αλλά πιανού είναι. Του διαβόλου που έχει μίσος, έχει φθόνο, έχει αδικία, θέλει να κατασπαράξει τους ανθρώπους, να τους υποβιβάσει, βλέπε γυναίκες, ένα παράδειγμα. Για φαντάσου όμως να υπηρετήσει και να είσαι μέσα του Θεού τη Βασιλεία. Για φαντάσου μια πραγματική, σωστή θεοκρατία. Αυτό θα το δούμε μέσα στη Χιλιετή Βασιλεία. Που δεν, οι άδικοι δεν θα μπορούν να ευωδηθούν. Δεν θα μπορούν να ευωδηθούν. Ο άδικος, ο αμαρτωλός θα πεθαίνει λέει 100 χρονών. Οι άλλοι μπορούν να ζήσουν και 1000 χρόνια, 900 τόσα χρόνια. Οι δίκαιοι. Θα βασιλεύει ο Κύριος εράβδος σιδηρά και μάλιστα θα συμβασιλεύουμε και εμείς μέσα στη Χιλιετή Βασιλεία. Άλλος σε 5 πόλεις, άλλος σε 10 πόλεις. Μας το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ναι. Πώς θα βασιλεύουμε? Σε ποιους θα το δώσει αυτό το αξίωμα το βασιλικό, ώστε πραγματικά να βασιλεύουν πνευματικά τα παιδιά του σε πόλεις ολόκληρες? Σε εκείνους που θα είναι έτοιμους, αδελφοί. Αμήν. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι το οποίο θα πρέπει να διαλέξουμε σήμερα. Ή θα υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου σαν βασιλείς και ιερείς, ή φοβηθείς το λαό, θα υπακούσουμε, λέει, στη φωνή του λαού. Ξέρετε, ο λαός είναι κάτι το οποίο αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Ο λαός είχε υποδεχτεί τον Κύριο καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ στο τέλος της διακονίας του. Οσανά το γιο το Δαβίδ, άπλωναν τα ρούχα τους να περάσει το γαϊδουράκι από πάνω. Ήθελα να τον κάνω βασιλιά. Και ο ίδιος ο λαός μετά έλεγε «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Σταύρωσον, Κύριε. Τι σημαίνει να υπακούμε στο λαό? Τι σημαίνει αυτό? Αδελφοί, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει, την καλή έννοια το λέω, το τι ο κόσμος μας λέει για μας. Δηλαδή, αν σε πούνε αιρετικό, εάν σε πούνε ότι είσαι πλανημένος, αν σε πούνε οτιδήποτε και αν σε πούνε, ο Κύριος θέλει να φύγουμε από αυτό. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από το κοσμικό φρόνημα. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από αυτό και να μην μας επηρεάζει αυτά που λέει ο κόσμος για μας. Η κοινή γνώμη ποια είναι? Αλλά αδελφοί, να μας ενδιαφέρει και να φοβόμαστε τον Κύριο. Όταν συμβεί αυτό, ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Τι λέτε, ο Θεός θέλει να λειτουργήσουμε με εξουσία στη ζωή μας? Θέλει να διατάσσουμε τις αρρώστιες και να υποχωρούμε? Θέλει να διατάσσουμε πράγματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας, στο σώμα μας, το ίδιο. Να λαμβάνουμε θεραπείες. Θέλει να υπηρετούμε, να εκβάλλουμε δαιμόνια, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, αυτή η εξουσία λειτουργήσε στον καιρό των Αποστόλων. Αυτή η εξουσία, η βασιλική εξουσία, το βασιλικό αξίωμα. Ποταχτήκανε λαοί ολόκληροι.
1: έθνη ολόκληρα. Οι αναστατώσαντες θνητμένοι ήρθαν και εδώ. Αναστατώθηκαν όλα τα δαιμόνια. Όλοι οι βασιλιάδες του διαβόλου που είχε καθιδρύσει. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, θα πρέπει να το πάρει η Εκκλησία του Κυρίου, ιδιαίτερα τώρα, στις τελευταίες μέρες, ώστε να φύγουμε με δόξη. Αμήν. Δεν θα φύγουμε μόνο επειδή προσευχόμαστε, που είναι θαυμάσιο αξίωμα ιερέας, ούτε ότι θα μεταφέρουμε προφητικά το τι θα συμβεί με τον Αντίχριστο. Αλλά, αδελφοί, να δει ο κόσμος αυτή την εξουσία. Το κήρυγμα να μην γίνεται μόνο εν λόγω, αλλά και εν δυνάμει. Αμήν. Τη δύναμη του Κυρίου. Μέσα από εμάς. Εμάς περιμένουμε. Αμήν. Εμείς πολλές φορές περιμένουμε Εκείνον. Αλλά Εκείνος περιμένει εμάς να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι. Λάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε. Ζητάμε και σήμερα, Κύριε, να ευλογήσεις το μάνα, Κύριε, το ουράνιο, Πατεράγε. Εσύ δεν θέλεις να τρώμε, Κύριε, παραπάνω από όσο χρειαζόμαστε, Πατεράγε. Αλλά θέλεις, Κύριε, αυτό που μας δίνεις, Κύριε, να είναι τροφή, Κύριε, για μας, Πατεράγε σου Χριστέ, να το κουβαλάμε, Κύριε, μέσα στη βδομάδα, Κύριε, μέσα μας, Πατεράγε, να το επεξεργαζόμαστε, Πατεράγε σου Χριστέ, να εργαζόμαστε, Κύριε, πάνω σε αυτό, Πατεράγε, μέχρι εσύ, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε, να εκτελέσεις το θέλημά σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές όλων μας, Πατεράγε, ώστε να γίνουμε, Κύριε, ένας λαός, Κύριε, ενωμένος, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε Ιησού μου, Κύριε, με αγάπη, Κύριε, ενωμένος, Πατεράγε, ώστε να μπορέσουμε, Κύριε, να εκτελέσουμε, Κύριε, το θέλημά σου, τη βουλή σου, Πατεράγε, να δούμε ξανά, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε, την Ιερουσαλήμ σου, Κύριε, τη Σιών σου, Κύριε σου Χριστέ, τα τείχη της να χτίζει. Πατεράγε, να δούμε ξανά, Κύριε, την δόξα της παρουσίας σου, Κύριε, πάνω στον λαό σου, Κύριε, πολύ περισσότερη από όσο στην αρχή, Πατεράγε, γιατί εσύ το υποσχέθηκες Ιησού μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά και μιλούσαμε για όλη αυτή την εργασία που κάνει το Πνεύμα το Άγιο και μας λέει μέσα ο λόγος ότι η εργασία του δεν γίνεται με καμιά ανθρώπινη δύναμη, ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, λέει, αλλά δια του Πνεύματός μου. Και βλέπουμε το πόσες προφητείες ο Κύριος εκπλήρωσε, πώς πέρασε πρώτα απ' όλα ο λαός μέσα στην αμαρτία, πήγε στην αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, καταστράφηκε ο ναός, καταστράφηκαν τα τείχη, παρόλο ακόμα δεν είχαν καταστραφεί τα τείχη και παρόλα αυτά υπήρχαν προφητείες για την ανοικοδόμηση. Για τα τείχη ξανά ότι θα ανοικοδομηθούν, ότι θα ανοικοδομηθεί ξανά ο ναός. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος το εκπλήρωσε με έναν τρομερό τρόπο, με έναν υπερφυσικό τρόπο θα λέγαμε, παρακινώντας ακόμα και τους βασιλείς που ήταν άνθρωποι που σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα θα ήταν στη δικιά μας γενιά. Θα λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το πνεύμα του Αντίχριστου. Παρόλα αυτά ο Κύριος επηρέασε τις καρδιές τους και ξανακάλεσε το λαό του πίσω. Το ξαναγύρισε στην Ιερουσαλήμ, ξαναέκτισε το ναό και ξανάκτισε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και σήμερα ο Κύριος μας καλεί και μας να ξανακτήσουμε το ναό του και να ξανακτήσουμε τα τείχη του ή να το πω διαφορετικά, να κτίσουμε τα τείχη του πιο πολύ. Αμήν. Γιατί θα δούμε αυτό τον, όχι τον φυσικό πλέον ναό, ούτε τα φυσικά πλέον τείχη, αλλά θα λέγαμε όλα αυτά τα πνευματικά μέρη που θέλει ο Κύριος να κτίσει για την Εκκλησία του, τόσο το πνευματικό ναό όσο και τα πνευματικά τείχη. Αμήν. Ο Κύριος θέλει ξανά η Εκκλησία του θα αποκτήσει την έγκλη που θέλει ο Κύριος να έχει πάντα και πιο πολύ στον καιρό μας, καθώς βλέπουμε ότι ο Κύριος στον καιρό μας ετοιμάζει την ύφη του. Αλλά αυτό το έργο ξεκινάει προσωπικά από τον κάθε ένα, από τις προσωπικές μας αποφάσεις και αυτό απλώνεται μετά σε όλη την Εκκλησία του. Δεν κάλεσε ο Κύριος έναν άνθρωπο, κάλεσε ολόκληρη Εκκλησία για να κάνει το έργο του. Αμήν. Και ο Κύριος παρουσιάζει στον Ιωάννη, θα λέγαμε στην Αποκάλυψη, με περηφάνεια, σε παρένθεση δεν την έχει ο Κύριος ποτέ, δεν έχει αυτό το, πώς να το πω, το συνέστημα ο Κύριος, αλλά παρουσιάζει με καμάρι την Εκκλησία του, αμήν, σαν νύφη και κοσμημένη. Δεν παρουσιάζει έναν άνθρωπο, παρουσιάζει όλη την Εκκλησία του και θέλουμε ο κάθε ένας μας να είναι μέρος από αυτή την Εκκλησία. Αμήν. Αλλά για να είμαστε, γιατί ο νόμος ισχύει για όλους μας, δεν ισχύει, ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Πάρα πολλές φορές μιλάει ο κόσμος και το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει ότι ο Θεός είναι ο Θεός του Ισραήλ, ο λαός του είναι ο Ισραήλ. Ο λαός του είναι όλα τα έθνη. Αμήν. Και παιδιά του είναι όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς. Και βλέπουμε με τον τρόπο που ο Κύριος συμπεριφέρθηκε σε όλα τα έθνη, συμπεριφέρθηκε και στον Ισραήλ. Αμάρτησε ο Ισραήλ, πήγε σε εκμαλωσία. Αμήν. Αμάρτησε ο Ισραήλ, το διασκόρπισε σε όλα τα έθνη. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Αμήν. Δεν προσωπολήπτει. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Αυτό είναι ένας νόμος. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος πρώτα μας καλεί να ρίξουμε τα τείχη, τα προσωπικά μας τείχη της Ιεριχώ μας. Αμήν. για να κτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, ο Κύριος έβγαλε το λαό του μέσα από την Αίγυπτο. Ξέρουμε ότι πέρασε μέσα στην έρημο και τον έφερε αντιμέτωπο με την Ιεριχώ. Το πρώτο πράγμα που τον οδήγησε ο Κύριος ήταν μια περιτυχισμένη πόλη. Και θέλω να σκεφτείτε, να σκεφτούμε ο κάθε ένας, ότι αυτή η περιτυχισμένη πόλη δεν είναι παρά η πόλη η δική μας. Αμήν. Που έχει μέσα της τι, όλους αυτούς τους γίγαντες που μας γέμισε ο εχθρός πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Όλα ήταν περιτυχισμένα μέσα μας. Αμήν. Και ακόμα υπάρχουν. Και αυτό που φόβησε τους Ισραηλίτες στην κυριολεξία ήταν ότι αυτή η πόλη ήταν περιτυχισμένη και γεμάτη γίγαντες, ανθρώπους που ήταν πολεμιστές μέσα. Και πάρα πολλές φορές και εμείς δηλιάζουμε να τα βάλουμε με τους γίγαντες που είναι μέσα μας. Δηλιάζουμε να τα βάλουμε με οχυρώσεις που έχει κάνει ο εχθρός μέσα μας και πρέπει οπωσδήποτε αυτές οι οχυρώσεις, αυτά τα οχυρά, αυτοί οι γίγαντες να πέσουν για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την Ιερουσαλήμ και να κτίσουμε στην Ιερουσαλήμ το ναό και τα τείχη της. Αμήν. Αυτή είναι η πορεία μας. Αυτή ήταν η πορεία του λαού Ισραήλ, αυτή είναι και η δικιά μας πνευματική πορεία. Και ο Κύριος μας λέει ότι εάν υπάρχει αυτή η φυσική πορεία, υπάρχει και η πνευματική πορεία. Ο Έσβρας έκτισε τον ναό και μας δείχνει μέσα από το λόγο του Κύριος με τι τρόπο μας τον έκτισε. Πήρε απόφαση ο Κύρος, χωρίς κανένας να τον οθήσει, παρά μόνο ο Κύριος. Αμήν. Και θέλω να καταλάβουμε ότι και μέσα στη δικιά μας γενιά ο Κύριος θα κάνει υπερφυσικά πράγματα. Αμήν. Έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα που είναι υπερφυσικά. Δεν μας χρειάζεται. Διέγειρε ο Κύριος τον Κύρο, ούτως ώστε να δώσει διαταγή να κτιστεί ξανά ο ναός. Και έτσι με τη διαταγή αυτή ο Έσδρας ξεκίνησε να κτίσει τον ναό και αργότερα, 13, δεν θυμάμαι αργότερα σε πόσα χρόνια ακριβώς, ο Κύριος διέγειρε τον Νεμία με τα γεγονότα που άκουσε από τους Ισραηλίτες, ότι οι πύλες είναι κατεστραμμένες, είναι καμένες, τα πάντα είναι καμένα. Και αυτό που σκέφτηκε είναι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ο ναός και να μην υπάρχουν τα τείχη. Να κατοικεί ο λαός χωρίς να υπάρχει μια προστασία. Το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν υπάρχουν τείχη δεν υπάρχει προστασία. Αμήν. Είναι σαν να υπάρχει κάτι που μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μην δώσετε. Δεν υπάρχει κάτι. Και αυτό ίσχυε μέσα στον φυσικό Ισραήλ. Ήξερε ότι θα πρέπει να ξανακτιστούν τα τείχη, ο ναός να περιτυχιστεί, η παρουσία του Κυρίου να είναι περιτυχισμένη. Και ο Κύριος έδωσε το δικαίωμα στον Νεμία μέσα από προσευχή, πάλι με υπερφυσικό τρόπο. Μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι ο Νεμίας προσευχόταν ημέρα και νύχτα. Και όταν πήρε την απόφαση πια, όταν είδε ότι έφτασε στο απροχώρητο, προσευχήθηκε και στάθηκε μπροστά στο βασιλιά και ο βασιλιάς του έδωσε το δικαίωμα να πάρει όσους Ισραηλίτες ήθελε. Πάρα πολλοί, κάποιοι Ισραηλίτες, μάλλον όχι πάρα πολλοί Ισραηλίτες, γυρίσαν μαζί με τον Νεμία να ξανακτήσουν τα τείχη και πάρα πολλοί δώσαν από τα χρήματά τους τόσο στον Έσδρα, τόσο και στον Νεμία, τόσο από την περιουσία τους να ξανακτιστούν τα τείχη και να ξανακτιστεί ο ναός. Και έγινε αυτό το φυσικό. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται στο πνευματικό. Βλέπετε, τα φυσικά αντιστοιχούν στα πνευματικά. Λέει λοιπόν στο κατά Ιωάννη, στο 2 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, τι σημείο δεικνύεις εις εμάς, διότι κάμνεις ταύτα. Λέει, τι σημείο, τι απόδειξη μας δείχνεις. Ξέρετε, ο Ιησούς εκείνον τον καιρό μπήκε μέσα στο ναό. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στη διακονία του. Δύο φορές μπήκε μέσα στο ναό και τον καθάρισε μέσα από τους αργυραμιβούς. Βλέπετε, αν μπορούμε να το συνδέσουμε λίγο με το φυσικό, το πνευματικό, ήταν ότι ο ναός του Κυρίου, η παρουσία του Κυρίου ήταν ατύχιστη. Μπαίνανε μέσα στο ναό και κάνανε ό,τι θέλανε. και κάναν τον ναό, όπως μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, σπήλαιο τι, ληστών. Αντί να γίνεται το θέλημα του Κυρίου εκεί μέσα, υπήρχαν αγορές, πωλήσεις, οτιδήποτε άλλο μπορούσες να δεις μέσα στο ναό, εκτός από το πνεύμα του Κυρίου, εκτός από την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό δεν μπορούσε ο Κύριος να το αντέξει. Αμήν. Είχε ζήλο, λέει, για τον οίκο του. Ο Κύριος έχει ζήλο για τον οίκο του, έχει ζήλο για την εκκλησία του. Αυτό διαβάσαμε στον Ισαΐα και θα το ξαναδιαβάσουμε. Ο Κύριος το έργο του θα το κάνει είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε είμαστε εμείς είτε όχι. Το συμφέρον μας ποιο είναι? Να είμαστε μέσα σε αυτό. Αμήν. Να αφήσουμε το ζήλο του Κυρίου να παρασύρει και όλους εμάς. Να μπούμε μέσα σε αυτό το ζήλο. Και του λένε του Κυρίου, ωραία, λες ότι ο οίκος είναι έτσι, πρέπει να είναι οίκος προσευχής. Και μπαίνεις μέσα σαν να έχεις εξουσία επάνω σε αυτόν τον οίκο. Τι απόδειξη μας δίνεις? Ότι έχεις αυτή την εξουσία να κάνεις αυτά τα πράγματα στον οίκο. Και ο Κύριος τι τους λέει? Τους λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, χαλάσατε το ναό τούτο και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Ξαναφτάνουμε πάλι σε ένα σημείο. Ο Κύριος τι να λέει? Χαλάστε αυτό το ναό. Γιατί να το χαλάσουν? Δεν είχε πλέον νόημα. Δεν είχε νόημα. Αρνάκια σφάζανε, θυσιάζαν, οι αμαρτίες ήταν εκεί. Όλα είχαν γίνει θρησκεία. Όλα είχαν γίνει εντελώς τυπικά πράγματα. Σήμερα, αν κοιτάξουμε στις μέρες μας, μπορεί να μιλάμε για την Ορθοδοξία. Τι είναι? Θρησκεία. Σήμερα είναι του Τελώνη, αύριο ξέρω εγώ είναι της Υπαπαντής, αύριο είναι των Αγίων Αναργύρων, μεθαύριο είναι της Αγίας Κυριακής κτλ. Κτλ. Αν δούμε τους καθολικούς, τα ίδια. Εκεί καταντάνε και ευαγγελικές εκκλησίες. Εκεί καταντάνε και αναγεννημένες. Εκεί μπορεί να καταντήσουμε και εμείς. Αμήν. Να γίνουμε θρησκεία και να φύγει το πνεύμα του Κυρίου. Και όταν το πνεύμα του Κυρίου φεύγει πάνω από την εκκλησία, ο Κύριος τι λέει? Χαλάστε τον αυτό τον ναό. Αμήν. Μέσα σε αυτό τον οίκο δεν κατοικεί το πνεύμα του Κυρίου. Δεν κατοικεί. Χαλάστε τον. Και εγώ τι θα κάνω? Θα το ξαναχτίσω. Δεν ήθελε πλέον ο Κύριος έναν ναό φυσικό, γιατί ο Κύριος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ακόμα και τις πέτρες του ο Κύριος στα θυσιαστήρια που ήθελε να διαλέγουν οι Ισραηλίτες για να φτιάχνουν το θυσιαστήριο πριν γίνει ο ναός, έπρεπε οι πέτρες να είναι κατέργαστες, να μην τις αγγίσει ανθρώπινο χέρι. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να κατεργαστεί την ψυχή μας και το πνεύμα μας, παρά μόνο ποιος? Ο Κύριος, παρά μόνο ο λόγος του. Αυτός έχει το δικαίωμα. Αυτός έχει το δικαίωμα να μας αλλάξει. Και λέει, γκρεμίστε τον αυτό τον ναό, εγώ θα το ξανακτήσω. Το ξανάκτησε ο Κύριος. Αναστήθηκε ο Κύριος. Αμήν. Και ξανάρχισε ο Κύριος να οικοδομεί μια οικοδομή, που αυτή η οικοδομή σήμερα τι οικοδομή είναι? Φυσική οικοδομή ή πνευματική οικοδομή? Είναι φυσική εκκλησία του, είναι η φυσική Σιών του, είναι ο φυσικός ναός, για είναι η πνευματική Σιών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η πνευματική εκκλησία του. Λέει στον κατά Ματθαίο, μιλάει στον Πέτρο ο Κύριος και λέει, 16 κεφάλαιο και 18 εδάφιο, και εγώ δε συλλέγω ότι σύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πύλε άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής. Ξεκινάει ο Κύριος ένα πνευματικό οικοδόμημα και το ξεκινάει μέσα από τους μαθητές του. Στημένο επάνω στην πίστη, όταν ρώτησε ο Κύριος, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι? Ξέρετε, πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι είναι ο Κύριος. Πάρα πολλοί δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το όνομα του Ιησού. Τι είναι ο Ιησούς, ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν γνωρίζουν. Άλλοι προφήτης τάδε, άλλοι άγγελος, άλλοι έτσι, άλλος αλλιώς. Τι είναι ο Ιησούς? Και το απαντάει, εσύ είσαι ο κεχρισμένος, ο Χριστός, ο Μεσσίας κατά τους Ιουδαίους. Αμήν. Ο γιος του ζωντανού Θεού. Και λέει, επάνω σε αυτή την πίστη εγώ θα κτίσω την εκκλησία μου. Και μάλιστα λέει, και πύλε άδου δεν θα ισχύσουν επάνω σε αυτή. Είναι ένα θαυμάσιο πράγμα, αδερφοί, αυτό που ζούμε. Είναι ένα θαύμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τα έχουν με τον χριστιανισμό? Μπείτε μέσα λίγο έτσι στο ίντερνετ και δείτε 12 αθεϊστές με ποιον το έχουν, με ποιον τα έχουν. Με τον Ιησού, με τον χριστιανισμό. Κανένας δεν μιλάει για τον μουσουλμανισμό. Κανένας δεν μιλάει για το Βούδα. Τίποτα. Ακούς όλους αυτούς τους heavy μεταλλάδες με τη heavy μουσική, rock μουσική, να βρίζουν τον Ιησού. Κανένας δεν βρίζει τον Μωυσή, κανένας τον Βούδα. Δεν είναι παράξενο? Όλοι πάνε εναντίον του Ιησού. Και γράφουν βέβαια κάποιοι πιστοί από κάτω, λένε, ρε παιδιά, αφού δεν υπάρχει ο Ιησούς για σας, γιατί τον πολεμάτε τόσο? Πύλε άδου δεν θα ισχύσουν. Αμήν. Έχουν περάσει 2000 χρόνια και όσο πολεμάνε τον Ιησού Χριστό, τόσο η πίστη των ανθρώπων στο πρόσωπό του τι κάνει? Αυξάνει. Είτε λάθος είτε σωστά. Αμήν. Και ιδιαίτερα ό,τι και αν πέρασε η Εκκλησία, μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, πάντα η Εκκλησία έστεκε και ήταν στερεή. Αυτό που έκανε να χάνει το πνεύμα της η Εκκλησία ήταν πάντα ο συμβιβασμός. Αμήν. Και δεν θέλουμε να είμαστε κατ' όνομα χριστιανοί, αλλά θέλουμε να είμαστε τι? Αυτό που λέει ο Κύριος εδώ στον Πέτρο. Σε αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και δεν θα μπορούν οι πύλες του Άδη να ισχύσουν επάνω σε αυτήν. Ό,τι και να κάνει ο κάθε άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος είναι επάνω στο πρόσωπο της γης, όσο φαινομενικά και αν είναι δυνατός, ισχυρός, οικονομικά, δεν μπορεί να τα βάλει με τον Κύριο. Αμήν. Και αν δεν μπορεί να τα βάλει με τον Κύριο, δεν μπορεί να τα βάλει και με το λαό του Κύριου. Δεν γίνεται. Οπότε ο Κύριος κτίζει την εκκλησία του και μας λέει μάλιστα ότι η εκκλησία του, σε άλλο εδάφιο μας λέει ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Ξεχωρίζει την εκκλησία του. Στέκεται για την αλήθεια. Στέκεται για τον λόγο. Αμήν. Και εκεί είναι που κατεβαίνει μέσα η παρουσία του Κυρίου. Λέει στην Εφεσίους, στο 2 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Άρα λοιπόν, μιλάει για τα έθνη. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Σε ποιο λίθο είμαστε? Ή να το πω διαφορετικά, σε ποιο λίθο θέλει να είμαστε ο Κύριος οικοδομημένοι? Λέει, δεν είμαστε ξένοι πλέον, δεν είμαστε πάρκοι, αλλά είμαστε συμπολίτες. Και λέει ότι έχουμε οικοδομηθεί επάνω σε ένα θεμέλιο που είναι το θεμέλιο των Αποστόλων, των Προφητών και μας οδηγεί στον ακρογωνιαίο λίθο αυτού του Ιησού Χριστού. Και λέει, επάνω σε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο είναι στημένη όλη η οικοδομή, όλη η πνευματική οικοδομή. Δεν μιλάει πια για μια φυσιολογική οικοδομή και αυτή συναρμολογείται και αυξάνεται. Μας δείχνει τώρα την οικοδόμηση του ναού, το πώς συναρμολογείται ο ναός, και λέει συναρμολογείται και αυξάνεται εις ναό Άγιον Κυρίων, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικίριο του Θεού διά του Πνεύματος. Τι λέτε, είναι όμορφο αυτό, να είναι κατοικητήριο το σώμα σου του Θεού του Άγιου? Νιώθεις λίγο σαν τον Ηλία? Μπορούμε να νιώσουμε λίγο σαν αυτούς τους ανθρώπους που διοικούνταν από το Πνεύμα του Κυρίου? Δεν χρειαζόταν στην εποχή του Ηλία να κάνει ο Ηλίας διαδήλωση για να φανεί ο χριστιανισμός. Ε, τι λέτε, χρειαζόταν να κάνει καμιά διαδήλωση ο Ηλίας να ξεσηκώσει το λαό? Ο άνθρωπος διοικόταν τον Κύριο. Του λέει ο Κύριος, είχε συνομιλία με τον Κύριο, του λέει πήγαινε στο όρος Κάρμιλο, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, αμήν, και η παρουσία μου θα κατέβει. Έχουμε ανάγκη το λόγο του Κυρίου μες στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη την παρουσία του Κυρίου μες στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη να εκτελούμε το θέλημα του Κυρίου και όχι τις δικές μας βουλές και τους δικούς μας τρόπους. Διαφορετικά θα το έλεγα, έχουμε ανάγκη να κατοικεί ο Κύριος με την πληρότητά του μέσα μας. Αμήν. Να είμαστε δικό του κατοικητήριο. Ο Κύριος κτίζει μια πνευματική οικοδομή και θέλει να είμαστε κι εμείς σκεύη, να είμαστε λίθοι, να είμαστε πέτρες σε αυτή την οικοδομή. Το θέλουμε, αδερφοί? Τι λέτε, αυτή η οικοδομή έχει ανάγκη από τύχη? Ε, έχει ανάγκη? Έχει. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να μας επηρεάσουν. Όπως στον καιρό της φυσικής Ιερουσαλήμ υπήρχαν ληστές, κλέπτες, θα μπορούσαν να μπουν να επιτεθούν στο ναό, να επιτεθούν στους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο σήμερα υπάρχουν πνευματικά τι? Υπάρχουν πνευματικές επιθέσεις που μπορούν να διαβρώσουν, να κλέψουν αυτό το θησαυρό που ο Κύριος μας βάζει μέσα μας. Έχουμε ανάγκη να περιτυχήσουμε την παρουσία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει στο κατά Ματθαίο στο 7 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Προσέχετε δε από το ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων. Έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Ο Κύριος προετοίμαζε το λαό του. Ήξερε ότι ο Κύριος θα γκρεμίσει την οικοδομή, τη φυσική οικοδομή, και θα κτίσει μια καινούρια οικοδομή, μια πνευματική οικοδομή. Όμως σε αυτή την οικοδομή ο διάβολος τι λέτε, θα έμενε ήσυχος? Ξέρετε, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ακόμα λέει και οι διάκονοι του Σατανάς μέσα στο λόγο, μας λέει ότι μεταμορφώνεται σαν άγγελοι φωτός. Πού είναι το παράξενο, λέει? Πώς θα διαφυλάξω λοιπόν εγώ την παρουσία του Κυρίου μέσα μου? Πώς θα μπορέσω να ξεχωρίσω έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι φοράει ένα ένδυμα προβάτου, αλλά μέσα του είναι λύκος? Πώς? Βλέπετε, γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το τείχος. Αμήν. Όταν χτίζεις τα τείχη με πίστη, να ξέρεις ότι σε αυτά τα τείχη κάποια στιγμή θα περπατήσει ο Κύριος μέσα. Αμήν. Όταν έκτιζε ο Νεεμίας στην προβατική πύλη, κάποιες οικογένειες, βλέπουμε ο Κύριος τις ονομάζει, ονομάζει ποια οικογένεια έφτιαξε αυτό, ποια οικογένεια έφτιαξε αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν τους ξεχνάει ο Κύριος, τους ονομάζει. Ποιοι πήραν μέρος στο να κτίσουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τους ξέρει ο Κύριος κατ' όνομα, έναν έναν. Και βλέπουμε ότι κάποια μέρα ο Κύριος στην προβατική πύλη τι έκανε. Περπάτησε. Αμήν. Ξανάκτησε αυτή την πύλη ο Νεμίας για να μπουν από εκεί μέσα τα πρόβατα. Και ο Κύριος θέλει να κτίσουμε και προβατικές πύλες. Αμήν. Να ξαναμπούν τα πρόβατα. Να θεραπεύσει πάλι ο Κύριος, να περπατήσει σε αυτές τις πύλες. Αλλά βλέπετε, πρέπει να διαφυλάξουμε. Να διαφυλάξουμε με τα τείχη. Και λέει, από τον καρπόν, στο 16, λέει, από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Με έναν απλό τρόπο, Κύριος σου λέει. Κοίτα τη ζωή τους. Ούτω, παν δέντρο καλό κάμνει καλούς καρπούς. Το δες απλό δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται νόμος, δεν δύναται δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς. Ουδέ δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάνουν καρπό καλό, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Και λέει τώρα παρακάτω. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε. Αμήν. Αυτά τα λέει ο Κύριος μας. Δεν είναι δείγμα αυτό. Δεν είναι δείγμα. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να αλλάξουν τα μέσα μου. Να αλλάξουν τα μέσα σου. Να ρίξει ο Κύριος τους γίγαντες του φθόνου, τη ζήλια, τα λόγια, οτιδήποτε υπάρχει που βλέπεις ότι είναι κακό μέσα σου, βγάρτο, γιατί δεν θα κάνει καλό καρπό. Θα έρθει η ώρα και ο καρπός που τόσο καιρό ποτίζεις θα είναι σαπρός, θα είναι χαλασμένος. Από προφητεία θα βγαίνει ψευδοπροφητεία. Και ενώ ο άνθρωπος πλανάται και νομίζει ότι βαδίζει καλά με τον Κύριο, στην ουσία τι κάνει? Είναι τυφλός. Δεν καταλαβαίνει που πάει. Λέει, πολύ όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θέλω σε πει προς εμένα εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου. Εν το όνομα σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το όνομα σου έκαναμε θαύματα πολλά. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά και θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε, γιατί είμαστε σε μια γενιά που πρέπει να προσέχουμε. Ο Κύριος θα κάνει θαυμάσια στη γενιά μας. Αμήν. Θα ξεχωρίσει τον λαό του. Θα ξεχωρίσει την ύφη του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα. Θα ξεχωρίσει το σκοτάδι από το φως. Θα τα ξεχωρίσει ο Κύριος. Θα ξεχωρίσει το φαρισαϊσμό από την ειλικρίνεια. Και θα φτιάξει τα τείχη του ο Κύριος.

0: στην ακοή. Δεν λέμε ότι ξέρουμε τι θέλει ο Κύριος, αλλά αυτό το βάζουμε και σε εφαρμογή. Αυτό για μας τι γίνεται? Τείχος. Αμήν. Τι μου λέει ο Κύριος? Αυτό. Αυτό είναι. Για μένα είναι ασπίδα. Αμήν. Είναι ασπίδα αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας προσκαλεί λοιπόν ο Κύριος, ο Ιησούς, στην Καινή Διαθήκη, με τα ίδια τα λόγια Του, να μάθουμε να ακούμε τη φωνή Του και να μάθουμε να την πράττουμε. Και βλέπετε, πάρα πολλές φορές μιλάνε όλοι για τον Ιησού και λέει κάποιος, έγραφε ότι σε ένα άθρο και είχαμε μια συνομιλία πνευματική και λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Παύλος, λέει, και όλοι οι άνθρωποι. Εμένα, λέει, με ενδιαφέρουν τι λέει ο Ιησούς. Και του γράφω, άκου λοιπόν τι λέει και ο Ιησούς. Και ήταν χειρότερο από αυτό που έγραφε ο Παύλος. Το Παύλου ήταν πολύ πιο καλό. Αλλά βλέπετε, δεν ήξερε ότι τι έλεγε ο Ιησούς. Είχε πιο πολύ έλεγχο δηλαδή αυτό που έλεγε ο Ιησούς. Πολλοί δεν γνωρίζουν τι λέει καν ο Ιησούς. Ο Ιησούς μας προσκαλεί να ξέρουμε τον λόγο Του, να γνωρίσουμε τον λόγο Του και να τον πράττουμε. Μία ερώτηση. Είναι ερώτηση κρίσεως, δεν είναι ρητορική. Τι είναι καλύτερο? Να είσαι ένας ένθερμος χριστιανός ή να είσαι ένας ψυχρός χριστιανός? Ή να είσαι κλιαρός? Να είσαι άθεος? Για να είσαι κλιαρός χριστιανός. Να είσαι σατανιστής? Να είσαι κλιαρός χριστιανός. Φανταστείτε σε τι θέση είναι ένας κλιαρός χριστιανός. Πουθενά αλλού μέσα στη γραφή δεν συμπεριφέρεται ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο να πει, εφόσον δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός, μέλω να σε κάνω εμετό. Δηλαδή, όταν καταλάβεις την εικόνα ότι υπάρχει περίπτωση ο Θεός να εξεμέσει από το στόμα Του, να βγάλει από το στόμα Του σαν πράγματα που είναι τι? Περιτά και έχουν δυσφορία μέσα Του. Τι βγάζεις από το? Κάτι που δεν μπορείς να το χωνέψεις, το αποβάλεις. Είναι σαν να μην μπορεί να χωνέψει ο Θεός ότι γνωρίζει ένας άνθρωπος, καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν το βάλει μέσα σε εφαρμογή. Αυτό είναι το καλό σου. Είναι σαν έναν άνθρωπο που δεν έχει τύχει σε αυτό το πνευματικό δημιούργημα που σε έχει κάνει ο Θεός, ώστε να κατοικήσει η δόξα Του μέσα, η παρουσία Του να κατέβει. Και δεν έχω βάλει τύχη ούτε ώστε να προστατέψω αυτή την Άγια παρουσία του Κυρίου μέσα μου. Και είναι, μπαίνει οτιδήποτε και βγαίνει. Εντάξει, Χριστούγεννα είναι και τι έγινε? Τι έγινε? Το Βάλ λατρεύουν, την Αστάρτη. Οι 12 θεϊστές τα ξέρουν και γελούν με τους χριστιανούς. Και λένε, σιγά μην μας πεις τώρα ότι είναι χριστιανική αυτή η γιορτή. Αυτή τη γιορτάζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μέχρι τότε γνωρίζουν αυτοί. Δεν γνωρίζουν ότι είναι βαβυλωνιακοί ακόμα πιο πίσω. Και εσείς την ονομάζετε τώρα Χριστούγεννα. Γιορτάζετε 15 Αυγούστου την Παναγία και εμείς γιορτάζαμε εκείνον τον καιρό την Αθηνά και λέτε ότι είναι γιορτή της Παναγίας. Αυτές είναι δικές μας γιορτές, τις κλέψατε. Και τι έγινε, βρε παιδιά? Το έχω ακούσει. Περιφρουρείς την αγιότητα του Κυρίου μέσα σου ή την έχεις ελεύθερα? Λέει στις πράξεις το 20-29 ο Απόστολος Παύλος, διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσα εισέλθει σε εσάς λύκοι βαρύς, μη φιδόμενη του πυμπνίου ακόμα από την αυγή της εκκλησιαστικής ιστορίας, από τον καιρό ακόμα των πρώτων Αποστόλων. Μπήκανε μέσα στην εκκλησία λύκοι βαρύς. Πριν γιατί μιλούσε ο Ιησούς? Για λύκους. Για λύκους δεν μιλούσε? Που έχουν ένδυμα προβάτων. Και ο Απόστολος Παύλος το επιβεβαιώνει ότι με το που θα φύγω θα μπουν λύκοι. Γιατί θα μπουν λύκοι με το που θα φύγει ο Παύλος, για πείτε μου. Ο Παύλος τι ήταν εκεί? Τείχος. Αμήν. Ήταν τείχος. Μόλις έβλεπε και γινόταν κάτι στους Γαλάτες, ήταν εκεί να σταθεί και να τους πει: ο ανόητοι Γαλάτες, τι σας βάσκανε? Πώς ξεκινήσατε με την πίστη και καταλήξατε έτσι? Δεν καταλαβαίνετε? Δίκιο έχει ο Παύλος. Έπρεπε να σταθεί. Ο Παύλος ένιωθε την ευθύνη να είναι τείχος. Αμήν. Όταν κάποιος είναι εκεί σαν τείχος και σου τη λέει, πόσο κακός νομίζεις ότι είναι? Εάν δεν αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον νοιάζεσαι, τι κάνεις? Μπα, τι με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει αυτός? Δικό του πρόβλημα είναι. Εάν όμως έχεις μέσα σου την καρδιά του Κυρίου, και αυτό είναι που θέλω να περάσει μέσα σε όλους μας, αμήν, να γίνουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Εάν δεν έχουμε την καρδιά, δεν μας ενδιαφέρει. Εάν έχουμε την καρδιά όμως, θα υπερασπιστούμε. Βέβαια θα πω με ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Πάμε στον Νεμία να πούμε αυτό που είπα πιο πριν. Λέει στον Νεμία στο 3 κεφάλαιο και 1. Τότε εσηκώθη Ελιασίβ, ο ιερεύς ο Μέγας, και οι αδερφοί αυτού, οι ιερείς, και οικοδόμησαν την πύλη την προβατική, ούτε αγίασαν αυτήν, και έστησαν τα στήρας αυτής και αγίασαν αυτής, έως του πύργου Μεά, έως του πύργου Αναλεήλ. Βλέπετε από πού ξεκίνησαν μέχρι που τελείωσαν, το τι κάναν. Ο Κύριος το γράφει, το μνημονεύει μέσα στο λόγο του. Ποιοι ήταν? Υπάρχει πύλη προβατική. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Θέμη, θα δείτε ότι κάθε πύλη έχει το νόημά της. Αμήν. Μέσα από αυτή την πύλη θα μπουν τα πρόβατα του Κυρίου. Κάποιος αυτή την πύλη την δημιουργεί μέσα στα τείχη, να προστατέψει τα προβατάκια. Πνευματικά ο Κύριος δείχνει ότι υπερπάτησε σε αυτήν την πύλη την προβατική. Θυμάστε πόσες στοές είχε? 5. Γεμάτη τη χάρη. Αμήν. Και ήταν εκεί ο Κύριος που περίμενε ο άνθρωπος τον άγγελο. Δεν γράφει μέσα η γραφή για άγγελο. Στο κείμενο δεν το γράφει αυτό καν, στο αρχαίο κείμενο. Και λέει ότι όποτε ταρασόταν το νερό, έπρεπε οποιοδήποτε έμπαινε πρώτος θεραπευόταν, ό,τι και αν είχε. Το πρόβλημα λοιπόν του ανθρώπου ήταν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος να το ρίξει μέσα. Άρα ο κάθε ένας τι έκανε? Μοιαζόταν για ποιον? Για τον εαυτό του. Όμως ο Κύριος είναι εκεί. Αμήν. Σε αυτή την καινούργια Ιερουσαλήμ που κάνει ο Κύριος, είναι παρόν. Και όταν έχουμε ανάγκη, είναι εκεί να μας υπερασπιστεί ο Κύριος. Είναι εκεί να μας θεραπεύσει ο Κύριος. Να μας θεραπεύσει. Και αυτή βέβαια την καρδιά ο Κύριος θέλει να τη δώσει και σε εμάς. Λέει λοιπόν στον Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο, δια της Σιών δεν θα σιωπήσω και δια την Ιερουσαλήμ δεν θα ησυχάσω μέχρι η δικαιοσύνη αυτής να εξέλθει ως λάμψη και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς και ομένη. Ο Κύριος μας υπόσχεται κάτι. Είναι υπόσχεση. Η προφητεία τι είναι? Υπόσχεση. Και αυτή την υπόσχεση πρέπει να την πάρουμε σήμερα για μας, για τις μέρες μας. Αμήν. Δεν θα ησυχάσει, λέει, για την εκκλησία του. Είναι ανήσυχος ο Κύριος. Όταν μας βλέπει και προχωρούμε με βηματάκια, είναι εκεί ο Κύριος, τι να μας κάνει? να μας πρόξει, να μας οθήσει. Έχει ζήλο για μας. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο γιατί θέλει να μας δώσει τη δόξα του. Δεν θέλει απλά να μας βγάλει μέσα από την Αίγυπτο. Έχει ζήλο. Και λέει, δεν θα ησυχάσω γιατί έχουν φως μέσα τους. Έχουμε φως. Αμήν. Έχουμε φως. Έχουμε. Αλλά αυτό το φως τι πρέπει να κάνει? Να εξέλθει. Να φανεί αυτό το φως. Αμήν. Να αφήσουμε όλα αυτά που, πώς να το πω, μας τραβάνε πίσω, τα σκουπίδια από τα τείχη της Ιεριχώ, τους γίγαντες. Να τα αφήσουμε αυτά και να στρέψουμε την προσοχή μας στα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αμήν. Και λέει ο Κύριος, δεν θα ησυχάσω μέχρι να λάμψει το φως της. Εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει σαν λάμψη και η σωτηρία αυτής σαν λαμπασκεωμένη. Μιλάει για τη δικαιοσύνη που έχουμε μέσα, που έχει έρθει με δια του λόγου. Και πάει στο έξι εδάφιο και λέει τώρα, επί τον τυχό σου η Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας. Βλέπετε, δεν τυφρουρεί, θα λέγαμε, την Ιερουσαλήμ ο Κύριος. Ποιος τυφρουρεί? Ποιος τυφρουρεί? Εμείς. Αμήν. Γιατί το κάνει ο Κύριος αυτό? Δεν μπορεί να φρουρήσει ο Κύριος την Ιερουσαλήμ του? Τι λέτε, μπορεί να τη φρουρήσει ο Κύριος? Μπορεί. Αμήν. Μπορεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Κύριος να μας φρουρήσει. Πώς φαίνεται όμως η αγάπη στο λαό του Κυρίου, στα αδέρφια μας? Πώς φαίνεται? Όταν προσεύχεσαι, πώς προσεύχεσαι? Τι προσεύχεσαι για τα αδέρφια σου? Και ίσως ιδιαίτερα με αδέρφια που έχεις κάποιο πρόβλημα. Είπαν κάτι για σένα, ξέρω εγώ. Σου φερθήκανε κάπως παράξενα. Ο Κύριος είναι μέσα στην εκκλησία του, λέει, για να μην εκτραπεί το χολό. Αλλά μάλλον τι να κάνει? Να θεραπευτεί. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να εκτραπεί το χολό. Δεν θέλει κάποιο πρόβατο που κουτσένει να του δώσει ο Κύριος μια κλωτσιά και να το ρίξει στον γκρεμό. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Θέλει όμως ο Κύριος το πρόβατο αυτό να βρει θεραπεία. Δεν το θέλει χολό. Αμήν. Θέλει να το θεραπεύσει. Δεν θέλει να υπάρχει μέσα στο λαό του κανένας που να είναι τι? Πνευματικά χολός. Θέλει να το θεραπεύσει. Ο Κύριος είναι το πνεύμα της θεραπείας. Και λέει, ήτινες, μιλάει τώρα για τους φύλακες, ποτέ δεν θέλουν σιωπά, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μην φυλάτε τη σιωπή. Αμήν. Μην σταματάς να προσεύχεσαι. Μην κουράζεσαι να προσεύχεσαι. Και μην δίδετε σε αυτόν ανάπαυση. Σε ποιον? Μα μπορεί ο Κύριος να κουραστεί? Δηλαδή είναι σε ένα σημείο που ο Κύριος μας λέει να το ζαλίζουμε. Κύριε, σε παρακαλώ, γίνε τείχος για τον αδερφό σου. Προσεύχου. Φτιάχ τον. Δες την έλλειψή του. Δες την αδυναμία του. Αν βλέπεις σωστά, μην βλέπουμε με μεγεθυντικό φακό τα προβλήματα των άλλων και τα δικά μας δεν τα βλέπουμε. Αλλά να μάθουμε να προσευχόμαστε. Αμήν. Μην του δώσεις, λέει, ησυχία. Μέχρι πότε? Μέχρι πότε πάλι? Εωσού συστήσει. Βλέπετε, θα έρθει μια μέρα που ο Κύριος θα πει, αυτή είναι η εκκλησία μου. πώς θα μας συστήσει στον κόσμο πριν μας πάρει στην αρπαγή, πριν μας συστήσει στην αποκάλυψη που τη συστήνει ο Κύριος τον Ιωάννη, έλα να σου δείξω την ύφη μου. Τι λέτε, όταν θα έρθει ο καιρός, πώς θα μας συστήσει ο Κύριος, πώς θα φανούμε? Θα είμαστε ντυμένοι με τη δόξα του. Αμήν. Ποια διαφορά έχει ο Ηλίας με τους υπόλοιπους ανθρώπους? Στέκομαι μπροστά στον Κύριο που με ακούει. Αμήν. Κοροϊδεύε τους υπόλοιπους και τους έλεγε, τους λάτρεις όλους αυτούς του Βάλ, και τους έλεγε φωνάζετε στον Κύριο στο Βάλ. Μπορεί να έχει πάει καμιά βόρτα, μπορεί να πίνει τον καφέ του, μπορεί να κοιμάται. Ο Θεός μου με ακούει. Όταν ταυτιστούμε μέσα στο θέλημα του Κυρίου, όταν αφήσουμε μέσα στον ναό μας να κατοικήσει ο Κύριος, όταν γίνουμε ναός του Κυρίου και ξέρουμε ποιο είναι το θέλημά του και το ακολουθάμε αυτό το θέλημα, τότε ο Κύριος θα μας μιλάει, λέει στον Ισαΐα, και θα ακούμε τη φωνή του. Θα μιλάμε και θα μας ακούει, θα μας λέει «Δού εγώ, ο Κύριος». Και λέει «Μέχρι να συστήσω το λαό μου». Βλέπετε, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτή η γη στενάζει σήμερα. Μέχρι πότε θα στενάζει αυτή η γη? Σεισμοί, πίνες. Βλέπουμε τώρα όλη αυτή την κατάσταση με την ανιδρία, λειψιδρία. Εδώ είναι πιο λίγοι, στην Αφρική είναι πάρα πολύ, πολύ περισσότεροι. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ότι στην Ναμίμπια, νομίζω, σφάζουνε, πόσους ελέφαντες θα σφάξουνε, πόσους ρινόκερους, πόσα ζώα μέσα από το πάρκο για να ταΐσουν το λαό τους. Και λένε με αυτό το πράγμα καταφέρνουμε δύο πράγματα. Και να μην πεθάνουν οι άνθρωποι από ασιτία, και δεύτερον να μειωθεί και το νερό που πίνουν αυτά τα ζώα και το φαγητό που τρώνε αυτά τα ζώα. Έχουν φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο να σφάζουν τα ζώα όλα αυτά για να ταΐσουν το λαό τους εξαιτίας της ανιδρίας. Και ο Κύριος αυτά τα λέει μέσα στο λόγο του ότι θα έρθει. Η γη στενάζει. Σεισμούς το ένα το άλλο, πολέμους, μάχες. Ο ένας βγάζει τα μάτια του αλουνού. Μέχρι πότε? Μέχρι ο Κύριος να συστήσει την εκκλησία του, λέει. Μέχρι να φανούν οι γη του. Αμήν. Είμαστε αυτοί? Θέλουμε να είμαστε αυτοί? Και λέει ο Κύριος ορκίστηκε, όμωσε επί την δεξιά αυτού και επί των βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω δώσει πλέον το σύτο σου τροφή στους εχθρούς σου. Πνευματικά είναι αυτά. Και οι ύοι του αλλογενούς δεν θέλουν πίνη τον ίνο σου δια των οποίων εμόχθησας. Αλλά οι θερίζοντες θέλουν σε τρώγει αυτόν και ενεί τον Κύριο, και οι τριγώντες θέλουν σε πίνη αυτόν εν τες αυλές της αγιότητάς μου. Αυτές είναι υποσχέσεις του Κυρίου. Αμήν. Δεν θα μοχθάς και θα στα κλέβουν άλλοι. Ο Κύριος θα αυξήσει την παρουσία του μέσα, θα αυξήσει το λαό του και δεν θα μπορεί κανένας να κλέψει τις ευλογίες, γιατί τα τείχη θα είναι πάλι χτισμένα. Αμήν. Μπορούμε, αδερφοί, να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο? Μπορούμε. Μπορούμε να γίνουμε τείχος ο ένας για τον άλλο? Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι γνωρίζουμε πολλά πράγματα μέσα από το λόγο σου, αλλά έχουμε και επίγνωση ότι πάρα πολλά από αυτά, Κύριε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε εφαρμογή, Πατέρα Άγιε, γιατί η σάρκα μας, Κύριε, δεν μας αφήνει, Πατέρα Άγιε. Δεν είμαστε, πολλές φορές δεν νιώθουμε έτοιμοι, Πατέρα Άγιε, να κάνουμε το θέλημά σου, Κύριε, να γίνουμε όμοιοι, Κύριε, με σένα, Πατέρα Άγιε. Αλλά είμαστε εδώ, Πατέρα Άγιε, για να ζητήσουμε για άλλη μια φορά, Κύριε, τη χάρη σου, Κύριε. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε για άλλη μια φορά το έλαιό σου, το αίμα σου να μας σκεπάσει, Πατέρα Άγιεσου Χριστέ, Κύριε. Ώστε να μπορέσουμε, Κύριε, να δούμε ημέρες χαράς, ευφροσύνης, Κύριε, από το πνεύμα σου, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, σε όλο αυτό το πνευματικό έργο που κάνεις στις μέρες μας, Πατέρα Άγιε. Σε αυτή την πνευματική οικοδομή που σηκώνεις, Κύριε, στους έσχατους καιρούς, που εσύ την ονομάζεις νύμφη. Που θα έρθει η μέρα, Κύριε, του πειρασμού επάνω σε όλη την οικουμένη και εσύ αυτή την νύφη, Πατέρα Άγιε, θα την αρπάξεις μέσα από τον κόσμο, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε σε αυτή την οικοδομή να είμαστε παρόντες, Πατέρα Άγιε, Ιησού Χριστέ, Κύριε. Να λάβουμε μέρος, Κύριε, ο κάθε ένας μας, Πατέρα Άγιε. Να λάβουμε μέρος, Κύριε, στην οικοδόμηση, Κύριε, αυτού του τείχους, Πατέρα Άγιε. Να μάθουμε να προσευχόμαστε, Κύριε, ο ένας για τον άλλο, Κύριε, όπως λέεις μέσα στο λόγο σου, Κύριε, για να θεραπεύεται η εκκλησία σου, να θεραπεύεται ο λαός σου, Κύριε, να μην υπάρχει κανένα χολό, Κύριε, μέσα στην εκκλησία σου, Πατέρα Άγιε. Αλλά να μπορούμε, Κύριε, όλοι να τρέχουμε, Κύριε, σε αυτόν τον αγώνα της Άγιας Πίστης που δόθηκε άπαξ στους Αγίους σου, Πατέρα Άγιε. Να μπορέσουμε να φέρουμε τη σκυτάλη μας, Κύριε, που μας δόθηκε, Κύριε, από τους Απόστολους, Κύριε, από τους προφήτες, Πατέρα Άγιε, μέχρι τέλους, Πατέρα Άγιε. Να παρακάμψουμε τους λύκους, Κύριε Ιησού Χριστέ, τους ψευδοπροφήτες, Πατέρα Άγιε. Να φυλάξουμε τα αγκία μας, Κύριε, από λόγους αργούς, Πατέρα Άγιε. Και να βρεθούμε, Κύριε, μέσα στη δόξα σου, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για την ειρήνη που θα έρθει στη γη, όχι αυτή του Κυρίου που θα είναι αργότερα, αλλά για την ψεύτικη ειρήνη που θα φέρει ο εχθρός των ψυχών μας για να πλανήσει τον κόσμο. Στην Αποκάλυψη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ξέρουμε ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι χρονολογικό, αν το πάρουμε έτσι. Αρχίζει, έχει συνέχεια, πάει μέχρι το τέλος. Κάποια κεφάλαια είναι που επαναλαμβάνονται με άλλον τρόπο, ναι. Αλλά βλέπουμε ότι στα πρώτα τρία κεφάλαια ασχολούνται με τον Κύριο, θυμάστε, με τις επιστολές, και ο Κύριος κινείται ανάμεσα στην Εκκλησία του στη γη. Και σε αυτά τα κεφάλαια έχουμε την Εκκλησία, την ύφη, πριν την αρπαγή. Και μετά, στο τέταρτο, πέμπτο κεφάλαιο, η Εκκλησία εμφανίζεται στον ουρανό, που συμβολίζεται με τους 24 πρεσβύτερους και τα 4 ζώα. Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι να φτάσουμε στο τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο, η Εκκλησία έχει αρπαχθεί και τώρα βρίσκεται στο θρόνο του Κυρίου, εκεί. Και βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο, εδώ στην Αποκάλυψη, μια εικόνα που είναι πολύ παραστατική. Είναι η κρίση των σφραγίδων, όπως ονομάζονται. Στη Ρωμαϊκή εποχή οι σφραγίδες σφραγίζονταν και ανοίγονταν μόνο από αυτόν που είχε εξουσία να έχει πρόσβαση στη Διαθήκη. Και αυτό έχουμε εδώ. Γιατί ξέρουμε ότι στον Κύριο Ιησού έχει δοθεί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης και πρόκειται να τις ανοίξει ως ο νόμιμος πληρονόμος. Και έτσι εδώ στο έκτο κεφάλαιο ο Κύριος στο μέλλον θα πάρει στην κατοχή του αυτόν που ήταν υπό τον έλεγχο του εχθρού της ψυχής μας, του σφετεριστή. Και λέει «Και είδον ότε ίνιξεν το αρνίον μίαν εκ των 7 σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής «Έρχου» και είδον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξον και δόθη αυτό στέφανος και εξήλθεν νικών και να νικήσει». Αυτή τώρα είναι η αρχή του τέλους. Έτσι, αφού η νύφη έχει απομακρυνθεί από τη γη, ξεκινά τώρα η τελευταία περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας με την πρώτη σφραγίδα. Και θα δούμε διάφορα εδάφια της γραφής, αλλά αυτό που ξεκινά εδώ είναι ουσιαστικά μια παγκόσμια ειρήνη. Έχουμε ένα λευκό άλογο, άσπρο, που το καβάλισε ένας κατακτητής, γιατί λέει «εξήλθε νικώντας και για να νικήσει». Τον βλέπουμε δηλαδή με τόξο, αλλά δεν αναφέρονται βέλη, που πρέπει να ρηχθούν τα βέλη, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για πόλεμο, δηλαδή δεν παίρνει την εξουσία με τη βία, έρχεται σαν κατακτητής απλά για να νικήσει. Και λέει, του δόθηκε στεφάνι από τον κόσμο και επομένως έχει πλήρη εξουσία σε όλο τον κόσμο. Του δίνει εξουσία ο κόσμος και ισχύει. Και παραχωρούν τους εαυτούς τους σε αυτόν και μας λέει για τα 10 κέρατα που υπολογίζουμε ότι είναι 10 παντοδύναμοι οικονομικά άντρες που υπάρχουν σήμερα, ξέρετε. Αυτοί οι ζάμπλουτοι που κινούν τα νήματα που έχουν τις πολυεθνικές, τις μεγάλες εταιρείες και ρίχνουν κυβερνήσεις, ανεβάζουν κυβερνήσεις, ό,τι θέλουν κάνουν. Με τη δύναμη που έχουν την οικονομική. Και οι οποίοι λέει θα βασιλεύσουν μία ώρα με το θηρίο και θα δώσουν όλη την ισχύ και την εξουσία τους στον Αντίχριστο. Σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, οπότε πρέπει να είμαστε κοντά στην επιστροφή του Χριστού. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τον Great Reset, την μεγάλη επανεκκίνηση. Αυτόν τώρα ήταν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το 2020-2021, ήταν τότε μετά το COVID, και αποφασίστηκε αυτό που υπολογίζουν, λέει, να το κάνουν το 2030, δεν ξέρω αν είναι τότε, αλλά λένε ότι οι προκλήσεις του μέλλοντος θα έχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις και άρα πρέπει να γίνει αυτό το reset, αυτή η επανεκκίνηση. Δηλαδή, πράσινη οικονομία, η κοινωνική οικονομία, όπως την ονομάζουν, η φτώχεια, να μην υπάρχει φτώχεια, να τα καταφέρουμε να διανύουμε τους πόρους σε όλο τον κόσμο, η κλιματική αλλαγή που μιλάνε όλο γι' αυτό, η πείνα, η υγεία που είναι αγαθό που πολλοί στερούνται, να το δώσουμε σε όλους, η ευημερία, η ισότητα των φύλων. Βλέπετε πόσος αγώνας γίνεται για την ισότητα των φύλων. Την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία. Όλα καλά. Ακούγονται όλα ωραία. Που είναι ισχυροί θεσμοί. Δηλαδή ουσιαστικά η μεγάλη επανεκκίνηση, τον Great Reset, είναι ένα σχέδιο κατά το οποίο διάφοροι οικονομικοί, πολιτικοί παράγοντες θα αποκτήσουν τον έλεγχο όλης της οικονομίας παγκόσμιας. Και ο καλύτερος τρόπος για να το καταλάβουμε αυτό είναι ότι αναφέρεται στην ειρήνη. Και το λέμε αυτό επειδή στη δεύτερη σφραγίδα, στο εδάφιο 4, λέει ότι η ειρήνη σηκώθηκε από τη γη. Άρα αυτό που έρχεται στη γη στο μέλλον είναι μια παγκόσμια ειρήνη. Γιατί λέει εξήθεν άλλος ύπος πυρός, φλογοκόκκινος δηλαδή σαν τη φωτιά, ποτοπύρ, και το καθημένο επ' αυτό εδόθη αυτό λαβήν την ειρήνη εκ της γης και ένα αλλήλους σφάξουσιν και εδόθη αυτό μάχαιρα μεγάλη. Αυτό γίνεται μετά. Άρα πριν υπήρχε η ειρήνη και την αφαίρεσεν την ειρήνη. Του δόθηκε δηλαδή να πάρει την ειρήνη από τη γη και να αλληλοσφαχτούν. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη που σημαίνει με αυτόν είναι που θα μετακυλήσει τον κόσμο. Προηγουμένως όμως για λίγο θα υπάρχει κάποιου συγκεκριμένου είδους ειρήνη παγκόσμια. Και αδερφοί, αυτό είναι που θέλει όλος ο κόσμος. Ποιος δεν θέλει μια παγκόσμια ειρήνη? Γιατί αρχίζει ένας πόλεμος, πολεμούν όπλα, κόσμος που πεθαίνουν. Μετά αρχίζει άλλος πόλεμος. Πριν τελειώσει ένας, αρχίζει ο άλλος. Πριν τελειώσει ο άλλος, αρχίζει ο άλλος. Αναστάτωση εκεί και λέμε, Κύριε, να έχει μια ειρήνη στη γη. Θα ήταν ωραία, θα ήταν ωραία. Όλοι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι μιλούν για παγκόσμια ενότητα, για παγκόσμια κυβέρνηση, να μπορεί να τελέχει όλα και να πει: Εδώ είναι ειρήνη, ειρήνη παντού. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις εσύ ο ένας και ο άλλος. Κάποιος που να μπορεί να τους κάτσει κάτω που λέμε και να τους πει: Ως εδώ. Δεν θα πολεμήσετε. Δεν θα έχετε εχθρότητες. Βέβαια υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας για ανθρώπους που κινούν κρυφά τα νήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να επιβάλλεις σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλους τους λαούς, σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις κουλτούρες, αυτό που κάποιοι θέλουν να κάνουν. Υπάρχουν επίσης πραγματικότητες που κάθε άλλο παρά μυστικές είναι και δεν είναι θεωρίες, αλλά είναι σίγουρα ενέργειες που γίνονται από αυτούς που ονομάζουμε παγκοσμιοποιητές. Έτσι, θέλουν να κάνουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Και επιθυμούν δηλαδή να είναι ένας έλεγχος παντού. Και δίνουν τους λόγους τους βέβαια γι' αυτό. Για να υπάρχει δικαιοσύνη παντού. Γιατί πραγματικά υπάρχει αδικία σε πολλούς τόπους. Να μπορούν να αναδιανύμουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Λέγεται ότι στο μέλλον κανείς δεν θα έχει το σπίτι του δικών του. Αν μπορείς να μένεις μέσα, αλλά κανενός δεν θα είναι τίποτα. Θα το δουν σε όλους, όλοι να έχουν κάτι. Ο πλούτος να πάει παντού, όλα τα υπάρχοντα εξίσου σε όλο τον πλανήτη. Και ένας άλλος είναι λόγω νομίσματος. Δεν μπορεί να έχεις εσύ το γεν και ο άλλος το ριάλ και ο άλλος το δολάριο και ο άλλος το ευρώ και ούτω καθεξής. Να έχει ένα παγκόσμιο νόμισμα, να είναι ένα κρυπτονόμισμα που λέμε, έτσι, το ηλεκτρονικό νόμισμα, ώστε να μπορούν να ελέγχουν κάθε συναλλαγή, όλες τις δαπάνες από όλους. Τώρα σήμερα μπορείς να έχεις και ηλεκτρονικά, αλλά μπορεί να βγάλεις από την τσέπη σου 50, 200, 300 ευρώ να πληρώσεις κάτι. Χωρίς απόδειξη, κανείς δεν ξέρει πού τα έδωσες, πότε τα έδωσες. Α, λέει, μα έτσι κάνουν το ξέπλυμα του χρήματος. Από ναρκωτικά, από εμπόριο λευκής σάρκος, όχι, όχι. Για καλό σκοπό θα ελέγχεται κάθε συναλλαγή, έστω και 10 σέντ, όπου πληρώσεις. Πρέπει να φανεί η πράξη. Και επειδή το παραδοσιακό αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα, όπως ας πούμε το bitcoin, αν ξέρετε τι είναι, δεν μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα, οι κεντρικές τράπεζες προωθούν τα δικά τους, τα κεντρικά ψηφιακά νομίσματα. Central Bank Digital Currencies, όπως το Digital Euro ή το ψηφιακό Yuan, που υπάρχουν τώρα, και σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε το δικό μας ευρώ. Ψηφιακό. Digital. Αλλά ο στόχος, αδερφοί, είναι η απόλυτη ιχνηλασιμότητα των πάντων. Ό,τι κινηθεί, όπου δοθεί, όπου μετακινηθεί, να ξέρουμε από ποιον δόθηκε και ποιον πήγε. Αλλά αυτό το μοντέλο, ναι μεν, μπορεί να μην γίνεται αυτό που λέμε το money laundering, αλλά τα κράτη και οι κεντρικές τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν πού δαπανάται έστω και μια μικρή μονάδα χρήματος. αποκλείοντας πιθανότατα συγκεκριμένες αγορές ή θέτοντας περιορισμούς. Δηλαδή, να μην σε αφήνει το σύστημα να αγοράσεις, ξέρω εγώ, από την Κίνα ένα προϊόν. Δεν περνάει. Αγοράσεις από την Ευρώπη, σου λέει. Να μην μπορεί να κάνεις αυτή την πράξη, ειδικά αν δεν είσαι καλός πολίτης, υπάκουος πολίτης, αν μπορεί να σε ελέγχει. Είναι αυτό που λέμε ότι κανείς δεν μπορεί να πουλήσει ή να αγοράσει παρά αυτός που έχει το χάραγμα. Αυτό μπορεί να έρθει σταδιακά. Μπορείς να πουλήσεις και να αγοράσεις, αλλά σε αυτούς τους τομείς. Δεν μπορείς να αγοράσεις, ξέρω εγώ, το τάδε αυτοκίνητο. Μπορείς να αγοράσεις αυτόν το αυτοκίνητο. Λέω ένα παράδειγμα. Και αντίθετα με τα μετρητά, τα ψηφιακά νομίσματα των τραπεζών αυξάνουν την ψηφιακή παρακολούθηση, όπως είπα. Έτσι, βάζουν καλούς λόγους για να φανεί ότι αυτοί που ξεπλένουν χρήματα οι κακοί δεν θα μπορούν να το κάνουν. Είναι για καλό σκοπό. Ναι, αλλά αδερφοί, ξέρουμε ότι πίσω από κάθε καλό σκοπό υπάρχει και η παρακολούθηση που θέλουν να έχουν για τον κάθε πολίτη οπουδήποτε. Τώρα πολλοί λένε, και τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, μια απλή γενεκούλα σε μια γωνιά του κόσμου, δεν κάνω και κανέναν κακό, και πώς θα με παρακολουθούσε εμένα, ποιος έχει χρόνο να κάτσει να παρακολουθεί εμένα αν πλήρωσα τόσα στο σούπερ μάρκετ ή αγόρασα το τάδε άρωμα ή κάτι. Μα δεν χρειάζεται να σε παρακολουθεί κάποιος και να τρώει το χρόνο του. Με την τεχνητή νοημοσύνη και την ταχύτητα που γίνονται όλα, σε παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή και ξέρουν ακριβώς το ποιόν σου και όλον το τι κάνεις και τις σκέψεις σου και το τι θα ήθελες και τι θα έπρεπε να αγοράσεις και τι θα, η διαφήμιση θα σου έρθει και πόσα ξοδεύεις και πόσα δεν ξοδεύεις και τι ήταν ο πόθος σου και τι κοιτάζεις και τι κάνεις scroll και βλέπεις. Στιγμιαία, ανά πάσα στιγμή και είναι εκεί. Δεν κουράζεται κανένας. Ένας άλλος λόγος είναι το περιβάλλον. Δέσμευση δηλαδή ότι όλος ο κόσμος θα υπακούει για να έχουμε έναν καλό περιβάλλον. Γιατί πολλά έθνη υποτίθεται πως κάνουν ό,τι μπορούν για να πετύχουν περιβαλλοντικούς στόχους, ενώ άλλα έθνη δεν δίνουν σημασία. Και λέει όχι, θα υποχρεωθούν όλοι, εφόσον θα έχουμε παγκόσμια ειρήνη, να έχουμε και ένα σωστό περιβάλλον παγκόσμια. Να μην φεύγει το νέφος, ξέρω εγώ, από την Κίνα, από τα εργοστάσια και να πάει να βρει άλλους λαούς που θέλουν να έχουν καλό περιβάλλον, αλλά τους επηρεάζει η άλλη χώρα. Γιατί είναι ένας πλανήτης. Θέλουν επίσης παγκόσμια φορολογία, ώστε κανείς, καμιά εταιρεία, να μην μπορεί να δραπετεύσει. Ξέρετε, υπάρχουν λεγόμενοι φορολογικοί παράδεισοι. Έχω πολλά εκατομμύρια μια εταιρεία, σου λέει, τα πάρω στα νησιά Καϊμάν, ξέρω εγώ, που έχει πολύ χαμηλή φορολογία. Όχι, λέει, εμείς παίρνουμε φόρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 15% κάθε εταιρεία μεγάλη. Θες να τα πάρεις όπου θέλεις, εκεί που είναι 3%, 5% θα δώσεις και 10% σε εμάς. Για να τους αναγκάσουν όλοι να πληρώνει όλοι, να υπάρχει ισότητα. Ισότητα, αλλά για να παίρνουμε από όλους. Ένας άλλος λόγος για την επιθυμία τους για μια παγκόσμια κυβέρνηση είναι να σπάσει αυτών των εθνών. Εγώ είμαι Ιταλός, εγώ είμαι Γάλλος, εγώ είμαι Κινέζος και έχω την κουλτούρα μου, εγώ είμαι Αφρικάνος. Μετανάστευση. Όλος ο πλανήτης να είναι ένα μίξ όλοι μαζί. Να κινηθούν όλοι ελεύθερα, ο καθένας όπου θέλει, με οποιοδήποτε τρόπο, ελεύθερη κυκλοφορία όλων. Να πάει όπου θέλει. Και ένας άλλος από τους στόχους τους στο να έχουν μια παγκόσμια κυβέρνηση είναι αυτό που αποκαλούν η αντιμετώπιση των κρίσεων. Όπως ήταν η περίπτωση με το COVID και με το lockdown και έπρεπε όλοι να κλειστούν στο σπίτι και έπρεπε όλοι να στείλουν μήνυμα αν τους αφήσει το σύστημα να βγουν έξω να πάρουν βόλτα, ξέρω εγώ, το σκύλο τους ή να πάνε στο σούπερ μάρκετ και να επιστρέψουν γρήγορα και θα πάρει την άλλη ημέρα και τα ξεχνάμε, αλλά θυμάστε πώς το περάσαμε και πώς το δεχθήκαμε ενώ φαινόταν κάτι, ήτανε δοκιμές όλα αυτά. Δηλαδή θέλουν να βεβαιωθούν ότι όλος ο κόσμος ανταποκρίνεται με τον τρόπο που ένας μεγάλος οργανισμός αποφασίζει ότι πρέπει να ανταποκριθεί. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Βγάλουμε αυτή την απόφαση. Όλοι στα σπίτια τους. Όλοι στα σπίτια τους. Μα εγώ είμαι από το Τατζικιστάν και δεν υπάρχει. Δεν έχει. Εδώ είναι ένα. Είμαστε όλοι ένα. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή θέλουν έλεγχο των απαντήσεων σε κάθε είδους ασθένεια, κάθε είδους πανδημία και θέλουν ομοιομορφία. Και η τάση για έναν κεντρικό έλεγχο και τη δημιουργία δηλαδή μιας ομοιόμορφης παγκόσμιας απάντησης σε υγειονομικές κρίσεις αποτελεί αυτήν την καρδιά της νέας αρχιτεκτονικής υγείας που λέμε για τη Συμφωνία για τις Πανδημίες, Pandemic Agreement του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και φυσικά μετά ένας μεγάλος πόλεμος. Γιατί γίνονται οι πόλεμοι? Γιατί το ένα έθνος, ας πούμε η Ρωσία, εισβάλλει στην Ουκρανία. Και η Ουκρανία φωνάζει και θέλει βοήθεια από άλλα έθνη. Και ξέρω εγώ, Ισραήλ και το Ιράν τώρα κλπ. Αν όμως εξαλείψουμε τα έθνη, δηλαδή τα έθνη εννοώ εγώ είμαι αυτός και εγώ είμαι αυτός, δεν θα υπάρχουν εθνικοί πόλεμοι. Για σκεφτείτε όλη η γη να μην έχει σύνορα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μέρος ας πούμε, με τη συνθήκη Σέγγεν, δεν χρειάζεσαι από μια χώρα στην άλλη χώρα να βάλεις την ταυτότητα δύο διαβατήριο, να σε εγκρίνει, να σε σταμπάρει για να παραζείς. Μπαίνεις, γέννης. Γιατί θεωρείται όσες χώρες είναι στο Σέγγεν, ένα. Για σκέψου όλη η γη να είναι ένα Σέγγεν. Να κινηθείς όπου θέλεις χωρίς να χρειάζεσαι ούτε ταυτότητες ούτε στοιχεία. Ο στόχος όλων αυτών θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη. Αν μπορέσουν να δημιουργήσουν, όπως είπαμε, ισότητα, κοινό νόμισμα, να ελέγξουν το περιβάλλον, την καθολική φορολογία, να εξαλείψουν τα σύνορα, ώστε να μην υπάρχει παράνομη μετανάστευση, να ελέγξουν όλες τις κρίσεις, να τερματίσουν όλους τους πολέμους. Μάλιστα έχουν κάνει και σημαία, δεν την έφερα να τη δείτε, αλλά είναι μια σημαία με ένα πράσινο από κάτω, μια λωρίδα, ένα γαλάζιο και ένα μαύρο και 13 αστεράκια. Για να δείξουν ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, ολόκληρη γη και όλους τους κατοίκους της. Και έχουν το πράσινο που λέει είναι η ανθρωπότητα, το περιβάλλον, η γεωργία, η ζωή, η μια λωρίδα. Το γαλάζιο είναι τα Ηνωμένα Έθνη, η ελπίδα, το νερό, η ατμόσφαιρα που αναπνέουμε, το οξυγόνο, ο ουρανός γενικά. Και το μαύρο από πάνω είναι το σκοτάδι του διαστήματος, οι δυσκολίες που θα χρειαστεί η ανθρωπότητα για να πάει σε άλλους πλανήτες και το ηλιακό σύστημα κλπ. Και 13 αστέρια γιατί χωρίζουν τη γη σε 13 περιοχές οικονομικές. Λίγες χώρες εδώ, ένα κομμάτι είναι εδώ, ένα κομμάτι είναι εδώ και είναι σαν puzzle και είναι 13 κομμάτια. Μια παγκόσμια κυβέρνηση. Είναι καλή ιδέα αυτό, είναι λογική ιδέα. Πολλοί λένε γιατί όχι. Τι πειράζει. Να είμαι πολίτης της γης. Ένα παγκόσμιο σύστημα. Πάμε στη Γένεση 11. Στην αρχή. Γιατί δεν είναι μια νέα ιδέα αυτό, αδερφοί. Ο εχθρός από αιώνες πολεμάει να φέρει αυτό που θέλει να φέρει. Λέει μετά τον κατακλυσμό. Ολόκληρη η γη ήταν μιας γλώσσας και μιας φωνής. Τι σας λέει αυτό. Α, μια γλώσσα, μια φωνή. Άρα λύσαμε πολλά προβλήματα. Όλοι συνεννοούνται μεταξύ τους. Τώρα βρίσκεις έναν Κινέζο και παρά το μιλήσεις αγγλικά σου λέει no English, Chinese, μα αφού εγώ είμαι Έλληνας. Πώς θα επικοινωνήσεις. Να υποθέσουμε υπήρχε κάθε λόγος ότι θα μπορούσαν εύκολα να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Γιατί το να μιλάς την ίδια γλώσσα, που και σήμερα λίγο πολύ μιλούμε την ίδια γλώσσα, αν βάλουμε τα αγγλικά σαν διεθνή, που ο Αλβανός ξέρει τα αλβανικά και αγγλικά, ο Έλληνας ξέρει τα ελληνικά και αγγλικά. Καταλαβαίνετε, έτσι μιλούν μεταξύ τους, αν δεν ξέρουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Υπάρχει μια κοινή. Λέει στο 2. Και όταν κίνησαν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη γη Σεναάρ και κατοίκησαν εκεί. Που παρεπιπτόντως εδώ είναι η κοιλάδα της Μεσοποταμίας, μεταξύ του Τίγρη και του Εφράτη ποταμού. Εκεί που ήταν η Εδέμ, όπως μας λέει προηγουμένως. Άρα, τι πειράζει, καλά κάνανε οι άνθρωποι, θα ακουστεί ότι είναι ένα αθώο κίνημα αυτό. Αλλά, αδερφοί, δεν ήταν το σχέδιο του Θεού. Γιατί μας λέει στη Γέννηση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 28, γιατί ξέρανε την εντολή της δημιουργίας. Αφού ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, το δημιούργησε αρσενικό και θηλυκό, τι λέει. Και τους ευλόγησε ο Θεός και είπε σε αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη και κυριεύστε την. Άρα έπρεπε να διασπαρθούσε όλη τη γη. Έγινε ο κατακλυσμός και αρχίζαμε ξανά από την αρχή. Και πήγαν αμέσως να κάνουν μια πόλη όλοι μαζί εδώ να μείνουμε. Μα η εντολή της δημιουργίας ήταν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη γη. Ήθελαν όμως να μείνουν σε ένα μέρος. Πάμε πίσω στο 11, στη Γένεση, στο 3. Και ο ένας είπε στον άλλον, ελάτε, ας κάνουμε πλήθες και ας τις ψήσουμε σε φωτιά. Και μεν πλήθα τους χρησίμευε αντί για πέτρα, η δε άσφαλτος τους χρησίμευσε αντί για πυλό. Και είπαν, ελάτε, ας κτίσουμε για μας μια πόλη και ένα πύργο, που η κορυφή του να φτάνει ως τον ουρανό. Και ας αποκτήσουμε για μας όνομα, μήπως και διασπαρούμε πάνω στο πρόσωπο της γης. Ήξεραν ότι ήταν διασκορπισμένοι πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Αυτή ήταν η εντολή της δημιουργίας. Αλλά είχαν μέσα τους ένα είδος επανάστασης. Όχι, θα κάνουμε το δικό μας. Δεν ήθελαν να επακούσουν. ήθελαν να μείνουν μαζί και έτσι αποφάσισαν ότι θα έχτιζαν μια πόλη. Θα έχτιζαν μεγάλο πύργο μέχρι τον ουρανό. Αποκτούσαν όνομα. Και λέει στο 5, το λέει τώρα με μεταφορική έννοια, γιατί ο Κύριος είναι πνεύμα, είναι παντού. Αλλά λέει, ο Κύριος λέει, κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο που οικοδόμησαν οι γοί των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε, να, ένας λαός και όλοι έχουν μία γλώσσα. Και άρχισαν να το πραγματοποιούν. Και τώρα δεν θα εμποδιστείς αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Ελάτε, ας κατέβουμε και ας συγχύσουμε εκεί τη γλώσσα τους, για να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γιατί όπως είπα, αν δεν προεπικοινωνήσεις με τον άλλο, αναγκαστικά οι ομάδες ανθρώπων που είχαν την ίδια γλώσσα μεταξύ τους μετακινήθηκαν σε άλλους τόπους. Οι άλλοι αλλού. Γι' αυτό το όνομά της ονομάστηκε Βαβέλ, δηλαδή σύγχυση. Επειδή εκεί ο Κύριος σύγχυσε τη γλώσσα ολόκληρης της γης. Και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Και ο διασκορπισμός αυτός είναι στο 10ο κεφάλαιο, μας λέει, που πήγανε κλπ. Και στο 11ο εδώ μας λέει το λόγο. Ήθελαν δηλαδή να μείνουν σε έναν τόπο, ενώ ο Κύριος τους είπε, θα πάτε παντού, να απλώσετε, θα φτάσετε σε όλη τη γη. Δηλαδή τι γίνεται εδώ? Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος λέει, ελάτε όλοι μας, είμαστε όλοι ενωμένοι, έτσι φαίνεται καλό. Όλοι μαζί συνειδητοποίησαν ότι είχαν δύναμη και ήθελα να συγκεντρώσουν αυτήν τη δύναμη. Αλλά τι γίνεται, αδελφοί? Είναι ωραία να επικεντρώνεις τη δύναμη σου, όπως οι πιστοί λέμε να είμαστε ενωμένοι, μια γροθιά ενάντια στον εχθρό. Είναι ωραίο, αλλά σκεφτείτε να είναι κακοί άνθρωποι. Όταν μια ομάδα κακών ανθρώπων συγκεντρωθεί μαζί, η κακία αυξάνεται και γίνεται επικίνδυνη, παρά να είναι ένας εδώ και ένας εκεί. Δηλαδή μια ενωμένη δύναμη αμαρτωλών χωρίς περιορισμούς, όπως λέει ο Κύριος στο έκτον εδάφιο, και τώρα δεν θα εμποδιστείς αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Κάθε τι κακό δηλαδή. Γιατί σκεφτείτε, ένας κακός κυβερνήτης που τον υπακούνε όλοι γύρω του, θα μπορούσε να διαφθείρει ολόκληρο τον κόσμο. Τα έθνη με τα σύνορά τους παρέχουν μια αυτοσυγκράτηση, γιατί αυτοί είναι εκεί, οι άλλοι είναι εδώ, οι άλλοι είναι μακριά. Και η δύναμη των αμαρτωλών διαχέεται, απλώνεται. Δεν μπορεί να γίνει μια γροθιά, μια κίνηση μεγάλη. Αλλά η παγκόσμια ενότητα είναι μια απόλυτη καταστροφή, γιατί δίνει υπερβολική δύναμη σε λίγους κακούς ανθρώπους και ίσως υπερβολική δύναμη σε έναν κακό, όπως λέμε για τον Αντίχριστο. Να έχει όλη τη δύναμη ένας. Πήγαινε εκεί, κάνε πόλεμο σε εκείνη τη χώρα. Μάλιστα, αμέσως. Εκεί κάνε αυτό. Εκεί φέρε πείνα. Εκεί κάψε τους. Εκεί. Ό,τι θέλει κάνει. Δεν είχε να του πει, μα δεν μπορώ να επικοινωνήσω, δεν με ακούει ο άλλος, ο κυβερνήτης, η αστυνομία. Η αστυνομία είναι παγκόσμια, ο στρατός είναι παγκόσμιος. Ένας μιλάει, όλοι ακούνε. Είναι αυτό που θέλει ο εχθρός της ψυχής μας. Είναι αυτό που δεν θέλει ο Θεός, τουλάχιστον μέχρι να απελευθερώσει το διάβολο για να πετύχει το σκοπό του. Γι' αυτό και ο διάβολος κινεί τα νήματα και θέλει, αλλά υπάρχει ο κολλίον. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει ακόμη, στο βαθμό που το θέλει. Και βλέπουμε ότι ο διάβολος, όπως το έδειξε στη γέννηση εδώ στο 11ο, θέλει μια παγκόσμια κυβέρνηση υπό την ηγεσία μιας κλίκας αμαρτωλών, που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κανέναν περιορισμό. Αυτή είναι μια εικόνα του Αντίχριστου, ενός δικτάτορα που θα κυβερνήσει τον κόσμο και θα εδραιώσει το κακό πάνω στο πρόσωπο όλης της γης. Αυτή είναι η επιθυμία του αιωσφόρου. Τώρα κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα, εδώ στη Γένεση 10, στο 8. Βλέπουμε έναν ηγέτη να ανεβαίνει. Λέει και ο Χους γέννησε τον Νευρόδ. Αυτός άρχισε να είναι ισχυρός πάνω στη γη. Είναι από τη γραμμή του Χαμ. Θυμάστε ο Νόε? Είχε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Και ο Χαμ ήταν που κοροϊδεύε τον πατέρα του που μέθησε κλπ. Και λέει στο 9, αυτός ήταν ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό και λέγεται όπως ο Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Μπροστά στον Κύριο, όχι ότι ποτασσόταν στον Κύριο μπροστά, σαν ενάντια, δηλαδή να κάνει αυτό που θέλει. Τα ραβινικά συγγράμματα ετυμολογούν το όνομα Νευρόδ, Νιμρόδ το λένε, ως προερχόμενο από το εβραϊκό ρήμα Μαράδ, που σημαίνει στασιάζω. Με άλλα λόγια, υποκίνησε ολόκληρο τον κόσμο να στασιάσει ενάντια στην κυριαρχία του Θεού. Τον είχαν συγκρίνει με τον Κύριο τον ίδιο, δηλαδή είχε αναλάβει τέτοια εξουσία. Ως Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου, που σημαίνει κατά μία έννοια ήταν αντίπαλος του ίδιου του Θεού. Είχε τόση δύναμη. Και στο 10, Γένεση 10-10, και η αρχή της βασιλείας του στάθηκε η Βαβυλώνα. Βασιλεία. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή τη λέξη στις γραφές. Πρώτη φορά υπάρχει βασίλειο, να γίνει βασιλιάς και να βασιλεύει σε άλλους. Γιατί είχε ισχύ. Στο εδάφιο 8 και 9, τρεις φορές αποκαλείται ισχυρός με την κακή έννοια. Ήταν δυσέγγονος του Νοέ, εγγονός του Χαμ και ασκούσε θανατηφόρα δύναμη. Ήταν αδίσταχτος στην κοιλάδα του Εφράτη και εγκαθίδρυσε το βασίλειό του μέσω θανάτου, γιατί όποιος σήκωνε κεφάλι να σταθεί εναντίον του, τον καθάριζε. Και αφού το καθιέρωσε αυτό, μπορούσε κυριολεκτικά να διαιωνίσει το δικό του κακό σε ολόκληρο τον πληθυσμό του κόσμου. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες δυνάμεις για να τον σταματήσουν. Αλλά ο Θεός το ονόμασε Βαβέλ επειδή δεν το επέτρεψε να συμβεί, να προχωρήσει κι άλλο. Γι' αυτό λέμε και μέχρι σήμερα Βαβέλ και λέμε για τον πύργο της Βαβέλ, επειδή ο Θεός αλλάζει τη γλώσσα τους. Και το μόνο που προκύπτει από αυτήν την προσπάθεια τελικά ήταν η σύγχυση. Ο Νευρόδ ήθελε να χτίσει μια πόλη. Γιατί μια πόλη, αδερφή, είχε τον πολύ κόσμο μαζί κοντά. Μιλάει ένας, ακούνε όλοι. Και εκεί φυσικά υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση και έκφραση της αμαρτίας και της ανομίας. Και έκανε τον πύργο που πρέπει να ήταν όπως το ζιγκουράτ που έχουμε στα αρχαία, δηλαδή σαν, σκεφτείτε μια πυραμίδα μεγάλη, αλλά σκαλοπάτια, βαθμίδες. Και πάνω-πάνω ψηλά ήταν εκεί που ήταν το ιερό. Και νόμιζαν ότι φτάνοντας στον ουρανό, όπως λένε, μεταφορικά, γιατί δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό, αλλά επειδή είσαι πολύ ψηλά, είσαι κοντά στους θεούς, στο Θεό. Άρα είμαι και εγώ λίγο Θεός ή μη Θεός. Θεός και αυτός Θεός και εγώ, γιατί έφτασα στους θεούς τόσο ψηλά. Γι' αυτός ήταν ο σκοπός να κάνουμε έναν πύργο μέχρι τον ουρανό. Δηλαδή να γίνουμε και εμείς θεοί, όπως είναι ο Θεός που κατοικεί στον ουρανό. Το πνεύμα του Αντίχριστου από τότε, του διαβόλου. Να γεφυρώσουν δηλαδή τον κόσμο των ανθρώπων με το Θεό. Να είναι σαν ισόθεοι. Λέει στο 4 εδάφιο, «Ελάτε ας κτίσουμε». Και σαν απάντηση ο Θεός παίρνει τα λόγια τους, τον πληθυντικό τους και λέει,

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε στον Ισαΐα στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει για την παγκόσμια κυβέρνηση που ο Κύριος θα κάνει στο μέλλον. Ο λόγος που με όραμα έγινε στον Ισαΐα, το γιο του Αμός, για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στις

0: Κάποιες μέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί περάνω των βουνών και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν «Ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβου και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του». Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέγξει πολλούς λαούς και θα σφυριλατήσουν τις μάχαιρές τους σε ηνία. Δηλαδή τις πάθαν που έχεις θα την κάνεις να οργώνει στη γη και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Δεν θα χρειάζονται όπλα γιατί θέλουν πια, θα είναι ειρήνη. Τι να κάνεις τη μάχαιρα ή τη λόχη. Θα κάνεις δρεπάνι για να θερίζεις από τη γη. Δεν θα σηκώσουν μάχαιρα, έθνος ενάντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Τι έχουμε λοιπόν εδώ, έχουμε τον Θεό, στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, τις έσχατες μέρες του να εδραιώνει τον οίκο, τον οίκο του Κυρίου. Δηλαδή στην πραγματικότητα στην Ιερουσαλήμ, στο όρος της Σιών, θα υπερυψωθεί λέει υπεράνω των βουνών. Θα είναι όλοι δηλαδή εκεί το πιο ισχυρό από όλα τα άλλα έθνη. Και όλα τα έθνη λέει θα σειραίουν σε αυτό. Αυτή είναι λοιπόν μια παγκόσμια κυβέρνηση με κέντρο την Ιερουσαλήμ, αλλά στο μέλλον. Και οι άνθρωποι από τον κόσμο, λέει στο 3 εδάφιο, θα πούν «Ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του». Όλος ο κόσμος δηλαδή θα τεθεί υπό την ηγεσία και την εξουσία του βασιλιά που δεν είναι άλλος από τον Μεσσία. Και λέει στο 4 «Και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέγξει πολλούς λαούς». Αυτή λοιπόν θα είναι μια παγκόσμια μελλοντική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του ίδιου του Κυρίου μας όταν θα επιστρέψει. Και έναν άλλο στο Σοφωνία, έχει χρόνια να δούμε από το Σοφωνία, 3 από το 8. «Γι' αυτό να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λαιλασία, επειδή η απόφαση μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια, να ξεχύσω πάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαψη της οργής μου». Αυτή τώρα είναι η μελλοντική κρίση, έτσι. «Επειδή ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου μου». Στο 9. «Δεδομένου ότι τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να τον δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό». Από όπου και αν προέρχονται, από ποιο έθνος, εκείνοι που έχουν εξαγνιστεί, που έχουν καθαριστεί, που έχουν λάβει δικαιοσύνη, θα έρθουν και θα επικαλεστούν, λέει, το όνομα του Κυρίου όλοι μαζί. Και συνεχίζει στο 10. «Από την περιοχή πέρα από τον ποταμό της Αιθιοπίας, οι οικέτες μου, η θυγατέρα των διασπαρμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου. Κατά την ημέρα εκείνη δεν θα ντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου, με τις οποίες ανόμησες εναντίον μου, επειδή τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχόνται στη μεγαλοπρέπειά σου και στο εξής δεν θα κομπάζεις ενάντια στο βουνό μου το Άγιο και θα αφήσω ανάμεσά σου ένα λαό θελημένο και φτωχό και αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου». Αυτή είναι η επερχόμενη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Και στην Αποκάλυψη 21, στο 10, έχουμε μια εικόνα της μελλοντικής Άγιας Πόλης, ας πούμε την πρωτεύουσα της βασιλείας. Εκείνη την ημέρα η πόλη δεν θα χτιστεί από ανθρώπους, όπως προσπάθησαν να κάνουν στη Βαβέλ, θα χτιστεί από το Θεό. Γιατί έρχεται μια μέρα από όλα τα έθνη, που όλα τα έθνη δεν θα αναγνωρίζονται κυριολεκτικά σαν τέτοια και θα υπάρχει μια παγκόσμια κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Μεσσία. Λέει στο 10, «Και σε πνευματική εννοή έκσταση με έφερε πάνω σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε τη μεγάλη πόλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από τον ουρανό, από το Θεό, η οποία είχε τη δόξα του Θεού και η λαμπρότητά της ήταν όμοια με πολύτιμη πέτρα, σαν πέτρα ίασπη που κρυσταλίζει και είχε μεγάλο και ψηλό τείχος. Είχε και 12 πυλώνες και στους πυλώνες 12 αγγέλους και πάνω γραμμένα ονόματα που είναι των 12 φυλών των γιών του Ισραήλ». Δηλαδή, η μελλοντική αυτή πόλη, μια παγκόσμια κυβέρνηση υπό τον Μεσσία, θα είναι μια πόλη που χτίστηκε από το Θεό. Εντάξει, δεν θα είναι κτίρια, πέτρες, ξέρουμε τι είναι. είναι η πόλη Αγία, οι Άγιοι θα την αποτελούν. Αλλά πριν από αυτό όμως, πριν από αυτή την πόλη, όπως είπαμε, θα έρθει μια παγκόσμια ειρήνη, μια ψεύτικη ειρήνη. Γιατί η πραγματική ειρήνη έρχεται με τον άρχοντα της ειρήνης. Ματθαίος 24:3. Προηγουμένως θα έρθει αυτή η κάλπικη ειρήνη. Γιατί λέει, ενώ καθόταν πάνω στο όρος των ελαιών ο Κύριος, τον πλησίασε μαθητές ιδιωτέρως λέγοντας, πες μας πότε θα γίνουν αυτά και ποιο το σημείο της δικής σου παρουσίας και της συντέλειας του αιώνα. Γιατί οι μαθητές έρχονται να του κάνουν αυτή την ερώτηση, δεν ξέρανε για την διαφορά του χρόνου, όπως τώρα εμείς που λέμε, μα έχει 2.000 χρόνια. Εκείνοι νόμιζαν ότι ο Μεσσίας είναι μαζί τους, θα φύγει, θα έρθει, θα γίνουν όλα σε μια γενιά. Θέλουμε να μάθουμε το τέλος, θέλουμε να μάθουμε για τη βασιλεία. Θέλουμε να μάθουμε για την επιστροφή σου. Λες, θα φύγεις και θα ξανάρθεις. Πότε θα συμβεί, ποιο είναι το σημάδι. Πώς ξέρουμε ότι πλησιάζουμε στην εγκαθίδρυση της βασιλείας σου. Και τους λέω, Κύριος, το 4. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε, προσέχετε, μη σας πλανήσει κανείς. 5. Γιατί πολλοί θα έρθουν με το όνομά μου λέγοντας εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θα πλανήσουν. Δηλαδή το πρώτο σημάδι ότι φτάνουμε στο τέλος είναι η πλάνη. Όχι μόνο ένας αντίχριστος, πολλοί ψευδοπροφήτες, πολλοί ψευδόχριστοι που παραπλανούν πολλούς. Και το πρώτο σημάδι που προσδιορίζει ο Κύριος για το τέλος είναι μια παγκόσμια μαζική εξαπάτηση. 1 Θεσσαλονίκης 5:3. Τι ακριβώς είναι αυτή η εξαπάτηση. Όταν λέγω συν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος. Ως περ Ιωδίν εν τη γαστρή εχούσι και ούμι εκφύγωσιν. Όπως ακριβώς οι Ιωδίν είναι σε αυτήν που έχει παιδί στην κοιλιά και οπωσδήποτε δεν θα ξεφύγουν. Ποιο θα είναι το παραπλανητικό μήνυμα? Ειρήνη και ασφάλεια. Όλα καλά. Το πρώτο σημάδι του τέλους δηλαδή. Μια ειρήνη ψεύτικη που θα διαρκέσει για λίγο. Φανταστείτε, η Εκκλησία έχει αρπαχθεί, ήσυχα κάτω, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη, αναρωτιούνται αυτό είναι σημάδι θεϊκής κρίσης, όχι, τι έγινε, πώς εξαφανίστηκαν τόσοι πολλοί. Αλλά οι ψευδοδιδάσκαλοι, οι ψευδόχριστοι σηκώνονται και λένε μην ανησυχείτε, ειρήνη, όλα καλά, δεν χρειάζεται να αναστατώνεστε. Φύγανε αυτοί που φύγανε, εμείς μια χαρά είμαστε, δεν χάνουμε τίποτα. Επομένως η πρώτη σφραγίδα είναι η ψεύτικη ηρεμία, είναι σύντομη. Έτσι, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου θα υπάρξει μια ειρήνη, ακολουθούμενη όμως μετά από πόλεμο, από πείνα, από καταστροφή, από διωγμό και ύστερα είναι η επιστροφή του Κυρίου. Τώρα επιστρέφουμε στο κείμενο μας που είδαμε στην αρχή, Αποκαλύψη 6, στο 1. «Και είδον ότε ίνιξε το αρνίον μίαν εκ των 7 σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων λέγοντας ως φωνή βροντής, έρχου! Και είδον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξον και εδόθη αυτό στέφανος και εξήλθεν νικών και είναι ανικήσει». Εξήλθε δηλαδή νικώντας και για να νικήσει. Εδώ έρχεται η ειρήνη. Και κάποιοι λένε καλά, δεν είναι ο Χριστός εδώ που μας λέει καβάλας ή λευκόν άλογο, δεν είναι αυτός που έρχεται να νικήσει? Όχι, γιατί μας λέει στο ένα ότι αυτός είναι που ανοίγει τις σφραγίδες. Και επειδή έρχεται στο τέλος ο Κύριος, όχι στην αρχή, δεν έχει τόξο. Έχει μάχαιρα ο Κύριος. Άρα αυτός δεν είναι ο Χριστός. Αλλά δεν διαρκεί, γιατί ο Ιωάννης ήταν αμέσως μια δεύτερη σφραγίδα στο 4ο εδάφιο και αυτή ήταν ο πόλεμος. Σηκώνεται, όπως είπαμε πριν, η ειρήνη από τη γη. Αλλά για λίγο θα υπάρξει παγκόσμια ειρήνη και θα είναι μια προσωπικότητα τύπου Νεμρόδ που θα ανέβει στην κορυφή. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2, από το 8. Και τότε λέει αποκαλυφθήσεται ο άνομος και λέει στο 9 μετά εν πάση δυνάμει ου έστειν η παρουσία κατ' ενέργεια του σατανά. Αυτός άρθει με την ενέργεια του σατανά. Αυτού του ανώμου η παρουσία πρόκειται να πραγματοποιηθεί κάτω από την ενέργεια του σατανά, γιατί ο σατανάς αδερφή είναι πνεύμα. Δεν μπορεί να άρχει από μόνος του, θέλει έναν άνθρωπο. Σκεφτείτε το αντίχριστός. Όπως ο Κύριος Ιησούς ήταν ένας τέλειος άνθρωπος και ο Θεός κατοίκησε μέσα του, έτσι τώρα τα θέλει να μιμηθεί, θα έχει τον Αντίχριστον, τον άνθρωπο, και θα κατοικήσει όμως ο αιωσφόρος μέσα του και θα τον κινεί. Ένας σατανικός πράκτορας. λέει στο 9, έρχεται εν πάση δυνάμει και σημείς και τέρασιν ψεύδους και εν πάση απάτη αδικίας της απολυμένης ανθών την αγάπη της αληθείας ουκ εδέξαντο εις το σωθήνε αυτή σου. Με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται επειδή δεν δέχτηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Και αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να συμβεί αυτό, πώς θα γίνει. Αδερφοί, όπως είπα, ξέρουμε όλοι για την τεχνική νοημοσύνη αυτές τις μέρες, πόσο πολύ καλπάζει, πόσο γρήγορα γίνεται. Θυμούμαι ένα μικρός έφηβος και λέγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και λέγαμε μέχρι να γίνει, πολύ αργά κινότανε. Αλλά τελευταία δεν προλαβαίνεις να αντιληφθείς το πώς κινείται. Δηλαδή, το κινητό σου. Κάνεις μια ερώτηση, πιο δύσκολη ερώτηση. Στο δευτερόλεπτο έχεις την απάντηση. Και δεν ρωτάς μόνο εσύ, δεν δουλεύει μόνο για σένα. Εκατομμύρια άνθρωποι την ίδια ώρα μιλάνε και ρωτάνε και απαντάει αμέσως. Σε όλους. Χωρίς να κουράζεται. Ναι, θέλει πολλή ενέργεια ηλεκτρική, αλλά εντάξει. Και λέμε, κύριε, μα πώς γίνονται όλα τόσο γρήγορα. Γιατί λέμε για το ψευδοπροφήτη και. Ωραία, είναι ολόκληρο σύστημα. Το πώς δηλαδή θα φανεί ο Αντίχριστος όταν έχει αυτή τη δύναμη από πίσω του να την ελέξει που λέμε για την παγκοσμιότητα. Για σκέψου, ξέρετε, έχει ανθρώπους που ερωτεύονται τη φανταστική, τα αβατάρ, την κοπέλα εκείνη και μιλάνε κάθε μέρα μαζί και λέει, τι κάνει, αγάπη μου, καλά είμαι. Είναι όλα η μέρα μαζί και μιλάνε και αυτό η κοπέλα σε εισαγωγικά μπορεί να μιλάει και με 10.000 την ίδια μέρα που την αγαπούν και αυτοί. Τη φανταστική. Δηλαδή λέμε πού φτάσαμε, είναι ένα ψεύτικο πράγμα, ο άλλος ζει με αυτόν όμως. Και απογοητεύονται άλλοι και ρωτεύονται άλλοι και θέλουν. Τώρα λέω μια μικρή πτυχή. Όλα τα άλλα που ρωτάνε και θέλουν, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πια μόνος σου. Δεν χρειάζεται να λύνεις ασκήσεις μόνος σου. Δεν χρειάζεται να είσαι έξυπνος πια. Ό,τι θες το ρωτάς και έχεις αμέσως απάντηση. Στιγμία. Με ένα κινητό. Αύριο μπορεί να μην είναι καν κινητό. Να έχεις κάτι μέσα σου. Ρωτάς και απαντάς. Το βλέπεις μπροστά σου. Στην οθόνη. Ό,τι θέλεις. Μάλιστα έχουν τα λεγόμενα bots, δηλαδή το κομπιούτερ μιλάει με το κομπιούτερ μεταξύ τους. Και αρχίζουν και μιλάνε μια γλώσσα που είναι τόσο γρήγορη και αναλύουν μεταξύ τους, γιατί άλλο ο άνθρωπος καθυστερεί να ρωτήσει, να πάρει την απάντηση ή να ξαναρωτήσει. Αυτά φαντάστείτε πόσο γρήγορα γίνονται. Πολλοί φοβούνται ότι θα βγει κάπου ανεξέλεγκτα. Ποιος θα το περιορίσει όταν φτάσει σε έναν βαθμό. Και λένε θα μας διοικούν τα ρομπότ, ας πούμε. Λέμε για τους πλούσιους. Ο οποίος μπορεί να αγοράσει και να έχει άνθρωπο ή δύο ρομπότ που μέχρι τα τελευταία χρόνια, ναι, μεν υπήρχε η τεχνολογία ή εξυπνάδα με το ίντερνετ, να είναι όλα σε έναν τόπο, δεν υπήρχαν όμως οι κινήσεις, οι ανθρώπινες, να περπατάει ένα ρομπότ, να μην πέφτει κάτω, να έχει την ισορροπία και να είναι αν είναι δυνατόν καλύτερο και από τον άνθρωπο. Τώρα τα βλέπετε, τρέχουν, κάνουν ντούμπες, κάνουν ακροβατικά. Άρα μπορεί να σκάψει, μπορεί να πηγαίνει σε τόπους επικίνδυνους, μπορεί να γίνει ένας στρατός. Εγώ αγοράζω 1.000 ρομπότ, τα εξοπλίζω με όπλα και τα στέλνω όπου θέλω. Ποιος θα σκοτώσουν τα ρομπότ, ας το σκοτώσουν τα ρομπότ, δεν κινδυνεύει κανείς. Όπως είναι τα ντρόνς που φεύγουν κατά δεκάδες και εκατοντάδες και κάνουν ζημιές, έτσι είναι και αυτά. Πολλοί που φαντάζονται τον καιρό του Αντίχριστου που λέμε πώς θα έρθουν να μας συλλάβουν αυτοί που θα μείνουν κάτω, τι θα γίνει. Θα έρχονται αυτά στα σπίτια να ανοίγουν τις πόρτες να συλλαμβάνουν. Τι θα αντισταθείς, θα τους σκοτώσεις, θα έρθει άλλο. Δεν τελειώνουν αυτά. Δεν πονάει κανένας, δεν υποφέρει κανένας από αυτά, από το στρατό αυτό. Πάμε στους Θεσσαλονικείς 2, στο 2.11. Γιατί, επειδή οι άνθρωποι διάλεξαν την απάτη, γιατί λέμε, γιατί Κύριε να επιτρέψεις τον κόσμο που θα μείνει κάτω, να υποφέρει τόσο πολύ. Δια τούτο πέμπει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι, να πιστέψουν στο ψέμα. Ή να κριθώσουν, κατακριθούν δηλαδή, πάντες ποιοι. Οι μη πιστεύσαντες στη αληθεία, αλλά ευδοκίσαντες στη αδικία. Δηλαδή, ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Όταν αγαπάς το κακό, γιατί σε βολεύει, όπως είδαμε την άλλη φορά, επειδή αγάπησαν το σκοτάδι, ο Κύριος σου λέει, μείνε μέσα στο σκοτάδι. Μα Κύριε, στέλνεις εσύ πλάνη, εσύ ο καλός Θεός στέλνεις πλάνη να πλανηθεί ο κόσμος. Αφού αγαπάς το ψέμα, μείνε μέσα στο ψέμα, λέει ο Κύριος. Σου δίνει από εκεί και πέρα κι άλλο. Γιατί επέλεξες. Λέει Αποκάλυψη 13.12. Και την εξουσία του πρώτου θηρίου πάσαν ποιοι την ενεργεί δηλαδή μπροστά του ενώπιον αυτού και ποιεί κάνει τη γη και τους εν αυτοί κατοικούντας ή να προσκυνήσουν συν το θηρίον το πρώτον, ού θεραπεύτη η πληγή του θανάτου αυτού. Κάνει τη γη και όσους κατοικούν σε αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίον το πρώτο, του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του. Γιατί όλος ο κόσμος οδηγήθηκε να τον λατρεύει από τον ψευδοπροφήτη που το συνοδεύει. Ποιος είναι ο ψευδοπροφήτης, δεν ξέρουμε καλά-καλά, αλλά οπωσδήποτε είναι αυτός που τον προωθεί και τον λέει αυτός είναι. Και λένε όλοι, πάμε μαζί, αυτός είναι πράγματι. Και λέει στο 13, και ποιεί σημεία μεγάλα, θαυματουργικά εννοεί, είναι και πυρ ποιεί εκ του ουρανού κατεβαίνει στη γη ενώπιον των ανθρώπων. Λέγαμε παλιά, μα είναι δυνατόν να κατέβει φωτιά από τον ουρανό και να μείνει από το Θεό? Δηλαδή, πώς θα κατεβάσει φωτιά? Και βλέπουμε τώρα στον ουρανό τα ντρόνς που κάνουν ολόκληρα ακροβατικά και βλέπεις εκεί σου γράφει γράμματα, σου κάνει φιγούρες, ό,τι θέλει σου κάνει. Φωτιά είναι το πρόβλημα? Που ακόμα δεν είμαστε στο τέλος-τέλος. Ακόμα τι μπορεί να γίνει? Κανένα πρόβλημα να κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Και πλανά, στο 14, και πλανά τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία αεδόθη αυτό ποιήσε ενώπιον του θηρίου, λέγον τις κατοικούσιν επί της γης, ποιήσε εικόνα το θηρίο, ως έχει την πληγή της μαχαίρης και έζησε. Λέγοντας αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη, να κάνουν εικόνα στο θηρίο, ο οποίος έχει την πληγή της μάχαιρας και έζησε. Και μάλιστα η εικόνα θα μιλήσει. Τι θαύμα. Πόσες άλλες εικόνες μιλούν τελευταία χρόνια, δακρύζουν, κάνουν πράγματα διάφορα. Ακόμα μια εικόνα και μάλιστα από έναν ο οποίος είναι αληθινός στα μάτια των πλανεμένων. Μια πολύ ισχυρή φιγούρα. Δηλαδή είναι ο νευρόδ που θα λειτουργεί κάτω από τη σύγχρονη τεχνολογία. Παίρνει την τεχνολογία που για μας είναι κάτι αόριστο και είναι ένα ισχυρό όπλο. Με αυτή μπορεί να διοικήσει όλο τον κόσμο. Και ο κόσμος κοιμάται σε εισαγωγικά. Οι επιστήμονες θα τα βολέψουν, αυτοί θα αντιδράσουν, οι πολιτικοί μας, τα κοινοβούλια, όλοι κοιμούνται. Το σύστημα δουλεύει, χτίζεται και αυτοί ακόμα νομίζουν ότι θα το προλάβουμε. Αν βδούμε λάθος θα το σταματήσουμε. Μα είναι χωρίς σταματημό. Γιατί όλοι λένε μακάρι να είχαμε ειρήνη στον κόσμο. Θα έρθει, αλλά θα είναι μια σατανική παραποίηση της αληθινής ειρήνης που θα υποτάξει ολόκληρη την ανθρωπότητα σε τέτοιον κακό που δεν θα έχει δει ποτέ ο κόσμος. Θέλετε ειρήνη? Ναι, ελάτε να σας δώσω ειρήνη εγώ, ο αντί του Χριστού, στη θέση του Χριστού. Δηλαδή το συγκεντρωμένο κακό στη δύναμη του σατανικού αντίχριστου θα είναι πολύ πέρα από ότι ήξερε ποτέ ο Νευρόδ που υπολόγιζε να άρχει. Θα είναι κακό όπως ο κόσμος δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Λέει, θα γίνει τέτοιο κακό που δεν έχει γίνει ποτέ ούτε θα γίνει αργότερα. Και αν δεν συντόμευε ο Θεός τις μέρες, να είναι μόνο γιατί 7 χρόνια τι είναι μπροστά στους αιώνες και τις χιλιετήριες, δεν θα έμενε κανένας πάνω στη γη. Αλλά θα είναι επικεντρωμένο το κακό γιατί ο εχθρός αδερφή, ο διάβολος, θα είναι ανεξέλεκτος. Εντάξει, πάλι ο Θεός είναι πάντα από πάνω, τα ξέρει, αλλά τώρα λέμε ο διάβολος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν το επιτρέψει ο Κύριος. Έχει συνέχεια φρένο μέχρι εδώ, μέχρι εδώ, μέχρι εδώ, μέχρι εδώ. Και κάνει αυτά που κάνει. Εκεί τώρα θα φύγει ο κολλίον και θα πλώσει. Θα ανέβουν, λέει, από την Άβυσσο δαίμονες που δεν έχουν, είναι πάντα σκλαβωμένοι όλους τους αιώνες και θα ανέβουν αυτοί και θα τρελάνουν τους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι. Τα παιδιά να τσιρίζουν, να κάνουν, να επιτίθενται στους γονείς, να τα μαχαιρώνουν, ο άνθρωπος, ο κόσμος, ένα με τον άλλο, διάβολοι όλοι. Δαίμονες, πνεύματα, τρελάνουν τους ανθρώπους. Πού να μετανοήσουν για τον Κύριο, μου λέμε, εντάξει, πώς θα μετανοήσεις, αφού δεν μπορείς. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Είναι ένα δαιμονισμένοι όλοι, ως το τέλος. Γιατί δεν διάλεξαν την αλήθεια για να σωθούν. Έτσι όταν έρθει αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση θα διαρκέσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την παγκόσμια σφαγή από την πλευρά του. Και μετά από την πλευρά του Θεού που θα φέρει την κρίση. Γιατί θα ανοίξουν οι σφραγίδες και μετά εκδικεί το Κύριος όλους αυτούς. Και όλες οι κρίσεις του υπόλοιπου βιβλίου της Αποκάλυψης θα ξεδιπλωθούν. Μια ειρήνη που δεν θα διαρκέσει λοιπόν. Πάμε πίσω στους Θεσσαλονικείς 2.10. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε εκεί ότι ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί, λέει, μεταξύ των απολυμένων, οι οποίοι δεν δέχθηκαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Ο Θεός θέλει να σώσει τον κάθε άνθρωπο, μέχρι εκεί που δεν πάει. Αλλά θα είναι επομένως οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός έδωσε την ευκαιρία να δεχθούν το Ευαγγέλιο. Ποια είναι ευκαιρία? Ότι δηλαδή ο Ιησούς είναι ο γιος του ζωντανού Θεού και ο μόνος σωτήρας, αλλά αυτοί τον απέρριψαν. Καθώς λοιπόν η Εκκλησία με την ασπαγή θα έχει φύγει από τη γη, λέει στο 11, πέμπει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι, για να πιστέψουν στο ψέμα. Για να δεχτούν τον Αντιχριστό, να δεχτούν το χάραγμά του και να τον προσκυνήσουν. Και στο 12, ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Δηλαδή, οι άνθρωποι που αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού ως σωτήρα, που χαρίζει σωτηρία δωρεάν, θα πιστέψουν στα πνεύματα πλάνης που θα υπάρχουν στη γη. Και αδερφοί, ένας άλλος λόγος που ο Κύριος θα επιτρέψει τον Αντίχριστο στη γη, είναι για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο λαό του, τον Ισραήλ. Λόγον των πατέρων, λόγον του Αβραάμ, λόγον των υποσχέσεων. Και ο λαός θα μετανοήσει για να σωθούν όσοι, έστω και αργά, κατανοήσουν το λάθος που έκαναν και δεν ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού, τον αληθινό Μεσσία. Για να σωθούν όμως θα πρέπει να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, να μην λάβουν το χάραγμα με τον αριθμό του. Άρα η μόνη πραγματική ειρήνη είναι η ειρήνη του άρχοντα της ειρήνης, που έρχεται να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του όταν επιστρέψει στο τέλος αυτής της εποχής. Γιατί μετά την 7ετία θα έρθει ο Κύριος και θα πατάξει όλους αυτούς που θα είναι ενάντια στην Ιερουσαλήμ, με τη ρομφαία που θα βγει τη φυλακωμένη, και μπαίνουμε πια στη χελετή βασιλεία. 1000 χρόνια ειρήνη, πριν δημιουργήσει νέους ουρανούς και νέα γη. Εκείνη την περίοδο ο διάβολος θα δεθεί, θα ανοικοδομηθεί η γη από όλες τις καταστροφές. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνολογία με τον Κύριον όμως, όλη αυτή θα πάει χαμένη, θα είναι για το καλό του ανθρώπου. Η ενέργεια δωρεάν, τα πάντα, τέλεια. Ατμόσφαιρα, χωρίς αρρώστιες, χωρίς προβλήματα. Θα έρθει δηλαδή η εποχή όπως ήταν στη γέννηση, πριν τον κατακλυσμό. Το λιοντάρι θα είναι με τα παιδάκια, θα βάλει το παιδάκι το χέρι του στην τρύπα που είναι το φίδι και δεν θα το δαγκώνει. Όλα τέλεια. Αρρώστησες, αν έχει αρρώστιες, οι γιατροί, οι επιστήμονες θα είναι κορυφή. Θεραπεύεσαι αμέσως. Μακροζωία μεγάλη, θα είναι ένας παράδεισος. Γιατί θα βασιλεύει ο Κύριος, ο ίδιος. Και εφόσον θα είναι η ευλογία του Κυρίου πάνω στη γη, και μετά θα γίνει το μεγάλο δικαστήριο για να πάει ο καθένας εκεί που πρέπει και θα γίνει νέοι ουρανοί και νέα γη. Άρα, αδερφοί, βλέπουμε ότι ο Κύριος μας ανοίγει παράθυρα στο μέλλον, μας βλέπει, μας λέει προσέχετε. Τουλάχιστον εμείς, άντε άλλοι δεν ξέρουν, εμείς ξέρουμε. Και πρέπει να προσέχουμε διπλά από άλλους. Γιατί μας λέει πότε έρχεται η κρίση. Το έχει πει για τον κόσμο. Ξανά. Προειδοποιεί για την κρίση και τον ευχαριστούμε για τη χάρη του. Γιατί όπως μας μίλησαν, πόσες μιλούμε, δεν ακούνε, γυρίζουν την πλάτη. Εμείς μπορεί να μας μιλήσαν και δεύτερη και τρίτη φορά. Πολλοί λένε δεν πίστεψα από την αρχή, αλλά τώρα είμαστε εδώ. Σημαίνει ότι δεχθήκαμε τον Κύριο. Και δραπετεύουμε από αυτά που πρόκειται να έρθουν, τα κακά, εμπιστευόμενοι των λόγων του. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο κόσμος που απορρίπτει το Ευαγγέλιο, που κοφεύει στις προειδοποιήσεις, αρνείται να πιστέψει, θα είναι κάτω από τον διάβολο στο τέλος με τρόπους που είναι ακατανόητοι. Ούτε να τους σκεφτείς δεν μπορείς να σκεφτείς. Γιατί θα είναι ο ίδιος ο διάβολος, φανταστείτε που είναι διαστροφικός, τι θα κάνει στους ανθρώπους για να τους βασανίσει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Γιατί εσύ μας υποσχέθηκες, Κύριε μας, ότι δεν μας προώρησες για οργή και ότι θα μας πάρεις τη δόξα σου, Χριστέ μας, για να είμαστε μαζί σου, Κύριε μας, στο γαμήλιο δείπνο του αρνίου, Χριστέ μας, να λάβουμε τις ανταμοιβές μας, Κύριε, ό,τι εσύ θέλεις. Ευχαριστούμε γιατί μας φυλάτης, Κύριε μας. Κράτησε την ειρήνη τη δική σου μέσα μας, Κύριε μας, όχι αυτή που δίνει ο κόσμος. Και κράτησε τις διάνοιες μας καθαρές, Κύριε, φωτισμένες, να διακρίνουμε τα σημεία τους καιρούς, Κύριε, και με φόβο. Ουράνιο, με δέος, Κύριε μας, για το πρόσωπό σου να σταθούμε ανάμεσα σε αυτήν τη γενιά, Κύριε μας, που είναι μέσα στο σκοτάδι. Και όσους μπορούμε να αρπάξουμε, Κύριε μας, και να τους φέρουμε στο φως, καλώς. Εσύ, Κύριε μας, είσαι που δίνεις ευκαιρίες στον κάθε ένα και στην κάθε μία, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, δόξα στο όνομά σου Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί μόνο το δικό σου όνομα αξίζει να πάρει, να λάβει Κύριε όλη την τιμή, τη δόξα και τη λατρεία. Σε ευχαριστούμε αυτό το όνομα Κύριε, γιατί είναι το υπερπάν, είναι η δύναμή μας, είναι το άσμα μας. Και σε σένα Κύριε αυτή την ώρα κλείνουμε το γόνι μας ευλογώντας και δοξάζοντας αυτό το οποίο είσαι Κύριε, τα πάντα. Σε ευλογούμε Κύριε, σε δοξάζουμε και σε παρακαλούμε να χρήσεις και να ευλογήσεις τον Άγιο Σου Λόγο. Να ευλογήσεις την εργασία που θα κάνουμε μετά τον Άγιο Σου Λόγο Κύριε, ώστε σήμερα Πατέρα να λάβουμε τις ευλογίες και τα Άγια Σου δώρα εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα και ευλόγησέ μας σφόδρα σφόδρα. Ας καθίσουμε αδελφοί. Ο Κύριος είναι σύμφωνα με το Λόγο, ο οποίος είναι ναι και αμήν, ο Πατέρας, ο αγαθός, ο οποίος δίδει χωρίς να είναι φίδωλος, τσιγκούνης δηλαδή, πολλά και πλούσια δώρα, πολλές και πλούσιες ευλογίες. Είναι ο Πατέρας των Φώτων. Είναι Άγιος και καλύπτει την κάθε μας ανάγκη. Και καθώς ο Κύριος μας ευλόγησε, αυτές οι ευλογίες εν Χριστώ Ιησού είναι ήδη δοσμένες σε μας. Κάθε ευλογία έχει ήδη δοθεί καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός σύντριψε τις αμαρτίες και τις κατάρες όλων των ανθρώπων. Απλά, πολλές φορές αυτές οι ευλογίες καθυστερούν να έρθουν, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα στην σφαίρα του πνεύματος που πρέπει να ανοίξουν ώστε αυτές οι ευλογίες που είναι ήδη δοσμένες να έρθουν και σε μας στην φυσική μας κυριολεκτική απτή ζωή. Πολλές φορές ο Κύριος καθυστερεί για λόγους εκπαίδευσης, να οριμάσουμε. Κάποιες φορές ο διάβολος έρχεται να κλέψει τις ευλογίες. Άλλες φορές δεν ζητάμε όπως πρέπει να ζητήσουμε για να δούμε τις ευλογίες αυτές να έρχονται από την σφαίρα του πνεύματος στην φυσική ζωή μας. Και σήμερα το κήρυγμά μας λέγεται η ευλογία. Και θα μιλήσουμε για το πώς ο Κύριος μας ευλόγησε σφόδρα κατά πάντα. Και διαβάζουμε Γένεση 1 έως 3 εδάφιο. Γένεσης 1 έως 3 εδάφιο. Εν αρχήν επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και είπε ο Θεός 9 φορές στο πρώτο κεφάλαιο και μία φορά στο δεύτερο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε την φράση και είπε ο Θεός. Εάν ήμασταν εκεί δεν σ' ακούγαμε κάποιον να μιλάει. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός εξέφρασε μία φωνή σύμφωνα με την δικιά μας λεκτική συμπεριφορά. Γιατί οι φυσικές φωνές είναι πολύ διαφορετικές από τις πνευματικές φωνές. Εκεί υπάρχουν άλλες λειτουργίες, άλλα δεδομένα, άλλες διαδικασίες. Και όταν λέμε ότι ο Θεός είπε, είναι ότι έκφρασε το θέλημά Του, τη βουλή Του, που αυτό όλο έδωσε το δικαίωμα στην δημιουργική Του δύναμη, τη δόξα Του, να δημιουργήσει και να πλάσει το οτιδήποτε. 10 λοιπόν φορές στα πρώτα 2 κεφάλαια στο βιβλίο της Γενέσεως ο Κύριος ο Θεός είπε και είπε, Και το 10 σαν αριθμό συμβολίζει την πληρότητα του κόσμου. Άρα ο Θεός μιλάει πλήρως στον κόσμο τον οποίον ζούμε. Μας μιλάει, αδελφοί. Μας μιλάει. Και είπεν. Και είπεν. Και τώρα μιλάει. Με ποικίλους τρόπους. Γιατί θέλει να μας ευλογήσει σφόδρα. Διαβάζουμε κατά Ιωάννη 1-1. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1-1. Εν αρχή το Λόγος. Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι η σκέψη, είναι η βουλή, είναι ο έναθρος Λόγος. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Λόγος, η βουλή, η σκέψη, το σχέδιο ήταν μέσα στον Κύριο τον Θεό. Όλο το βούλευμα για την σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής στεκόταν μέσα στην Άγια Βουλή του Ουράνιου Πατέρα, στην βάση και στο θεμέλιο της θυσίας του Υιού του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άρα πάλι βλέπουμε ότι ο Λόγος είναι η αρχή. Γιατί τα περισσότερα πράγματα οποία ζούμε στη ζωή μας, αρχή έχουν το Λόγο. Θα μιλήσουμε και θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε και θα γίνει. Θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε και θα δούμε να ανοίγει ο ουρανός. Άρα ο Λόγος έχει δύναμη. Έχει μια δημιουργική ενέργεια εν Χριστού Ιησού, ώστε να δούμε τα αποτελέσματα των όσων λέμε και ζητάμε. Και όταν λέμε η ευλογία, καθώς αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός που είναι το εξής. Ο Κύριος μας ευλογεί, μιλάει για μας, μας μιλάει, δίδει λόγο ευλογίας, ώστε να μας μεταδοθεί η χεία του χάρη και κάθε θετικό και όμορφο στη ζωή μας. Η ευλογία του Κυρίου είναι ο λόγος που μεταδίδει τη θεία του χάρη, ώστε να λάβουμε το οτιδήποτε άγιο, καθαρό, όμορφο, θετικό και ευλογημένο στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε. Και ο Κύριος μας έχει ευλογήσει. Σφόδρα. Σφόδρα, αδελφοί. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού θα δούμε μεγάλους άνδρες να ευλογούν τα παιδιά τους. Να ευλογούν τους απογόνους τους. Γιατί σύμφωνα με το Λόγο που θα έδιναν της ευλογίας αυτής θα ερχόταν το αποτέλεσμα στη ζωή του λόγου που έδιναν, καθώς ευλογούσαν τα παιδιά τους αυτοί οι άνθρωποι, θα ερχόταν το αποτέλεσμα, ο καρπός του λόγου. Αμήν. Και διαβάζουμε Γένεσης 27:1-4. Γένεσης 27:1-4. Και αφού γέρασε ο Ισαάκ και οι οφθαλμοί αυτού ειδύνθησαν, ώστε δεν έβλεπε, εκάλεσε Ισαάκ τον γιον αυτού το μεγαλύτερο και είπε προς αυτόν: «Υιέ μου». Ο δε είπε προς αυτόν: «Ιδού εγώ». Και εκείνος είπε: «Ιδού τώρα εγώ γέρασα. Δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου μου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και έξερθε στην πεδιάδα και κυνήγησέ μου κυνήγιο. Και κάνω με δέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μου να φάγω για να σε ευλογήσει», επαλαμβάνω, «για να σε ευλογήσει η ψυχή μου προτού πεθάνω». Ο Έλικοτ, ένας σπουδαίος σχολιαστής του λόγου, λέει ότι ο Ισαάκ στην συγκεκριμένη στιγμή ήταν περίπου 117 ετών. Ο Ισαάκ ξέρουμε ότι έζησε έως τα 180 χρόνια. Εάν όντως είναι έτσι, είχε 63 χρόνια ζωής μπροστά του. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ήταν άρρωστος ή αισθανόταν έτοιμος να πεθάνει. Με αποτέλεσμα να καλέσει τον πρωτότοκο τον Ισάβ, ήταν δίδυμος με τον Ιακώβ, αλλά εξήλθε πρώτος από τη μήτρα της μητρός του. Φώναξε λοιπόν τον πρωτότοκο τον Ισάβ και του είπε, κυνήγησε, πιάσε ένα χείραμα, μαγείρεψέ μου το, να το φάω, να ευχαριστηθεί η ψυχή μου και να σε ευλογήσω. Ξέρουμε βέβαια το αποτέλεσμα, ότι ο Ισάβ πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα φαγητό στον αδελφό του, τον Ιακώβ, χάνοντας τις ευλογίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, καθώς ήταν σε μια ιδιαίτερη περίσταση κατάσταση στη ζωή τους, ας πούμε λίγο πριν το πεθάνουν, ευλογούσαν τους απογόνους, τους πρωτοτοκούς τους, γιατί ήξεραν το πόσο σημαντικός και την δύναμη που είχε ο λόγος, τη σημαντικότητα και την δύναμη του λόγου. Ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτό το οποίο έλεγαν θα ευλογόταν και θα ερχόταν στη ζωή αυτού που λάμβανε αυτόν τον λόγο της ευλογίας. Αμήν. Και διαβάζοντας χωρία της γραφής, βλέπουμε ανθρώπους όπως προανέφερα να ευλογούν φυλές, όπως ο Μωυσής λίγο πρωτού απέλθα από αυτή τη ζωή ευλόγησε τις φυλές του Ισραήλ. Αν διαβάσουμε στην Γέννηση στο 49 κεφάλαιο, θα παρατηρήσουμε τον Ιακώβ να ευλογεί πρωτού πεθάνει όλα του τα αγόρια. Αμήν. Και αυτό το οποίο συμπεραίνουμε είναι ότι από τη στιγμή που οι πνευματικοί άνθρωποι λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, και εμείς έχουμε στη λειτουργία της σφαίρας του πνεύματος μία παρόμοια ανταπόκριση από τον Κύριο σε εμάς. Από τον Κύριο σε εμάς, αδελφοί. Αμήν. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 1:3-6, ώστε να ταυτίσουμε αυτά που λέμε με το ότι ο Κύριος ευλογεί εμάς, όπως ευλόγησε στην ιστορία που διαβάσαμε πριν λίγο ο Ισαάκ το γιο του. Και διαβάζω. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς, ακούστε, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία. Αμήν. Καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν, κρατάμε και τη λέξη υιοθεσίαν, δια Ιησού Χριστού σε αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Και στο 6, εις έπαινον της δόξας της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς για του ηγαπημένου αυτού. Διαβάσαμε λοιπόν στο εδάφιο 3, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική. Και αυτές οι ευλογίες, διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, τη συγκεκριμένη επιστολή, αυτήν την επιστολή που έγραψε ο Παύλος προς την Εκκλησία της Εφέσου, αν διαβάσουμε τα επόμενα 3 κεφάλαια, θα δούμε ποιες είναι αυτές οι ευλογίες που μας ευλόγησε ο Κύριος. Είναι η ειρήνη, η λύτρωση, η επίγνωση του Θεού, είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Ο λόγος λοιπόν αυτός που αναφέρεται στο εδάφιο 3, στην προς Εφεσιώπος επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται περισσότερο στα επόμενα 3 κεφάλαια της επιστολής, ώστε να καταλάβουμε ολοκληρωμένα ποιες είναι αυτές οι πνευματικές ευλογίες που ο Κύριος μας ευλόγησε. Και όταν λέμε ευλόγησε, ευλογώ, είναι ένας καλός λόγος ο οποίος λέει κάποιος, ώστε όπως είπαμε πριν λίγο, να επέλθει η θεία η χάρη στην προκειμένη περίπτωση του Κυρίου και κάσε τι το οποίο είναι θετικό, άγιο, ευλογημένο και όμορφο. Γυρνάμε πίσω στο βιβλίο της γενέσεως. Ο Ισαύ δυστυχώς έχασε τα πρωτοτόκια, έχασε τις ευλογίες και στην θέση του ευλογήθηκε ο αδελφός του, ο Ιακώβ. Θυμάστε, ξεγελάσε τον πατέρα του σύμφωνα με την οδηγία που του είχε δώσει η μητέρα του, εμφανίστηκε σαν Ισαύ, σαν πρωτότοκος και πήρε την ευλογία του πατέρα. Ο πρωτότοκος είχε μία ξεχωριστή θέση στον Ισραήλ. Ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στην προγονική γραμμή του Μεσσία που θα ερχόταν, όπως επίσης έπαιρνε διπλή ευλογία στα υλικά. Είχε δηλαδή διπλή ευλογία τόσο στην πνευματική σφαίρα όσο και στην φυσική σφαίρα. Γι' αυτό και ο Ιακώβ, επειδή γνώριζε αυτές τις ευλογίες, ήθελε να σφετεριστεί με τον δικό του αρχικό τρόπο τη θέση του Ισαύ, καταλαμβάνοντάς την. Βέβαια, ο Κύριος το συμμόρφωσε, τον ταπείνωσε, τον δίδαξε, ώστε ο Ιακώβ να γίνει ένας άνθρωπος πραγματικά του Θεού, να τον υπηρετήσει τέλεια μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον πήρε από αυτήν την ζωή. Και διαβάζουμε Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Ξεγυλάει λοιπόν ο Ιακώβ τον πατέρα του, τον Ισαάκ, παρουσιάζεται σαν Ισαύ. Η μητέρα του του είχε δώσει τα εδέσματα μαγειρεμένα. Τρώει ο Ισαάκ ο άνθρωπος του Θεού. Αγγίζει το γιο του. Ο γιος του είχε βάλει δέρμα ζώο επάνω του, γιατί ο Ισαύ ήταν δασίτριχος. Αγγίζει λοιπόν το σώμα του Ιακώβ, ξεγελιέται επειδή άγγιξε τις τρίχες του ζώου, μυρίζει τον Ισαύ, μύριζε τον Ιακώβ, μύριζε όπως τον Ισαύ ο Ιακώβ, και έτσι ευχαριστημένος, καθώς είχε φάει, καθώς είχε πιστοποιήσει μέσα του ότι ήταν ο μεγάλος του γιος, δεν έβλεπε να τον δει καθαρά, άγγιζε και μύριζε, δεν είχε την αίσθηση των οφθαλμών, αλλά είχε την αίσθηση της αφής και της όσφρησης. Και μετά ευχαριστημένος ευλόγησε το παιδί του λέγοντας τα παρακάτω λόγια. Ας τα διαβάσουμε. Γένεσης 27, 26, 29. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού, πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνον μου. Και πλησίασε και φίλησε αυτόν και ως φράχη την οσμή των ενδυμάτων αυτού, όπως είπαμε. Και ευλόγησε αυτόν και είπεν. Και είπεν. Πού το ακούσαμε το και είπεν? Στην Γένεση, όταν ο Κύριος έλεγε και είπεν και τα πάντα δημιουργόντουσαν. Ιδού, η οσμή του Υιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος, την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης καυθονία σίτου και ίνου, λαοί να σε δουλεύωσει και έθνη να σε προσκυνώσει, να είσαι Κύριος των αδελφών σου και ή της μητρός σου να σε προσκυνώσει, κατηρημένος ως σε καραταράτε και ευλογημένος ως της σε ευλογεί. Ο Ιακώβ λοιπόν παίρνει την ευλογία του πατέρα του και όλο αυτό πηγαίνει πολύ μακρύτερα, γιατί όπως είπαμε ο πρωτότοκος λάμβανε ευλογίες φυσικές και πνευματικές, και στο εδάφιο 28 έχουμε τις πνευματικές και τις υλικές ευλογίες. Διαβάσαμε. Ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης και αφθονία σύτου και ίνου. Η βροχή συμβολεί στο λόγο. Αλλά χωρίς βροχή δεν μπορεί να έρθει καμιά καρποφορία. Αμήν. Το σιτάρι συμβολίζει το λόγο. Ο ίνος, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά παράλληλα είναι υλικές ευλογίες. Αμήν. Άρα βλέπουμε ότι ο Κύριος ευλόγησε μέσω του Ιακώβ και του λόγου του, του Ισαάκ και του λόγου του, τον Ιακώβ, με πνευματικές και φυσικές ευλογίες. Και στο εδάφιο 29 οι ευλογίες είναι της θέσης την οποία θα είχε ο Ιακώβ στο πέρας της ζωής του. Θα ήταν τοποθετημένος πάνω από τα αδέλφια του, θα ήταν τοποθετημένος σε μία θέση εξουσίας και όποιος τον ευλογούσε θα ήταν ευλογημένος και όποιος τον καταλύει θα ήταν καταραμένος. Βλέπουμε τη σημαντικότητα του λόγου και το πόσο σημαντικό είναι και εμείς να ευλογάμε ανθρώπους, δηλαδή τα παιδιά μας, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, τον οποιονδήποτε, ο Θεός να σου δώσει χαρά και ειρήνη, ο Θεός να σε ευλογήσει με μια όμορφη και ευλογημένη μέρα, ο Θεός να σε χρήσει και να σε χρησιμοποιήσει στη δόξα Του, ο Θεός να ανοίξει τους ουρανούς και τις ευλογίες επάνω σου. Γιατί αυτά τα λόγια έχουν τέτοια δύναμη που ο Κύριος πατάει σε αυτά τα λόγια και φαίνεται αποτελέσματα. Αμήν. Και δεν αναφέρουμε μονάχα στην αναφορά ενός ενήλικα σε έναν ενήλικα. Γιατί αυτή τη στιγμή και μια μητέρα με ένα βρέφος μπορεί να ευλογήσει το παιδί της και το παιδί να λάβει, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, την ευλογία με την οποία ευλογεί η μητέρα ή ο πατέρας αυτό το παιδί. Αμήν. Γι' αυτό ευλογείτε ο ένας τον άλλον. Ευλογείτε τους συζύγους σας, τα παιδιά σας. Ευλογείτε τη ζωή σας, ευλογείτε τα πάντα. Να μάθουμε να ευλογούμε τη ζωή μας. Να μάθουμε να ευλογούμε τη διακονία μας, την εκκλησία μας, τη χώρα μας, τους εργάτες μας. Να μάθουμε να ευλογούμε το οτιδήποτε πρέπει να ευλογηθεί. Ακόμη και τους άδικους ανθρώπους, ακόμη και τους πονηρούς πολιτικούς. Όλους πρέπει να τους ευλογάμε. Για να έχουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, έναν ατάραχο βίο. Ευλόγησε λοιπόν ο Ισαάκ τον Ιακώβ. Αυτές οι ευλογίες ήρθαν άμεσα στη ζωή του. Δηλαδή κινήθηκε, ξύπνησε ο Ιακώβ και αυτές οι ευλογίες ήρθαν στη ζωή του. Όχι. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να έρθουν αυτές οι ευλογίες. Και παρόλο που ο Ιακώβ έλαβε τις ευλογίες του πατέρα, είχε πολλές θλίψεις και δυστυχίες μες στη ζωή. Άρα να ξεχωρίζουμε ότι θα έχουμε ευλογίες, αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί σε κάθε πειρασμό και σε κάθε πρόκληση αυτής της ζωής. Βασανίστηκε 20 χρόνια στο θείο του, τον Λάβαν. Τον ξεγέλασε πόσες φορές. Αλλά όταν έφυγε, έφυγε ευλογημένος. Έφυγε με οικογένεια, με παιδιά, με ζώα, με πλούτη. Και ως άνθρωπος καθώς πάλεψε στο Φανουή με τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ο Κύριος του άλλαξε και το όνομά του και από Ιακώβ, υποσχελιστής, ονομάστηκε Ισραήλ, που σημαίνει ισχύς Θεού. Και ως άνθρωπος ήταν στην γενεαλογική σειρά η οποία θα έφερνε στην ζωή τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, τον Σωτήρα μας. Πήρε ευλογίες, πνευματικές και φυσικές, πολλές. 12 παιδιά, αγόρια. Ευλογία μεγάλη. Ήταν μεγάλη ευλογία το ότι απέκτησε τόσα πολλά παιδιά. Αμήν. Και αυτό όλο πρέπει σήμερα, καθώς θα τελειώσουμε το κήρυγμα, να το περάσουμε στη δικιά μας τη ζωή. Διαβάσαμε για την ιστορία του Ισαάκ με τον Ιακώβ. Είπαμε ότι ο Θεός μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία. Δεν λέει με κάποιες, λέει με όλες, με κάθε πνευματική ευλογία. Και κάθε πνευματική ευλογία τα περικλεί όλα. όλα. Αμήν. Και
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζουμε προς Ρωμαίους 8:15-17. Προς Ρωμαίους 8:15-17 εδάφιο. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας για το οποίο κράζομαι Αββά ο Πατήρ. Αυτό πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα

Είναι μια νομική διαδικασία η υιοθεσία. Δεν μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ένα παιδί χωρίς να υπάρχει μια νομική διαδικασία. Και στα ανθρώπινα δεδομένα γίνονται όντως κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην σφαίρα του πνεύματος η υιοθεσία έχει γίνει καθώς νομικά στεκόμαστε στο αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν μια νομική αγωγή με την οποία ένας άνθρωπος παίρνει στην οικογένειά του ένα ξένο παιδί για να το κάνει δικό του. Όταν πάρει αυτό παιδί έχει σκοπό να το θεραπεύσει και να του δώσει τα προνόμια των φυσικών δικών του παιδιών. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια που υιοθέτησε ένα παιδί, έχει άλλα δύο παιδιά, ό,τι είναι να πάρει το κάθε ένα από τα δύο φυσικά τους παιδιά, θα πάρει και το υιοθετημένο, γιατί πια, σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες, είναι δικό του. Μπορεί να μην το έχει γεννήσει ο ίδιος, ούτε δεν έχει βγει από τη μήτρα της μητρός. Αλλά, επειδή έχει γίνει αυτή η νομική διαδικασία, λογίζεται ως δικό του. Εμείς ήμασταν κάποτε ξένοι ως προς τον Θεό, απαλωτριωμένοι, όπως λέει ο λόγος, από το θέλημά του. Αλλά ο Θεός μας υιοθέτησε με την νομική πράξη της θυσίας του Ιησού Χριστού και τώρα είμαστε παιδιά του. Και ό,τι είναι να πάρει, ό,τι έχει πάρει ο Υιός το φυσικός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, παίρνουμε και εμείς. Ό,τι έχει δώσει στον Υιό του, το δίνει και σε εμάς. Σύμφωνα με τα όσα είπαμε πριν λίγο για το τι είναι η υιοθεσία. Επίσης θέλω να σας συμπληρώσω κάτι. Το υιοθετημένο παιδί χάνει τα δικαιώματα της παλιάς του οικογένειας. Όταν μας υιοθετεί ο Θεός, δεν έχει κανένα δικαίωμα πια η παλιά μας οικογένεια, που είναι ο διάβολος με τη σάρκα. Ο διάβολος είναι ο πατέρας και η σάρκα είναι η μαμά. Γιατί πια τώρα έχουμε άλλο πατέρα, τον Κύριο τον Θεό, και άλλη μητέρα, την Εκκλησία. Και τα δικαιώματα τα παλιά, που είχε η παλιά μας οικογένεια, δεν μπορούν πια να έρθουν εναντίον μας. Είναι όλα δεμένα και καρφωμένα επάνω στον Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Γαλάτες 4:7. Προς Γαλάτες 4:7. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός. Εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Κάποτε ήμασταν δούλοι της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν υιοθετηθήκαμε, δεν είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας, καθότι είμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού. Αμήν. Είμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω. Στη Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη, κάθε τέκνο θεωρεί το δούλος περισσότερο παρά σαν Υιός. Όταν το παιδί μεγάλωνε και γινόταν 14, 15, 16 χρονών, το οδηγούσαν μπροστά σε έναν Ρωμαίο δικαστή και γινόταν η πράξη της υιοθεσίας. Εκείνη τη στιγμή του άλλαζαν ρούχα και την παιδική τίβενο την αντικαταστούσε η ανδρική τίβενος, ένα ρωμαϊκό ένδυμα της ανώτερης κοινωνικής τάξης που ήταν κάτι σαν χλαμίδα ή ένας μανδύας. Ο πραγματικός γιος μιας ρωμαϊκής οικογένειας μέχρι τα 15-16 του θεωρεί το δούλος περισσότερο παρά γιος. Και έπρεπε να γίνει αυτή η δικαστική πράξη ώστε να πάυσει να θεωρείται περισσότερο ο δούλος και να θεωρηθεί περισσότερο ο γιος. Και αυτό φαινόταν και εξωτερικά, καθώς το παιδί αυτό άλλαζε ρούχα. Εμείς έχουμε αλλάξει ρούχα, αδελφοί, βεβαίως. Γιατί λέει ο λόγος ότι ντυθήκαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε ντυμένοι τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα την ώρα της υιοθεσίας μας και εμείς αλλάξαμε ρούχα. Πετάξαμε από πάνω μας τα ρούχα της δουλείας, της αμαρτίας και της σάρκας, τα ρούχα του σατανά, και τώρα πια φοράμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, τα ρούχα της υιοθεσίας, τα ρούχα

0: που υποδηλώνουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Και μέσα μας, καθώς είμαστε ντυμένοι τον Κύριο, υπάρχει εν Χριστώ Ιησού μια νέα κτήση που εκεί επάνω ο Κύριος κτίζει την προσωπική σωτηρία στον καθέναν από εμάς. Αμήν. Στον καθέναν από εμάς. Θα πω άλλη μια ιστορία, χωρίς να διαβάσω εδάφια, από την Γένεση στο 48 κεφάλαιο. Λίγο πρωτού πεθάνει τώρα Ιακώβ. Έχει μπροστά του τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τι έκανε. Έβαλε τα χέρια του επάνω στα δύο παιδιά και τα ευλόγησε. Πόσο σημαντική είναι η ευλογία, ο λόγος, ώστε μετά να ανοίξει η σφαίρα του Πνεύματος και να έρθει το αποτέλεσμα αυτού του θετικού και Άγιου Λόγου. Αμήν. Ψαλμός 23:1-6. Ψαλμός 23:1 έως το 6 εδάφιο, ουσιαστικά θα διαβάσουμε όλο τον ψαλμό. Είναι ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Δεν θέλω στερηθεί τίποτα. Μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό?
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε, αδελφοί?
1: Αμήν.
0: Δεν θα στερηθούμε τίποτα.
1: Αμήν.
0: Γιατί έχουμε ποιμένα τον Κύριο τον Θεό. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Η νόρθω στην ψυχή μου με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Ένε και το όνομα του αυτού. Και εν κοιλάδι, ακούστε, και εν κοιλάδι σκιά θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι με τεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσιν. Ετοίμασα έμπροστέ μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα εν ελαίω την κεφαλή μου. Το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Αμήν. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλω να με ακολουθεί. Πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το παιδί του Θεού, το οποίο είναι ευλογημένο, λαμβάνει από τον Κύριο κάθε ευλογία την οποία έχει ανάγκη. Δεν λέω ότι δεν φάρω δύσκολες στιγμές, γιατί εδώ διαβάσαμε στο δεύτερο 4 ότι κι αν περιπατήσω σε μια κοιλάδα που έχει σκιές θανάτου, ο Κύριος είναι μαζί μου. Άρα θα έρθουν πειρασμοί, θα έρθουν δυσκολίες, αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν. Και θα ήθελα να συμπληρώσω στα λόγια αυτά και στα εδάφια αυτά διαβάζοντας Ισαΐας 40:10-11. Ισαΐας 40:10-11, για να συμπληρώσουμε τα λόγια τα οποία είπαμε και τα εδάφια από τον 23ο ψαλμό. Και διαβάζουμε. Ιδού, ακούστε. Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχήνο αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού, ο μισθός αυτού είναι με τα αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Ποιος είναι ο μισθός και η αμοιβή? Οι ευλογίες μας και η σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν. Και στο 11, θέλει βοσκή στο ποίμιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία για του βροχήνος αυτού και βαστάσει εν τον κόλπο αυτού. Και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Θα οδηγεί τα θυλάζοντα και θα έχει τα πρόβατα στον κόλπο του, στο στήθος του, ποιμένοντας και ευλογώντας αυτά. Φοβερά λόγια. Γι' αυτό που είμαστε τον Κύριο και γι' αυτό που είναι ο Κύριος ως προς εμάς, αδελφοί. Αμήν. Στο προσδρομέως 8:29 μας λέει ότι είμαστε σύμμορφοι με τον Υιόν αυτού. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη σύμμορφος? Έχουμε την ίδια μορφή στην σφαίρα του Πνεύματος. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού. Αυτό που ήθελε εξ αρχής για εμάς. Έθεσε σαν πρότυπο τον αμνό, ο οποίος είναι κατά την εικόνα του Θεού, και τώρα όλοι εμείς μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Υιού, λαμβάνοντας ως κληρονόμοι και συγκληρονόμοι σε αυτή τη ζωή μόρφωση, χρίσμα, δόξα, νέα ταυτότητα και κάθε εν Χριστώ Ιησού ευλογία.
1: Αμήν.
0: Αμήν.
1: Αμήν.
0: έχουμε εξουσία. Τι σημαίνει εξουσία? Όταν ο Κύριος είπε στο Καταμανθιόν 28:18, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης, τι σημαίνει εξουσία? Είναι από το αρχαίο έξεστη, που σημαίνει είναι δυνατό και σε πλήρη έννοια. Επίσης είναι το δικαίωμα ή η άδεια που έχει κάποιος να ενεργήσει κάτι ή να δώσει κάτι κατά τη θέλησή του. Άρα αφού έχει εξουσία ο Υιός και εμείς είμαστε σκληρονόμοι, έχουμε και εμείς εξουσία να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε, να πατήσουμε τον όφη, να συντρίψουμε τα έργα του εχθρού. Αμήν. Γιατί εκείνος το κάνει. Αμήν. Για εμάς και μέσα από εμάς. Αμήν. Έχουμε εξουσία? Αμήν. Ναι αδελφοί, ως παιδιά του Θεού ευλογημένα έχουμε εξουσία σε ουρανό, σε γη, σε δαίμονες, καθότι τα ονόματά μας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Έχεις γραφτεί στο βιβλίο της ζωής? Αμήν. Όλοι έχουμε γραφτεί. Το όνομά μας έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Άρα είμαστε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι. Είμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού. Άρα με την εικόνα του Πατέρα που όλο φτιάχνεται και καλυτερεύει η μέρα με τη μέρα, καθώς μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα. Με αποτέλεσμα να έχουμε την εξουσία, αδελφοί, να λάβουμε τις ευλογίες και να καταπατήσουμε τα σχέδια του Σατανά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Και θα κλείσω διαβάζοντας Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο, αδελφοί. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, γιατί με το που ολοκληρώσω τα εδάφια του Ψαλμού 128, θα το διαβάσουμε δηλαδή όλο από το 1 στο 6, μετά θα μείνουμε στην προσευχή και θα διεκδικήσουμε κάθε ευλογία του Κυρίου για τη ζωή μας. Αμήν. Με πίστη, με βεβαιότητα θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο και ο καθένας για τον εαυτό του θα κράξει και θα ζητήσει κάθε ευλογία που έχει δώσει ο Κύριος στη διακονία και στη ζωή του. Και διαβάζουμε Ψαλμός 128. Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών εντές οδής αυτού. Διότι θέλεις, ακούς τα αποτελέσματα, διότι θέλεις τρώγει, αυτές είναι οι ευλογίες και τα αποτελέσματα, διότι θέλεις τρώγει από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλει είστε και ευτυχία είσαι. Η γηνή σου θελείστε ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου. Η γη σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού, ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Θέλει ευλογηθεί αυτός που σέβεται, αγαπά και φοβάται με άγιο ευσεβή φόβο τον Κύριο. Αυτές είναι οι ευλογίες. Στο 5. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει. Θέλει σε ευλογήσει. Εκ της Υιών και θέλει σε δει το καλό της Ιερουσαλήμ. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου θα ευλογήσει την Εκκλησία. Και θέλει σε δει Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Αμήν αδελφοί.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε Θεός μου. Και θέλουμε αυτό το βράδυ, Χριστέ μου Άγιε, να υψώσουμε το πρόσωπό σου, Κύριε Θεός μου, να υψώσουμε το όνομά σου, το Άγιο Χριστέ μου. Να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε Θεός μου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο αληθινός, εσύ είσαι ο Πατέρας μας, Χριστέ μου, Κύριε. Εσύ είσαι τα πάντα για μας, Χριστέ μου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έβγαλες μέσα από τον κόσμο, μέσα από την αμαρτία και μας έφερες μέσα στο φως σου, Χριστέ μου, Κύριε. Έβαλες, Χριστέ μου, το λόγο σου να είναι φως μπροστά μας, Χριστέ μου, Κύριε. Και καθώς μελετάμε να βλέπουμε, Κύριε Θεός μου, και να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά σου, Χριστέ μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ πάνω στο σταυρό, Κύριε, με τη θυσία σου είναι που άλλαξες, Κύριε Θεός μου, Κύριε Θεό, το θάνατο που ήταν μέσα μας και μας έδωσε ζωή, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου. Και αυτό το βράδυ, καθώς μαζευτήκαμε όλοι μαζί, Κύριε, θέλουμε εσύ να έρθεις, να χρήσεις τα λόγια σου, Κύριε, να χρήσεις ό,τι είναι να ακουστεί αυτό το βράδυ, Κύριε, στο όνομά σου, να χρήσεις τις καρδιές μας, Κύριε, να λάβουμε από το λόγο σου, Χριστέ μου, Άγιε, και θέλουμε να με κρύψεις, Κύριε, πίσω από το σταυρό σου, Χριστέ μου, Κύριε, και όλους μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα σε σένα, τον Άγιο Θεό, Κύριε, το Βασιλιά μας, Ιησού μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Έχουμε πιστεί. Πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε. Όταν ρωτήσουμε έξω τον κόσμο, ναι, πιστεύω. Η ερώτηση είναι τι. Είναι πολύ γενικό το πιστεύω. Εμείς τι πιστεύουμε, ξέρουμε. Εμείς, αδελφοί, πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι αληθινός. Πιστεύουμε ότι ο λόγος τον οποίο μελετάμε και διαβάζουμε είναι τα λόγια τα οποία έχει γράψει ο ίδιος ο Θεός με το Πνεύμα Του, διαμέσου των Αγίων. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα εδώ, όλες τις ιστορίες της Γραφής, είναι αληθινά γεγονότα, δεν είναι παραμύθια. Όπως κάποτε, όταν ήμουν μικρός, άκουγα την ιστορία του Σαμψών και νόμιζα ότι ήταν παραμύθι. Όλες οι υποσχέσεις που είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού είναι αλήθεια. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Αυτή είναι η πίστη μας. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι αόριστο. Πιστεύω. Πού πιστεύεις? Και θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 11. Λέει, είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Λέει εδώ, η πίστη είναι, δηλαδή, η υπόσταση, προσέξτε λίγο, η πίστη είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε. Δηλαδή, η υπόσταση έχει κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Έτσι δεν είναι? Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι έχει υπόσταση. Είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε. Η βεβαιότητα των πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο δεν λέει η βεβαιότητα, δεν λέει βεβαίωση πραγμάτων, λέει έλεγχος πραγμάτων. Δηλαδή, μέσα στον ορισμό της πίστης υπάρχει ο έλεγχος. Που αν το σκεφτεί κανείς, είναι σωστό. Διότι την πίστη μας πρέπει να την ερευνήσουμε ώστε αυτά που ο Λόγος του Θεού μας λέει να γίνουν υπόσταση για να πιστέψουμε και να πατήσουμε πάνω σε αυτά. Έτσι δεν είναι? Επομένως, αυτό που λένε έξω πίστευε και μη ερεύνα, εξ ορισμού της πίστης είναι λάθος. Το καταλαβαίνουμε? Δεν γίνεται χωρίς να ερευνάς να πιστεύεις κάτι. Πίστευε αόριστα. Είναι ορισμένη η πίστη μας. Διότι λέει, δια ταύτης, της πίστης δηλαδή, έλαβον καλήν μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Εδώ γράφει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στους πρεσβύτερους της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι δεν είναι? Στο 3 λέει, διαπίστεως νοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Με πίστη, λέει, νοούμε ότι ο Λόγος του Θεού, ότι εκτίστηκε η γη. Εκ πίστεως. Πού στηρίζουμε την πίστη μας αυτή? Στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Σε αυτό το εδάφιο. Πιστεύουμε αυτό ότι είναι γραμμένο από το Θεό και αφού είναι γραμμένο από το Θεό έχει γίνει έτσι. Και επίσης στους Ψαλμούς το 33 στο 6 λέει «Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί», λέει ο Ψαλμωδός. «Και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών». Και μετά ξεκινάει ο Παύλος και μας δίνει παραδείγματα πίστης μέσα στο λόγο του. Το πρώτο που μας λέει είναι για τον Άβελ. Πιστεύω ότι όλα τα παραδείγματα, όλα αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Θέλω όμως να ξανακούσουμε κάποια σήμερα, γιατί υπάρχει λόγος. Διαπίστεως, λέει στο 4, ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά του Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήτο δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία περί των δώρων αυτού. Και δι' αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Η ιστορία του Άβελ και του Κάιν, όσοι θέλετε να την βρείτε, είναι στη Γένεση το κεφάλαιο 4. Και από το 3 λέει «Και μεθημέρας πρόσφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριον». Ξέρουμε τον Κάιν και τον Άβελ, έτσι. Ο Κάιν πρόσφερε λοιπόν από πού? Από τον καρπό της γης. Αλλά και ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον του, τον προβάντων του. Και από το στεάτων αυτών. Και τι έκανε ο Θεός στην προσφορά αυτή, λέει, επέβλεψε με ευμένεια επί τον Άβελ, την προσφορά του Άβελ. Και στο 5 λέει, επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Γιατί? Ρωτάω. Το απαντάει ο Κύριος στο 6. Και είπε ο Κύριος, γιατί λέει το πρόσωπο του, τι έγινε, κατήφιασε. Στεναχωρήθηκε ο Κάιν που δεν δέχτηκε ο Θεός την προσφορά του. Στο 6 όμως λέει ο Κύριος, «Διατί αγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν εσύ πράτης καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράτης καλός, εις τη θύρα κείται η αμαρτία». Ξέρουμε ότι και ο Άβελ και ο Κάιν, από ποιον διδάχτηκαν τη σωστή θυσία? Από τον Αδάμ και την Εύα. Και οι δύο άκουσαν την ίδια διδασκαλία. Η οποία όμως διδασκαλία για το μεν Άβελ ήταν ο λόγος του Θεού, που ήταν ναι και αμήν, για τον Κάιν, που εδώ έχουμε δύο συμβουλισμούς, τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο, ή αν θέλετε τον άνθρωπο της πίστης και τον άνθρωπο της θρησκείας, δηλαδή ο Κάιν τι ήθελε να κάνει, να προσφέρω θυσία, αλλά όπως το λέγω. Είναι σαν να η στάση του να δείχνει ότι τα λόγια του Θεού δεν τα λογαριάσε, σαν να μην υπήρχαν. Γι' αυτό του λέει εδώ ο Κύριος. Εάν εσύ πράτης καλός, εγώ είμαι προσωπολήπτης, δεν θα δεχόμουν τη θυσία σου. Διαπίστεως, λέει, έγινε. Στο 5 μας μιλάει για τον Ενόχ. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μην είδη θάνατον και δεν βρίσκεται πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Η ιστορία του είναι πολύ μικρή. Η γραφή μάλιστα μας μιλάει σε κάποια εδάφια, άμα θα θέλετε, είναι στη Γένεση το 5ο κεφάλαιο, από το 22 και 25, εκεί μιλάει η γραφή για τον Ενόχ. Αλλά τι λέει εδώ? Γιατί τον μετέθεσε ο Θεός, τον άρπαξε δηλαδή, και είναι ένας τύπος της αρπαγής αυτός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού, πριν τον αρπάξει δηλαδή, εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε στον Θεό. Ένας άνθρωπος πίστης που σε όλη του τη ζωή βάθησε σύμφωνα με αυτά που είχε διδαχτεί και είχε πιστέψει ότι είναι τα λόγια του Θεού. Και στο 6, το οποίο θέλω να το υπογραμμίσετε, θα έρθουμε αρκετές φορές στο εδάφιο 6, λέει «Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν». Εάν δεν έχουμε πίστη, δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Μας λέει. Στο 7, μας μιλάει για τον Νόε. Τα λέω λίγο γρήγορα τα παραδείγματα. Θα σταθούμε πάνω σε κάποια, έτσι. Η ιστορία του Νόε, για όσοι θέλετε να την δείτε, είναι στη Γένεση το 6. Στο κεφάλαιο 6 είναι όλη η ιστορία του Νόε. Τι έγινε, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων, εφοβήθη. Ποια ήταν αυτά τα μη που δεν βλεπότανε ακόμα. Δηλαδή, τι του είπε ο Θεός, θυμάστε. Ότι θα έρθω και θα καταστρέψω τη γη εξαιτίας της αμαρτίας με ποιον τρόπο. Με βροχή, με κατακλυσμό. Αυτό είναι, ειδοποιήθηκε για τα μη βλεπόμενα, γιατί δεν είχε πέσει ποτέ βροχή και είναι κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Επομένως, όταν ο Νόε άκουγε τον Θεό να του λέει ότι θα έρθω και θα καταστρέψω τη γη με πλημμύρα, με κατακλυσμό, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ποτέ κανένας άνθρωπος δεν είχε δει νερό να πέφτει από τον ουρανό. Ήταν παράξενο για την εποχή του. Εφοβήθη, λέει, και κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Προσέξτε τώρα. Τι είναι αυτό που έκανε τον Νόε να υπακούσει, γιατί αν διαβάσει την ιστορία τελικά, ο Νόε έκαμε, έρχεται ο Θεός, του λέει ότι θα καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό και μετά του δίνει την κυβωτό, όλο το σχέδιο, τι έπρεπε να κάνει, αν διαβάσετε στο κεφάλι αυτό. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Νόε να δεχτεί τον Λόγο του Θεού. Ξαναπάμε λίγο στο εδάφιο πριν που σας είπα να το σημειώσετε. Λέει, χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν, για ποιον λόγο. Διότι, να το πω στην δημοτική, διότι εκείνος που λέει που προσέρχεται στο Θεό, πρέπει να πιστέψει ότι υπάρχει ο Θεός. Πολύ βασικό. Δηλαδή εκείνη την ώρα να ξέρεις ότι αυτός που σου μιλάει δεν είναι κάποιος όποιος. Είναι ο Θεός. Με τις ιδιότητες που έχει ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να πιστέψει ότι υπάρχει ο Θεός και ότι ο Θεός τι γίνεται, μισθαποδότηση σε αυτού που τον εξητούν. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, ο Νόε, τι έκανε, ήξερε ότι τον λόγο αυτόν του τον έλεγε ο Θεός. Ήξερε ότι μπροστά του ήταν ο Θεός. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Τον πίστευε το Θεό. Είχε πίστη ποιος του μιλάει. Πολύ βασικό. Και επίσης ήξερε ότι είναι μισθαποδότης. Δηλαδή δίνει μισθό. Δίνει μισθό. Υπάρχει και ένα εδάφιο που λέει ότι για την αμαρτία, ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Για να μην ξεγελιόμαστε, στη ζωή αυτή που ήρθαμε, στο τέλος θα πρέπει να πάρουμε ένα μισθό. Όλοι μας. Όχι θα πρέπει, θα πάρουμε ένα μισθό. Να φροντίσουμε λοιπόν, αυτό θέλει ο Θεός, ο μισθός που θα πάρουμε να είναι ο μισθός που θα μας δώσει ο Κύριος. Και όχι ο θάνατος. Αμήν. Να μείνουμε όμως στο Νόε. Ο Νόε δέχτηκε το λόγο γιατί πίστευε ότι αυτός που του μιλάει είναι ο Θεός και ο Θεός αυτό που λέει το κάνει. Αμήν. Είναι ένας από τους Αγίους της πίστης της Παλαιάς Διαθήκης. Στο 8 μιλάει για τον Αβραάμ. Θέλω να διαβάσουμε λίγο την ιστορία του και να προσέξετε να δείτε κάποιες λεπτομέρειες που εγώ τώρα που το μελετούσα τη είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέει, διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ όταν εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίον έμελε να λάβει σκληρονομία και εξήλθε μην πιστεύων που υπάγει. Η ιστορία του Αβραάμ είναι στη γένεση του 12. Όλο το 12 μιλάει για τον Αβραάμ. Και τι του είπε ο Κύριος, βγες από την συγγένειά σου και από τον οίκο του πατρός σου στη γη την οποία θέλω σε δείξει. Δεν του είπε φύγει από εδώ και πήγαινε, ξέρω εγώ, σε αυτό το μέρος. Βγες, κάνε δηλαδή το βήμα της πίστης, καθώς σου λέει ο Κύριος, και θα σε οδηγήσει. Αυτό του είπε. Και ο Αβραάμ το έκανε. Γιατί το έκανε? Να κρατήσουμε λίγο τον ορισμό της πίστης. Γιατί ήξερε ότι αυτός που του μιλάει ήταν ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ο Θεός αυτός που του μιλούσε και του είπε βγες. Δεν ήταν ο ξάδερφός του, ούτε ο φίλος του. Ήταν ο Θεός που μέσα στις ιδιότητές του είναι ότι είναι πάνσοφος. Ξέρει τα πάντα. Γνωρίζει το μέλλον μπροστά που εμείς ακόμα πριν καν γεννηθούμε. Αυτός του μιλάει. Λέει στο 9, διαπίστεως παρόκησεν στη γη της επαγγελίας, ως ξένοι κατοικήσαν στις σκηνές μαζί με τον Ισαάκ τον Ιακώβ, τον συγκυρονόμο της επαγγελίας. Για ποιο λόγο? Διότι λέει, περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Κοιτάξτε μέχρι που έφτανε η πίστη του Αβραάμ. Μέχρι εκεί έφτανε η πίστη του Αβραάμ. Γιατί όλα αυτά είναι αυτά που ο Θεός του είχε εμπιστευτεί. Και θέλω να συνεχίσουμε λίγο με τον Αβραάμ, στο 17. Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ και το μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέκτη της επαγγελίας. Θέλω να δούμε λίγο, να διαβάσουμε την ιστορία αυτή. Γένεσης 22. Λέει, μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, ειδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησες, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπο Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σι πει. Δεν το έχει πει ακόμα πού. Προσέξτε λίγο τις λεπτομέρειες, θέλω να τις προσέχουμε, για να βλέπουμε και τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Για να δούμε τα στοιχεία της πίστης που είπαμε στον ορισμό μέσα στη ζωή του. Αυτό θέλω να δούμε. Να δούμε δηλαδή την εφαρμογή του ορισμού της πίστης μέσα στους ανθρώπους που είναι παραδείγματα πίστης. Καταλάβατε τι θέλω να δούμε? Ωραία. Και τι έκανε ο Αβραάμ, ο οποίος ξέρουμε ότι όλο αυτό που έζησε με τον Ισαάκ, στην ουσία εκεί κατάλαβε την καρδιά του Πατέρα Θεού όταν είδε τον Κύριό μας επάνω στο Σταυρό. Έζησε όλα αυτά τα συναισθήματα, τα έντονα συναισθήματα που μπορεί να έζησε ο ίδιος ο Θεός όταν είδε το γιο του πάνω στο Σταυρό. Αλλά απ' την άλλη, βλέπουμε και την πίστη που είχε σε κάθε τι που ο Θεός του έλεγε. Σηκωθείς λοιπόν ο Αβραάμ, όταν του είπε ο Θεός, πήγαινε να θυσιάσεις το γιο σου, σηκώθηκε το πρωί. Τα ξέρουμε αυτά. Σηκώθηκε το πρωί. Δεν είπε, α, ωραία, μου είπε ο Θεός αυτό, αλλά κάτσε ρε παιδί μου να περιμένω λίγο, μήπως αλλάξει γνώμη. Εντάξει, να πάω, αλλά... Όχι, νωρίς το πρωί, σηκώθηκε νωρίς το πρωί, έλαβε δύο των δούλων αυτού, πήρε τον Ισαάκ, έσχισε ξύλα για την ολοκαύτωση και πήγε στον τόπο τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός. Στο 4, τη δε τρίτη ημέρα, ύψος ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεν. Ξεκίνησε να πάει κάπου και είδε τον τόπο, όπως του είπε ο Θεός, πήγαινε στα όρη και θα σου πω πού. Του έδειξε πού θα πάει. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Εσείς καθίσατε αυτού με τον όνο, εγώ δε και το παιδάριο θέλουμε πάγει ως εκεί και αφού προσκυνήσουμε θέλουμε επιστρέψει προς εσάς». Και στο 6, «Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσε επί τον Ισαάκ τον γιο του», τα βάλε πάνω στο γιο του, «και έλαβε εις τη χείρα αυτού το πυρ και τη μάχηρα και υπήγον οι δύο μου». Και καθώς πήγαιναν, στο 7, ο Ισαάκ του λέει, «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Πού το. Πάμε να κάνουμε θυσία, έχουμε ξύλα, έχουμε πυρ, πού είναι το πρόβατο. Και είπε ο Αβραάμ, «Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει εις αυτόν το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και σας ρωτάω, του είπε ψέματα». Τι λέτε. Ο Αβραάμ εδώ είπε ψέματα στο γιο του. Ένας που μπορεί να μην ξέρει το λόγο του Θεού μπορεί να πει ναι, τον κορόιδεψε, του κρύψε κάτι. Και έτσι φαίνεται. Κάτι να του κρύβει. Όμως αδερφοί, θα δούμε ότι δεν του έκρυψε τίποτα. Του είπε την αλήθεια. Στο 9, αφού δε έφτασαν στον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οικοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο και διέθεσε τα ξύλα και δέσα στον Ισαάκ και στον ιόν αυτού έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο επάνω των ξύλων. Και εκτείνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε τη μάχηρα για να σφάξει το γιον του. Ο Ισαάκ εδώ τι έκανε. Τον έπιασε, τον έδεσε, τον έβαλε πάνω στα ξύλα. Ο Ισαάκ τι έκανε. Μας λέει κάτι. Τίποτα. Δεν έκανε τίποτα ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ, αδελφοί, ποιον συμβολίζει. Τον Ιησού Χριστό. Ο οποίος λέει, πήγε πάνω στο σταυρό αφώνος, δεν είπε τίποτα. Γιατί. Και πιο κάτω διαβάζετε την ιστορία, λέει μετά, εκτείνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, ο άγγελος τον σταμάτησε, του έδωσε το κρυάρι. Θέλω λίγο να σκεφτείτε, γιατί λέτε ο Αβραάμ εξ αρχής όταν ο Θεός του είπε να κάνει αυτό με το γιο του, το έκανε, και αυτό που του είπε, γιατί του το είπε. Το λέει στο 18, στο Εβραίος που είμαστε, στο 18. Να διαβάσω ξανά το 17 για να το συνδέσουμε. «Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε δοκιμάζεται, προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη». Ποιος δέχτηκε την επαγγελία? Ο Αβραάμ δέχτηκε την επαγγελία. «Προς τον οποίον Αβραάμ δηλαδή ελαλήθη, ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί εις σπέρμα». Α, πότε του το είπε αυτό, θυμάστε? Γένεση 21, εκεί είναι η ιστορία με την Άγαρ και τη Σάρα. Από το 9 θα σας διαβάσω. «Είδε η Σάρα, λέει, το γιο της Άγαρ, της Αιγυπτίας, τον οποίον γέννησε στον Αβραάμ». Ξέρουμε την ιστορία ότι είχε κάνει ένα γιο με την Άγαρ. Ο Αβραάμ πριν συλλάβει να γεννήσει τον Ισαάκ, η Σάρα, έτσι. Και βλέπει τώρα η Σάρα, το γιο της Άγαρ, να περιγελά τον Ισαάκ. Και στο 10, και είπε προς τον Αβραάμ, πηγαίνει τώρα στον Αβραάμ και του λέει, «Διώξον τη δούλη ταύτη και το γιο της, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο γιος της δούλης ταύτης μετά του γιού μου του Ισαάκ». Και στο 11 λέει, «Φάνει σκληρό σφόδα το πράγμα αυτό στους οφθαλμούς του Αβραάμ περί του γιού του». Και κοιτάξτε τώρα στο 12. «Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ». Ο Θεός λέει στον Αβραάμ, «Ας μη φανεί σκληρό εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου, κατά πάντα όσα είπε προσέ η Σάρα, άκουε τους λόγους αυτής, διότι εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα». Όταν ο Θεός έρχεται και λέει στον Αβραάμ, «Πήγε να θυσιάσει το γιο σου», έχουμε έντονα συναισθήματα, αλλά ο Αβραάμ, επειδή ξέρει ποιος του μιλάει, να το κάνω ανθρώπινα. Λέει, κάτσε παιδί μου, περίμενε λίγο. Ο Θεός μου έχει πει ότι θα κληρονομήσω σπέρμα από τον Ισαάκ που τώρα μου λέει να τον θυσιάσω. Εάν τον θυσιάσω, δεν θα μπορώ να πάρω το σπέρμα που μου έχει υποσχεθεί. Δεν σκέφτεται ότι μήπως είναι λάθος αυτό που μου είπε ο Θεός τότε. Μήπως δεν ήταν. Δεν έχει καμία φωλία. Προσέξτε. Ποιος του έχει πει την υπόσχεση, ξέρει. Και σκέφτεται μέσα του. Αφού λοιπόν ο Θεός μου έχει πει ότι θα λάβω το σπέρμα από τον Ισαάκ, στο 18, στο 19 λέει, στο ίδιο, στο κεφάλαιο μας στους Εβραίους, στο 19 λέει, συλλογιστείς ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει, εξών και έλαβε αυτόν πίσω παραβολικό. Σκέφτηκε, σου λέει, ωραία, εγώ θα τον βάλω και αν τον σκοτώσω θα τον αναστήσει. Γιατί θα τον αναστήσει, γιατί πρέπει να μου δώσει το σπέρμα που υποσχέθηκε. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνουμε την πίστη πώς δουλεύει μέσα στον Αβραάμ. Κράτησε το λόγο που ο Θεός του είχε πει και δεν φοβήθηκε. Και ακριβώς το ίδιο πιστεύω ότι γινόταν και μέσα στον Ισαάκ. Διότι ο Ισαάκ μεγάλωσε με τις οδηγίες και με την ουθεσία του πατέρα του. Και πιστεύω ότι εμπιστευότανε τον Αβραάμ, όπως επίσης εμπιστευότανε και ο ίδιος προσωπικά τον Θεό. Και όταν τον έδεσε, όταν ο Αβραάμ του είπε ότι ναι, είμαστε εμείς, δεν έχουμε πρόβατα, αλλά ο Θεός θα προμηθεύσει, ο Ισαάκ είχε την ίδια πίστη με τον Αβραάμ. Ότι ναι, θα προμηθεύσει. Και όταν τον έβαλε πάνω, ναι, την ίδια πίστη είχε ότι ο Θεός θα προμηθεύσει. Και ο Κύριος, αδερφοί, με την ίδια πίστη ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Γιατί όλες οι προφητείες που μιλούσαν για αυτόν, ναι, τι είχαν στο τέλος? Την Ανάσταση. Ήξερε ότι δεν θα τον αφήσει ο πατέρας να δει διαφθορά, αλλά θα τον αναστήσει. Και ανέβηκε στο Σταυρό με αυτή την πίστη. Αμήν. Πιο πίσω, στο 11, μιλάει για την πίστη της Σάρας επίσης. Εδώ, ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη της Σάρας, η οποία ήταν μεγάλη σε ηλικία και ήρθε η υπόσχεση του Θεού ότι από σένα θα γεννηθεί σπέρμα. Και θυμάστε ότι γέλασε όταν άκουσε αυτό και γι' αυτό και το όνομα του παιδιού κλήθηκε Ισαάκ, θα πει γέλοντας. Αλλά γιατί έγινε στη ζωή της? Γιατί δέχτηκε το λόγο του υποσχεθέντα. Γι' αυτό. Πάμε λίγο πιο κάτω. Διαπίστεως, λέει στο 20, ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισαύ επίσης περί των μελώντων. Είναι η ίδια πίστη. Διαπίστεως ο Ιακώβ από θνίσκον ευλόγησθεν έκαστον των ιών του Ιωσήφ και προσκύνησε επιστηριζόμενος επί το άκρο της ράβδου αυτού. Διαπίστεως επίσης ο Ιωσήφ από θνίσκον παρήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Αυτό γίνει στη γένεση το 50, διαβάστε, είναι αυτή η ιστορία. Και στο 24 μιλάει ο Ιωσήφ και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς του, εγώ πεθαίνω δηλαδή, εγώ αποθνίσκω, ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφτεί και θέλει σας αναβιβάσει εκ της γης ταύτης στην γη την οποία υποσχέθηκε προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Μέχρι τελευταία στιγμή πέθαινε και είχε την πίστη της υπόσχεσης του Θεού μέσα στη ζωή του. Και πιο κάτω στο επόμενο εδάφιο τους λέει και θα πάρετε τα οστά μου, θα τα μεταφέρετε μαζί. Δεν τα αφήσετε εδώ. Διαπίστεως.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 23, μιλάει από το 23 και κάτω, μιλάει για τον Μωυσή. Ξέρουμε την ιστορία του Μωυσή. Διαπίστεως το 24 λέει ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Είχε την πίστη ότι ανήκει στο λαό Ισραήλ, στο λαό του Θεού. Και παρόλο που ήταν άρχοντας, ήξερε ότι ο πλούτος όλος είναι τα λόγια του Κυρίου. Είναι ο Θεός. Όλα τα υπόλοιπα και τα πλούτη της Αιγύπτου δεν αξίζουν τίποτα. Προκρίνας, λέει στο 25, μάλλον να κακουχείται με τον λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και στο 27, διαπίστεως αφήκει την Αίγυπτο, μη φοβηθείς τον θυμό του βασιλέως. Διότι, ως βλέπουν το άρωτον, ανεκαρτέρισε. Και στο 28, διαπίστεως έκανε το Πάσχα. Όλα τα γεγονότα, όλα τα φαινόμενα αυτά που διαβάζουμε, αδελφοί, μέσα στο λόγο του, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, αν κάποιος μπει στα παπούτσια των Αγίων αυτών, θα δει ότι είναι έξω από τη λογική. Έξω από τη σφαίρα της λογικής. Έκαναν πράγματα τα οποία ήταν έξω από την σφαίρα της λογικής. Δεν μπορούσε να σκεφτεί η Σάρα ότι εγώ, ναι, ξέρετε κάτι, εγώ θα γεννήσω, τώρα που είμαι 80 χρονών, θα γεννήσω γιο. Έξω από τη φυσική. Όταν έφτασε στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτό που λέει εδώ στο 29, και ήταν όλος ο λαός μαζί του και πίσω ήταν ο Φαραώ με το στρατό που τους κυνηγούσε, κάποιος λογικός άνθρωπος θα σκεφτόταν να βρούμε τώρα εδώ καμιά κατοστή χιλιάδες βάρκες να μπούμε να φύγουμε. Τότε θα σκεφτότανε. Δεν θα σκεφτόταν σίγουρα να χτυπήσει με ένα ραβδάκι ξύλινο τη θάλασσα να ανοίξει. Πώς έγινε όμως αυτό, διαπίστεως. Ήξεραν όλοι αυτοί, αυτός που τους μιλάει και τους δίνει τις εντολές, τις παράξενες, αυτές που είναι έξω από τη λογική, είναι ο Θεός. Αυτή είναι η πίστη. Στο 30 μιλάει για την Ιεριχώ. Το κεφάλαιο της Εξόδου το 14 μπορείτε να δείτε για τον Μωυσή και στο Ιησούς του Ναβί, από το πρώτο κεφάλαιο, είναι όλη η ιστορία της Ιεριχού. Σκεφτείτε λίγο. Στέλνει τον Ιησού του Ναβί και του λέει ο Θεός, θα πας σε αυτή την πόλη που είναι περιτυχισμένη, θα βάλεις μπροστά την Κιβωτό, θα βάλεις τους μουσικούς με τις σάλπιγγες, πίσω θα είναι όλοι οι υπόλοιποι και κάθε μέρα θα κάνετε μία στροφή γύρω από τα τείχη. Και την τελευταία μέρα θα κάνετε 7 στροφές και στην 7η θα αλλάξετε και θα πέσουν τα τείχη. Που δεν μπορεί, υπήρχε στρατός να μπει μέσα. Δεν είναι λογικό. Αλλά γιατί ήταν αυτό που κίνησε τον Ιησού τον Ναβί να το κάνει. Ήξερε ότι αυτό του το λέει ο Θεός. Και αυτό που του λέει ο Θεός, και αν, ακόμα και αν φαίνεται παράδοξο, έτσι θα γίνει. Και το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς αυτό. Και στο 32 λέει, και τι έτσι να λέγω ακόμα. Γιατί αν σας πω, λέει, και άλλα παραδείγματα, θα τελειώσει ο καιρός. Διηγούμενοι για τον Γεδεών, δεν ξέρω από την ιστορία του Γεδεών. Για τον Βαράκ, για τον Σαμψόν, για τον Εφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ, για τους προφήτες. Αδελφοί, η Γραφή είναι γεμάτη από παραδείγματα Αγίων, οι οποίοι είχαν την πίστη. Και φυσικά ο Λόγος του Θεού μας δίνει παραδείγματα και ανθρώπων που

0: δεν είχαν την πίστη, τη σωστή. Έκαναν δικά τους πράγματα. Για να μπορούμε, καθώς μελετάμε, να βλέπουμε το αποτέλεσμα της πίστης που ο Θεός θέλει να ζήσουμε και της απιστίας που θέλει να αποφύγουμε. Και δεν είναι μόνο τα παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης που εδώ μας λέει ο Παύλος. Έχουμε άλλα τόσα παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλά παραδείγματα. Ωραία. Γιατί όμως τα είπαμε όλα αυτά. Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο στους Εβραίους, το 12. Μας λέει ο Παύλος. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντως από το σούτο νέφος μαρτύρων, μας λέει ο Παύλος, σε όλους εμάς, αφού είμαστε περικυκλωμένοι από τόσο νέφος μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος. Ακούστε το. Λέει, ας απορρίψουμε παν βάρος. Όταν έχεις πράγματα που σε βαραίνουν μέσα στη ζωή σου και είναι βαριά, είναι εύκολο να τα αφήσεις, γιατί δεν μπορείς να το κουβαλήσεις. Τα αφήνεις εύκολα. Αλλά εδώ ο λόγος του μας λέει να αφήσουμε κάθε βάρος. Δεν σου λέει αυτά που είναι βαριά, αυτά που δεν μπορείς να τα σηκώσεις ή δεν μπορείς να τα κουβαλήσεις πολύ χρόνο. Ας σας ρωτήσω, αυτό εδώ, πόσο βάρος λέτε ότι έχει? Ας πει κάποιος. Πόσο? 200 γραμμάρια, λέει ο Γιάννης. Άλλος. Μα να ακούμε. 250. 450. Προσέξτε. Δεν έχει σημασία πόσο είναι το βάρος. Πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Υπολογίζουμε το βάρος. Αν αυτό εδώ το... Σήκωσα τώρα και ήπια. Οκ. Δεν έγινε τίποτα. Αν αυτό το κρατάω εκεί μία ώρα, τι θα γίνει? 2 ώρες, 10 μέρες, 20 χρόνια, τι θα γίνει? Αυτό το βάρος που δεν το υπολογίζεις, έρχεται στη πορεία της ζωής σου και σε κουράζει. Γι' αυτό εδώ λέει να αφήσουμε παν βάρος. Εγώ θα συνεχίσω, αλλά θέλω να σκεφτείτε αν έχετε βάρη. Αν έχετε βάρη που πρέπει να αφήσετε απόψε. Μία ωραία παραβολή που μας φανερώνει το εδώ είναι η παραβολή του Σπορέα, αν τη θυμάστε. Θα σας πω μόνο όταν σου ήρθε και ερμήνευσε την παραβολή του Σπορέα. Είναι στο Ματθαίος, στο 13, στο 22, τους λέει, αν θυμάστε καλά, για την τρίτη περίπτωση. Λέει, ο δε εις τους ακάνθας σπαρθείς, αυτός είναι ο ακούν το λόγο, έπειτα ημέριμνα του αιώνα τούτο και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Προσέξτε, γίνεται άκαρπος. Δηλαδή, δεν λέει ότι απαραίτητα φεύγει από την Εκκλησία. Δεν έχει καρπό. Ο καρπός του Πνεύματος, να μην τον πούμε, το ξέρετε ποιος είναι. Δεν είναι μόνο ο καρπός των ψυχών, είναι και ο καρπός του Πνεύματος. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα βάρη, που είναι τα βάρη της ζωής μπορεί να είναι αυτά, και άλλα βάρη, αυτό έρχεται και μας κουράζει. Αλλά λέει μετά να απορρίψουμε και κάτι άλλο. Λέει, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δεν μιλάει γενικά για την αμαρτία. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι σαν άνθρωποι, καθώς βαδίζουμε, κάποια στιγμή μπορεί να σκοτάσουμε και να πέσουμε. Δεν μιλάει για αυτή την αμαρτία. Μιλάει για την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε μπλέξει εύκολα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πορνεία. Μπορεί να είναι, να είναι ψέμα, να έχεις την τάση εύκολα να... Ρε παιδί μου, λες ένα ψέμα. Είναι κάτι εκεί το οποίο... είναι εύκολο για σένα. Αυτό πρέπει να το απορρίψουμε. Και γιατί πρέπει να απορρίψουμε το βάρος και την αμαρτία? Γιατί, λέει πιο κάτω, ας απορρίψουμε αυτά και ας τρέχουμε μεθ' υπομονής τον προκείμενο εις εμάς αγώνα. Γιατί είμαστε σε ένα αγώνα και τρέχουμε. Και αν έχουμε αφήσει τέτοιες αμαρτίες που μας περιπλέκουν εύκολα, αυτό τι σε κάνει? Σε γκρεμίζει κάτω. Σε ρίχνει. Και εκεί που τρέχεις, ξαφνικά, φανταστείτε ένα ποδηλάτι, να τρέχει και να πέφτει. Εντάξει. Άμα πέσει, νομίζω δεν θα ξανασηκωθεί, αλλά λέμε ότι πέφτει συνέχεια και σηκώνεται. Τι θα κάνει? Θα φύγουν οι άλλοι, γεια σας. Εάν κουβαλάει ένα βάρος πάνω του, τι θα γίνει? Κάποια στιγμή θα κουραστεί, θα φτάσει τελευταίος. Άμα δείτε, θα σας πω εγώ, γιατί νομίζω δεν βλέπετε, αγώνες ποδηλασίας, στα τελευταία χιλιόμετρα όλοι έχουν τα παγουράκια, πίνουν νερό. Στα τελευταία χιλιόμετρα όλοι τα πετάνε. Ξέρω, ακόμα 3-4 χιλιόμετρα θα τερματίσουν, δεν θα πιουν νερό, να γεμίσει το στομάχι και το πετάνε. Το παγουράκι είναι 200 γραμμάρια. Σιγά το βάρος, το πετάνε. Δεν μπορούμε να τρέξουμε όταν έχουμε πάνω μας βάρη και αμαρτία. Και τι θέλει, λέει στο 2, αποβλέποντες εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ως της υπέρ της χαράς της προκείμενης εις αυτόν, υπέφερε σταυρό, καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Και αυτό που θέλω, αδερφοί, αυτό το βράδυ, μ' αρέσαν όλες τις προσευχές που κάνατε. Τις άκουσα όλες. Όλες τις προσευχές που κάνατε ήταν στο θέμα. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι μας έχουμε βάρη. Όλοι μας κουβαλάμε πράγματα. Ακόμα και η ομολογία της αδερφής μας, στην ουσία είναι ένα βάρος που κουβαλούσε. Είναι έτσι. Ένα βάρος. Μπορεί να είναι να είσαι σαν φοιτητής, να νιώθεις βάρος, τι θα γίνει. Εγώ θυμάμαι όταν πίστεψα στον Κύριο, μάλλον πριν πιστέψω, ήμουν 22 χρονών, πριν πιστέψω, όταν ήμουνα ακόμα στον κόσμο, εκεί λίγο στα 20, 21, 22, είχα αρχίσει να νιώθω παράξενα, τι θα γίνει τώρα, ωραία, μεγαλώνω, τι θα κάνω. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που προσπαθείς να δεις, να βρω μια δουλειά, τι δουλειά θα βρω, να πάω φαντάρος, τι να κάνω, να πάω. Υπάρχει ένα σημείο εκεί που είναι λίγο θολό. Το έχετε περάσει κάποιοι που έχετε περάσει τις ηλικίες αυτές. Όταν πίστεψα λοιπόν στον Κύριο, λέω, εντάξει, τι χαζομάρες σκεφτόμουν. Τα άφησα όλα. Εντάξει, αυτό είναι. Έχω τον Κύριο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και θέλει ο Θεός αυτό το βράδυ να τα αφήσουμε αυτά τα βάρη. Σκεφτείτε μέσα σας τι βάρη μπορείτε να έχετε. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας προβληματίζει, μπορεί να σας στεναχωρεί. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, και είμαστε ένα μέλος από το σώμα του παγκόσμια, μας έχει προορίσει για ουράνια πράγματα. Δεν θα μας αφήσει. Και αν πολλές φορές τα πράγματα φαίνονται παράξενα, όταν τα ελέγχει ο Θεός, το αποτέλεσμά τους είναι υπέρ μας. Και ας μην το καταλαβαίνουμε όταν τα περνάμε αυτά. Θέλω να σκεφτείτε. Θέλω να κάνω προσευχή. Και πάνω σε αυτό που σας είπα. Θέλω να σας διαβάσω κάτι. Είναι μία... Η επικοινωνία είναι από ένα βιβλίο που λέγεται... Νομίζω Conversation with God. Ναι. Συνομιλία με τον Θεό. Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει. Μου άρεσε κάτι που είδα. Λίγο το έφτιαξα. Αλλά είναι μία νέα ψυχή που μόλις πίστεψε στον Κύριο και έχει μία επικοινωνία με τον Θεό. Γιατί βλέπετε, όταν έρθουμε στο Θεό, δεν έχει σημασία αν γεννήθηκε στην Εκκλησία, ο ερχομός στον Κύριο ξεκινάει από πότε. Ποιος μπορεί να μου πει? Πώς έρχεσαι στον Κύριο? Με την αναγέννηση. Από την ώρα που αναγεννιέσαι ξεκινάει η πορεία σου με τον Κύριο. Και όλοι έχουμε ένα σημείο αναγέννησης. Είτε γεννηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία, είτε ακούσαμε και ήρθαμε. Αναγέννηση λέγεται αυτό. Παίρνουμε αποφάσεις δηλαδή, γιατί κατανοούμε ότι αυτός που μας καλεί είναι ο ένας, ο μόνος, ο αληθινός Θεός και θέλουμε να τον ακολουθήσουμε. Και είναι μια τέτοια ψυχή που όταν έρχεσαι στον Κύριο, ξεκινάνε με, και έρχεσαι, στην αρχή είναι όλα ωραία, αλλά μετά ξεκινάει τι? Η δοκιμασία. Όταν έρχεσαι στον Κύριο, ο Κύριος ξεκινάει να εργάζεται μαζί σου με δοκιμασία. Είναι απαραίτητη δοκιμασία, να ξέρετε. Χωρίς δοκιμασία δεν μπορεί να φτιάξει το χαρακτήρα μας. Και εδώ αυτός που έχει αυτή την επικοινωνία με τον Θεό είναι στις πρώτες του δοκιμασίες. Και λέει, «Θεέ μου, καταραίω». Και αρχίσει να γίνονται πράγματα γύρω του. Εγώ θυμάμαι όταν πίστεψα, ξαφνικά είχα μία μάχη μέσα στο σπίτι μου. Η μάνα μου. Δηλαδή, ήμουνα όσες ώρες ήμουνα εκεί, είχα μία μάχη. Ξαφνικά χάλασε το περιβάλλον. Έχασα φίλους μου, έπρεπε να αφήσω πράγματα, ήθελα να τα αφήσω και κάποια ήξερα ότι έπρεπε να τα αφήσω και τα άφησα διαπίστως επειδή έπρεπε να τα αφήσω. Παράδειγμα το τσιγάρο. Αυτά όλα δημιουργούν διάφορα συναισθήματα μέσα σου. Και λέει, «Θεέ μου, καταραίω, μπορείς να με ξανασυναρμολογήσεις». Ο Θεός, δεν θα το προτιμούσα. Ο πιστός. Γιατί, λέει ο Θεός, επειδή δεν είσαι παζλ, ο πιστός, τι γίνεται με όλα τα κομμάτια της ζωής μου που πέφτουν στο έδαφος. Λέει ο Θεός, άφησέ τα εκεί για λίγο. Έπεσαν για έναν λόγο. Άφησέ τα να είναι εκεί για λίγο και μετά αποφάσισε εάν χρειάζεσαι να πάρεις κάτι πίσω από αυτά τα κομμάτια. Βλέπετε, ο Θεός όταν αρχίζει να εργάζεται μαζί μας και να φέρνει αλλαγές, δεν τις κάνει με δύο τρόπο. Αφήνει το θέλος να παραδώσεις πράγματα. Άμα θες. Λέει τώρα ο πιστός, δεν καταλαβαίνεις, του λέει, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ διαλύομαι. Ο Θεός, όχι, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Μεταμορφώνεσαι. Αυτό που αισθάνεσαι είναι πονή της μεταμόρφωσης. Ξεφορτώνεσαι τα πράγματα και τους ανθρώπους της ζωής σου που σε κρατάν πίσω. Τα κομμάτια δεν πέφτουν, τα κομμάτια τοποθετούνται στη θέση τους. Χαλάρωσε, του λέει. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησε αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεσαι πλέον να πέσουν. Σταμάτησε να κολλάς σε κομμάτια που δεν είναι πλέον για σένα. Άφησέ τα να πέσουν. Άφησέ τα να φύγουν. Λέει τώρα ο πιστός, άπαξ αρχίσω να το κάνω αυτό, Κύριε, τι θα μου μείνει. Ο Θεός, μόνο τα καλύτερα κομμάτια σου θα σου μείνουν. Λέει ο πιστός, φοβάμαι να αλλάξω. Ο Θεός, σου λέω συνεχώς, δεν αλλάζεις, γίνεσαι. Θυμάστε τι λέει ο λόγος Θεού. Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Δεν θέλουμε απλά να αλλάξουμε, όπως λέει η παροιμία, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα τα αλλιώς. Αυτό δεν είναι αλλαγή που ο Θεός θέλει. Ο Θεός αυτό που θέλει είναι να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Αυτή τη μεταμόρφωση είναι που θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Ρωτάει, γίνομαι, ποιος γίνομαι? Απαντάει ο Θεός, γίνεσαι αυτός που σε δημιούργησα να είσαι. Ένα άτομο γεμάτο από το φως μου. Την αγάπη μου, την ειρήνη μου, την ελπίδα που μόνο εγώ δίνω, με το θάρρος του λέοντα, θάρρος που πρέπει να έχεις πάντα μέσα σου, γεμάτος από τη χαρά του Πνεύματος, γεμάτος από το έλεος και τη χάρη μου. Σε έφτιαξα για πολύ περισσότερα από αυτά τα ρηχά κομμάτια με τα οποία αποφάσισες να διακοσμήσεις τον εαυτό σου και στα οποία προσκολάσαι με τόση απληστία και φόβο. Άφησε αυτά τα πράγματα να πέσουν από πάνω σου. Σ' αγαπώ. Μην αλλάξεις, γίνε όπως είμαι εγώ. Μην αλλάξεις απλά σε κάτι άλλο. Σε θέλω να είσαι αυτός που δημιούργησα. Θα συνεχίσω να στο λέω αυτό μέχρι να το θυμάσαι. Άγιοι γίνεστε όπως εγώ είμαι Άγιος. Και λέει, να, φεύγει κι άλλο κομμάτι. Ξεκολούσε κι άλλο κομμάτι από πάνω του. Και του λέει ο Θεός, ναι, άφησε το όπως είναι έτσι, να φύγει. Οπότε, του λέει, δεν είμαι σπασμένος, που είπε στην αρχή να το συναμολογήσει. Απαντάει ο Θεός, όχι. Αλλά σπάζεις το σκοτάδι, όπως η αυγή. Είναι μια καινούρια μέρα. Γίνε αυτός που είσαι πραγματικά, όπως εγώ σε δημιούργησα. Θέλω, αδελφοί, αν ο Κύριος μας μίλησε μέσα στην καρδιά μας αυτό το βράδυ, σε αυτά τα δύο θέματα, να κάνουμε μια προσευχή και να αφήσουμε αυτά τα δύο πράγματα και να εμπιστευτούμε με την αληθινή πίστη που ο Θεός μας δίνει μέσα από το Λόγο του, τον Κύριο. Να θυμάστε ότι πρέπει να μελετάτε την πίστη μας, την πίστη σας, την πίστη όλων μας, μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και αυτό που ο Θεός λέει, καταρχήν αυτός που μας μιλάει είναι ο Θεός. Δεν είναι ένας άνθρωπος που το έγραψε. Και θέλω να σηκωθούμε, θέλω να κλείσουμε τα μάτια μας και όποιος αισθάνεται, ο καθένας ξέρει την καρδιά του, όποιος αισθάνεται είτε κάποιο βάρος, είτε κάποια αμαρτία η οποία είναι εκεί συνεχώς και σε περιτριγυρίζει, οτιδήποτε είναι αυτό, και θέλεις να το αφήσεις με πίστη, ο Κύριος είναι εδώ να το πάρει. Σήκωσε το χέρι σου, μίλα στον Κύριο, πες του το πρόβλημα, καθώς θα κάνουμε προσευχή, και θα δεις το χέρι του Θεού. Γιατί ο Θεός σας θέλει ελεύθερους για να τρέξετε το τελευταίο κομμάτι που είναι. Και λέει, αν τώρα δεν μπορούμε να τρέξουμε και να προφτάσουμε, όταν θα τρέχουμε με τους ύπους, τι θα κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήσουμε αυτά πίσω. Και θα δεις τον εαυτό σου ότι θα αλλάξει εντελώς. Θα δεις ότι εκεί που μπορεί να σκεφτώσουν πράγματα, να είσαι προβληματισμένος, ο Θεός θα έρθει να αλλάξει τη σκέψη σου. Θα σου φέρει ειρήνη, θα σου φέρει γαλήνη μες στο πνεύμα σου. Αν τον εξητήσεις μέσα από το Λόγο του, θα τον δεις μέσα από το Λόγο του. Ό,τι διαβάζετε, ο Κύριος σας το ανοίγει να το βλέπετε. Να σας μιλάει μέσα από το Λόγο, μέσα από όνειρα, μέσα από οράσεις, μέσα από το στόμα σας. Λέει, θέλει να έχουμε τα καλύτερα χαρίσματα, μάλλον δεν το να προφητεύουμε. Έτσι δεν λέει. Ο Θεός είναι γραμμένο, για μας είναι. Ακούγεται δύσκολο, παράξενο, αλλά είναι για μας. Αμήν, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι Εσύ είσαι εδώ, Χριστέ μου Άγιε, και θέλεις, Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να μας ελευθερώσεις αυτό το βραδινό, Χριστέ μου, από κάθε βάρος, το οποίο μπορεί να κουβαλάμε πάνω μας χρόνια, Κύριε. Κάθε βάρος το οποίο μπορεί να μην το υπολογίζουμε και να νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε από μόνοι μας να το έχουμε, αλλά Εσύ θέλεις να στο παραδώσουμε, Κύριε Θεός μου. Θέλεις να μας ξεαγκιστρώσεις από όλα αυτά που έχουν έρθει από τον κόσμο μέσα μας, είτε καθώς είμαστε στον κόσμο, είτε επειδή επικοινωνούμε με τον κόσμο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μέσα από τις δουλειές μας, μέσα από τα σχολεία, Κύριε, μέσα από την καθημερινότητα, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλουμε όλα αυτά τα βάρη Εσύ να τα πάρεις από πάνω μας. Και ο καθένας ξέρει γιατί ζητάει από Σένα αυτή την ώρα, Κύριε. Και Εσύ ελευθερώνεις, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Και λαμβάνουμε την ελευθερία του Πνεύματός Σου αυτή την ώρα, στο όνομά Σου. Αφήνουμε τα βάρη μας. Τα αφήνουμε στα πόδια Σου τα Άγια, Κύριε Θεός μου. Εσύ να μας κάνεις να μπορούμε να τρέξουμε, να πετάξουμε, Κύριε Θεός μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά και την αμαρτία την ευκόλως στην περιπλέκουσα, καθώς λέει ο λόγος σου, Κύριε, στο όνομά σου. Δεν την θέλουμε, Κύριε Θεός μου, τη μισούμε, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτή την ώρα, Χριστέ μου, την πατάμε κάτω στο όνομά σου, Χριστέ μου, Κύριε. Και ζητάμε ελευθερία να έρθει, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού επάνω σε κάθε έναν, Χριστέ μου, Άγιε. Ό,τι είναι αυτό το οποίο είναι αμαρτία, Κύριε, πάνω μας, Κύριε, αυτή την ώρα, εσύ το παίρνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και μας βάζεις δύναμη, Κύριε, μέσα στο πνεύμα μας, Χριστέ μου, να μπορούμε να αντιστεκόμαστε, να μπορούμε να λέμε όχι, να κλείνουμε την πόρτα του διαβόλου σε όλα αυτά, Κύριε Θεός μου, στο όνομά σου. Γιατί το φως σου δεν έχει καμία σχέση και καμία επικοινωνία με το σκοτάδι, Κύριε, στο όνομά σου. Εσύ μας κάλεσες να είμαστε Άγιοι και μας βλέπεις Άγιοι, μας λογίζεις Άγιους, Κύριε. Γιατί μας έπλυνες με το αίμα σου και μας καθάρισες, Χριστέ μου, Άγιε. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μου, όλη τη δόξα, Κύριε, σε σένα τον Άγιο Θεό. Αμήν, Κύριε Θεός μου. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκιά παρουσία σου. Εσύ είσαι ανάμεσά μας, με το Πνεύμα σου το Άγιο, εργάζεσαι Κύριε, ούτως ώστε να μας ενώσεις, να μας συσφίγγεις με την αγάπη σου, γιατί αληθινά είμαστε το σώμα σου το Άγιο, Κύριε. Και θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ζητήσουμε να κάνεις το έργο σου τέλειο μέσα μας, Κύριε, να σου μοιάξουμε κατά πάντα, Κύριε, ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, ο νέοι σου μας, να ταιριάζουμε μέσα στο περιβάλλον του ουρανού, μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, σου ζητάμε τώρα να χρήσεις το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, ούτως ώστε να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, ούτως ώστε να ενεργήσει στο να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, Κύριε. Να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές, γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε, κατά πάντα. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Βλέπετε, σε αυτό που είπε ο Κύριος σχετικά με την ενότητα, αδελφοί, εσού καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως. Να λέμε πάντες στο αυτό. Έχει να κάνει με το σύνδεσμο, λέει, της ειρήνης. Είναι ανάγκη για να μπορέσεις να προσφέρεις αυτή την ενότητα, να εισβάλλεις αυτή την ενότητα, να είσαι ειρηνοποιός, αλλά για να δώσεις, τι χρειάζεται, να έχεις. Και αν δεν έχεις, θα πρέπει να λάβεις, να λαμβάνεις. Αμήν. Ειρήνη πολλοί έχουν εκείνοι που σε αγαπούν, Κύριε. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όλα έχουν να κάνουν, αδελφοί, με το να αναγνωρίσουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ξέρεις, αν είσαι μόνος σου, δεν θα προσφέρεις στην ενότητα, απεναντίας θα γίνεις άθελά σου. Σκάνδαλο. Διότι θα τα βλέπεις τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Με την θεωρία των οφθαλμών του φυσικού ανθρώπου και όχι όπως ο Κύριος επιθυμεί με τα μάτια του Πνεύματος. Γι' αυτό ας γίνουμε πλήρης ειρήνης. Καθώς πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, καρπός του Αγίου Πνεύματος τι είναι? Ειρήνη, ειρήνη. Μέσα σου θα απολαμβάνεις τη γλυκιά ησυχία, τη διαβεβαίωση του Πνεύματος, τη χαρά της παρουσίας του. Και καθώς πληρώνεσαι, γεμίζεις, αυτό θα το σκορπάς, θα είναι διάχυτο παντού. Όπου υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα, εσύ είσαι εκεί για να το δεις με τον τρόπο του Θεού, με τον τρόπο του Κυρίου. Δεν πειράζει. Ο Κύριος είναι αυτός που, επειδή έχεις εμπειριστεί και ξέρεις, μπορεί και κάνει τα πικρά γλυκά. Θυμάστε τα πικρά ύδατα, τα οποία τι έκανε? Τη ράβδο και έγιναν γλυκά. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό είναι μια μικρή εισαγωγή. Ο Κύριος έχει βάλει ένα μήνυμα απόψε στην καρδιά μου, αλλά Θέλω λίγο να με συγχωρέσετε. Έχει λίγο έλεγχο. Αλλά ξέρετε, είναι καλός έλεγχος. Γλυκός έλεγχος. Όπως πόσοι είμαστε γονείς, πόσοι έχουμε ελέγξει τα παιδιά μας, νομίζω όλοι. Αλλά το έχουμε κάνει γιατί? Επειδή τα αγαπάμε. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε την ζημιά που κάνουν ή μπορεί να κάνουν και θέλουμε να τα βοηθήσουμε, να τα προτρέψουμε, ούτως ώστε να το αποφύγουν. Να μην τους γίνει ζημιά μες στη ζωή τους. Αμήν. Και με τον ίδιο τρόπο, αδελφοί, την ίδια καρδιά έχει ο Κύριος. Ακόμα και ο έλεγχος του είναι από μια καρδιά αγάπης. Αμήν. Γιατί εμείς πολλές φορές για τον εαυτούλη μας δεν βλέπουμε κάτι στραβό. Τα βλέπουμε ότι τα κάνει όλα ωραία. Γιατί, τι είναι εκεί? Είναι το εγώ. Όμως, λέει, όντινα αγαπάει, ο Θεός τι κάνει, παιδεύει και ελέγχει. Το μαστιγώνει, αν χρειαστεί να το χτυπήσει με την έννοια το να φανερώσει το στραβό και να πει όχι, δεν είναι έτσι, δεν πρέπει αυτό, πρόσεξε. Να το ταρακουνήσει δηλαδή και να καταλάβει ότι αυτό είναι κίνδυνος. Και θέλω αδελφοί να έχουμε κατά νου πόσοι ζυγιζόμαστε τα πρωινά πάνω σε αυτή την ωραία ζυγαριά. Πόσοι έχουμε ζυγιστεί σε μια τέτοια ζυγαριά, να δούμε τι βάρος έχουμε. Ανεβαίνουμε στη ζυγαριά και ζυγιζόμαστε. Αμήν, και τι στόχο βάζουμε, ότι ξέρεις πρέπει να χάσω μερικά κιλά. Και θέλω από εδώ και στο εξής, όταν ανεβαίνεις πάνω σε αυτή τη ζυγαριά, να θυμάσαι μια άλλη ζυγαριά. Βλέπετε, ο Κύριος έχει μια ζυγαριά. Η διαφορά είναι, ζύγισε κάποιον. Θυμάστε, στο Δανιήλ, στο 5.25, με τον Βαλτάσαρ, ο οποίος από ασέβεια πήρε τα σκεύη του ναού και τι έκανε, νεκρόπινε με την παρέα του, ασεβής. Και τι είδε το όραμα εκείνο, το χέρι να γράφει στον τοίχο, εζυγίστης και ευρέθης ελπής. Και θέλω να κρατήσουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας είναι ο ίδιος. Έχει μια ζυγαριά. Αμήν. Το οποίο ζυγίζει τον κάθε άνθρωπο. Και θέλω να το δούμε αυτό το βράδυ με την πρόβλεψη, το πώς εμείς όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και θα έχουμε τελειώσει και θα φτάσουμε και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού και θα δώσει στον καθέναν μας κατά πώς. Σύμφωνα με την πορεία μας, σύμφωνα αφότου δέχτηκε στην ευεργεσία του Σταυρού της Σωτηρίας. Τι έκανες μέσα στη ζωή σου? Θα μας ζυγίσει δηλαδή με μια έννοια. Αμήν. Και θέλουμε εκείνη την ώρα να μην βρεθούμε ελλιπείς. Απεναντίας να βρεθούμε σε πλεώνασμα. Να μας πει ο Κύριος, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Και αυτό όμως εξαρτάται από πότε? από το σήμερα. Βλέπετε, είμαστε ένα στράτευμα. Ο αξιωματικός κάθε πρωί τι έκανε. Για να δούμε το όπλο σου είναι καλά καθαρισμένο. Για να δούμε η στολή σου είναι σιδερωμένη, είναι καθαρή. Το κρεβάτι σου είναι καλά στρωμένο. Το χρειαζόμαστε αυτό, αδελφοί. Χρειαζόμαστε δηλαδή τον έλεγχο, τον καλόν έλεγχο. Πρώτα απ' όλα, εμείς οι ίδιοι πρέπει να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Αμήν. Και πού γίνεται αυτό? Στα πόδια του Κυρίου. Πας στα πόδια του Κυρίου, στην προσευχή, και το πρώτο πράγμα που κάνεις τι είναι? Βλέπεις την ημέρα σου. Ελέγχεις τον εαυτό σου. Όπου έχεις ξεφύγει, τι κάνει? Η συνείδησή μας, εν πνεύματι Αγίου όμως, η δική μας, βαπτισμένη με Πνεύμα Άγιο, το χτυπάει. Λες εκεί, Γιάννη, ξέφυγες. Αλλά μην στεναχωριέσαι. Ο Κύριος δεν σε καταδικάζει. Έχεις χρόνο να διορθωθείς. Απλά, λες, Κύριε, συγχώρεσέ με. Δεν έπρεπε να ξεφύγω. Δεν έπρεπε να βγουν λόγια από το στόμα μου τα οποία πληγώνουν τον άλλον. Γιατί είπαμε, ο καθένας μπορεί να πει κάτι, ο διάβολος έρχεται και τι το κάνει, έρχεται και το παίρνει και λέει, κοίταξε να δεις τι σου είπε. Βρε αμάν, βρε σου είπε αυτό. Του δίνεις δηλαδή όπλα για να βάλει μέσα στην καρδιά σου πικρία και κακία. Γι' αυτό, αδελφοί, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, προσέχετε. Τι βγαίνει από το στόμα σας. Να είναι μόνο προς οικοδομήν. Μόνο προς οικοδομήν. Αμήν. Και εκείνο που είναι ανάγκη να δούμε. Ιησού μου, έλα εσύ και την επόμενη φορά που θα έρθει η ίδια πρόκληση, γιατί βλέπετε ο χαρακτήρας είναι εκεί. Έχουν χαραχθεί συμπεριφορές. Δηλαδή αν, ας πούμε, παίρνεις φωτιά γρήγορα, ανάβεις, αυτό θα ξανάρθει. Είναι στο χαρακτήρα μέσα εκεί. Σου δίνεται όμως η δυνατότητα να το πολεμήσεις εκεί στην προσευχή. Πεις, Κύριε, διαπιστώνω αυτό. Εσύ είσαι πιο μεγάλος από αυτό. Το φανερώνω, είναι αδυναμία μου, Κύριε. Συγχώρησέ με και βοήθησέ με, δώσ' μου εσύ τη δύναμη, την εγκράτεια. Γιατί το να είσαι το καρπός του Αγίου Πνεύματος, τι λέει, εγκράτεια, να είσαι εν κράτη, να έχεις τη δύναμη να πεις όχι, δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να χάσεις το δίκιο σου για να το βρεις. Γιατί υπάρχει κάτι εκεί που σου σε χτυπάει και τι σου λέει, μα έχεις δίκιο. Μα δεν έπρεπε να σου πει ο άλλος αυτό. Γι' αυτό και αντιδράω. Χαίρομαι πολύ. Αυτός είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Ο Κύριος όμως σε κάλεσε, είσαι παιδί του, και τι θέλει να σε κάνει, να σε μάθει, να σε διδάξει. Ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί, έχασε το δίκιο του. Πάνω στο Σταυρό έχασε το δίκιο του. Ήταν δίκαιο ο αθώος, ο Άγιος, να σταυρωθεί, ήταν δίκαιο? Όχι. Όχι. Απλά ο δίκαιος τι είπε? δέχομαι να καταλογιστώ σαν άνομος για να κερδίσω τους ανόμους. Ήταν ο μόνος τρόπος για να έχεις εσύ κι εγώ σωτηρία και σύνδεση. Και λέμε, ακολουθούμε τον Ιησού. Είναι ανάγκη, αδερφοί, να ακολουθήσουμε την καρδιά Του, τα σπλάχνα Του, τη θυσία Του, αν θέλουμε να Του μοιάξουμε κατά πάντα. Αμήν. Ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους ελέγχους του Κυρίου. Ας δούμε στον Ιώβ, στο έψιλον 17. Τι είναι εκείνο που θα μας κρατήσει, αδελφοί, μέχρι τέλους. Το να προσιλώσουμε τις καρδιές μας στο λόγο, στην αλήθεια. Τι είναι εκείνο που εάν κάποιος ξεφύγει, με ποιο τρόπο θα μπορέσει να επανέλθει. Καθώς εκείνος ο οποίος στέκεται για το θέλημα του Κυρίου, με αγάπη, αλλά με θάρρος και παρησία θα πει, ξέρεις κάτι αδελφέ, έχεις ξεφύγει από το τέλειο θέλημα του Κυρίου. Και στο λέω με αγάπη. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μετανοήσεις και να κάνεις, λέει, τα πρώτα έργα. Η σοφία είναι πολύ ωραία το να μιλήσουμε με σοφία και αγάπη. Αλλά πολλές φορές, επειδή έχει να κάνει με δαίμονες εκεί που σκληρύνουν την καρδιά, υπάρχουν φρούρια μέσα στη διάνοια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο ο τρόπος του να το χτυπήσει και να το βαρέσει αυτό το φρούριο, όπως έκανε ο Ιησούς με τους Φαρισαίους στο τέλος της διακονίας του. Τι τους είπε? «Τάφοι ασβεστωμένοι». Και πιστεύω ότι αυτός ο λόγος θα μπορούσε να ενεργήσει σε μια καρδιά η οποία είχε πάρει τέτοια σκλήρυνση μέσα της. Ούτως ώστε να υποστηρίζει της θρησκείας και να μην αναγνωρίσει τον ίδιο το Γιο του Θεού, ο οποίος ήρθε εν το μέσο του Ισραήλ και δεν γνώρισαν την επίσκεψή του. Γιατί οι καρδιές τους είχαν σκληρυνθεί, είχαν πορωθεί. Και μόνο ένα τέτοιος έλεγχος θα μπορούσε να βοηθήσει μια τέτοια καρδιά. Το ίδιο έκανε και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τι έλεγε στον Ηρώδη? «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται». Είμαστε σε μια εποχή, αδελφοί, που είναι ανάγκη να ακούγεται ξεκάθαρα το θέλημα του Κυρίου και το τι είναι αμαρτία. Γιατί είπαμε ότι αυτή η λέξη τίνει να εξαλειφθεί. Δεν την ακούς. Ο Κύριος μας κάλεσε όμως να πούμε τι είναι το θέλημά Του. Και η αμαρτία είναι αμαρτία που φέρει μέσα στον άνθρωπο δεσμά. Ενδιαφέρεται, θέλει ο άνθρωπος η καρδιά του να είναι ελεύθερη, να έχει τη χαρά και την ομορφιά, να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, τη ζωή. Όλοι ψάχνουν για την ευτυχία. Όλοι τρέχουν δεξιά και αριστερά γιατί να βρουν κάποιον να τους δώσει το μυστικό της ευτυχίας. Και ο Κύριος σου λέει, μετανόησε από την αμαρτία, μετανόησε. Καθώς ο άνθρωπος μετανοεί, αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας. Αναγνωρίζει ότι έχει σφάλει, έχει πάρει στραβό δρόμο. Και καθώς σπάει η καρδιά, αυτό που ανακαλύπτει είναι ότι ο καλός Θεός έχει προβλέψει τη διέξοδο. Είναι εκεί ο καλός Σαμαρίτης για να ρίξει το έλεον και τον ίνο στην πληγή και να την επιδέσει και να περιποιηθεί την ψυχή. Και να φύγουν οι ανασφάλειες, να φύγουν οι φόβοι, να φύγει η κατάθλιψη, να φύγουν όλα αυτά τα οποία ο διάβολος θέλει να βάλει μέσα στον άνθρωπο και να απολαύσει η καρδιά και η ψυχή, ο άνθρωπος. Γλυκιά ελευθερία. Έρχεται ο Ιησούς με το άγγιγμά Του, με το θρόισμα του Πνεύματός Του και ο άνθρωπος αναπνέει καθαρό οξυγόνο μέσα στα βάθη της ύπαρξής Του, που είναι το πλήρωμα του ζωντανού Θεού. Αυτό που πλάστηκε και έχει ανάγκη. Και όλα αυτά, γιατί? Γιατί ανταποκρίθηκε στον έλεγχο του Κυρίου. Όταν ξεκίνησε την διακονία του ο Κύριος, ποιο ήταν αυτό πρώτο που διακήρυτε? Τι έλεγε? Ελάτε. Μετανοείτε! Μετανοείτε! Έλεγχος μεν, αλλά έλεγχος ο οποίος είναι απαραίτητος για να έρθει η μετάνοια και καθώς θα μετανοήσει ο άνθρωπος, θα δεχτεί το αίμα, θα τον ντύσει ο Κύριος με τη δικαιοσύνη Του και θα νιώσει τη νέα κτήση, ότι είναι νέο κτίσμα, ότι γεννιέται πνευματικά, ότι αντιλαμβάνεται τα του Πνεύματος και αρχίζει να έχει, εκεί που δεν είχε, αληθινή ειρήνη και χαρά μες στην καρδιά του. Αν ισχύει ο λόγος, λοιπόν, ότι όντινα αγαπάει, ο Κύριος αυτόν ελέγχει. Ιώβ, έψιλον 17. Ιδού μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Δια τούτο μη καταφρόνει την παιδεία του παντοδυνάμου. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Και να σας πω, η έλεγχη του Κυρίου είναι η ασφάλειά σου. Εάν σε ελέγξει ο Κύριος, αυτό είναι ασφαλές για σένα. Τι είναι καλύτερο? Να σε ελέγξει ο Κύριος ούτως ώστε να διορθώσεις την πορεία σου ή να έρθει ο κόλακας και να σου πει «Μπράβο, αδελφέ μου, πολύ ωραία τα κάνεις, πολύ ωραία περπατάς». Ο κόλακας, ο οποίος δεν έχει σπλάχνα, δεν έχει καρδιά Θεού, δεν βλέπει που πας καν. Ενώ πηγαίνεις στο λάκκο, δεν θα σου πει «πρόσεξε, διόρθωσε την πορεία σου». Δεν θα σου το πει, θέλει να είναι καλός μέσα εισαγωγικά μαζί σου. Σου τα λέει ωραία Και ο σαρκικός άνθρωπος τι λέει? «Ω, τέτοιον θέλω, αυτόν θέλω, να με πενγεί, να μου λέει ωραία». Εν αντιθέσει, όταν θα έρθει ο άνθρωπος του Θεού να σου πει, «Κοίταξε, αδερφέ, πρόσεξε. Εάν ξεμένεις από την κοινωνία σου με τον Κύριο, το να συνέρχεσαι με το σώμα μου, με το να μένεις στις προσευχές, αλλά θα τα δούμε αυτό λίγο παρακάτω. Στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Σίγμα 7, τι μας λέει? Το Πνεύμα το Άγιο, καθώς ήρθε, ο Αναστημένος Ιησούς, τι ήρθε να κάνει την Πεντηκοστή και μετά? «Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι εάν δεν επέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς». Παρακάτω. «Και ελθόν εκείνος, όταν θα έρθει», λέει, «το Πνεύμα το Άγιο», τι θα κάνει? Το πρώτο που θα κάνει ποιο είναι? «Θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσης». Αχ, αδελφοί, αυτός ο έλεγχος του Θεού. Ο υγιής έλεγχος του Θεού. Καθένας μας, καθώς είμαστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, έχεις μέσα τη φωνή του Θεού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην το σβήνεις το Πνεύμα Του, αλλά να πληρώνεις το τίμημα, ούτως ώστε να βάζεις λάδι στο καντήλι σου. Να βάζεις λάδι στο λίχνος σου. Και τότε ο Κύριος θα σου μεταφέρει τον έλεγχο του εκεί που χρειάζεται. Τον έπαινό του ακόμα εκεί που πράττεις καλώς. Αλλά εάν κοφεύεις, εάν ενώ σου έχει δώσει την είσοδο στις ευλογίες, εσύ είσαι τόσο πολύ προσιλωμένος στα βιωτικά, ούτως ώστε αμελείς ότι η περιστερά του Θεού, που είναι απαλή και η λεπτή φωνή του. Ξέρεις, για να μπορέσεις να έχεις σχέση με την περιστερά του, θα πρέπει να κατασυγάσεις από το θόρυβο του κόσμου. Κατασυγάσεις. Είναι το απαλό αεράκι που τόσο έχεις ανάγκη και που ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο. Ποιο είναι το περιβάλλον που ευαρεστείται για να έρθει? Πρέπει λοιπόν, είσαι υπεύθυνος για να δημιουργήσεις αυτό το περιβάλλον. Να κάνεις τόπο δηλαδή κατοίκησης. Τόπο που να χαίρεται και να αναπαύεται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιησούς καταρχήν ήρθε, λέει στον Ισαΐας, στο Ι3, να δούμε στο Ισαΐας, στο Ι, στο 11ο. Πέστε μου τον καιρό που ο Κύριος υπηρετούσε εδώ στη γη. Ήταν όλες οι φορές μιλούσε με αγάπη και ήπια στο λαό και στους μαθητές. Ακόμα και στους μαθητές του ήταν φορές που τους έλεγξε, τους επέπληξε. Λέει, πήγαινε άπιστη, λέει, και διεφθαρμένη, λέει. Πόσες φορές, πάντα όμως, οι μαθητές ήξεραν, όπως και εμείς ξέρουμε, αδελφοί, ότι αυτός ο έλεγχος ήθελε να χτυπήσει την απιστία, τη σκληροκαρδία. Αυτός είναι εχθρός και σε αυτόν έκανε επίθεση ο Κύριος. Και το ίδιο ισχύει και για μας. Όταν λοιπόν ακούμε τους ελέγχους του Κυρίου, όταν θα ξέρεις ότι θα έρθει η ώρα που θα μας βάλει στη ζυγαριά και δεν θέλουμε να βρεθούμε λυπείς, εξαρτάται από το σήμερα. Και αν σήμερα σε έβαζε στην πλάστιγκά του, τι αποτέλεσμα θα έβγαζες? Πλήρη ή ελλειπή? Και αν η πλάστιγκα είναι το κήρυγμά μας, πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάστασή μας σήμερα. Και θέλω να αναφέρω μερικά σταθμά. Ζήλια δηλαδή. Από τη μια είμαστε εμείς και από την άλλη, γιατί μιλάμε για εκείνες τις παλιές ζυγαριές, ότι όσοι θυμάστε που ο Μπακάλης έβαζε εκείνο το δράμι από τη μια μεριά και από την άλλη, με τα πετιναράκια. Ή τη μεγαλύτερη που ανέβαινε σε πάνω, δεν ήταν ηλεκτρονικές. Λοιπόν, ένα ζύγι είναι η αγάπη. Αγάπησες, Κύριο, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια. Αγαπάς, Κύριο, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά. Με όλη σου την καρδιά. Αδελφοί, έλεγχος υγιής για το καλό σου.

Είναι ασφάλεια για σένα. Όπως ο πατέρας σου που σε αγαπάει και σου λέει, παιδί μου, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Επειδή βλέπει. Θέλω ο καθένας μας να δώσει τις απαντήσεις, αδελφοί, σήμερα. Μέσα του. Όσο είναι καιρός για να διορθωθούμε, να αλλάξουμε πορεία. Βλέπετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Αγάπησες ή αγαπάς τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Σε ζυγίζει τώρα ο Κύριος, έτσι. Σε βάζει εκεί με τα 80 ή 100 κιλά σου, αλλά εκεί μετράει αρετές. Και από την άλλη μεριά, για να δούμε τι γίνεται με την αγάπη, τι έκανες. Πού είναι το αγαπησιόμετρο, η αγάπη σου μέσα για τον Κύριο, και αυτό έχει αντίκτυπο πού? Στον πλησίον σου, στον αδερφό σου. Ακόμα εάν θέλεις και στον εχθρό σου. Τι κάνεις? Του το κρατάς, του κρατάς για αυτό που είπε ή έκανε εναντίον σου, ή έχεις επιλέξει την βασιλική καρδιά του Ιησού Χριστού. Και αυτό που σε νοιάζει είναι, Κύριε, εσύ στο λόγο σου αυτό μου παρήγγειλες. Αυτό μου δίδαξες και εγώ δεν με νοιάζει. Ας πληγώνει το εγώ μου, την υπερηφάνειά μου. Δεν με νοιάζει γι' αυτό. Εμένα με νοιάζει τι θέλεις εσύ από μένα. Θέλεις να αγαπάω τους εχθρούς μου. Οκ. Τους συγχωρώ λοιπόν. Τους ευλογώ. Κάνε χάρη, Κύριε, σώσε τους. Ψυχές είναι. Γιατί να πάνε να χαθούν. Στη ζυγαριά, εφόσον έχεις πάρει τέτοια απόφαση, στα μάτια του Κυρίου, τι κάνεις? Κερδίζεις πόντους. Άλλο μέτρο. Τι γίνεται με το λόγο του, ο οποίος σφραγίστηκε με το αίμα του? Είναι ο Δαβίδ εκεί, ο οποίος είχε ένα μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί πάνω στα πρόβατα που ήταν στο βουνό, είχε μαζί του ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Και τι έλεγε ο Δαβίδ? Πόσον αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι η μελέτη μου. Σε ζυγίζει ο Κύριος. Το λες αυτό? Έχει αυτή την αξία ο λόγος μέσα σου ή, πού να διαβάσω πάλι. Τα έχω διαβάσει, τα ξέρω. Τι συμβαίνει? Εάν σκέφτεσαι έτσι, σήμερα είναι η μέρα όπου θα πρέπει να το ξαναδείς το πράγμα. Κάτι χρειάζεται διόρθωση. Μετάνοια είναι η ευκαιρία σου να μετανοήσεις και να δεις πώς ο Δαβίδ έβλεπε. Πόσο μάλλον που σου έχει δώσει τώρα τα πλούτη του Λόγου μέσα από την Καινή Διαθήκη και όχι μόνο. Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Επί το Λόγο σου ελπίζω. Έτσι έλεγε ο Δαβίδ. Η οφθαλμή μου προλαμβάνουσι τας νυχτοφυλακάς, δια να μελετώ το λόγο σου. Ψαλμός Ρογιώτα Θήτα, 97. Εσύ πόσο αγαπάς και μελετάς τα μαρτύρια του Θεού, τους λόγους του. Αυτό είναι ο πλούτος σου, αυτό είναι τα εφόδια σου, που θα μπορέσεις να
καταπολεμήσεις τον αντίδικό σου που σαν λιοντάρι περιέρχεται και συνέχεια μεθοδεύεται πώς θα σε καταπιεί. Βλέπετε τι σκοτάδι επικρατεί στον κόσμο. Και όλο αυτό αναμένεται τι να κάνει. Ακόμα περισσότερο. Πώς θα ανταπεξέλθει το παιδί του Θεού εάν είναι μια συνήθεια τα πράγματα του Θεού. Έχεις ανάγκη λοιπόν να αποκτήσεις την καρδιά του Δαβίδ για να γίνεις ισχυρός, για να μπορέσεις να νικήσεις την αρκούδα και το λιοντάρι που είναι δαίμονες. Ένα άλλο ένα άλλο μέτρο, ένα άλλο ζύγι. Ο Κύριος μας λέει να είμαστε σε αδιάλειπτη προσευχή. Σε αδιάλειπτη προσευχή. Ο Ιησούς σαν άνθρωπος πέρασε ολόκληρες νύχτες προσευχόμενος τον Πατέρα πότε για να πάρει οδηγία για το έργο, πότε για να μεσητέψει, άλλες φορές για να υποτάξει το θέλημα του ανθρώπου. Άνθρωπος, σαν άνθρωπος, κανονικός. Αλλά μέσα στην προσευχή, τι έκανε. Υπέτασε το, όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου Πατέρα. Εκεί τον νικούσε. Αν τώρα μας ζυγίσει ο Κύριος σε αυτό το μέτρο, πού θα βρεθούμε. Πού θα βρεθούμε, αδελφοί. Γι' αυτό, όταν λέμε ότι είναι ανάγκη να γίνουμε λαός προσευχής, με άλλα λόγια, είναι ανάγκη να ενδυναμωθείς, να κρατεωθείς μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, να νικήσεις. Γιατί αν με τους πεζούς μένεις πίσω, λέει, αύριο με τα άλογα τι θα γίνει. Δηλαδή, τέτοιες καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, να έχεις τέτοιες δυνάμεις που να ξεπερνάς, όπως ο Ηλίας, τη δύναμη του αλόγου, την ταχύτητα του αλόγου. Αυτό εξαρτάται όμως από το σήμερα. Θα έρθει η ώρα, αδελφοί, που όλα αυτά θα μας ζυγίσει ο Κύριος. Και μας δίνεται μοναδική ευκαιρία σήμερα. Σήμερα! Να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη πραγματικά. Τι γίνεται με την πορεία μας, με τη στάση μας. Και να διορθώσουμε την πορεία μας. Να ευθετήσουμε την οδό μας. Ας μην είναι άλλο ένα κήρυγμα που γαργαλίζει τα αυτιά μας, αλλά να αλλάξει πράγματα μέσα στη ζωή μας. Τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Αδελφοί, δεν έχω με κανένα τίποτα, δεν στοχοποιώ κανέναν, σας αγαπώ όλους, απλά είναι ο λόγος. Αμήν. Τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής και τι κάνεις για να βοηθήσεις το έργο του Κυρίου. Ζήτα το στην προσευχή σου, Κύριε. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη βασιλεία σου, για το σώμα σου. Γιατί αυτό έχει αξία. Να το κάνεις, επειδή αγαπάς τον Κύριο και το κάνεις για Εκείνον. Όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο το κάνεις, επειδή έχεις εκτιμήσει την κλίση σου και ξέρεις ποιον Θεό υπηρετείς. Ένα άλλο ζύγι. Τι γίνεται με την ταπείνωση. Ένας που ήταν βασιλιάς και κύριος. Και μάλιστα ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Είπε,
«Μάθετε ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά». Και δέχτηκε να υπηρετήσει και να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Ποια είναι η δική σου ταπείνωση? Πόσες φορές υποχώρησες, πόσες φορές αδικήθηκες, πόσες φορές δεν ύψωσες το εγώ σου? Αυτό είναι ταπείνωση που λέγαμε προηγουμένως και ταυτίζεσαι με τον Ιησού. Γιατί υπερίσχυσε η αγάπη σου για τον Κύριο και η αγάπη σου για τον αδελφό σου. Σημαίνει ότι αυτή η αρετή την έχει κεντήσει ο Κύριος μέσα σου. Αν δεν έχει συμβεί ακόμα, είναι η ώρα. Θα του το ζητήσεις και θα το κάνει. Άλλο ζύγι. Η υπομονή. Ο Ιάκωβος λέει στο Α4 ότι η υπομονή μας πρέπει να έχει έργο τέλειο. Και αλλού στην Εβραίους λέει ότι υπομονής έχομεν χρίαν, το Ιώτα 36, για να κάμουμε το θέλημα του Θεού. Ποια είναι η υπομονή σου, αδερφέ μου, στη δυσκολία, στη δοκιμασία? Ποια είναι η υπομονή σου? Εάν μόλις θα έρθει η δοκιμασία αμέσως αντιδράς, έχεις ανάγκη από την υπομονή. Κύριε, εργάσου την υπομονή σου μέσα μου. Και όλα αυτά, χωρίς να δοκιμαστείς και να ζυγιστείς, με όλα τα σταθμά του Θεού, απλά είναι κάποια ενδεικτικά. Θέλω να δώσω μερικά παραδείγματα πριν τελειώσω, ό,τι έχει να κάνει με τον έλεγχο του Θεού. Είναι απαραίτητος έλεγχος, αδερφοί, γιατί είπαμε ότι είναι για επανόρθωση. Για ποιο λόγο ο έλεγχος? Όχι για να κατακεραυνώσεις και να μειώσεις την προσωπικότητα του αδελφού σου ή οποιοδήποτε ανθρώπου. Δεν το κάνεις με αυτά τα κίνητρα, με αυτή την καρδιά. Το κάνεις επειδή θέλεις να έρθει η επανόρθωση. Ψαλμός Λάμδα Θητά 11. Και αυτός ο έλεγχος δεν πρέπει να είναι ποτέ με θυμό. Δηλαδή να βγαίνεις, να ελέγξεις κάποιον, αλλά τον ελέγχεις με θυμό, του τάπα. Όχι. Με μακροθυμία, με αγάπη, με σπλάχνα Χριστού. Και δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους Αγίους. Δηλαδή αν θα έρθει ο εργάτης και σου πει, ξέρεις κάτι αδερφέ, αυτό και αυτό πρέπει να το διορθώσεις. Έλα αδερφέ μου, σε βλέπω μία στις τόσες. Έλα πιο κοντά. Έλα. Έλα να ενωθούμε, να γίνουμε το στράτευμα του Κυρίου. Μην το κρατήσεις. Πήγαινε σπίτι σου, πες, έχει δίκιο αδερφός. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Εγώ πρέπει να αλλάξω πορεία. Κάτι πρέπει να διορθώσω στη ζωή μου, ούτως ώστε, εφόσον με έχει καλέσει ο Κύριος μέσα στη Βασιλεία του, να σταθώ αντάξιος της πρόσκλησής μου. Στις παροιμίες το ΚΖ5 λέει, ο έλεγχος είναι καλύτερος από κρυφή αγάπη. Στον Εκκλησιαστή, στο Ζ5, λέει ότι ο έλεγχος είναι καλύτερος από τους επαίνους των αφρόνων. Στον Ψαλμό Ρώμη Α5 λέει ότι ο έλεγχος που έχει, είπαμε, αυτά τα χαρακτηριστικά της επανόρθωσης, της διόρθωσης, είναι, λέει, καλύτερος από μύρο και περισσότερο ωφέλιμος στα παιδιά του Θεού από ότι το μαστίγωμα των αφρόνων. Παροιμίες Ιωταζήτα 10.
και απόδειξη πιστής φιλίας. Έχεις ένα καλό φίλο, τον οποίο τον αγαπάς, κάποια στιγμή τον βλέπεις ότι κάπου έχει ξεφύγει και αυτό θα του κάνει, φέρει καταστροφή. Τι κάνεις? Θα του μιλήσεις ή θα σκεφτείς να μην τον στεναχωρήσω τώρα? Θα του μιλήσεις, θα του πεις, φίλε μου, πρόσεξε εκεί, μην συνεχίσεις. Άλλαξε πορεία. Το κάνεις επειδή τον αγαπάς. Και αυτό το νόημα έχει ο έλεγχος του Κυρίου. Ας δούμε Β' Σαμουήλ, Ι' Β'. Β' Σαμουήλ, Ι' Β', από το 7. Είναι η περίπτωση του Δαβίδ, ο οποίος έχει αμαρτήσει σοβαρά. Και δείτε, αδελφοί, τι ευεργεσία έκανε αυτός ο έλεγχος μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Ξέρουμε την ιστορία. Είναι κάποιος ο οποίος είναι βασιλιάς, είναι πλούσιος, έχει όλα τα αγαθά. Έρχεται ένας επισκέπτης και αντί να πάρει από τα δικά του τα σφάγια, τι κάνει? Ένας γείτονας είχε μία μοναδική αμνάδα. Αντί να πάρει από τα δικά του τα πολλά, για να κάνει τραπέζι στον επισκέπτη, πάει και παίρνει του γειτόνου την αμνάδα και την σφάζει για να κάνει τι. Τα ακούει αυτό ο Δαβίδ και τι λέει? Πα, άξιος θανάτου είναι αυτός που το έκανε αυτό. Άξιος θανάτου. Και τι του λέει ο Νάθαν? Εσύ είσαι αυτός. Μέχρι πρότινος πόσο ωραία φαινόταν ο Δαβίδ, καθώς πρέπει, μέχρι ότου ήρθε ο έλεγχος του Κυρίου. Η καρδιά σου, Δαβίδ, αυτό έκανε. Αυτό έπραξες. Και τι έκανε ο Δαβίδ? Είχε εξουσία, θα μπορούσε να σκοτώσει τον Άθαν. Ήταν βασιλιάς. Αλλά άφησε τον έλεγχο αυτόν. Τον δέχτηκε τον έλεγχο. Μετανόησε ειλικρινά. Μετανόησε. Ελέησο με ο Θεέ κατά το μέγαλο έλεος σου. Και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου. Ήρθε πραγματική, αληθινή μετάνοια μέσα του. Και ο Κύριος τι έκανε? Τον συγχώρησε. Τον συγχώρησε. Ήρθε, αδελφοί, να αλλάξουμε πράγματα, περισσότερο να προσκοληθούμε στον Κύριο, περισσότερο να εκτιμήσουμε την κλίση μας και ο καθένας από μας πραγματικά, μα πραγματικά να προσκοληθούμε σε Εκείνον. Να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα, να γεμίσουμε με τη δύναμή Του, να μπορούμε να είμαστε τα φώτα τα δικά Του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όχι απλή ακόλουθη, αλλά λίχνη και όμενη και φεγγόμενη. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για ό,τι έχεις κάνει για μας, Κύριε. Εξασφάλισες με τη θυσία Σου, με την αγάπη Σου, Κύριε, αιώνια σωτηρία. Και τώρα αυτό που περιμένεις είναι ο καθένας μας να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι με μισή καρδιά, αλλά με όλη μας την καρδιά.
μας λέγεις με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Και αυτό σου ζητάμε, εσύ να εργαστείς μέσα μας αυτό το βράδυ, Κύριε. Να μην σκανδαλιζόμαστε, Κύριε, σε σένα, αλλά απέναντίας. Εσύ είσαι ο μόνος που έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Εσύ είσαι η αιώνια ζωή. Και σε ευχαριστούμε για την Άγια Παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αληθινός, ζωντανός. Και σε κάθε μια καρδιά αυτό το βράδυ, έλα εσύ και εργάσου. Έλα εσύ με το γλυκό έλεγχο, Κύριε Ιησού μου, την προτροπή, Κύριε μου, ούτως ώστε να αναζωστούμε τις σοσφίες, τις διάνοιά μας, Κύριε, και να δώσουμε αυτό που ανήκει σε Σένα, Κύριε. Να παραδοθούμε ολοκληρωτικά. Να γίνουμε αυτό που μας θέλεις. Υπηρέτες δικοί Σου, Κύριε. Όλοι μαζί ενωμένοι, Κύριε μας. Ω Ιησού μας, να φέρουμε, Κύριε, το Λόγο Σου, να φέρουμε τις αρετές τις δικές Σου μέσα στη γενιά μας. Δώσε θάρρος, Κύριε, στο λαό Σου. Δώσε δύναμη στο λαό Σου, Κύριε. Ούτως ώστε όταν θα έρθει η ώρα να μας ζυγίσεις, Κύριε, να μην μας

οι οποίοι δια του πνεύματός του θα δουλέψουν για να γίνει αυτή η δουλειά. Όταν έβαλε το λαό Ισραήλ να κατακτήσει τη γη, σήκωσε το Μωυσή. Μετά το Μωυσή σήκωσε τον Ιησού του Ναβί. Και τους λέει, διαβάζω από τον Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, εδάφιο 14. Τους λέει, τώρα λοιπόν φοβήθηκε, είναι λίγο πριν πεθάνει. Και τους δίνει την τελική προτροπή που είχε μέσα του. Λέει, τώρα λοιπόν φοβήθηκε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Πει κανείς, καλά εδώ είχαν δει όλα τα θαυμάσια αυτή η γενιά, η νέα γενιά, μέχρι να μπουν μέσα στη γη. Όταν μπήκα στη γη τα χρόνια αυτά του Ιησού του Ναβί, είδαν τον Κύριο να κάνει εξαίσια πράγματα και τους καλεί τώρα ο Ιησούς του Ναβί να αφήσουν θεούς τους οποίους λάτρευαν. Οτιδήποτε ήταν αυτό το οποίο έμπαινε σε αυτούς και στο θέλημα του Θεού, ο Κύριος λέει με τον Ιησού του Ναβί, ξεχωρίσατε τους εαυτούς σας να λατρέψετε με αλήθεια εκείνον. Και λέει στο 24, αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιο θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορρέων στον οποίο τη γη κατοικείται. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Δηλαδή, τους βάζει ο Θεός στο σημείο της απόφασης, στο να εκλέξουν τι είναι αυτό το οποίο θα ακολουθήσουν και μέσα σε αυτό, σε αυτή την απόφαση, τους λέει θα κάνετε την απόφασή σας και σε αυτή την απόφαση θα σταθείτε. Υπό μία έννοια θα λέγαμε ότι δεν τον νοιάζει το Θεό τι θα διαλέξω. Υπό μία έννοια. Τον νοιάζει. Αλλά βλέπετε, επειδή είναι στο ελεύθερο θέλω του κάθε ανθρώπου το πώς θα ζήσει, ο Κύριος λέει μέσα από τον Ιησού του Ναβί, εκλέξετε τι θα ακολουθήσετε. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε τον Κύριο ή αν θέλετε να ακολουθήσετε τους θεούς των εθνών, μέσα στους οποίους έρχεστε να τους κυριεύσετε τα έθνη. Και τελικά ο Ισραήλ τι ακολούθησε. Τους θεούς των εθνών. Απευθείας. Μόλις φεύγει ο Ιησούς του Ναβί, μπαίνουν στην περίοδο των κριτών και πέφτουν μέσα στους θεούς των εθνών, στα είδωλα. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος σήκωσε τον Ηλία στις μέρες του Αχάβ, οι οποίες μέρες είναι παράλληλες μέρες με τις δικές μας. Γιατί ο Αχάβ είναι ένας από τους τύπους του Αντίχριστου. Και λέει στην Α' Βασιλέων 18:21, τους καλεί στο Κάρμιλος και εκεί κηρύττει το ίδιο μήνυμα ο Ηλίας. Βλέπετε, πάντα ο Θεός θέλει να καλέσει το λαό του. Λέει, και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε, «Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγο. Πάλι ακριβώς στο ίδιο δίλημα. Τους λέει, «Διαλέξτε ποιον θα ακολουθήσετε». Γιατί έχει ο Θεός να κάνει μια δουλειά, αδερφοί. Και ο Ηλίας αυτή τη δουλειά μπορεί να αισθανόταν, όχι μπορεί, αισθανόταν ότι ήταν μόνος του. Μάλιστα το είπε στον Κύριο, μόνος μου έμεινα. Λέει ο Κύριος, όχι δεν είσαι μόνος, υπάρχουν και κάποια άλλα γόνατα που δεν έκλειναν στο Βάαλ. Αλλά σαν άνθρωπος του Θεού στάθηκε. Και πάντα όταν ο Θεός έφτανε και φτάνει στο σημείο να κάνει τη δουλειά του, θα σηκώσει ανθρώπους. Προφητεύει ο Ισαΐας για τον ερχομό του Μεσσία και πριν τον ερχομό του Μεσσία για να προετοιμαστεί ο Δός, ποιος έπρεπε να έρθει? Ο Ιωάννης. Και λέει η προφητεία στον Ισαΐα, χειρίτη, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Αυτά τώρα όλα είναι προφητικά λόγια. Δηλαδή, τα έχει πει το Πνεύμα του Θεού πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε. Και είναι γραμμένα. Και το λέω αυτό γιατί θα δούμε την παράλληλη κατάσταση που προφητεύει το Πνεύμα του Άγιο και αναφέρεται τώρα σε εμά.

0: Και λέει στο βιβλίο του Μαλαχία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλία τον προφήτη πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Εδώ τώρα ξέρουμε ότι η μέρα του Κυρίου από πότε ξεκινάει η μεγάλη και επιφανής. Την αρπαγή και μετά. Από τότε που ο Κύριος αρχίζει να παίρνει ενεργά μέρος πάνω στο πρόσωπο της γης, ξεκινάει η μέρα του και λέει ότι πριν έλθει αυτή η μέρα, εγώ θα στείλω προς εσάς Ηλία τον προφήτη. Δεν είναι κάτι άγνωστο αυτά που λέμε. Και ξέρουμε ότι ο Θεός πάντα δουλεύει με ζωντανούς. Δεν δουλεύει με πεθαμένους. Δηλαδή δεν πρόκειται να αναστήσει τον Ηλία που ήταν τότε, αλλά αναφερόταν και στον Ιωάννη, ο οποίος πρόκειται να έρθει, και στον μεγαλύτερο Ηλία που ήταν ο ίδιος ο Χριστός, αλλά όσο έχει να κάνει με την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανής, που θα στείλει τον Ηλία πριν έρθει, αναφέρεται σε όλη την Εκκλησία, σε όλους εμάς. Γιατί το σώμα του Κυρίου είναι αυτό το οποίο θα σταθεί να κηρύξει με τη δύναμη του Ηλία πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και το θέμα είναι, αδερφοί, ότι συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει στο έκτο εδάφιο «Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα». Μας λέει εδώ τη δουλειά που είναι να κάνουμε. «Και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρες αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα». Σηκώνει δηλαδή ο Θεός ένα σώμα με το πνεύμα του Ηλία, με το ζήλο του Ηλία, με την δύναμη αυτή να σταθεί για τον Κύριο, για το όνομά Του, και έχει να κάνει μία δουλειά στην οποία αυτοί οι οποίοι δεν θα μπουν σε αυτή τη δουλειά, δεν θα επακούσουν σε αυτή τη δουλειά, το επόμενο βήμα ποιο είναι, τι λέει, «Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα». Δηλαδή αυτοί όλοι οι οποίοι δεν θα υπακούσουν στη διακονία του σώματος, μετά το επόμενο βήμα είναι η κρίση. Και ξέρουμε ότι θα μπουν μέσα σε όλο αυτό που πρόκειται να έρθει με τον Αντίχριστο. Αλλά βλέπουμε ότι λέει ότι θέλει να επιστρέψει την καρδιά των πατέρων μέσα στα τέκνα και την καρδιά των τέκνων στους πατέρες. Μιλάει λοιπόν για ένα λαό ο οποίος θα είναι λαός προφητών και η δουλειά τους θα είναι να επιστρέψουν καρδιές πίσω εκεί που θα έπρεπε να είναι. Ο Κύριος λέει ότι εάν λέει εσείς δεν με δοξάσετε, μπορώ να σηκώσω και πέτρες. Μπορεί ο Θεός να σηκώσει οτιδήποτε. Αλλά εδώ ετοιμάζεται να σηκώσει, αδερφοί, ένα λαό προφητών. Και θέλω να δούμε σήμερα τα χαρακτηριστικά των προφητών, γιατί όταν μας λέει ότι θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα, για να έρθει η καρδιά του πατέρα μέσα στο τέκνο, σημαίνει ότι πρέπει να δεις την καρδιά αυτή του πατέρα για να την επιθυμήσεις και να έρθει μέσα σου. Και μας έχει γράψει ο Λόγος του Θεού τις ιστορίες των πατέρων μέσα στο Λόγο. Έχουμε τους πατέρες της πίστης, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Έχουμε όλο τον προφητικό λαό της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε όλους τους Αγίους που ο Κύριος κάλεσε, τους Αποστόλους, τους μαθητές που κάλεσε μέσα στην Καινή Διαθήκη και οι οποίοι διαδραμάτισαν το ρόλο τους και είναι γραμμένη η ζωή τους για όλους εμάς για να καταλάβουμε αυτή την καρδιά που ο Θεός θέλει να πάρουμε. Και βέβαια η καρδιά του πατέρα δεν ήταν πάντα όπως έπρεπε να είναι. Ξέρουμε όλοι τη ζωή του Αβραάμ πώς ήταν. Ο οποίος Αβραάμ είχε μέσα του φόβο, φόβους. Φοβότανε τη ζωή του και άφησε τη γυναίκα του. Λέγοντας ότι δεν είναι γυναίκα του, ότι είναι αδερφή του, για να προστατεύσει τη ζωή του. Έχουμε παράλληλα την ιστορία του Ισαάκ, ο οποίος έκανε το ίδιο πράγμα. Έχουμε την ιστορία του Ιακώβου, ο οποίος, αυτός κι αν ήταν. Τι σημαίνει Ιακώβ? Υποσχελιστής. Από την ώρα που βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του, κρατούσε το πόδι του αδερφού του και ήθελε να τον τραβήξει πίσω για να βγει αυτός πρώτος να πάρει την ευλογία, τη διπλή, από τα πρωτοτόκια. Και από την ώρα που γεννήθηκε, όλη η επιθυμία του πού ήταν? Τι ήθελε να κάνει? Να πάρει τα πρωτοτόκια. Να πάρει τη διπλή ευλογία. Αλλά όμως και αυτός ήταν γεμάτος φόβους. Κοροϊδέψε τον πατέρα του. Και μετά που κοροϊδέψε τον πατέρα του και το άκουσε ο αδερφός του, Ισάφ, και ήθελε να τον σκοτώσει, ο Ιακώβ τι έκανε? Πατέρας της πίστης αυτός. Το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια. Και πήγε μακριά. Και εκεί που πήγε μακριά βρήκε κάποιον άλλον ο οποίος ήταν χειρότερος από αυτόν. Σας είπα, ο Θεός δεν θα μας αφήσει μέχρι να τελειώσει αυτό που θέλει μέσα μας. Και αυτό είναι παρήγορο, ε. Μπορεί να είσαι όπως είσαι, να κάνεις ό,τι κάνεις, να νομίζεις, αλλά εφόσον μένεις στον Κύριο, ο Κύριος θα σε φτάσει μέχρι τέλους. Και έτσι ακριβώς έκανε και με τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ πήγε εκεί πέρα, αγάπησε τη Ραχήλ, τον κοροϊδέψε ο Λάβαν, τον έβαλε να δουλεύει τζάμπα για να πάρει τη γυναίκα του, έπρεπε να δουλέψει. Δούλεψε 7 χρόνια, τον κοροϊδέψε, πήρε την Λία, δούλεψε άλλα 7 χρόνια να πάρει τη Ραχήλ και μετά συνέχιζε να δουλεύει τζάμπα μέχρι που του όρισε το μισθό του. Λέει, όρισε μου το μισθό μου επιτέλους. Ωραία, διάλεξε. Διαλέγει ποια πρόβατα θα παίρνει αυτός, του δείχνει ο Κύριος, τα κάνει ό,τι κάνει, γεννιούνται πρόβατα, τα παίρνει αυτός, αλλάζει το μισθό του ο Λάβα. Και τελικά, για να γλιτώσει ο Ιακώβ, τι κάνει ο πατέρας αυτός? Φεύγει, μαζεύει τα μπογαλάκια του, μαζεύει τις γυναίκες του, μαζεύει τα παιδιά του και την κοπανάει νύχτα. Γιατί? Γιατί φοβότανε. Φοβότανε. Και τον πήρε από πίσω ο Λάβαν, τον πρόλαβε, τέλος πάντων, ο Θεός τον γλίτωσε, γιατί έδειξε στο Λάβαν όνειρο, του είπε μην επιβάλλεις το χέρι σου επάνω του, και φτάνει στο σημείο τώρα να γυρίσει πίσω στη γη του Ισαάκ. Και εκεί έχει να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο του φόβο, τον Ισάφ, ο οποίος στέλνει δούλους μπροστά για να προετοιμάσουν το δρόμο και εκεί πέρα γυρίζουν πίσω οι δούλοι και του λένε έρχεται ο Ισάφ με 400 άντρες οπλισμένους. Εκεί τώρα λέει ο Ιακώβ άρχισε να τρέμει από το φόβο του και δεν ήξερε τι να κάνει. Χώρισε το στρατόπεδο, την οικογένειά του, χώρισε την Λία με τα παιδιά της, τη Ραχήλ με τα παιδιά τους, ήθελε να εξαγοράσει τη συνείδηση του Ισάφ, ετοίμασε δώρα να πάνε μπροστά, να βρούνε τον Ισάφ, μπας και μαλακώσει η καρδιά του. Και εκεί το βράδυ ήρθε ο Κύριος και τον επισκέφτηκε. Γιατί ο Θεός έβλεπε κάτι μέσα του, αδερφή. Και ήθελε να αλλάξει τον Ιακώβ, να τον κάνει Ισραήλ. Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου εκείνο το βράδυ. Και τι έκανε ο Ιακώβ? Τι έκανε, λέει? Πάλεψε! Πάλεψε! Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο ο Ιακώβ πάλεψε με τον εαυτό του. Μπορεί να ήταν ο άγγελος του Κυρίου εκεί πέρα και να αγωνιζότανε, αλλά ο Ιακώβ πάλευε, πιστεύω εγώ, με τον εαυτό του, γιατί ήταν όλη αυτή η σάρκα η οποία έπρεπε να φύγει από πάνω του, γιατί ο Θεός ήθελε να τον κάνει πατέρα της πίστης. Και σίγουρα ένας πατέρας της πίστης γεμάτος φόβους δεν θα μπορούσε να μείνει. Νίκησε, αδερφοί. Έβαλε ο Θεός όλους αυτούς τους αγίους, τους πατέρες, να κάνουν προφητικές πράξεις. Τι σημαίνει προφήτης? Τι σημαίνει προφητεία? Είναι σύνδετη λέξη προ, φημί. Τι σημαίνει προ, λέγω. Προλέγω. Δηλαδή η προφητεία με τι έχει να κάνει? Με λόγο. Η προφητεία έχει να κάνει με λόγο. Εάν δούμε όλη τη γραφή, τα βιβλία που έγραψαν οι προφήτες, οι προφητικοί λόγοι που ο Θεός τους έγραψε, τους έδωσε και τους έγραψαν, είναι για μας ο γραμμένος λόγος του Θεού που έχουμε σήμερα. Τους έδωσε ο Θεός πράγματα, τα είδαν, τα μίλησαν, τα έγραψαν, τους έβαλε ο Θεός να τα γράψουν και είναι ο λόγος του Θεού που έχουμε εμείς σήμερα. Και είναι πράγματα τα οποία τους δόθηκαν πριν ακόμα γίνουν. Προφήτες. Ο Ιακώβ ήταν προφήτης. Πώς κέρδισε τη μάχη, αδερφοί. Διαβάσουμε ένα εδάφιο. Και είναι στο βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 12. Λέει, διαβάζω το εδάφιο 3, από το 2. Εδώ Οσιέ προφητεύει στο βόρειο βασίλειο, το οποίο ήταν μέσα σε αμαρτία και είχαν ξεκινήσει μέσα στην αμαρτία, και ο Κύριος σηκώνει τον προφήτη για να τους προειδοποιήσει, εάν έμεναν σε αυτή την κατάσταση, για την Ασσυρία η οποία τους υποδούλωνε. Και λέει στο 2, ο Κύριος έχει έτη κρίση μετά του Ιούδα και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τα σοδούς αυτού, κατά τα σπράξεις αυτού θέλει να τα αποδώσει σε αυτόν. Λέει τώρα για τον Ιακώβ και λέει στο 3, εν τη κοιλία επτέρνησε τον αδελφού αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς το Θεόν. Θέλει να τους δείξει το παράδειγμα του πατέρα της πίστης. Για να τους δώσει και να δώσει και σε αυτούς να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Και ξεκινάει με το πώς ξεκίνησε ο Ιακώβ και τους λέει μετά τι έγινε στη ζωή του. Θέλοντας να τους πει ότι κι εσείς μπορεί να ήσασταν έτσι, να είστε σαν τον Ιακώβ, ο οποίος επτέρνησε τον αδερφό του, να είστε μέσα σε αμαρτία, αλλά κοιτάξτε το παράδειγμα του πατέρα της πίστης για να ακολουθήσετε τα χνάρια του. Και λέει, στην ανδρική ηλικία του ενίσχυσε προς το Θεό. Και λέει πώς έγινε ισχυρός ο Ιακώβ με το Θεό. Στο 4. Ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσε. Έκλαυσε και εδεήθη αυτού. Εν Βεθήλ έβρικεν αυτόν. Και εκεί ελάλησε προς ημάς. Πώς νίκησε ο Ιακώβ, αδερφοί, τι λέει, έκανε. Έκλαψε και δεήθηκε. Δηλαδή, το σημείο αυτό στο Φανουήλ, το οποίο άλλαξε τη ζωή του και από Ιακώβ σαρχικό υποσκελιστή, πτερνιστή, τον έκανε ισχυρό με το Θεό, ήρθε καθώς ο Ιακώβ είδε τον Κύριο, αυτό σημαίνει Φανουήλ, πρόσωπο του Θεού, ήρθε, είδε το πρόσωπο του Θεού και πάλεψε στην προσευχή, με κλαθμό, με δέηση, μέχρι που ο Κύριος του χτύπησε τη σάρκα και τον ελευθέρωσε. Και ο Ιακώβ βγήκε από τη μάχη αυτή Ισραήλ νικητής πλέον, πατέρας της πίστης. Βλέπετε, ο Θεός δεν τον άφησε. Εάν θέλεις τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί σου και δεν θα σε αφήσει. Μπορεί να χτυπήσει το μυρό σου και όταν ο Θεός κόβει τη σάρκα, δεν είναι εύκολο. Τι λέει το Ιακώβ, όταν το χτύπησε στο μυρό και άρχισε να κουτσένει, θα ήταν εύκολο? Όχι, δύσκολο ήταν. Αλλά όμως, τι προτιμάμε? Προτιμάμε να είμαστε με τα δύο χέρια, με τα δύο μάτια, με τα δύο πόδια και να πάει, λέει ο άνθρωπος, του γένα του μυρός, ή με ένα μάτι, ή με ένα χέρι, ή με ένα πόδι, να μπει μες στη Βασιλεία του Θεού. Προτιμάς να ζήσεις χαμηλά ή να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός σαν ένα πατέρα της πίστης? Και όλο αυτό έγινε γιατί, λέει, έκλαψε και δεήθηκε. Έκανε πράξη ο Ιακώβ, αδερφοί. Έκανε πράξη ο Ιακώβ. Και αυτό τον άλλαξε, λέει, ενίσχυσε με τα αγγέλου. Βλέπεις, είπαμε ότι ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε εκείνους ένα λαό τώρα για να προετοιμάσει το δρόμο. Γιατί νομίζετε, λέει ο Ιάκωβος, μιλάει για τον Ηλία και λέει, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Ο Ηλίας δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε πάνω στα σύννεφα και διέταζε και κατέβαινε φωτιά, αλλά όμως ήταν ένας άνθρωπος όπως είμαστε εμείς σήμερα. Αλλά όμως το θέμα αυτό το οποίο έκανε τον Ηλία αυτό που είναι, προφήτη του Θεού, είναι ότι είχε γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Το είχε γνωρίσει. Το βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει στη ζωή του κάθε πιστού, ώστε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και να έχει αυτά τα αποτελέσματα, είναι να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού. Μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε. Όταν μας δίδαξε την προσευχή στο Πάτερ ημών. Και λέει, μέσα στην προσευχή του, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και το προσευχόμαστε πολλές φορές. Το λέμε. Λέμε, Κύριε, θέλουμε να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ρωτάω, λέτε αδερφοί, ότι η προσευχή αυτή να έχει να κάνει μόνο με το να λέμε αυτή τη φράση? Ξέρουμε ότι όλο το Πάτερ ημών είναι ένας τύπος προσευχής. Για να προσευχηθείς να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να γνωρίσεις το θέλημα, το δικό του, και αφού το γνωρίσεις, να προσεύχεσαι μετά, βλέποντας το θέλημα του Θεού, αυτό που ο Κύριος σου λέει, ώστε να γίνει. Και ρωτάω, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, κατά πόσο μας είναι γνωστό? Καταρχήν, ξέρουμε ότι το θέλημα του Θεού το έχει γράψει μέσα στο Λόγο Του. Μας το έχει δώσει. Μάλιστα, λέει στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο, μας μιλάει για το θέλημά Του. Και λέει, εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς. Στο κείμενο λέει, βουληθείς απεκοίησεν ημάς. Δηλαδή, ο Θεός πριν κάνει οτιδήποτε, πριν μας γεννήσει στο πρόσωπο της γης, τι είχε κάνει? Μας γέννησε πρώτα μέσα στη βουλή Του. Μέσα στο σχέδιό Του μας είδε πρώτα το Χριστό, τη θυσία, τη σωτηρία, και μέσα από αυτό μετά ο Θεός τι έκανε? Μας γέννησε. Λέει στην προς Εβραίους στο 4 κεφάλαιο, να διαβάσουμε στο 3 εδάφιο. Λέει, διότι εισερχόμαστε εις την κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπε, ούτως όμως αν τη οργή μου δεν θέλουσε εισέλθει στην κατάπαυση μου, αν και τα έργα αυτού τελείωσαν, πότε? Από καταβολής κόσμου. Δηλαδή, ο Θεός τα έργα Του, πότε τα τέλειωσε, αδερφοί? Πριν ακόμα κάνει οτιδήποτε, να τα δημιουργήσει δηλαδή, πριν ακόμα πει να γίνει το φως, ο Θεός μέσα στο σχέδιό Του είχε δει τα πάντα, είχε δει εσένα, είχε δει εμένα, μας είχε προγνωρίσει και είχαν τελειώσει τα πάντα. Και μας κάλεσε τώρα εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, να περπατήσουμε στα έργα τα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Δηλαδή όλα αυτά τα έργα τα οποία μας καλεί να κάνουμε, τα οποία είναι προετοιμασμένα και είναι μπροστά μας, πώς θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε? Προφητικά έργα. Προφητικά έργα. Μας κάλεσε σαν λαός προφητών να κάνουμε προφητικά έργα. Μας κάλεσε να κάνουμε προφητικές διακηρύξεις. Μας κάλεσε να κάνουμε προφητικές προσευχές. Προφητικές προσευχές. Και για να γίνει όλο αυτό, το πρώτο πράγμα είναι ο κάθε ένας από μας να συλλάβει αυτό που ο Θεός συνέλαβε και μετά τι έκανε? Το γέννησε. Δηλαδή, ο κάθε ένας από μας, σαν προφητικός, σαν προφήτης του Θεού, πρέπει να συλλάβει το θέλημα του Θεού και μετά τι να κάνει? Να το γεννήσει μες στη ζωή του. Όπως ακριβώς έκανε εκείνος. Ξέρετε πώς έβλεπε ο Χριστός τη βουλή του Θεού? Προσεύχεται στο κατά Ιωάννη, πάμε στο 17, στο 3 εδάφιο. Ιωάννης 17, 3. Λέει, στο 4, «Εγώ σε δόξασα επί της γης. Το έργο ετελείωσα το οποίο μου έδωσες να κάνω». Στο 5, «Και τώρα δόξασόν με σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχα παρά σύ πριν γίνει ο κόσμος». Στο κείμενο λέει, δόξασέ με τον εαυτό σου. Που σημαίνει ότι ο Κύριος εδώ όταν προσεύχεται, στη Γεθσημανή, είχε δοξαστεί ακόμα. Είχε δοξαστεί αδερφή? Όχι. Πότε δοξάστηκε? Στην ανάληψη. Δεν είχε δοξαστεί ακόμα. Και προσεύχεται προφητικά, ζητώντας από τον πατέρα, να λάβει αυτή τη δόξα, την οποία ο Θεός την είχε ετοιμάσει από την αρχή. Προφητική προσευχή, αδερφή. Προφητική προσευχή. Γιατί ο Θεός θέλει όλα αυτά τα οποία είναι να γίνουνε, πρέπει τώρα εμείς να τα διεκδικήσουμε στην προσευχή, γεννώντας τα και βλέποντας τα να γίνονται πριν ακόμα λάβουν χώρα. Βλέπανε έτσι όλοι οι Άγιοι αδερφοί? Έβλεπαν την πόλη της οποίας τεχνίθησε δημιουργός είναι ο Θεός. Και με αυτή την πίστη έβλεπαν και η καρδιά τους είχε μέσα αγαλίαση. Και δούλευαν και έκαναν βλέποντας όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά, τα οποία πολλοί δεν τα έζησαν, όλοι αυτοί δεν τα έζησαν, αλλά όμως είχαν πίστη να τα πούν, να τα μιλήσουν, να τα προαναγγείλουν, ώστε να τα έχουμε εμείς σήμερα, να τα βλέπουμε, να τα πιστεύουμε και πολλά από αυτά τα οποία είπαν έχουν εκτελεστεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ποια ήταν αυτή η δόξα? Ο Πατέρας μέσα στον Υιό και ο Πατέρας μέσα στον Υιό μέσα σε μας. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο που θα λαμβάναμε. Το είπε στο κατά Ιάννη, στο 7ο κεφάλαιο, την ημέρα της σκηνοπηγίας, τη γιορτή, λέει, όποιος διψάει ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, και καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του, λέει. Και λέει στο 39, τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελο να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες, διότι δεν ήταν ακόμα δοσμένο Πνεύμα Άγιο, γιατί ο Ιησούς ακόμα δεν δοξάστηκε. Ο Ιησούς δηλαδή, τα κηρύγματά του, τι κηρύγματα ήταν? Προφητικά. Έκανε προφητικές διακηρύξεις. Έκανε προφητικές προσευχές. Και όλο αυτό ήταν η προετοιμασία της Βασιλείας του Θεού μέσα στις καρδιές των Αγίων. Καταλαβαίνουμε την κλίση μας, αδερφοί? Όλο αυτό το οποίο ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε είναι προφητικό. Το οποίο για να γίνει πρέπει πρώτα εσύ να το συλλάβεις, ώστε να μπορείς να το γεννήσεις. Ρωτάω, μπορείς να πεις σε κάποιο άνθρωπο ότι ο Θεός μπορεί να τον ελευθερώσει, εάν εσύ δεν πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει εσένα? Περνάω καταστάσεις πολύ δύσκολες. Μαύρα όλα. Προφητική διακήρυξη είναι αυτή. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πολύ δύσκολα. Προφητική διακήρυξη. Ενώ σαν παιδί του Θεού τι πρέπει να πεις? Έχω μαζί μου τον Κύριο, ο οποίος είναι ο προμηθεύων με. Τα πάντα γύρω μας είναι δύσκολα. Και η δουλειά μου είναι δύσκολα και οικονομικά είμαι δύσκολα και τα πράγματα πάνε τη μια έτσι και λένε και πολλοί άνθρωποι και από τότε που πίστεψα όλα στραβά μου πάνε. Για ποιο λόγο λες? Μήπως γιατί είσαι ένα εχθρό τον οποίο ο Κύριος θέλει να σταθείς και να πολεμήσεις και να νικήσεις και να προοδεύσεις και να σου πηγαίνουν όλα με τα ευθεία. Αλλά και δυσκολίες αν περνάς και προβλήματα, τι καλείσαι να ομολογήσεις? Ενώ ο Χριστός ήταν σε αυτή τη δυσκολία στη Γεθσημανή, μετά στην προσευχή του και μετά από λίγο θα πήγαινε στη Γεθσημανή, συγγνώμη, να προσευχηθεί, και εκεί τον συνέλαβαν, τον έπιασαν και πέρασε όλο αυτό που πέρασε, χώρια αυτό που πέρασε στην προσευχή στο όρος των Ελαιών, τη δυσκολία αυτή, γιατί εκεί νίκησε. Μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία τι έβλεπε, τι διακήρυτε, τι προσευχότανε? Τη δόξα. Τη δόξα. Τη δόξα αυτή την οποία ο Πατέρας είχε να του δώσει. Τη δόξα αυτή την οποία θα ερχόταν πάνω σε όλο το λαό του Θεού. Και έτσι, αδερφοί, ζούσε ο Κύριος. Έτσι ζούσε. Δεν ξέρω πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Ο Κύριος πώς σε βλέπει είναι το θέμα. Και πώς με βλέπει. Καλεί τον Ιερεμία. Κεφάλαιο 1, εδάφιο 5, λέει, πριν σε μορφώσω στην κοιλία, σε εγνώρισα. Είπαμε, τα έργα του Θεού πότε τελειώσανε? Προκαταβολισκούν. Την ώρα που είσαι εσύ μέσα στο μεγαλύτερο σκοτάδι και στη μεγαλύτερη δυσκολία που χάνεσαι και σβήνεις και νομίζεις, ο Θεός δεν είναι στο θρόνο να τρώει τα νύχια του για το τι θα γίνει. Από το άγχος. Τι θα γίνει τώρα? Θα γίνει τελικά η δουλειά ή θα καταστραφεί η δουλειά? Θα σωθεί ο λαός ή δεν θα σωθεί ο λαός? Θα γίνει αρπαγή ή δεν θα γίνει αρπαγή? Δεν έχει ο Θεός τέτοιες σκέψεις. Τα έργα του είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Και είναι μέσα, αφού έκανε τα πάντα ο Θεός, τι έκανε μετά? Αναπαύθηκε. Αναπαύθηκε. Τώρα δουλεύει βέβαια το Πνεύμα Του μέσα από τους εργάτες για όλους τους Αγίους και επιθυμεί όλοι οι Άγιοι να είναι εργάτες που μέσα από αυτούς θα κάνει αυτή τη δουλειά σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το σχέδιό Του. Και λέει στον Ιερεμία, πριν ακόμα μορφωθείς στην κοιλία σε εγνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε αγίασα και σε κατέστησα προφήτη στα έθνη. Όχι μόνο στον Ισραήλ. Στα έθνη.

0: Και τι έκανε ο Ιερεμίας, αδερφή. Μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου όπως τον Ιερεμία. Γιατί, κοιτάξτε, ο προφήτης δεν είναι αυτός ο οποίος θα σηκωθεί μέσα στην εκκλησία και θα πει ένα μήνυμα από τον Κύριο. Ο προφήτης με τι έχει να κάνει. Ο προφήτης έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ζωής. Ο Ευαγγελιστής όταν βγαίνει έξω και κηρύττει για τον ερχομό του Κυρίου, τι κάνει. Προφητεύει. Όταν μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δεμένος σε δεσμά δαιμονικά, είτε σε δεσμά ασθένεια, και του λες δια των πληγών του Ιησού Χριστού, ο Κύριος μπορεί να σου δώσει θεραπεία και αν τον δεχτείς θα σε θεραπεύσει εκείνη την ώρα, τι κάνεις. Προφητεύεις. Κάνεις διακήρυξη στον άνθρωπο. Για το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή του. Σηκώνει ο Κύριος τον Ιωνά και του δίνει το σχέδιο του για την Νινεβή. Τι του είπε. Πήγαινε, κήρυξε στην Νινεβή γιατί καταστρέφω την πόλη. Και παρόλο που ο Ιωνάς έκανε τσαλιμάκια, τελικά πήγε. Τον κατάπιε το κήτος, τον εξέμεσε το κήτος και πήγε. Και γύριζε την Νινεβή και έλεγε, ο Θεός, εάν δεν μετανοήσετε, καταστρέφει την πόλη. Σε 40 μέρες. Θα τους έκανε τα 40. Αυτό τι ήταν το Ιωνά. Προφητικό κήρυγμα. Ήταν ο προφητικός λόγος που ο Θεός του έδωσε και ο Ιωνάς το λόγο αυτό τον κήρυξε. Ο Ιερεμίας στεκόταν κάθε μέρα της ζωής του και έκανε προφητικές διακηρύξεις στο λαό του Θεού για όλο αυτό το οποίο επρόκειτο να έρθει εάν δεν μετανοούσαν. Τους άνοιγε την καρδιά του Θεού για να γνωρίσουν, να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν και να επιστρέψουν ώστε να σωθούν. Βάζει ο Θεός τον Εζεκιήλ να κάνει προφητικές πράξεις και να κηρύττει το μήνυμα σε όλο το λαό του Θεού, οι οποίοι δεν ήταν ευπηθείς. Δεν ήταν. Ο Ιερεμίας ήταν ο τελευταίος προεχμαλωσιακός προφήτης πριν την εχμαλωσία, πριν πάνε στην εχμαλωσία. Και στάθηκε, αδερφοί, ασυμβίβαστος, χωρίς να κάνει πίσω και τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού ο θρηνών προφήτης. Γιατί τι έκανε ο Ιερεμίας για το λαό του Θεού. Λέει, οι οφθαλμοί μου έγιναν, λέει, ρίακες υδάτων. Δηλαδή, τι έκανε ο Ιερεμίας για το λαό του Θεού. Ακόμα δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν είχαν πάει στην εχμαλωσία. Στο 5ο κεφάλαιο είναι αυτό. Και έβλεπε μπροστά του όλο αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει. Το πίστευε ο Ιερεμίας, το ήξερε ο Ιερεμίας, γιατί ήξερε το σχέδιο του Θεού. Και έκραζε και βοούσε και προσευχόταν για το λαό του Θεού. Και προφητεύει για τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας και δίνει το λόγο τον προφητικό και πάνω σε αυτό το λόγο μετά βλέπουμε το Δανιήλ και όλους τους Αγίους, τον Έσδρα, τον Νεεμία, οι οποίοι κατάλαβαν τον προφητικό λόγο. Αυτό που ο Κύριος είχε πει και παίρνοντας πίστη σε αυτό που ο Κύριος είχε δώσει και ξέροντας ότι είναι ο λόγος του, τι έκαναν. Ξεκίνησαν και γύρισαν πίσω ένας ολόκληρος λαός για να χτίσει τα τείχη, να χτίσει την Ιερουσαλήμ, να ξαναχτίσει το ναό, ώστε να κατέβει η δόξα του Θεού και να γίνει η δουλειά του. Και όλο αυτό έγινε γιατί στάθηκαν αυτοί οι προφήτες και διακήρυξαν. Στάθηκαν αυτοί οι προφήτες και έκαναν προφητικές προσευχές. Πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, αδερφοί, χωρίς να έχει μέσα του φόβους. Διάβαζα τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος Παύλος, εάν δούμε τη ζωή του γενικά, τα χαρακτηριστικά, η ζωή του ήταν εύκολη ή δύσκολη. Δύσκολη. Δύσκολη. Αλλά ο Παύλος ήταν προφήτης του Θεού. Ήτανε. Προφήτης. Και μιλούσε στους Αγίους προφητικά, λέει, ο Θεός μου έδειξε ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουνε λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου για να αποσπούν μαθητές από πίσω τους. Και αυτό γιατί το είπε? Για να ξυπνήσει όλους αυτούς οι οποίοι έπρεπε να είναι άγρυπνοι μέσα στην εκκλησία, για να φυλάξουν το ποίμνιο του Θεού. Προφητικά. Μπαίνει μέσα στο πλοίο όταν τον πήγαιναν εχμάλωτο στη Ρώμη. Και πάει από θαλασσοταραχή σε θαλασσοταραχή. Λέει σε αυτόν που ήταν υπεύθυνος στον καπετάνιο του, λέει, μην ξεκινήσεις γιατί το ταξίδι μας θα γίνει δύσκολο. Αυτός ξεκίνησε, δεν τον άκουσε τον Παύλο. Στην πορεία όσο δυσκολότερο γινότανε, οι καρδίες των ανθρώπων είχανε... Σκεφτείτε λίγο, μπαίνεις σε ένα πλοίο τόσο μεγάλο όπως αυτά και πας με 7, 8, 9, 10 μποφόρ και τρέμεις. Αυτοί μπαίναν μέσα σε καρυδότους φλακιπίνα. Και έτρεμαν όλοι. Και πάλι τι τους είπε? Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε μία ψυχή. Γιατί ο Θεός μου έδειξε ότι πρέπει να σταθώ μπροστά στον Κέσσαρα να μαρτυρήσω το όνομά του. Γι' αυτό μη φοβάστε. Μη φύγει κανείς μέσα από το πλοίο και μη φοβάστε, γιατί ο Θεός μου έδειξε. Αυτό όλο τι ήταν? Ο Κύριος του έδειξε το σχέδιο του. Ο Παύλος το συνέλαβε και μετά μέσα στην καρδιά του ο Παύλος, μέσα σε όλη τη δυσκολία, πώς ήταν? Ήσυχος. Ήσυχος. Ήξερε ότι η κλίση του Θεού για αυτόν ήταν να σταθεί μέσα στη Ρώμη και να κηρύξει την αλήθεια του Θεού. Και δεν σκεφτόταν τι μπορούσε να γίνει εάν τον σκοτώσουν όλοι οι στρατιώτες οι οποίοι θέλαν να σκοτώσουν αυτούς που θέλαν να φύγουν από το πλοίο, εάν θα βουλιάξει το πλοίο να πνιγεί. Δεν τον ένοιαζε. Όταν βγήκε έξω στο νησί εκεί πέρα και βγήκε μέσα από τη φωτιά το φίδι και τον δάγκασε, ξετίναξε το χέρι του και το πέταξε πέρα και δεν πήρε το 166 να δει τι θα γίνει. Σε προειδοποιεί ο Θεός από την αρχή. Από την αρχή σε προειδοποιεί. Και στα λέει, σου λέει το σχέδιό του, το είπε στον Απόστολο Παύλο ότι θα σταθείς στον Κέσσαρα μπροστά για να μαρτυρήσεις για μένα. Οπότε μέσα σε όλες τις δυσκολίες ο Παύλος τι είχε μέσα του? Ησυχία. Και αυτό διακήρυται. Σκεφτείτε τους όλους να τρέμουν, μη βουλιάξει το πλοίο και ο Παύλος να λέει δεν θα πάθετε τίποτα, εντάξει θα κακοπαθήσει λίγο η ψυχή μας μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, κανένα, πώς το λένε, θα πάθετε κανένα από τη θάλασσα αυτό που βγάζεις και τα λοιπά, λίγο ναυτία, μέχρι εκεί τελείωσε. Ο Θεός θα μας πάει όλους ασφαλείς. Και ενώ ήταν όλοι σε αυτήν την κατάσταση, αυτός προσευχήθηκε, ευχαρίστησε το Θεό και πήρε το φαΐ και το έφαγε. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο έκανε τους Αγίους να ζήσουν έτσι και να διακηρύξουν προφητικά? Γνώρισαν το θέλημα του Θεού, το πίστεψαν, το εγκολπώθηκαν, βεβαιώθηκαν και μετά το κήρυξαν. Προφητικές διακηρύξεις. Έβαλε Αγίους ο Θεός να ονομάσουν τα παιδιά τους, να είναι όλη τους οικογένεια συμβολικά το σχέδιο του Θεού για όλο το λαό του. Το έκανε με τον Ισαΐα. Το έκανε με τον Ισαΐα. Όλα του τα παιδιά, το σχέδιο του Θεού για το λαό του. Και ο Ισαΐας έπρεπε να κάνει μια εκλογή. Τι έπρεπε να πει? Κύριε, θα υπακούσω σε αυτό που εσύ μου λες. Αλλά ήταν ο προφήτης Ισαΐας, που τον έχουμε σήμερα γραμμένο και διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός του έδωσε και ήταν προφητικοί λόγοι. Διαβάστε το βιβλίο του. Προφητεύει για τον Ισραήλ, προφητεύει για την Αιθιοπία, προφητεύει για όλα τα γύρω έθνη, προφητεύει για όλους τους λαούς. Ο λόγος αυτός. Αυτή τη θέση τώρα, αδερφοί, ο Θεός καλεί σήμερα όλους εμάς. Αλλά για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται εσύ και εγώ πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε το σχέδιό Του. Να καταλάβεις αυτό που ο Θεός σε έχει καλέσει να είσαι. Διαβάσουμε λίγο στην προσεφεσία, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, στο τέσσερα. Λέει στο τρία, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Και λέει στο τέσσερα, καθώς εξέλεξε εμάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου. Εάν απόψε νομίζεις ότι είσαι εδώ τυχαία, ο Θεός πότε σε διάλεξε? Προκαταβολής κόσμου. Προκαταβολής κόσμου. Και δεν είναι ότι εσύ και εγώ ήμασταν τόσο καλοί που ο Θεός μας κάλεσε. Τι λέει? Αυτός μας αγάπησε πρώτα. Δεν είναι, λέει ο Ιωάννης, ότι εμείς τον αγαπήσαμε. Αυτός μας αγάπησε πρώτα. Δηλαδή, πάρε μια εικόνα ότι εσύ είσαι ό,τι ήσουν, ό,τι ήσουν, και ο Θεός έτρεχε από πίσω σου για να σε κερδίσει. Γιατί πριν ακόμα σε αγάπησε. Και λέει, μας εξέλεξε δι' αυτού, δια του Ιησού Χριστού, προκαταβολής κόσμου, για να είμαστε άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Και λέει στο 5, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Σε κάλεσε σύμφωνα με την ευδοκία, δηλαδή με το καλό θέλημά του. Εσύ και εγώ είμαστε το καλό θέλημά του Θεού, η καλή βουλή του. Και λέει, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, 6, εισέπαινο της δόξης της χάριτος αυτού με την οποία εχαρίτωσε ημάς δια του ηγαπημένου αυτού. Δηλαδή, καθώς έρχεσαι, ακούς, πιστεύεις, δέχεσαι, ανταποκρίνεσαι, ο Κύριος σε κάνει μέσα στο θέλημά του να είσαι, λέει στο 6, ο έπαινος της δόξας της χάρης του. Είσαι ο έπαινος της δόξας της χάρης του. Μπορείς να το πεις? Να το πούμε όλοι μαζί? Στο πρώτο πρόσωπο. Είμαι ο έπαινος της δόξας της χάρης του. Το θέμα είναι να το λέμε με το στόμα και η καρδιά να είναι κολλημένη με το στόμα. Κολλημένη με το στόμα. Δούμε τι είναι η προφητεία. Να διαβάσουμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 19 και εδάφιο 10. Λέει, η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Πέφτει ο Ιωάννης να προσκυνήσει τον άγγελο, ο οποίος του δίνει όλη την Αποκάλυψη. Και λέει, και έπεσα έμπροστα τον ποδόν αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μου, πρόσεχε, μην κάμεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού? Οι αδελφοί. Όχι ορισμένοι. Οι αδελφοί, τους οποίους τους ονομάζει ο άγγελος του Κυρίου, συνδούλους του Ιωάννη και δικούς του. Και λέει, το Θεό προσκύνησε, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και ρωτάω, ποια είναι η μαρτυρία του Ιησού? Μας κάλεσε ο Θεός, από τη στιγμή που λαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιου, να είμαστε σε Αυτόν μάρτυρες. Ποια είναι η μαρτυρία του Ιησού? Και πώς η μαρτυρία του Ιησού από σένα είναι το πνεύμα της προφητείας? Μας κάλεσε, αυτό είναι αυτό που ο Θεός ήθελε από την αρχή, αδερφοί, να μας κάνει κατ' εικόνα του και ομοίωσή του. Να μας φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το να χτίσει ο Θεός μέσα σου το χαρακτήρα του και χρησμένου, ώστε καθώς ζεις αυτό το οποίο θα βγάζεις, ποιος θα είναι? Ο Χριστός. Όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός τους έδωσε να μαρτυρήσουν για Αυτόν. Όλος ο Λόγος του μιλάει για ένα πρόσωπο, για Αυτόν. Και με τη ζωή τους έφερναν, οι προφήτες έφερναν αυτή τη μαρτυρία. Ήταν η ζωή τους ένας τύπος της ζωής του Ιησού Χριστού. Δες το Μωυσή, τι προφήτευσε ο Μωυσής, Δευτερονόμιο 18 κεφάλαιο, λέει, προφήτη ως εμέ θέλει αναστήσει, Κύριος ο Θεός, και θα βάλω τους λόγους μου στο στόμα του, λέει ο Θεός, και όποιος δεν υπακούσει στους λόγους του προφήτου αυτού θα κρίνεται. Για ποιο μιλούσε? Και λέει, προφήτη ως εμέ. Σηκώνει ο Θεός τον Ιωσήφ, ο οποίος με πάνω από 100 τρόπους είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη μαρτυρία του Ιησού μέσα τους. Και τώρα καλούμαστε εμείς να προφητεύσουμε. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε μέσα μας? Τη μαρτυρία του Ιησού. Η μαρτυρία του Ιησού. Δηλαδή, από τη ζωή σου μέσα τι πρέπει να φαίνεται? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Όταν είσαι στην εκκλησία, στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, πώς φέρνεις τη μαρτυρία του Χριστού? Αγάπη. Μπορείς να δείξεις αγάπη? Ο Παύλος λέει, και αν έχω όλη τη γνώση και όλη την προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Το να χτίσει ο Θεός μέσα μας το χαρακτήρα Του, ώστε καθώς θα βγούμε έξω, να φανερώσουμε το χαρακτήρα του Χριστού. Και ξέρεις ότι η ζωή σου μπορεί να μιλάει χωρίς να ανοίξεις το στόμα σου ποτέ. Το πιστεύουμε αυτό? Έχω δει τέτοιους ανθρώπους, αδερφοί, οι οποίοι δεν άνοιξαν ποτέ το στόμα τους να μου κηρύξουν εμένα, να μου πούνε κάτι. Και ο χαρακτήρας τους, η ζωή τους, μόνο που τους έβλεπες, ήταν σαν να έβλεπες τον Κύριο μπροστά. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Ξέρεις ότι η ζωή σου μπορεί να προετοιμάσει το δρόμο στην καρδιά του ανθρώπου πριν ακόμα ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις. Και μετά όταν θα ανοίξεις το στόμα σου να κηρύξεις, αυτό που θα πεις θα έρθει να επιβεβαιώσει όλο αυτό το οποίο έχει κηρύξει η ζωή σου πριν ανοίξει το στόμα σου. Και αυτό φαίνεται, αδερφοί. Η μαρτυρία του Χριστού μιλάει. Μιλάει. Μπορεί να μην, να μην μιλάς για τον Κύριο, μπορεί να συμπεριφέρεσαι στους συνεργάτες σου, στους συνανθρώπους σου, στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου και οι άλλοι άνθρωποι να βλέπουν όλο αυτό το οποίο είσαι, χωρίς να έχεις ανοίξει ποτέ το στόμα σου να μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό. Και αυτό, η μαρτυρία αυτή του Χριστού, αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Αυτό ήταν που είχαν όλοι οι προφήτες, όλοι οι άνθρωποι του Θεού, το οποίο κήρυτε. Και έκανε όλη αυτή τη δουλειά την οποία ο Θεός θέλει να κάνει. Λέει, εάν, Α' Κορινθίους κεφάλαιο 13, εδάφιο 1. Λέει, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων ή των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών. Και λέω, αξίζει τον κόπο, αδερφοί, να αφήνουμε μικροπράγματα, μικροκακίες, μικροπαρεξηγήσεις, νεύρα, να χαλάνε τη μαρτυρία του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Αξίζει τον κόπο. Όταν θέλει ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει, να με χρησιμοποιήσει για να κάνει ένα τόσο ένδοξο, θαυμάσιο έργο. Και πολύ σύντομα θα βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα Του. Αλλά τα χρόνια περνάνε και φεύγει ο χρόνος και φεύγει και πετά και τι μένει? Βλέπετε, μέσα μας αυτό το πνεύμα το οποίο έχουμε όμως δεν γερνάει. Και το πνεύμα μας και η ψυχή μας και το σώμα μας, καθώς προσμένουμε τον Κύριο, τι κάνει? Ανανεώνεται κάθε μέρα. Ανανεώνεται. Γι' αυτό μπορούμε να τα βάλουμε με όλους. Και τους νέους. Γιατί είμαστε γεροί. Γιατί ανανεωνόμαστε. Και έρχεται η ώρα αυτή που θα πρέπει να φύγεις από αυτή τη ζωή. Και λέω, σε αυτή τη ζωή ο Θεός μας έχει βάλει ένα ρολόι που χτυπάει. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Και φτάνει σε ένα σημείο που το ρολόι σταματάει. Το θέμα είναι ότι όταν σταματάει το ρολόι, τότε ξεκινάει η αιωνιότητα. Γιατί μπαίνεις κάπου που πλέον δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνο. Εδώ έχεις το ρολόι το οποίο περνάει η ώρα, τα λεπτά, η ώρα, οι μέρες, οι μήνες, τα λοιπά και τα λοιπά και μπορεί να φύρεται το σώμα σου, αλλά όμως από την ώρα που θα φύγεις, εκεί ο χρόνος σταματάει και μπαίνεις, ανάλογα με το τι έχεις επιλέξει, μέσα σε μία αιωνιότητα. Και σκεφτόμουν να λέω, εάν δυσκολεύεσαι, πας στη δουλειά σου και έχεις δυσκολίες και περνάς προβλήματα με συναδέλφους, με την πίεση, με όλα αυτά και λες 7 η ώρα πιάνω δουλειά, 3 η ώρα θα σχολάσω και είναι 8, είναι 9 και λες θα έρθει 3 η ώρα. Είναι 10, είναι 11, είναι 12, θα έρθει 3 η ώρα. Και μόλις πάει 3 η ώρα, την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκι και φεύγεις και είσαι χαρούμενο. Και θα έρθει η ώρα που θα μπεις εκεί που δεν υπάρχει χρόνος πλέον. Που ανάλογα αν έχεις υπακούσει στα λίγα αυτά τα πράγματα που ο Θεός σου έχει θέσει, τι θα κάνεις. Θα φύγεις από το σώμα αυτό, εάν είμαστε μέσα στην αρπαγή, θα φύγουμε με το σώμα αυτό, θα μεταλλαχτούμε και θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και θα αρχίσουμε το χορό. Και μπορεί να είσαι και φάλτσος, ο Θεός θα σου δώσει και μια χρυσή κιθάρα και θα ψάλεις straight, ντρέτα. Χωρίς να κάνεις παραφωνίες. Παραφωνίες. Θα ψάλεις, θα δοξάζεις, θα χορεύεις, θα αγάλεσαι, θα χαίρεσαι. Το οποίο βέβαια εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις από τώρα. Γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος τα πάντα, αδερφοί. Είμαστε ο λαός Του. Αυτοί διαβάσαμε στην προς Εφεσίους που μας κάλεσε ο Θεός να είμαστε ο έπαινος της δόξας Του. Το πιστεύουμε? Ας σηκωθούμε. Φωνή βόντος εν ερήμο. Και θέλω να ψάλουμε αυτό τον ύμνο με όλη μας την καρδιά. Γιατί είμαστε ο προφητικός λαός του Θεού, αδερφοί, τις τελευταίες μέρες. Φωνή βόντος εν ερήμο, είναι ο λαός μου. Είμαστε σε αυτή την ώρα, Ιησού, που μας καλείς όλους να γίνουμε φωνή βόντος μέσα στην έρημο, Κύριε. Εσύ μας καλείς να υπηρετήσουμε Εσένα και είναι τώρα η ώρα, Βασιλιά μου, Άγιε. Και ζητάω το βράδυ αυτό, καθώς στεκόμαστε μπροστά Σου, θέλω να σηκώσεις κάθε βάρος μέσα από τα παιδιά Σου, να πάρεις κάθε κατάκριση. Γιατί Εσύ κάλεσες τον κάθε ένα από εμάς να είμαστε σε έπαινο της δόξας της χάρης Σου, Κύριε. Και βλέπεις το κάθε παιδί Σου, ένα διαμάντι λαμπρό στο στέμα Σου, Βασιλιά μου, Άγιε. Και την ώρα αυτή ζητάω το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε. Θέλουμε να μας δώσεις αποκάλυψη, να καταλάβουμε το θέλημά Σου, να καταλάβουμε τη βουλή Σου, γιατί μας κάλεσες να διακηρύξουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, ώστε Εσύ να καλέσεις να σώσεις την Εκκλησία Σου, Κύριε. Όλους αυτούς που είναι εκεί έξω, που θέλεις να τους κάνεις πλησίον, Κύριε Σου. Είμαστε εδώ να τους δούμε, να τους συλλάβουμε, Κύριε, να τους γεννήσουμε στην προσευχή μας. Να τους δούμε, να τους φέρνεις ανάμεσά μας, Κύριε. Όλους αυτούς τους Αγίους που Εσύ βλέπεις, όπως ήμασταν και εμείς και Εσύ μας αγάπησες και μας έφερες, Κύριε Ιησού. Και ζητάω να ανοίξεις την όρασή μας, Ιησού Άγιε, να μην είμαστε κοντόφθαρμοι, να μην βλέπουμε το τώρα, να μην βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά να δούμε τα εξαίσια αυτά τα οποία Εσύ έχεις μπροστά μας, γιατί μας κάλεσες να ζήσουμε στην περίοδο αυτή που είναι η ενδοξότερη από όλες. Ευλογούμε την Εκκλησία Σου. Σε ευλογούμε, Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Υπάρχουν δύο ειδών τείχοι. Το ένα τείχος είναι αυτό που σου κάνει η θρησκεία ή η ίδια η ζωή και σε εγκλωβίζει μέσα σε αυτό. Και αυτό το τείχος είναι το τείχο της Ιερικού. Αμήν. Είναι κάτι που πρέπει να σπάσει για να μπορέσει να περάσει ο Κύριος μέσα στη γη της δικιά σου της επαγγελίας του. Αμήν. Βλέπετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σαν πύργοι, σαν τείχοι, σαν κάστρα ισχυρά, ό,τι και να τους λες, είναι εγκλωβισμένοι μέσα στις αντιλήψεις τους, εγκλωβισμένοι μέσα στη θρησκεία τους, ό,τι και να τους πεις. Σήμερα διάβαζα κάποια για το 15 Αύγουστο, πράγματα που τα έχουν γράψει βέβαια οι 12 θεϊστές μιλάνε αυτοί. Υπάρχει μια διαμάχη, ανάμεσα, όμορφη διαμάχη για μένα, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στους δωδεκαθεϊστές. Γιατί οι δωδεκαθεϊστές διεκδικούν τις λατρείες τους που τις κλέψανε οι Ορθόδοξοι. Και έτσι γράφανε για το 15 Αύγουστο. Και λένε, μα για ποια Παναγία μας μιλάτε, για ποια γιορτή της Παναγίας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη γιορτή της αρχαιότητας που ήταν τα Παναθήναια και αργότερα γίνανε προς τιμή της γέννησης της θεάς Αθηνάς, που ήταν η Παρθένος Αθηνάς. Και μάλιστα βρίζαν και τη Μαριάμ και λένε πού τη βρήκατε αυτή την Ιουδαία που ούτε καν Παρθένος ήταν, έχει 8 παιδιά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και περιγράφανε την εορτή αυτή πόσο μεγαλειώδες ήταν στην αρχαία Ελλάδα τα Παναθήναια και πόσο και έπεφτε σχεδόν ακριβώς ή μάλλον ακριβώς 15 Αυγούστου. Είναι 28 νομίζω του μηνός του Εκατοβίωνα που αυτό συμπίπτει σχεδόν με τις 15 Αυγούστου σήμερα, στις 15 Αυγούστου, δηλαδή ήταν η γιορτή της θεάς Αθηνάς. Και ξέρουμε ότι εφόσον ήταν η γιορτή της θεάς Αθηνάς, τι την κάνανε, την αλλάξανε. Όμως βλέπουμε οι άνθρωποι ενώ το διαβάζουν και ενώ το καταλαβαίνουν και ενώ καταλαβαίνουν ότι ήταν μια αρχαία γιορτή, όπως και τα Χριστούγεννα ήταν μια γιορτή προς τιμήν του Θεού Ήλιου. Και ενώ τα βλέπουν όμως είναι κλεισμένοι οι άνθρωποι μέσα στα κάστρα τους, μέσα στα τείχη τους και επιμένουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ενώ δεν λένε ότι όχι δεν είναι έτσι, μένουν μέσα στη θρησκεία τους. Και πάρα πολλές φορές αυτά τα κάστρα, αυτά τα τείχη είναι και σε μας. Μέσα σε δικές μας αντιλήψεις, σε λάθος αντιλήψεις που αυτά τα πράγματα πρέπει να σπάσουν. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να σπάσουμε αυτά τα τείχη της Ιεριχού για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι να ακτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος δεν θέλει η Ιερουσαλήμ του να είναι όσο είναι εδώ στη γη ατύχιστη, χωρίς τείχη. Μας μιλάει ο Κύριος για τον ουρανό και λέει ότι αν ο Ιερουσαλήμ θα είναι χωρίς τείχη. Αμήν, δεν θα υπάρχουν πλέον. Γιατί? Γιατί δεν θα υπάρχει εχθρός. Δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όμως η Εκκλησία, όσο είναι επάνω στη γη, ο Κύριος θέλει να είναι τι? Περιτυχισμένη με τείχη. Να είναι μέσα σε μια ασφάλεια. Και θα μιλήσουμε για αυτά και θα μιλήσουμε και ιδιαίτερα και για την προσευχή όσο μπορούμε να μπούμε μέσα. Ο Κύριος λοιπόν μας λέει μέσα από τον Νεμία θα μιλήσουμε και μας δείχνει το βασικό τρόπο πώς να μπορέσουμε να ζήσουμε την Γραφή. Δεν μας ζητάει ο Κύριος να γνωρίσουμε απλά και να ξέρουμε γι' αυτόν, αλλά ο Κύριος μας ζητάει να ζήσουμε την Αγία Γραφή και αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε όσον αφορά το λόγο του, όσον αφορά τη Γραφή, ότι είναι προφητικός λόγος. Μας λέει δηλαδή γεγονότα πριν γίνουνε για να τα ξέρουμε, για να ξέρουμε πώς αντιδράσουμε πριν γίνουν αυτά τα γεγονότα. Αμήν. Το τι συμβαίνει σήμερα πάνω στον πλανήτη δεν πρέπει να μας φαίνονται πρωτόγνωρα. Εάν σου φαίνονται πρωτόγνωρα, αυτό πάει να πει ένα πράγμα, ότι δεν έχεις κοινωνία με το Λόγο του Κυρίου, δεν έχεις προσευχή, δεν έχεις σχέση με τον Κύριο ώστε να υπάρχει αποκάλυψη μέσα σου, ώστε να μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει σήμερα επάνω στο πρόσωπο της γης. Βλέπετε, οι μαθητές πάντα ρωτούσαν τον Κύριο όσο τον είχανε εν σαρκή μαζί τους. Αμήν. Όσο τον είχανε. Και όταν ο Κύριος τους είπε ότι για τα τείχη αυτά που λέγανε μάλλον για τον ναό, για τις πέτρες του ναού, πόσο πολύτιμη είναι αυτή η λίθη, τι ωραία αυτή η οικοδομή, ο Κύριος τους είπε ότι δεν θα μείνει καμία πέτρα πάνω σε αυτή την πέτρα. Και το ρωτήσανε πότε θα γίνουν όλα αυτά. Και ο Κύριος άρχισε και τους έλεγε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά για τη συντέλεια του κόσμου, γιατί αυτή ήταν και η ερώτησή τους. Και φτάνουμε στο κατά Μάρκος, στο 13-22, που μιλάει και για μας, λέει, διότι θέλουσε γερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θέλουσε δείξει σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπω τα πάντα. Υπάρχει κάτι που να μην μας το έχει πει ο Κύριος? Τι λέει? Μήπως αυτά ο Κύριος θα είπε για τους μαθητές του τότε? Μήπως η γραφή τελειώνει με τον Απόστολο Πέτρο, τον Απόστολο Ιωάννη? Μήπως τελείωσαν εκεί ο προφητικός λόγος? Μήπως ο Κύριος δεν μας έχει δείξει την Αποκάλυψη με τον Ιωάννη το 90 μετά Χριστού για να μας δείξει τι θα συμβεί στις μέρες μας? Δεν μιλάει ο Κύριος στην Αποκάλυψη και λέει ότι αυτή την έδωσε ο Κύριος για τους δούλους του, για να ξέρουν τι πρέπει να γίνουν ταχαίως? Μα 2000 χρόνια ο Κύριος το λέει αυτό το πράγμα. Δεν αργεί ο Κύριος να έρθει. Δεν αργεί. Ή με τον Α τρόπο ή με τον Β τρόπο ο Κύριος δεν θα αργήσει. Αμήν. Έρχεται η ώρα, κλείνουμε τα μάτια μας. Καμιά φορά λέμε όλο για το θάνατο μιλάμε. Δεν μιλάμε για το θάνατο, μιλάμε για τη ζωή. Γιατί όταν κλείνεις τα μάτια σου, τότε ανοίγουν τα πνευματικά σου μάτια και τότε βλέπεις την αιώνια ζωή. Αμήν. Αυτή που σε έχει προτιμάσει ο Κύριος για να ζήσεις. Αυτή που μας έχει προτιμάσει ο Κύριος για να ζήσουμε. Ξέρω ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί και πρέπει να σπάσουμε τα τείχη τους. Αμήν. Για να βάλουμε τα τείχη του Κυρίου μέσα τους. Να βάλουμε τα τείχη του Κυρίου. Όταν έχεις κοινωνία, ο Κύριος ψάχνει έναν άνθρωπο που να είναι τι? Οικέτης. Και να πει, Κύριε, δεν ξέρω γιατί μου έδειξες αυτό το όνειρο, αλλά φύλαξε, σκέπασε. Και τότε είναι σαν να δίνεις εξουσία στο Θεό. Τι να κάνει? Να φυλάξει. Είμαστε σκεύη του Κυρίου. Αμήν. Που ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Και λέει ότι θα γερθούν ψευδόχριστοι, ψευδοποφήτες και θέλουν σε δείξει σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Βλέπετε ότι υπάρχουν σήμερα πάρα πολλές φωνές. Αμήν. Άνοιξε το ράδιο, άνοιξε την τηλεόραση, άνοιξε ό,τι θέλεις και θα ακούσεις φωνές. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι ο διάβολος μέσα από όλα αυτά δεν μπορεί να πλανήσει την καρδιά σου? Δεν μπορεί να φέρει πλάνη? Νομίζουμε ότι μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι αυτό που είναι σωστό και τι είναι αυτό που είναι λάθος. Μπορώ να το διακρίνω γιατί έχω τρομερή λογική. Ο Θεός μου έχει δώσει τρίγωνο μυαλό. Μου έχει δώσει οξυνού να αντιλαμβάνομαι, να καταλαβαίνω. Πώς μπορώ λοιπόν να προσέξω μέσα σε όλα αυτά? Βλέπετε, όταν ο Κύριος δεν μας μιλάει, είναι ότι η προσευχή σου δίνει το δικαίωμα και σου ανοίγει το δικαίωμα. Ανοίγει το δικαίωμα στον Κύριο τι να κάνει? Να έρθει και να σου μιλήσει. Να έχεις επαφή. Όταν ασχολούμαι, ξέρω εγώ, με κάτι, άρα περιμένω από αυτό που έχω απέναντί μου, αν είναι αυτό το Facebook, το Messenger, το Instagram ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό, να έχω μια απολαβή από αυτό. Όταν βλέπω τηλεόραση, περιμένω να υπάρχει μια απολαβή, μια ενημέρωση από αυτό. Αμήν. Γι' αυτό κάθομαι και ακούω. Κάθομαι και βλέπω. Κάθομαι και βλέπω να δω τελικά οι Ρώσοι νικάνε στο Κουρσού. Πώς το λένε αυτό? Κάποιοι λένε ότι οι Ουκρανοί πάνε μπροστά. Άλλοι λένε ότι οι Ρώσοι τους έχουν αναχαιτήσει, τους έχουν διαλύσει. Άλλοι λένε ότι οι Ουκρανοί κοντεύουν να φτάσουν μέχρι το πυρηνικό εργοστάσιο. και άντε εσύ να βγάλεις άκρη. Όλο εκεί υπάρχει μια τι, είτε προπαγάνδα, είτε είναι ρώσικη προπαγάνδα, είτε είναι ουκρανική προπαγάνδα, είτε είναι αμερικάνικη προπαγάνδα, είτε είναι ελληνική προπαγάνδα. Και έτσι αυτά που τελικά περιμένεις εσύ να μάθεις είναι μέσα από φίλτρα. Είναι φιλτραρισμένα που θα πρέπει να τα μάθεις όπως αυτοί θέλουν να τα μάθεις. Όταν δεν έχουμε κοινωνία από τον Κύριο, τότε ψάχνουμε άλλες πηγές. Και βλέπετε, τον καιρό του Σαούλ δεν υπήρχαν αυτές οι πηγές. Και μας μιλάει στην Α Σαμουήλ στο 28 και 15 και λέει, και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Είναι η μέρα εκείνη που ο Σαμουήλ είχε πεθάνει. Ήταν ήσυχος μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο Σαούλ τον έψαχνε απεγνωσμένα, γιατί ήταν ο προφήτης που τον έχρισε και βασιλιά, τον έψαχνε απεγνωσμένα για να το βρει μέσα σε μάντις. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός σταμάτησε να έχει κοινωνία μαζί με τον Σαούλ. Και έτσι ο Σαούλ απευθύνθηκε σε άλλες πηγές. Όταν λοιπόν ο Θεός σταματάει να μας μιλάει, τότε ο άνθρωπος τι κάνει? Απευθύνεται σε πηγές που δεν είναι από το Θεό αυτές οι πηγές. Και βλέπουμε εδώ πώς του μίλησε ο Σαμουήλ. Λέει, και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, γιατί με παρενόχλησας ώστε να με κάμεις να ανέβω? Και απεκριθεί ο Σαούλ, ευρίσκομαι σε μεγάλη αμηχανία, διότι οι Φιλιστέοι πολεμούσαν εναντίον μου και ο Θεός απομακρύνθηκε από εμένα. Για πείτε μου, ο Θεός απομακρύνεται από εμάς? Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να απομακρυνθεί από μένα? Όχι. Η μόνη περίπτωση είναι να απομακρυνθώ εγώ από το Θεό. Αμήν. Ο Θεός απεγνωσμένα με ψάχνει. Και μ' άρεσε μια όραση που είδα την ώρα της λατρείας. Ξέρετε, είναι η ομορφότερη ώρα μου. Μη μου τη στερήσεις, αγριέψου. Όταν λατρεύω τον Κύριο είναι. Και πάρα πολλές φορές δεν ξέρω γιατί μου δίνει οράσεις μέσα από τη Σταύρωση. Ίσως επειδή διψάω γι' αυτό. Και βλέπω τον Κύριο την ώρα που τον μαστιγώνανε και τον Πέτρο, σας έχω ξαναπεί γι' αυτό. Και κάθε φορά που χτυπούσε το μαστίγιο στον Κύριο, ο Πέτρος άκουγε, Πέτρο, γύρισε πίσω. Πέτρο, γύρισε πίσω. Πέτρο, γύρισε πίσω. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να γυρίσουμε σε αυτόν. Μας αγαπάει. Λέει, προσευχήθηκα για να μην εκλείψει πίστη σου. Και αυτή η εικόνα τον Πέτρο πιστεύω τον κομμάτιασε. Αμήν. Βγάλε τον Πέτρο από εκεί και βάλε το δικό σου όνομα. Αμήν. Εγώ βάλω το δικό μου όνομα εκεί πέρα. Ο Κύριος μας θέλει δίπλα του. Θέλει να συνομιλεί μαζί μας ακριβώς όπως έκανε με τον Παράδεισο. Να μπορεί να μιλάει. Να μπορεί να μου πει, ξέρεις κάτι, Μανώλη, η κόρη του Τάσου έπαθε αυτό. Σήκω και πήγαινε στη Ρόδο και προσευχήσου. Θέλω να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Να μπορεί ο Κύριος να με οδηγήσει σε κάθε τι που υπάρχει ανάγκη για να και να γίνει το καλό και να φανεί και η δόξα του. Αμήν. Και να φανεί η δόξα του. Και λέει, και ο Θεός απομακρύνθηκε από μου και δεν με αποκρίνεται πλέον ούτε δια προφητών ούτε δια ανυπνίων. Δια τούτο σε κάλεσα δια να φανερώσεις σε με. Τι να κάνω? Απομακρύνθηκε ο Κύριος από τους ζωντανούς προφήτες. Απομακρύνθηκε ο Κύριος από τα όνειρα, γιατί ο Σαούλ απομακρύνθηκε από αυτόν και έψαχνε από έναν προφήτη που ήταν πλέον μέσα στην παρουσία του Κυρίου νεκρός. Και το απαντάει ο Σαμουήλ και λέει, τότε είπε ο Σαμουήλ, γιατί λοιπόν ερωτάς εμένα, αφού ο Κύριος απομακρύθη από σου και έγινε εχθρός σου? Βλέπετε, φτάνει σε μια κατάσταση ο Κύριος να γίνεται ή εμείς να γινόμαστε εχθροί του. Σήμερα, αδερφοί, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να έχουμε κοινωνία μέσα στο λόγο του Κυρίου. Αμήν. Δεν μας έδωσε ο Κύριος το λόγο για να πιάσει αράχνες. η συγκίνησή μου όταν ξεκαθάριζα την βιβλιοθήκη και πετούσα πράγματα εκεί πέρα, ήταν η πρώτη Καινή Διαθήκη που είχα. Μια κίτρινη Καινή Διαθήκη. Ήταν εκεί ακόμα. Και αυτή την είχα πριν γνωρίσει τον Κύριο. Τη διάβαζα καμιά φορά, άλλα τα καταλάβαινα, άλλα τα ψιλοκαταλάβαινα, άλλα δεν τα καταλάβαινα καθόλου. Είχα μαύρα μεσάνυχτα. Αλλά βλέπετε, υπήρχε. Αμήν. Μην πιάσει όμως αράχνες. Λέει στην Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και 19, λέει και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Ξέρεις, έχουμε από ό,τι και αν βλέπουμε, από ό,τι και αν ακούμε γύρω μας. Πράγματα που τα βλέπεις με τα ίδια στα μάτια. Τα βλέπεις, γίνονται. Βλέπεις πράγματα να συμβαίνουν. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Το λέει σε σχέση με τον Ιησού που είδε. Σκεφτείτε το αυτό, θέλω να το σκεφτείτε λίγο. Με τον Ιησού που τον είδε, που ήταν ο Θεός εν σαρκή. Ό,τι μπορούσες να δεις από τη δόξα του Θεού ήταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν υπήρχε μεγαλύτερος άνθρωπος που περπάτησε και δεν θα υπάρξει μεγαλύτερος άνθρωπος που περπάτησε στη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο Απόστολος Πέτρος το κάνει όλο αυτό στην άκρη. Και λέει, έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Εάν ο Ιησούς δεν στεκόταν στον προφητικό λόγο, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. 400.000 θαύματα να έκανε. Ό,τι και αν έκανε. Δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Εάν δεν ήταν από τη φυλή του Δαβίδ, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Ό,τι και αν έκανε. Εάν δεν γεννιόταν στη Βηθλέμ, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Γιατί το λέει ο λόγος. Αμήν. Αμήν. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε εμείς σήμερα τι είναι αληθινό και τι όχι, εάν δεν γνωρίζουμε τον προφητικό λόγο για τις μέρες μας? Πώς μπορείς να διακρίνεις από όλες αυτές τις φωνές που ακούς τι είναι αληθινό και τι είναι όχι, τι είναι το σωστό και τι είναι λάθος? Ο ένας κάνει, πώς να το πω, προεκλογικό αγώνα με τις Αγίες Γραφές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του Κυρίου? Ότι θα φέρει αλλαγές πάνω στο πρόσωπο της γης? Περιμένεις να δεις τον Αντίχριστο με κέρατα και με ουρά? Νομίζεις ότι όταν έρθει ο Αντίχριστος θα τον καταλάβεις? Εάν δεν γνωρίζεις τον προφητικό λόγο, πρόσεξε μην είσαι στο προεκλογικό του αγώνα. Γιατί θα μιλάει για ειρήνη. Ο Κύριος λέει ότι θα λένε ειρήνη. Ειρήνη, ειρήνη και ασφάλεια. Και ευνίδια θα έρθει ο λέθρος. Προφητικός λόγος. Λέει στον Δανιήλ, στο 9 και 25. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε. Βλέπετε πώς μιλάει ο Κύριος στους Αγίους. Έρχεται και τους μιλάει με προφητικό λόγο και τι τους λέει? Γνώρισέ το και κατάλαβέ το. Δεν αρκεί να το γνωρίσουμε. Χρειάζεται να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε. Ότι από τις εξελεύσεις της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλησε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι πλατεία και το τείχος. Μάλιστα εν καιρού στεναχωρίας σου λέει, θα ξαναγυρίσει ο λαός από τη Βαβυλώνα. Θα ξαναοικοδομηθεί ο ναός. Θα ξαναοικοδομηθεί το τείχος και θα γίνουν όλα αυτά μέσα σε καιρού στεναχώριας. Αυτές οι προφητείες κανονικά έπρεπε να κάναν τους Ισραηλίτες να ανατριχιάζουν. Λίγοι τις κατανοούσαν. μιλάει με τέτοια ακρίβεια ο Κύριος μέσα στο λόγο του, που θα έπρεπε όταν τα βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται να λέμε να το. Μιλάει στον Ισαΐα και κοιτάξτε τι λέει στο 44 και 24. Ούτω λέγει Κύριος, ώστι σε λύτρωσε και σε έπλασε κοιλίας. Ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου με πλάσανε μες στην κοιλιά τους. Αμήν. Ο Κύριος με έπλασε. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα. Ο μόνος εκτείνας στους ουρανούς, ο στερεώσας τη γη. Απ' εμ' αυτού, στο κενό, στο κενό. Νομίζουμε ότι είναι στερεά αυτά όλα, κινούνται. Ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων. Υπάρχουν ψευδολόγοι. Υπάρχουν ψευδολόγοι που έχουν να πούν πολλά. Θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Και πάρα πολλοί άνθρωποι σαν προβατάκια. Ξανά. Οι άνθρωποι του Κυρίου, αδερφοί, είναι σταθεροί. Δεν τρέχουνε πίσω από αυτές τις ουρές.

έχουμε καταλάβει ποιον Θεό υπηρετούμε. Ή να το πω διαφορετικά, δεν έχουμε καταλάβει ποιανού παιδιά είμαστε. Είσαι παιδί του Κυρίου, που είναι παντοδύναμος, τα πάντα μπορεί να κάνει. Ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάλτης. Και λέει, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνουν την επιστήμη αυτών. Ο στερεώνων το λόγο του δούλου μου και εκπληρώνων την βουλή των μηνυτών μου. Ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ, θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε ανακτιστεί και θέλω ανορθώσει τα ερείπη αυτού. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει με την εκκλησία του? Έχουμε αυτό το πνεύμα ότι ο Κύριος στην εκκλησία του θα την ανοικοδομήσει, θα την ξαναφτιάξει, θα την ξαναστερεώσει. Αμήν. Δεν εξαρτάται το έργο του Κυρίου από το τι σκέφτονται όλοι αυτοί που είναι παράφρονες. Όλοι αυτοί τι είναι? Άνθρωποι, να το πω διαφορετικά, είναι μερμήγκια μπροστά στον Κύριο. Για να μην πω μικρότερα από μερμήγκια. Ο Κύριος γελάει με τις βουλές τους, γιατί έχει τη δική του βουλή. Θα διατάξει ο Κύριος και θα γίνει. Αμήν. Θα διατάξει ο Κύριος και θα γίνει. Ο λέγος προς την Άβυσσο, γένου ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμούς. Και λέει τώρα, ακούστε τι λέει εδώ. Ο λέγον προς τον Κύρον, ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου. Και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ, θέλεις ανακτιστεί, και προς τον ναόν θέλουσι τεθεί τα θεμέλια σου. Ποιον Κύρο? Το βασιλιά τον Κύρο που δεν ήταν καν γεννημένος. Δεν είχε έρθει καν στη ζωή. Δεν ήξερε ούτε η μάνα του τι όνομα θα του δίνε. Και ο Κύριος το γνωρίζει. Αμήν. Το γνωρίζει. Σε άλλη προφητεία λέει, σε γνωρίζω, λέει, με το όνομά σου. Και διάβαζα τον Κύριο. Μπήκα μέσα λίγο να διαβάσω και λέει, ήταν από τους καλύτερους Πέρσες βασιλιάδες. Σε κάθε μέρος που κατακτούσε ή τέλος πάντων είχε κατακτήσει, νομίζω την Ιερουσαλήμ την κατάκτησε ανέμακτα, χωρίς πόλεμο, τους είχε δώσει το δικαίωμα, αφού κατάκτησε τη Βαβυλώνα ανέμακτα, κατάκτησε και την Ιερουσαλήμ μαζί. Οι Βαβυλώνες, σκεφτείτε, παραδοθήκανε στον Κύριο, δεν κάναν καν μάχη, γιατί ξέραν ότι ήταν καλύτερος ο Κύριος από τον βασιλιά τους. Και είχαν ακούσει τις ελευθερίες που έδινε ο Κύρος στα κράτη που κατακτούσε, ούτως ώστε πάρα πολλοί άνθρωποι παραδεινώνουσαν, πάρα πολλοί λαοί. Και έχει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που πέρασε ποτέ επάνω στη γη. Και του έβαλε του Κύρου ο Θεός μέσα στην καρδιά να ξανακτιστεί η Ιερουσαλήμ, να ξανακτιστούν τα τείχη, να ξανακτιστεί ο ναός. Για πείτε μου, έγινε καμιά ανθρώπινη κίνηση? Έγινε καμιά ανθρώπινη διαδήλωση? Υπήρχε καμιά εναντίωση στον Κύριο ώστε να αποκτήσουν τα δικαιώματά τους σε παρένθεση χριστιανοί? Υπήρχε κάτι? Όχι. Ποιος το έκανε? Ο Κύριος. Το έκανε γιατί ο Κύριος του το είπε. Ξέρουμε ποιο Θεό λατρεύουμε, αδερφοί? Εάν ο Κύριος το ήθελε, θα έκανε και τον Αντίχριστο να μας προσκυνούσε. Αμήν. Θα το κάνει αυτό όταν θα έρθει η ώρα του. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Προφανώς υπήρχαν άνθρωποι που τι κάνανε,

0: Τι κάνανε όλο αυτό τον καιρό, σαν τον Δανιήλ, τι κάνανε για την Ιερουσαλήμ? Προσευχόντουσαν. Είναι τρομερή δύναμη η προσευχή. Είναι τρομερή δύναμη. Αυτή είναι η δύναμή μας. Όταν πηγαίνεις και προσεύχεσαι, ο Κύριος αυτό θέλει να κάνεις. Να μπορείς να έχεις κοινωνία μαζί του, να σου δείξει το θέλημά του. Να σου δείξει πότε είναι ο ορισμένος καιρός. Εάν δεν ήταν ορισμένος καιρός, δεν θα είχε φτιαχτεί ούτε το τείχος, ούτε η Ιερουσαλήμ. Ήρθε, βλέπετε, ο καιρός που ο Κύριος διάταξε τον Κύριο και μετά ήρθε ο καιρός του Έσδρα. Αμήν. Και κοιτάξτε τι λέει στον Έσδρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στον Έζρα στο πρώτο και πρώτο εδάφιο. Και εν το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, για να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου διαστόματος Ιερεμίου, για τις 70 εβδομάδες λέει τώρα για τον Ιερεμία που θα ξαναγυρίζει μετά από 70 χρόνια, διέγειρε ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου βασιλέως της Περσίας και διακήρυξε δια όλου του βασιλείου αυτού και μάλιστα εγγράφος λέγον ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας πάντα τα βασίλεια της γης έδωκε σε με Κύριος ο Θεός του ουρανού και αυτός προσέταξε σε με να οικοδομήσω εις αυτόν οίκο εν Ιερουσαλήμ ήτης είναι εν τη Ιουδαία. Ποιος το διάταξε? Μα διατάζει ο Κύριος σε παρένθεση αλόφρονες βασιλείς, άπιστους βασιλείς. Ό,τι θέλει κάνει ο Κύριος. Αμήν. Δική μου είναι γη. Αυτό που περιμένει ο Κύριος είναι από εμάς να έχουμε κοινωνία μαζί του. Και θέλω να τελειώσω με αυτή την κοινωνία. Γι' αυτό θα πάω στον Νεμία. Ήθελα να πω για τη δύναμη αυτή της προσευχής. Θα διαβάσουμε λίγο την προσευχή του. Ξέρετε, είναι πολύ πιο μικρή προσευχή από πολλές δικές μας μεγαλειώδες ώστε να μας ακούσει ο Κύριος. Αλλά θέλω να ακούσουμε τα λόγια του. Λόγοι Νεμία, γιου του Αχαλία και Ντομινί Χίσλι εν το 20ο έτη ότι ήμουν εσούσις της βασιλευούσης στην Περσία. Ο Ανανί εις εκ των αδελφών μου ήρθε αυτός και τίνες εκ του Ιούδα και ρώτησε αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων ή τίνες εναπολύφθησαν εκ της εχμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ και είπον προς εμέ. Οι υπόλοιποι, οι εναπολυφθέντες εκ της εχμαλωσίας εκεί, εν τη επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθαιρέθη και οι πύλες αυτές κατακάφτησαν εν πυρή. Τι πιο άσχημα νέα. Ο διάβολος διάλυσε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ποιες είναι οι πύλες της Ιερουσαλήμ? Εμείς. Ο Θεός περιμένει μέσα από εμάς να έρθουν ανθρώποι. Αμήν. Να γεμίσει η Ιερουσαλήμ του. Και ο διάβολος αυτές τις πύλες τις κατέκαυσε. Δεν ακούγεται πλέον ο λόγος. Δεν ακούγεται το Ευαγγέλιο αυτό. Ο Κύριος λέει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αυτό. Για να έρθει τι? Το τέλος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα στα χείλη μας, μέσα στην καρδιά μας, πρέπει να βάλουμε τι? Το Ευαγγέλιο. Και όταν άκουσα τους λόγους τούτους, βλέπετε, η Εκκλησία είναι σε αυτή την κατάσταση, κάθισα και έκλαψα και επένθησα ημέρας και ενίστευον και προσευχόμουν ενώπιον του Θεού του ουρανού. Αυτή πρέπει να είναι η στάση της Εκκλησίας τώρα. Και είπε, δέομαι Κύριε, Θεό του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τα εντολάς αυτού. Βλέπετε, ο Θεός έχει κάνει διαθήκη. Αμήν. Με ποιους έχει κάνει διαθήκη? Ο Νεμίας το λέει στην προσευχή του. Έχει την παρησία να πάει μπροστά στον Κύριο και να πει αυτός που φυλάει τη διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας ας εντολάς αυτού. Ας είναι τώρα το αυτί σου προσεκτικό και η οφθαλμή σου ανεγμένη για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιον σου ημέρα και νύχτα υπέρ των Ιών Ισραήλ, τον δούλο σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των Ιών Ισραήλ τα οποία αμαρτήσαμε σε και εγώ και ο οίκος του πατρός μου αμαρτήσαμε. Προσεύχεται για όλες αυτές τις αμαρτίες. Αμήν. Τις δικές του αμαρτίες. Του πατέρα του τις αμαρτίες. Ξέρει για ποιο λόγο είναι εχμάλωτος μέσα στη Βαβυλώνα. Δεν φταίει ο Θεός. Αμήν. Πάντα έχουμε την τάση να ρίχνουμε πάρα πολλά πράγματα στον Κύριο. Όμως αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να κατανοήσουμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας. Όλος διαφθάρμην ενώπιον σου και δεν εφυλάξαμε τα συντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποίες προσέταξες στον δούλο σου τον Μωυσή. Τώρα όμως τι αλλάζει η προσευχή του. Ενθυμίτη δε με τον λόγο τον οποίο προσέταξες στον δούλο τον Μωυσή λέγον, εάν γίνετε παραβάτες εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξατε τις εντολές μου και εκτελείτε αυτάς και αν είναι από εσάς επιρημένη έως των εσχάτων του ουρανού και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπο τον οποίο εξέλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτι δε είναι η δούλη σου και ο λαός τους οποίους ελήτρωσας δια της δυνάμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατεάς. Δέομαι Κύριε, ας είναι ήδη πάλι το αυτί σου το ους ανοιχτό προσεκτικό στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου, των θελόντων να φοβούνται το όνομά σου. Και ευόδωσον δέομαι τον δούλο σου την ημέρα ταύτη και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου, διότι εγώ ήμουν ενοχός του βασιλέως. Βλέπετε, ήξερε ότι η προσευχή είχε δύναμη. Αμήν. Και θα έπρεπε να σταθεί τώρα μπροστά στο βασιλιά για να του ζητήσει να ξαναγυρίσει στην Ιερουσαλήμ και να ξανακτήσει τα τείχη. Αυτή είναι η διακονία μας, αδελφοί. Θα μιλήσω στο επόμενο κήρυγμα γι' αυτό. Η διακονία μας είναι να ξανακτήσουμε την ασφάλεια της Εκκλησίας. Αμήν. Να ξανακτήσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και παρόλο που είχε μπροστά του έναν άνθρωπο που εάν δεν πήγαινε χαμογελαστός να του μιλήσει, μπορεί να του κόβε και το κεφάλι, πήγε με θλίψη. Και παρόλα αυτά βρήκε χάρη. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος? Ο Κύριος. Μέσα από πού? Από την προσευχή το έκανε. Αμήν. Σήμερα έχουμε και εμείς την δική μας αποστολή. Είναι παράλληλα. Ατύχηστη είναι η Εκκλησία σήμερα. Χωρίς τύχη. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Έχει γίνει ο χριστιανισμός. Τι να πω, 3.000 κομμάτια, τι να πω. Και ο Κύριος θέλει να ξαναχτίσει την Ιερουσαλήμ, να μαζέψει τα παιδιά του. Το θέλουμε αυτό? Ξαφνικά λέει ο Κύριος θα σηκώσει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη της γης. Ένα έθνος. Μια πίστη. Ένα βάπτισμα. Ποιος θα το κάνει αυτό? Θα το κάνεις εσύ και εγώ με τις γνωριμίες μας? Ποιος θα το κάνει αυτό? Λέει ο Κύριος, πού ξανακούστηκε αυτό? Πού ξανάγινε αυτό? Πώς θα το κάνει ο Κύριος? Λιώσε λίγο τα γόνατά σου στην προσευχή. Αμήν. Και ο Κύριος θα το κάνει. Και ο Κύριος θα το κάνει. Και αυτό βέβαια με την προσευχή έχει να κάνει για όλες τις καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Μιλήσαμε για την πνευματική κατάσταση. Αλλά έχει να κάνει από την πιο μικρή κατάσταση μέχρι την πιο μεγάλη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε μέσα στη ζωή. Ο Κύριος έχει οδηγία για το παν, για το κάθε τι. Και αυτό πηγάζει μέσα από την έγνοια μας για τις ψυχές. Οπότε να είσαι σίγουρος κάτι. Όταν αγαπάς κάτι και έχεις έγνοια γι' αυτό, τότε προσεύχεσαι. Και όταν προσεύχεσαι, ο Κύριος τι κάνει? Σου μιλάει. Έχουμε τέτοιες εμπειρίες? Έχουμε. Ας τις διευρύνουμε τις εμπειρίες μας. Αμήν. Γιατί υπηρετούμε έναν Θεό που είναι τι? Ζωντανός. Ας σηκωθούμε. Αμήν. Πατέρα Άγια, σε ευχαριστούμε Κύριε που μας κάλεσες ώστε να μας ονομάσεις επιδιορθωτές χαλασμάτων, Πατέρα. Ξέρουμε Κύριε και βλέπουμε γύρω μας τόσα χαλάσματα Κύριε, τόσες καρδιές ανθρώπων μέσα στην άγνοια, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην απόγνωση Κύριε. Βλέπουμε καθημερινά Κύριε νεολαία Κύριε να χάνεται Κύριε άδικα Κύριε Ιησού Χριστέ. Βλέπουμε Κύριε τον εχθρό να αφανίζει Κύριε όπως λέει Κύριε ο λόγος σου εξαισίως, να σκοτώνει ανθρώπους Κύριε καθημερινά τόσο σαρκικά, Κύριε, μέσα στη ζωή τους και την ίδια τους τη σάρκα, Πατέρα Άγιε, όσο και πνευματικά, Κύριε, με κατάθλιψη, με απόγνωση, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Θέλουμε, Κύριε, να μας σηκώσεις ώστε να γίνουμε οκολίων σε όλο αυτό, Πατέρα Άγιε. Να μας σηκώσεις, Κύριε, σαν φάρμακο θεραπείας, Κύριε, για ανθρώπους, Πατέρα Άγιε. Να στρέψουμε, Κύριε, τις καρδιές των ανθρώπων σε σένα, Πατέρα Άγιε. Δώσ' μας, Κύριε, το χρήσμα, δώσ' μας τη χάρη, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Δώσ' μας, Κύριε, γόνατα προσευχής, εξήτησης, Κύριε, του προσώπου Σου, Κύριε. Να μην κουραζόμαστε, Κύριε, στην προσευχή, αλλά ανανέωνε τη δύναμή μας, Κύριε. Ανανέωνε, Κύριε Σου Χριστέ, το πνεύμα μας, Πατέρα Άγιε. Να μην σταματάμε, Κύριε Σου Χριστέ, να προσευχόμαστε, Κύριε. Και εσύ θα σηκώσεις, Κύριε, τον οίκο Σου, Κύριε. Θα σηκώσεις την εκκλησία Σου ώστε να την κάνεις, Κύριε, οίκο προσευχής, Πατέρα Άγιε. Γιατί εσύ είπες ότι ο οίκος μου, Κύριε, θα ονομαστεί οίκος προσευχής, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε να εκπληρώσουμε τον λόγο Σου, Πατέρα Άγιε. Η προσευχή μας να είναι περισσότερη από κάθε τι άλλο που κάνουμε εδώ μέσα, Πατέρα Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το τελευταίο καιρό μιλάμε για τα τρία αξιώματα του κεχρισμένου, του Ιησού Χριστού. Και είπαμε ότι ο Κύριος αδερφή, καθώς ήρθε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ήταν απαραίτητο να έχει αυτά τα τρία αξιώματα. Το αξίωμα του ιερέα, το αξίωμα του προφήτη και το αξίωμα του βασιλιά, βασιλέα. Αυτά τα βλέπουμε μέσα στον προφητικό του λόγο. Βλέπουμε στην προς Εβραίους το 7:21 να λέει «Όμως Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, σύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν ιερέας. Πρόσφερε πνευματικές θυσίες. Τα βράδια ήταν εκεί στην παρουσία του Θεού, στην προσευχή λέει, του Θεού, και προσευχόταν, νικέτευε, ιερουργούσε ο Κύριος. Διαπίστεως, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος. Διαπίστεως πρόσφερε πνευματικές θυσίες. Επίσης ήταν προφήτης. Βλέπουμε πάλι στο προφητικό του λόγο μέσα, ο Κύριος λέει στο Δευτερονόμιο 18:18, «Προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς». Προφητεύει εις τον Μωυσή. Ήταν ο Μωυσής προφήτης και ήταν εξέχων προφήτης. Ο Κύριος του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο και λέει ότι «Προφήτη εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς όπως εσένα». Και πολύ περισσότερο, ο Μωυσής έβλεπε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Κάτι το οποίο κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορούσε να το εμπειριστεί αυτό. Πολλό μάλλον ο Ιησούς Χριστός, ο αναμάρτητος. Και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς. Θυμάστε που είπαμε για το προφητικό αξίωμα, ότι δεν έχει να κάνει με μία λειτουργία από τη γη προς τον ουρανό όπως οι ιερείς, αλλά το προφητικό αξίωμα έχει να κάνει με το ότι ο Κύριος μεταφέρει μέσω του προφήτη μήνυμα στο λαό του Θεού. «Θα βάλω λοιπόν τους λόγους μου στο στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτό». Και το τελευταίο βασιλιάς, Εβραίους 1:8 λέει «Περι δε του Υιού ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου». Σκύπτρο, εξουσία, βασιλεία. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Και εμείς αδελφοί σαν εκκλησία είπαμε ότι υπηρετούμε αυτά τα τρία αξιώματα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο σε εμάς τώρα αυτή τη στιγμή. Να δούμε όχι μόνο το τι συνέβαινε τότε στην περίπτωση του Ιησού, αλλά να πάρουμε κι εμείς, καθώς είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, αυτά τα αξιώματα. Όχι να τα κλέψουμε, όχι να τα πάρουμε, ο Κύριος μας τα έχει δώσει. Αλλά το θέμα είναι, αδελφοί, το πώς εμείς θα τα λάβουμε εκ πίστεως. Και πώς θα τα λειτουργήσουμε εκ πίστεως. Γιατί δεν είναι μόνο να το λάβεις και να πεις, ξέρεις, εγώ είμαι προφήτης, ή εγώ είμαι βασιλιάς, ή εγώ είμαι ιερέας του Θεού του υψίστου. Και δεν είναι να καμαρώνουμε στον κόσμο ως προς αυτό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Καμία σχέση. Ο Κύριος αδελφοί θέλει να μας καταστήσει πνευματικούς ιερείς, πνευματικούς βασιλείς και πνευματικούς προφήτες. Ό,τι ήταν για τον Κύριο είναι και για μας. Και είπαμε ότι οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης προσέφεραν θυσίες προς τα άνω. Ιερουργούσαν μέσα στα Άγια και ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήταν εκεί που θυσίαζαν τα ζώα, πρόσφεραν θυσίες πρόσφεραν στον Κύριο αυτή τη λειτουργία, κοίταζαν την επτάφωτη λιχνία να μην σβήσει, το θυσιαστήριο απαγορευόταν να σβήσει φωτιά. Ό,τι ακριβώς είχε διατάξει ο Κύριος, αδελφοί, τα έκαναν. Και εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη, σαν πνευματικοί ιερείς, λειτουργούμε αυτά ακριβώς. Λειτουργούμε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Λειτουργούμε το θυσιαστήριο, την εφτάφωτη λιχνία. Καθώς προσευχόμαστε, καθώς συγκεντεύουμε, καθώς προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους, λέει, εις αυτόν, ευπρόσδεκτες εκείνων. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για το προφητικό μας αξίωμα και είπαμε ότι δεν προσφέρουμε τίποτα στο Θεό προς τα πάνω σε αυτή την περίπτωση, αλλά προσφέρουμε υπηρεσία μέσα στο σώμα, λέει, προς οικοδομή, προς προτροπή και παρηγορία. Διαβάζω στην Α' Κορινθίου στο 14 κεφάλαιο. Διότι ο λαλός γλώσσα αναγνώριστο, μιλάει για τα χαρίσματα και τις γλώσσες του Πνεύματος. Δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Εδώ βλέπουμε την υπηρεσία του ιερέα, καθώς μιλάμε με γλώσσες αγνώριστες. Η προσφορά μας είναι προς τον Κύριο, προς τα άνω. Αμήν. Αλλά αυτό, διότι λέει κανένας δεν τον ακούει, δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με το στόμα αυτού λαλεί μυστήρια. Πόσο ξοδεύουμε, αδελφοί, την ημέρα μας στην προσευχή και καθώς θέλει ο Θεός να μιλάμε γλώσσες αγνώριστες. Λαλούμε προς το Θεό μυστήρια. Ο Κύριος τα καταλαβαίνει, ακούει το πνεύμα μας, την καρδιά μας. Απ' την άλλη μεριά ο προφητεύων λαλεί, λέει, προς τους ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορία. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα του στο αξίωμα του ιερέα με το αξίωμα του προφήτη. Το τελευταίο που θα δούμε όμως σήμερα είναι το αξίωμα του βασιλιά, που βέβαια ποιος δεν θα ήθελε να είναι βασιλιάς, να κάνω ό,τι θέλω, να διατάζω. Όμως θα δούμε ότι αυτό το αξίωμα του βασιλιά, αδελφοί, είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι. Θα το δούμε τι σημαίνει αυτό και πώς μπορούμε να το λειτουργήσουμε, γιατί έχει εξουσία. Και ο Θεός, αδελφοί, είναι πολύ προσεκτικός στο να μας δώσει αυτό το λειτουργήμα και αυτό το αξίωμα, ώστε να το λειτουργούμε στους ανθρώπους, να το λειτουργούμε καθώς είμαστε παιδιά του Θεού σε αυτήν εδώ τη γη. Ξέρουμε και έχουμε ξανακούσει ότι ο Κύριος, αδελφοί, έδωσε εξουσία στους πρωτόπλαστους. Αμήν. Τους έκανε να είναι οι διαχειριστές, να έχουν την εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης. Ποια εξουσία? Την εξουσία του Κυρίου να λειτουργούν, όχι τη δικιά τους. Διαβάζω στη Γένεση το 1:26 που λέει: ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατοικών ημών καθομοίως ημών και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού. Προσέξτε κάτι. Για να εξουσιάζει ο άνθρωπος, πώς θα εξουσιάζει? Από μόνος του ή καθώς θα είναι κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση Θεού? Με ποια εξουσία και πότε αυτή η εξουσία λειτουργείται και εκτελείται σωστά? Πρέπει να μάθουμε, γιατί πολλοί μιλάνε για αυτό το αξίωμα και νομίζουν ότι έτσι όπως εμείς αισθανόμαστε μπορούμε να το λειτουργούμε. Να διατάζουμε και να γίνεται. Και πέφτουν οι άνθρωποι δυστυχώς στο κενό και οι προσευχές και τα διατάγματα, γιατί ακριβώς δεν είμαστε εναρμονισμένοι και υπάκουοι στο θέλημα του Θεού. Η πρώτη και η βασικότερη αρχή για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το αξίωμα του βασιλιά είναι η υπακοή, θα δούμε σήμερα. Η υποταγή στον Κύριο. Μα θα πει κανένας, εγώ είμαι βασιλιάς. Τι είδους βασιλιάς όμως? Και τι είδους βασιλιάς ήταν ο Ιησούς Χριστός? Έκανε ό,τι ήθελε εκείνος? Λειτουργούσε αυτή την εξουσία που του είχε δώσει ο πατέρας ανεξέλεγκτα? Και αν λειτουργούσε ανεξέλεγκτα, τι θα γινόταν? Για πέστε μου, τι θα γινόταν? Θα εξακολουθούσε να ήταν βασιλιάς και θα λειτουργούσε αυτά τα που λειτουργούσε, τις δυνάμεις που λειτουργούσε άραγε. Μας έδωσε λοιπόν εξουσία στους πρωτόπλαστους και ξέρουμε πολύ καλά ότι λόγω της πτώσης, της παρακοής. Ποιο ήταν το πρόβλημα που έχασαν τη θέση τους? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Η παρακοή. Τους έβαλε μια δοκιμασία, μια εντολή, κάτι να μην κάνουν. Να μην φάνε αυτό, από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και εκείνοι το έκαναν. Τι έγινε αμέσως? Είχαν εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης, πάνω στους ηχθείες, πάνω στα ερπετά της γης, παντού είχαν εξουσία, σαν βασιλείς. Είχαν αυτό το βασιλικό αξίωμα. Όμως εξέπεσαν. Δεν μου λέτε τώρα, αξίζει τον κόπο να υπακούμε άραγε? Και αν υπακούμε κατά πάντα τελικά, αδελφοί, τι θα γίνει? Ζούμε σε μια γενιά σχολιά διεστραμμένη. Μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό, μέσα στην παρακοή, μέσα στην επαναστατικότητα. Η φύση μας ήταν τέτοια και είναι δυστυχώς κατά μέρος. Η υπακοή είναι το κλειδί το να μπορούμε να εκτελούμε το θέλημα του Κυρίου, όχι μόνο εν λόγω, αλλά και εν δυνάμει. Βασίλεψε λοιπόν πλέον από εκεί και μετά άλλος Κύριος, άλλος βασιλιάς ήρθε και βασίλεψε στο πρόσωπο της γης. Ποιος ήταν αυτός ο βασιλιάς? Ο διάβολος, ο άρχοντας της παρακοής. Όλος ο κόσμος υποτάχθηκε σε αυτόν διότι παράκουσε τον Κύριο, όπως και εμείς. Και πλέον μπορούσε να βασιλεύει εις τους ιούς, λέει, της απειθίας, λέει, στην προσεφές, στην Εφεσίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, ένα εδάφιο. Πώς θα το διαβάσουμε? Γνωστό εδάφιο, κάποια γνωστά εδάφια θα μιλήσουμε σήμερα, όπως στην Εφεσίους, λέει, και εσάς όντας νεκρούς στο πνεύμα, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Πολίτευμα. Ποιο είναι το πολίτευμα του κόσμου? Είναι το πολίτευμα του διαβόλου που έχει κάποιες αρχές και κάποια αποτελέσματα. Έχει φτιάξει δικιά του βασιλεία. Σε ποιους? Σε αυτούς που είναι η ιή της απειθίας, λέει παρακάτω. Εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρας του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερα εις τους ιούς της απειθίας. Όπου βρίσκει απήθεια, γίνεται βασιλιάς. Και όταν υπακούς στον διάβολο, πού δεν υπακούς? Στον Κύριο. Και χάνεται όλο αυτό που ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας δώσει. Λέει, εγώ είπα, θεοί είστε και εσείς σαν άνθρωποι πεθαίνετε. Γιατί? Μα είναι τόσο δύσκολο να υπακούμε κατά πάντα? Για πιάστε τον εαυτό σου. Είναι τόσο δύσκολο? Τι θα μας στοιχήσει? Τι θα μας κοστίσει να μην λέμε ψέματα? Τι θα μας κοστίσει να μην εκμεταλλευόμαστε? Τι θα μας κοστίσει να είμαστε κατά πάντα υπήκοοι, όπως ήταν ο Χριστός? Τι θα μας κοστίσει? Πώς μπορούμε να το πειραματιστούμε αυτό, αδελφοί? Μπορείς να το πειραματιστείς? Πόσες μέρες μπορείς? Φανταστείτε τη δύναμη της αμαρτίας και την έλξη της αμαρτίας και τα δεσμά της αμαρτίας που είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει ότι είναι δίκαιος. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει ότι δεν αμάρτησα έστω μία στιγμή. Ένα 24ωρο. Και δυστυχώς χάνουμε όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος ξέρουμε ότι κάνει χάρη, ξέρει τη φύση μας, ξέρει ότι είμαστε χώμα. Αλλά θέλουμε όμως και πρέπει ο καθένας από εμάς να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχει η αμαρτία. Τη δύναμη που έχει. Πάνω μας, όχι στους άλλους, αφήστε τους άλλους. Μ' αρέσει που κρίνει ο ένας τον άλλον. Κάποιες φορές. Α, πώς είναι έτσι ο αδελφός σου. Κοίταξε τον εαυτό σου να δεις την αδυναμία σου. Να δεις το πόσο αδύναμος είσαι στο να υπακούσεις. Και δες και από την άλλη μεριά το μεγαλείο του Ιησού Χριστού, του μεγάλου βασιλιά. Του μεγάλου βασιλιά, ο οποίος μέχρι τέλος, μέχρι εκεί πάνω στο σταυρό ήταν αναμάρτητος. Τι δυνάμεις νίκησε σαν άνθρωπος. Τι δυνάμεις νίκησε. Δεν ήταν μόνο ο σταυρικός του θάνατος, ο σταυρός του, αλλά ήταν από τότε που γεννήθηκε, μεγάλωσε, έπρεπε να είναι υπάκουος μέχρι τέλος και έγινε βασιλιάς. Εξαιτίας αυτού τα δαιμόνια έφυγαν. Δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα σε αυτόν και το έλεγε ο Κύριος. Δεν μπορεί να βρεθεί τίποτα σε μένα πονηρό. Δεν υπήρχε τίποτα πονηρό στον Ιησού Χριστό. Τίποτα κάθαρτο, τίποτα, καμία αμαρτία. Κάπως δύσκολο να το πετύχουμε εμείς. Σίγουρα με τις δικές μας δυνάμεις αποκλείεται. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο για να μπορούμε να νικούμε αυτές τις δυνάμεις της αμαρτίας και του θανάτου. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ θέλω να κάνω το καλό, έρχεται σε μένα το κακό. Ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ λέει, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Ποιος το λέει αυτό, ο Απόστολος Παύλος το λέει, δεν το λέω εγώ. Ούτε κανένας από εσάς. Ο Παύλος, ο Απόστολος, μα Παύλε, τι λες. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Όταν ο Κύριος αρχή μας καλεί, ξέρει τη φύση μας και μας βάζει μέσα σε αυτή τη διαδικασία της υπακοής. Τελικά να υπακούσουμε. Ακούστε τι λέει. Του Πνεύματος το οποίο ενεργεί τη σήμερον εις τους υιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες, όλοι μας, ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της αρκός ημών, πράττονται στα θελήματα της αρκός και των διαλογισμών και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και λυπή. Ο Θεός όμως από τη μεριά Του μας λέει συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πλούσιος όμως έλεγε. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πού μας συνανέστησε και πού μας συνεκάθισε. Είμαστε νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων, των αμαρτιών και εκείνος πλούσιος όνης έλεος λέει μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πού μας συνεκάθισε. Στο θρόνο Του. Στο θρόνο Του. Πού ήμασταν. Κάτω από την βότα και την αιχμαλωσία του διαβόλου. Και τώρα μας κάθισε να μας κάνει βασιλείς. Μας συνεκάθισε. Τώρα, λόγω της υπακοής αδελφοί, ο Κύριος τι έκανε. Στον Ιησού Χριστό. Τον έκανε βασιλέα. Αμήν. Και προφητεύει ο Κύριος για τον γιο του. Αυτά ακριβώς στον ψαλμό, στο β' κεφάλαιο, διαβάζω. Στο 6 εδάφιο. Αλλά εγώ θέλω υπή έχρισα το βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το Άγιον μου. Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Έχρισα. Ο Δαβίδ το λέει. πριν ακόμα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός τον έχρισε. Και ακούστε τώρα εξουσία που του δίνει. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Και ακούστε τι του λέει. Ζήτησον παρεμού και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομία σου και η ιδιοκτησία σου, τα πέρατα της γης. Αυτή η προφητεία αναφέρεται κύρια όταν ο Χριστός ερχόταν στο πρόσωπο της γης σαν άνθρωπος. Μιλάει για γήινη η βασιλεία αυτή τη στιγμή. Μιλάει για τα έθνη κληρονομία και η ιδιοκτησία στα πέρατα της γης. Σαν άνθρωπος. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εράβδος σιδηρά ως κεύος και ραμαίος θέλεις κατά συντρίψεις αυτούς. Αυτό βέβαια εκπληρώθηκε και εδώ στη γη, αλλά και μετά, καθώς ο Κύριος είναι ο άρχον της γης. Όλων όμως. Δεν μου λέτε τώρα, ο Ιησούς Χριστός ήταν, είχε αυτό το βασιλικό αξίωμα σαν άνθρωπος εδώ στη γη. Ο ίδιος τι καταλάβαινε για τον εαυτό του. Θυμάστε στην αρχή που όταν πρωτοξεκινήσαμε αυτή τη σειρά μιλήσαμε για τον άσωτο γιο, ο οποίος εγκατέλειψε την κληρονομία του, το σπίτι του πατέρα του, σπατάλησε όλη την περιουσία του και λέει «Και ελθόν λέει σε αυτόν». Κατάλαβε. Ήρθε στα σύγκαλά του. Αδερφοί, δεν θέλει να είμαστε σαν αυτό τον άσωτο γιο, να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε ποιος ήταν. Όταν ήταν ο Πιλάτος και τον είχε καλέσει για απολογία, λέει στον Πιλάτο ο Κύριος, «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, η υπηρέτη μου ήθελε να αγωνίζεστε για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους». Τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι ενδεύθεν. Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν, «Λοιπόν βασιλεύσεις εσύ». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Συλλέγεις ότι βασιλεύσει είμαι εγώ». Δεν το αρνήθηκε. Δεν το αρνήθηκε. Ήταν βασιλιάς. Αλλά προσέξτε, ένας βασιλιάς ο οποίος δεν περίμενε ούτε προσδοκούσε γήινος υπηκόους, γήινα χειροκροτήματα, γήινες εφημίες. Γιατί όποιος θέλει τη δόξα των ανθρώπων λέει, τι λέει. Κάνει τη δόξα του Θεού. Όποιος θέλει τη δόξα των ανθρώπων, πάει η δόξα του Θεού, φεύγει η δόξα του Θεού. Έχουμε λοιπόν μια άλλη βασιλεία, μια πνευματική βασιλεία. Και είμαστε, αδερφοί, αυτοί που πρέπει να τη λειτουργήσουμε αυτή τη βασιλεία. Τώρα, στην ανάληψή του, όταν αναλήφθηκε ο Κύριος, έλαβε μια βασιλεία η οποία υπερήχε πολύ περισσότερο από τη βασιλεία που είχε δώσει ο Θεός στον Αδάμ. Πολύ μεγαλύτερη εξουσία. Πολύ μεγαλύτερη δόξα. Και τελικά αυτό που κατέκτησε ο Κύριος, αυτό ήθελε να δώσει ο Θεός από την αρχή στο ανθρώπινο γένος και στον Αδάμ. Δεν ήθελε απλά τους ανθρώπους να τους έχει να έχουν εξουσία μόνο στο πρόσωπο της γης. Να του δώσει του ανθρώπου κληρονομία τα πέρατα της γης. Αλλά ήθελε να του δώσει όλη την εξουσία. Αυτό που κατέκτησε τελικά ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε τώρα. Πώς την έχασε ο Αδάμ? Εξαιτίας της παρακοής. Πώς την κέρδισε ο Κύριος? Εξαιτίας της παρακοής. Αυτή την εξουσία τη βλέπουμε να την περιγράφει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Δανιήλ. αυτή την εξουσία που έλαβε καθώς αναλήφθηκε. Έτσι. Άλλο υγιεινή εξουσία που ήταν περιορισμένη ήταν άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσε να έχει αντίληψη σε όλα όσα γινόταν στο σύμπαν. Και το σύμπαν είναι ένα κομμάτι της πλάσης του Θεού. Το σύμπαν έχει να κάνει με τα ορατά. Όμως υπάρχουν και τα αόρατα, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, οι κυριότητες. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί ένας άνθρωπος και ένα ανθρώπινο μυαλό να τα συλλάβει. Πολλό μάλλον να μπορεί να τα κυριαρχεί και να βασιλεύει πάνω σε αυτά. Μπορούσε ο Ιησούς Χριστός ο άνθρωπος να βασιλεύει στο πρόσωπο της γης. Θυμάστε που διέταζε τον άνεμο, διέταζε τη θάλασσα, διέταζε τα ψάρια, διέταζε τις ασθένειες. Είχε εξουσία στο πρόσωπο της γης. Εδώ τώρα, καθώς ο Κύριος υπάκουσε τέλει και αναλήφθηκε, λέει στον Δανιήλ, βλέπει εν οράμαση, λέει νυχτός, τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται μετά των εφελών του ουρανού και να φτάνει στον παλαιό των ημερών, στον ίδιο του Θεό, και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Για φανταστείτε την εικόνα. Φανταστείτε την εικόνα. Να μπαίνει ένας άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου. Μιλάει για Υιό Θεού, μιλάει για τον Υιό του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Να μπαίνει μέσα στη δόξα του Θεού. Οι άγγελοι να τον εισαγάγουν μέσα στο θρόνο. Και όχι μόνο αυτό. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία. Όχι μόνο τον εισήγαγον μέσα στο θρόνο, μπροστά στο θρόνο, αλλά τον έβαλα να καθίσει και στο θρόνο. Το θρόνο πιανού του ίδιου του Θεού. Και του εδόθη, λέει, η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να λατρεύωσει αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος. Ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ήτις δεν θέλει φθαρεί. Μιλάμε για ένα άλλο μέτρο εξουσίας. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος μετά στους μαθητές του, καθώς ήρθε και παρουσιάστηκε στους μαθητές. Πάσα εξουσία εδόθη εις εμέ. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πάσα εξουσία. Αυτή την εξουσία που έλαβε ο Κύριος, αυτή την εξουσία μας δίνει και εμάς. Μας τη δίνει για να τη λειτουργήσουμε, αδελφοί, στη γη αυτή. Να μαθητεύσουμε πάντα τα έθνη. Να βάλουμε τα χέρια μας σε αρρώστους και να γίνουν καλά. Να βγάλουμε δαιμόνια. Μας έκανε και εμάς βασιλείς και ιερείς. Και μας καλεί τώρα αυτή την εξουσία να τη διαχειριστούμε κι εμείς. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν κάποιες αρχές. Αυτές οι αρχές, αδελφοί, πρέπει να τις ξέρουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η βασικότερη αρχή είναι η υπακοή μας. Είναι η υπακοή μας εκείνη. Είμαστε εκεί στο Μάρκο που λέει ότι θα μιλάμε νέες γλώσσες, θα πιάνουμε όφης, ανάσημα, την πείρωση κτλ. Πρώτα απ' όλα για να καταλάβουμε

Κύριος. Είπαγε πίσω μου Σατανά, γιατί είναι γεγραμμένο. Με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο που εξαίρεται από το στόμα του Θεού. Τρεις πειρασμοί. Νίκησε ο Κύριος. Με υπακοή στο λόγο. Αδελφοί, τι ήθελε ο Θεός να γίνεται μέσω του βασιλιά στον κόσμο? Τι ήθελε? Γιατί μας καλεί να είμαστε βασίλειο ιεράτε? Ποια είναι η διακονία αυτού του βασιλικού αξιώματος? Είναι το να δοξάζουμε τους εαυτούς μας? Τι θέλει ο Θεός από εμάς? Θέλω να διαβάσω στο Ψαλμό 72. Ένας ψαλμός του Δαβίδ για τον Σολομώντα, ο οποίος εγινόταν βασιλιάς. Και λέει: «Θεέ, δώσ' την κρίση σου εις τον βασιλέα και τη δικαιοσύνη σου εις τον ιόν του βασιλέα». Την κρίση. Όταν ήρθε ο Κύριος και απευθύνθηκε στο Σολομώντα, του λέει: «Πες μου, τι θες να σου δώσω?» Τι ζήτησε ο βασιλιάς Σολομώντα? Σοφία, ώστε να κρίνω σωστά αυτό το μεγάλο λαό που βασιλεύω πάνω σε αυτόν. Σωστή κρίση. Σοφία. Όποιος είναι λυπή σοφία σας, ζητάει από τον Κύριο. Μ' αρέσει αυτό που λέει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έχρισα τον βασιλέα μου βυσιόν. Ωραία. Και μετά τι λέει? Ζήτησον παρόν. Εμείς τι του ζητάμε? Τι του ζητάμε? Τι του ζητάμε του Κυρίου? Για πέστε μου. Και τι μας είπε να του ζητάμε? Να ζητάμε πρώτον τη βασιλεία του Θεού. Αμήν, τη βασιλεία του Θεού. Για να κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Ένα που πρέπει να λάβουμε όλοι μας σαν βασιλείς και ιερείς, είναι η σωστή κρίση. Η σωστή κρίση δεν εξαρτάται από το τι πιστεύει ο κόσμος, αλλά η σωστή κρίση εξαρτάται από το αν ακούς και έχει σχέση με τον Κύριο. Δεν έκρινε, λέει, σύμφωνα με τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, αλλά έκρινε τη δικαία κρίση ο βασιλιάς Ιησούς. Και τα όρη θέλω συμφέρει ειρήνη στο λαό, κοιλόφιλη δικαιοσύνη. Θέλει κρίνει τους πτωχούς του λαού. Θέλει σώσει τους ιούς των πενήτων και συντρίψει το καταδυναστεύοντα. Ο σωστός βασιλιάς δεν είναι, αδερφοί, όπως σήμερα οι βασιλιάδες και οι άρχοντες της γης που τα έχουν καλά με τους πλούσιους, τους ολιγάρχες και όλους εκείνους που κυβερνάνε με το χρήμα. Δεν είναι αυτή η διακονία του βασιλιά. Η διακονία του βασιλιά είναι να υποστηρίζει τους φτωχούς, τους συντετριμμένους και να δίνει δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να ευλογηθούν και να ευοδοθούν μέσα στη ζωή τους. Να συντρίβει αυτόν που είναι καταδυνάστης. Η προσευχή μας ποια πρέπει να είναι? Η στάση μας ποια πρέπει να είναι. Εν τες ημέρες αυτού, λέει στο 7, θέλει ανθείο δίκαιος και αυτονία ειρήνης θέλει είστε εωσού μη υπάρξει σελήνη. Δεν μου λέτε κάτι τώρα? Στα τελευταία του Σολομώντας, καθώς έχασε το φως του, καθώς μπήκε μέσα στην ολατρία, έφτασε ο λαός τελικά να παραπονιέται και ο γιος του, ο Ροβοάμ, έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που είχε ο λαός εξαιτίας του Σολομώντα, ότι μας ευάρυνε πολύ το ζυγό μας. Αντί να βοηθάει εκείνον ο οποίος ήταν πένιτας, εκείνος ο οποίος ήταν που είχε ανάγκη, ο βασιλιάς έβαζε βάρη πάνω στο λαό. Και θέλει κατακυριεύει από θαλάσσις έως θαλάσσις
και από ποταμού έως ποταμού.

0: Ταμού. Έπνοσθεν αυτού θέλουσι οι γονικλητήσι οι κατοικούντες εν ερήμης και οι εχθροί αυτού θέλουσι γλύψη το χώμα. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Ποιοι είναι αυτοί που κατοικούν τους έρημους τόπους? Όταν το δαιμόνιο φεύγει, λέει, πού πάει? Σε ερήμους τόπους. Και οι εχθροί, οι δικοί μας, ποιοι είναι? Ο διάβολος και τα δαιμόνια. Θα γλύφουν το χώμα. Θα γονικλητήσουν. Θα γονατίσουν μπροστά στο βασιλιά του Θεού. Στο βασιλέα, σε αυτό το αξίωμα το βασιλικό που ο Κύριος μας έχει δώσει. Αμήν. Μας δίνει εξουσία πάνω σε σκορπιούς και σε όφης και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αμήν. Ναι, Γιώργη. Ναι. Σε ποιους? Σε εκείνους οι οποίοι λειτουργούν αυτό το βασιλικό αξίωμα. Σε αυτούς που έχουν καρδιά να βοηθήσουν τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει το μέρος του Κυρίου που λέει ο Κύριος ότι ήρθε, δεν ήρθε για τους δικαίους αλλά για τους αμαρτωλούς. Ο Κύριος έκανε παρέα με φτωχούς, με αμαρτωλούς, με ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ψαράδες, άσημους, ποιμένες. Οι ποιμένες ήταν ό,τι χειρότερο, ό,τι ευτελέστερο για αυτούς. Τελώνες, σπόρνες. Μπροστά του γονάτιζαν τα δαιμόνια. Γιατί λειτουργούσε αυτό το βασιλικό αξίωμα. Φανταστείτε τώρα και τον Κύριο, τον Θεό, αδελφοί, πατέρα των ουράνιων, πώς βλέπει τα πράγματα. Καθώς υπάρχει αδικία στον κόσμο, καθώς υπάρχει όλο αυτό, η εκμετάλλευση στον κόσμο, η καταδυναστεία στον κόσμο. Και τι θέλει να φέρει? Θέλει να φέρει ιερείς που θα οικετέψουν. Θέλει να φέρει προφήτες που θα μιλήσουν το λόγο του Κυρίου. Θέλει να φέρει βασιλείς που με εξουσία θα μπορούν να καταστρέψουν τα έργα του διαβόλου. Ο Υιός του Θεού ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πώς θα έχει εφευρεθεί η Βασιλεία του Θεού, νομίζετε? Μόνο με μια προσευχή δικιά μας άραγε και με μια ηκεσία. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας δείξει τον δρόμο, για να μπορούμε κι εμείς να αξιωθούμε, αδελφοί, να λειτουργήσουμε αυτό το βασιλικό αξίωμα. Και θέλωσε προσκυνήσει αυτόν πάντες οι βασιλείς, πάντα τα έθνη θέλουν συνδουλεύσει σε αυτόν. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση, είπαμε? Υπακοή. Το βασιλικό αξίωμα, όπως είπαμε, χρησιμοποιείται για να καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου. Για να υποταχθεί κάθε παράνομη εξουσία στην υπακοή του Χριστού. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους 13 εδάφη. Διότι αν και περιπατώμενες αρκεί, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτό το αξίωμα, το βασιλικό. Επειδή καθερούμε λογισμούς πρώτα απ' όλα τους δικούς μας, πρέπει να μάθουμε να υποτάσσουμε πάνοημα στην υπακοή του Χριστού. Πάνοημα στην υπακοή του Χριστού. Καθερούμε λογισμούς, σκέψεις που είναι από τον εχθρό και παν ύψωμα υπερόμενων. Κάθε οχυρό του διαβόλου, δηλαδή κάθε τι το οποίο έχει χτίσει ο διάβολος και είναι τεκμηριωμένο, μπορεί από την επιστήμη, μπορεί από χίλια δυο, στους ανθρώπους είναι κάτι παγιωμένο, που σε αυτό υποτάσσονται πανύψωμα υπερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού. Θεωρία του Δαρβίνου, τελείωσε, τόσα εκατομμύρια χρόνια. Πού είναι ενάντια? Είναι ενάντια στη γνώση του Θεού. Και εκμαρτίζουμε παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Και ακούστε τι λέει. Και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή. Πότε? Όταν γίνει πλήρης η υπακοή μας. Η πρώτη βασική αρχή, η κύρια αρχή, το να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να λειτουργήσει αυτό το βασιλικό αξίωμα είναι η υπακοή. Μπορούμε να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή μας. Το ζητάμε άραγε, το θέλουμε ή όχι? Έχουμε να παλέψουμε πολλά. Και ο χειρότερος εχθρός και ο πιο δυνατός που μπορούμε και θέλει ο Θεός να παλέψουμε είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Μας συμφέρει να είμαστε δούλοι με την ουρά στα σκέλια σαν τους σκύλους, είμαστε θέλει να είμαστε κεφαλή? Το λαό Ισραήλ τον ήθελε κεφαλή ή ουρά? Ήθελε να είναι κεφαλή. Το ίδιο και εμάς, αδελφοί. Το ίδιο και εμάς. Υπακοή. Δεν θα διαβάσω αυτό που λέει στη Φιλιππισίους στο β' κεφάλαιο, πάλι που λέει ότι πήρε μορφή ο Κύριος, υπόστησε εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμιζε αρπαγή τον ενίσχυε Θεό. Δεν άρπαξε αυτή την εξουσία, το βασιλικό αξίωμα για τον εαυτό του. Αλλά ήρθε σαν δούλος. Έγινε δούλος. Και έγινε υπήκοος, τέλεια υπακοή, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και χάρισε σε αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα, για να κλείνει στο όνομα του Κυρίου πάνω γόνι επουρανίων, επιγείων και κατακθονίων, επουρανίων, επιγείων, κατακθονίων. Αυτή την εξουσία πήρε ο Κύριος, αδελφοί. Αμήν. Δεν είχε μόνο την εξουσία πάνω σε αρρώστιες και σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εδώ στη γη, αλλά βλέπουμε ότι πήρε μια, έγινε ο Θεός εν σαρκή. Γιατί όλα αυτά? Εξαιτίας της υπακοής του. Εξαιτίας της υπακοής. Λόγω της δικιάς του υπακοής υψώθηκε. Και εμείς μαζί του μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Στο Δευτερονόμιο, στο 17 κεφάλαιο, μας μιλάει για τους βασιλείς. Πώς πρέπει να είναι οι βασιλείς? Και λέει εκεί ότι μπορείς, λέει, να καταστήσεις άνθρωπο μέσα από το λαό σου βασιλιά, αν και ο Θεός δεν το ήθελε σαρκικούς βασιλιάδες. Αλλά δεν θα πρέπει να αυξήσει ύπους, δεν θα πρέπει να έχει την καύχησή του, στη δύναμή του, στην υπερηφάνεια του, στη γνώση του ή στις δυνατότητές του. Αλλά ο Κύριος, ο Κύριος, δεν θα απληθύνει γυναίκες, δεν θα είναι μέσα στη σάρκα και στην αμαρτία. Σολομώντας θα κάνει και τα τρία αυτά που ζητάει εδώ, να μην κάνουνε. Και δεν θα αυξήσει και το χρυσάφι, ώστε να έχει το θάρρος του στον πλούτο του. Αλλά όταν καθίσει επί του θρόνου της βασιλείας αυτού, θέλει γράψει δι' αυτόν αντίγραφον του νόμου τούτου εις βιβλίων, εξ εκείνου το οποίον είναι ενώπιον των ιερέων των Λεβιτών. Και τούτο θέλει είστε πλησίον αυτού, και θέλει αναγινώσκει εν αυτό πας τα σημαία της ζωής αυτού, για να μάθει να φοβείται Κύριον των Θεών αυτού, να φυλάτει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου και τα διατάγματα ταύτα, ώστε να εκτελεί αυτά. Μα τι βασιλιάς είναι αυτός? Δεν μιλάμε για γείους βασιλιάδες που θέλουν να καθίσουν στο θρόνο και να κάνουν κουμάντα. Αυτοί αλλά θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, αδελφοί, να είμαστε αντιπρόσωποι Του και να κάνει κουμάντο Εκείνος. Αμήν, να κάνει κουμάντο Εκείνος και όχι ο άνθρωπος. Μιλάμε για μια ουράνια βασιλεία. Ο Ιησούς Χριστός υπηρέτησε αυτό ακριβώς μέσα στη ζωή του. Μας καλεί και εμάς να υπηρετήσουμε αυτό ακριβώς. Για να μην υψωθεί η καρδία αυτού, λέει, περάνω των αρχών αυτού. Μην νομίζει ότι ο βασιλιάς είναι κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους. Για να μην εκκλίνει από τον εντολόν δεξιά ή αριστερά. Όπως μακροημερεύσει εν τη βασιλεία αυτού, αυτός και τα τέκνη του. Ο πρώτος βασιλιάς, και με αυτό θέλω να τελειώσω, του Ισραήλ, καθώς ζήτησαν βασιλιά Αρωνάρων από τον Σαμουήλ, ήταν ο Σαούλ. Γιατί εξέπεσε από βασιλιάς ο Σαούλ? Εξαιτίας της ανυπακοής. Εξαιτίας της ανυπακοής. Και θέλω να δούμε σήμερα και μια λεπτομέρεια που έτσι μου φανέρωσε ο Κύριος. Να καταλάβουμε, αδελφοί, κάποια πράγματα. Ήταν σύμφωνα με την καρδιά του λαού ο Σαούλ. Τον διάλεξε σύμφωνα με την καρδιά του λαού. Αυτόν ήθελα. Ήταν ψηλός, γεροδεμένος. Να πηγαίνει μπροστά στη μάχη, να τον καμαρώνουμε. Όμως η καρδιά του λαού, όπως και του Σαούλ, ήταν σε απίθεια. Και θυμάστε ότι έκανε το πρώτο λάθος. Ήταν με τους Φιλιστέους, εκεί υπήρχε θέμα μεγάλο. Ήταν έρθει οι Φιλιστέοι και είχαν γεμίσει, λέει, τον κόσμο. Αμέτρητο πλήθος. Και άρχισε και φοβότανε ο Σαούλ. Ο Σαμουήλ του είχε πει ο προφήτης να περιμένει 7 μέρες για να έρθει ο προφήτης να προσφέρει ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και αυτός τι πήγε και έκανε? Πρόσφερε από μόνος του. Δηλαδή πήρε ένα αξίωμα το οποίο δεν του ανήκει. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορεί ο βασιλιάς, του Θεού ο βασιλιάς, ο βασίλειο ιεράτευμα, ο καθένας από εμάς να κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε δούλοι. Ο καθένας έχει μία υπηρεσία να κάνει. Αμέσως του λέει ότι σε απέριξε ο Θεός. Τα καπανάκια άρχισαν, αλλά δεν κατάλαβε και πολλά. Του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία ο Κύριος με τους Αμαλικίτες, που του λέει ο προφήτης, ότι ο Θεός το έχει διατάξει να πάει να καταστρέψει όλο τον Αμαλίκ. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, πρόβατα, βόδια, όνους, κατσίκια, τα πάντα να εξαφανίσει. Και αυτός τι έκανε? Κράτησε τα καλύτερα των προβάτων και το βασιλιά Αγάρ. Και μάλιστα ήταν και ευχαριστημένος που υπάκουσε και καλά, όπως αυτός ήθελε. Και έρχεται ο Σαμουήλ και του λέει, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις ολοκαυτώματα και σε θυσίες, καθώς εις το να υπακούομενε στη φωνή του Κυρίου? Ιδού υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Του λέει του βασιλιά, υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Τι σημαίνει, επειδή είσαι βασιλιά να κάνεις ό,τι θέλεις? Αυτό είναι που σε συνιστά σαν βασιλέα πνευματικό του Κυρίου. Διότι απίθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα, καθώς η ασέβεια και η ιδωλατρία. Επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, για τούτο και αυτός απέρριψε από το να είσαι βασιλεύς. Δεν μου λέτε τώρα κατά πόσον ο λόγος του Κυρίου είναι, αδελφοί, αυτός που μας οδηγάει κάθε μέρα. Κατά πόσον τον έχουμε απορρίψει ή κατά πόσον τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε στη Φιλαδέλφεια που λέει, διεφύλαξες τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω από τις ώρες του πειρασμού. Πρέπει να πάρουμε τον λόγο του Κυρίου, να τον αγαπήσουμε. να τον γράψουμε μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας. Γιατί πλέον στην Καινή Διαθήκη ο νόμος του Θεού είναι γραμμένος μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Να ζούμε με το Λόγο του Κυρίου. Εάν απορρίψεις το Λόγο του Κυρίου και ζεις μέσα σε μια κατάσταση παραπωής, πρόσεξε να μην σε απορρίψει ο Κύριος από βασιλιά. Και το λέω για όλους μας. Γιατί αδερφοί, θέλει ο Θεός να λειτουργήσουμε αυτή την εξουσία, όμως υπάρχουν προϋποθέσεις. Η μεγαλύτερη προϋπόθεση είναι η υπακοή. Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, η μάρτυσα, διότι παρέβην το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου. Φοβηθείς τον λαό και υπακούσας εις τη φωνή αυτό. Και τι βλέπω τώρα σε αυτά τα εδάφια. Υπάρχουν δύο φωνές. Υπάρχει η φωνή του Θεού, υπάρχει η φωνή του λαού. Σαν βασιλιάδες μας καλεί ο Κύριος να είμαστε. Οι σημερινοί βασιλιάδες, οι σημερινοί άρχοντες αυτοί, πού υπακούν? Ποιους φοβόνται? Την κοινή γνώμη. Ποιος τους οδηγεί? Το συμφέρον να ξαναβγούμε ξανά στην εξουσία. Ποιος τους διορίζει στην εξουσία? Ο Θεός ή οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι. Υπάρχει μια λάθος νοοτροπία, γιατί αδερφοί, ο Κύριος μας κάλεσε να ζούμε σε μια θεοκρατία και όχι σε μια λαοδίκαια. Υπάρχει μια λάθος άποψη όσον αφορά τη θεοκρατία, και ο διάβολος το έχει κάνει αυτό. Βλέπουμε τα θεοκρατικά κράτη εκεί στο Ισλάμ, το Ιράν κτλ, Σαουδικές Αραβίες κτλ. Αλλά αυτά δεν είναι του Θεού. Η εξουσία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να το παίζουν ότι είναι μέσα στη θεοκρατία δεν είναι του Θεού, αλλά πιανού είναι. Του διαβόλου που έχει μίσος, έχει φθόνο, έχει αδικία, θέλει να κατασπαράξει τους ανθρώπους, να τους υποβιβάσει, βλέπε γυναίκες, ένα παράδειγμα. Για φαντάσου όμως να υπηρετείς και να είσαι μέσα του Θεού τη Βασιλεία. Για φαντάσου μια πραγματική, σωστή θεοκρατία. Αυτό θα το δούμε μέσα στη Χιλιετή Βασιλεία. Που δεν, οι άδικοι δεν θα μπορούν να ευωδηθούν. Δεν θα μπορούν να ευωδηθούν. Ο άδικος, ο αμαρτωλός θα πεθαίνει, λέει, 100 χρονών. Οι άλλοι μπορούν να ζήσουν και 1000 χρόνια, 900 τόσα χρόνια. Οι δίκαιοι. Θα βασιλεύει ο Κύριος εράβδος σιδηρά και μάλιστα θα συμβασιλεύουμε κι εμείς μέσα στη Χιλιετή Βασιλεία. Άλλος σε 5 πόλεις, άλλος σε 10 πόλεις. Μας το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ναι. Πώς θα βασιλεύουμε? Σε ποιους θα το δώσει αυτό το αξίωμα το βασιλικό, ώστε πραγματικά να βασιλεύουν πνευματικά τα παιδιά του σε πόλεις ολόκληρες? Σε εκείνους που θα είναι έτοιμους να έρθει. Αμήν. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι το οποίο θα πρέπει να διαλέξουμε σήμερα. Ή θα υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου σαν βασιλείς και ιερείς, ή φοβηθείς το λαό, θα υπακούσουμε, λέει, στη φωνή του λαού. Ξέρετε, ο λαός είναι κάτι το οποίο αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Ο λαός είχε υποδεχτεί τον Κύριο καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ στο τέλος της διακονίας του. Οσανά το γιο το Δαβίδ, άπλωναν τα ρούχα τους να περάσει το γαϊδουράκι από πάνω. Ήθελα να τον κάνω βασιλιά. Και ο ίδιος ο λαός μετά έλεγε «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Σταύρωσον, Κύριε. Τι σημαίνει να υπακούμε στο λαό? Τι σημαίνει αυτό? Αδελφοί, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει, την καλή έννοια το λέω, το τι ο κόσμος μας λέει για μας. Δηλαδή, αν σε πούνε αιρετικό, εάν σε πούνε ότι είσαι πλανημένος, αν σε πούνε οτιδήποτε και αν σε πούνε, ο Κύριος θέλει να φύγουμε από αυτό. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από το κοσμικό φρόνημα. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από αυτό και να μην μας επηρεάζει αυτά που λέει ο κόσμος για μας. Η κοινή γνώμη ποια είναι? Αλλά αδελφοί, να μας ενδιαφέρει και να φοβόμαστε τον Κύριο. Όταν συμβεί αυτό, ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Τι λέτε, ο Θεός θέλει να λειτουργήσουμε με εξουσία στη ζωή μας? Θέλει να διατάσσουμε τις αρρώστιες και να υποχωρούμε? Θέλει να διατάσσουμε πράγματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας, στο σώμα μας, το ίδιο? Να λαμβάνουμε θεραπείες? Θέλει να υπηρετούμε, να εκβάλλουμε δαιμόνια, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο? Βλέπετε, αυτή η εξουσία λειτουργήσε στον καιρό των Αποστόλων. Αυτή η εξουσία, η βασιλική εξουσία, το βασιλικό αξίωμα. Ποταχτήκανε λαοί ολόκληροι, έθνη ολόκληρα. Οι αναστατώσαντες στην Επιμέλεια ήρθαν και εδώ. Να στατώθηκαν όλα τα δαιμόνια. Όλοι οι βασιλιάδες του διαβόλου που είχε καθιδρύσει. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, θα πρέπει να το πάρει η Εκκλησία του Κυρίου, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, ώστε να φύγουμε με δόξη. Αμήν. Δεν θα φύγουμε μόνο επειδή προσευχόμαστε, που είναι θαυμάσιο αξίωμα ιερέας, ούτε ότι θα μεταφέρουμε προφητικά το τι θα συμβεί με τον Αντίχριστο. Αλλά, αδελφοί, να δει ο κόσμος αυτή την εξουσία. Το κήρυγμα να μην γίνεται μόνο εν λόγω, αλλά και εν δυνάμει. Αμήν, τη δύναμη του Κυρίου μέσα από εμάς. Εμάς περιμένουμε. Αμήν, εμείς πολλές φορές περιμένουμε Εκείνον, αλλά Εκείνος περιμένει εμάς να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι. Λάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε. Ζητάμε και σήμερα, Κύριε, να ευλογήσεις το μάνα, Κύριε, το ουράνιο, Πατεράγε. Εσύ δεν θέλεις να τρώμε, Κύριε, παραπάνω από όσο χρειαζόμαστε, Πατεράγε. Αλλά θέλεις, Κύριε, αυτό που μας δίνεις, Κύριε, να είναι τροφή, Κύριε, για μας, Πατεράγε Ιησού Χριστέ, να το κουβαλάμε, Κύριε, μέσα στη βδομάδα, Κύριε, μέσα μας, Πατεράγε, να το επεξεργαζόμαστε, Πατεράγε Ιησού Χριστέ, να εργαζόμαστε, Κύριε, πάνω σε αυτό, Πατεράγε, μέχρι εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, να εκτελέσεις το θέλημά σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές όλων μας, Πατεράγε, ώστε να γίνουμε, Κύριε, ένας λαός, Κύριε, ενωμένος, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού μου, Κύριε, με αγάπη, Κύριε, ενωμένος, Πατεράγε, ώστε να μπορέσουμε, Κύριε, να εκτελέσουμε, Κύριε, το θέλημά σου, τη βουλή σου, Πατεράγε, να δούμε ξανά, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, την Ιερουσαλήμ σου, Κύριε, τη Σιών σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, τα τείχη της να χτίσουμε. Πατεράγε, να δούμε ξανά, Κύριε, την δόξα της παρουσίας σου, Κύριε, πάνω στον λαό σου, Κύριε, πολύ περισσότερη από όσο στην αρχή, Πατεράγε, γιατί εσύ το υποσχέθηκες Ιησού μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά και μιλούσαμε για όλη αυτή την εργασία που κάνει το Πνεύμα το Άγιο και μας λέει μέσα λόγος ότι η εργασία του δεν γίνεται με καμιά ανθρώπινη δύναμη, ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, λέει, αλλά δια του Πνεύματός μου. Και βλέπουμε το πόσες προφητείες ο Κύριος εκπλήρωσε, πώς πέρασε πρώτα απ' όλα ο λαός μέσα στην αμαρτία, πήγε στην αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, καταστράφηκε ο ναός, καταστράφηκαν τα τείχη, παρόλο ακόμα δεν είχαν καταστραφεί τα τείχη και παρόλα αυτά υπήρχαν προφητείες για την ανοικοδόμηση. Για τα τείχη ξανά ότι θα ανοικοδομηθούν, ότι θα ανοικοδομηθεί ξανά ο ναός. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος το εκπλήρωσε με έναν τρομερό τρόπο, με έναν υπερφυσικό τρόπο θα λέγαμε, παρακινώντας ακόμα και τους βασιλείς που ήταν άνθρωποι που σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα θα ήταν στη δικιά μας γενιά. Θα λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το πνεύμα του Αντίχριστου. Παρόλα αυτά ο Κύριος επηρέασε τις καρδιές τους και ξανακάλεσε το λαό του πίσω. Το ξαναγύρισε στην Ιερουσαλήμ, ξαναέκτισε το ναό και ξανάκτισε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και σήμερα ο Κύριος μας καλεί και μας να ξανακτήσουμε το ναό του και να ξανακτήσουμε τα τείχη του ή να το πω διαφορετικά, να κτίσουμε τα τείχη του πιο πολύ. Αμήν. Γιατί θα δούμε αυτό τον, όχι τον φυσικό πλέον ναό, ούτε τα φυσικά πλέον τείχη, αλλά θα λέγαμε όλα αυτά τα πνευματικά μέρη που θέλει ο Κύριος να κτίσει για την Εκκλησία του, τόσο το πνευματικό ναό όσο και τα πνευματικά τείχη. Αμήν. Ο Κύριος θέλει ξανά η Εκκλησία του θα αποκτήσει την έγκλη που θέλει ο Κύριος να έχει πάντα και πιο πολύ στον καιρό μας, καθώς βλέπουμε ότι ο Κύριος στον καιρό μας ετοιμάζει την ύφη του. Αλλά αυτό το έργο ξεκινάει προσωπικά από τον κάθε ένα, από τις προσωπικές μας αποφάσεις και αυτό απλώνεται μετά σε όλη την Εκκλησία του. Δεν κάλεσε ο Κύριος έναν άνθρωπο, κάλεσε ολόκληρη Εκκλησία για να κάνει το έργο του. Αμήν. Και ο Κύριος παρουσιάζει στον Ιωάννη, θα λέγαμε στην Αποκάλυψη, με περηφάνεια, σε παρένθεση δεν την έχει ο Κύριος ποτέ, δεν έχει αυτό το, πώς να το πω, το συνέστημα ο Κύριος, αλλά παρουσιάζει με καμάρι την Εκκλησία του, αμήν, σαν νύφη και κοσμημένη. Δεν παρουσιάζει έναν άνθρωπο, παρουσιάζει όλη την Εκκλησία του και θέλουμε ο κάθε ένας μας να είναι μέρος από αυτή την Εκκλησία. Αμήν. Αλλά για να είμαστε, γιατί ο νόμος ισχύει για όλους μας, δεν ισχύει, ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Πάρα πολλές φορές μιλάει ο κόσμος και το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει ότι ο Θεός είναι ο Θεός του Ισραήλ, ο λαός του είναι ο Ισραήλ. Ο λαός του είναι όλα τα έθνη. Αμήν. Και παιδιά του είναι όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς. Και βλέπουμε με τον τρόπο που ο Κύριος συμπεριφέρθηκε σε όλα τα έθνη, συμπεριφέρθηκε και στον Ισραήλ. Αμάρτησε ο Ισραήλ, πήγε σε εκμαλωσία. Αμήν. Αμάρτησε ο Ισραήλ, το διασκόρπισε σε όλα τα έθνη. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Αμήν. Δεν προσωπολήπτει. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Αυτό είναι ένας νόμος. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος πρώτα μας καλεί να ρίξουμε τα τείχη, τα προσωπικά μας τείχη της Ιεριχώ μας. Αμήν. για να κτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, ο Κύριος έβγαλε το λαό του μέσα από την Αίγυπτο. Ξέρουμε ότι πέρασε μέσα στην έρημο και τον έφερε αντιμέτωπο με την Ιεριχώ. Το πρώτο πράγμα που τον οδήγησε ο Κύριος ήταν μια περιτυχισμένη πόλη. Και θέλω να σκεφτείτε, να σκεφτούμε ο κάθε ένας, ότι αυτή η περιτυχισμένη πόλη δεν είναι παρά η πόλη η δική μας. Αμήν. Που έχει μέσα της τι, όλους αυτούς τους γίγαντες που μας γέμισε ο εχθρός πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Όλα ήταν περιτυχισμένα μέσα μας. Αμήν. Και ακόμα υπάρχουν. Και αυτό που φόβησε τους Ισραηλίτες στην κυριολεξία ήταν ότι αυτή η πόλη ήταν περιτυχισμένη και γεμάτη γίγαντες, ανθρώπους που ήταν πολεμιστές μέσα. Και πάρα πολλές φορές και εμείς δηλιάζουμε να τα βάλουμε με τους γίγαντες που είναι μέσα μας. Δηλιάζουμε να τα βάλουμε με οχυρώσεις που έχει κάνει ο εχθρός μέσα μας και πρέπει οπωσδήποτε αυτές οι οχυρώσεις, αυτά τα οχυρά, αυτοί οι γίγαντες να πέσουν για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την Ιερουσαλήμ και να κτίσουμε στην Ιερουσαλήμ τον ναό και τα τείχη της. Αμήν. Αυτή είναι η πορεία μας. Αυτή ήταν η πορεία του λαού Ισραήλ, αυτή είναι και η δικιά μας πνευματική πορεία. Και ο Κύριος μας λέει ότι εάν υπάρχει αυτή η φυσική πορεία, υπάρχει και η πνευματική πορεία. Ο Έσδρας έκτισε τον ναό και μας δείχνει μέσα από τον λόγο του Κύριος με τι τρόπο μας τον έκτισε. Πήρε απόφαση ο Κύρος, χωρίς κανένας να τον οθήσει, παρά μόνο ο Κύριος. Αμήν. Και θέλω να καταλάβουμε ότι και μέσα στη δικιά μας γενιά ο Κύριος θα κάνει υπερφυσικά πράγματα. Αμήν. Έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα που είναι υπερφυσικά. Δεν μας χρειάζεται. Διέγειρε ο Κύριος τον Κύρο, ούτως ώστε να δώσει διαταγή να κτιστεί ξανά ο ναός. Και έτσι με τη διαταγή αυτή ο Έσδρας ξεκίνησε να κτίσει τον ναό και αργότερα, 13, δεν θυμάμαι αργότερα σε πόσα χρόνια ακριβώς, ο Κύριος διέγειρε τον Νεμία με τα γεγονότα που άκουσε από τους Ισραηλίτες, ότι οι πύλες είναι κατεστραμμένες, είναι καμένες, τα πάντα είναι καμένα. Και αυτό που σκέφτηκε είναι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ο ναός και να μην υπάρχουν τα τείχη. Να κατοικεί ο λαός χωρίς να υπάρχει μια προστασία. Το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν υπάρχουν τείχη δεν υπάρχει προστασία. Αμήν. Είναι σαν να υπάρχει κάτι που μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώσετε. Δεν υπάρχει κάτι. Και αυτό ίσχυε μέσα στον φυσικό Ισραήλ. Ήξερε ότι θα πρέπει να ξανακτιστούν τα τείχη, ο ναός να περιτυχιστεί, η παρουσία του Κυρίου να είναι περιτυχισμένη. Και ο Κύριος έδωσε το δικαίωμα στον Νεμία μέσα από προσευχή, πάλι με υπερφυσικό τρόπο. Μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι ο Νεμίας προσευχόταν ημέρα και νύχτα. Και όταν πήρε την απόφαση πια, όταν είδε ότι έφτασε στο απροχώρητο, προσευχήθηκε και στάθηκε μπροστά στο βασιλιά και ο βασιλιάς του έδωσε το δικαίωμα να πάρει όσους Ισραηλίτες ήθελε. Πάρα πολλοί, κάποιοι Ισραηλίτες, μάλλον όχι πάρα πολλοί Ισραηλίτες, γυρίσαν μαζί με τον Νεμία να ξανακτήσουν τα τείχη και πάρα πολλοί δώσαν από τα χρήματά τους τόσο στον Έσδρα, τόσο και στον Νεμία, τόσο από την περιουσία τους, να ξανακτιστούν τα τείχη και να ξανακτιστεί ο ναός. Και έγινε αυτό το φυσικό. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται στο πνευματικό. Βλέπετε, τα φυσικά αντιστοιχούν στα πνευματικά. Λέει λοιπόν στο κατά Ιωάννη, στο 2 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, τι σημείο δεικνύεις εις εμάς, διότι κάμνεις ταύτα. Λέει, τι σημείο, τι απόδειξη μας δείχνεις. Ξέρετε, Ο Ιησούς εκείνον τον καιρό μπήκε μέσα στο ναό. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στη διακονία του. Δύο φορές μπήκε μέσα στο ναό και τον καθάρισε μέσα από τους αργυραμιβούς. Βλέπετε, αν μπορούμε να το συνδέσουμε λίγο με το φυσικό, το πνευματικό, ήταν ότι ο ναός του Κυρίου, η παρουσία του Κυρίου ήταν ατύχιστη. Μπαίνανε μέσα στο ναό και κάνανε ό,τι θέλανε. και κάναν τον ναό, όπως μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, σπήλαιο τι, ληστών. Αντί να γίνεται το θέλημα του Κυρίου εκεί μέσα, υπήρχαν αγορές, πωλήσεις, οτιδήποτε άλλο μπορούσες να δεις μέσα στο ναό, εκτός από το πνεύμα του Κυρίου, εκτός από την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό δεν μπορούσε ο Κύριος να το αντέξει. Αμήν. Είχε ζήλο, λέει, για τον οίκο του. Ο Κύριος έχει ζήλο για τον οίκο του, έχει ζήλο για την εκκλησία του. Αυτό διαβάσαμε στον Ισαΐα και θα το ξαναδιαβάσουμε. Ο Κύριος το έργο του θα το κάνει είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε είμαστε εμείς είτε όχι. Το συμφέρον μας ποιο είναι? Να είμαστε μέσα σε αυτό. Αμήν. Να αφήσουμε το ζήλο του Κυρίου να παρασύρει και όλους εμάς. Να μπούμε μέσα σε αυτό το ζήλο. Και του λένε του Κυρίου, ωραία, λες ότι ο οίκος είναι έτσι, πρέπει να είναι οίκος προσευχής. Και μπαίνεις μέσα σαν να έχεις εξουσία επάνω σε αυτόν τον οίκο. Τι απόδειξη μας δίνεις ότι έχεις αυτή την εξουσία να κάνεις αυτά τα πράγματα στον οίκο? Και ο Κύριος τι τους λέει? Τους λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, χαλάσατε το ναό τούτο και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Ξαναφτάνουμε πάλι σε ένα σημείο. Ο Κύριος τι να λέει? Χαλάστε αυτό το ναό. Γιατί να το χαλάσουν? Δεν είχε πλέον νόημα. Δεν είχε νόημα. Αρνάκια σφάζανε, θυσιάζαν, οι αμαρτίες ήταν εκεί. Όλα είχαν γίνει θρησκεία. Όλα είχαν γίνει εντελώς τυπικά πράγματα. Σήμερα, αν κοιτάξουμε στις μέρες μας, μπορεί να μιλάμε για την Ορθοδοξία. Τι είναι? Θρησκεία. Σήμερα είναι του Τελώνη, αύριο ξέρω εγώ είναι της Υπαπαντής, αύριο είναι των Αγίων Αναργύρων, μεθαύριο είναι της Αγίας Κυριακής κτλ. Κτλ. Αν δούμε τους καθολικούς, τα ίδια. Εκεί καταντάνε και ευαγγελικές εκκλησίες, εκεί καταντάνε και αναγεννημένες, εκεί μπορεί να καταντήσουμε και εμείς. Αμήν. Να γίνουμε θρησκεία και να φύγει το πνεύμα του Κυρίου. Και όταν το πνεύμα του Κυρίου φεύγει πάνω από την εκκλησία, ο Κύριος τι λέει? Χαλάστε τον αυτό τον ναό. Αμήν. Μέσα σε αυτό τον οίκο δεν κατοικεί το πνεύμα του Κυρίου. Δεν κατοικεί, χαλάστε τον. Και εγώ τι θα κάνω? Θα το ξαναχτίσω. Δεν ήθελε πλέον ο Κύριος έναν ναό φυσικό, γιατί ο Κύριος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ακόμα και τις πέτρες του ο Κύριος στα θυσιαστήρια που ήθελε να διαλέγουν οι Ισραηλίτες για να φτιάχνουν το θυσιαστήριο πριν γίνει ο ναός, έπρεπε οι πέτρες να είναι κατέργαστες, να μην τις αγγίσει ανθρώπινο χέρι. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να κατεργαστεί την ψυχή μας και το πνεύμα μας, παρά μόνο ποιος? Ο Κύριος, παρά μόνο ο λόγος του. Αυτός έχει το δικαίωμα. Αυτός έχει το δικαίωμα να μας αλλάξει. Και λέει, γκρεμίστε τον αυτό τον ναό. Εγώ θα το ξανακτήσω. Το ξανάκτησε ο Κύριος. Αναστήθηκε ο Κύριος. Αμήν. Και ξανάρχισε ο Κύριος να οικοδομεί μια οικοδομή, που αυτή η οικοδομή σήμερα τι οικοδομή είναι? Φυσική οικοδομή ή πνευματική οικοδομή? Είναι φυσική εκκλησία του, είναι η φυσική σιών του, είναι ο φυσικός ναός, για είναι η πνευματική σιών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η πνευματική εκκλησία του. Λέει στο κατά Ματθαίο, μιλάει στον Πέτρο ο Κύριος και λέει 16 κεφάλαιο και 18 εδάφιο, και εγώ δε συλλέγω ότι σύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πύλε άδου δεν θέλουσε ισχύσει κατά αυτής. Ξεκινάει ο Κύριος ένα πνευματικό οικοδόμημα και το ξεκινάει μέσα από τους μαθητές του, στημένο επάνω στην πίστη. Όταν ρώτησε ο Κύριος τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι, ξέρετε, πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι είναι ο Κύριος. Πάρα πολλοί δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το όνομα του Ιησού. Τι είναι ο Ιησούς, ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν γνωρίζουν. Άλλοι ο προφήτης τάδε, άλλοι άγγελος, άλλοι έτσι, άλλος αλλιώς. Τι είναι ο Ιησούς? Και το απαντάει, εσύ είσαι ο κεχρισμένος, ο Χριστός, ο Μεσσίας κατά τους Ιουδαίους. Αμήν. Ο γιος του ζωντανού Θεού. Και λέει, επάνω σε αυτή την πίστη εγώ θα κτίσω την εκκλησία μου. Και μάλιστα λέει, και πύλε άδου δεν θα ισχύσουν επάνω σε αυτή. Είναι ένα θαυμάσιο πράγμα, αδερφοί, αυτό που ζούμε. Είναι ένα θαύμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τα έχουν με τον χριστιανισμό? Μπείτε μέσα λίγο έτσι στο ίντερνετ και δείτε 12 αθεϊστές με ποιον το έχουν, με ποιον τα έχουν. Με τον Ιησού, με τον χριστιανισμό. Κανένας δεν μιλάει για τον μουσουλμανισμό. Κανένας δεν μιλάει για το Βούδα. Τίποτα. Ακούς όλους αυτούς τους heavy metalάδες με τη heavy μουσική, rock μουσική, να βρίζουν τον Ιησού. Κανένας δεν βρίζει τον Μωυσή, κανένας τον Βούδα. Δεν είναι παράξενο? Όλοι πάνε εναντίον του Ιησού. Και γράφουν βέβαια κάποιοι πιστοί από κάτω, λένε, ρε παιδιά, αφού δεν υπάρχει ο Ιησούς για σας, γιατί τον πολεμάτε τόσο? Πύλε άδου δεν θα ισχύσουν. Αμήν. Έχουν περάσει 2000 χρόνια και όσο πολεμάνε τον Ιησού Χριστό, τόσο η πίστη των ανθρώπων στο πρόσωπό του τι κάνει? Αυξάνει. Είτε λάθος είτε σωστά. Αμήν. Και ιδιαίτερα ό,τι και αν πέρασε η Εκκλησία, μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, πάντα η Εκκλησία έστεκε, ήταν στερεή. Αυτό που έκανε να χάνει το πνεύμα της η Εκκλησία ήταν πάντα ο συμβιβασμός. Αμήν. Και δεν θέλουμε να είμαστε κατ' όνομα χριστιανοί, αλλά θέλουμε να είμαστε τι? Αυτό που λέει ο Κύριος εδώ στον Πέτρο. Σε αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα μπορούν οι πύλες του Άδη να ισχύσουν επάνω σε αυτήν. Ό,τι και να κάνει ο κάθε άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος είναι επάνω στο πρόσωπο της γης, όσο φαινομενικά και αν είναι δυνατός, ισχυρός, οικονομικά, δεν μπορεί να τα βάλει με τον Κύριο. Αμήν. Και αν δεν μπορεί να τα βάλει με τον Κύριο, δεν μπορεί να τα βάλει και με το λαό του Κύριου. Δεν γίνεται. Οπότε ο Κύριος κτίζει την εκκλησία του και μας λέει μάλιστα ότι η εκκλησία του, σε άλλο εδάφιο μας λέει ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Ξεχωρίζει την εκκλησία του. Στέκεται για την αλήθεια. Στέκεται για τον λόγο. Αμήν. Και εκεί είναι που κατεβαίνει μέσα η παρουσία του Κυρίου. Λέει στην Εφεσίους, στο 2 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Άρα λοιπόν, μιλάει για τα έθνη. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Σε ποιο λίθο είμαστε? Ή να το πω διαφορετικά, σε ποιο λίθο θέλει να είμαστε ο Κύριος οικοδομημένοι? Λέει, δεν είμαστε ξένοι πλέον, δεν είμαστε πάρκοι, αλλά είμαστε συμπολίτες. Και λέει ότι έχουμε οικοδομηθεί επάνω σε ένα θεμέλιο που είναι το θεμέλιο των Αποστόλων, των Προφητών και μας οδηγεί στον ακρογωνιαίο λίθο αυτού του Ιησού Χριστού. Και λέει, επάνω σε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο είναι στημένη όλη η οικοδομή, όλη η πνευματική οικοδομή. Δεν μιλάει πια για μια φυσιολογική οικοδομή και αυτή συναλμολογείται και αυξάνεται. Μας δείχνει τώρα την οικοδόμηση του ναού, το πώς συναλμολογείται ο ναός, και λέει συναλμολογείται και αυξάνεται εις ναό Άγιον Κυρίων, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικίριο του Θεού διά του Πνεύματος. Τι λέτε, είναι όμορφο αυτό, να είναι κατοικητήριο το σώμα σου του Θεού του Άγιου? Νιώθεις λίγο σαν τον Ηλία? Μπορούμε να νιώσουμε λίγο σαν αυτούς τους ανθρώπους που διοικούνταν από το Πνεύμα του Κυρίου? Δεν χρειαζόταν στην εποχή του Ηλία να κάνει ο Ηλίας διαδήλωση για να φανεί ο χριστιανισμός, ε? Τι λέτε, χρειαζόταν να κάνει καμιά διαδήλωση ο Ηλίας να ξεσηκώσει το λαό? Ο άνθρωπος διοικόταν τον Κύριο. Του λέει ο Κύριος, είχε συνομιλία με τον Κύριο, του λέει πήγαινε στο όρος Κάρμιλο, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, αμήν, και η παρουσία μου θα κατέβει. Έχουμε ανάγκη το λόγο του Κυρίου μες στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη την παρουσία του Κυρίου μες στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη να εκτελούμε το θέλημα του Κυρίου και όχι τις δικές μας βουλές και τους δικούς μας τρόπους. Διαφορετικά θα το έλεγα, έχουμε ανάγκη να κατοικεί ο Κύριος με την πληρότητά του μέσα μας. Αμήν. Να είμαστε δικό του κατοικητήριο. Ο Κύριος κτίζει μια πνευματική οικοδομή και θέλει να είμαστε κι εμείς σκεύη, να είμαστε λίθοι, να είμαστε πέτρες σε αυτή την οικοδομή. Το θέλουμε, αδερφοί? Τι λέτε, αυτή η οικοδομή έχει ανάγκη από τύχη? Ε, έχει ανάγκη? Έχει. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να μας επηρεάσουν. Όπως τον καιρό της φυσικής Ιερουσαλήμ υπήρχαν ληστές, κλέπτες, θα μπορούσαν να μπουν να επιτεθούν στο ναό, να επιτεθούν στους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο σήμερα υπάρχουν πνευματικά τι? Υπάρχουν πνευματικές επιθέσεις που μπορούν να διαβρώσουν, να κλέψουν αυτό το θησαυρό που ο Κύριος μας βάζει μέσα μας. Έχουμε ανάγκη να περιτυχήσουμε την παρουσία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει στο κατά Ματθαίος στο 7 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, προσέχετε δε από το ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς εσάς με δήματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Ο Κύριος προετοίμαζε το λαό του. Ήξερε ότι ο Κύριος θα γκρεμίσει την οικοδομή, τη φυσική οικοδομή, και θα κτίσει μια καινούρια οικοδομή, μια πνευματική οικοδομή. Όμως σε αυτή την οικοδομή ο διάβολος τι λέτε, θα έμενε ήσυχος? Ξέρετε, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ακόμα λέει και οι διάκονοι του Σατανάς μέσα στο λόγο, μας λέει ότι μεταμορφώνεται σαν άγγελοι φωτός. Πού είναι το παράξενο, λέει? Πώς θα διαφυλάξω λοιπόν εγώ την παρουσία του Κυρίου μέσα μου? Πώς θα μπορέσω να ξεχωρίσω έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι φοράει ένα ένδυμα προβάτου, αλλά μέσα του είναι λύκος? Πώς? Βλέπετε, γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το τείχος. Αμήν. Όταν χτίζεις τα τείχη με πίστη, να ξέρεις ότι σε αυτά τα τείχη κάποια στιγμή θα περπατήσει ο Κύριος μέσα. Αμήν. Όταν έκτιζε ο Νεεμίας στην προβατική πύλη, κάποιες οικογένειες, βλέπουμε ο Κύριος τις ονομάζει, ονομάζει ποια οικογένεια έφτιαξε αυτό, ποια οικογένεια έφτιαξε αυτό, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν τους ξεχνάει ο Κύριος. τους ονομάζει. Ποιοι πήραν μέρος στο να κτίσουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τους ξέρει ο Κύριος κατ' όνομα, έναν έναν. Και βλέπουμε ότι κάποια μέρα ο Κύριος στην προβατική πύλη τι έκανε. Περπάτησε. Αμήν. Ξανάκτησε αυτή την πύλη ο Νεμίας. Για να μπουν από εκεί μέσα τα πρόβατα. Και ο Κύριος θέλει να κτίσουμε και προβατικές πύλες. Αμήν. Να ξαναμπούν τα πρόβατα. Να θεραπεύσει πάλι ο Κύριος, να περπατήσει σε αυτές τις πύλες. Αλλά βλέπετε, πρέπει να διαφυλάξουμε. Να διαφυλάξουμε με τα τείχη. Και λέει, από τον καρπόν, στο 16, λέει, από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουση από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Με έναν απλό τρόπο, Κύριος σου λέει. Κοίτα τη ζωή τους. Ούτω παν δέντρο καλό κάμνει καλούς καρπούς. Το δες απλό δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται νόμος. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάμνει καρπούς κακούς. Ουδέ δέντρο απλό να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάμνουν καρπό καλό, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Και λέει τώρα παρακάτω, δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε. Αμήν. Αυτά τα λέει ο Κύριος μας. Δεν είναι δείγμα αυτό. Δεν είναι δείγμα. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να αλλάξουν τα μέσα μου. Να αλλάξουν τα μέσα σου. Να ρίξει ο Κύριος τους γίγαντες του φθόνου, τη ζήλια, τα λόγια, οτιδήποτε υπάρχει που βλέπεις ότι είναι κακό μέσα σου, βγάρτο, γιατί δεν θα κάνει καλό καρπό. Θα έρθει η ώρα και ο καρπός που τόσο καιρό ποτίζεις θα είναι σαπρός, θα είναι χαλασμένος. Από προφητεία θα βγαίνει ψευδοπροφητεία. Και ενώ ο άνθρωπος πλανάται και νομίζει ότι βαδίζει καλά με τον Κύριο, στην ουσία τι κάνει? Είναι τυφλός. Δεν καταλαβαίνει που πάει. Λέει, πολύ όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θέλω σε υπή προς εμένα εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου. Εν το ονόματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμαμε θαύματα πολλά. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά και θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε, γιατί είμαστε σε μια γενιά που πρέπει να προσέχουμε. Ο Κύριος θα κάνει θαυμάσια στη γενιά μας. Αμήν. Θα ξεχωρίσει τον λαό του. Θα ξεχωρίσει την ύφη του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα. Θα ξεχωρίσει το σκοτάδι από το φως. Θα τα ξεχωρίσει ο Κύριος. Θα ξεχωρίσει το φαρισαϊσμό από την ειλικρίνεια. Και θα φτιάξει τα τείχη του ο Κύριος. Για να μην μπορεί να περάσει αυτό το πνεύμα μέσα στην εκκλησία του. Και λέει, και τότε θέλω ομολογείς προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φύγετε από μου εργαζόμενοι την ανομία. Και μας λέει ένα κλειδί εδώ πέρα ο Κύριος. Πας λοιπόν όστις, ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς. Αυτός είναι. Αυτό είναι το κλειδί. Ακούμε τους λόγους, αλλά δεν μένουμε στην ακοή. Δεν λέμε ότι ξέρουμε τι θέλει ο Κύριος, αλλά αυτό το βάζουμε και σε εφαρμογή. Αυτό για μας τι γίνεται? Τείχος. Αμήν. Τι μου λέει ο Κύριος? Αυτό. Αυτό είναι. Για μένα είναι ασπίδα. Αμήν. Είναι ασπίδα αυτό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας προσκαλεί λοιπόν ο Κύριος, ο Ιησούς, στην Καινή Διαθήκη, με τα ίδια τα λόγια Του, να μάθουμε να ακούμε τη φωνή Του και να μάθουμε να την πράττουμε. Και βλέπετε, πάρα πολλές φορές μιλάνε όλοι για τον Ιησού και λέει κάποιος, έγραφε ότι σε ένα άθρο και είχαμε μια συνομιλία πνευματική και λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Παύλος, λέει, και όλοι οι ανθρώποι. Εμένα, λέει, με ενδιαφέρουν τι λέει ο Ιησούς. Και του γράφω, άκου λοιπόν τι λέει και ο Ιησούς. Και ήταν χειρότερο από αυτό που έγραφε ο Παύλος. Το Παύλο ήταν πολύ πιο καλό. Αλλά βλέπετε, δεν ήξερε ότι τι έλεγε ο Ιησούς. Είχε πιο πολύ έλεγχο δηλαδή αυτό που έλεγε ο Ιησούς. Πολλοί δεν γνωρίζουν τι λέει καν ο Ιησούς. Ο Ιησούς μας προσκαλεί να ξέρουμε τον λόγο Του, να γνωρίζουμε τον λόγο Του και να τον πράττουμε. Μία ερώτηση. Είναι ερώτηση κρίσεως, δεν είναι ρητορική. Τι είναι καλύτερο? Να είσαι ένας ένθερμος χριστιανός ή να είσαι ένας ψυχρός χριστιανός ή να είσαι κλιαρός? Να είσαι άθεος για να είσαι κλιαρός χριστιανός? Να είσαι σατανιστής να είσαι κλιαρός χριστιανός? Φανταστείτε σε τι θέση είναι ένας κλιαρός χριστιανός. Πουθενά αλλού μέσα στη γραφή δεν συμπεριφέρεται ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο να πει, εφόσον δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός, μέλλον να σε κάνω εμετό. Δηλαδή, όταν καταλάβεις την εικόνα ότι υπάρχει περίπτωση ο Θεός να εξεμέσει από το στόμα Του, να βγάλει από το στόμα Του σαν πράγματα που είναι τι? Περιτά και έχουν δυσφορία μέσα Του. Τι βγάζεις από το? Κάτι που δεν μπορείς να το χωνέψεις, το αποβάλεις. Είναι σαν να μην μπορεί να χωνέψει ο Θεός ότι γνωρίζει ένας άνθρωπος, καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν το βάλει μέσα σε εφαρμογή. Αυτό είναι το καλό σου.

Είναι σαν έναν άνθρωπο που δεν έχει τύχει σε αυτό το πνευματικό δημιούργημα που σε έχει κάνει ο Θεός, ώστε να κατοικήσει η δόξα του μέσα, η παρουσία του να κατέβει. Και δεν έχω βάλει τύχη ούτως ώστε να προστατέψω αυτή την Άγια Παρουσία του Κυρίου μέσα μου. Και είναι, μπαίνει οτιδήποτε και βγαίνει. Εντάξει, Χριστούγεννα είναι και τι έγινε. Τι έγινε. Το Βάλ λατρεύουν, την Αστάρτη. Οι 12 θεϊστές τα ξέρουν και γελούνε με τους χριστιανούς. Και λένε σιγά μην μας πεις τώρα ότι είναι χριστιανική αυτή η γιορτή. Αυτή τη γιορτάζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μέχρι τότε γνωρίζουν αυτοί. Δεν γνωρίζουν ότι είναι βαβυλωνιακοί ακόμα πιο πίσω. Και εσείς την ονομάζετε τώρα Χριστούγεννα. Γιορτάζετε 15 Αυγούστου την Παναγία και εμείς γιορτάζαμε εκείνον τον καιρό την Αθηνά και λέτε ότι είναι γιορτή της Παναγίας. Αυτές είναι δικές μας γιορτές, τις κλέψατε. Και τι έγινε βρε παιδιά. Το έχω ακούσει. Περιφρουρείς την αγιότητα του Κυρίου μέσα σου ή την έχεις ελεύθερα. Λέει στις πράξεις το 20-29 ο Απόστολος Παύλος, διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσα εισέλθει σε εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του πυμπνίου ακόμα από την αυγή της εκκλησιαστικής ιστορίας, από τον καιρό ακόμα των πρώτων Αποστόλων. Μπήκανε μέσα στην εκκλησία λύκη βαρύς. Πριν γιατί μιλούσε ο Ιησούς? Για λύκους. Για λύκους δεν μιλούσε? Που έχουν ένδυμα προβάτων. Και ο Απόστολος Παύλος το επιβεβαιώνει ότι με το που θα φύγω θα μπουν λύκοι. Γιατί θα μπουν λύκοι με το που θα φύγει ο Παύλος? Για πείτε μου. Ο Παύλος τι ήταν εκεί? Τείχος. Αμήν. Ήταν τείχος. Μόλις έβλεπε και γινόταν κάτι στους Γαλάτες, ήταν εκεί να σταθεί και να τους πει: ο ανόητοι Γαλάτες, τι σας βάσκανε? Πώς ξεκινήσατε με την πίστη και καταλήξατε έτσι? Δεν καταλαβαίνετε? Δίκιο έχει ο Παύλος. Έπρεπε να σταθεί. Ο Παύλος ένιωθε την ευθύνη να είναι τείχος. Αμήν. Όταν κάποιος είναι εκεί σαν τείχος και σου τη λέει, πόσο κακός νομίζεις ότι είναι? Εάν δεν αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον νοιάζεσαι, τι κάνεις? Μπα, τι με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει αυτός.

Εάν δεν αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον νοιάζεσαι, τι κάνεις? Μπα, τι με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει αυτός? Μέσα από αυτή την πύλη θα μπουν τα πρόβατα του Κυρίου. Κάποιος αυτή την πύλη την δημιουργεί μέσα στα τείχη να προστατέψει τα προβατάκια. Πνευματικά ο Κύριος δείχνει ότι υπερπάτησε σε αυτήν την πύλη την προβατική. Θυμάστε πόσες στοές είχε? 5. Γεμάτη τη χάρη. Αμήν.

Αμήν. Και κείμενο. Και αυτή βέβαια την καρδιά ο κύριος δεν θα σηκάσει για την εκκλησία του. Είναι ανήσυχος ο κύριος. Όταν μας βλέπει και προχωρούμε με βηματάκια, είναι εκεί ο κύριος, τι να μας κάνει? Να μας πρόξει, να μας οθήσει. Έχει ζήλο για μας. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο γιατί θέλει να μας δώσει τη δόξα του. Δεν θέλει απλά να μας βγάλει μέσα από την Αίγυπτο. Έχει ζήλο. Και λέει, δεν θα ησυχάσω γιατί έχουν φως μέσα τους. Έχουμε φως. Αμήν. Έχουμε φως. Έχουμε. Αλλά αυτό το φως τι πρέπει να κάνει? Να εξέλθει. Να φανεί αυτό το φως. Αμήν. Να αφήσουμε όλα αυτά που, πώς να το πω, μας τραβάνε πίσω τα σκουπίδια από τα τείχη της Ιεριχώ, τους γίγαντες. Να τα αφήσουμε αυτά και να στρέψουμε την προσοχή μας στα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αμήν. Και λέει ο Κύριος, δεν θα ησυχάσω μέχρι να λάμψει το φως της. Εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει σαν λάμψη και η σωτηρία αυτής σαν λαμπά σκιωμένη. Μιλάει για τη δικαιοσύνη που έχουμε μέσα, που έχει έρθει με δια του λόγου. Και πάει στο έξι εδάφιο και λέει τώρα, επί των τυχών σου η Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας. Βλέπετε, δεν τυφλουρεί, θα λέγαμε, την Ιερουσαλήμ ο Κύριος. Ποιος τυφλουρεί? Ποιος τυφλουρεί? Εμείς. Αμήν. Γιατί το κάνει ο Κύριος αυτό? Δεν μπορεί να φρουρίσει ο Κύριος την Ιερουσαλήμ του? Τι λέτε, μπορεί να την φρουρίσει ο Κύριος? Μπορεί. Αμήν. Μπορεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Κύριος να μας φρουρίσει. Πώς φαίνεται όμως η αγάπη στο λαό του Κυρίου, στα αδέρφια μας? Πώς φαίνεται? Όταν προσεύχεσαι, πώς προσεύχεσαι, τι προσεύχεσαι για τα αδέρφια σου? Και ίσως ιδιαίτερα με αδέρφια που έχεις κάποιο πρόβλημα. Είπαν κάτι για σένα, ξέρω εγώ. Σου φερθήκανε κάπως παράξενα. Ο Κύριος είναι μέσα στην εκκλησία του, λέει, για να μην εκτραπεί το χολό. Αλλά μάλλον τι να κάνει? Να θεραπευτεί. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να εκτραπεί το χολό. Δεν θέλει κάποιο πρόβατο που κουτσένει να του δώσει ο Κύριος μια κλωτσιά και να το ρίξει στον κρεμό. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Θέλει όμως ο Κύριος το πρόβατο αυτό να βρει θεραπεία. Δεν το θέλει χολό. Αμήν. Θέλει να το θεραπεύσει. Δεν θέλει να υπάρχει μέσα στο λαό του κανένας που να είναι τι? Πνευματικά χολός. Θέλει να το θεραπεύσει. Ο Κύριος είναι το πνεύμα της θεραπείας. Και λέει, ήτινες, μιλάει τώρα για τους φύλακες, ποτέ δεν θέλουν σιωπά, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μην φυλάτε τη σιωπή. Αμήν. Μην σταματάς να προσεύχεσαι. Μην κουράζεσαι να προσεύχεσαι. Και μην δίδετε σε αυτόν ανάπαυση. Σε ποιον? Μα μπορεί ο Κύριος να κουραστεί? Δηλαδή είναι σε ένα σημείο που ο Κύριος μας λέει να το ζαλίζουμε. Κύριε, σε παρακαλώ, γίνε τείχος για τον αδερφό σου. Προσεύχω. Φτιάχτω. Δες την έλλειψή του. Δες την αδυναμία του. Αν βλέπεις σωστά, μην βλέπουμε με μεγεθυντικό φακό τα προβλήματα των άλλων και τα δικά μας δεν τα βλέπουμε.

0: αλλά να μάθουμε να προσευχόμαστε. Αμήν. Μην του δώσεις, λέει, ησυχία. Μέχρι πότε? Μέχρι πότε πάλι? Έως σου συστήσει. Βλέπετε, θα έρθει μια μέρα που ο Κύριος θα πει: αυτή είναι η εκκλησία μου. Πώς θα μας συστήσει στον κόσμο? Πριν μας πάρει στην αρπαγή, πριν μας συστήσει στην αποκάλυψη που τη συστήνει ο Κύριος τον Ιωάννη: έλα να σου δείξω την ύφη μου. Τι λέτε, όταν θα έρθει ο καιρός, πώς θα μας συστήσει ο Κύριος? Πώς θα φανούμε? Θα είμαστε ντυμένοι με τη δόξα του. Αμήν. Ποια διαφορά έχει ο Ηλίας με τους υπόλοιπους ανθρώπους? Στέκομαι μπροστά στον Κύριο που με ακούει. Αμήν. Κοροϊδεύε τους υπόλοιπους και τους έλεγε, τους λάτρεις όλους αυτούς του Βάλ, και τους έλεγε: φωνάζετε στον Κύριο, στο Βάλ. Μπορεί να έχει πάει καμιά βόρτα. Μπορεί να πίνει τον καφέ του. Μπορεί να κοιμάται. Ο Θεός μου με ακούει. Όταν ταυτιστούμε μέσα στο θέλημα του Κυρίου, όταν αφήσουμε μέσα στον ναό μας να κατοικήσει ο Κύριος, όταν γίνουμε ναός του Κυρίου και ξέρουμε ποιο είναι το θέλημά του και το ακολουθάμε αυτό το θέλημα, τότε ο Κύριος θα μας μιλάει, λέει στον Ισαΐα, και θα ακούμε τη φωνή του. Θα μιλάμε και θα μας ακούει. Θα μας λέει: δού εγώ, ο Κύριος. Και λέει: μέχρι να συστήσω το λαό μου. Βλέπετε, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτή η γη στενάζει σήμερα. Μέχρι πότε θα στενάζει αυτή η γη? Σεισμοί, πίνες. Βλέπουμε τώρα όλη αυτή την κατάσταση με την ανιδρία, λειψιδρία. Εδώ είναι πιο λίγοι, στην Αφρική είναι πάρα πολύ, πολύ περισσότεροι. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ότι στην Ναμίμπια, νομίζω, σφάζουνε, πόσους ελέφαντες θα σφάξουνε, πόσους ρινόκερους, πόσα ζώα μέσα από το πάρκο για να ταΐσουν το λαό τους. Και λένε: με αυτό το πράγμα καταφέρουμε δύο πράγματα. Και να μην πεθάνουν οι άνθρωποι από ασιτία, και δεύτερον να μειωθεί και το νερό που πίνουν αυτά τα ζώα και το φαγητό που τρώνε αυτά τα ζώα. Έχουν φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο να σφάζουν τα ζώα όλα αυτά για να ταΐσουν το λαό τους εξαιτίας της ανιδρίας. Και ο Κύριος αυτά τα λέει μέσα στο λόγο του, ότι θα έρθει. Η γη στενάζει. Σεισμούς το ένα το άλλο, πολέμους, μάχες. Ο ένας βγάζει τα μάτια του αλουνού. Μέχρι πότε? Μέχρι ο Κύριος να συστήσει την εκκλησία του, λέει. Μέχρι να φανούν οι γη του. Αμήν. Είμαστε αυτοί? Θέλουμε να είμαστε αυτοί? Και λέει: ο Κύριος ορκίστηκε, όμωσε επί την δεξιά αυτού και επί τον βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω δώσει πλέον το σύτο σου τροφή στους εχθρούς σου. Πνευματικά είναι αυτά. Και οι ύοι του αλλογενούς δεν θέλουν πίνη τον ίνο σου, δια τον οποίον εμόχθησας. Αλλά οι θερίζοντες θέλουν σε τρώγει αυτόν και ενή τον Κύριο, και οι τριγώντες θέλουν σε πίνη αυτόν εν τες αυλές της αγιότητάς μου. Αυτές είναι υποσχέσεις του Κυρίου. Αμήν. Δεν θα μοχθάς και θα στα κλέβουν άλλοι. Ο Κύριος θα αυξήσει την παρουσία του μέσα, θα αυξήσει το λαό του, και δεν θα μπορεί κανένας να κλέψει τις ευλογίες, γιατί τα τείχη θα είναι πάλι χτισμένα. Αμήν. Μπορούμε, αδερφοί, να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο? Μπορούμε. Μπορούμε να γίνουμε τείχος ο ένας για τον άλλο? Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι γνωρίζουμε πολλά πράγματα μέσα από το λόγο σου, αλλά έχουμε και επίγνωση ότι πάρα πολλά από αυτά, Κύριε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε εφαρμογή, Πατέρα Άγιε, γιατί η σάρκα μας, Κύριε, δεν μας αφήνει, Πατέρα Άγιε. Δεν είμαστε, πολλές φορές δεν νιώθουμε έτοιμοι, Πατέρα Άγιε, να κάνουμε το θέλημά σου, Κύριε, να γίνουμε όμοι, Κύριε, με σένα, Πατεράγε. Αλλά είμαστε εδώ, Πατεράγε, για να ζητήσουμε για άλλη μια φορά, Κύριε, τη χάρη σου, Κύριε. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε για άλλη μια φορά το έλαιό σου, το αίμα σου να μας σκεπάσει, Πατεράγε σου Χριστέ, Κύριε. Ώστε να μπορέσουμε, Κύριε, να δούμε ημέρες χαράς, φροσύνης, Κύριε, από το πνεύμα σου, Πατεράγε. Θέλουμε, Κύριε, σε όλο αυτό το πνευματικό έργο που κάνεις στις μέρες μας, Πατεράγε, σε αυτή την πνευματική οικοδομή που σηκώνεις, Κύριε, στους έσχατους καιρούς, που εσύ την ονομάζεις νύμφη, που θα έρθει η μέρα, Κύριε, του πειρασμού επάνω σε όλη την οικουμένη, και εσύ αυτή την νύφη, Πατεράγε, θα την αρπάξεις μέσα από τον κόσμο, Πατεράγε. Θέλουμε σε αυτή την οικοδομή να είμαστε παρόντες, Πατεράγε σου Χριστέ, Κύριε. Να λάβουμε μέρος, Κύριε, ο κάθε ένας μας, Πατεράγε. Να λάβουμε μέρος, Κύριε, στην οικοδόμηση, Κύριε, αυτού του τείχους, Πατεράγε. Να μάθουμε να προσευχόμαστε, Κύριε, ο ένας για τον άλλο, Κύριε, όπως λέεις μέσα στο λόγο σου, Κύριε, για να θεραπεύεται η εκκλησία σου, να θεραπεύεται ο λαός σου, Κύριε. Να μην υπάρχει κανένα χολό, Κύριε, μέσα στην εκκλησία σου, Πατεράγε. Αλλά να μπορούμε, Κύριε, όλοι να τρέχουμε, Κύριε, σε αυτόν τον αγώνα της Άγιας Πίστης που δόθηκε άπαξ στους Αγίους σου, Πατεράγε. Να μπορέσουμε να φέρουμε τη σκυτάλη μας, Κύριε, που μας δόθηκε, Κύριε, από τους Απόστολους, Κύριε, από τους προφήτες, Πατεράγε, μέχρι τέλους, Πατεράγε. Να παρακάμψουμε τους λύκους, Κύριε Σου Χριστέ, τους ψευδοπροφήτες, Πατεράγε. Να φυλάξουμε τα αγκία μας, Κύριε, από λόγους αργούς, Πατεράγε. Και να βρεθούμε, Κύριε, μέσα στη δόξα σου, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για την ειρήνη που θα έρθει στη γη, όχι αυτή του Κυρίου που θα είναι αργότερα, αλλά για την ψεύτικη ειρήνη που θα φέρει ο εχθρός των ψυχών μας για να πλανήσει τον κόσμο. Στην Αποκάλυψη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ξέρουμε ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι χρονολογικό, αν το πάρουμε έτσι. Αρχίζει, έχει συνέχεια και πάει μέχρι το τέλος. Κάποια κεφάλαια είναι που επαναλαμβάνονται με άλλον τρόπο, ναι. Αλλά βλέπουμε ότι στα πρώτα τρία κεφάλαια ασχολούνται με τον Κύριο, θυμάστε, με τις επιστολές, και ο Κύριος κινείται ανάμεσα στην Εκκλησία του στη γη. Και σε αυτά τα κεφάλαια έχουμε την Εκκλησία, την ύφη, πριν την αρπαγή. Και μετά, στο τέταρτο, πέμπτο κεφάλαιο, η Εκκλησία εμφανίζεται στον ουρανό, που συμβολίζεται με τους 24 πρεσβύτερους και τα 4 ζώα. Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι να φτάσουμε στο τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο, η Εκκλησία έχει αρπαχθεί και τώρα βρίσκεται στο θρόνο του Κυρίου, εκεί. Και βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο, εδώ στην Αποκάλυψη, μια εικόνα που είναι πολύ παραστατική. Είναι η κρίση των σφραγίδων, όπως ονομάζονται. Στη Ρωμαϊκή εποχή οι σφραγίδες σφραγίζονταν και ανοίγονταν μόνο από αυτόν που είχε εξουσία να έχει πρόσβαση στη Διαθήκη. Και αυτό έχουμε εδώ. Γιατί ξέρουμε ότι στον Κύριο Ιησού έχει δοθεί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης και πρόκειται να τις ανοίξει ως ο νόμιμος κληρονόμος. Και έτσι εδώ στο έκτο κεφάλαιο ο Κύριος στο μέλλον θα πάρει στην κατοχή του αυτόν που ήταν υπό τον έλεγχο του εχθρού της ψυχής μας, του σφετεριστή. Και λέει «Και είδον ότι ίνιξεν το αρνίον μίαν εκ των 7 σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής «Έρχου» και είδον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξον και εδόθη αυτό στέφανος και εξήλθεν νικών κι να νικήσει». Αυτή τώρα είναι η αρχή του τέλους. Έτσι, αφού η νύφη έχει απομακρυνθεί από τη γη, ξεκινά τώρα η τελευταία περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας με την πρώτη σφραγίδα. Και θα δούμε διάφορα εδάφια της γραφής, αλλά αυτό που ξεκινά εδώ είναι ουσιαστικά μια παγκόσμια ειρήνη. Έχουμε ένα λευκό άλογο, άσπρο, που το καβάλισε ένας κατακτητής, γιατί λέει «εξήλθε νικώντας και για να νικήσει». Τον βλέπουμε δηλαδή με τόξο, αλλά δεν αναφέρονται βέλη, που πρέπει να ρηχθούν τα βέλη, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για πόλεμο, δηλαδή δεν παίρνει την εξουσία με τη βία, έρχεται σαν κατακτητής απλά για να νικήσει. Και λέει, του δόθηκε στεφάνι από τον κόσμο και επομένως έχει πλήρη εξουσία σε όλο τον κόσμο. Του δίνει εξουσία ο κόσμος και ισχύει. Και παραχωρούν τους εαυτούς τους σε αυτόν και μας λέει για τα 10 κέρατα που υπολογίζουμε ότι είναι 10 παντοδύναμοι οικονομικά άντρες που υπάρχουν σήμερα, ξέρετε. Αυτοί οι ζάμπλουτοι που κινούν τα νήματα που έχουν τις πολυεθνικές, τις μεγάλες εταιρείες και ρίχνουν κυβερνήσεις, ανεβάζουν κυβερνήσεις, ό,τι θέλουν κάνουν. Με τη δύναμη που έχουν την οικονομική. Και οι οποίοι λέει θα βασιλεύσουν μία ώρα με το θηρίο και θα δώσουν όλη την ισχύ και την εξουσία τους στον Αντίχριστο. Σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, οπότε πρέπει να είμαστε κοντά στην επιστροφή του Χριστού. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τον Great Reset, την μεγάλη επανεκκίνηση. Αυτόν τώρα ήταν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το 2020-2021, ήταν τότε μετά το COVID, και αποφασίστηκε αυτό που υπολογίζουν, λέει, να το κάνουν το 2030, δεν ξέρω αν είναι τότε, αλλά λένε ότι οι προκλήσεις του μέλλοντος θα έχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις και άρα πρέπει να γίνει αυτό το reset, αυτή η επανεκκίνηση. Δηλαδή, πράσινη οικονομία, η κοινωνική οικονομία όπως την ονομάζουν, η φτώχεια, να μην υπάρχει φτώχεια, να τα καταφέρουμε να διανύουμε τους πόρους σε όλο τον κόσμο, η κλιματική αλλαγή που μιλάνε όλο γι' αυτό, η πείνα, η υγεία που είναι αγαθό που πολλοί στερούνται, να το δώσουμε σε όλους, η ευημερία, η ισότητα των φύλων. Βλέπετε πόσος αγώνας γίνεται για την ισότητα των φύλων. Την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία. Όλα καλά. Ακούγονται όλα ωραία. Που είναι ισχυροί θεσμοί. Δηλαδή ουσιαστικά η μεγάλη επανεκκίνηση, τον Great Reset, είναι ένα σχέδιο κατά το οποίο διάφοροι οικονομικοί, πολιτικοί παράγοντες θα αποκτήσουν τον έλεγχο όλης της οικονομίας παγκόσμιας. Και ο καλύτερος τρόπος για να το καταλάβουμε αυτό είναι ότι αναφέρεται στην ειρήνη. Και το λέμε αυτό επειδή στη δεύτερη σφραγίδα, στο εδάφιο 4, λέει ότι η ειρήνη σηκώθηκε από τη γη. Άρα αυτό που έρχεται στη γη στο μέλλον είναι μια παγκόσμια ειρήνη. Γιατί λέει εξήθεν άλλος ύπος πυρός, φλογοκόκκινος δηλαδή σαν τη φωτιά, από το πυρ, και το καθημένο επ' αυτό εδόθη αυτό λαβήν την ειρήνη εκ της γης και ένα αλλήλους σφάξουσιν και εδόθη αυτό μάχαιρα μεγάλη. Αυτό γίνεται μετά. Άρα πριν υπήρχε η ειρήνη και την αφαίρεσεν την ειρήνη. Του δόθηκε δηλαδή να πάρει την ειρήνη από τη γη και να αλληλοσφαχτούν. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη που σημαίνει με αυτόν είναι που θα μετακυλήσει τον κόσμο. Προηγουμένως όμως για λίγο θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένου είδους ειρήνη παγκόσμια. Και αδερφοί, αυτό είναι που θέλει όλος ο κόσμος. Ποιος δεν θέλει μια παγκόσμια ειρήνη? Γιατί αρχίζει ένας πόλεμος, πολεμούν όπλα, κόσμος που πεθαίνουν. Μετά αρχίζει άλλος πόλεμος. Πριν τελειώσει ένας, αρχίζει ο άλλος. Πριν τελειώσει ο άλλος, αρχίζει ο άλλος. Αναστάτωση εκεί και λέμε, Κύριε, να έχει μια ειρήνη στη γη. Θα ήταν ωραία, θα ήταν ωραία. Όλοι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι μιλούν για παγκόσμια ενότητα, για παγκόσμια κυβέρνηση, να μπορεί να τελέχει όλα και να πει: Εδώ είναι ειρήνη, ειρήνη παντού. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις εσύ ο ένας και ο άλλος. Κάποιος που να μπορεί να τους κάτσει κάτω που λέμε και να τους πει: Ως εδώ. Δεν θα πολεμήσετε. Δεν θα έχετε εχθρότητες. Βέβαια, υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας για ανθρώπους που κινούν κρυφά τα νήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να επιβάλλεις σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλους τους λαούς, σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις κουλτούρες, αυτό που κάποιοι θέλουν να κάνουν. Υπάρχουν επίσης πραγματικότητες που κάθε άλλο παρά μυστικές είναι και δεν είναι θεωρίες, αλλά είναι σίγουρα ενέργειες που γίνονται από αυτούς που ονομάζουμε παγκοσμιοποιητές. Έτσι, θέλουν να κάνουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Και επιθυμούν δηλαδή να είναι ένας έλεγχος παντού. Και δίνουν τους λόγους τους βέβαια γι' αυτό. Για να υπάρχει δικαιοσύνη παντού. Γιατί πραγματικά υπάρχει αδικία σε πολλούς τόπους. Να μπορούν να αναδιανύμουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Λέγεται ότι στο μέλλον κανείς δεν θα έχει το σπίτι του δικό του. Αν μπορείς να μένεις μέσα, αλλά κανενός δεν θα είναι τίποτα. Θα το δουν σε όλους, όλοι να έχουν κάτι. Ο πλούτος να πάει παντού, όλα τα υπάρχοντα εξίσου σε όλο τον πλανήτη. Και ένας άλλος είναι λόγω νομίσματος. Δεν μπορεί να έχεις εσύ το γεν και ο άλλος το ριάλ και ο άλλος το δολάριο και ο άλλος το ευρώ και ούτω καθεξής. Να έχω ένα παγκόσμιο νόμισμα, να είναι ένα κρυπτονόμισμα που λέμε, έτσι, το ηλεκτρονικό νόμισμα, ώστε να μπορούν να ελέγχουν κάθε συναλλαγή, όλες τις δαπάνες από όλους. Τώρα σήμερα μπορείς να έχεις και ηλεκτρονικά, αλλά μπορεί να βγάλεις από την τσέπη σου 50, 100, 200, 300 ευρώ να πληρώσεις κάτι. Χωρίς απόδειξη, κανείς δεν ξέρει πού τα έδωσες, πότε τα έδωσες. Α, λέει, μα έτσι κάνουν το ξέπλυμα του χρήματος. Από ναρκωτικά, από εμπόριο λευκής σάρκας, όχι, όχι. Για καλό σκοπό θα ελέγχεται κάθε συναλλαγή, έστω και 10 σέντ, όπου πληρώσεις. Πρέπει να φανεί η πράξη. Και επειδή το παραδοσιακό αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα, όπως ας πούμε το bitcoin, αν ξέρετε τι είναι, δεν μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα, οι κεντρικές τράπεζες προωθούν τα δικά τους, τα κεντρικά ψηφιακά νομίσματα. Central Bank Digital Currencies, όπως το Digital Euro ή το ψηφιακό Yuan, που υπάρχουν τώρα, και σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε το δικό μας ευρώ. Ψηφιακό. Digital. Αλλά ο στόχος, αδερφοί, είναι η απόλυτη ιχνηλασιμότητα των πάντων. Ό,τι κινηθεί, όπου δοθεί, όπου μετακινηθεί, να ξέρουμε από ποιον δόθηκε και ποιον πήγε. Αλλά αυτό το μοντέλο, ναι μεν, μπορεί να μην γίνεται αυτό που λέμε το money laundering, αλλά τα κράτη και οι κεντρικές τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν πού δαπανάται έστω και μια μικρή μονάδα χρήματος. αποκλείοντας πιθανότατα συγκεκριμένες αγορές ή θέτοντας περιορισμούς. Δηλαδή, να μην σε αφήνει το σύστημα να αγοράσεις, ξέρω εγώ, από την Κίνα ένα προϊόν. Δεν περνάει. Αγοράσεις από την Ευρώπη, σου λέει. Να μην μπορεί να κάνεις αυτή την πράξη, ειδικά αν δεν είσαι καλός πολίτης, υπάκουος πολίτης, αν μπορεί να σε ελέγχει. Είναι αυτό που λέμε ότι κανείς δεν μπορεί να πουλήσει ή να αγοράσει παρά αυτός που έχει το χάραγμα. Αυτό μπορεί να έρθει σταδιακά. Μπορείς να πουλήσεις και να αγοράσεις, αλλά σε αυτούς τους τομείς. Δεν μπορείς να αγοράσεις, ξέρω εγώ, το τάδε αυτοκίνητο. Μπορείς να αγοράσεις αυτόν το αυτοκίνητο. Λέω ένα παράδειγμα. Και αντίθετα με τα μετρητά, τα ψηφιακά νομίσματα των τραπεζών αυξάνουν τη ψηφιακή παρακολούθηση, όπως είπα. Έτσι, βάζουν καλούς λόγους για να φανεί ότι αυτοί που ξεπλένουν χρήματα οι κακοί δεν θα μπορούν να το κάνουν. Είναι για καλό σκοπό. Ναι, αλλά αδερφοί, ξέρουμε ότι πίσω από κάθε καλό σκοπό υπάρχει και η παρακολούθηση που θέλουν να έχουν για τον κάθε πολίτη οπουδήποτε. Τώρα πολλοί λένε, και τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, μια απλή γενεκούλα σε μια γωνιά του κόσμου, δεν κάνω και κανέναν κακό και πώς θα με παρακολουθούσε εμένα, ποιος έχει χρόνο να κάτσει να παρακολουθεί εμένα αν πλήρωσα τόσα στο σούπερ μάρκετ ή αγόρασα το τάδε άρωμα ή κάτι. Μα δεν χρειάζεται να σε παρακολουθεί κάποιος και να τρώει το χρόνο του. Με την τεχνητή νοημοσύνη και την ταχύτητα που γίνονται όλα, σε παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή και ξέρουν ακριβώς το ποιόν σου και όλον το τι κάνεις και τις σκέψεις σου και το τι θα ήθελες και τι θα έπρεπε να αγοράσεις και τι θα, η διαφήμιση θα σου έρθει και πόσα ξοδεύεις και πόσα δεν ξοδεύεις και τι ήταν ο πόθος σου και τι κοιτάζεις και τι κάνεις scroll και βλέπεις. Στιγμιαία, ανά πάσα στιγμή και είναι εκεί. Δεν κουράζεται κανένας. Ένας άλλος λόγος είναι το περιβάλλον. Δέσμευση δηλαδή ότι όλος ο κόσμος θα υπακούει για να έχουμε έναν καλό περιβάλλον. Γιατί πολλά έθνη υποτίθεται πως κάνουν ό,τι μπορούν για να πετύχουν περιβαλλοντικούς στόχους, ενώ άλλα έθνη δεν δίνουν σημασία. Και λέει όχι, θα υποχρεωθούν όλοι, εφόσον θα έχουμε παγκόσμια ειρήνη, να έχουμε και ένα σωστό περιβάλλον παγκόσμια. Να μην φεύγει το νέφος, ξέρω εγώ, από την Κίνα, από τα εργοστάσια και να πάει να βρει άλλους λαούς που θέλουν να έχουν καλό περιβάλλον, αλλά τους επηρεάζει η άλλη χώρα. Γιατί είναι ένας πλανήτης. Θέλουν επίσης παγκόσμια φορολογία, ώστε κανείς, καμιά εταιρεία, να μην μπορεί να δραπετεύσει. Ξέρετε, υπάρχουν λεγόμενοι φορολογικοί παράδεισοι. Έχω πολλά εκατομμύρια, μια εταιρεία σου λέει, τα πάρω στα νησιά Καϊμάν, ξέρω εγώ, που έχει πολύ χαμηλή φορολογία. Όχι, λέει, εμείς πρέπει να παίρνουμε φόρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 15% κάθε εταιρεία μεγάλη. Θες να τα πάρεις όπου θέλεις, εκεί που είναι 3%, 5% θα δώσεις και 10% σε εμάς. Για να τους αναγκάσουν όλοι να πληρώνουν όλοι, να υπάρχει ισότητα. Ισότητα, αλλά για να παίρνουμε ένα από όλους. Ένας άλλος λόγος για την επιθυμία τους για μια παγκόσμια κυβέρνηση είναι να σπάσει αυτών των εθνών. Εγώ είμαι Ιταλός, εγώ είμαι Γάλλος, εγώ είμαι Κινέζος και έχω την κουλτούρα μου, εγώ είμαι Αφρικάνο. Μετανάστευση. Όλος ο πλανήτης να είναι ένα μίξ όλοι μαζί. Να κινηθούν όλοι ελεύθερα, ο καθένας όπου θέλει, με οποιοδήποτε τρόπο, ελεύθερη κυκλοφορία όλων. Να πάει όπου θέλει. Και ένας άλλος από τους στόχους τους στο να έχουν μια παγκόσμια κυβέρνηση είναι αυτό που αποκαλούν η αντιμετώπιση των κρίσεων. Όπως ήταν η περίπτωση με το COVID και με το lockdown και έπρεπε όλοι να κλειστούν στο σπίτι και έπρεπε όλοι να στείλουν μήνυμα αν τους αφήσει το σύστημα να βγουν έξω να πάρουν βόλτα, ξέρω εγώ, το σκύλο τους ή να πάνε στο σούπερ μάρκετ και να επιστρέψουν γρήγορα και θα πάρει την άλλη ημέρα και τα ξεχνάμε, αλλά θυμάστε πώς το περάσαμε και πώς το δεχθήκαμε ενώ φαινόταν κάτι. Ήτανε δοκιμές όλα αυτά. Δηλαδή θέλουν να βεβαιωθούν ότι όλος ο κόσμος ανταποκρίνεται με τον τρόπο που ένας μεγάλος οργανισμός αποφασίζει ότι πρέπει να ανταποκριθεί. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Βγάλουμε αυτή την απόφαση. Όλοι στα σπίτια τους. Όλοι στα σπίτια τους. Μα εγώ είμαι από το Τζατζικιστάν και δεν είπα. Όχι, δεν έχει. Εδώ είναι ένα. Είμαστε όλοι ένα. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή θέλουν έλεγχο των απαντήσεων σε κάθε είδους ασθένεια, κάθε είδους πανδημία και θέλουν ομοιομορφία. Και η τάση για έναν κεντρικό έλεγχο και τη δημιουργία δηλαδή μιας ομοιόμορφης παγκόσμιας απάντησης σε υγειονομικές κρίσεις αποτελεί αυτήν την καρδιά της νέας αρχιτεκτονικής υγείας που λέμε για τη Συμφωνία για τις Πανδημίες, Pandemic Agreement του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και φυσικά μετά ένας μεγάλος πόλεμος. Γιατί γίνονται οι πόλεμοι? Γιατί το ένα έθνος, ας πούμε η Ρωσία, εισβάλλει στην Ουκρανία. Και η Ουκρανία φωνάζει και θέλει βοήθεια από άλλα έθνη. Και ξέρω εγώ, Ισραήλ και το Ιράν τώρα κλπ. Αν όμως εξαλείψουμε τα έθνη, δηλαδή τα έθνη εννοώ εγώ είμαι αυτός και εγώ είμαι αυτός, δεν θα υπάρχουν εθνικοί πόλεμοι. Για σκεφτείτε όλη η γη να μην έχει σύνορα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μέρος ας πούμε, με τη συνθήκη Schengen, δεν χρειάζεσαι από μια χώρα στην άλλη χώρα να βάλεις την ταυτότητα δύο διαβατήριων, να σε εγκρίνει, να σε σταμπάρει για να παραζείς. Μπαίνεις, βγαίνεις. Γιατί θεωρείται όσες χώρες είναι στο Schengen, ένα. Για σκέψου όλη η γη να είναι ένα Schengen. Να κινηθείς όπου θέλεις χωρίς να χρειάζεσαι ούτε ταυτότητες ούτε στοιχεία. Ο στόχος όλων αυτών θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη. Αν μπορέσουν να δημιουργήσουν, όπως είπαμε, ισότητα, κοινό νόμισμα, να ελέγξουν το περιβάλλον, την καθολική φορολογία, να εξαλείψουν τα σύνορα, ώστε να μην υπάρχει παράνομη μετανάστευση, να ελέγξουν όλες τις κρίσεις, να τερματίσουν όλους τους πολέμους. Μάλιστα έχουν κάνει και σημαία, δεν την έφερα να τη δείτε, αλλά είναι μια σημαία με ένα πράσινο από κάτω, μια λωρίδα, ένα γαλάζιο και ένα μαύρο και 13 αστεράκια. Για να δείξουν ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, ολόκληρη η γη και όλους τους κατοίκους της. Και έχουν το πράσινο που λέει είναι η ανθρωπότητα, το περιβάλλον, η γεωργία, η ζωή, η μια λωρίδα. Το γαλάζιο είναι τα Ηνωμένα Έθνη, η ελπίδα, το νερό, η ατμόσφαιρα που αναπνέουμε, το οξυγόνο, ο ουρανός γενικά. Και το μαύρο από πάνω είναι το σκοτάδι του διαστήματος, οι δυσκολίες που θα χρειαστεί η ανθρωπότητα για να πάει σε άλλους πλανήτες και το ηλιακό σύστημα κλπ. Και 13 αστέρια γιατί χωρίζουν τη γη σε 13 περιοχές οικονομικές. Λίγες χώρες εδώ, ένα κομμάτι είναι εδώ, ένα κομμάτι είναι εδώ και είναι σαν puzzle και είναι 13 κομμάτια. Μια παγκόσμια κυβέρνηση. Είναι καλή ιδέα αυτό, είναι λογική ιδέα. Πολλοί λένε γιατί όχι. Τι πειράζει. Να είμαι πολίτης της γης. Ένα παγκόσμιο σύστημα. Πάμε στη Γένεση 11, στην αρχή. Γιατί δεν είναι μια νέα ιδέα αυτό, αδερφοί. Ο εχθρός από αιώνες πολεμάει να φέρει αυτό που θέλει να φέρει. Λέει μετά τον κατακλυσμό. Ολόκληρη η γη ήταν μιας γλώσσας και μιας φωνής. Τι σας λέει αυτό. Α, μια γλώσσα, μια φωνή. Άρα λύσαμε πολλά προβλήματα. Όλοι συνεννοούνται μεταξύ τους. Τώρα βρίσκεις έναν Κινέζο και παρά το μιλήσεις αγγλικά σου λέει «No English, Chinese, μα αφού εγώ είμαι Έλληνας». Πώς θα επικοινωνήσεις. Να υποθέσουμε υπήρχε κάθε λόγος ότι θα μπορούσαν εύκολα να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Γιατί το να μιλάς την ίδια γλώσσα, που και σήμερα λίγο πολύ μιλούμε την ίδια γλώσσα, αν βάλουμε τα αγγλικά σαν διεθνή, που ο Αλβανός ξέρει τα αλβανικά και αγγλικά, ο Έλληνας ξέρει τα ελληνικά και αγγλικά. Καταλαβαίνετε, έτσι μιλούν μεταξύ τους, αν δεν ξέρουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Υπάρχει μια κοινή. Λέει στο 2. Και όταν κίνησαν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη γη Σεναάρ και κατοίκησαν εκεί. Που παρεμπιπτόντως εδώ είναι η κοιλάδα της Μεσοποταμίας, μεταξύ του Τίγρη και του Εφράτη ποταμού. Εκεί που ήταν η Εδέμ, όπως μας λέει προηγουμένως. Άρα, τι πειράζει, καλά κάνανε οι άνθρωποι, θα ακουστεί ότι είναι ένα αθώο κίνημα αυτό. Αλλά, αδερφοί, δεν ήταν το σχέδιο του Θεού. Γιατί μας λέει στη Γέννηση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 28. Γιατί ξέρανε την εντολή της δημιουργίας. Αφού ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, το δημιούργησε αρσενικό και θηλυκό, τι λέει. Και τους ευλόγησε ο Θεός και είπε σε αυτούς: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη και κυριεύστε την. Άρα έπρεπε να διασπαρθούν σε όλη τη γη. Έγινε ο κατακλυσμός και αρχίζαμε ξανά από την αρχή. Και πήγαν αμέσως να κάνουν μια πόλη όλοι μαζί εδώ να μείνουμε. Μα η εντολή της δημιουργίας ήταν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη γη. Ήθελαν όμως να μείνουν σε ένα μέρος. Πάμε πίσω στο 11, στη Γένεση, στο 3. Και ο ένας είπε στον άλλον, «Ελάτε, ας κάνουμε πλήθες και ας τις ψήσουμε σε φωτιά και μεν πλήθα τους χρησίμευε αντί για πέτρα, η δε άσφαλτος τους χρησίμευσε αντί για πυλό». Και είπαν, «Ελάτε, ας κτίσουμε για μας μια πόλη και ένα πύργο που η κορυφή του να φτάνει ως τον ουρανό και ας αποκτήσουμε για μας όνομα, μήπως και διασπαρούμε πάνω στο πρόσωπο της γης». Ήξεραν ότι ήταν διασκορπισμένοι πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Αυτή ήταν η εντολή της δημιουργίας. Αλλά είχαν μέσα τους ένα είδος επανάστασης. Όχι, θα κάνουμε το δικό μας. Δεν ήθελαν να επακούσουν. ήθελαν να μείνουν μαζί και έτσι αποφάσισαν ότι θα χτίζαν μια πόλη. Και θα χτίζαν μεγάλο πύργο μέχρι τον ουρανό. Αποκτούσαν όνομα. Και λέει στο 5, το λέει τώρα με μεταφορική έννοια, γιατί ο Κύριος είναι πνεύμα, είναι παντού. Αλλά λέει, ο Κύριος λέει, κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο που οικοδόμησαν οι γη των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε, να, ένας λαός και όλοι έχουν μία γλώσσα. Και άρχισαν να το πραγματοποιούν. Και τώρα δεν θα εμποδιστείς αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Ελάτε, ας κατέβουμε και ας ηχήσουμε εκεί τη γλώσσα τους, για να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Και απ' εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γιατί όπως είπα, αν δεν πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλο, αναγκαστικά οι ομάδες ανθρώπων που είχαν την ίδια γλώσσα μεταξύ τους μετακινήθηκαν σε άλλους τόπους. Οι άλλοι αλλού. Γι' αυτό το όνομά της ονομάστηκε Βαβέλ, δηλαδή σύγχυση. Επειδή εκεί ο Κύριος σύγχυσε τη γλώσσα ολόκληρης της γης. Και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Και ο διασκορπισμός αυτός είναι στο 10ο κεφάλαιο, μας λέει, που πήγανε κλπ. Και στο 11ο εδώ μας λέει το λόγο. Ήθελα δηλαδή να μείνουν σε έναν τόπο, ενώ ο Κύριος τους είπε θα πάτε παντού, να απλώσετε, θα φτάσετε σε όλη τη γη. Δηλαδή τι γίνεται εδώ, πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος λέει ελάτε όλοι μας, είμαστε όλοι ενωμένοι, έτσι φαίνεται καλό. Όλοι μαζί συνειδητοποίησαν ότι είχαν δύναμη και ήθελα να συγκεντρώσουν αυτήν τη δύναμη. Αλλά τι γίνεται αδελφοί, είναι ωραία να επικεντρώνεις τη δύναμη σου, όπως οι πιστοί λέμε να είμαστε ενωμένοι, μια γροθιά ενάντια στον εχθρό, ενωρίο, αλλά σκεφτείτε να είναι κακοί άνθρωποι. Όταν μια ομάδα κακών ανθρώπων συγκεντρωθεί μαζί, η κακία αυξάνεται και γίνεται επικίνδυνη, παρά να είναι ένας εδώ και ένας εκεί. Δηλαδή μια ενωμένη δύναμη αμαρτωλών χωρίς περιορισμούς, όπως λέει ο Κύριος στο έκτον εδάφιο, και τώρα δεν θα εμποδιστείς αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Κάθε τι κακό δηλαδή. Γιατί σκεφτείτε, ένας κακός κυβερνήτης που τον υπακούν όλοι γύρω του θα μπορούσε να διαφθείρει ολόκληρο τον κόσμο. Τα έθνη με τα σύνορά τους παρέχουν μια αυτοσυγκράτηση. Γιατί αυτοί είναι εκεί, οι άλλοι είναι εδώ, οι άλλοι είναι μακριά. Και η δύναμη των αμαρτωλών διαχέεται, απλώνεται. Δεν μπορεί να γίνει μια γροθιά, μια κίνηση μεγάλη. Αλλά η παγκόσμια ενότητα είναι μια απόλυτη καταστροφή. Γιατί δίνει υπερβολική δύναμη σε λίγους κακούς ανθρώπους και ίσως υπερβολική δύναμη σε έναν κακό, όπως λέμε για τον Αντίχριστο. Να έχει όλη τη δύναμη ένας. Πήγαινε εκεί, κάνε πόλεμο σε εκείνη τη χώρα. Μάλιστα, αμέσως. Εκεί κάνε αυτό. Εκεί φέρε πείνα. Εκεί κάψε τους. Ό,τι θέλει κάνει. Δεν είχε να του πει, μα δεν μπορώ να επικοινωνήσω, δεν με ακούει ο άλλος, ο κυβερνήτης, η αστυνομία. Η αστυνομία είναι παγκόσμια, ο στρατός είναι παγκόσμιος, ένας μιλάει, όλοι ακούνε. Είναι αυτό που θέλει ο εχθρός της ψυχής μας. Είναι αυτό που δεν θέλει ο Θεός, τουλάχιστον μέχρι να απελευθερώσει το διάβολο για να πετύχει το σκοπό του. Γι' αυτό και ο διάβολος κινεί τα νήματα και θέλει, αλλά υπάρχει ο κολλίον. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει ακόμη, στο βαθμό που το θέλει. Και βλέπουμε ότι ο διάβολος, όπως το έδειξε στη Γένεση εδώ στο 11ο, θέλει μια παγκόσμια κυβέρνηση υπό την ηγεσία μιας κλίκας αμαρτωλών που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κανέναν περιορισμό. Αυτή είναι μια εικόνα του Αντίχριστου, ενός δικτάτορα που θα κυβερνήσει τον κόσμο και θα εδραιώσει το κακό πάνω στο πρόσωπο όλης της γης. Αυτή είναι η επιθυμία του αιωσφόρου. Τώρα κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα, εδώ στη Γένεση 10, στο 8, βλέπουμε έναν ηγέτη να ανεβαίνει. Λέει και ο Χους γέννησε τον Νευρόδ. Αυτός άρχισε να είναι ισχυρός πάνω στη γη. Είναι από τη γραμμή του Χαμ. Θυμάστε ο Νόε. Είχε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Και ο Χαμ ήταν που κοροϊδεύει τον πατέρα του που μέθησε κλπ. Και λέει στο 9, αυτός ήταν ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό και λέγεται όπως ο Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Μπροστά στον Κύριο, όχι ότι υποτασσόταν στον Κύριο μπροστά, σαν ενάντια, δηλαδή να κάνει αυτό που θέλει. Τα αραβινικά συγγράμματα ετυμολογούν το όνομα Νευρόδ, Νιμρόδ το λένε, ως προερχόμενο από το εβραϊκό ρήμα Μαράδ, που σημαίνει στασιάζω. Με άλλα λόγια, υποκίνησε ολόκληρο τον κόσμο να στασιάσει ενάντια στην κυριαρχία του Θεού. Τον είχαν συγκρίνει με τον Κύριον τον ίδιο, δηλαδή είχε αναλάβει τέτοια εξουσία. Ως Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου, που σημαίνει κατά μία έννοια ήταν αντίπαλος του ίδιου του Θεού. Είχε τόση δύναμη. Και στο 10, Γένεση 10-10, και η αρχή της βασιλείας του στάθηκε η Βαβυλώνα. Βασιλεία. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή τη λέξη στις γραφές. Πρώτη φορά υπάρχει βασίλειο, να γίνει βασιλιάς και να βασιλεύει σε άλλους. Γιατί είχε ισχύ. Στο εδάφιο 8 και 9, τρεις φορές αποκαλείται ισχυρός με την κακή έννοια. Ήταν δυσέγγονος του Νοέ, εγγονός του Χαμ και ασκούσε θανατηφόρα δύναμη. Ήταν αδίστακτος στην κοιλάδα του Εφράτη και εγκαθίδρυσε το βασίλειό του μέσω θανάτου, γιατί όποιος σήκωνε κεφάλι να σταθεί εναντίον του, τον καθάρισε. Και αφού το καθιέρωσε αυτό, μπορούσε κυριολεκτικά να διαιωνίσει το δικό του κακό σε ολόκληρο τον πληθυσμό του κόσμου. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες δυνάμεις για να τον σταματήσουν. Αλλά ο Θεός το ονόμασε Βαβέλ επειδή δεν το επέτρεψε να συμβεί, να προχωρήσει κι άλλο. Γι' αυτό λέμε και μέχρι σήμερα Βαβέλ και λέμε για τον πύργο της Βαβέλ, επειδή ο Θεός αλλάζει τη γλώσσα τους. Και το μόνο που προκύπτει από αυτήν την προσπάθεια τελικά ήταν η σύγχυση. Ο Νευρόδ ήθελε να χτίσει μια πόλη. Γιατί μια πόλη, αδερφή, συγκεντρώνει πολύ κόσμο μαζί κοντά. Μιλάει ένας, ακούνε όλοι. Και εκεί φυσικά υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση και έκφραση της αμαρτίας και της ανομίας. Και έκανε τον πύργο που πρέπει να ήταν όπως το ζιγκουράτ που έχουμε στα αρχαία, δηλαδή σαν, σκεφτείτε μια πυραμίδα μεγάλη, αλλά σκαλοπάτια, βαθμίδες. Και πάνω-πάνω ψηλά ήταν εκεί που ήταν το ιερό. Και νόμιζαν ότι φτάνοντας στον ουρανό, όπως λένε, μεταφορικά, γιατί δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό, αλλά επειδή είσαι πολύ ψηλά, είσαι κοντά στους θεούς, στο Θεό. Άρα είμαι και εγώ λίγο Θεός ή μη Θεός. Θεός και αυτός Θεός και εγώ, γιατί έφτασα στους θεούς τόσο ψηλά. Γι' αυτός ήταν ο σκοπός να κάνουμε έναν πύργο μέχρι τον ουρανό. Δηλαδή να γίνουμε και εμείς θεοί, όπως είναι ο Θεός που κατοικεί στον ουρανό. Το πνεύμα του Αντίχριστου από τότε, του διαβόλου. Να γεφυρώσουν δηλαδή τον κόσμο των ανθρώπων με το Θεό. Να είναι σαν ισόθεοι. Λέει στο 4 εδάφιο, «Ελάτε ας κτίσουμε». Και σαν απάντηση ο Θεός παίρνει τα λόγια τους, των πληθυντικών τους και λέει, «Ελάτε, ας κατεβούμε και ας ηχήσουμε εκεί τη γλώσσα τους». Ξεσπά χάος, το σχέδιο της πόλης γκρεμίζεται, η θρησκεία κατακερματίζεται, δεν κάνουν όνομα για τον εαυτόν τους και τότε ο Κύριος τους σκορπίζει σε όλη τη γη. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ανθρώπινη υπερηφάνεια, η ανθρώπινη φιλοδοξία, η δύναμη, ο σχεδιασμός μιας κυβέρνησης όλοι μαζί, μιας παγκόσμιας, ματαιώνονται από το Θεό. Και η υπερβολική δύναμη, αδερφή, σε πολύ λίγους ανθρώπους, χωρίς ισορροπία, χωρίς περιορισμό, είναι χειρότερη από όλες τις πιθανές ανθρώπινες κυβερνήσεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε στον Ισαΐα στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει για την παγκόσμια κυβέρνηση που ο Κύριος θα κάνει στο μέλλον. Ο λόγος που με όρομα έγινε στον Ισαΐα το γιο του Αμός για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στις έσχατες μέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί περάνω των βουνών και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν «Ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέγξει πολλούς λαούς και θα σφυριλατήσουν τις μάχερές τους σε ηνία». Δηλαδή τη πάθα που έχεις θα την κάνεις να οργώνεις τη γη. «Και τις λόγχες τους σε δρεπάνια». Δεν θα χρειάζονται όπλα, γιατί θα είναι ειρήνη. Τι να κάνεις τη μάχερα ή τη λόχη. Θα κάνεις δρεπάνι για να θερίζεις από τη γη. «Δεν θα σηκώσουν μάχερα, έθνος ενάντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο». Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε τον Θεό στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ τις έσχατες μέρες του να εδραιώνει τον οίκο. Τον οίκο του Κυρίου. Δηλαδή στην πραγματικότητα στην Ιερουσαλήμ, στο όρος της Σιών, θα υπερυψωθεί, λέει, υπεράνω των βουνών. Θα είναι όλοι δηλαδή εκεί το πιο ισχυρό από όλα τα άλλα έθνη. Και όλα τα έθνη, λέει, θα σειραίουν σε αυτό. Αυτή είναι λοιπόν μια παγκόσμια κυβέρνηση με κέντρο την Ιερουσαλήμ, αλλά στο μέλλον. Και οι άνθρωποι από τον κόσμο, λέει, στο τρία εδάφιο θα πούν «Ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του». Όλος ο κόσμος δηλαδή θα τεθεί υπό την ηγεσία και την εξουσία του βασιλιά που δεν είναι άλλος από τον Μεσσία. Και λέει στο 4 «Και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέγξει πολλούς λαούς». Αυτή λοιπόν θα είναι μια παγκόσμια μελλοντική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του ίδιου του Κυρίου μας όταν θα επιστρέψει. Και έναν άλλο στο Σοφωνία, έχει χρόνια να δούμε από το Σοφωνία, 3 από το 8. «Γι' αυτό να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λαιλασία. Επειδή η απόφαση μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια, να ξεχύσω πάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαψη της οργής μου». Αυτή τώρα είναι η μελλοντική κρίση, έτσι. «Επειδή ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου μου». Στο 9. «Δεδομένου ότι τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να τον δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό». Από όπου και αν προέρχονται, από ποιο έθνος, εκείνοι που έχουν εξαγνιστεί, που έχουν καθαριστεί, που έχουν λάβει δικαιοσύνη, θα έρθουν και θα επικαλεστούν, λέει, το όνομα του Κυρίου όλοι μαζί. Και συνεχίζει στο 10. «Από την περιοχή πέρα από το ποταμό της Αιθιοπίας, οι οικέτες μου, η θυγατέρα των διασπαρμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου. Κατά την ημέρα εκείνη δεν θα ντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου, με τις οποίες ανόμησες εναντίον μου, επειδή τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχόνται στη μεγαλοπρέπειά σου. Και στο εξής, δεν θα κομπάζεις ενάντια στο βουνό μου το Άγιο. Και θα αφήσω ανάμεσά σου ένα λαό θελημένο και φτωχό και αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου». Αυτή είναι η επερχόμενη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Και στην Αποκάλυψη 21, στο 10, έχουμε μια εικόνα της μελλοντικής Άγιας Πόλης. Ας πούμε την πρωτεύουσα της βασιλείας. Εκείνη την ημέρα η πόλη δεν θα χτιστεί από ανθρώπους, όπως προσπάθησαν να κάνουν στη Βαβέλ. Θα χτιστεί από το Θεό. Γιατί έρχεται μια μέρα από όλα τα έθνη, που όλα τα έθνη δεν θα αναγνωρίζονται κυριολεκτικά σαν τέτοια και θα υπάρχει μια παγκόσμια κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Μεσσία. Λέει στο 10, «Και σε πνευματική εννοή έκσταση με έφερε πάνω σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε τη μεγάλη πόλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από τον ουρανό, από το Θεό, η οποία είχε τη δόξα του Θεού και η λαμπρότητά της ήταν όμοια με πολύτιμη πέτρα, σαν πέτρα ίασπη που κρυσταλλίζει, και είχε μεγάλο και ψηλό τείχος

0: είχε και 12 πυλώνες και στους πυλώνες 12 αγγέλους και πάνω γραμμένα ονόματα που είναι των 12 φυλών των γιών του Ισραήλ. Δηλαδή η μελλοντική αυτή πόλη, μια παγκόσμια κυβέρνηση υπό τον Μεσσία, θα είναι μια πόλη που χτίστηκε από το Θεό. Εντάξει, δεν θα είναι κτίρια-κτίρια πέτρες, έτσι, ξέρουμε τι είναι. Είναι η πόλη Αγία, οι Άγιοι θα την αποτελούν. Αλλά πριν από αυτό όμως, πριν από αυτή την πόλη, όπως είπαμε, θα έρθει μια παγκόσμια ειρήνη, μια ψεύτικη ειρήνη. Γιατί η πραγματική ειρήνη έρχεται με τον άρχοντα της ειρήνης. Ματθαίος 24:3. Προηγουμένως θα έρθει αυτή η κάλπικη ειρήνη. Γιατί λέει, ενώ καθόταν πάνω στο όρος των ελαιών ο Κύριος, τον πλησίασε μαθητές ιδιωτέρως λέγοντας, πες μας πότε θα γίνουν αυτά και ποιο το σημείο της δικής σου παρουσίας και της συντέλειας του αιώνα. Γιατί οι μαθητές έρχονται να του κάνουν αυτή την ερώτηση, δεν ξέρανε για την διαφορά του χρόνου όπως τώρα εμείς που λέμε, μα έχει 2.000 χρόνια. Εκείνοι νόμιζαν ότι ο Μεσσίας είναι μαζί τους, θα φύγει, θα έρθει, θα γίνουν όλα σε μια γενιά. Θέλουμε να μάθουμε το τέλος, θέλουμε να μάθουμε για τη βασιλεία. Θέλουμε να μάθουμε για την επιστροφή σου. Λες, θα φύγεις και θα ξανάρθεις. Πότε θα συμβεί, ποιο είναι το σημάδι. Πώς ξέρουμε ότι πλησιάζουμε στην εγκαθίδρυση της βασιλείας σου. Και τους λέω, Κύριος, το 4. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε, προσέχετε, μη σας πλανήσει κανείς. 5. Γιατί πολλοί θα έρθουν με το όνομά μου λέγοντας, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θα πλανήσουν. Δηλαδή το πρώτο σημάδι ότι φτάνουμε στο τέλος είναι η πλάνη. Όχι μόνο ένας αντίχριστος, πολλοί ψευδοπροφήτες, πολλοί ψευδόχριστοι που παραπλανούν πολλούς. Και το πρώτο σημάδι που προσδιορίζει ο Κύριος για το τέλος είναι μια παγκόσμια μαζική εξαπάτηση. 1 Θεσσαλονικής 5:3. Τι ακριβώς είναι αυτή η εξαπάτηση. Όταν λέγω συν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος. Ως περ Ιωδίν εν τη γαστρία εχούσι και ουμι εκφύγωσιν. Όπως ακριβώς οι Ιωδίνες σε αυτήν που έχει παιδί στην κοιλιά και οπωσδήποτε δεν θα ξεφύγουν. Ποιο θα είναι το παραπλανητικό μήνυμα? Ειρήνη και ασφάλεια. Όλα καλά. Το πρώτο σημάδι του τέλους δηλαδή. Μια ειρήνη ψεύτικη που θα διαρκέσει για λίγο. Φανταστείτε, η Εκκλησία έχει αρπαχθεί ήσυχα κάτω. Ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη. Αναρωτιούνται, αυτό είναι σημάδι θεϊκής κρίσης? Όχι, τι έγινε? Πώς εξαφανίστηκαν τόσοι πολλοί? Αλλά οι ψευδοδιδάσκαλοι, οι ψευδόχριστοι σηκώνονται και λένε, μην ανησυχείτε, ειρήνη, όλα καλά. Δεν χρειάζεται να αναστατώνεστε. Φύγανε αυτοί που φύγανε, εμείς μια χαρά είμαστε. Δεν χάνουμε τίποτα. Επομένως, η πρώτη σφραγίδα είναι η ψεύτικη ηρεμία, είναι σύντομη. Έτσι, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου θα υπάρξει μια ειρήνη, ακολουθούμενη όμως μετά από πόλεμο, από πείνα, από καταστροφή, από διωγμό και ύστερα είναι η επιστροφή του Κυρίου. Τώρα επιστρέφουμε στο κείμενο μας που είδαμε στην αρχή, Αποκαλύψη 6, στο 1. «Και είδον ότε ίνιξε το αρνίον μίαν εκ των 7 σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων λέγοντας ως φωνή βροντής, έρχου! Και είδον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξον και εδόθη αυτό στέφανος και εξήλθεν νικών και είναι ανικήσει». Εξήλθε δηλαδή νικώντας και για να νικήσει. Εδώ έρχεται η ειρήνη. Και κάποιοι λένε, καλά, δεν είναι ο Χριστός εδώ που μας λέει καβάλας ή λευκόν άλογο, δεν είναι αυτός που έρχεται να νικήσει? Όχι, γιατί μας λέει στο ένα ότι αυτός είναι που ανοίγει τις σφραγίδες. Και επειδή έρχεται στο τέλος ο Κύριος, όχι στην αρχή, δεν έχει τόξο, έχει μάχαιρα ο Κύριος. Άρα αυτός δεν είναι ο Χριστός. Αλλά δεν διαρκεί, γιατί ο Άννης ήταν αμέσως μια δεύτερη σφραγίδα στο 4ο εδάφιο και αυτή ήταν ο πόλεμος. Σηκώνεται, όπως είπαμε πριν, η ειρήνη από τη γη. Αλλά για λίγο θα υπάρξει παγκόσμια ειρήνη και θα είναι μια προσωπικότητα τύπου Νεμρόδ που θα ανέβει στην κορυφή. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2, από το 8. Και τότε λέει, αποκαλυφθήσεται ο άνομος και λέει στο 9 μετά, εν πάση δυνάμει, ουέστην η παρουσία κατ' ενέργεια του σατανά. Αυτός άρθει με την ενέργεια του σατανά. Αυτού του ανώμου η παρουσία πρόκειται να πραγματοποιηθεί κάτω από την ενέργεια του σατανά, γιατί ο σατανάς, αδερφοί, είναι πνεύμα. Δεν μπορεί να άρχει από μόνος του, θέλει έναν άνθρωπο. Σκεφτείτε το αντί Χριστός, όπως ο Κύριος Ιησούς ήταν ένας τέλειος άνθρωπος και ο Θεός κατοίκησε μέσα του, έτσι τώρα τα θέλει να μιμηθεί, θα έχει τον αντίχριστο, τον άνθρωπο, και θα κατοικήσει όμως ο αιωσφόρος μέσα του και θα τον κινεί. Ένας σατανικός πράκτορας. Λέει στο 9, έρχεται εν πάση δυνάμει και σημείς και τέρασιν ψεύδους και εν πάση απάτη αδικίας της απολυμένης ανθών την αγάπη της αληθείας ούκε δέξαντο εις το σωθήν εαυτή σου. Με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται επειδή δεν δέχτηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Και αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να συμβεί αυτό, πώς θα γίνει. Αδερφοί, όπως είπα, ξέρουμε όλοι για την τεχνική νοημοσύνη αυτές τις μέρες, πόσο πολύ καλπάζει, πόσο γρήγορα γίνεται. Θυμούμαι ένα μικρός έφηβος και λέγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και λέγαμε μέχρι να γίνει, πολύ αργά κινότανε. Αλλά τελευταία δεν προλαβαίνεις να αντιληφθείς το πώς κινείται. Δηλαδή, το κινητό σου. Κάνεις μια ερώτηση, πιο δύσκολη ερώτηση. Στο δευτερόλεπτο έχεις την απάντηση. Και δεν ρωτάς μόνο εσύ, δεν δουλεύει μόνο για σένα. Εκατομμύρια άνθρωποι την ίδια ώρα μιλάνε και ρωτάνε και απαντάει αμέσως. Σε όλους. Χωρίς να κουράζεται. Ναι, θέλει πολλή ενέργεια ηλεκτρική, αλλά εντάξει. Και λέμε, Κύριε, μα πώς γίνονται όλα τόσο γρήγορα. Γιατί λέμε για το ψευδοπροφήτη και. Τώρα είναι ολόκληρο σύστημα. Το πώς δηλαδή θα φανεί ο Αντίχριστος όταν έχει αυτήν τη δύναμη από πίσω του να την ελέξει που λέμε για την παγκοσμιότητα. Για σκέψου, ξέρετε, έχει ανθρώπους που ερωτεύονται τη φανταστική Avatar, την κοπέλα εκείνη και μιλάνε κάθε μέρα μαζί και λέει, τι κάνεις, αγάπη μου, καλά είμαι. Είναι όλα η μέρα μαζί και μιλάνε και αυτό η κοπέλα συσσαγωγικά μπορεί να μιλάει και με 10.000 την ίδια μέρα που την αγαπούν και αυτοί, τη φανταστική. Δηλαδή λέμε πού φτάσαμε, είναι ένα ψεύτικο πράγμα, ο άλλος ζει με αυτόν όμως. Και απογοητεύονται άλλοι και ερωτεύονται άλλοι και θέλουν. Τώρα λέω μια μικρή πτυχή. Όλα τα άλλα που ρωτάνε και θέλουν, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πια μόνος σου. Δεν χρειάζεται να λύνεις ασκήσεις μόνος σου. Δεν χρειάζεται να είσαι έξυπνος πια. Ό,τι θες το ρωτάς και έχεις αμέσως απάντηση. Στιγμία. Με ένα κινητό. Αύριο μπορεί να μην είναι καν κινητό. Να έχεις κάτι μέσα σου. Ρωτάς και απαντάς. Το βλέπεις μπροστά σου. Στην οθόνη. Ό,τι θέλεις. Μάλιστα έχουν τα λεγόμενα bots, δηλαδή το κομπιούτερ μιλάει με το κομπιούτερ μεταξύ τους. Και αρχίζουν και μιλάνε μια γλώσσα που είναι τόσο γρήγορη και αναλύουν μεταξύ τους, γιατί άλλο ο άνθρωπος καθυστερεί να ρωτήσει, να πάρει την απάντηση ή να ξαναρωτήσει. Αυτά φαντάστείτε πόσο γρήγορα γίνονται. Πολλοί φοβούνται ότι θα βγει κάπου ανεξέλεκτα. Ποιος θα το περιορίσει όταν φτάσει σε έναν βαθμό. Και λένε θα μας διοικούν τα ρομπότ, ας πούμε. Λέμε για τους πλούσιους, ο οποίος μπορεί να αγοράσει και να έχει ανθρωποειδή ρομπότ, που μέχρι τα τελευταία χρόνια, ναι μεν υπήρχε η τεχνολογία η εξυπνάδα με το ίντερνετ, να είναι όλα σε έναν τόπο, δεν υπήρχαν όμως οι κινήσεις, οι ανθρώπινες, να περπατάει ένα ρομπότ, να μην πέφτει κάτω, να έχει την ισορροπία και να είναι αν είναι δυνατόν καλύτερα και από τον άνθρωπο. Τώρα τα βλέπετε, τρέχουν, κάνουν ντούμπες, κάνουν ακροβατικά. Άρα μπορεί να σκάψει, μπορεί να πηγαίνει σε τόπους επικίνδυνους, μπορεί να γίνει ένας στρατός. Εγώ αγοράζω 1.000 ρομπότ, τα εξοπλίζω με όπλα και τα στέλνω όπου θέλω. Ποιος θα σκοτώσουν τα ρομπότ, ας το σκοτώσουν τα ρομπότ, δεν κινδυνεύει κανείς. Όπως είναι τα ντρόνς που φεύγουν κατά δεκάδες και εκατοντάδες και κάνουν ζημιές, έτσι είναι και αυτά. Οι πολλοί που φαντάζουν τον καιρό του Αντίχριστου που λέμε πώς θα έρθουν να μας συλλάβουν αυτοί που θα μείνουν κάτω, τι θα γίνει, θα έρχονται αυτά στα σπίτια να ανοίγουν τις πόρτες να συλλαμβάνουν. Τι θα αντισταθείς, θα τους σκοτώσεις, θα έρθει άλλο. Δεν τελειώνουν αυτά. Δεν πονάει κανένας, δεν υποφέρει κανένας από αυτά, από το στρατόν αυτό. Πάμε στους Θεσσαλονικείς 2, στο 2.11. Γιατί, επειδή οι άνθρωποι διάλεξαν την απάτη, γιατί λέμε, γιατί Κύριε να επιτρέψεις τον κόσμο που θα μείνει κάτω, να υποφέρει τόσο πολύ. Δια τούτο πέμπει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι, να πιστέψουν στο ψέμα. Ή να κριθώσουν, κατακριθούν δηλαδή, πάντες ποιοι, οι μη πιστεύσαντες στη αληθεία, αλλά ευδοκίσαντες στη αδικία. Δηλαδή ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Όταν αγαπάς το κακό γιατί σε βολεύει, όπως είδαμε την άλλη φορά, επειδή αγάπησαν το σκοτάδι, ο Κύριος σου λέει, μείνε μέσα στο σκοτάδι. Μα Κύριε, στέλνεις εσύ πλάνη, εσύ ο καλός Θεός στέλνεις πλάνη να πλανηθεί ο κόσμος. Αφού αγαπάς το ψέμα, μείνε μέσα στο ψέμα, λέει ο Κύριος. Σου δίνει από εκεί και πέρα κι άλλο. Γιατί επέλεξες. Λέει Αποκάλυψη 13:12. Και την εξουσία του πρώτου θηρίου πάσαν ποιή, την ενεργή δηλαδή μπροστά του ενώπιον αυτού, και ποιή κάνει τη γη και τους εναυτοί κατοικούντας ή να προσκυνήσουν συν το θηρίον το πρώτον, ού θεραπεύτη η πληγή του θανάτου αυτού. Κάνει τη γη και όσους κατοικούν σε αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίον το πρώτο, το οποίο θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του. Γιατί όλος ο κόσμος οδηγήθηκε να τον λατρεύει από τον ψευδοπροφήτη που το συνοδεύει. Ποιος είναι ο ψευδοπροφήτης, δεν ξέρουμε καλά-καλά, αλλά οπωσδήποτε είναι αυτός που τον προωθεί και τον λέει αυτός είναι. Και λένε άλλοι, πάμε μαζί, αυτός είναι πράγματι. Και λέει στο 13, και ποιή σημεία μεγάλα, θαυματουργικά εννοεί, ή να και πυρ ποιή εκ του ουρανού κατεβαίνει εις τη γη ενώπιον των ανθρώπων. Λέγαμε παλιά, μα είναι δυνατόν να κατέβει φωτιά από τον ουρανό και να μείνει από το Θεό? Δηλαδή, πώς θα κατεβάσει φωτιά? Και βλέπουμε τώρα στον ουρανό τα ντρόνς που κάνουν ολόκληρα ακροβατικά και βλέπεις εκεί σου γράφει γράμματα, σου κάνει φιγούρες, ό,τι θέλει σου κάνει. Φωτιά είναι το πρόβλημα? Που ακόμα δεν είμαστε στο τέλος, ακόμα τι μπορεί να γίνει? Κανένα πρόβλημα να κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Και πλανά, στο 14, και πλανά τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία αεδόθη αυτό ποιήσε ενώπιον του θηρίου, λέγον τις κατοικούσιν επί της γης, ποιήσε εικόνα το θηρίο, ως έχει την πληγή της μαχαίρης και έζησε. Λέγοντας αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη, να κάνουν εικόνα στο θηρίο, ο οποίος έχει την πληγή της μάχαιρας και έζησε. Και μάλιστα η εικόνα θα μιλήσει. Τι θαύμα. Πόσες άλλες εικόνες μιλούν τελευταία χρόνια, δακρύζουν, κάνουν πράγματα διάφορα. Ακόμα μια εικόνα και μάλιστα από έναν ο οποίος είναι αληθινός στα μάτια των πλανεμένων. Μια πολύ ισχυρή φιγούρα. Δηλαδή είναι ο Νευρόδ που θα λειτουργεί κάτω από τη σύγχρονη τεχνολογία. Παίρνει την τεχνολογία που για μας είναι κάτι αόριστο και είναι ένα ισχυρό όπλο. Με αυτή μπορεί να διοικήσει όλο τον κόσμο. Και ο κόσμος κοιμάται σε εισαγωγικά. Οι επιστήμονες θα τα βολέψουν, αυτοί θα αντιδράσουν, οι πολιτικοί μας, τα κοινοβούλια, όλοι κοιμούνται. Το σύστημα δουλεύει, χτίζεται και αυτοί ακόμα νομίζουν ότι θα το προλάβουμε. Αν βρούμε λάθος θα το σταματήσουμε. Μα είναι χωρίς σταματημό. Γιατί όλοι λένε μακάρι να είχαμε ειρήνη στον κόσμο. Θα έρθει, αλλά θα είναι μια σατανική παραποίηση της αληθινής ειρήνης που θα υποτάξει ολόκληρη την ανθρωπότητα σε τέτοιον κακό που δεν θα έχει δει ποτέ ο κόσμος. Θέλετε ειρήνη? Ναι, ελάτε να σας δώσω ειρήνη εγώ, ο αντί του Χριστού, στη θέση του Χριστού. Δηλαδή το συγκεντρωμένο κακό στη δύναμη του σατανικού αντίχριστου θα είναι πολύ πέρα από ό,τι ήξερε ποτέ ο Νευρόδ που υπολόγιζε να άρχει. Θα είναι κακό όπως ο κόσμος δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Λέει, θα γίνει τέτοιο κακό που δεν έχει γίνει ποτέ ούτε θα γίνει αργότερα. Και αν δεν συντόμευε ο Θεός τις μέρες, να είναι μόνο γιατί 7 χρόνια τι είναι μπροστά στους αιώνες και τις χιλιετήριες, δεν θα έμενε κανένας πάνω στη γη. Αλλά θα είναι επικεντρωμένο το κακό γιατί ο εχθρός αδερφή, ο διάβολος, θα είναι ανεξέλεκτος. Εντάξει, πάλι ο Θεός είναι πάντα από πάνω, τα ξέρει, αλλά τώρα λέμε ο διάβολος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν το επιτρέψει ο Κύριος. Έχει συνέχεια φρένο μέχρι εδώ. Και κάνει αυτά που κάνει. Εκεί τώρα θα φύγει ο κολλίον και θα πλώσει. Θα ανέβουν, λέει, από την Άβυσσο δαίμονες που δεν έχουν, είναι πάντα σκλαβωμένοι όλους τους αιώνες και θα ανέβουν αυτοί και θα τρελάνουν τους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι. Τα παιδιά να τσιρίζουν, να κάνουν, να επιτίθενται στους γονείς, να τα μαχαιρώνουν, ο άνθρωπος, ο κόσμος, ένα με τον άλλο, διάβολοι όλοι. Δαίμονες, πνεύματα, τρελάνουν τους ανθρώπους. Πού να μετανοήσουν για τον Κύριο, μου λέμε, εντάξει, πώς θα μετανοήσεις, αφού δεν μπορείς. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Είναι ένα δαιμονισμένοι όλοι, ως το τέλος. Γιατί δεν διάλεξαν την αλήθεια για να σωθούν. Έτσι, όταν έρθει αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση, θα διαρκέσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την παγκόσμια σφαγή από την πλευρά του. Και μετά από την πλευρά του Θεού που θα φέρει την κρίση. Γιατί θα ανοίξουν οι σφραγίδες και μετά εκδικεί το Κύριος όλους αυτούς και όλες οι κρίσεις του υπόλοιπου βιβλίου της Αποκάλυψης θα ξεδιπλωθούν. Μια ειρήνη που δεν θα διαρκέσει λοιπόν. Πάμε πίσω στους Θεσσαλονικείς 2:10. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε εκεί ότι ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί, λέει, μεταξύ των απολυμένων, οι οποίοι δεν δέχθηκαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Ο Θεός θέλει να σώσει τον κάθε άνθρωπο, μέχρι εκεί που δεν πάει. Αλλά θα είναι επομένως οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός έδωσε την ευκαιρία να δεχθούν το Ευαγγέλιο. Ποια είναι ευκαιρία? Ότι δηλαδή ο Ιησούς είναι ο γιος του ζωντανού Θεού και ο μόνος σωτήρας, αλλά αυτοί τον απέρριψαν. Και αθώς λοιπόν η Εκκλησία με την ασπλαγή θα έχει φύγει από τη γη, λέει στο 11, πέμπει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι, για να πιστέψουν στο ψέμα. Για να δεχτούν τον Αντιχριστό, να δεχτούν το χάραγμά του και να τον προσκυνήσουν. Και στο 12, ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Δηλαδή οι άνθρωποι που αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού ως σωτήρα, που χαρίζει σωτηρία δωρεάν, θα πιστέψουν στα πνεύματα πλάνης που θα υπάρχουν στη γη. Και αδερφοί, ένας άλλος λόγος που ο Κύριος θα επιτρέψει τον Αντίχριστο στη γη, είναι για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο λαό του, τον Ισραήλ. Λόγον των πατέρων, λόγον του Αβραάμ, λόγον των υποσχέσεων. Και ο λαός θα μετανοήσει για να σωθούν όσοι, έστω και αργά, κατανοήσουν το λάθος που έκαναν και δεν ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού, τον αληθινό Μεσσία. Για να σωθούν όμως θα πρέπει να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, να μην λάβουν το χάραγμα με τον αριθμό του. Άρα η μόνη πραγματική ειρήνη είναι η ειρήνη του άρχοντα της ειρήνης, που έρχεται να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του όταν επιστρέψει στο τέλος αυτής της εποχής. Γιατί μετά την 7ετία θα έρθει ο Κύριος και θα πατάξει όλους αυτούς που θα είναι ενάντια στην Ιερουσαλήμ, με τη ρομφαία που θα βγει τη φλεγόμενη, και μπαίνουμε πια στη χελετή βασιλεία. 1000 χρόνια ειρήνη, πριν δημιουργήσει νέους ουρανούς και νέα γη. Εκείνη την περίοδο ο διάβολος θα δεθεί, θα ανοικοδομηθεί η γη από όλες τις καταστροφές. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνολογία με τον Κύριο όμως, όλη αυτή θα πεχαμένη, θα είναι για το καλό του ανθρώπου. Η ενέργεια δωρεάν, τα πάντα, τέλεια. Ατμόσφαιρα, χωρίς αρρώστιες, χωρίς προβλήματα. Θα έρθει δηλαδή η εποχή όπως ήταν στη γέννηση, πριν τον κατακλυσμό. Το λιοντάρι, θα είναι με τα παιδάκια, θα βάλει το παιδάκι το χέρι του στην τρύπα που είναι το φίδι και δεν θα το δαγκώνει. Όλα τέλεια. Αρρώστησες, αν έχει αρρώστιες, οι ιατροί, οι επιστήμονες θα είναι κορυφή. Θεραπεύεσαι αμέσως. Μακροζωία μεγάλη, θα είναι ένας παράδεισος. Γιατί θα βασιλεύει ο Κύριος, ο ίδιος. Και εφόσον θα είναι η ευλογία του Κυρίου πάνω στη γη, και μετά θα γίνει το μεγάλο δικαστήριο για να πάει ο καθένας εκεί που πρέπει και θα γίνει νέη ουρανή και νέα γη. Άρα, αδερφοί, βλέπουμε ότι ο Κύριος μας ανοίγει παράθυρα στο μέλλον, μας βλέπει, μας λέει προσέχετε. Τουλάχιστον εμείς, άντε άλλοι δεν ξέρουν, εμείς ξέρουμε. Και πρέπει να προσέχουμε διπλά από άλλους. Γιατί μας λέει πότε έρχεται η κρίση. Το έχει πει για τον κόσμο, ξανά, προειδοποιεί για την κρίση και τον ευχαριστούμε γιατί χάρη του, γιατί όπως μας μίλησαν, πόσες μιλούμε, δεν ακούνε, γυρίζουν την πλάτη. Εμείς μπορεί να μας μιλήσαν και δεύτερη και τρίτη φορά. Πολλοί λένε, δεν πίστεψα από την αρχή, αλλά τώρα είμαστε εδώ. Σημαίνει ότι δεχθήκαμε τον Κύριο. Και δραπετεύουμε από αυτά που πρόκειται να έρθουν, τα κακά, εμπιστευόμενοι των λόγων του. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο κόσμος που απορρίπτει το Ευαγγέλιο, που κοφεύει στις προειδοποιήσεις, αρνείται να πιστέψει, θα είναι κάτω από τον διάβολο στο τέλος με τρόπους που είναι ακατανόητοι. Ούτε να τους σκεφτείς δεν μπορείς να σκεφτείς. Γιατί θα είναι ο ίδιος ο διάβολος, φανταστείτε που είναι διαστροφικός, τι θα κάνει στους ανθρώπους για να τους βασανίσει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί εσύ μας υποσχέθηκες, Κύριε μας, ότι δεν μας προώρησες για οργή και ότι θα μας πάρεις τη δόξα σου, Χριστέ μας, για να είμαστε μαζί σου, Κύριε μας, στο γαμήλιο δείπνων του αρνίου, Χριστέ μας, να λάβουμε τις ανταμοιβές μας, Κύριε, ό,τι εσύ θέλεις. Ευχαριστούμε γιατί μας φυλάτης, Κύριε μας. Κράτησε την ειρήνη τη δική σου μέσα μας, Κύριε μας, όχι αυτή που δίνει ο κόσμος. Και κράτησε τις διάνοιες μας καθαρές, Κύριε, φωτισμένες, να διακρίνουμε τα σημεία τους καιρούς, Κύριε, και με φόβο ουράνιο, με δέος, Κύριε μας, για το πρόσωπό σου να σταθούμε ανάμεσα σε αυτήν τη γενιά, Κύριε μας, που είναι μέσα στο σκοτάδι. Και όσους μπορούμε να αρπάξουμε, Κύριε μας, και να τους φέρουμε στο φως, καλώς. Εσύ, Κύριε μας, είσαι που δίνεις ευκαιρίες στον κάθε ένα και στην κάθε μία, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν Ιησούμ, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, δόξα στο όνομά σου Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί μόνο το δικό σου όνομα αξίζει να πάρει, να λάβει Κύριε όλη την τιμή, τη δόξα και τη λατρεία. Σε ευχαριστούμε αυτό το όνομα Κύριε, γιατί είναι το υπερπάν, είναι η δύναμή μας, είναι το άσμα μας. Και σε σένα Κύριε αυτή την ώρα κλείνουμε το γόνι μας, ευλογώντας και δοξάζοντας αυτό το οποίο είσαι Κύριε, τα πάντα. Σε ευλογούμε Κύριε, σε δοξάζουμε και σε παρακαλούμε να χρήσεις και να ευλογήσεις τον Άγιο Σου Λόγο. Να ευλογήσεις την εργασία που θα κάνουμε μετά τον Άγιο Σου Λόγο Κύριε, ώστε σήμερα Πατέρα να λάβουμε τις ευλογίες και τα Άγια Σου δώρα εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα και ευλόγησέ μας σφόδρα σφόδρα. Ας καθίσουμε αδελφοί. Ο Κύριος είναι σύμφωνα με το Λόγο ο οποίος είναι ναι και αμήν, ο Πατέρας, ο Αγαθός, ο οποίος δίδει χωρίς να είναι φίδωλος, τσιγκούνης δηλαδή, πολλά και πλούσια δώρα, πολλές και πλούσιες ευλογίες. Είναι ο Πατέρας των Φώτων, είναι Άγιος και καλύπτει την κάθε μας ανάγκη. Και καθώς ο Κύριος μας ευλόγησε, αυτές οι ευλογίες εν Χριστώ Ιησού είναι ήδη δοσμένες σε μας. Κάθε ευλογία έχει ήδη δοθεί, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός σύντριψε τις αμαρτίες και τις κατάρες όλων των ανθρώπων. Απλά, πολλές φορές αυτές οι ευλογίες καθυστερούν να έρθουν, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα στην σφαίρα του Πνεύματος που πρέπει να ανοίξουν, ώστε αυτές οι ευλογίες που είναι ήδη δοσμένες να έρθουν και σε μας στην φυσική μας κυριολεκτική απτή ζωή. Πολλές φορές ο Κύριος καθυστερεί για λόγους εκπαίδευσης, να οριμάσουμε. Κάποιες φορές ο διάβολος έρχεται να κλέψει τις ευλογίες. Άλλες φορές δεν ζητάμε όπως πρέπει να ζητήσουμε για να δούμε τις ευλογίες αυτές να έρχονται από την σφαίρα του Πνεύματος στην φυσική ζωή μας. Και σήμερα το κήρυγμά μας λέγεται η ευλογία. Και θα μιλήσουμε για το πώς ο Κύριος μας ευλόγησε σφόδρα κατά πάντα. Και διαβάζουμε Γένεση 1 έως 3 εδάφιο. Γένεσης 1 έως 3 εδάφιο. Εν αρχήν επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθήτο φως και έγινε φως. Και είπε ο Θεός 9 φορές στο πρώτο κεφάλαιο και μία φορά στο δεύτερο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε την φράση «και είπε ο Θεός». Εάν ήμασταν εκεί δεν σ' ακούγαμε κάποιον να μιλάει. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός εξέφρασε μία φωνή σύμφωνα με την δικιά μας λεκτική συμπεριφορά. Γιατί οι φυσικές φωνές είναι πολύ διαφορετικές από τις πνευματικές φωνές. Εκεί υπάρχουν άλλες λειτουργίες, άλλα δεδομένα, άλλες διαδικασίες. Και όταν λέμε ότι ο Θεός είπε, είναι ότι έκφρασε το θέλημά του, τη βουλή του, που αυτό όλο έδωσε το δικαίωμα στην δημιουργική του δύναμη, τη δόξα του, να δημιουργήσει και να πλάσει το οτιδήποτε. 10 λοιπόν φορές στα πρώτα 2 κεφάλαια στο βιβλίο της Γενέσεως ο Κύριος ο Θεός είπε και είπε, Και το 10 σαν αριθμό συμβολίζει την πληρότητα του κόσμου. Άρα ο Θεός μιλάει πλήρως στον κόσμο τον οποίον ζούμε. Μας μιλάει, αδελφοί. Μας μιλάει. Και είπεν. Και είπεν. Και τώρα μιλάει. Με ποικίλους τρόπους. Γιατί θέλει να μας ευλογήσει σφόδρα. Διαβάζουμε κατά Ιωάννη 1-1. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1-1. Εν αρχή το Λόγος. Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι η σκέψη, είναι η βουλή, είναι ο έναθρος Λόγος. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Λόγος, η βουλή, η σκέψη, το σχέδιο ήταν μέσα στον Κύριο τον Θεό. Όλο το βούλευμα για την σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής στεκόταν μέσα στην Άγια Βουλή του Ουράνιου Πατέρα, στην βάση και στο θεμέλιο της θυσίας του Υιού του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άρα πάλι βλέπουμε ότι ο Λόγος είναι η αρχή. Γιατί τα περισσότερα πράγματα οποία ζούμε στη ζωή μας, αρχή έχουν το Λόγο. Θα μιλήσουμε και θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε και θα γίνει. Θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε και θα δούμε να ανοίγει ο ουρανός. Άρα ο Λόγος έχει δύναμη. Έχει μια δημιουργική ενέργεια εν Χριστώ Ιησού, ώστε να δούμε τα αποτελέσματα των όσων λέμε και ζητάμε. Και όταν λέμε η ευλογία, καθώς αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός που είναι το εξής. Ο Κύριος μας ευλογεί, μιλάει για μας, μας μιλάει, δίδει λόγο ευλογίας, ώστε να μας μεταδοθεί η χεία του χάρη και κάθε θετικό και όμορφο στη ζωή μας. Η ευλογία του Κυρίου είναι ο λόγος που μεταδίδει τη θεία του χάρη, ώστε να λάβουμε το οτιδήποτε άγιο, καθαρό, όμορφο, θετικό και ευλογημένο στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε. Και ο Κύριος μας έχει ευλογήσει. Σφόδρα. Σφόδρα, αδελφοί. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού θα δούμε μεγάλους άνδρες να ευλογούν τα παιδιά τους. Να ευλογούν τους απογόνους τους. Γιατί σύμφωνα με το Λόγο που θα έδιναν της ευλογίας αυτής θα ερχόταν το αποτέλεσμα στη ζωή του λόγου που έδιναν, καθώς ευλογούσαν τα παιδιά τους αυτοί οι άνθρωποι. Θα ερχόταν το αποτέλεσμα, ο καρπός του λόγου. Αμήν. Και διαβάζουμε Γένεσης 27:1-4. Γένεσης 27:1-4. Και αφού γέρασε ο Ισαάκ και οι οφθαλμοί αυτού ειδύνθησαν, ώστε δεν έβλεπε, εκάλεσε Ισαύ τον γιον αυτού το μεγαλύτερον και είπε προς αυτόν, «Υιέ μου», ο δε είπε προς αυτόν, «Ιδού εγώ». Και εκείνος είπε, «Ιδού τώρα εγώ γέρασα. Δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και έξερθε στην πεδιάδα και κυνήγησέ μου κυνήγιο. Και κάμε με δέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μου να φάγω για να σε ευλογήσει», επαλαμβάνω, «για να σε ευλογήσει η ψυχή μου προτού πεθάνω». Ο Έλικοτ, ένας σπουδαίος σχολιαστής του λόγου, λέει ότι ο Ισαάκ στην συγκεκριμένη στιγμή ήταν περίπου 117 ετών. Ο Ισαάκ ξέρουμε ότι έζησε έως τα 180 χρόνια. Εάν όντως είναι έτσι, είχε 63 χρόνια ζωής μπροστά του. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ήταν άρρωστος ή αισθανόταν έτοιμος να πεθάνει. Με αποτέλεσμα να καλέσει τον πρωτότοκο τον Ισά, ήταν δίδυμος με τον Ιακώβ, αλλά εξήλθε πρώτος από τη μήτρα της μητρός του. Φώναξε λοιπόν τον πρωτότοκο τον Ισά και του είπε: «Κυνήγησε, πιάσε ένα χείραμα, μαγείρεψέ μου το, να το φάω, να ευχαριστηθεί ψυχή μου και να σε ευλογήσω». Ξέρουμε βέβαια το αποτέλεσμα, ότι ο Ισάβ πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα φαγητό στον αδελφό του τον Ιακώβ, χάνοντας τις ευλογίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, καθώς ήταν σε μια ιδιαίτερη περίσταση κατάσταση στη ζωή τους, ας πούμε λίγο πριν πεθάνουν, ευλογούσαν τους απογόνους, τους πρωτοτοκούς τους, γιατί ήξεραν το πόσο σημαντικός και την δύναμη που είχε ο λόγος, τη σημαντικότητα και την δύναμη του λόγου. Ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτό το οποίο έλεγαν θα ευλογόταν και θα ερχόταν στη ζωή αυτού που λάμβανε αυτόν τον λόγο της ευλογίας. Αμήν. Και διαβάζοντας χωρία της γραφής, βλέπουμε ανθρώπους όπως προανέφερα να ευλογούν φυλές, όπως ο Μωυσής λίγο πρωτού απέλθα από αυτή τη ζωή ευλόγησε τις φυλές του Ισραήλ. Αν διαβάσουμε στην Γέννηση στο 49 κεφάλαιο, θα παρατηρήσουμε τον Ιακώβ να ευλογεί πρωτού πεθάνει όλα του τα αγόρια. Αμήν. Και αυτό το οποίο συμπεραίνουμε είναι ότι από τη στιγμή που οι πνευματικοί άνθρωποι λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, και εμείς έχουμε στη λειτουργία της σφαίρας του πνεύματος μία παρόμοια ανταπόκριση από τον Κύριο σε εμάς. Από τον Κύριο σε εμάς, αδελφοί. Αμήν. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 1:3-6, ώστε να ταυτίσουμε αυτά που λέμε με το ότι ο Κύριος ευλογεί εμάς, όπως ευλόγησε στην ιστορία που διαβάσαμε πριν λίγο ο Ισαάκ το γιο του. Και διαβάζω: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς», ακούστε, «ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού». Ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία. Αμήν. «Καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν», κρατάμε και τη λέξη υιοθεσίαν, «δια Ιησού Χριστού σε αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού». Και στο 6, «εις έπαινον της δόξας της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού». Διαβάσαμε λοιπόν στο εδάφιο 3, «ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική». Και αυτές οι ευλογίες, διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, τη συγκεκριμένη επιστολή, αυτήν την επιστολή που έγραψε ο Παύλος προς την εκκλησία της Εφέσου, αν διαβάσουμε τα επόμενα 3 κεφάλαια, θα δούμε ποιες είναι αυτές οι ευλογίες που μας ευλόγησε ο Κύριος. Είναι η ειρήνη, η λύτρωση, η επίγνωση του Θεού, είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Ο λόγος λοιπόν αυτός που αναφέρεται στο εδάφιο 3 στην προς Εφεσιώπος επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται περισσότερο στα επόμενα 3 κεφάλαια της επιστολής, ώστε να καταλάβουμε ολοκληρωμένα ποιες είναι αυτές οι πνευματικές ευλογίες που ο Κύριος μας ευλόγησε. Και όταν λέμε ευλόγησε, ευλογώ, είναι ένας καλός λόγος ο οποίος λέει κάποιος, ώστε όπως είπαμε πριν λίγο, να επέλθει η θεία χάρη στην προκειμένη περίπτωση του Κυρίου και κάσε τι το οποίο είναι θετικό, άγιο, ευλογημένο και όμορφο. Γυρνάμε πίσω στο βιβλίο της γενέσεως. Ο Ισαύ δυστυχώς έχασε τα πρωτοτόκια, έχασε τις ευλογίες και στην θέση του ευλογήθηκε ο αδελφός του, ο Ιακώβ. Θυμάστε, ξεγελάσε τον πατέρα του, σύμφωνα με την οδηγία που του είχε δώσει η μητέρα του, εμφανίστηκε σαν Ισαύ, σαν πρωτότοκος και πήρε την ευλογία του πατέρα. Ο πρωτότοκος είχε μία ξεχωριστή θέση στον Ισραήλ. Ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στην προγονική γραμμή του Μεσσία που θα ερχόταν, όπως επίσης έπαιρνε διπλή ευλογία στα υλικά. Είχε δηλαδή διπλή ευλογία τόσο στην πνευματική σφαίρα όσο και στην φυσική σφαίρα. Γι' αυτό και ο Ιακώβ, επειδή γνώριζε αυτές τις ευλογίες, ήθελε να σφετεριστεί με τον δικό του αρχικό τρόπο τη θέση του Ισαύ καταλαμβάνοντάς την. Βέβαια, ο Κύριος το συμμόρφωσε, τον ταπείνωσε, τον δίδαξε, ώστε ο Ιακώβ να γίνει ένας άνθρωπος πραγματικά του Θεού, να τον υπηρετήσει τέλεια μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον πήρε από αυτήν την ζωή. Και διαβάζουμε Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Ξεγυλάει λοιπόν ο Ιακώβ τον πατέρα του, τον Ισαάκ, παρουσιάζεται σαν Ισαύ. Η μητέρα του του είχε δώσει τα εδέσματα μαγειρεμένα. Τρώει ο Ισαάκ ο άνθρωπος του Θεού. Αγγίζει το γιο του. Ο γιος του είχε βάλει δέρμα ζώο επάνω του, γιατί ο Ισαύ ήταν δασίτριχος. Αγγίζει λοιπόν το σώμα του Ιακώβ, ξεγελιέται επειδή άγγιξε τις τρίχες του ζώου, μυρίζει τον Ισαύ, μύριζε τον Ιακώβ, μύριζε όπως τον Ισαύ ο Ιακώβ, και έτσι ευχαριστημένος, καθώς είχε φάει, καθώς είχε πιστοποιήσει μέσα του ότι ήταν ο μεγάλος του γιος, δεν έβλεπε να τον δει καθαρά, άγγιζε και μύριζε, δεν είχε την αίσθηση των οφθαλμών, αλλά είχε την αίσθηση της αφής και της όσφρησης. Και μετά ευχαριστημένος ευλόγησε το παιδί του λέγοντας τα παρακάτω λόγια. Ας τα διαβάσουμε. Γένεσης 27, 26, 29. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού: πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνον. Και πλησίασε και φίλησε αυτόν. Και ως φράχη την οσμή των ενδυμάτων αυτού, όπως είπαμε. Και ευλόγησε αυτόν και είπεν. Και είπεν. Πού το ακούσαμε το και είπεν? Στην Γένεση, όταν ο Κύριος έλεγε και είπεν και τα πάντα δημιουργόντουσαν. Ιδού, η οσμή του υιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος, την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης καυθονία σίτου και ίνου, λαοί να σε δουλεύωσει και έθνη να σε προσκυνώσει, να είσαι Κύριος των αδελφών σου και ή της μητρός σου να σε προσκυνώσει, κατηρημένος ως σε καραταράτε και ευλογημένος ως της σε ευλογεί. Ο Ιακώβ λοιπόν παίρνει την ευλογία του πατέρα του. Και όλο αυτό πηγαίνει πολύ μακρύτερα. Γιατί, όπως είπαμε, ο πρωτότοκος λάμβανε ευλογίες φυσικές και πνευματικές. Και στο εδάφιο 28 έχουμε τις πνευματικές και τις υλικές ευλογίες. Διαβάσαμε. Ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης και αυθονία σύτου και ίνου. Η βροχή συμβολεί στο λόγο. Αλλά χωρίς βροχή δεν μπορεί να έρθει καμιά καρποφορία. Αμήν. Το σιτάρι συμβολίζει το λόγο. Ο ίνος, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά παράλληλα είναι υλικές ευλογίες. Αμήν. Άρα βλέπουμε ότι ο Κύριος ευλόγησε μέσω του Ιακώβ και του λόγου του, του Ισαάκ και του λόγου του, τον Ιακώβ, με πνευματικές και φυσικές ευλογίες. Και στο εδάφιο 29 οι ευλογίες είναι τις θέσεις την οποία θα είχε ο Ιακώβ στο πέρας της ζωής του. Θα ήταν τοποθετημένος πάνω από τα αδέλφια του, θα ήταν τοποθετημένος σε μία θέση εξουσίας και όποιος τον ευλογούσε θα ήταν ευλογημένος και όποιος τον καταλύτερα θα ήταν καταραμένος. Βλέπουμε τη σημαντικότητα του λόγου και το πόσο σημαντικό είναι και εμείς να ευλογάμε ανθρώπους, δηλαδή τα παιδιά μας, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, τον οποιονδήποτε. Ο Θεός να σου δώσει χαρά και ειρήνη. Ο Θεός να σε ευλογήσει με μια όμορφη και ευλογημένη μέρα. Ο Θεός να σε χρήσει και να σε χρησιμοποιήσει τη δόξα Του. Ο Θεός να ανοίξει τους ουρανούς και τις ευλογίες επάνω σου. Γιατί αυτά τα λόγια έχουν τέτοια δύναμη που ο Κύριος πατάει σε αυτά τα λόγια και φαίνεται αποτελέσματα. Αμήν. Και δεν αναφέρουμε μονάχα στην αναφορά ενός ενήλικα σε έναν ενήλικα. Γιατί αυτή τη στιγμή και μια μητέρα με ένα βρέφος μπορεί να ευλογήσει το παιδί της και το παιδί να λάβει, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, την ευλογία με την οποία ευλογεί η μητέρα ή ο πατέρας αυτό το παιδί. Αμήν. Γι' αυτό ευλογείτε ο ένας τον άλλον. Ευλογείτε τους συζύγους σας, τα παιδιά σας. Ευλογείτε τη ζωή σας. Ευλογείτε τα πάντα. Να μάθουμε να ευλογούμε τη ζωή μας. Να μάθουμε να ευλογούμε τη διακονία μας, την εκκλησία μας, τη χώρα μας, τους εργάτες μας. Να μάθουμε να ευλογούμε το οτιδήποτε πρέπει να ευλογηθεί. Ακόμη και τους άδικους ανθρώπους, ακόμη και τους πονηρούς πολιτικούς. Όλους πρέπει να τους ευλογάμε. Για να έχουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, έναν ατάραχο βίο. Ευλόγησε λοιπόν ο Ισαάκ τον Ιακώβ. Αυτές οι ευλογίες ήρθαν άμεσα στη ζωή του. Δηλαδή, κινήθηκε, ξύπνησε ο Ιακώβ και αυτές οι ευλογίες ήρθαν στη ζωή του. Όχι. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να έρθουν αυτές οι ευλογίες. Και παρόλο που ο Ιακώβ έλαβε τις ευλογίες του πατέρα, είχε πολλές θλίψεις και δυστυχίες μες στη ζωή. Άρα να ξεχωρίζουμε ότι θα έχουμε ευλογίες, αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί σε κάθε πειρασμό και σε κάθε πρόκληση αυτής της ζωής. Βασανίστηκε 20 χρόνια στο θείο του, τον Λάβαν. Τον ξεγέλασε πόσες φορές. Αλλά όταν έφυγε, έφυγε ευλογημένος. Έφυγε με οικογένεια, με παιδιά, με ζώα, με πλούτη. Και ως άνθρωπος, καθώς πάλεψε στο Φανουή με τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ο Κύριος του άλλαξε και το όνομά του και από Ιακώβ, υποσχελιστής, ονομάστηκε Ισραήλ, που σημαίνει ισχύς Θεού. Και ως άνθρωπος ήταν στην γενεαλογική σειρά η οποία θα έφερνε στην ζωή τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, τον Σωτήρα μας. Πήρε ευλογίες, πνευματικές και φυσικές, πολλές. 12 παιδιά, αγόρια. Ευλογία μεγάλη. Ήταν μεγάλη ευλογία το ότι απέκτησε τόσα πολλά παιδιά. Αμήν. Και αυτό όλο πρέπει σήμερα, καθώς θα τελειώσουμε το κήρυγμα, να το περάσουμε στη δικιά μας τη ζωή. Διαβάσαμε για την ιστορία του Ισαάκ με τον Ιακώβ. Είπαμε ότι ο Θεός μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία. Δεν λέει με κάποιες, λέει με όλες, με κάθε πνευματική ευλογία. Και κάθε πνευματική ευλογία τα περικλεί όλα. όλα. Αμήν. Και
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζουμε προς Ρωμαίους 8:15-17. Προς Ρωμαίους 8:15-17 εδάφιο. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας για το οποίο κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Αυτό πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομαι για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας αυτού. Ο Κύριος λέει, μας έχει υιοθετήσει και είμαστε πια τέκνα Θεού. Αμήν. Έχετε καταλάβει τη διαδικασία της υιοθεσίας? Τι σημαίνει υιοθεσία? Είναι μια αγωγή. Είναι μια νομική διαδικασία η υιοθεσία. Δεν μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ένα παιδί χωρίς να υπάρχει μια νομική διαδικασία. Και στα ανθρώπινα δεδομένα γίνονται όντως κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην σφαίρα του πνεύματος η υιοθεσία έχει γίνει καθώς νομικά στεκόμαστε στο αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν μια νομική αγωγή με την οποία ένας άνθρωπος παίρνει στην οικογένειά του ένα ξένο παιδί για να το κάνει δικό του. Όταν πάρει αυτό παιδί έχει σκοπό να το θεραπεύσει και να του δώσει τα προνόμια των φυσικών δικών του παιδιών. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια που υιοθέτησε ένα παιδί, έχει άλλα δύο παιδιά, ό,τι είναι να πάρει το κάθε ένα από τα δύο φυσικά τους παιδιά, θα πάρει και το υιοθετημένο, γιατί πια, σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες, είναι δικό του. Μπορεί να μην το έχει γεννήσει ο ίδιος, ούτε δεν έχει δει από τη μήτρα της μητρός. Αλλά επειδή έχει γίνει αυτή η νομική διαδικασία, λογίζεται ως δικό του. Εμείς ήμασταν κάποτε ξένοι ως προς τον Θεό, απαλωτριωμένοι, όπως λέει ο λόγος, από το θέλημά του. Αλλά ο Θεός μας υιοθέτησε με τη νομική πράξη της θυσίας του Ιησού Χριστού και τώρα είμαστε παιδιά του. Και ό,τι είναι να πάρει, ό,τι έχει πάρει ο Υιός το φυσικός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, παίρνουμε και εμείς. Ό,τι έχει δώσει στον Υιό του, το δίνει και σε εμάς. Σύμφωνα με τα όσα είπαμε πριν λίγο για το τι είναι η υιοθεσία. Επίσης, θέλω να σας συμπληρώσω κάτι. Το υιοθετημένο παιδί χάνει τα δικαιώματα της παλιάς του οικογένειας. Όταν μας υιοθετεί ο Θεός, δεν έχει κανένα δικαίωμα πια η παλιά μας οικογένεια, που είναι ο διάβολος με τη σάρκα. Ο διάβολος είναι ο πατέρας και η σάρκα είναι η μαμά. Γιατί πια τώρα έχουμε άλλο πατέρα, τον Κύριο τον Θεό, και άλλη μητέρα, την Εκκλησία. Και τα δικαιώματα τα παλιά που είχε η παλιά μας οικογένεια δεν μπορούν πια να έρθουν εναντίον μας. Είναι όλα δεμένα και καρφωμένα επάνω στον Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Γαλάτες 4:7. Προς Γαλάτες 4:7. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός. Εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού για του Χριστού. Κάποτε ήμασταν δούλοι της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν υιοθετηθήκαμε, δεν είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας, καθότι είμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού. Αμήν. Είμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω. Στη Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη, κάθε τέκνο θεωρεί το δούλος περισσότερο παρά σαν Υιός. Όταν το παιδί μεγάλωνε και γινόταν 14, 15, 16 χρονών, το οδηγούσαν μπροστά σε έναν Ρωμαίο δικαστή και γινόταν η πράξη της υιοθεσίας. Εκείνη τη στιγμή του άλλαζαν ρούχα και την παιδική Τίβενο την αντικαταστούσε η ανδρική Τίδενος, ένα ρωμαϊκό ένδυμα της ανώτερης κοινωνικής τάξη

0: με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε ντυμένοι τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα την ώρα της υιοθεσίας μας και εμείς αλλάξαμε ρούχα. Πετάξαμε από πάνω μας τα ρούχα της δουλείας, της αμαρτίας και της σάρκας, τα ρούχα του σατανά, και τώρα πια φοράμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, τα ρούχα της υιοθεσίας, τα ρούχα που υποδηλώνουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Και μέσα μας, καθώς είμαστε ντυμένοι τον Κύριο, υπάρχει εν Χριστώ Ιησού μια νέα κτήση, που εκεί επάνω ο Κύριος κτίζει την προσωπική σωτηρία στον καθέναν από εμάς. Αμήν. Στον καθέναν από εμάς. Θα πω άλλη μια ιστορία, χωρίς να διαβάσω εδάφια, από την Γένεση στο 48 κεφάλαιο. Λίγο πρωτού πεθάνει τώρα Ιακώβ. Έχει μπροστά του τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τι έκανε. Έβαλε τα χέρια του επάνω στα δύο παιδιά και τα ευλόγησε. Πόσο σημαντική είναι η ευλογία, ο λόγος, ώστε μετά να ανοίξει η σφαίρα του πνεύματος και να έρθει το αποτέλεσμα αυτού του θετικού και Άγιου Λόγου. Αμήν. Ψαλμός 23:1-6. Ψαλμός 23:1-6 εδάφιο, ουσιαστικά θα διαβάσουμε όλο τον ψαλμό. Είναι ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, δεν θέλω στερηθεί τίποτα. Μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό?
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε, αδελφοί?
1: Αμήν.
0: Δεν θα στερηθούμε τίποτα.
1: Αμήν.
0: Γιατί έχουμε ποιμένα τον Κύριο τον Θεό. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ειν όρθω στην ψυχή μου με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Ένε και το όνομα του αυτού. Και εν κοιλάδι, ακούστε, και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι με τεμού, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσιν. Ετοίμασα έμπροστέ μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε ελαίο την κεφαλή μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Αμήν. Βεβαίως, χάρης και έλεος θέλωση με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το παιδί του Θεού, το οποίο είναι ευλογημένο, λαμβάνει από τον Κύριο κάθε ευλογία την οποία έχει ανάγκη. Δεν λέω ότι δεν θα έρθουν δύσκολες στιγμές, γιατί εδώ διαβάσαμε στο δεύτερο 4 ότι κι αν περιπατήσω σε μια κοιλάδα που έχει σκιές θανάτου, ο Κύριος είναι μαζί μου. Άρα θα έρθουν πειρασμοί, θα έρθουν δυσκολίες, αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν. Και θα ήθελα να συμπληρώσω στα λόγια αυτά και στα εδάφια αυτά διαβάζοντας Ισαΐας 40:10-11. Ισαΐας 40:10-11, για να συμπληρώσουμε τα λόγια τα οποία είπαμε και τα εδάφια από τον 23ο ψαλμό. Και διαβάζουμε. Ιδού, ακούστε. Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχήνο αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού, ο μισθός αυτού είναι με τα αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Ποιος είναι ο μισθός και η αμοιβή? Οι ευλογίες μας και η σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν. Και στο 11, θέλει βοσκή στο ποίμηνο αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βροχήνος αυτού και βαστάσει εν τον κόλπο αυτού. Και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Θα οδηγεί τα θυλάζοντα και θα έχει τα πρόβατα στον κόλπο του, στο στήθος του, ποιμένοντας και ευλογώντας αυτά. Φοβερά λόγια. Γι' αυτό που είμαστε ο Κύριο και γι' αυτό που είναι ο Κύριος ως προς εμάς, αδελφοί. Αμήν. Στο προσδρομέως 8:29 μας λέει ότι είμαστε σύμμορφοι με τον Υιόν αυτού. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη σύμμορφος? Έχουμε την ίδια μορφή στην σφαίρα του πνεύματος. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού. αυτό που ήθελε εξ αρχής.

0: για εμάς έρθει σαν πρότυπο τον αμνό, ο οποίος είναι κατά την εικόνα του Θεού, και τώρα όλοι εμείς μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Υιού, λαμβάνοντας ως κληρονόμοι και συγκληρονόμοι σε αυτή τη ζωή μόρφωση, χρίσμα, δόξα, νέα ταυτότητα και κάθε εν Χριστώ Ιησού ευλογία.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Έχουμε εξουσία.
1: Αμήν.
0: Τι σημαίνει εξουσία? Όταν ο Κύριος είπε στο κατά Ματθαίον 28:18, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης, τι σημαίνει εξουσία? Είναι από το αρχαίο έξεστη, που σημαίνει είναι δυνατό και σε πλήρη έννοια. Επίσης, είναι το δικαίωμα ή η άδεια που έχει κάποιος να ενεργήσει κάτι ή να δώσει κάτι κατά τη θέλησή του. Άρα αφού έχει εξουσία ο Υιός και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι, έχουμε και εμείς εξουσία να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε, να πατήσουμε τον όφη, να συντρίψουμε τα έργα του εχθρού.
1: Αμήν.
0: Γιατί εκείνος το κάνει.
1: Αμήν.
0: Για εμάς και μέσα από εμάς.
1: Αμήν.
0: Έχουμε εξουσία.
1: Αμήν.
0: Ναι αδελφοί, ως παιδιά του Θεού ευλογημένα έχουμε εξουσία σε ουρανό, σε γη, σε δαίμονες, καθότι τα ονόματά μας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής.
1: Αμήν.
0: Έχεις γραφτεί στο βιβλίο της ζωής?
1: Αμήν.
0: Όλοι έχουμε γραφτεί. Το όνομά μας έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Άρα είμαστε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι. Είμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού. Άρα με την εικόνα του Πατέρα που όλο φτιάχνεται και καλυτερεύει ημέρα με τη μέρα, καθώς μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξουσία, αδελφοί, να λάβουμε τις ευλογίες και να καταπατήσουμε τα σχέδια του σατανά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και θα κλείσω διαβάζοντας Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο, αδελφοί. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, γιατί με το που ολοκληρώσω τα εδάφια του Ψαλμού 128, θα το διαβάσω δηλαδή όλο από το 1 στο 6, μετά θα μείνουμε στην προσευχή και θα διεκδικήσουμε κάθε ευλογία του Κυρίου για τη ζωή μας. Αμήν. Με πίστη, με βεβαιότητα θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, το καθένας για τον εαυτό του θα κράξει και θα ζητήσει κάθε ευλογία που έχει δώσει ο Κύριος στη διακονία και στη ζωή του. Και διαβάζουμε Ψαλμός 128. Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών εντές οδείς αυτού. Διότι θέλεις, ακούς τα αποτελέσματα, διότι θέλεις τρώγει, αυτές είναι οι ευλογίες και τα αποτελέσματα, διότι θέλεις τρώγει από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θελείστε και ευτυχία είσαι. Η γηνή σου θελείστε ως άμπελος εύκαρπος στα πλάγια της οικίας σου. Η γη σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού, ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Θέλει ευλογηθεί αυτός που σέβεται, αγαπά και φοβάται με άγιο ευσεβή φόβο τον Κύριο. Αυτές είναι οι ευλογίες. Στο 5. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει. Θέλει σε ευλογήσει. Εκ της Σιών και θέλει σε δει το καλό της Ιερουσαλήμ. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου θα ευλογήσει την Εκκλησία. Και θέλει σε δει Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Αμήν αδελφοί.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε Θεός μου. Και θέλουμε αυτό το βράδυ, Χριστέ μου Άγιε, να υψώσουμε το πρόσωπό σου, Κύριε Θεός μου, να υψώσουμε το όνομά σου, το Άγιο, Χριστέ μου. Να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε Θεός μου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο αληθινός, εσύ είσαι ο Πατέρας μας, Χριστέ μου, Κύριε. Εσύ είσαι τα πάντα για μας, Χριστέ μου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έβγαλες μέσα από τον κόσμο, μέσα από την αμαρτία και μας έφερες μέσα στο φως σου, Χριστέ μου, Κύριε. Έβαλες, Χριστέ μου, το λόγο σου να είναι φως μπροστά μας, Χριστέ μου, Κύριε. Και καθώς μελετάμε να βλέπουμε, Κύριε Θεός μου, και να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά σου, Χριστέ μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ πάνω στο σταυρό, Κύριε, με τη θυσία σου είναι που άλλαξες, Κύριε Θεός μου, Κύριε Θεό, το θάνατο που ήταν μέσα μας και μας έδωσε ζωή, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου. Και αυτό το βράδυ, καθώς μαζευτήκαμε όλοι μαζί, Κύριε, θέλουμε εσύ να έρθεις, να χρήσεις τα λόγια σου, Κύριε, να χρήσεις ό,τι είναι να ακουστεί αυτό το βράδυ, Κύριε, στο όνομά σου, να χρήσεις τις καρδιές μας, Κύριε, να λάβουμε από το λόγο σου, Χριστέ μου, Άγιε, και θέλουμε να με κρύψεις, Κύριε, πίσω από το σταυρό σου, Χριστέ μου, Κύριε, και όλους μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα σε σένα, τον Άγιο Θεό, Κύριε, το Βασιλιά μας, Ιησού μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αρφή. Έχουμε πίστη. Πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε. Όταν ρωτήσουμε έξω τον κόσμο, ναι, πιστεύω. Η ερώτηση είναι τι. Είναι πολύ γενικό το πιστεύω. Εμείς τι πιστεύουμε, ξέρουμε. Εμείς, αδελφοί, πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι αληθινός. Πιστεύουμε ότι ο λόγος τον οποίο μελετάμε και διαβάζουμε είναι τα λόγια τα οποία έχει γράψει ο ίδιος ο Θεός με το Πνεύμα Του, διαμέσου των Αγίων. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα εδώ, όλες τις ιστορίες της Γραφής, είναι αληθινά γεγονότα, δεν είναι παραμύθια. Όπως κάποτε, όταν ήμουν μικρός, άκουγα την ιστορία του Σαμψών και νόμιζα ότι ήταν παραμύθι. Όλες οι υποσχέσεις που είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού είναι αλήθεια. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Αυτή είναι η πίστη μας. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι αόριστο. Πιστεύω. Πού πιστεύεις? Και θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 11. Λέει, είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Λέει εδώ, η πίστη είναι, δηλαδή, η υπόσταση, προσέξτε λίγο, η πίστη είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε. Δηλαδή, η υπόσταση έχει κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Έτσι δεν είναι? Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι έχει υπόσταση. Είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε. Η βεβαιότητα των πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο δεν λέει η βεβαιότητα, δεν λέει βεβαίωση πραγμάτων, λέει έλεγχος πραγμάτων. Δηλαδή, μέσα στον ορισμό της πίστης υπάρχει ο έλεγχος. Που αν το σκεφτεί κανείς, είναι σωστό. Διότι την πίστη μας πρέπει να την ερευνήσουμε ώστε αυτά που ο Λόγος του Θεού μας λέει να γίνουν υπόσταση για να πιστέψουμε και να πατήσουμε πάνω σε αυτά. Έτσι δεν είναι? Επομένως, αυτό που λένε έξω πίστευε και μη ερεύνα, εξ ορισμού της πίστης είναι λάθος. Το καταλαβαίνουμε? Τι γίνεται χωρίς να ερευνάς να πιστεύεις κάτι? Πίστευε αόριστα. Είναι ορισμένη η πίστη μας. Διότι λέει, δια ταύτης, της πίστης δηλαδή, έλαβον καλήν μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Εδώ γράφει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στους πρεσβύτερους της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι δεν είναι? Στο 3 λέει, διαπίστεως νοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Με πίστη, λέει, νοούμε ότι ο Λόγος του Θεού, ότι εκτίστηκε η γη. Εκ πίστεως. Πού στηρίζουμε την πίστη μας αυτή? Στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Σε αυτό το εδάφιο. Πιστεύω. «Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί», λέει ο Ψαλμωδός. «Και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών». Και μετά ξεκινάει ο Παύλος και μας δίνει παραδείγματα πίστης μέσα στο λόγο του. Το πρώτο που μας λέει είναι για τον Άβελ. Πιστεύω ότι όλα τα παραδείγματα, όλα αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Θέλω όμως να ξανακούσουμε κάποια σήμερα, γιατί υπάρχει λόγος. Διαπίστεως, λέει στο 4, ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά του Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία περί των δώρων αυτού. Και δι' αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Η ιστορία του Άβελ και του Κάιν, όσοι θέλετε να την βρείτε, είναι στη Γένεση το κεφάλαιο 4. Και από το 3 λέει «Και μεθημέρας πρόσφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριον». Ξέρουμε τον Κάιν και τον Άβελ, έτσι. Ο Κάιν πρόσφερε λοιπόν από πού? Από τον καρπό της γης. Αλλά και ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον του, τον προβάντων του. Και από το στεάτων αυτών. Και τι έκανε ο Θεός στην προσφορά αυτή, λέει, επέβλεψε με ευμένεια επί τον Άβελ, την προσφορά του Άβελ. Και στο 5 λέει, επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Γιατί? Ρωτάω. Το απαντάει ο Κύριος στο 6. Και είπε ο Κύριος, γιατί λέει το πρόσωπο του τι έγινε, κατήφιασε. Στεναχωρήθηκε ο Κάιν που δεν δέχτηκε ο Θεός την προσφορά του. Στο 6 όμως λέει ο Κύριος, «Διατί αγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν εσύ πράτης καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράτης καλός, εις τη θύρα κείται η αμαρτία». Ξέρουμε ότι και ο Άβελ και ο Κάιν από ποιον διδάχτηκαν τη σωστή θυσία? Από τον Αδάμ και την Εύα. Και οι δύο άκουσαν την ίδια διδασκαλία. Η οποία όμως διδασκαλία για το μεν Άβελ ήτανε ο Λόγος του Θεού, που ήτανε ναι και αμήν, για τον Κάιν, που εδώ έχουμε δύο συμβουλισμούς, τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο, ή αν θέλετε τον άνθρωπο της πίστης και τον άνθρωπο της θρησκείας, δηλαδή ο Κάιν τι ήθελε να κάνει? Να προσφέρω θυσία, αλλά πώς το λέγω. Είναι σαν να η στάση του να δείχνει ότι τα λόγια του Θεού δεν τα λογαριασε, σαν μην υπήρχαν. Γι' αυτό του λέει εδώ ο Κύριος. Εάν εσύ πράτης καλός, εγώ είμαι προσωπολήπτης, δεν θα δεχόμουν τη θυσία σου. Διαπίστεως, λέει, έγινε. Στο 5 μας μιλάει για τον Ενόχ. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μην είδη θάνατον και δεν βρίσκεται πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Η ιστορία του είναι πολύ μικρή. Η γραφή μάλιστα μας μιλάει σε κάποια εδάφια, άμα θα θέλετε, είναι στο Γένεση, στη Γένεση το 5ο κεφάλαιο, από το 22 και 25, εκεί μιλάει η γραφή για τον Ενόχ. Αλλά τι λέει εδώ? Γιατί τον μετέθεσε ο Θεός, τον άρπαξε δηλαδή, και είναι ένας τύπος

0: της αρπαγής.
1: Αυτός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού, πριν το αρπάξει δηλαδή, εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε στον Θεό. Ένας άνθρωπος πίστης που σε όλη του τη ζωή βάθησε σύμφωνα με αυτά που είχε διδαχτεί και είχε πιστέψει ότι είναι τα λόγια του Θεού. Και στο 6, το οποίο θέλω να το υπογραμμίσετε, θα έρθουμε αρκετές φορές στο εδάφιο 6, λέει «Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν». Εάν δεν έχουμε πίστη, δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Μας λέει. Στο 7, μας μιλάει για τον Νόε. Τα λέω λίγο γρήγορα τα παραδείγματα. Θα σταθούμε πάνω σε κάποια, έτσι. Η ιστορία του Νόε, για όσοι θέλετε να την δείτε, είναι στη Γένεση το 6. Στο κεφάλαιο 6 είναι όλη η ιστορία του Νόε. Τι έγινε? Ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων, εφοβήθη. Ποια ήταν αυτά τα μη που δεν βλεπότανε ακόμα? Δηλαδή, τι του είπε ο Θεός, θυμάστε? Ότι θα έρθω και θα καταστρέψω τη γη εξαιτίας της αμαρτίας. Με ποιον τρόπο? Με βροχή, με κατακλυσμό. Αυτό είναι. Ειδοποιήθηκε για τα μη βλεπόμενα, γιατί δεν είχε πέσει ποτέ βροχή και είναι κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Επομένως, όταν ο Νόε άκουγε τον Θεό να του λέει ότι θα έρθω και θα καταστρέψω τη γη με πλημμύρα, με κατακλυσμό, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ποτέ κανένας άνθρωπος δεν είχε δει νερό να πέφτει από τον ουρανό. Ήταν παράξενο για την εποχή του. Εφοβήθη, λέει, και κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Προσέξτε τώρα. Τι είναι αυτό που έκανε τον Νόε να υπακούσει, γιατί αν διαβάσει την ιστορία τελικά, ο Νόε έκαμε, έρχεται ο Θεός, του λέει ότι θα καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό, και μετά του δίνει την κυβωτό, όλο το σχέδιο, τι έπρεπε να κάνει, αν διαβάσετε στο κεφάλι αυτό. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Νόε να δεχτεί τον Λόγο του Θεού? Ξαναπάμε λίγο στο εδάφιο πριν που σας είπα να το σημειώσετε. Λέει, χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν. Για ποιον λόγο? Διότι, να το πω στην δημοτική, διότι εκείνος που λέει που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει ότι υπάρχει ο Θεός. Πολύ βασικό. Δηλαδή εκείνη την ώρα να ξέρεις ότι αυτός που σου μιλάει δεν είναι κάποιος όποιος. Είναι ο Θεός. Με τις ιδιότητες που έχει ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να πιστέψει ότι υπάρχει ο Θεός και ότι ο Θεός τι γίνεται, μισθαποδότης σε αυτού που τον εξητούν. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, ο Νόε τι έκανε? Ήξερε ότι τον λόγο αυτόν του τον έλεγε ο Θεός. Ήξερε ότι μπροστά του ήταν ο Θεός. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Τον πίστευε το Θεό. Είχε πίστη ποιος του μιλάει. Πολύ βασικό. Και επίσης ήξερε ότι είναι μισθαποδότης. Δηλαδή δίνει μισθό. Δίνει μισθό. Υπάρχει και ένα εδάφιο που λέει ότι για την αμαρτία, ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Για να μην ξεγελιόμαστε, στη ζωή αυτή που ήρθαμε, στο τέλος θα πρέπει να πάρουμε ένα μισθό. Όλοι μας. Όχι θα πρέπει, θα πάρουμε ένα μισθό. Να φροντίσουμε λοιπόν, αυτό θέλει ο Θεός, ο μισθός που θα πάρουμε να είναι ο μισθός που θα μας δώσει ο Κύριος και όχι ο θάνατος. Αμήν. Να μείνουμε όμως στο Νόε. Ο Νόε δέχτηκε το λόγο γιατί πίστευε ότι αυτός που του μιλάει είναι ο Θεός και ο Θεός αυτό που λέει το κάνει. Αμήν. Είναι ένας από τους Αγίους της πίστης της Παλαιάς Διαθήκης. Στο 8 μιλάει για τον Αβραάμ. Θέλω να διαβάσουμε λίγο την ιστορία του και να προσέξετε να δείτε κάποιες λεπτομέρειες που εγώ τώρα που το μελετούσα τη είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέει, διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ όταν εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμελε να λάβει εις κληρονομία και εξήλθε μην πιστεύων που υπάγει. Η ιστορία του Αβραάμ είναι στη γένεση του 12. Όλο το 12 μιλάει για τον Αβραάμ. Και τι του είπε ο Κύριος, βγες από την συγγένειά σου και από τον οίκο του πατρός σου στη γη την οποία θέλω σε δείξει. Δεν του είπες φύγε από εδώ και πήγαινε, ξέρω εγώ, σε αυτό το μέρος. Βγες, κάνε δηλαδή το βήμα της πίστης, καθώς σου λέει ο Κύριος, και θα σε οδηγήσει. Αυτό του είπε. Και ο Αβραάμ το έκανε. Γιατί το έκανε? Να κρατήσουμε λίγο τον ορισμό της πίστης. Γιατί ήξερε ότι αυτός που του μιλάει ήταν ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ο Θεός αυτός που του μιλούσε. Και του είπε βγες. Δεν ήταν ο ξαδερφός του, ούτε ο φίλος του. Ήταν ο Θεός που μέσα στις ιδιότητές του είναι ότι είναι πάνσοφος. Ξέρει τα πάντα. Γνωρίζει το μέλλον μπροστά που εμείς ακόμα πριν καν γεννηθούμε. Αυτός του μιλάει. Λέει στο 9, διαπίστεως παρόκησεν στη γη της επαγγελίας ως ξένοι, κατοικήσαν στις σκηνές μαζί με τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον συγκυρονόμο της επαγγελίας. Για ποιο λόγο? Διότι λέει, περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Κοιτάξτε μέχρι που έφτανε η πίστη του Αβραάμ. Μέχρι εκεί έφτανε η πίστη του Αβραάμ. Γιατί όλα αυτά είναι αυτά που ο Θεός του είχε εμπιστευτεί. Και θέλω να συνεχίσουμε λίγο με τον Αβραάμ, στο 17. Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ και το μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέκτη της επαγγελίας. Θέλω να δούμε λίγο, να διαβάσουμε την ιστορία αυτή. Γένεσης 22. Λέει, μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, ειδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίο ηγάπησες, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπο Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σι πει. Δεν το έχει πει ακόμα πού. Προσέξτε λίγο τις λεπτομέρειες, θέλω να τις προσέχουμε, για να βλέπουμε και τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Για να δούμε τα στοιχεία της πίστης που είπαμε στον ορισμό μέσα στη ζωή του. Αυτό θέλω να δούμε. Να δούμε δηλαδή την εφαρμογή του ορισμού της πίστης μέσα στους ανθρώπους που είναι παραδείγματα πίστης. Καταλάβατε τι θέλω να δούμε? Ωραία. Και τι έκανε ο Αβραάμ, ο οποίος ξέρουμε ότι όλο αυτό που έζησε με τον Ισαάκ, στην ουσία εκεί κατάλαβε την καρδιά του Πατέρα Θεού όταν είδε τον Κύριό μας επάνω στο Σταυρό. Έζησε όλα αυτά τα συναισθήματα, τα έντονα συναισθήματα που μπορεί να έζησε ο ίδιος ο Θεός όταν είδε το γιο του πάνω στο Σταυρό. Αλλά απ' την άλλη, βλέπουμε και την πίστη που είχε σε κάθε τι που ο Θεός του έλεγε. Σηκωθείς λοιπόν ο Αβραάμ, όταν του λείπει ο Θεός, πήγαινε να θυσιάσεις το γιο σου, σηκώθηκε το πρωί. Τα ξέρουμε αυτά. Σηκώθηκε το πρωί. Δεν είπε, α, ωραία, μου είπε ο Θεός αυτό, αλλά κάτσε ρε παιδί μου να περιμένω λίγο, μήπως αλλάξει γνώμη. Εντάξει, να πάω, αλλά... Όχι, νωρίς το πρωί, σηκώθηκε νωρίς το πρωί, έλαβε 2 των δούλων αυτού, πήρε τον Ισαάκ, έσχισε ξύλα για την ολοκαύτωση και πήγε στον τόπο τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός. Στο 4, τη δε τρίτη ημέρα, ύψος ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεν. Ξεκίνησε να πάει κάπου και είδε τον τόπο, όπως του είπε ο Θεός, πήγαινε στα όρη και θα σου πω πού. Του έδειξε πού θα πάει. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, εσείς καθίσατε αυτού με τον όνο, εγώ δε και το παιδάριο θέλουμε πάγει ως εκεί και αφού προσκυνήσουμε θέλουμε επιστρέψει προς εσάς. Και στο 6, και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσε επί τον Ισαάκ τον γιο του, τα βάλε πάνω στο γιο του, και έλαβε εις τη χείρα αυτού το πυρ και τη μάχηρα και υπήγουν οι δύο μου. Και καθώς πήγαιναν, στο 7, ο Ισαάκ του λέει, ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Πού το. Πάμε να κάνουμε θυσία, έχουμε ξύλα, έχουμε πυρ, πού είναι το πρόβατο. Και είπε ο Αβραάμ, ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει εις αυτόν το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και σας ρωτάω, του είπε ψέματα. Τι λέτε. Ο Αβραάμ εδώ είπε ψέματα στο γιο του. Ένας που μπορεί να μην ξέρει τον λόγο του Θεού μπορεί να πει ναι, τον κορόιδεψε, του κρύψε κάτι. Και έτσι φαίνεται. Κάτι να του κρύβει. Όμως αδερφοί, θα δούμε ότι δεν του έκρυψε τίποτα. Του είπε την αλήθεια. Στο 9, αφού δε έφτασαν στον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οικοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο και διέθεσε τα ξύλα και δέσε στον Ισαάκ και στον ιόν αυτού, έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω των ξύλων. Και εκτείνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε τη μάχηρα για να σφάξει το γιο του. Ο Ισαάκ εδώ τι έκανε. Τον έπιασε, τον έδεσε, τον έβαλε πάνω στα ξύλα. Ο Ισαάκ τι έκανε. Μας λέει κάτι. Τίποτα. Δεν έκανε τίποτα ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ, αδελφοί, ποιον συμβολίζει. Τον Ιησού Χριστό. Ο οποίος λέει, πήγε πάνω στο σταυρό αφώνος, δεν είπε τίποτα. Γιατί, και πιο κάτω διαβάζετε την ιστορία, λέει μετά, εκτείνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, ο άγγελος τον σταμάτησε, του έδωσε το κρυάρι. Θέλω λίγο να σκεφτείτε, γιατί λέτε ο Αβραάμ, εξ αρχής όταν ο Θεός του είπε να κάνει αυτό με το γιο του, το έκανε, και αυτό που του είπε, γιατί του το είπε. Το λέει στο 18, στο Εβραίος που είμαστε, στο 18. Να διαβάσω ξανά το 17 για να το συνδέσουμε. Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε δοκιμάζεντο, προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας. Προς τον οποίον ελαλήθη, ποιος δέχτηκε την επαγγελία. Ο Αβραάμ δέχτηκε την επαγγελία. Προς τον οποίον Αβραάμ δηλαδή ελαλήθη, ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί εισε σπέρμα. Α, πότε του το είπε αυτό, θυμάστε. Γένεση 21, εκεί είναι η ιστορία με την Άγαρ και τη Σάρα. Από το 9 θα σας διαβάσω. Είδε η Σάρα, λέει, το γιο της Άγαρ, της Αιγυπτίας, τον οποίον γέννησε στον Αβραάμ. Ξέρουμε την ιστορία ότι είχε κάνει ένα γιο με την Άγαρ. Ο Αβραάμ πριν συλλάβει να γεννήσει τον Ισαάκ, η Σάρα, έτσι. Και βλέπει τώρα η Σάρα, το γιο της Άγαρ, να περιγελά τον Ισαάκ. Και στο 10, και είπε προς τον Αβραάμ, πηγαίνει τώρα στον Αβραάμ και του λέει, διώξον τη δούλη ταύτη και το γιο της, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο γιος της δούλης ταύτης μετά του γιού μου του Ισαάκ. Και στο 11 λέει, εφάνει σκληρό σφόδα το πράγμα αυτό στους οφθαλμούς του Αβραάμ περί του γιού του. Κοιτάξτε τώρα στο 12. Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ. Ο Θεός λέει στον Αβραάμ, ας μη φανεί σκληρό εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου, κατά πάντα όσα είπε προσέη Σαρά, άκουε τους λόγους αυτής, διότι εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Όταν ο Θεός έρχεται και λέει στον Αβραάμ, πήγε να θυσιάσει το γιο σου, έχουμε έντονα συναισθήματα, αλλά ο Αβραάμ, επειδή ξέρει ποιος του μιλάει, να το κάνω ανθρώπινα, λέει, κάτσε παιδί μου, περίμενε λίγο. Ο Θεός μου έχει πει ότι θα κληρονομήσω σπέρμα από τον Ισαάκ, που τώρα μου λέει να τον θυσιάσω. Εάν τον θυσιάσω, δεν θα μπορώ να πάρω το σπέρμα που μου έχει υποσχεθεί. Δεν σκέφτεται ότι μήπως είναι λάθος αυτό που μου είπε ο Θεός τότε. Μήπως δεν ήταν. Δεν έχει καμία φόλια. Προσέξτε, ποιος του έχει πει την υπόσχεση, ξέρει. Και σκέφτεται μέσα του, αφού λοιπόν ο Θεός μου έχει πει ότι θα λάβω το σπέρμα από τον Ισαάκ, στο 18, στο 19 λέει, στο ίδιο, στο κεφάλαιο μας στους Εβραίους, στο 19 λέει, συλλογιστείς ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει, εξών και έλαβε αυτόν πίσω ο παραβολικός. Σκέφτηκε, σου λέει, ωραία, εγώ θα τον βάλω και αν τον σκοτώσω θα τον αναστήσει. Γιατί θα τον αναστήσει, γιατί πρέπει να μου δώσει το σπέρμα που υποσχέθηκε. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνουμε την πίστη πώς δουλεύει μέσα στον Αβραάμ. Κράτησε το λόγο που ο Θεός του είχε πει και δεν φοβήθηκε. Και ακριβώς το ίδιο πιστεύω ότι γινόταν και μέσα στον Ισαάκ. Διότι ο Ισαάκ μεγάλωσε με τις οδηγίες και με την ουθεσία του πατέρα του. Και πιστεύω ότι εμπιστευότανε τον Αβραάμ, όπως επίσης εμπιστευότανε και ο ίδιος προσωπικά τον Θεό. Και όταν τον έδεσε, όταν ο Αβραάμ του είπε ότι ναι, είμαστε εμείς, δεν έχουμε πρόβατα, αλλά ο Θεός θα προμηθεύσει, ο Ισαάκ είχε την ίδια πίστη με τον Αβραάμ. Ότι ναι, θα προμηθεύσει. Και όταν τον έβαλε πάνω, ναι, την ίδια πίστη είχε ότι ο Θεός θα προμηθεύσει. Και ο Κύριος, αδερφή, με την ίδια πίστη ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Γιατί όλες οι προφητείες που μιλούσαν για αυτόν, τι είχαν στο τέλος? Την Ανάσταση. Ήξερε ότι δεν θα τον αφήσει ο πατέρας να δει διαφθορά, αλλά θα τον αναστήσει. Και ανέβηκε στο Σταυρό με αυτή την πίστη. Αμήν. Πιο πίσω, στο 11, μιλάει για την πίστη της Σάρας επίσης. Εδώ, ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη της Σάρας, η οποία ήταν μεγάλη σε ηλικία και ήρθε η υπόσχεση του Θεού ότι από σένα θα γεννηθεί σπέρμα. Και θυμάστε ότι γέλασε όταν άκουσε αυτό και γι' αυτό και το όνομα του παιδιού κλήθηκε Ισαάκ, θα πει γελώντας. Αλλά γιατί έγινε στη ζωή της? Γιατί δέχτηκε το λόγο του υποσχεθέντα. Γι' αυτό. Πάμε λίγο πιο κάτω. Διαπίστεως, λέει στο 20, ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισαύ επίσης περί των μελώντων. Είναι η ίδια πίστη. Διαπίστεως ο Ιακώβ αποθνίσκον ευλόγησθεν έκαστον των ιών του Ιωσήφ και προσκύνησε επιστηριζόμενος επί το άκρο της ράβδου αυτού. Διαπίστεως επίσης ο Ιωσήφ αποθνίσκον παρήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Αυτό γίνει στη Γένεση το 50, διαβάστε, είναι αυτή η ιστορία. Και στο 24 μιλάει ο Ιωσήφ και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς του, εγώ πεθαίνω δηλαδή, εγώ αποθνίσκω, ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφτεί και θέλει σας αναβιβάσει εκ της γης ταύτης στην γη την οποία υποσχέθηκε προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Μέχρι τελευταία στιγμή πέθαινε και είχε την πίστη της υπόσχεσης του Θεού μέσα στη ζωή του. Και πιο κάτω στο επόμενο εδάφιο τους λέει και θα πάρετε τα οστά μου, θα τα μεταφέρετε μαζί. Δεν τα αφήσετε εδώ. Διαπίστεως.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 23, μιλάει από το 23 και κάτω, μιλάει για τον Μωυσή. Ξέρουμε την ιστορία του Μωυσή. Διαπίστεως στο 24 λέει ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Είχε την πίστη ότι ανήκει στο λαό Ισραήλ, στο λαό του Θεού. Και παρόλο που ήταν άρχοντας, ήξερε ότι ο πλούτος όλος είναι τα λόγια του Κυρίου. Είναι ο Θεός. Όλα τα υπόλοιπα και τα πλούτη της Αιγύπτου δεν αξίζουν τίποτα. Προκρίνας, λέει στο 25, μάλλον να κακουχείτε με τον λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και στο 27, διαπίστεως αφήκει την Αίγυπτο, μη φοβηθείς τον θυμό του βασιλέως. Διότι, ως βλέπουν το άρωτον, ανεκαρτέρησε. Και στο 28, διαπίστεως έκανε το Πάσχα. Όλα τα γεγονότα, όλα τα φαινόμενα αυτά που διαβάζουμε, αδελφοί, μέσα στο λόγο του, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, αν κάποιος μπει στα παπούτσια των Αγίων αυτών, θα δει ότι είναι έξω από τη λογική. Έξω από τη σφαίρα της λογικής. Έκαναν πράγματα τα οποία ήταν έξω από την σφαίρα της λογικής. Δεν μπορούσε να σκεφτεί η Σάρα ότι εγώ, ναι, ξέρετε κάτι, εγώ θα γεννήσω, τώρα που είμαι 80 χρονών, θα γεννήσω γιο. Έξω από τη φυσική. Όταν έφτασε στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτό που λέει εδώ στο 29, και ήταν όλος ο λαός μαζί του και πίσω ήταν ο Φαραώ με το στρατό που τους κυνηγούσε, κάποιος λογικός άνθρωπος θα σκεφτόταν να βρούμε τώρα εδώ καμιά κατοστή χιλιάδες βάρκες να μπούμε να φύγουμε. Αυτό δεν θα σκεφτότανε. Δεν θα σκεφτόταν σίγουρα να χτυπήσει με ένα ραβδάκι ξύλινο τη θάλασσα να ανοίξει. Πώς έγινε όμως αυτό, διαπίστεως. Ήξεραν όλοι αυτοί, αυτός που τους μιλάει και τους δίνει τις εντολές, τις παράξενες, αυτές που είναι έξω από τη λογική, είναι ο Θεός. Αυτή είναι η πίστη. Στο 30 μιλάει για την Ιεριχώ. Το κεφάλαιο της Εξόδου το 14 μπορείτε να δείτε για τον Μωυσή και στο Ιησούς του Ναβί, από το πρώτο κεφάλαιο, είναι όλη η ιστορία της Ιεριχού. Σκεφτείτε λίγο. Στέλνει τον Ιησού του Ναβί και του λέει ο Θεός, θα πας σε αυτή την πόλη που είναι περιτυχισμένη, θα βάλεις μπροστά την Κιβωτό, θα βάλεις τους μουσικούς με τις σάλπιγγες, πίσω θα είναι

Έτσι θα γίνει. Και το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς αυτό. Και στο 32 λέει, και τι έτη να λέγω ακόμα. Γιατί αν σας πω, λέει, και άλλα παραδείγματα, θα τελειώσει ο καιρός. Διηγούμενοι για τον Γεδεών, δεν ξέρω την ιστορία του Γεδεών. Για τον Βαράκ, για τον Σαμψόν, για τον Εφθάε, για τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ, για τους προφήτες. Αδελφοί, η Γραφή είναι γεμάτη από παραδείγματα Αγίων, οι οποίοι είχαν την πίστη. Και φυσικά, ο Λόγος του Θεού μας δίνει παραδείγματα και ανθρώπων που δεν είχαν την πίστη, τη σωστή. Έκανε δικά τους πράγματα. Για να μπορούμε, καθώς μελετάμε, να βλέπουμε το αποτέλεσμα της πίστης που ο Θεός θέλει να ζήσουμε και της απιστίας που θέλει να αποφύγουμε. Και δεν είναι μόνο τα παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης που εδώ μας λέει ο Παύλος. Έχουμε άλλα τόσα παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλά παραδείγματα. Ωραία. Γιατί όμως τα είπαμε όλα αυτά. Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο στους Εβραίους, το 12. Μας λέει ο Παύλος. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντως από το σούτο νέφος μαρτύρων, μας λέει ο Παύλος, σε όλους εμάς, αφού είμαστε περικυκλωμένοι από τόσο νέφος μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος. Ακούστε το. Λέει, ας απορρίψουμε παν βάρος. Όταν έχεις πράγματα που σε βαραίνουν μέσα στη ζωή σου και είναι βαριά, είναι εύκολο να τα αφήσεις, γιατί δεν μπορείς να το κουβαλήσεις. Τα αφήνεις εύκολα. Αλλά εδώ ο λόγος του μας λέει να αφήσουμε κάθε βάρος. Δεν σου λέει αυτά που είναι βαριά, αυτά που δεν μπορείς να τα σηκώσεις ή δεν μπορείς να τα κουβαλήσεις πολύ χρόνο. Ας σας ρωτήσω, αυτό εδώ, πόσο βάρος λέτε ότι έχει? Ας πει κάποιος. Πόσο? 200 γραμμάρια, λέει ο Γιάννης. Άλλος. Μα να ακούμε. 250. 450. Προσέξτε. Δεν έχει σημασία πόσο είναι το βάρος. Πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Υπολογίζουμε το βάρος. Αν αυτό εδώ το... Σήκωσα τώρα και ήπια. Οκ. Δεν έγινε τίποτα. Αν αυτό το κρατάω εκεί μία ώρα, τι θα γίνει? 2 ώρες, 10 μέρες, 20 χρόνια, τι θα γίνει? Αυτό το βάρος που δεν το υπολογίζεις, έρχεται στη πορεία της ζωής σου και σε κουράζει. Γι' αυτό εδώ λέει να αφήσουμε παν βάρος. Εγώ θα συνεχίσω, αλλά θέλω να σκεφτείτε αν έχετε βάρη. Αν έχετε βάρη που πρέπει να αφήσετε απόψε. Μία ωραία παραβολή που μας φανερώνει το εδώ είναι η παραβολή του Σπορέα, αν τη θυμάστε. Θα σας πω μόνο όταν σου ήρθε και ερμήνευσε την παραβολή του Σπορέα. Είναι στο Ματθαίος το 13, στο 22, τους λέει, αν θυμάστε καλά, για την τρίτη περίπτωση. Λέει, ο δε εις τους ακάνθας σπαρθείς, αυτός είναι ο ακούν το λόγο, έπειτα η μέρημνα του αιώνα τούτο και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Προσέξτε, γίνεται άκαρπος. Δηλαδή, δεν λέει ότι απαραίτητα φεύγει από την Εκκλησία. Δεν έχει καρπό. Ο καρπός του πνεύματος, να μην τον πούμε, το ξέρετε ποιος είναι. Δεν είναι μόνο ο καρπός των ψυχών, είναι και ο καρπός του πνεύματος. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα βάρη, που είναι τα βάρη της ζωής μπορεί να είναι αυτά, και άλλα βάρη, αυτό έρχεται και μας κουράζει. Αλλά λέει μετά να απορρίψουμε.

απορρίψουμε και κάτι άλλο. Λέει, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δεν μιλάει γενικά για την αμαρτία. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι σαν άνθρωποι, καθώς βαδίζουμε, κάποια στιγμή μπορεί να σκοτάσουμε και να πέσουμε. Δεν μιλάει για αυτή την αμαρτία. Μιλάει για την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε μπλέξει εύκολα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πορνεία. Μπορεί να είναι, να είναι ψέμα, να έχεις την τάση εύκολα να... Έλα, παιδί μου, λες ένα ψέμα. Είναι κάτι εκεί το οποίο είναι εύκολο για σένα. Αυτό πρέπει να το απορρίψουμε. Και γιατί πρέπει να απορρίψουμε το βάρος και την αμαρτία? Γιατί, λέει πιο κάτω, ας απορρίψουμε αυτά και ας τρέχουμε μεθ' υπομονής τον προκείμενο εμάς αγώνα. Γιατί είμαστε σε ένα αγώνα και τρέχουμε. Και αν έχουμε αφήσει τέτοιες αμαρτίες που μας περιπλέκουν εύκολα, αυτό τι σε κάνει? Σε γκρεμίζει κάτω. Σε ρίχνει. Και εκεί που τρέχεις, ξαφνικά φανταστείτε ένα ποδηλάτι να τρέχει και να πέφτει. Εντάξει. Άμα πέσει, νομίζω δεν θα ξανασηκωθεί, αλλά λέμε ότι πέφτει συνέχεια και σηκώνεται. Τι θα κάνει? Θα φύγουν οι άλλοι, γεια σας. Εάν κουβαλάει ένα βάρος πάνω του, τι θα γίνει? Κάποια στιγμή θα κουραστεί, θα φτάσει τελευταίος. Άμα δείτε, θα σας πω εγώ, γιατί νομίζω δεν βλέπετε, αγώνες ποδηλασίας, στα τελευταία χιλιόμετρα όλοι έχουν τα παγουράκια, πίνουν νερό. Στα τελευταία χιλιόμετρα όλοι τα πετάνε. Ξέρω, ακόμα 3-4 χιλιόμετρα θα τερματίσουν, δεν θα πιουν νερό. Δεν γεμίσει το στομάχι και το πετάνε. Το παγουράκι είναι 200 γραμμάρια. Σιγά το βάρος, το πετάνε. Δεν μπορούμε να τρέξουμε όταν έχουμε πάνω μας βάρη και αμαρτία. Και τι θέλει, λέει στο 2, αποβλέποντες εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ως της υπέρ της χαράς της προκείμενης εις αυτόν, υπέφερε σταυρό, καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Και αυτό που θέλω, αδερφοί, αυτό το βράδυ, μ' αρέσαν όλες τις προσευχές που κάνατε. Τις άκουσα όλες. Όλες τις προσευχές που κάνατε ήταν στο θέμα. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι μας έχουμε βάρη. Όλοι μας κουβαλάμε.

Οπότε, του λέει, δεν είμαι σπασμένος, που είπε στην αρχή να το συναρμολογήσει. Απαντάει ο Θεός, όχι. Αλλά σπάζεις το σκοτάδι, όπως η αυγή. Είναι μια καινούρια μέρα. Γίνε αυτός που είσαι πραγματικά, όπως εγώ σε δημιούργησα. Θέλω, αδελφοί, αν ο Κύριος μας μίλησε μέσα στην καρδιά μας αυτό το βράδυ, σε αυτά τα δύο θέματα, να κάνουμε μια προσευχή και να αφήσουμε αυτά τα δύο πράγματα και να εμπιστευτούμε με την αληθινή πίστη που ο Θεός μας δίνει μέσα από το Λόγο Του, τον Κύριο. Να θυμάστε ότι πρέπει να μελετάτε την πίστη μας, την πίστη σας, την πίστη όλων μας, μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και αυτό που ο Θεός λέει, καταρχήν αυτός που μας μιλάει είναι ο Θεός. Δεν είναι ένας άνθρωπος που το έγραψε. Και θέλω να σηκωθούμε, θέλω να κλείσουμε τα μάτια μας και όποιος αισθάνεται, ο καθένας ξέρει την καρδιά του, όποιος αισθάνεται είτε κάποιο βάρος, είτε κάποια αμαρτία η οποία είναι εκεί συνεχώς και σε περιτριγυρίζει, οτιδήποτε είναι αυτό, και θέλεις να το αφήσεις με πίστη, ο Κύριος είναι εδώ να το πάρει. Σήκωσε το χέρι σου, μίλα στον Κύριο, πες του το πρόβλημα, καθώς θα κάνουμε προσευχή, και θα δεις το χέρι του Θεού. Γιατί ο Θεός σας θέλει ελεύθερους για να τρέξετε το τελευταίο κομμάτι που είναι. Και λέει, αν τώρα δεν μπορούμε να τρέξουμε και να προφτάσουμε, όταν θα τρέχουμε με τους ύπους, τι θα κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήσουμε αυτά πίσω. Και θα δεις τον εαυτό σου ότι θα αλλάξει εντελώς. Θα δεις ότι εκεί που μπορεί να σκεφτώσουν πράγματα, να είσαι προβληματισμένος, ο Θεός θα έρθει να αλλάξει τη σκέψη σου. Θα σου φέρει ειρήνη, θα σου φέρει γαλήνη μες στο πνεύμα σου. Αν τον εξητήσεις μέσα από το Λόγο Του, θα τον δεις μέσα από το Λόγο Του. Ό,τι διαβάζετε, ο Κύριος σας το ανοίγει να το βλέπετε. Να σας μιλάει μέσα από το Λόγο, μέσα από όνειρα, μέσα από οράσεις, μέσα από το στόμα σας. Λέει, θέλει να έχουμε τα καλύτερα χαρίσματα, μάλλον δεν το να προφητεύουμε, έτσι δεν λέει. Ο Θεός είναι γραμμένο, για μας είναι. Ακούγεται δύσκολο, παράξενο, αλλά είναι για μας. Αμήν, Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού μας αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι Εσύ είσαι εδώ, Χριστέ μου Άγιε, και θέλεις, Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να μας ελευθερώσεις αυτό το βραδινό, Χριστέ μου, από κάθε βάρος, το οποίο μπορεί να κουβαλάμε πάνω μας χρόνια, Κύριε. Κάθε βάρος το οποίο μπορεί να μην το υπολογίζουμε και να νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε από μόνοι μας να το έχουμε, αλλά Εσύ θέλεις να στο παραδώσουμε, Κύριε Θεός μου. Θέλεις να μας ξεαγκιστρώσεις από όλα αυτά που έχουν έρθει από τον κόσμο μέσα μας, είτε καθώς είμαστε στον κόσμο, είτε επειδή επικοινωνούμε με τον κόσμο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μέσα από τις δουλειές μας, μέσα από τα σχολεία, Κύριε, μέσα από την καθημερινότητα, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλουμε όλα αυτά τα βάρη Εσύ να τα πάρεις από πάνω μας. Και ο καθένας ξέρει γιατί ζητάει από Σένα αυτή την ώρα, Κύριε. Και Εσύ ελευθερώνεις, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Και λαμβάνουμε την ελευθερία του Πνεύματός Σου αυτή την ώρα, στο όνομά Σου. Αφήνουμε τα βάρη μας. Τα αφήνουμε στα πόδια Σου, τα Άγια, Κύριε Θεός μου. Εσύ να μας κάνεις να μπορούμε να τρέξουμε, να πετάξουμε, Κύριε Θεός μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά και την αμαρτία, την ευκόλωση στην περιπλέκουσα, καθώς λέει ο λόγος Σου, Κύριε, στο όνομά Σου. Δεν την θέλουμε, Κύριε Θεός μου, τη μισούμε, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτή την ώρα, Χριστέ μου, την πατάμε κάτω στο όνομά Σου, Χριστέ μου, Κύριε. Και ζητάμε ελευθερία να έρθει, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, επάνω σε κάθε έναν, Χριστέ μου, Άγιε. Ό,τι είναι αυτό το οποίο είναι αμαρτία, Κύριε, πάνω μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Εσύ το παίρνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και μας βάζεις δύναμη, Κύριε, μέσα στο πνεύμα μας, Χριστέ μου, να μπορούμε να αντιστεκόμαστε,

0: Μπορούμε να λέμε όχι, να κλείνουμε την πόρτα του διαβόλου σε όλα αυτά, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Γιατί το φως Σου δεν έχει καμία σχέση και καμία επικοινωνία με το σκοτάδι, Κύριε, στο όνομά Σου. Εσύ μας κάλεσες να είμαστε Άγιοι και μας βλέπεις Άγιοι, μας λογίζεις Άγιους, Κύριε. Γιατί μας έπλυνες με το αίμα Σου και μας καθάρισες, Χριστέ μου, Άγιε. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μου, όλη τη δόξα, Κύριε, σε σένα τον Άγιο Θεό. Αμήν, Κύριε Θεός μου, αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκιά παρουσία σου. Εσύ είσαι ανάμεσά μας, με το Πνεύμα σου το Άγιο, εργάζεσαι Κύριε, ούτως ώστε να μας ενώσεις, να μας συσφίγγεις με την αγάπη σου, γιατί αληθινά είμαστε το σώμα σου το Άγιο, Κύριε. Και θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ζητήσουμε να κάνεις το έργο σου τέλειο μέσα μας, Κύριε, να σου μοιάξουμε κατά πάντα, Κύριε, ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, ο νέοι σου μας, να ταιριάζουμε μέσα στο περιβάλλον του ουρανού, μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, σου ζητάμε τώρα να χρήσεις το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, ούτως ώστε να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, ούτως ώστε να ενεργήσει στο να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, Κύριε, να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές, γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε, κατά πάντα. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Βλέπετε, σε αυτό που είπε ο Κύριος σχετικά με την ενότητα, αδελφοί, εσού καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως. Να λέμε πάντες το αυτό. Έχει να κάνει με το σύνδεσμο, λέει, της ειρήνης. Είναι ανάγκη για να μπορέσεις να προσφέρεις αυτή την ενότητα, να εισβάλλεις αυτή την ενότητα, να είσαι ειρηνοποιός, αλλά για να δώσεις, τι χρειάζεται, να έχεις. Και αν δεν έχεις, θα πρέπει να λάβεις, να λαμβάνεις. Αμήν. Ειρήνη πολλοί έχουν εκείνοι που σε αγαπούν, Κύριε. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όλα έχουν να κάνουν, αδελφοί, με το να αναγνωρίσουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ξέρεις, αν είσαι μόνος σου, δεν θα προσφέρεις στην ενότητα. Απεναντίας, θα γίνεις άθελά σου. Σκάνδαλο, διότι θα τα βλέπεις τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, με την θεωρία των οφθαλμών του φυσικού ανθρώπου και όχι όπως ο Κύριος επιθυμεί με τα μάτια του Πνεύματος. Γι' αυτό ας γίνουμε πλήρης ειρήνης. Καθώς πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, καρπός του Αγίου Πνεύματος τι είναι? Ειρήνη, ειρήνη. Μέσα σου θα απολαμβάνεις τη γλυκιά ησυχία, τη διαβεβαίωση του Πνεύματος, τη χαρά της παρουσίας του. Και καθώς πληρώνεσαι, γεμίζεις, αυτό θα το σκορπάς. Θα είναι διάχυτο παντού. Και όπου υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα, εσύ είσαι εκεί για να το δεις με τον τρόπο του Θεού, με τον τρόπο του Κυρίου. Δεν πειράζει. Ο Κύριος είναι αυτός που, επειδή έχεις εμπειριστεί και ξέρεις, μπορεί και κάνει τα πικρά γλυκά. Θυμάστε τα πικρά ύδατα, τα οποία τι έκανε? Πειράβδο και έγιναν γλυκά. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό είναι μια μικρή εισαγωγή. Ο Κύριος έχει βάλει ένα μήνυμα απόψε στην καρδιά μου, αλλά θέλω λίγο να με συγχωρέσετε. Έχει λίγο έλεγχο, αλλά ξέρετε είναι καλός έλεγχος, γλυκός έλεγχος. Όπως πόσοι είμαστε γονείς, πόσοι έχουμε ελέγξει τα παιδιά μας, νομίζω όλοι. Αλλά το έχουμε κάνει γιατί? Επειδή τα αγαπάμε. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε την ζημιά που κάνουν ή μπορεί να κάνουν και θέλουμε να τα βοηθήσουμε, να τα προτρέψουμε, ούτως ώστε να το αποφύγουν. Να μην τους γίνει ζημιά μέσα στη ζωή τους. Αμήν. Και με τον ίδιο τρόπο, αδελφοί, την ίδια καρδιά έχει ο Κύριος. Ακόμα και ο έλεγχος του είναι από μια καρδιά αγάπης. Αμήν. Γιατί εμείς πολλές φορές για τον εαυτούλη μας δεν βλέπουμε κάτι στραβό. Τα βλέπουμε ότι τα κάνει όλα ωραία. Γιατί, τι είναι εκεί? Είναι το εγώ. Όμως, λέει, όντινα αγαπάει ο Θεός, τι κάνει? Παιδεύει και ελέγχει. Το μαστιγώνει, αν χρειαστεί να το χτυπήσει με την έννοια το να φανερώσει το στραβό και να πει όχι, δεν είναι έτσι, δεν πρέπει αυτό, πρόσεξε. Να το ταρακουνήσει δηλαδή και να καταλάβει ότι αυτό είναι κίνδυνος. Και θέλω αδελφοί να έχουμε κατά νου πόσοι ζυγιζόμαστε τα πρωινά πάνω σε αυτή την ωραία ζυγαριά. Πόσοι έχουμε ζυγιστεί σε μια τέτοια ζυγαριά, να δούμε τι βάρος έχουμε. Ανεβαίνουμε στη ζυγαριά και ζυγιζόμαστε. Αμήν. Και τι στόχο βάζουμε? Ότι ξέρεις πρέπει να χάσω μερικά κιλά. Και θέλω από εδώ και στο εξής, όταν ανεβαίνεις πάνω σε αυτή τη ζυγαριά, να θυμάσαι μια άλλη ζυγαριά. Βλέπετε, ο Κύριος έχει μια ζυγαριά. Η διαφορά είναι, ζύγισε κάποιον. Θυμάστε, στο Δανιήλ, στο 5.25, με τον Βαλτάσαρο, ο οποίος από ασέβεια πήρε τα σκεύη του ναού και τι έκανε, νεκρόπινε με την παρέα του, ασεβής. Και τι είδε το όραμα εκείνο, το χέρι να γράφει στον τοίχο, εζυγίστης και βρέθης ελπής. Και θέλω να κρατήσουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας είναι ο ίδιος. Έχει μια ζυγαριά. Αμήν. Το οποίο ζυγίζει τον κάθε άνθρωπο. Και θέλω να το δούμε αυτό το βράδυ με την πρόβλεψη, το πώς εμείς όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και θα έχουμε τελειώσει και θα φτάσουμε και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού και θα δώσει στον καθέναν μας κατά πώς. Σύμφωνα με την πορεία μας, σύμφωνα αφότου δέχτηκε στην ευεργεσία του Σταυρού της Σωτηρίας. Τι έκανες μέσα στη ζωή σου? Θα μας ζυγίσει δηλαδή με μια έννοια. Αμήν. Και θέλουμε εκείνη την ώρα να μην βρεθούμε ελλιπείς. Απεναντίας να βρεθούμε σε πλεώνασμα. Να μας πει ο Κύριος, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Και αυτό όμως εξαρτάται από πότε? από το σήμερα. Βλέπετε, είμαστε ένα στράτευμα. Ο αξιωματικός κάθε πρωί τι έκανε. Για να δούμε το όπλο σου είναι καλά καθαρισμένο. Για να δούμε η στολή σου είναι σιδερωμένη, είναι καθαρή. Το κρεβάτι σου είναι καλά στρωμένο. Το χρειαζόμαστε αυτό, αδελφοί. Χρειαζόμαστε δηλαδή τον έλεγχο, τον καλόν έλεγχο. Πρώτα απ' όλα, εμείς οι ίδιοι πρέπει να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Αμήν. Και πού γίνεται αυτό? Στα πόδια του Κυρίου. Πας στα πόδια του Κυρίου στην προσευχή και το πρώτο πράγμα που κάνεις τι είναι? Βλέπεις την ημέρα σου. Ελέγχεις τον εαυτό σου. Όπου έχεις ξεφύγει, τι κάνει? Η συνείδησή μας, εν πνεύματι Αγίου όμως, η δική μας, βαπτισμένη με Πνεύμα Άγιο, το χτυπάει. Λες εκεί, Γιάννη, ξέφυγες. Αλλά μην στεναχωριέσαι. Ο Κύριος δεν σε καταδικάζει. Έχεις χρόνο να διορθωθείς. Απλά, λες Κύριε, συγχώρεσέ με. Δεν έπρεπε να ξεφύγω. Δεν έπρεπε να βγουν λόγια από το στόμα μου τα οποία πληγώνουν τον άλλον. Γιατί είπαμε, ο καθένας μπορεί να πει κάτι, ο διάβολος έρχεται και τι το κάνει, έρχεται και το παίρνει και λέει, κοίταξε να δεις τι σου είπε. Βρε αμάν, βρε σου είπε αυτό. Του δίνεις δηλαδή όπλα για να βάλει μέσα στην καρδιά σου πικρία και κακία. Γι' αυτό αδελφοί σας παρακαλώ, προσέχετε. Τι βγαίνει από το στόμα σας. Να είναι μόνο προς οικοδομήν. Μόνο προς οικοδομήν. Αμήν. Και εκείνο που είναι ανάγκη να δούμε. Ιησού μου, έλα εσύ και την επόμενη φορά που θα έρθει η ίδια πρόκληση, γιατί βλέπετε ο χαρακτήρας είναι εκεί. Έχουν χαραχθεί συμπεριφορές. Δηλαδή αν, ας πούμε, παίρνεις φωτιά γρήγορα, ανάβεις, αυτό θα ξανάρθει. Είναι στο χαρακτήρα μέσα εκεί. Σου δίνεται όμως η δυνατότητα να το πολεμήσεις εκεί στην προσευχή. Πεις, Κύριε, διαπιστώνω αυτό. Εσύ είσαι πιο μεγάλος από αυτό. Το φανερώνω, είναι αδυναμία μου, Κύριε. Συγχώρησέ με. Και βοήθησέ με, δώσ' μου εσύ τη δύναμη, την εγκράτεια. Γιατί το να είσαι το καρπός του Αγίου Πνεύματος, τι λέει, η εγκράτεια. Να είσαι εν κράτη, να έχεις τη δύναμη να πεις όχι, δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να χάσεις το δίκιο σου για να το βρεις. Γιατί υπάρχει κάτι εκεί που σου σε χτυπάει και τι σου λέει. Μα έχεις δίκιο. Μα δεν έπρεπε να σου πει ο άλλος αυτό. Γι' αυτό και αντιδράω. Χαίρο πολύ. Αυτός είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Ο Κύριος όμως σε κάλεσε, είσαι παιδί του και τι θέλει να σε κάνει. Να σε μάθει, να σε διδάξει. Ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί, έχασε το δίκιο του. Πάνω στο Σταυρό έχασε το δίκιο του. Ήταν δίκαιο ο αθώος, ο Άγιος, να σταυρωθεί, ήταν δίκαιο? Όχι. Όχι. Απλά ο δίκαιος τι είπε? δέχομαι να καταλογιστώ σαν άνομος για να κερδίσω τους ανόμους. Ήταν ο μόνος τρόπος για να έχεις εσύ κι εγώ σωτηρία και σύνδεση. Και λέμε, ακολουθούμε τον Ιησού. Είναι ανάγκη, αδερφοί, να ακολουθήσουμε την καρδιά Του, τα σπλάχνα Του, τη θυσία Του, αν θέλουμε να Του μοιάξουμε κατά πάντα. Αμήν. Ό,τι έχει να κάνει, λοιπόν, με τους ελέγχους του Κυρίου. Ας δούμε στον Ιώβ, στο έψιλον 17. Τι είναι εκείνο που θα μας κρατήσει, αδελφοί, μέχρι τέλους. Το να προσιλώσουμε τις καρδιές μας στο λόγο, στην αλήθεια. Τι είναι εκείνο που εάν κάποιος ξεφύγει, με ποιο τρόπο θα μπορέσει να επανέλθει. Καθώς εκείνος ο οποίος στέκεται για το θέλημα του Κυρίου, με αγάπη, αλλά με θάρρος και παρησία θα πει, ξέρεις κάτι αδελφέ, έχεις ξεφύγει από το τέλειο θέλημα του Κυρίου. Και στο λέω με αγάπη. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μετανοήσεις και να κάνεις, λέει, τα πρώτα έργα. Η σοφία είναι πολύ ωραία, το να μιλήσουμε με σοφία και αγάπη. Αλλά πολλές φορές, επειδή έχει να κάνει με δαίμονες εκεί, που σκληρύνουν την καρδιά. Υπάρχουν φρούρια μέσα στη διάνοια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, παρά μόνο ο τρόπος του να το χτυπήσει και να το βαρέσει αυτό το φρούριο, όπως έκανε ο Ιησούς με τους Φαρισαίους, στο τέλος της διακονίας του, τι τους είπε. Τάφοι ασβεστωμένοι. Και πιστεύω ότι αυτός ο λόγος θα μπορούσε να ενεργήσει σε μια καρδιά η οποία είχε πάρει τέτοια σκλήρυνση μέσα της. Ούτως ώστε να υποστηρίζει της θρησκείας και να μην αναγνωρίσει τον ίδιο το Γιο του Θεού, ο οποίος ήρθε εν το μέσο του Ισραήλ και δεν γνώρισαν την επίσκεψή του. Γιατί οι καρδιές τους είχαν σκληρυνθεί, είχαν πορωθεί. Και μόνο ένα τέτοιος έλεγχος θα μπορούσε να βοηθήσει μια τέτοια καρδιά. Το ίδιο έκανε και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τι έλεγε στον Ηρώδη. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται. Είμαστε σε μια εποχή, αδελφοί, που είναι ανάγκη να ακούγεται ξεκάθαρα το θέλημα του Κυρίου και το τι είναι αμαρτία. Γιατί είπαμε ότι αυτή η λέξη τίνει να εξαλειφθεί. Δεν την ακούς. Ο Κύριος μας κάλεσε όμως να πούμε τι είναι το θέλημά Του. Και η αμαρτία είναι αμαρτία που φέρει μέσα στον άνθρωπο δεσμά. Ενδιαφέρεται, θέλει ο άνθρωπος η καρδιά του να είναι ελεύθερη, να έχει τη χαρά και την ομορφιά, να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, τη ζωή. Όλοι ψάχνουν για την ευτυχία. Όλοι τρέχουν δεξιά και αριστερά γιατί να βρουν κάποιον να τους δώσει το μυστικό της ευτυχίας. Και ο Κύριος σου λέει, μετανόησε από την αμαρτία, μετανόησε. Καθώς ο άνθρωπος μετανοεί, αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας. Αναγνωρίζει ότι έχει σφάλει, έχει πάρει στραβό δρόμο. Και καθώς σπάει η καρδιά, αυτό που ανακαλύπτει είναι ότι ο καλός Θεός έχει προβλέψει τη διέξοδο. Είναι εκεί ο καλός Σαμαρίτης για να ρίξει το έλεον και τον ίνο στην πληγή και να την επιδέσει και να περιποιηθεί την ψυχή. Και να φύγουν οι ανασφάλειες, να φύγουν οι φόβοι, να φύγει η κατάθλιψη, να φύγουν όλα αυτά τα οποία ο διάβολος θέλει να βάλει μέσα στον άνθρωπο και να απολαύσει η καρδιά και η ψυχή, ο άνθρωπος. Γλυκιά ελευθερία. Έρχεται ο Ιησούς με το άγγιγμά Του, με το θρόισμα του Πνεύματός Του και ο άνθρωπος αναπνέει καθαρό οξυγόνο μέσα στα βάθη της ύπαρξής του, που είναι το πλήρωμα του ζωντανού Θεού. Αυτό που πλάστηκε και έχει ανάγκη. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί ανταποκρίθηκε στον έλεγχο του Κυρίου. Όταν ξεκίνησε την διακονία του ο Κύριος, ποιο ήταν αυτό πρώτο που διακήρυτε. Τι έλεγε. Ελάτε. Μετανοείτε. Μετανοείτε. Έλεγχος μεν, αλλά έλεγχος ο οποίος είναι απαραίτητος για να έρθει η μετάνοια και καθώς θα μετανοήσει ο άνθρωπος, θα δεχτεί το αίμα, θα τον ντύσει ο Κύριος με τη δικαιοσύνη του και θα νιώσει τη νέα κτήση, ότι είναι νέο κτίσμα, ότι γεννιέται πνευματικά, ότι αντιλαμβάνεται τα του Πνεύματος και αρχίζει να έχει, εκεί που δεν είχε, αληθινή ειρήνη και χαρά μες στην καρδιά του. Αν ισχύει ο λόγος, λοιπόν, ότι όντινα αγαπάει, ο Κύριος αυτόν ελέγχει. Ιώβ, έψιλον 17, «Ιδού μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός, δια τούτο μη καταφρόνει την παιδεία του παντοδυνάμου». Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Και να σας πω, η έλεγχη του Κυρίου είναι η ασφάλειά σου. Εάν σε ελέγξει ο Κύριος, αυτό είναι ασφαλές για σένα. Τι είναι καλύτερο, να σε ελέγξει ο Κύριος ούτως ώστε να διορθώσεις την πορεία σου ή να έρθει ο κόλακας και να σου πει «Μπράβο αδελφέ μου, πολύ ωραία τα κάνεις, πολύ ωραία περπατάς». Ο κόλακας, ο οποίος δεν έχει σπλάχνα, δεν έχει καρδιά Θεού, δεν βλέπει που πας καν. Ενώ πηγαίνεις στο λάκκο, δεν θα σου πει «πρόσεξε, διόρθωσε την πορεία σου». Δεν θα σου το πει. Θέλει να είναι καλός μέσα εισαγωγικά μαζί σου. Σου τα λέει ωραία. Και ο σαρκικός άνθρωπος τι λέει? «Ω, τέτοιον θέλω, αυτόν θέλω, να με πενγεί, να μου λέει ωραία». Εν αντιθέσει, όταν θα έρθει ο άνθρωπος του Θεού να σου πει, κοίταξε αδερφέ, πρόσεξε. Εάν ξεμένεις από την κοινωνία σου με τον Κύριο, το να συνέρχεσαι με το σώμα μου, με το να μένεις στις προσευχές, αλλά θα τα δούμε αυτό λίγο παρακάτω. Στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Σίγμα 7, τι μας λέει? Το Πνεύμα το Άγιο, καθώς ήρθε ο Αναστημένος Ιησούς, τι ήρθε να κάνει την Πεντηκοστή και μετά? «Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι εάν δεν επέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς». Παρακάτω. «Και ελθόν εκείνος, όταν θα έρθει», λέει, «το Πνεύμα το Άγιο», τι θα κάνει? Το πρώτο που θα κάνει ποιο είναι? «Θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Αχ, αδελφοί, αυτός ο έλεγχος του Θεού. Ο υγιής έλεγχος του Θεού. Καθένας μας, καθώς είμαστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, έχεις μέσα τη φωνή του Θεού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην το σβήνεις το Πνεύμα Του, αλλά να πληρώνεις το τίμημα, ούτως ώστε να βάζεις λάδι στο καντήλι σου. Να βάζεις λάδι στο λίχνος σου. Και τότε ο Κύριος θα σου μεταφέρει τον έλεγχο του εκεί που χρειάζεται. Τον έπαινό του ακόμα εκεί που πράττεις καλώς. Αλλά εάν κοφεύεις, εάν ενώ σου έχει δώσει την είσοδο στις ευλογίες, εσύ είσαι τόσο πολύ προσιλωμένος στα βιωτικά, ούτως ώστε αμελείς ότι η περιστερά του Θεού, που είναι απαλή και η λεπτή φωνή του. Ξέρεις, για να μπορέσεις να έχεις σχέση με την περιστερά του, θα πρέπει να κατασυγάσεις από το θόρυβο του κόσμου. Κατασυγάσεις. Είναι το απαλό αεράκι. Που τόσο έχεις ανάγκη και που ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο. Ποιο είναι το περιβάλλον που ευαρεστείται για να έρθει. Πρέπει λοιπόν και είσαι υπεύθυνος για να δημιουργήσεις αυτό το περιβάλλον. Να κάνεις τόπο δηλαδή κατοίκησης. Τόπο που να χαίρεται και να αναπαύεται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιησούς καταρχήν ήρθε, λέει στον Ισαΐα, στο Ι3. Να δούμε στο Ισαΐας, στο Ι, στο 11ο. Πέστε μου τον καιρό που ο Κύριος υπηρετούσε εδώ στη γη. Ήταν όλες οι φορές μιλούσε με αγάπη και ήπια στο λαό και στους μαθητές. Ακόμα και στους μαθητές του ήταν φορές που τους έλεγξε, τους επέπληξε. Λέει, πήγαινε άπιστη, λέει, και διεφθαρμένη, λέει. Πόσες φορές, πάντα όμως, οι μαθητές ήξεραν, όπως και εμείς ξέρουμε, αδελφοί, ότι αυτός ο έλεγχος ήθελε να χτυπήσει την απιστία, τη σκληροκαρδία. Αυτός είναι εχθρός και σε αυτόν έκανε επίθεση ο Κύριος. Και το ίδιο ισχύει και για μας. Όταν λοιπόν ακούμε τους ελέγχους του Κυρίου, όταν θα ξέρεις ότι

πλήρη ή ελλιπή. Και αν η πλάστιγκα είναι το κήρυγμά μας, πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάστασή μας σήμερα. Και θέλω να αναφέρω μερικά σταθμά. Ζήλια δηλαδή. Από τη μια είμαστε εμείς και από την άλλη, γιατί μιλάμε για εκείνες τις παλιές ζυγαριές, ότι όσοι θυμάστε που ο Μπακάλης έβαζε εκείνο το δράμι από τη μια μεριά και από την άλλη, με τα πετιναράκια. Ή τη μεγαλύτερη που ανέβαινε σε πάνω, δεν ήταν ηλεκτρονικές. Λοιπόν, ένα ζύγι είναι η αγάπη. Αγάπησες, Κύριο, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια. Αγαπάς, Κύριο, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά. Με όλη σου την καρδιά. Αδελφοί, έλεγχος υγιής για το καλό σου. Είναι ασφάλεια για σένα. Όπως ο πατέρας σου που σε αγαπάει και σου λέει, παιδί μου, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Επειδή βλέπει. Θέλω ο καθένας μας να δώσει τις απαντήσεις, αδελφοί, σήμερα, μέσα του. Όσο είναι καιρός για να διορθωθούμε, να αλλάξουμε πορεία. Βλέπετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Αγάπησες ή αγαπάς τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Σε ζυγίζει τώρα ο Κύριος, έτσι. Σε βάζει εκεί με τα 80 ή 100 κιλά σου, αλλά εκεί μετράει αρετές. Και από την άλλη μεριά, για να δούμε τι γίνεται με την αγάπη, τι έκανες. Πού είναι το αγαπησιόμετρο, η αγάπη σου μέσα για τον Κύριο, και αυτό έχει αντίκτυπο πού? Στον πλησίον σου, στον αδερφό σου. Ακόμα εάν θέλεις και στον εχθρό σου. Τι κάνεις? Του το κρατάς, του κρατάς για αυτό που είπε ή έκανε εναντίον σου, ή έχεις επιλέξει την βασιλική καρδιά του Ιησού Χριστού και αυτό που σε νοιάζει είναι, Κύριε, εσύ στο λόγο σου αυτό μου παρήγγειλες, αυτό μου δίδαξες και εγώ δεν με νοιάζει. Ας πληγώνει το εγώ μου, την υπερηφάνειά μου. Δεν με νοιάζει γι' αυτό. Εμένα με νοιάζει τι θέλεις εσύ από μένα. Θέλεις να αγαπάω τους εχθρούς μου. Οκ. Τους συγχωρώ λοιπόν. Τους ευλογώ. Κάνε χάρη, Κύριε. Σώσε τους. Ψυχές είναι. Γιατί να πάνε να χαθούν. Στη ζυγαριά, εφόσον έχεις πάρει τέτοια απόφαση, στα μάτια του Κυρίου, τι κάνεις? Κερδίζεις πόντους. Άλλο μέτρο. Τι γίνεται με το λόγο του, ο οποίος σφραγίστηκε με το αίμα του? Είναι ο Δαβίδ εκεί, ο οποίος είχε ένα μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί πάνω στα πρόβατα που ήταν στο βουνό, είχε μαζί του ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Και τι έλεγε ο Δαβίδ? Πόσον αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι η μελέτη μου. Σε ζυγίζει ο Κύριος. Το λες αυτό? Έχει αυτή την αξία ο λόγος μέσα σου ή, όχι, πού να διαβάσω πάλι. Τα έχω

0: διαβάσει, τα ξέρω. Τι συμβαίνει? Εάν σκέφτεσαι έτσι, σήμερα είναι η μέρα όπου θα πρέπει να το ξαναδείς το πράγμα. Κάτι χρειάζεται διόρθωση. Μετάνοια είναι η ευκαιρία σου να μετανοήσεις και να δεις πώς ο Δαβίδ έβλεπε. Πόσο μάλλον που σου έχει δώσει τώρα τα πλούτη του Λόγου μέσα από την Καινή Διαθήκη και όχι μόνο. Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Επί το λόγο σου ελπίζω. Έτσι έλεγε ο Δαβίδ. Οι οφθαλμοί μου προλαμβάνουσι τας νυχτοφυλακάς για να μελετώ το λόγο σου. Ψαλμός Ρογιώτα Θήτα 97. Εσύ πόσο αγαπάς και μελετάς τα μαρτύρια του Θεού, τους λόγους του. Αυτό είναι ο πλούτος σου, αυτό είναι τα εφόδια σου που θα μπορέσεις να καταπολεμήσεις τον αντίδικό σου που σαν λιοντάρι περιέρχεται και συνέχεια μεθοδεύεται πώς θα σε καταπιεί. Βλέπετε τι σκοτάδι επικρατεί στον κόσμο. Και όλο αυτό αναμένεται τι να κάνει. Ακόμα περισσότερο. Πώς θα ανταπεξέλθει το παιδί του Θεού, εάν είναι μια συνήθεια τα πράγματα του Θεού. Έχεις ανάγκη, λοιπόν, να αποκτήσεις την καρδιά του Δαβίδ. Για να γίνεις ισχυρός, για να μπορέσεις να νικήσεις την αρκούδα και το λιοντάρι, που είναι δαίμονες. Ένα άλλο, ένα άλλο μέτρο, ένα άλλο ζύγι. Ο Κύριος μας λέει να είμαστε σε αδιάλειπτη προσευχή. Σε αδιάλειπτη προσευχή. Ο Ιησούς σαν άνθρωπος πέρασε ολόκληρες νύχτες προσευχόμενος στον Πατέρα, πότε για να πάρει οδηγία για το έργο, πότε για να μεσητέψει, άλλες φορές για να υποτάξει το θέλημα του ανθρώπου. Άνθρωπος, σαν άνθρωπος, κανονικός. Αλλά μέσα στην προσευχή, τι έκανε? Υπέτασε το, όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου, Πατέρα. Εκεί τον νικούσε. Αν τώρα μας ζυγίσει ο Κύριος σε αυτό το μέτρο, πού θα βρεθούμε? Πού θα βρεθούμε, αδελφοί? Γι' αυτό, όταν λέμε ότι είναι ανάγκη να γίνουμε λαός προσευχής, με άλλα λόγια είναι ανάγκη να ενδυναμωθείς, να κρατεωθείς μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, να νικήσεις. Γιατί αν με τους πεζούς μένεις πίσω, λέει, αύριο με τα άλογα τι θα γίνει? Δηλαδή, τέτοιες καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, να έχεις τέτοιες δυνάμεις που να ξεπερνάς, όπως ο Ηλίας, τη δύναμη του αλόγου, την ταχύτητα του αλόγου. Αυτό εξαρτάται όμως από το σήμερα. Θα έρθει η ώρα, αδελφοί, που όλα αυτά θα μας ζυγίσει ο Κύριος. Και μας δίνεται μοναδική ευκαιρία σήμερα, σήμερα, να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη πραγματικά. Τι γίνεται με την πορεία μας, με τη στάση μας. Και να διορθώσουμε την πορεία μας. Να ευθετήσουμε την οδό μας. Ας μην είναι άλλο ένα κήρυγμα. που γαργαλίζει τα αυτιά μας, αλλά να αλλάξει πράγματα μέσα στη ζωή μας. Τι έχεις κάνει μέχρι τώρα? Αδελφοί, δεν έχω με κανένα τίποτα, δεν στοχοποιώ κανέναν, σας αγαπώ όλους, απλά είναι ο λόγος. Αμήν. Τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής και τι κάνεις για να βοηθήσεις το έργο του Κυρίου? Ζήτα το στην προσευχή σου, Κύριε. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη βασιλεία σου, για το σώμα σου. Γιατί αυτό έχει αξία. Να το κάνεις, επειδή αγαπάς τον Κύριο και το κάνεις για Εκείνον. Όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο το κάνεις, επειδή έχεις εκτιμήσει την κλίση σου και ξέρεις ποιον Θεό υπηρετείς. Ένα άλλο ζύγι. Τι γίνεται με την ταπείνωση? Ένας που ήταν βασιλιάς και Κύριος. Και μάλιστα ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Είπε, μάθετε ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Και δέχτηκε να υπηρετήσει και να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Ποια είναι η δική σου ταπείνωση? Πόσες φορές υποχώρησες, πόσες φορές αδικήθηκες, πόσες φορές δεν ύψωσες το εγώ σου? Αυτό είναι ταπείνωση που λέγαμε προηγουμένως και ταυτίζεσαι με τον Ιησού. Γιατί υπερίσχυσε η αγάπη σου για τον Κύριο και η αγάπη σου για τον αδελφό σου. Σημαίνει ότι αυτή η αρετή την έχει κεντήσει ο Κύριος μέσα σου. Αν δεν έχει συμβεί ακόμα, είναι η ώρα. Θα του το ζητήσεις και θα το κάνει. Άλλο ζύγι. Η υπομονή. Ο Ιάκωβος λέει στο Α4 ότι η υπομονή μας πρέπει να έχει έργο τέλειο. Και αλλού στην Εβραίους λέει ότι υπομονής έχομεν χρίαν, το Ιώτα 36, για να κάμουμε το θέλημα του Θεού. Ποια είναι η υπομονή σου, αδερφέ μου, στη δυσκολία, στη δοκιμασία? Ποια είναι η υπομονή σου? Εάν μόλις θα έρθει η δοκιμασία αμέσως αντιδράς, έχεις ανάγκη από την υπομονή. Κύριε, εργάσου την υπομονή σου μέσα μου. Και όλα αυτά χωρίς να δοκιμαστείς και να ζυγιστείς με όλα τα σταθμά του Θεού, απλά είναι κάποια ενδεικτικά. Θέλω να δώσω μερικά παραδείγματα πριν τελειώσω, ό,τι έχει να κάνει με τον έλεγχο του Θεού. Είναι απαραίτητος έλεγχος, αδελφοί, γιατί είπαμε ότι είναι για επανόρθωση. Για ποιο λόγο ο έλεγχος? Όχι για να κατακεραυνώσεις και να μειώσεις την προσωπικότητα του αδελφού σου ή οποιοδήποτε ανθρώπου. Δεν το κάνεις με αυτά τα κίνητρα, με αυτή την καρδιά. Το κάνεις επειδή θέλεις να έρθει η επανόρθωση. Ψαλμός Λάμδα θητά 11. Και αυτός ο έλεγχος δεν πρέπει να είναι ποτέ με θυμό. Δηλαδή να βγαίνεις, να ελέγξεις κάποιον, αλλά τον ελέγχεις με θυμό, του τάπα. Όχι. Με μακροθυμία, με αγάπη, με σπλάχνα Χριστού. Και δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους Αγίους. Δηλαδή, αν θα έρθει ο ο εργάτης και σου πει, ξέρεις κάτι αδερφέ, αυτό και αυτό πρέπει να το διορθώσεις. Έλα αδερφέ μου, σε βλέπω μία στις τόσες. Έλα πιο κοντά. Έλα. Έλα να ενωθούμε, να γίνουμε το στράτευμα του Κυρίου. Μην το κρατήσεις. Πήγαινε σπίτι σου, πες, έχει δίκιο ο αδερφός. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Εγώ πρέπει να αλλάξω πορεία. Κάτι πρέπει να διορθώσω στη ζωή μου, τόσο ώστε εφόσον με έχει καλέσει ο Κύριος μέσα στη Βασιλεία του να σταθώ αντάξιος της πρόσκλησής μου. Στις παροιμίες το KZ5 λέει ο έλεγχος είναι καλύτερος από κρυφή αγάπη. Στον Εκκλησιαστή στο Z5 λέει ότι ο έλεγχος είναι καλύτερος από τους επένους των αφρόνων. Στον Ψαλμό Ρώμη Α5 λέει ότι ο έλεγχος που έχει, είπαμε, αυτά τα χαρακτηριστικά της επανόρθωσης, της διόρθωσης, είναι, λέει, καλύτερος από μύρο και περισσότερο ωφέλιμος στα παιδιά του Θεού από ότι το μαστίγωμα των αφρόνων. Παροιμίες για τα Z10. Και απόδειξη πιστής φιλίας. Έχεις ένα καλό φίλο, τον οποίο τον αγαπάς, κάποια στιγμή τον βλέπεις ότι κάπου έχει ξεφύγει και αυτό θα του κάνει, φέρει καταστροφή. Τι κάνεις? Θα του μιλήσεις ή θα σκεφτείς να μην τον στεναχωρήσω τώρα? Θα του μιλήσεις, θα του πεις, φίλε μου, πρόσεξε εκεί, μην συνεχίσεις, άλλαξε πορεία. Το κάνεις επειδή τον αγαπάς. Και αυτό το νόημα έχει ο έλεγχος του Κυρίου. Ας δούμε Β' Σαμουήλ, Ι' Β'. Β' Σαμουήλ, Ι' Β' από το 7. Είναι η περίπτωση του Δαβίδ, ο οποίος έχει αμαρτήσει σοβαρά. Και δείτε, αδελφοί, τι ευεργεσία έκανε αυτός ο έλεγχος μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Ξέρουμε την ιστορία. Είναι κάποιος ο οποίος έχει, είναι βασιλιάς, είναι πλούσιος, έχει όλα τα αγαθά. Έρχεται ένας επισκέπτης και αντί να πάρει από τα δικά του τα σφάγια, τι κάνει? Ένας γείτονας είχε μία μοναδική αμνάδα. Αντί να πάρει από τα δικά του τα πολλά, για να κάνει τραπέζι στον επισκέπτη, πάει και παίρνει του γειτόνου την αμνάδα και την σφάζει για να κάνει τι. Τα ακούει αυτό ο Δαβίδ και τι λέει? Πα, άξιος θανάτου είναι αυτός που το έκανε αυτό. Άξιος θανάτου. Και τι του λέει ο Νάθαν? Εσύ είσαι αυτός. Μέχρι πρότινος πόσο ωραία φαινόταν ο Δαβίδ, καθώς πρέπει, μέχρι ότου ήρθε ο έλεγχος του Κυρίου. Η καρδιά σου, Δαβίδ, αυτό έκανε, αυτό έπραξες. Και τι έκανε ο Δαβίδ? Είχε εξουσία, θα μπορούσε να σκοτώσει τον Άθαν. Ήταν βασιλιάς. Αλλά άφησε τον έλεγχο αυτόν. Τον δέχτηκε τον έλεγχο. Μετανόησε ειλικρινά. Μετανόησε. Ελέησομαι, ο Θεέ, κατά το μέγαλο έλεος σου. Και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νομίματά μου. Ήρθε πραγματική, αληθινή μετάνοια μέσα του. Και ο Κύριος τι έκανε? Τον συγχώρησε. Τον συγχώρησε. ήρθε αδελφοί να αλλάξουμε πράγματα, περισσότερο να προσκοληθούμε στον Κύριο, περισσότερο να εκτιμήσουμε την κλίση μας και ο καθένας από μας πραγματικά, μα πραγματικά να προσκοληθούμε σε Εκείνον. Να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα, να γεμίσουμε με τη δύναμή Του, να μπορούμε να είμαστε τα φώτα τα δικά Του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όχι απλή ακόλουθη, αλλά λίχνη και όμενη και φεγγόμενη. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για ό,τι έχεις κάνει για μας, Κύριε. Εξασφάλισες με τη θυσία Σου, με την αγάπη Σου, Κύριε, αιώνια σωτηρία. Και τώρα αυτό που περιμένεις είναι ο καθένας μας να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι με μισή καρδιά, αλλά με όλη μας την καρδιά. Μας λέγεις με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Και αυτό Σου ζητάμε, Εσύ να εργαστείς μέσα μας αυτό το βράδυ, Κύριε. Να μην σκανδαλιζόμαστε, Κύριε, σε Σένα, αλλά απέναντίας. Εσύ είσαι ο μόνος που έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Εσύ είσαι η αιώνια ζωή. Και σε ευχαριστούμε για την Άγια Παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αληθινός, ζωντανός. Και σε κάθε μια καρδιά αυτό το βράδυ, έλα Εσύ και εργάσου. Έλα Εσύ με το γλυκό έλεγχο, Κύριε Ιησού μου, την προτροπή, Κύριε μου, ούτως ώστε να αναζωστούμε τις σοσφίες της διάνοιά μας, Κύριε, και να δώσουμε αυτό που ανήκει σε Σένα, Κύριε. Να παραδοθούμε ολοκληρωτικά. Να γίνουμε αυτό που μας θέλεις. Υπηρέτες δική Σου, Κύριε. Όλοι μαζί ενωμένοι, Κύριε μας. Ω Ιησού μας, να φέρουμε, Κύριε, το Λόγο Σου, να φέρουμε τις αρετές τις δικές Σου μέσα στη γενιά μας. Δώσε θάρρος, Κύριε, στο λαό Σου. Δώσε δύναμη στο λαό Σου, Κύριε. Ούτως ώστε όταν θα έρθει η ώρα να μας ζυγίσεις, Κύριε, να μην μας βρεις ελλειπείς. Και καθώς ο Παύλος είχε πει, Κύριε, για τον Τιμόθεο ότι τον άφησε εδώ στην Κρήτη για να διορθώσει τα ελλείποντα, Κύριε. Και Εσύ είσαι, Κύριε Ιησού, ο δάσκαλός μας, ο βοηθός μας, για να διορθώσεις τα ελλείποντα στον καθέναν μας, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για να μας αλλάξεις, να μας μεταμορφώσεις. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευλογούμε Ιησού μου, σε ευχαριστούμε Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό για την παρουσία Σου. Καθώς είμαστε μπροστά Σου Κύριε, ζητάω να έρθεις Εσύ να μας μιλήσεις το βράδυ αυτό. Έχουμε ανάγκη Εσένα Κύριε. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη δικιά Σου φωνή, τα δικά Σου λόγια Χριστέ μου Άγιε, και θέλουμε Εσύ να εργαστείς μες στα βάθη μας. Εσύ ο Άγιος Θεός, ο Βασιλιάς, ο Παντοκράτορας, και Σου δίνουμε όλη τη δόξα Ιησού μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε αδερφοί. Δεν θα αφήσει ο Θεός αδερφοί, θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε προκειμένου να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό θέλει να έχουμε πεποίθηση στην αγάπη Του αυτή και στην ισχύ που έχει στο να σώσει. Περιμένει από μας να ανοίξουμε το στόμα μας για να μας χρησιμοποιήσει και να φέρει τη σωτηρία. Αν σήκωσε ένα γαϊδούρι, αν σήκωσε ένα κήτος, τι λες, μπορεί να σηκώσει εσένα και εμένα. Και το θέμα είναι ότι επειδή ο Θεός θέλει, αδερφοί, να μαρτυρήσει τον εαυτό Του, θέλει να φανερώσει το θέλημά Του, πάντα σήκωνε και σηκώνει ανθρώπους ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για τον ερχομό Του. Και το έδαφος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που δεν ξέρουν για να τους σώσει, αλλά και το έδαφος μέσα στις καρδιές των Αγίων, να προετοιμαστεί η καρδιά ώστε ο Κύριος να έρθει, να βρει τον τόπο που θέλει για να κάνει αυτά που εκείνος επιθυμεί. Γιατί αυτό είναι το όλο ρεζουμέ της υπόθεσης. Το θέμα είναι αυτό που ο Θεός θέλησε από την αρχή να κάνει, να το τελειώσει. Και ποιο είναι αυτό? Μόλις έφτιαξε τον άνθρωπο, λέει, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Το σχέδιο του Θεού είναι τελικά εσένα και εμένα να μας φέρει στο σημείο να γίνουμε όμοιοι με εκείνον. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται ο Θεός τη συνεργασία των παιδιών Του, οι οποίοι δια του Πνεύματός Του θα δουλέψουν για να γίνει αυτή η δουλειά. Όταν έβαλε το λαό Ισραήλ να κατακτήσει τη γη, σήκωσε το Μωυσή. Μετά το Μωυσή σήκωσε τον Ιησού του Ναβί. Και τους λέει, διαβάζω από τον Ιησού του Ναβί κεφάλαιο 24, εδάφιο 14. Τους λέει, τώρα λοιπόν φοβήθηκε, είναι λίγο πριν πεθάνει. Και τους δίνει την τελική προτροπή που είχε μέσα του. Λέει, τώρα λοιπόν φοβήθηκε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητα και αλήθεια, και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρεψαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο, και λατρεύσατε τον Κύριο. Πει κανείς, καλά εδώ είχαν δει όλα τα θαυμάσια αυτή η γενιά, η νέα γενιά, μέχρι να μπουν μέσα στη γη. Όταν μπήκα στη γη τα χρόνια αυτά του Ιησού του Ναβί, είδαν τον Κύριο να κάνει εξαίσια πράγματα, και τους καλεί τώρα ο Ιησούς του Ναβί να αφήσουν θεούς τους οποίους λάτρευαν. Οτιδήποτε ήταν αυτό το οποίο έμπαινε σε αυτούς και στο θέλημα του Θεού, ο Κύριος λέει με τον Ιησού του Ναβί, ξεχωρίσατε τους εαυτούς σας να λατρέψετε με αλήθεια εκείνον. Και λέει στο 24, αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιο θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορρέων εις των οποίων τη γη κατοικείται. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριο. Δηλαδή, τους βάζει ο Θεός στο σημείο της απόφασης, στο να εκλέξουν τι είναι αυτό το οποίο θα ακολουθήσουν, και μέσα σε αυτό, σε αυτή την απόφαση, τους λέει, θα κάνετε την απόφασή σας και σε αυτή την απόφαση θα σταθείτε. Υπό μία έννοια, θα λέγαμε ότι δεν τον νοιάζει το Θεό τι θα διαλέξω. Υπό μία έννοια. Τον νοιάζει. Αλλά βλέπετε, επειδή είναι στο ελεύθερο θέλω του κάθε ανθρώπου το πώς θα ζήσει, ο Κύριος λέει μέσα από τον Ιησού του Ναβί, εκλέξετε τι θα ακολουθήσετε. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε τον Κύριο ή αν θέλετε να ακολουθήσετε τους θεούς των εθνών, μέσα στους οποίους έρχεστε να τους κυριεύσετε, τα έθνη. Και τελικά ο Ισραήλ τι ακολούθησε? Τι ακολούθησε? Τους θεούς των εθνών. Απευθείας. Μόλις φεύγει ο Ιησούς στον Ναβί, μπαίνουν στην περίοδο των Κριτών και πέφτουν μέσα στους θεούς των εθνών, στα είδωλα. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος σήκωσε τον Ηλία στις μέρες του Αχάβ, οι οποίες μέρες είναι παράλληλες μέρες με τις δικές μας. Γιατί ο Αχάβ είναι ένας από τους τύπους του Αντίχριστου. Και λέει στην Α' Βασιλέων 18:21, τους καλεί στο Κάρμιλος και εκεί κηρύττει το ίδιο μήνυμα ο Ηλίας. Βλέπετε, πάντα ο Θεός θέλει να καλέσει το λαό του. Λέει, και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε, «Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγο. Πάλι ακριβώς στο ίδιο δίλημα. Τους λέει, διαλέξτε ποιον θα ακολουθήσετε. Γιατί έχει ο Θεός να κάνει μια δουλειά, αδερφοί. Και ο Ηλίας αυτή τη δουλειά μπορεί να αισθανόταν, όχι μπορεί, αισθανόταν ότι ήταν μόνος του. Μάλιστα το είπε στον Κύριο, μόνος μου έμεινα. Λέει ο Κύριος, όχι, δεν είσαι μόνος, υπάρχουν και κάποια άλλα γόνατα που δεν έκλειναν στο Βάαλ. Αλλά σαν άνθρωπος του Θεού στάθηκε. Και πάντα όταν ο Θεός έφτανε και φτάνει στο σημείο να κάνει τη δουλειά του, θα σηκώσει ανθρώπους. Προφητεύει ο Ισαΐας για τον ερχομό του Μεσσία και πριν τον ερχομό του Μεσσία για να προετοιμαστεί ο δός, ποιος έπρεπε να έρθει? Ο Ιωάννης. Και λέει η προφητεία στον Ισαΐα, χειρίτη, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Αυτά τώρα όλα είναι προφητικά λόγια. Δηλαδή, τα έχει πει το Πνεύμα του Θεού πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε. Και είναι γραμμένα. Και το λέω αυτό γιατί θα δούμε την παράλληλη κατάσταση που προφητεύει το Πνεύμα του Άγιο και αναφέρεται τώρα σε μας. Και λέει στο βιβλίο του Μαλαχία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. «Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλία τον προφήτη πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Εδώ τώρα ξέρουμε ότι η μέρα του Κυρίου από πότε ξεκινάει η μεγάλη και επιφανής? Την αρπαγή και μετά. Από τότε που ο Κύριος αρχίζει να παίρνει ενεργά μέρος πάνω στο πρόσωπο της γης, ξεκινάει η μέρα του και λέει ότι πριν έλθει αυτή η μέρα, εγώ θα στείλω προς εσάς Ηλία τον προφήτη. Δεν είναι κάτι άγνωστο αυτά που λέμε. Και ξέρουμε ότι ο Θεός πάντα δουλεύει με ζωντανούς, δεν δουλεύει με πεθαμένους. Δηλαδή δεν πρόκειται να αναστήσει τον Ηλία που ήταν τότε, αλλά αναφερόταν και στον Ιωάννη, ο οποίος πρόκειται να έρθει, και στον μεγαλύτερο Ηλία που ήταν ο ίδιος ο Χριστός, αλλά όσο έχει να κάνει με την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανής που θα στείλει τον Ηλία πριν έρθει, αναφέρεται σε όλη την Εκκλησία, σε όλους εμάς. Γιατί το σώμα του Κυρίου είναι αυτό το οποίο θα σταθεί να κηρύξει με τη δύναμη του Ηλία πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και το θέμα είναι, αδερφοί, ότι συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει στο έκτο εδάφιο, «Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα». Μας λέει εδώ τη δουλειά που είναι να κάνουμε. «Και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρες αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα». Σηκώνει δηλαδή ο Θεός ένα σώμα με το πνεύμα του Ηλία, με το ζήλο του Ηλία, με την δύναμη αυτή να σταθεί για τον Κύριο, για το όνομά του, και έχει να κάνει μία δουλειά στην οποία αυτοί οι οποίοι δεν θα μπουν σε αυτή τη δουλειά, δεν θα επακούσουν σε αυτή τη δουλειά, το επόμενο βήμα ποιο είναι, τι λέει? «Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα». Δηλαδή αυτοί όλοι οι οποίοι δεν θα υπακούσουν στη διακονία του σώματος, μετά το επόμενο βήμα είναι η κρίση. Και ξέρουμε ότι θα μπουν μέσα σε όλο αυτό που πρόκειται να έρθει με τον Αντίχριστο. Αλλά βλέπουμε ότι λέει ότι θέλει να επιστρέψει την καρδιά των πατέρων μέσα στα τέκνα. Και την καρδιά των τέκνων στους πατέρες. Μιλάει λοιπόν για ένα λαό, ο οποίος θα είναι λαός προφητών, και η δουλειά τους θα είναι να επιστρέψουν καρδιές πίσω εκεί που θα έπρεπε να είναι. Ο Κύριος λέει ότι εάν, λέει, εσείς δεν με δοξάσετε, μπορεί να σηκώσω και πέτρες. Μπορεί ο Θεός να σηκώσει οτιδήποτε. Αλλά εδώ ετοιμάζεται να σηκώσει, αδερφοί, ένα λαό προφητών. Και θέλω να δούμε σήμερα τα χαρακτηριστικά των προφητών, γιατί όταν μας λέει ότι θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα, για να έρθει η καρδιά του πατέρα μέσα στο τέκνο, σημαίνει ότι πρέπει να δεις την καρδιά αυτή του πατέρα για να την επιθυμήσεις και να έρθει μέσα σου. Και μας έχει γράψει ο Λόγος του Θεού τις ιστορίες των πατέρων μέσα στο Λόγο. Έχουμε τους πατέρες της πίστης, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Έχουμε όλο τον προφητικό λαό της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε όλους τους Αγίους που ο Κύριος κάλεσε, τους Αποστόλους, τους μαθητές που κάλεσε μέσα στην Καινή Διαθήκη και οι οποίοι διαδραμάτισαν το ρόλο τους και είναι γραμμένη η ζωή τους για όλους εμάς, για να καταλάβουμε αυτή την καρδιά που ο Θεός θέλει να πάρουμε. Και βέβαια η καρδιά του πατέρα δεν ήταν πάντα όπως έπρεπε να είναι. Ξέρουμε όλοι τη ζωή του Αβραάμ πώς ήταν. Ο οποίος Αβραάμ είχε μέσα του φόβο, φόβους. Φοβόταν για τη ζωή του και άφησε τη γυναίκα του. Να λέγοντας ότι δεν είναι γυναίκα του, ότι είναι αδερφή του, για να προστατεύσει τη ζωή του. Έχουμε παράλληλα την ιστορία του Ισαάκ, ο οποίος έκανε το ίδιο πράγμα. Έχουμε την ιστορία του Ιακώβου, ο οποίος, αυτός κι αν ήταν. Τι σημαίνει Ιακώβ? Υποσχελιστής. Από την ώρα που βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του, κρατούσε το πόδι του αδερφού του και ήθελε να τον τραβήξει πίσω για να βγει αυτός πρώτος να πάρει την ευλογία, τη διπλή, από τα πρωτοτόκια. Και από την ώρα που γεννήθηκε, όλη η επιθυμία του, που ήταν, τι ήθελε να κάνει? Να πάρει τα πρωτοτόκια. Να πάρει τη διπλή ευλογία. Αλλά όμως και αυτός ήταν γεμάτος φόβους. Κοροϊδεύσε τον πατέρα του. Και μετά που κοροϊδεύσε τον πατέρα του και το άκουσε ο αδερφός του, Ισαφ, και ήθελε να τον σκοτώσει, ο Ιακώβ τι έκανε, πατέρας της πίστης αυτός? Το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια και πήγε μακριά. Και εκεί που πήγε μακριά βρήκε κάποιον άλλον ο οποίος ήταν χειρότερος από αυτόν. Σας είπα, ο Θεός δεν θα μας αφήσει μέχρι να τελειώσει αυτό που θέλει μέσα μας. Και αυτό είναι παρήγορο, Μπορεί να είσαι όπως είσαι, να κάνεις ό,τι κάνεις, να νομίζεις, αλλά εφόσον μένεις στον Κύριο, ο Κύριος θα σε φτάσει μέχρι τέλους. Και έτσι ακριβώς έκανε και με τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ πήγε εκεί πέρα, αγάπησε τη Ραχήλ, τον κοροϊδέψε ο Λάβαν, τον έβαλε να δουλεύει τζάμπα. Για να πάρει τη γυναίκα του έπρεπε να δουλέψει. Δούλεψε 7 χρόνια, τον κοροϊδέψε, πήρε την Λία, δούλεψε άλλα 7 χρόνια να πάρει τη Ραχήλ και μετά συνέχιζε να δουλεύει τσάμπα μέχρι που του όρισε το μισθό του. Λέει, όρισε μου το μισθό μου επιτέλους. Ωραία. Διάλεξε. Διαλέγει ποια πρόβατα θα παίρνει αυτός, του δείχνει ο Κύριος, τα κάνει ό,τι κάνει, γεννιούνται πρόβατα, τα παίρνει αυτός, αλλάζει το μισθό του. Ο Λάβα. Και τελικά για να γλιτώσει ο Ιακώβ, τι κάνει ο πατέρας αυτός? Φεύγει, μαζεύει τα μπογαλάκια του, μαζεύει τις γυναίκες του, μαζεύει τα παιδιά του και την κοπανάει νύχτα. Γιατί? Γιατί φοβότανε. Φοβόταν. Και τον πήρε από πίσω ο Λάβαν, τον πρόλαβε, τέλος πάντων ο Θεός τον γλίτωσε, γιατί έδειξε στο Λάβαν όνειρο, του είπε μην επιβάλλεις το χέρι σου επάνω του και φτάνει στο σημείο τώρα να γυρίσει πίσω στη γη του Ισαάκ. Και εκεί έχει να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο του φόβο, τον Ισαφ, ο οποίος στέλνει δούλους μπροστά για να προετοιμάσουν το δρόμο και εκεί πέρα γυρίζουν πίσω οι δούλοι και του λένε έρχεται ο Ισαφ με 400 άντρες οπλισμένους. Εκεί τώρα λέει ο Ιακώβ άρχισε να τρέμει από το φόβο του. Και δεν ήξερε τι να κάνει. Χώρισε το στρατόπεδο, την οικογένειά του, χώρισε την Λία με τα παιδιά της, τη Ραχήλ με τα παιδιά τους, ήθελε να εξαγοράσει τη συνείδηση του Ισάφ, ετοίμασε δώρα να πάνε μπροστά, να βρούνε τον Ισάφ, μπας και μαλακώσει η καρδιά του. Και εκεί το βράδυ ήρθε ο Κύριος και τον επισκέφτηκε. Γιατί ο Θεός έβλεπε κάτι μέσα του, αδελφοί. Και ήθελε να αλλάξει τον Ιακώβ, να τον κάνει Ισραήλ. Και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου εκείνο το βράδυ. Και τι έκανε ο Ιακώβ? Τι έκανε, λέει? Πάλεψε. Πάλεψε. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο ο Ιακώβ πάλεψε με τον εαυτό του. Μπορεί να ήταν ο άγγελος του Κυρίου εκεί πέρα και να αγωνιζότανε, αλλά ο Ιακώβ πάλευε, πιστεύω εγώ, με τον εαυτό του, γιατί ήταν όλη αυτή η σάρκα η οποία έπρεπε να φύγει από πάνω του, γιατί ο Θεός ήθελε να τον κάνει πατέρα της πίστης. Και σίγουρα ένας πατέρας της πίστης γεμάτος φόβους δεν θα μπορούσε να μείνει. Νίκησε, αδερφοί. Έβαλε ο Θεός όλους αυτούς τους αγίους, τους πατέρες, να κάνουν προφητικές πράξεις. Τι σημαίνει προφήτης? Τι σημαίνει προφητεία? Εσύ δε τη λέξη προ, φημί. Τι σημαίνει προ, λέγω. Προλέγω. Δηλαδή η προφητεία με τι έχει να κάνει? Με λόγο. Η προφητεία έχει να κάνει με λόγο. Εάν δούμε όλη τη γραφή, τα βιβλία που έγραψαν οι προφήτες, οι προφητικοί λόγοι που ο Θεός τους έγραψε, τους έδωσε και τους έγραψαν, είναι για μας ο γραμμένος λόγος του Θεού που έχουμε σήμερα. Τους έδωσε ο Θεός πράγματα, τα είδαν, τα μίλησαν, τα έγραψαν, τους έβαλε ο Θεός να τα γράψουν και είναι ο λόγος του Θεού που έχουμε εμείς σήμερα. Και είναι πράγματα τα οποία τους δόθηκαν πριν ακόμα γίνουν. Προφήτες. Ο Ιακώβ ήταν προφήτης. Πώς κέρδισε τη μάχη, αδερφοί? Διαβάσουμε ένα εδάφιο. Και είναι στο βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 12. Λέει, διαβάζω το εδάφιο 3, από το 2. Εδώ Οσιέ προφητεύει στο βόρειο βασίλειο, το οποίο ήταν μέσα σε αμαρτία και είχαν ξεκινήσει μέσα στην αμαρτία και ο Κύριος σηκώνει τον προφήτη για να τους προειδοποιήσει, εάν έμεναν σε αυτή την κατάσταση, για την Ασσυρία η οποία τους υποδούλωνε. Και λέει στο 2, ο Κύριος έχει έτη κρίση μετά του Ιούδα και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τας οδούς αυτού, κατά τας πράξεις αυτού θέλει να τα αποδώσει σε αυτόν. Μιλάει τώρα για τον Ιακώβ και λέει στο 3, εν τη κοιλία επτέρνησε τον αδελφού αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς το Θεόν. Θέλει να τους δείξει το παράδειγμα του πατέρα της πίστης. Για να τους δώσει και να δώσει και σε αυτούς να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Και ξεκινάει με το πώς ξεκίνησε ο Ιακώβ και τους λέει μετά τι έγινε στη ζωή του. Θέλοντας να τους πει ότι και εσείς μπορεί να ήσασταν έτσι, να είστε σαν τον Ιακώβ, ο οποίος επτέρνησε τον αδερφό του, να είστε μέσα σε αμαρτία, αλλά κοιτάξτε το παράδειγμα του πατέρα της πίστης για να ακολουθήσετε τα χνάρια του. Και λέει, στην ανδρική ηλικία του ενίσχυσε προς το Θεό. Και λέει πώς έγινε ισχυρός ο Ιακώβ με το Θεό. Στο 4, ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσε. Έκλαυσε και εδεήθη αυτού, εν Βεθήλ έβρικεν αυτόν και εκεί ελάλησε προς ημάς. Πώς νίκησε ο Ιακώβ, αδερφοί, τι λέει έκανε? Έκλαψε και δεήθηκε. Δηλαδή το σημείο αυτό στο Φανουήλ, το οποίο άλλαξε τη ζωή του και από Ιακώβ σαρχικό υποσκελιστή, πτερνιστή, τον έκανε ισχυρό με το Θεό, ήρθε καθώς ο Ιακώβ είδε τον Κύριο, αυτό σημαίνει Φανουήλ, πρόσωπο του Θεού, ήρθε, είδε το πρόσωπο του Θεού και πάλεψε στην προσευχή, με κλαθμό, με δέηση, μέχρι που ο Κύριος του χτύπησε τη σάρκα και τον ελευθέρωσε. Και ο Ιακώβ βγήκε από τη μάχη αυτή Ισραήλ νικητής πλέον, πατέρας της πίστης. Βλέπετε, ο Θεός δεν τον άφησε. Εάν θέλεις τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί σου και δεν θα σε αφήσει. Μπορεί να χτυπήσει το μυρό σου και όταν ο Θεός κόβει τη σάρκα, δεν είναι εύκολο. Τι λέει το Ιακώβ, όταν το χτύπησε στο μυρό και άρχισε να κουτσένει, θα ήταν εύκολο? Όχι, δύσκολο ήταν. Αλλά όμως τι προτιμάμε? Προτιμάμε να είμαστε με τα δύο χέρια, με τα δύο μάτια, με τα δύο πόδια και να πάει, λέει ο άνθρωπος, του γένα του μυρός, ή με ένα μάτι, ή με ένα χέρι, ή με ένα πόδι να μπει μες στη Βασιλεία του Θεού. Προτιμάς να ζήσεις χαμηλά ή να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός σαν ένα πατέρα της πίστης? Και όλο αυτό έγινε γιατί, λέει, έκλαψε και δεήθηκε. Έκανε πράξη ο Ιακώβ, αδερφοί. Έκανε πράξη ο Ιακώβ. Και αυτό τον άλλαξε, λέει, ενίσχυσε με τα αγγέλου. Βλέπεις, είπαμε ότι ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε εκείνους ένα λαό τώρα για να προετοιμάσει το δρόμο. Γιατί νομίζετε, λέει ο Ιάκωβος, μιλάει για τον Ηλία και λέει, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Ο Ηλίας δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε πάνω στα σύννεφα και διέταζε και κατέβαινε φωτιά, αλλά όμως ήταν ένας άνθρωπος όπως είμαστε εμείς σήμερα. Αλλά όμως το θέμα αυτό το οποίο έκανε τον Ηλία αυτό που είναι, προφήτη του Θεού, είναι ότι είχε γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Το είχε γνωρίσει. Το βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει στη ζωή του κάθε πιστού, ώστε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και να έχει αυτά τα αποτελέσματα, είναι να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού. Μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε. Όταν μας δίδαξε την προσευχή στο Πάτερ ημών και λέει μέσα στην προσευχή του, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και το προσευχόμαστε πολλές φορές. Το λέμε. Λέμε, Κύριε, θέλουμε να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ρωτάω, λέτε, αδερφοί, ότι η προσευχή αυτή να έχει να κάνει μόνο με το να λέμε αυτή τη φράση? Ξέρουμε ότι όλο το Πάτερ ημών είναι ένας τύπος προσευχής. Για να προσευχηθείς να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να γνωρίσεις το θέλημα, το δικό του, και αφού το γνωρίσεις, να προσεύχεσαι μετά, βλέποντας το θέλημα του Θεού, αυτό που ο Κύριος σου λέει, ώστε να γίνει. Και ρωτάω, αδερφοί, το θέλημα του Θεού, κατά πόσο μας είναι γνωστό? Καταρχήν, ξέρουμε ότι το θέλημα του Θεός το έχει γράψει μέσα στο Λόγο Του. Μας το έχει δώσει. Μάλιστα, λέει τον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο. Μας μιλάει για το θέλημά Του. Και λέει, εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς. Στο κείμενο λέει, βουληθείς απεκείησεν ημάς. Δηλαδή, ο Θεός πριν κάνει οτιδήποτε, πριν μας γεννήσει στο πρόσωπο της γης, τι είχε κάνει? Μας γέννησε πρώτα μέσα στη βουλή Του. Μέσα στο σχέδιό Του μας είδε πρώτα το Χριστό, τη θυσία, τη σωτηρία, και μέσα από αυτό μετά ο Θεός τι έκανε? Μας γέννησε. Λέει στην προς Εβραίους στο 4 κεφάλαιο, να διαβάσουμε στο 3 εδάφιο. Λέει, διότι εισερχόμαστε στην κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπε, ούτως όμως αν τη οργή μου δεν θέλουσε εισέλθει στην κατάπαυσή μου, αν και τα έργα αυτού τελείωσαν πότε? από καταβολής κόσμου. Δηλαδή, ο Θεός τα έργα του, πότε τα τέλειωσε, αδερφοί, πριν ακόμα κάνει οτιδήποτε, να τα δημιουργήσει δηλαδή, πριν ακόμα πει να γίνει το φως, ο Θεός μέσα στο σχέδιό του είχε δει τα πάντα, είχε δει εσένα, είχε δει εμένα, μας είχε προγνωρίσει και είχαν τελειώσει τα πάντα. Και μας κάλεσε τώρα εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, να περπατήσουμε στα έργα τα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Δηλαδή όλα αυτά τα έργα τα οποία μας καλεί να κάνουμε, τα οποία είναι προετοιμασμένα και είναι μπροστά μας, πώς θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε? Προφητικά έργα. Προφητικά έργα. Μας κάλεσε σαν λαός προφητών να κάνουμε προφητικά έργα. Μας κάλεσε να κάνουμε προφητικές διακηρύξεις. Μας κάλεσε να κάνουμε προφητικές προσευχές. Προφητικές προσευχές. Και για να γίνει όλο αυτό, το πρώτο πράγμα είναι ο κάθε ένας από μας να συλλάβει αυτό που ο Θεός συνέλαβε και μετά τι έκανε? Το γέννησε. Δηλαδή, ο κάθε ένας από μας, σαν προφητικός, σαν προφήτης του Θεού, πρέπει να συλλάβει το θέλημα του Θεού και μετά τι να κάνει? Να το γεννήσει μες στη ζωή του. Όπως ακριβώς έκανε εκείνος. Ξέρετε πώς έβλεπε ο Χριστός τη βουλή του Θεού? Προσεύχεται στο κατά Ιωάννη, πάμε στο 17, στο 3 εδάφιο. Ιωάννης 17, 3. Λέει, στο 4, «Εγώ σε δόξασα επί της γης. Το έργο ετελείωσα το οποίο μου έδωσες να κάνω». Στο 5, «Και τώρα δόξασόν με σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχα παρά σύ πριν γίνει ο κόσμος». Στο κείμενο λέει, «Δόξασέ με τον εαυτό σου». Που σημαίνει ότι ο Κύριος εδώ όταν προσεύχεται στη Γεθσημανή, είχε δοξαστεί ακόμα? Είχε δοξαστεί αρφή? Όχι. Πότε δοξάστηκε? Στην Ανάληψη. Δεν είχε δοξαστεί ακόμα. Και προσεύχεται προφητικά, ζητώντας από τον Πατέρα, να λάβει αυτή τη δόξα, την οποία ο Θεός την είχε ετοιμάσει από την αρχή. Προφητική προσευχή, αδελφοί. Προφητική προσευχή. Γιατί ο Θεός θέλει όλα αυτά τα οποία είναι να γίνουνε, πρέπει τώρα εμείς να τα διεκδικήσουμε στην προσευχή, γεννώντας τα και βλέποντας τα να γίνονται πριν ακόμα λάβουν χώρα. Βλέπανε έτσι όλοι οι Άγιοι αδερφοί? Έβλεπαν την πόλη της οποίας τεχνήθησε δημιουργός είναι ο Θεός. Και με αυτή την πίστη έβλεπαν και η καρδιά τους είχε μέσα αγαλίαση. Και δούλευαν και έκαναν βλέποντας όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά, τα οποία πολλοί δεν τα έζησαν, όλοι αυτοί δεν τα έζησαν, αλλά όμως είχαν πίστη να τα πούν, να τα μιλήσουν, να τα προαναγγείλουν, ώστε να τα έχουμε εμείς σήμερα, να τα βλέπουμε, να τα πιστεύουμε και πολλά από αυτά τα οποία είπαν έχουν εκτελεστεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και συνεχίζει μετά στο 22, καθώς προσεύχεται για όλους εμάς. Και λέει, «Και εγώ τη δόξα την οποία μου έδωσες, έδωσα εις αυτούς». Την είχε λάβει ο Ιησούς τη δόξα, αδερφή. Προηγουμένως προσευχήθηκε και είπε, «Τη δόξα τον εαυτό σου δώσε μου». Και εδώ λέει, «Τη δόξα την οποία μου έδωσες, τους έδωσα». Για να είναι ένα, καθώς εμείς είμαστε ένα. Ποια είναι αυτή η δόξα? Λέει, «Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου». Για να είναι τελειωμένη σε ένα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ποια ήταν αυτή η δόξα? Ο Πατέρας μέσα στον Υιό και ο Πατέρας μέσα στον Υιό μέσα σε μας. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο που θα λαμβάναμε. Το είπε στο κατά Ιωάννη, στο 7ο κεφάλαιο, την ημέρα της σκηνοπηγίας, τη γιορτή, λέει, «Όποιος διψάει ας έρχεται προς εμέ και ας πεινεί και καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του», λέει. Και λέει στο 39, «Τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελο να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες, διότι δεν ήταν ακόμα δοσμένο Πνεύμα Άγιο, γιατί ο Ιησούς ακόμα δεν δοξάστηκε». Ο Ιησούς δηλαδή, τα κηρύγματά του, τι κηρύγματα ήταν? Προφητικά. Έκανε προφητικές διακηρύξεις. Έκανε προφητικές προσευχές. Και όλο αυτό ήταν η προετοιμασία της Βασιλείας του Θεού μέσα στις καρδιές των Αγίων. Καταλαβαίνουμε την κλίση μας, αδερφοί? Όλο αυτό το οποίο ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε είναι προφητικό. Το οποίο για να γίνει πρέπει πρώτα εσύ να το συλλάβεις, ώστε να μπορείς να το γεννήσεις. Ρωτάω, μπορείς να πεις σε κάποιο άνθρωπο ότι ο Θεός μπορεί να τον ελευθερώσει, εάν εσύ δεν πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει εσένα? Περνάω καταστάσεις πολύ δύσκολες. Μαύρα όλα. Προφητική διακήρυξη είναι αυτή. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πολύ δύσκολα. Προφητική διακήρυξη. Ενώ σαν παιδί του Θεού τι πρέπει να πεις? Έχω μαζί μου τον Κύριο, ο οποίος είναι ο προμηθεύων με. Τα πάντα γύρω μας είναι δύσκολα. Και η δουλειά μου είναι δύσκολα και οικονομικά είμαι δύσκολα και τα πράγματα πάνε τη μια έτσι και λένε και πολλοί άνθρωποι και από τότε που πίστεψα όλα στραβά μου πάνε. Για ποιο λόγο λες? Μήπως γιατί είσαι ένα εχθρό τον οποίο ο Κύριος θέλει να σταθείς και να πολεμήσεις και να νικήσεις και να προοδεύσεις και να σου πηγαίνουν όλα μετά ευθεία? Αλλά και δυσκολίες αν περνάς και προβλήματα, τι καλείσαι να ομολογήσεις? Ενώ ο Χριστός ήταν σε αυτή τη δυσκολία στη Γεθσημανή, μετά στην προσευχή του και μετά από λίγο θα πήγαινε στη Γεθσημανή, συγγνώμη, να προσευχηθεί και εκεί τον συνέλαβαν, τον έπιασαν και πέρασε όλο αυτό που πέρασε, χώρια αυτό που πέρασε στην προσευχή στο όρος των ελαιών, τη δυσκολία αυτή, γιατί εκεί νίκησε, μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία τι έβλεπε, τι διακήρυτε, τι προσευχότανε? Τη δόξα. Τη δόξα. Τη δόξα αυτή την οποία ο πατέρας είχε να του δώσει, τη δόξα αυτή την οποία θα ερχόταν πάνω σε όλο το λαό του Θεού και έτσι, αδερφοί, ζούσε ο Κύριος. Έτσι ζούσε. Δεν ξέρω πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Ο Κύριος πώς σε βλέπει είναι το θέμα και πώς με βλέπει. Καλεί τον Ιερεμία, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5, λέει, «Πριν σε μορφώσω στην κοιλία, σε γνώρισα». Είπαμε, τα έργα του Θεού πότε τελειώσανε? Προκαταβολής κόσμου. Την ώρα που είσαι εσύ μέσα στο μεγαλύτερο σκοτάδι και στη μεγαλύτερη δυσκολία που χάνεσαι και σβήνεις και νομίζεις, ο Θεός δεν είναι στο θρόνο να τρώει τα νύχια του για το τι θα γίνει. Από το άγχος. Τι θα γίνει τώρα? Θα γίνει τελικά η δουλειά ή θα καταστραφεί η δουλειά? Θα σωθεί ο λαός ή δεν θα σωθεί ο λαός? Θα γίνει αρπαγή ή δεν θα γίνει αρπαγή? Δεν έχει ο Θεός τέτοιες σκέψεις. τα έργα του είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Και είναι μέσα, αφού έκανε τα πάντα ο Θεός, τι έκανε μετά? Αναπαύθηκε. Αναπαύθηκε. Τώρα δουλεύει βέβαια το Πνεύμα Του, μέσα από τους εργάτες για όλους τους Αγίους, και επιθυμεί όλοι οι Άγιοι να είναι εργάτες που μέσα από αυτούς θα κάνει αυτή τη δουλειά σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το σχέδιό Του. Και λέει στον Ιερεμία, πριν ακόμα μορφωθείς στην κοιλία, σε γνώρισε.

με όλο το φάσμα της ζωής. Ο Ευαγγελιστής όταν βγαίνει έξω και κηρύττει για τον ερχομό του Κυρίου, τι κάνει? Προφητεύει. Όταν μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δεμένος σε δεσμά δαιμονικά, είτε σε δεσμά ασθένεια, και του λες δια των πληγών του Ιησού Χριστού, ο Κύριος μπορεί να σου δώσει θεραπεία και αν τον δεχτείς θα σε θεραπεύσει εκείνη την ώρα, τι κάνεις? Προφητεύεις. Κάνεις διακήρυξη στον άνθρωπο για το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή του. Σηκώνει ο Κύριος τον Ιωνά και του δίνει το σχέδιο του για την Νινεβή. Τι του είπε? Πήγαινε κήρυξη στην Νινεβή γιατί καταστρέφω την πόλη. Και παρόλο που ο Ιωνάς έκανε τσαλιμάκια, τελικά πήγε. Τον κατάπιε το κήτος, τον εξέμεσε το κήτος και πήγε. Και γύριζε την Νινεβή και έλεγε, ο Θεός, εάν δεν μετανοήσετε, καταστρέφει την πόλη σε 40 μέρες. Θα τους έκανε τα 40. Αυτό τι ήταν του Ιωνά? Προφητικό κήρυγμα. Ήταν ο προφητικός λόγος που ο Θεός του έδωσε και ο Ιωνάς το λόγο αυτό τον κήρυξε. Ο Ιερεμίας στεκόταν κάθε μέρα της ζωής του και έκανε προφητικές διακηρύξεις στο λαό του Θεού για όλο αυτό το οποίο επρόκειτο να έρθει εάν δεν μετανοούσαν. Τους άνοιγε την καρδιά του Θεού για να γνωρίσουν, να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν και να επιστρέψουν ώστε να σωθούν. Βάζει ο Θεός τον Εζεκιήλ να κάνει προφητικές πράξεις και να κηρύττει το μήνυμα σε όλο το λαό του Θεού, οι οποίοι δεν ήταν ευπηθείς. Δεν ήταν. Ο Ιερεμίας ήταν ο τελευταίος προεχμαλωσιακός προφήτης, πριν την εχμαλωσία, πριν πάνε στην εχμαλωσία. Και στάθηκε, αδερφοί, ασυμβίβαστος, χωρίς να κάνει πίσω και τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού ο θρηνών προφήτης. Γιατί τι έκανε ο Ιερεμίας για το λαό του Θεού? Λέει, οι οφθαλμοί μου έγιναν, λέει, ρίακες υδάτων. Δηλαδή τι έκανε ο Ιερεμίας για το λαό του Θεού? Ακόμα δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν είχαν πάει στην εχμαλωσία. Στο πέμπτο κεφάλαιο είναι αυτό. Και έβλεπε μπροστά του όλο αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει. Το πίστευε ο Ιερεμίας, το ήξερε ο Ιερεμίας, γιατί ήξερε το σχέδιο του Θεού. Και έκραζε και βοούσε και προσευχόταν για το λαό του Θεού. Και προφητεύει για τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας και δίνει το λόγο τον προφητικό και πάνω σε αυτό το λόγο μετά βλέπουμε το Δανιήλ και όλους τους Αγίους, τον Έσδρα, τον Νεεμία, οι οποίοι κατάλαβαν τον προφητικό λόγο. Αυτό που ο Κύριος είχε πει και παίρνοντας πίστη σε αυτό που ο Κύριος είχε δώσει και ξέροντας ότι είναι ο λόγος του, τι έκαναν? Ξεκίνησαν και γύρισαν πίσω ένας ολόκληρος λαός για να χτίσει τα τείχη, να χτίσει την Ιερουσαλήμ, να ξαναχτίσει το ναό, ώστε να κατέβει η δόξα του Θεού και να γίνει η δουλειά του. Και όλο αυτό έγινε γιατί στάθηκαν αυτοί οι προφήτες και διακήρυξαν. Στάθηκαν αυτοί οι προφήτες και έκαναν προφητικές προσευχές. Πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, αδερφοί, χωρίς να έχει μέσα του φόβους? Διάβαζα τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος Παύλος, εάν δούμε τη ζωή του γενικά, τα χαρακτηριστικά, η ζωή του ήταν εύκολη ή δύσκολη? Δύσκολη. Δύσκολη. Αλλά ο Παύλος ήταν προφήτης του Θεού. Ήτανε. Προφήτης. Και μιλούσε στους Αγίους προφητικά, λέει, ο Θεός μου έδειξε ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουνε λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου για να αποσπούν μαθητές από πίσω τους. Και αυτό γιατί το είπε? Για να ξυπνήσει όλους αυτούς οι οποίοι έπρεπε να είναι άγρυπνοι μέσα στην εκκλησία για να φυλάξουν το ποίμνιο του Θεού. Προφητικά. Μπαίνει μέσα στο πλοίο όταν τον πήγαιναν εχμάλωτο στη Ρώμη και πάει από θαλασσοταραχή σε θαλασσοταραχή.
Λέει

0: αυτόν που ήταν υπεύθυνο στον καπετάνιο, του λέει: μην ξεκινήσει, γιατί το ταξίδι μα θα γίνει δύσκολο. Αυτό ξεκίνησε, δεν τον άκουσε τον Παύλο. Στην πορεία, όσο δυσκολότερο γινότανε, οι καρδίες των ανθρώπων είχαν. Σκεφτείτε λίγο, μπαίνει σε ένα πλοίο τόσο μεγάλο όπως αυτά και πας με 7, 8, 9, 10 μποφόρ και τρέμεις. Αυτοί μπαίναν μέσα σε καρυδότους φλαγιπίνα. Και έτρεμαν όλοι. Και πάλι τι τους είπε. Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε μία ψυχή. Γιατί ο Θεός μου έδειξε ότι πρέπει να σταθώ μπροστά στον Κέσαρα να μαρτυρήσω το όνομά του. Γι' αυτό μη φοβάστε. Μη φύγει κανείς μέσα από το πλοίο και μη φοβάστε, γιατί ο Θεός μου έδειξε. Αυτό όλο τι ήταν. Ο Κύριος του έδειξε το σχέδιο του. Ο Παύλος το συνέλαβε και μετά, μέσα στην καρδιά του ο Παύλος, μέσα σε όλη τη δυσκολία, πώς ήταν. Ήσυχος. Ήσυχος. Ήξερε ότι η κλίση του Θεού για αυτόν ήταν να σταθεί μέσα στη Ρώμη και να κηρύξει την αλήθεια του Θεού. Και δεν σκεφτόταν τι μπορούσε να γίνει εάν τον σκοτώσουν όλοι οι στρατιώτες οι οποίοι θέλαν να σκοτώσουν αυτούς που θέλαν να φύγουν από το πλοίο, εάν θα βουλιάξει το πλοίο να πνιγεί. Δεν τον ένοιαζε. Όταν βγήκε έξω στο νησί εκεί πέρα και βγήκε μέσα από τη φωτιά το φίδι και τον δάγκασε, ξετίναξε το χέρι του και το πέταξε πέρα και δεν πήρε το 166 να δει τι θα γίνει. Σε προειδοποιεί ο Θεός από την αρχή. Από την αρχή σε προειδοποιεί. Και στα λέει, σου λέει το σχέδιό του, το είπε στον Απόστολο Παύλο, ότι θα σταθείς στον Κέσαρα μπροστά για να μαρτυρήσεις για μένα. Οπότε μέσα σε όλες τις δυσκολίες, ο Παύλος τι είχε μέσα του? Ησυχία. Και αυτό διακήρυτε. Σκεφτείτε τους όλους να τρέμουν, μη βουλιάξει το πλοίο, και ο Παύλος να λέει, δεν θα πάθετε τίποτα, εντάξει, θα κακοπαθήσει λίγο η ψυχή μας, μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, κανένα, πώς το λένε, θα πάθετε κανένα από τη θάλασσα το που βγάζεις και τα λοιπά, λίγο ναυτία, μέχρι εκεί τελείωσε. Ο Θεός θα μας πάει όλους ασφαλείς. Και ενώ ήταν όλοι σε αυτή την κατάσταση, αυτός προσευχήθηκε, ευχαρίστησε το Θεό και πήρε το φαΐ και το έφαγε. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο έκανε τους Αγίους να ζήσουν έτσι και να διακηρύξουν προφητικά? Γνώρισαν το θέλημα του Θεού, το πίστεψαν, το εγκολπώθηκαν, βεβαιώθηκαν και μετά το κήρυξαν. Προφητικές διακηρύξεις. Έβαλε Αγίους ο Θεός να ονομάσουν τα παιδιά τους, να είναι όλη τους οικογένεια συμβολικά το σχέδιο του Θεού για όλο το λαό του. Το έκανε με τον Ισαΐα. Το έκανε με τον Ισαΐα. Όλα του τα παιδιά, το σχέδιο του Θεού για το λαό του. Και ο Ισαΐας έπρεπε να κάνει μια εκλογή. Τι έπρεπε να πει? Κύριε, θα υπακούσω σε αυτό που εσύ μου λες. Αλλά ήταν ο προφήτης Ισαΐας, που τον έχουμε σήμερα γραμμένο και διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός του έδωσε και ήταν προφητικοί λόγοι. Διαβάστε το βιβλίο του. Προφητεύει για τον Ισραήλ, προφητεύει για την Αιθιοπία, προφητεύει για όλα τα γύρω έθνη, προφητεύει για όλους τους λαούς. Ο λόγος αυτός. Αυτή τη θέση τώρα, αδερφοί, ο Θεός καλεί σήμερα όλους εμάς. Αλλά για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται εσύ και εγώ πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε το σχέδιό του. Να καταλάβεις αυτό που ο Θεός σε έχει καλέσει να είσαι. Διαβάσουμε λίγο στην προσεφεσίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, στο τέσσερα. Λέει στο τρία, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Και λέει στο τέσσερα, καθώς εξέλεξε εμάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου. Εάν απόψε νομίζεις ότι είσαι εδώ τυχαία, ο Θεός πότε σε διάλεξε? Προκαταβολής κόσμου. Προκαταβολής κόσμου. Και δεν είναι ότι εσύ και εγώ ήμασταν τόσο καλοί που ο Θεός μας κάλεσε. Τι λέει? Αυτός μας αγάπησε πρώτα. Δεν είναι, λέει ο Ιωάννης, ότι εμείς τον αγαπήσαμε. Αυτός μας αγάπησε πρώτα. Δηλαδή, πάρε μια εικόνα ότι εσύ είσαι ό,τι ήσουν, ό,τι ήσουν, και ο Θεός έτρεχε από πίσω σου για να σε κερδίσει. Γιατί πριν ακόμα σε αγάπησε. Και λέει, μας εξέλεξε δι' αυτού, δια του Ιησού Χριστού, προκαταβολής κόσμου, για να είμαστε άγιοι και άμμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Και λέει στο 5, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Σε κάλεσε σύμφωνα με την ευδοκία, δηλαδή με το καλό θέλημά του. Εσύ και εγώ είμαστε το καλό θέλημά του Θεού, η καλή βουλή του. Και λέει, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, 6, εισέπαινο της δόξης της χάριτος αυτού με την οποία εχαρίτωσε ημάς δια του ηγαπημένου αυτού. Δηλαδή, καθώς έρχεσαι, ακούς, πιστεύεις, δέχεσαι, ανταποκρίνεσαι, ο Κύριος σε κάνει μέσα στο θέλημά του να είσαι, λέει στο 6, ο έπαινος της δόξας της χάρης του. Είσαι ο έπαινος της δόξας της χάρης του. Μπορείς να το πεις? Να το πούμε όλοι μαζί. Στο πρώτο πρόσωπο. Είμαι ο έπαινος της δόξας της χάρης του. Το θέμα είναι να το λέμε με το στόμα και η καρδιά να είναι κολλημένη με το στόμα. Κολλημένη με το στόμα. Δούμε τι είναι η προφητεία. Να διαβάσουμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 19 και εδάφιο 10. Λέει, η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Πέφτει ο Ιωάννης να προσκυνήσει τον άγγελο, ο οποίος του δίνει όλη την Αποκάλυψη. Και λέει, και έπεσα έμπροστα τον ποδόν αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει, πρόσεχε, μην κάμεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού? Οι αδελφοί. Όχι ορισμένοι. Οι αδελφοί, τους οποίους τους ονομάζει ο άγγελος του Κυρίου, συνδούλους του Ιωάννη και δικούς του. Και λέει, το Θεό προσκύνησε, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και ρωτάω, ποια είναι η μαρτυρία του Ιησού? Μας κάλεσε ο Θεός, από τη στιγμή που λαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιο, να είμαστε σε Αυτόν μάρτυρες. Ποια είναι η μαρτυρία του Ιησού? Και πώς η μαρτυρία του Ιησού από σένα είναι το πνεύμα της προφητείας? Μας κάλεσε, αυτό είναι αυτό που ο Θεός ήθελε από την αρχή, αδερφοί, να μας κάνει κατ' εικόνα του και ομοίωσή του. Να μας φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το να χτίσει ο Θεός μέσα σου το χαρακτήρα του και χρησμένου, ώστε καθώς ζεις αυτό το οποίο θα βγάζεις, ποιος θα είναι? Ο Χριστός. Όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός τους έδωσε να μαρτυρήσουν για Αυτόν. Όλος ο λόγος του μιλάει για ένα πρόσωπο, για Αυτόν. Και με τη ζωή τους έφερναν, οι προφήτες έφερναν αυτή τη μαρτυρία. Ήταν η ζωή τους ένας τύπος της ζωής του Ιησού Χριστού. Δες το Μωυσή, τι προφήτευσε ο Μωυσής, Δευτερονόμιο 18 κεφάλαιο, λέει, προφήτη ως εμέ θέλει αναστήσει, Κύριος ο Θεός, και θα βάλω τους λόγους μου στο στόμα του, λέει ο Θεός, και όποιος δεν υπακούσει τους λόγους του προφήτου αυτού θα κρίνεται. Για ποιο μιλούσε? Και λέει, προφήτη ως εμέ. Σηκώνει ο Θεός τον Ιωσήφ, ο οποίος με πάνω από 100 τρόπους είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη μαρτυρία του Ιησού μέσα τους. Και τώρα καλούμαστε εμείς να προφητεύσουμε. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε μέσα μας? Τη μαρτυρία του Ιησού. Η μαρτυρία του Ιησού. Δηλαδή, από τη ζωή σου μέσα τι πρέπει να φαίνεται? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Όταν είσαι στην εκκλησία, στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, πώς φέρνεις τη μαρτυρία του Χριστού? Αγάπη. Μπορείς να δείξεις αγάπη? Ο Παύλος λέει, και αν έχω όλη τη γνώση και όλη την προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Το να χτίσει ο Θεός μέσα μας το χαρακτήρα Του, ώστε καθώς θα βγούμε έξω, να φανερώσουμε το χαρακτήρα του Χριστού. Και ξέρεις ότι η ζωή σου μπορεί να μιλάει χωρίς να ανοίξεις το στόμα σου ποτέ. Το πιστεύουμε αυτό? Έχω δει τέτοιους ανθρώπους, αδερφοί, οι οποίοι δεν άνοιξαν ποτέ το στόμα τους να μου κηρύξουν εμένα, να μου πούνε κάτι. Και ο χαρακτήρας τους, η ζωή τους, μόνο που τους έβλεπες, ήταν σαν να έβλεπες τον Κύριο μπροστά. Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Ξέρεις ότι η ζωή σου μπορεί να προετοιμάσει το δρόμο στην καρδιά του ανθρώπου πριν ακόμα ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις. Και μετά όταν θα ανοίξεις το στόμα σου να κηρύξεις, αυτό που θα πεις θα έρθει να επιβεβαιώσει όλο αυτό το οποίο έχει κηρύξει η ζωή σου πριν ανοίξεις το στόμα σου. Και αυτό φαίνεται, αδερφοί. Η μαρτυρία του Χριστού μιλάει. Μιλάει. Μπορεί να μην μιλάς για τον Κύριο, μπορεί να συμπεριφέρεσαι στους συνεργάτες σου, στους συνανθρώπους σου, στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου και οι άλλοι άνθρωποι να βλέπουν όλο αυτό το οποίο είσαι, χωρίς να έχεις ανοίξει ποτέ το στόμα σου να μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό. Και αυτό, η μαρτυρία αυτή του Χριστού, αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Αυτό ήταν που είχαν όλοι οι προφήτες, όλοι οι άνθρωποι του Θεού, το οποίο κήρυτε και έκανε όλη αυτή τη δουλειά την οποία ο Θεός θέλει να κάνει. Λέει, εάν, Α' Κορινθίους κεφάλαιο 13, εδάφιο 1, λέει, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων ή των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών. Και λέω, αξίζει τον κόπο, αδερφοί, να αφήνουμε μικροπράγματα, μικροκακίες, μικροπαρεξηγήσεις, νεύρα, να χαλάνε τη μαρτυρία του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Αξίζει τον κόπο. Όταν θέλει ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει, να με χρησιμοποιήσει για να κάνει ένα τόσο ένδοξο, θαυμάσιο έργο. Και πολύ σύντομα θα βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα Του. Αλλά τα χρόνια περνάνε και φεύγει ο χρόνος και φεύγει και πετάει και τι μένει? Βλέπετε, μέσα μας αυτό το πνεύμα το οποίο έχουμε όμως δεν γερνάει. Και το πνεύμα μας και η ψυχή μας και το σώμα μας, καθώς προσμένουμε τον Κύριο, τι κάνει? Ανανεώνεται κάθε μέρα. Ανανεώνεται. Γι' αυτό μπορούμε να τα βάλουμε με όλους. Και τους νέους. Γιατί είμαστε γεροί. Γιατί ανανεωνόμαστε. Και έρχεται η ώρα αυτή που θα πρέπει να φύγεις από αυτή τη ζωή. Και λέω, σε αυτή τη ζωή ο Θεός μας έχει βάλει ένα ρολόι που χτυπάει. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Και φτάνει σε ένα σημείο που το ρολόι σταματάει. Το θέμα είναι ότι όταν σταματάει το ρολόι, τότε ξεκινάει η αιωνιότητα. Γιατί μπαίνεις κάπου που πλέον δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Εδώ έχεις το ρολόι το οποίο περνάει η ώρα, τα λεπτά, η ώρα, οι μέρες, οι μήνες, τα λοιπά και τα λοιπά και μπορεί να φύρεται το σώμα σου. Αλλά όμως από την ώρα που θα φύγεις, εκεί ο χρόνος σταματάει. Και μπαίνεις, ανάλογα με το τι έχεις επιλέξει, μέσα σε μία αιωνιότητα. Και σκεφτόμουν να λέω, εάν δυσκολεύεσαι, πας στη δουλειά σου και έχεις δυσκολίες και περνάς προβλήματα με συναδέλφους, με την πίεση, με όλα αυτά και λες 7 η ώρα πιάνω δουλειά, 3 η ώρα θα σχολάσω και είναι 8, είναι 9 και λες θα έρθει 3 η ώρα. Είναι 10, είναι 11, είναι 12, θα έρθει 3 η ώρα. Και μόλις πάει 3 η ώρα, την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια και φεύγεις και είσαι χαρούμενο. Και θα έρθει η ώρα που θα μπεις εκεί που δεν υπάρχει χρόνος πλέον. Που ανάλογα αν έχεις υπακούσει στα λίγα αυτά τα πράγματα που ο Θεός σου έχει θέσει, τι θα κάνεις. Θα φύγεις από το σώμα αυτό, εάν είμαστε μέσα στην αρπαγή, θα φύγουμε με το σώμα αυτό, θα μεταλλαχτούμε και θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και θα αρχίσουμε το χορό. Και μπορεί να είσαι και φάλτσος, ο Θεός θα σου δώσει και μια χρυσή κιθάρα και θα ψάλεις straight, ντρέτα. Χωρίς να κάνεις παραφωνίες. Θα ψάλεις, θα δοξάζεις, θα χορεύεις, θα αγάλεσαι, θα χαίρεσαι, το οποίο βέβαια εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις από τώρα. Γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος τα πάντα, αδερφέ. Είμαστε ο λαός Του. Αυτοί, διαβάσαμε στην προς Εφεσίους, που μας κάλεσε ο Θεός να είμαστε ο έπαινος της δόξας Του. Το πιστεύουμε? Ας σηκωθούμε. Φωνή βόντος ενερήμων. Και θέλω να ψάλλουμε αυτό τον ύμνο με όλη μας την καρδιά. Γιατί είμαστε ο προφητικός λαός του Θεού, αδερφοί, τις τελευταίες μέρες. Φωνή βόντος ενερήμων είναι ο λαός μου. Είμαστε σε αυτή την ώρα, Ιησού, που μας καλείς όλους να γίνουμε φωνή βόντος μέσα στην έρημο, Κύριε. Εσύ μας καλείς να υπηρετήσουμε Εσένα και είναι τώρα η ώρα, Βασιλιά μου Άγιε. Και ζητάω το βράδυ αυτό, καθώς στεκόμαστε μπροστά Σου, θέλω να σηκώσεις κάθε βάρος μέσα από τα παιδιά Σου, να πάρεις κάθε κατάκριση. Γιατί Εσύ κάλεσες τον κάθε ένα από εμάς να είμαστε σε έπαινο της δόξας της χάρης Σου, Κύριε. Και βλέπεις το κάθε παιδί Σου ένα διαμάντι λαμπρό στο στέμα Σου, Βασιλιά μου Άγιε. Και την ώρα αυτή ζητάω το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε. Θέλουμε να μας δώσεις αποκάλυψη, να καταλάβουμε το θέλημά Σου, να καταλάβουμε τη βουλή Σου, γιατί μας κάλεσες να διακηρύξουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, ώστε Εσύ να καλέσεις να σώσεις την Εκκλησία Σου, Κύριε. Όλους αυτούς που είναι εκεί έξω, που θέλεις να τους κάνεις πλησίον, Κύριε Σου. Είμαστε εδώ να τους δούμε, να τους συλλάβουμε, Κύριε, να τους γεννήσουμε στην προσευχή μας. Να τους δούμε, να τους φέρνεις ανάμεσά μας, Κύριε. Όλους αυτούς τους Αγίους που Εσύ βλέπεις, όπως ήμασταν και εμείς και Εσύ μας αγάπησες και μας έφερες, Κύριε Ιησού. Και ζητάω να ανοίξεις την όρασή μας, Ιησού Άγιε. Να μην είμαστε κοντόφθαλμοι, να μην βλέπουμε το τώρα, να μην βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά να δούμε τα εξαίσια αυτά τα οποία Εσύ έχεις μπροστά μας, γιατί μας κάλεσες να ζήσουμε στην περίοδο αυτή που είναι η ενδοξότερη από όλες. Ευλογούμε την Εκκλησία Σου. Σε ευλογούμε, Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Υπάρχουν δύο ειδών τείχοι. Το ένα τείχος είναι αυτό που σου κάνει η θρησκεία ή η ίδια η ζωή και σε εγκλωβίζει μέσα σε αυτό. Και αυτό το τείχος είναι το τείχο της Ιερικού. Αμήν. Είναι κάτι που πρέπει να σπάσει για να μπορέσει να περάσει ο Κύριος μέσα στη γη τη δικιά σου της επαγγελίας του. Αμήν. Βλέπετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σαν πύργοι, σαν τείχοι, σαν κάστρα ισχυρά, ό,τι και να τους λες, είναι εγκλωβισμένοι μέσα στις αντιλήψεις τους, εγκλωβισμένοι μέσα στη θρησκεία τους, ό,τι και να τους πεις. Σήμερα διάβαζα κάποια για το 15 Αύγουστο, πράγματα που τα έχουν γράψει βέβαια οι 12 θεϊστές μιλάνε αυτοί. Υπάρχει μια διαμάχη, ανάμεσα, όμορφη διαμάχη για μένα, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στους δωδεκαθεϊστές. Γιατί οι δωδεκαθεϊστές διεκδικούν τις λατρείες τους που τις κλέψανε οι Ορθόδοξοι. Και έτσι γράφανε για το 15 Αύγουστο. Και λένε, μα, για ποια Παναγία μας μιλάτε, για ποια γιορτή της Παναγίας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη γιορτή της αρχαιότητας που ήταν τα Παναθήναια και αργότερα γίνανε προς τιμή της γέννησης της θεάς Αθηνάς, που ήταν η Παρθένος Αθηνάς. Και μάλιστα βρίζαν και τη Μαριάμ και λένε, πού τη βρήκατε αυτή την ιδέα που ούτε καν Παρθένος ήταν, έχει 8 παιδιά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και περιγράφανε την εορτή αυτή, πόσο μεγαλειώδες ήταν στην αρχαία Ελλάδα τα Παναθήνια και πόσο και έπεφτε σχεδόν ακριβώς ή μάλλον ακριβώς 15 Αυγούστου. Είναι 28 νομίζω του μηνός του εκατοβίωνα που αυτό συμπίπτει σχεδόν με τις 15 Αυγούστου σήμερα, στις 15 Αυγούστου, δηλαδή ήταν η γιορτή της θεάς Αθηνάς. Και ξέρουμε ότι εφόσον ήταν η γιορτή της θεάς Αθηνάς, τι την κάνανε, την αλλάξανε. Όμως βλέπουμε οι άνθρωποι ενώ το διαβάζουν και ενώ το καταλαβαίνουν και ενώ καταλαβαίνουν ότι ήταν μια αρχαία γιορτή, όπως και τα Χριστούγεννα ήταν μια γιορτή προς τιμή του Θεού Ήλιου. Και ενώ τα βλέπουν όμως είναι κλεισμένοι οι άνθρωποι μέσα στα κάστρα τους, μέσα στα τείχη τους και επιμένουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ενώ δεν λένε ότι όχι, δεν είναι έτσι, μένουν μέσα στη θρησκεία τους. Και πάρα πολλές φορές αυτά τα κάστρα, αυτά τα τείχη είναι και σε μας. Μέσα σε δικές μας αντιλήψεις, σε λάθος αντιλήψεις που αυτά τα πράγματα πρέπει να σπάσουν. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να σπάσουμε αυτά τα τείχη της Ιεριχού για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι να ακτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αμήν. Βλέπετε, ο Κύριος δεν θέλει η Ιερουσαλήμ του να είναι όσο είναι εδώ στη γη ατύχιστη, χωρίς τείχη. Μας μιλάει ο Κύριος για τον ουρανό και λέει ότι αν ο Ιερουσαλήμ θα είναι χωρίς τείχη. Αμήν, δεν θα υπάρχουν πλέον. Γιατί? Γιατί δεν θα υπάρχει εχθρός. Δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όμως η Εκκλησία, όσο είναι επάνω στη γη, ο Κύριος θέλει να είναι τι? Περιτυχισμένη με τείχη. Να είναι μέσα σε μια ασφάλεια. Και θα μιλήσουμε για αυτά και θα μιλήσουμε και ιδιαίτερα και για την προσευχή όσο μπορούμε να μπούμε μέσα. Ο Κύριος λοιπόν μας λέει μέσα από τον Νεεμία θα μιλήσουμε και μας δείχνει το βασικό τρόπο πώς να μπορέσουμε να ζήσουμε την Γραφή. Δεν μας ζητάει ο Κύριος να γνωρίσουμε απλά και να ξέρουμε γι' αυτόν, αλλά ο Κύριος μας ζητάει να ζήσουμε την Αγία Γραφή και αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε όσον αφορά το λόγο του, όσον αφορά τη Γραφή, ότι είναι προφητικός λόγος. Μας λέει δηλαδή γεγονότα πριν γίνουνε για να τα ξέρουμε, για να ξέρουμε πώς αντιδράσουμε πριν γίνουν αυτά τα γεγονότα. Αμήν. Το τι συμβαίνει σήμερα επάνω στον πλανήτη δεν πρέπει να μας φαίνονται πρωτόγνωρα. Εάν σου φαίνονται πρωτόγνωρα, αυτό πάει να πει ένα πράγμα. Ότι δεν έχεις κοινωνία με το Λόγο του Κυρίου, δεν έχεις προσευχή, δεν έχεις σχέση με τον Κύριο ώστε να υπάρχει αποκάλυψη μέσα σου, ώστε να μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει σήμερα επάνω στο πρόσωπο της γης. Βλέπετε, οι μαθητές πάντα ρωτούσαν τον Κύριο όσο τον είχανε εν σαρκή μαζί τους. Αμήν. Όσο τον είχανε. Και όταν ο Κύριος τους είπε ότι για τα τείχη αυτά που λέγανε μάλλον για τον ναό, για τις πέτρες του ναού, πόσο πολύτιμη είναι αυτή η λίθη, τι ωραία αυτή η οικοδομή, ο Κύριος τους είπε ότι δεν θα μείνει καμία πέτρα πάνω σε αυτή την πέτρα. Και το ρωτήσανε πότε θα γίνουν όλα αυτά. Και ο Κύριος άρχισε και τους έλεγε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά για τη συντέλεια του κόσμου, γιατί αυτή ήταν και η ερώτησή τους. Και φτάνουμε στο κατά Μάρκος, στο 13-22, που μιλάει και για μας, λέει, διότι θέλουσε γερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θέλουσε δείξει σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπω τα πάντα. Υπάρχει κάτι που να μην μας το έχει πει ο Κύριος? Τι λέει? Μήπως αυτά ο Κύριος τα είπε για τους μαθητές του τότε? Μήπως η γραφή τελειώνει με τον Απόστολο Πέτρο, τον Απόστολο Ιωάννη? Μήπως τελείωσαν εκεί ο προφητικός λόγος? Μήπως ο Κύριος δεν μας έχει δείξει την Αποκάλυψη με τον Ιωάννη το 90 μετά Χριστού για να μας δείξει τι θα συμβεί στις μέρες μας? Δεν μιλάει ο Κύριος στην Αποκάλυψη και λέει ότι αυτή την έδωσε ο Κύριος για τους δούλους του, για να ξέρουν τι πρέπει να γίνουν ταχαίως? Μα 2000 χρόνια ο Κύριος το λέει αυτό το πράγμα. Δεν αργεί ο Κύριος να έρθει. Δεν αργεί. Ή με τον Α τρόπο ή με τον Β τρόπο, ο Κύριος δεν θα αργήσει. Αμήν. Έρχεται η ώρα, κλείνουμε τα μάτια μας. Καμιά φορά λέμε, όλο για το θάνατο μιλάμε. Δεν μιλάμε για το θάνατο, μιλάμε για τη ζωή. Γιατί όταν κλείνεις τα μάτια σου, τότε ανοίγουν τα πνευματικά σου μάτια και τότε βλέπεις την αιώνια ζωή. Αμήν. Αυτή που σε έχει προτιμάσει ο Κύριος για να ζήσεις. Αυτή που μας έχει προτιμάσει ο Κύριος για να ζήσουμε. Ξέρω ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί και πρέπει να σπάσουμε τα τείχη τους. Αμήν. Για να βάλουμε τα τείχη του Κυρίου μέσα τους. Να βάλουμε τα τείχη του Κυρίου. Όταν έχεις κοινωνία, ο Κύριος ψάχνει έναν άνθρωπο που να είναι τι? Οικέτης. Και να πει, Κύριε, δεν ξέρω γιατί μου έδειξες αυτό το όνειρο, αλλά φύλαξε, σκέπασε. Και τότε είναι σαν να δίνεις εξουσία στο Θεό. Τι να κάνει? Να φυλάξει. Είμαστε σκεύη του Κυρίου. Αμήν. Που ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Και λέει ότι θα γερθούν ψευδόχριστοι, ψευδοποφήτες και θέλουν σε δείξει σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Βλέπετε ότι υπάρχουν σήμερα πάρα πολλές φωνές. Αμήν. Άνοιξε το ράδιο, άνοιξε την τηλεόραση, άνοιξε ό,τι θέλεις και θα ακούσεις φωνές. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι ο διάβολος μέσα από όλα αυτά δεν μπορεί να πλανήσει την καρδιά σου? Δεν μπορεί να φέρει πλάνη? Νομίζουμε ότι μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι αυτό που είναι σωστό και τι είναι αυτό που είναι λάθος. Μπορώ να το διακρίνω γιατί έχω τρομερή λογική. Ο Θεός μου έχει δώσει τρίγωνο μυαλό. Μου έχει δώσει οξυνού να αντιλαμβάνομαι, να καταλαβαίνω. Πώς μπορώ λοιπόν να προσέξω μέσα σε όλα αυτά? Βλέπετε, όταν ο Κύριος δεν μας μιλάει, είναι ότι η προσευχή σου δίνει το δικαίωμα και σου ανοίγει το δικαίωμα. Ανοίγει το δικαίωμα στον Κύριο τι να κάνει? Να έρθει και να σου μιλήσει. Να έχεις επαφή. Όταν ασχολούμαι, ξέρω εγώ, με κάτι, άρα περιμένω από αυτό που έχω απέναντί μου, αν είναι αυτό το Facebook, το Messenger, το Instagram ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό, να έχω μια απολαβή από αυτό. Όταν βλέπω τηλεόραση, περιμένω να υπάρχει μια απολαβή, μια ενημέρωση από αυτό. Αμήν. Γι' αυτό κάθομαι και ακούω. Κάθομαι και βλέπω. Κάθομαι και βλέπω να δω τελικά οι Ρώσοι νικάνε στο Κουρσού. Πώς το λένε αυτό? Κάποιοι λένε ότι οι Ουκρανοί πάνε μπροστά. Άλλοι λένε ότι οι Ρώσοι τους έχουν αναχαιτήσει, τους έχουν διαλύσει. Άλλοι λένε ότι οι Ουκρανοί κοντεύουν να φτάσουν μέχρι το πυρηνικό εργοστάσιο. Και άντε εσύ να βγάλεις άκρη. Όλο εκεί υπάρχει μια είτε προπαγάνδα, είτε είναι ρώσικη προπαγάνδα, είτε είναι ουκρανική προπαγάνδα, είτε είναι αμερικάνικη προπαγάνδα, είτε είναι ελληνική προπαγάνδα. Και έτσι αυτά που τελικά περιμένεις εσύ να μάθεις είναι μέσα από φίλτρα. Είναι φιλτραρισμένα που θα πρέπει να τα μάθεις όπως αυτοί θέλουν να τα μάθεις. Όταν δεν έχουμε κοινωνία από τον Κύριο, τότε ψάχνουμε άλλες πηγές. Και βλέπετε τον καιρό του Σαούλ δεν υπήρχαν αυτές οι πηγές. Και μας μιλάει στην Α Σαμουήλ στο 28 και 15 και λέει: και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Είναι η μέρα εκείνη που ο Σαμουήλ είχε πεθάνει. Ήταν ήσυχος μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο Σαούλ τον έψαχνε απεγνωσμένα, γιατί ήταν ο προφήτης που τον έχρισε και βασιλιά, τον έψαχνε απεγνωσμένα για να το βρει μέσα σε μάντις. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός σταμάτησε να έχει κοινωνία μαζί με τον Σαούλ. Και έτσι ο Σαούλ απευθύνθηκε σε άλλες πηγές. Όταν λοιπόν ο Θεός σταματάει να μας μιλάει, τότε ο άνθρωπος τι κάνει? Απευθύνεται σε πηγές που δεν είναι από το Θεό αυτές οι πηγές. Και βλέπουμε εδώ πώς του μίλησε ο Σαμουήλ. Λέει: και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, γιατί με παρενόχλησας ώστε να με κάμεις να ανέβω? Και απεκριθείς ο Σαούλ, ευρίσκομαι σε μεγάλη αμηχανία, διότι οι Φιλιστέοι πολεμούσαν εναντίον μου και ο Θεός απομακρύνθηκε από εμένα. Για πείτε μου, ο Θεός απομακρύνεται από εμάς? Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να απομακρυνθεί από μένα? Όχι. Η μόνη περίπτωση είναι να απομακρυνθώ εγώ από το Θεό. Αμήν. Ο Θεός απεγνωσμένα με ψάχνει. Και μ' άρεσε μια όραση που είδα την ώρα της λατρείας. Ξέρετε, είναι η ομορφότερη ώρα μου. Μη μου τη στερήσεις, αγριέψου. Όταν λατρεύω τον Κύριο είναι. Και πάρα πολλές φορές δεν ξέρω γιατί μου δίνει οράσεις μέσα από τη Σταύρωση. Ίσως επειδή διψάω γι' αυτό. Και βλέπω τον Κύριο την ώρα που τον μαστιγώνανε και τον Πέτρο, σας έχω ξαναπεί γι' αυτό. Και κάθε φορά που χτυπούσε το μαστίγιο στον Κύριο, ο Πέτρος άκουγε: Πέτρο, γύρισε πίσω. Πέτρο, γύρισε πίσω. Πέτρο, γύρισε πίσω. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να γυρίσουμε σε Αυτόν. Μας αγαπάει. Λέει: προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και αυτή η εικόνα τον Πέτρο πιστεύω τον κομμάτιασε. Αμήν. Βγάλε τον Πέτρο από εκεί και βάλε το δικό σου όνομα. Αμήν. Εγώ βάλω το δικό μου όνομα εκεί πέρα. Ο Κύριος μας θέλει δίπλα του. Θέλει να συνομιλεί μαζί μας ακριβώς όπως έκανε με τον Παράδεισο. Να μπορεί να μιλάει. Να μπορεί να μου πει: ξέρεις κάτι, Μανώλη, η κόρη του Τάσου έπαθε αυτό. Σήκω και πήγαινε στη Ρόδο και προσευχήσου. Θέλω να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Να μπορεί ο Κύριος να με οδηγήσει σε κάθε τι που υπάρχει ανάγκη για να και να γίνει το καλό και να φανεί και η δόξα του. Αμήν. Και να φανεί η δόξα του. Και λέει: και ο Θεός απομακρύνθηκε από μου και δεν μου αποκρίνεται πλέον ούτε δια προφητών ούτε δια ανυπνίων. Δια τούτο σε εκάλεσα για να φανερώσεις σε με. Τι να κάνω? Απομακρύθηκε ο Κύριος από τους ζωντανούς προφήτες. Απομακρύθηκε ο Κύριος από τα όνειρα, γιατί ο Σαούλ απομακρύθηκε από αυτόν. Και έψαχνε από έναν προφήτη που ήταν πλέον μέσα στην παρουσία του Κυρίου νεκρός. Και το απαντάει ο Σαμουήλ και λέει: τότε είπε ο Σαμουήλ, γιατί λοιπόν ερωτάς εμένα, αφού ο Κύριος απεμακρύθη από σου και έγινε εχθρός σου? Βλέπετε, φτάνει σε μια κατάσταση ο Κύριος να γίνεται ή εμείς να γινόμαστε εχθροί του. Σήμερα, αδερφοί, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να έχουμε κοινωνία μέσα στο λόγο του Κυρίου. Αμήν. Δεν μας έδωσε ο Κύριος το λόγο για να πιάσει αράχνες. Η συγκίνησή μου όταν ξεκαθάριζα την βιβλιοθήκη και πετούσα πράγματα εκεί πέρα ήταν η πρώτη Καινή Διαθήκη που είχα. Μια κίτρινη Καινή Διαθήκη. Ήταν εκεί ακόμα. Και αυτή την είχα πριν γνωρίσει τον Κύριο. Τη διάβαζα καμιά φορά. Άλλα τα καταλάβαινα, άλλα τα ψιλοκαταλάβαινα, άλλα δεν τα καταλάβαινα καθόλου. Είχα μαύρα μεσάνυχτα. Αλλά βλέπετε, υπήρχε. Αμήν. Μην πιάσει όμως αράχνες. Λέει στην Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και 19. Λέει και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Ξέρεις, έχουμε από ό,τι και αν βλέπουμε, από ό,τι και αν ακούμε γύρω μας. Πράγματα που τα βλέπεις με τα ίδια στα μάτια. Τα βλέπεις, γίνονται. Βλέπεις πράγματα να συμβαίνουν. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Το λέει σε σχέση με τον Ιησού που είδε. Σκεφτείτε το αυτό, θέλω να το σκεφτείτε λίγο. Με τον Ιησού που τον είδε, που ήταν ο Θεός εν σαρκή. Ό,τι μπορούσες να δεις από τη δόξα του Θεού ήταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν υπήρχε μεγαλύτερος άνθρωπος που περπάτησε και δεν θα υπάρξει μεγαλύτερος άνθρωπος που περπάτησε στη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο Απόστολος Πέτρος το κάνει όλο αυτό στην άκρη και λέει έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Εάν ο Ιησούς δεν στεκόταν στον προφητικό λόγο, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. 400.000 θαύματα να έκανε. Ό,τι και αν έκανε. Δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Εάν δεν ήταν από τη φυλή του Δαβίδ, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Ό,τι και αν έκανε. Εάν δεν γεννιόταν στη Βηθλέμ, δεν θα ήταν ο Μεσσίας. Γιατί το λέει ο λόγος. Αμήν. Αμήν. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε εμείς σήμερα τι είναι αληθινό και τι όχι, εάν δεν γνωρίζουμε τον προφητικό λόγο για τις μέρες μας? Πώς μπορείς να διακρίνεις από όλες αυτές τις φωνές που ακούς τι είναι αληθινό και τι είναι όχι, τι είναι το σωστό και τι είναι λάθος? Ο ένας κάνει, πώς να το πω, προεκλογικό αγώνα με τις Αγίες Γραφές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του Κυρίου? Ότι θα φέρει αλλαγές πάνω στο πρόσωπο της γης? Περιμένεις να δεις τον Αντίχριστο με κέρατα και με ουρά? Νομίζεις ότι όταν έρθει ο Αντίχριστος θα τον καταλάβεις? Εάν δεν γνωρίζεις τον προφητικό λόγο, πρόσεξε μην είσαι στο προεκλογικό του αγώνα. Γιατί θα μιλάει για ειρήνη. Ο Κύριος λέει ότι θα λένε ειρήνη. Ειρήνη, ειρήνη και ασφάλεια. Και ευνίδια θα έρθει ο λέθρος. Προφητικός λόγος. Λέει στον Δανιήλ, στο 9 και 25. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε. Βλέπετε πώς μιλάει ο Κύριος στους Αγίους. Έρχεται και τους μιλάει με προφητικό λόγο και τι τους λέει? Γνώρισέ το και κατάλαβέ το. Δεν αρκεί να το γνωρίσουμε. Χρειάζεται να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε. Ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλησε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 60 2. Θέλει οικοδομηθεί πάλι πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρού στεναχωρία σου. Λέει θα ξαναγυρίσει ο λαός από τη Βαβυλώνα. Θα ξαναοικοδομηθεί ο ναός. Θα ξαναοικοδομηθεί το τείχος και θα γίνουν όλα αυτά μέσα σε καιρού στεναχώρια. Αυτές οι προφητείες κανονικά έπρεπε να κάνουν τους Ισραηλίτες να ανατριχιάζουν. Λίγοι τις κατανοούσαν. μιλάει με τέτοια ακρίβεια ο Κύριος μέσα στο λόγο του, που θα έπρεπε όταν τα βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται να λέμε να το. Μιλάει στον Ισαΐα και κοιτάξτε τι λέει στο 44 και 24. Ούτω λέγει Κύριος, ώστι σε λύτρωσε και σε έπλασε κοιλίας, ούτε η μάνα μου ούτε ο πατέρας μου με πλάσανε μες στην κοιλιά τους. Αμήν. Ο Κύριος με έπλασε. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας στους ουρανούς, ο στερεώσας τη γη. Απ' εμ' αυτού, στο κενό, στο κενό. Νομίζουμε ότι είναι στερεά αυτά όλα, κινούνται. Ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων. Υπάρχουν ψευδολόγοι. Υπάρχουν ψευδολόγοι που έχουν να πούν πολλά. Θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Και πάρα πολλοί άνθρωποι σαν προβατάκια. Ξανά. Οι άνθρωποι του Κυρίου, αδερφοί, είναι σταθεροί. Δεν τρέχουν πίσω από αυτές τις ουρές. Γιατί ο Κύριος τους έβαλε κεφαλή. Αμήν. Μπορεί να έχουν σχέδια. Ό,τι ο Κύριος θέλει και επιτρέπει να αφήσει, θα τα αφήσει. Εάν δεν θέλει ο Κύριος, τι θα τα κάνει. Τι θα τα κάνει. Μα αυτό το κάνει ο Μάσκ ή ο, πες τον, ο Bill Gates. Έχει γεμάτη τσέπη. Έτσι να του κάνει ο Κύριος, την άλλη μέρα θα γυρίσει ανάσκελα. Την ίδια στιγμή. Δεν έχουμε καταλάβει ποιον Θεό υπηρετούμε. Ή να το πω διαφορετικά, δεν έχουμε καταλάβει ποιανού παιδιά είμαστε. Είσαι παιδί του Κυρίου, που είναι παντοδύναμος, τα πάντα μπορεί να κάνει. Ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάντης. Και λέει, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνουν την επιστήμη αυτών. Ο στερεώνων το λόγο του δούλου μου και εκπληρώνων την βουλή των μηνυτών μου. Ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ, θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε ανακτιστεί και θέλω ανορθώσει τα ερείπια αυτού. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει με την εκκλησία του? Έχουμε αυτό το πνεύμα ότι ο Κύριος στην εκκλησία του θα την ανοικοδομήσει, θα την ξαναφτιάξει, θα την ξαναστερεώσει. Αμήν. Δεν εξαρτάται το έργο του Κυρίου από το τι σκέφτονται όλοι αυτοί που είναι παράφρονες. Όλοι αυτοί τι είναι? Άνθρωποι, να το πω διαφορετικά. Είναι μερμήγκια μπροστά στον Κύριο. Για να μην πω μικρότερα από μερμήγκια. Ο Κύριος γελάει με τις βουλές τους. Γιατί έχει τη δική του βουλή. Θα διατάξει ο Κύριος και θα γίνει. Αμήν. Θα διατάξει ο Κύριος και θα γίνει. Ο λέγος προς την Άβυσσο γένου ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμούς. Και λέει τώρα, ακούστε τι λέει εδώ. Ο λέγον προς τον Κύρον, ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου. Και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ, θέλεις ανακτιστεί και προς τον ναόν θέλουν τεθεί τα θεμέλια σου. Ποιον Κύρο? Το βασιλιά τον Κύρο που δεν ήταν καν γεννημένος. Δεν είχε έρθει καν στη ζωή. Δεν ήξερε ούτε η μάνα του τι όνομα θα του δίνε. Και ο Κύριος το γνωρίζει. Αμήν. Το γνωρίζει. Σε άλλη προφητεία λέει, σε γνωρίζω, λέει, με το όνομά σου. και διάβαζα τον κύριο. Μπήκα μέσα λίγο να διαβάσω και λέει, ήταν από τους καλύτερους Πέρσες βασιλιάδες. Σε κάθε μέρος που κατακτούσε ή τέλος πάντων είχε κατακτήσει, νομίζω την Ιερουσαλήμ την κατάκτησε ανέμακτα, χωρίς πόλεμο, τους είχε δώσει το δικαίωμα, αφού κατάκτησε τη Βαβυλώνα ανέμακτα, κατάκτησε και την Ιερουσαλήμ μαζί. Οι Βαβυλώνες, σκεφτείτε, παραδοθήκανε στον Κύριο. Δεν κάναν καν μάχη. Γιατί ξέραν ότι ήταν καλύτεροι, καλύτερος ο Κύριος από τον βασιλιά τους. Και είχαν ακούσει τις ελευθερίες που έδινε ο Κύρος στα κράτη που κατακτούσε, ούτως ώστε πάρα πολλοί άνθρωποι παραδεινώνουσαν, πάρα πολλοί λαοί, και έχει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που πέρασε ποτέ επάνω στη γη. Και του έβαλε του Κύρου ο Θεός μέσα στην καρδιά να ξανακτιστεί η Ιερουσαλήμ, να ξανακτιστούν τα τείχη.

0: Ξέρουμε ποιο Θεό λατρεύουμε, αδερφοί. Εάν ο Κύριος το ήθελε, θα έκανε και τον Αντίχριστο να μας προσκυνούσε. Αμήν. Θα το κάνει αυτό όταν θα έρθει η ώρα του. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Προφανώς υπήρχαν άνθρωποι που τι κάνανε όλο αυτό τον καιρό, σαν τον Δανιήλ, τι κάνανε για την Ιερουσαλήμ. Προσευχόντουσαν. Είναι τρομερή δύναμη η προσευχή. Είναι τρομερή δύναμη. Αυτή είναι η δύναμή μας. Όταν πηγαίνεις και προσεύχεσαι, ο Κύριος αυτό θέλει να κάνεις. Να μπορείς να έχεις κοινωνία μαζί του, να σου δείξει το θέλημά του. Να σου δείξει πότε είναι ο ορισμένος καιρός. Εάν δεν ήταν ορισμένος καιρός, δεν θα είχε φτιαχτεί ούτε το τείχος, ούτε η Ιερουσαλήμ. Ήρθε, βλέπετε, ο καιρός που ο Κύριος διάταξε τον Κύριο και μετά ήρθε ο καιρός του Έσδρα. Αμήν. Και κοιτάξτε τι λέει στον Έσδρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στον Έζρα στο πρώτο και πρώτο εδάφιο. Και εν το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, για να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου διαστόματος Ιερεμίου, για τις 70 εβδομάδες λέει τώρα για τον Ιερεμία που θα ξαναγυρίζει μετά από 70 χρόνια, διέγειρε ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου βασιλέως της Περσίας και διακήρυξε δια όλου του βασιλείου αυτού και μάλιστα εγγράφος λέγον ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας πάντα τα βασίλεια της γης έδωκε σε με Κύριος ο Θεός του ουρανού και αυτός προσέταξε

0: εμέ να οικοδομήσω εις αυτόν οίκο εν Ιερουσαλήμ, ήτης είναι εν τη Ιουδαία. Ποιος το διάταξε? Ποιος το διάταξε? Μα διατάζει ο Κύριος, σε παρένθεση, αλόφρονες βασιλείς, άπιστους βασιλείς, ό,τι θέλει κάνει ο Κύριος. Αμήν. Δική μου είναι η γη. Δική μου είναι η γη. Αυτό που περιμένει ο Κύριος είναι από μας να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Και θέλω να τελειώσω με αυτή την κοινωνία. Γι' αυτό θα πάω στον Νεεμία. Γιατί ήθελα να πω για τη δύναμη αυτή της προσευχής. Θα διαβάσουμε λίγο την προσευχή Του. Ξέρετε, είναι πολύ πιο μικρή προσευχή από πολλές δικές μας μεγαλειώδες, ώστε να μας ακούσει ο Κύριος. Αλλά θέλω να ακούσουμε τα λόγια Του. Λόγι Νεεμία, ιού του Αχαλία, και Ντομινί Χίσλι, εν το 20ο έτη, ότε ήμουν εσούσις της βασιλευούσης, στην Περσία. Ο Ανανί, είσαι εκ των αδελφών μου, ήρθε αυτός και τίνες εκ του Ιούδα και ερώτησε αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων, ήτινες εν απολύφθησαν εκ της εχμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ, και είπων προς εμέ. Οι υπόλοιποι, οι εναπολυφθέντες εκ της εχμαλωσίας εκεί, εν τη επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθερέθη και οι πύλες αυτής κατακάφτησαν εν πυρή. Τι πιο άσχημα νέα! Ο διάβολος διάλυσε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ποιες είναι οι πύλες? Ποιες είναι οι πύλες της Ιερουσαλήμ? Εμείς. Ο Θεός περιμένει μέσα από μας να έρθουν ανθρώποι. Αμήν. Να γεμίσει η Ιερουσαλήμ Του. Και ο διάβολος αυτές τις πύλες τις κατέκαυσε. Δεν ακούγεται πλέον ο λόγος. Δεν ακούγεται το Ευαγγέλιο αυτό. Ο Κύριος λέει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αυτό. Για να έρθει τι? Το τέλος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα στα χείλη μας, μέσα στην καρδιά μας, πρέπει να βάλουμε τι? Το Ευαγγέλιο. Και όταν άκουσα τους λόγους τούτους, βλέπετε, η Εκκλησία είναι σε αυτή την κατάσταση, κάθισα και έκλαψα και επένθησα ημέρες και ενίστευον και προσευχόμουν ενώπιον του Θεού του ουρανού. Αυτή πρέπει να είναι η στάση της Εκκλησίας τώρα. Και είπε, δέομαι Κύριε, Θεό του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τα εντολάς αυτού. Βλέπετε, ο Θεός έχει κάνει διαθήκη. Αμήν. Με ποιους έχει κάνει διαθήκη? Ο Νεεμίας το λέει στην προσευχή του. Έχει την παρησία να πάει μπροστά στον Κύριο και να πει, αυτός που φυλάει τη διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τα εντολάς αυτού. Ας είναι τώρα το αυτί σου προσεκτικό και η οφθαλμή σου ανεγμένη, για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιον σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ, τον δούλο σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία αμαρτήσαμε σε, και εγώ και ο οίκος του πατρός μου αμαρτήσαμε. Προσεύχεται για όλες αυτές τις αμαρτίες. Αμήν. Τις δικές του αμαρτίες. Του πατέρα του τις αμαρτίες. Ξέρει για ποιο λόγο είναι εχμάλωτος μέσα στη Βαβυλώνα. Δεν φταίει ο Θεός. Αμήν. Πάντα έχουμε την τάση να ρίχνουμε πάρα πολλά πράγματα στον Κύριο. Όμως αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να κατανοήσουμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας. Όλος διαφθάρμεν ενώπιον σου και δεν εφυλάξαμε τα συντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποίες προσέταξες στον δούλο σου τον Μωυσή. Τώρα όμως τι αλλάζει η προσευχή του. Ενθυμίτη δε με τον λόγο τον οποίον προσέταξες στον δούλο τον Μωυσή, λέγον, εάν γίνετε παραβάτες, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξατε τις εντολές μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από σας επιρημένει έως των εσχάτων του ουρανού, και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπο τον οποίον εξέλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτι δε είναι η δούλη σου και ο λαός τους οποίους ελήτρωσας δια της δυνάμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατεάς. Δέομαι, Κύριε, ας είναι ήδη πάλι το αυτί σου το ους ανοιχτό, προσεκτικό στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου, των θελόντων να φοβούνται το όνομά σου. Και ευόδωσον δέομαι τον δούλο σου την ημέρα ταύτη και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου, διότι εγώ ήμουν ενοχός του βασιλέως. Βλέπετε, ήξερε ότι η προσευχή είχε δύναμη. Αμήν. Και θα έπρεπε να σταθεί τώρα μπροστά στον βασιλιά για να του ζητήσει να ξαναγυρίσει στην Ιερουσαλήμ και να ξανακτήσει τα τείχη. Αυτή είναι η διακονία μας, αδελφοί. Θα μιλήσω στο επόμενο κήρυγμα γι' αυτό. Η διακονία μας είναι να ξανακτήσουμε την ασφάλεια της Εκκλησίας. Αμήν. Να ξανακτήσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και παρόλο που είχε μπροστά του έναν άνθρωπο που, εάν δεν πήγαινε χαμογελαστός να του μιλήσει, μπορεί να του κόβε και το κεφάλι, πήγε με θλίψη. Και παρόλα αυτά βρήκε χάρη. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος? Ο Κύριος. Μέσα από πού? Από την προσευχή το έκανε. Αμήν. Σήμερα έχουμε και εμείς την δική μας αποστολή. Είναι παράλληλα. Ατύχεις στην Εκκλησία σήμερα. Χωρίς τύχη. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Έχει γίνει ο χριστιανισμός. Τι να πω, 3.000 κομμάτια, τι να πω. Και ο Κύριος θέλει να ξαναχτίσει την Ιερουσαλήμ, να μαζέψει τα παιδιά του. Το θέλουμε αυτό? Ξαφνικά λέει ο Κύριος θα σηκώσει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη της γης. Ένα έθνος. Μια πίστη, ένα βάπτισμα. Ποιος θα το κάνει αυτό? Θα το κάνεις εσύ και εγώ με τις γνωριμίες μας? Ποιος θα το κάνει αυτό? Λέει ο Κύριος, πού ξανακούστηκε αυτό? Πού ξανάγινε αυτό? Πώς θα το κάνει ο Κύριος? Λιώσε λίγο τα γόνατά σου στην προσευχή. Αμήν. Και ο Κύριος θα το κάνει. Και αυτό βέβαια με την προσευχή έχει να κάνει για όλες τις καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Μιλήσαμε για την πνευματική κατάσταση, αλλά έχει να κάνει από την πιο μικρή κατάσταση μέχρι την πιο μεγάλη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε μέσα στη ζωή. Ο Κύριος έχει οδηγία για το παν, για το κάθε τι. Και αυτό πηγάζει μέσα από την έγνοια μας για τις ψυχές. Οπότε να είσαι σίγουρος κάτι. Όταν αγαπάς κάτι και έχεις έγνοια γι' αυτό, τότε προσεύχεσαι. Και όταν προσεύχεσαι, ο Κύριος τι κάνει? Σου μιλάει. Έχουμε τέτοιες εμπειρίες? Έχουμε. Ας τις διευρύνουμε τις εμπειρίες μας. Αμήν. Γιατί υπηρετούμε έναν Θεό που είναι τι? Ζωντανός. Ας σηκωθούμε. Αμήν. Πατέρα Άγια, σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μας κάλεσες ώστε να μας ονομάσεις επιδιορθωτές χαλασμάτων, Πατέρα. Ξέρουμε, Κύριε, και βλέπουμε γύρω μας τόσα χαλάσματα, Κύριε, τόσες καρδιές ανθρώπων μέσα στην άγνοια, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην απόγνωση, Κύριε. Βλέπουμε καθημερινά, Κύριε, νεολαία, Κύριε, να χάνεται, Κύριε, άδικα, Κύριε, σου Χριστέ, Κύριε. Βλέπουμε, Κύριε, τον εχθρό να αφανίζει, Κύριε, όπως λέει, Κύριε, ο λόγος σου εξαισίως, να σκοτώνει ανθρώπους, Κύριε, καθημερινά, τόσο σαρκικά, Κύριε, μέσα τη ζωή τους, Κύριε, την ίδια τους τη σάρκα, Πατέρα Άγιε, όσο και πνευματικά, Κύριε, με κατάθλιψη, με απόγνωση, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Θέλουμε, Κύριε, να μας σηκώσεις ώστε να γίνουμε οκολίων σε όλο αυτό, Πατέρα Άγιε. Να μας σηκώσεις, Κύριε, σαν φάρμακο θεραπείας, Κύριε, για ανθρώπους, Πατέρα Άγιε. Να στρέψουμε, Κύριε, τις καρδιές των ανθρώπων σε σένα, Πατέρα Άγιε. Δώσ' μας, Κύριε, το χρήσμα. Δώσ' μας τη χάρη, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Δώσ' μας, Κύριε, γόνατα προσευχής, εξήτησης, Κύριε, του προσώπου σου, Κύριε. Να μην κουραζόμαστε, Κύριε, στην προσευχή, αλλά ανανέωνε τη δύναμή μας, Κύριε. Ανανέωνε, Κύριε Ιησού Χριστέ, το πνεύμα μας, Πατέρα Άγιε. Να μην σταματάμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, να προσευχόμαστε, Κύριε. Και εσύ θα σηκώσεις, Κύριε, τον οίκο σου, Κύριε. Θα σηκώσεις την εκκλησία σου, ώστε να την κάνεις, Κύριε, οίκο προσευχής, Πατεράγε. Γιατί εσύ είπες ότι ο οίκος μου, Κύριε, θα ονομαστεί οίκος προσευχής, Πατεράγε. Και θέλουμε να εκπληρώσουμε τον λόγο σου, Πατεράγε. Η προσευχή μας να είναι περισσότερη από κάθε τι άλλο που κάνουμε εδώ μέσα, Πατεράγε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το τελευταίο καιρό μιλάμε για τα τρία αξιώματα του Κεχρισμένου, του Ιησού Χριστού. Και είπαμε ότι ο Κύριος αδερφή, καθώς ήρθε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ήταν απαραίτητο να έχει αυτά τα τρία αξιώματα. Το αξίωμα του ιερέα, το αξίωμα του προφήτη και το αξίωμα του βασιλιά, βασιλέα. Αυτά τα βλέπουμε μέσα στον προφητικό του λόγο. Βλέπουμε στην προς Εβραίους το 7:21 να λέει «Όμως Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, σύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν ιερέας. Πρόσφερε πνευματικές θυσίες. Τα βράδια ήταν εκεί στην παρουσία του Θεού, στην προσευχή λέει, του Θεού, και προσευχόταν, νικέτευε, ιερουργούσε ο Κύριος, διαπίστεως, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος, διαπίστεως, πρόσφερε πνευματικές θυσίες. Επίσης, ήταν προφήτης. Βλέπουμε πάλι στο προφητικό του λόγο, μέσα ο Κύριος λέει στο Δευτερονόμιο 18:18, προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς. Προφητεύει εις τον Μωυσή. Ήταν ο Μωυσής προφήτης και ήταν εξέχων προφήτης. Ο Κύριος του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο και λέει ότι προφήτη εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς όπως εσένα. Και πολύ περισσότερο, ο Μωυσής έβλεπε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Κάτι το οποίο κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορούσε να το εμπειριστεί αυτό. Πολλό μάλλον ο Ιησούς Χριστός, ο αναμάρτητος. Και θέλω βάλει τους λόγους μου στο στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς. Θυμάστε που είπαμε για το προφητικό αξίωμα, ότι δεν έχει να κάνει με μία λειτουργία από τη γη προς τον ουρανό όπως οι ιερείς, αλλά το προφητικό αξίωμα έχει να κάνει με το ότι ο Κύριος μεταφέρει μέσω του προφήτη μήνυμα στο λαό του Θεού. Θα βάλω λοιπόν τους λόγους μου στο στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω σε αυτό. Και το τελευταίο βασιλιάς, Εβραίους 1:8 λέει «Περι δε του Υιού ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου». Σκύπτρο, εξουσία, βασιλεία. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Και εμείς αδελφοί σαν εκκλησία είπαμε ότι υπηρετούμε αυτά τα τρία αξιώματα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο σε εμάς τώρα αυτή τη στιγμή. Να δούμε όχι μόνο το τι συνέβαινε τότε στην περίπτωση του Ιησού, αλλά να πάρουμε κι εμείς, καθώς είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, αυτά τα αξιώματα. Όχι να τα κλέψουμε, όχι να τα πάρουμε, ο Κύριος μας τα έχει δώσει. Αλλά το θέμα είναι, αδελφοί, το πώς εμείς θα τα λάβουμε επίστευτο. Και πώς θα τα λειτουργήσουμε επίστευτο. Γιατί δεν είναι μόνο να το λάβεις και να πεις, ξέρεις, εγώ είμαι προφήτης, ή εγώ είμαι βασιλιάς, ή εγώ είμαι ιερέας του Θεού του Υψίστου. Και δεν είναι να καμαρώνουμε στον κόσμο προς αυτό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Καμία σχέση. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας καταστήσει πνευματικούς ιερείς, πνευματικούς βασιλείς και πνευματικούς προφήτες. Ό,τι ήταν για τον Κύριο είναι και για μας. Και είπαμε ότι οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης προσέφεραν θυσίες προς τα άνω. Ιερουργούσαν μέσα στα Άγια και ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήταν εκεί που θυσίαζαν τα ζώα, πρόσφεραν θυσίες, πρόσφεραν στον Κύριο αυτή τη λειτουργία, κοίταζαν την επτάφωτη λιχνία να μην σβήσει, το θυσιαστήριο απαγορευόταν να σβήσει φωτιά. Ό,τι ακριβώς είχε διατάξει ο Κύριος, αδελφοί, τα έκαναν. Και εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη, σαν πνευματικοί ιερείς, λειτουργούμε αυτά ακριβώς. Λειτουργούμε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Λειτουργούμε το θυσιαστήριο, την εφτάφωτη λιχνία. Καθώς προσευχόμαστε, καθώς εκετεύουμε, καθώς προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους, λέει, εις αυτόν, ευπρόσδεκτες εκείνων. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για το προφητικό μας αξίωμα και είπαμε ότι δεν προσφέρουμε τίποτα στο Θεό προς τα πάνω σε αυτή την περίπτωση, αλλά προσφέρουμε υπηρεσία μέσα στο σώμα. Λέει προς οικοδομή, προς προτροπή και παρηγορία. Διαβάζω στην Α Κορινθίου στο 14 κεφάλαιο. Διότι ο λαλός γλώσσα αναγνώριστο, μιλάει για τα χαρίσματα και τις γλώσσες του Πνεύματος, δεν λαλεί προς τους ανθρώπους αλλά προς το Θεό. Εδώ βλέπουμε την υπηρεσία του ιερέα, καθώς μιλάμε με γλώσσες αγνώριστες. Η προσφορά μας είναι προς τον Κύριο, προς τα άνω. Αμήν. Αλλά αυτό, διότι λέει κανένας δεν τον ακούει, δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με το στόμα αυτού λαλεί μυστήρια. Πόσο ξοδεύουμε, αδελφοί, την ημέρα μας στην προσευχή και καθώς θέλει ο Θεός να μιλάμε γλώσσες αγνώριστες. Λαλούμε προς το Θεό μυστήρια. Ο Κύριος τα καταλαβαίνει, ακούει το πνεύμα μας στην καρδιά μας. Απ' την άλλη μεριά ο προφητεύων λαλεί, λέει, προς τους ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορία. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα του στο αξίωμα του ιερέα με το αξίωμα του προφήτη. Το τελευταίο που θα δούμε όμως σήμερα είναι το αξίωμα του βασιλιά, που βέβαια ποιος δεν θα ήθελε να είναι βασιλιάς. Να κάνω ό,τι θέλω, να διατάζω. Όμως θα δούμε ότι αυτό το αξίωμα του βασιλιά, αδελφοί, είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι. Θα το δούμε τι σημαίνει αυτό και πώς μπορούμε να το λειτουργήσουμε, γιατί έχει εξουσία. Και ο Θεός, αδελφοί, είναι πολύ προσεκτικός στο να μας δώσει αυτό το λειτουργήμα και αυτό το αξίωμα, ώστε να το λειτουργούμε στους ανθρώπους, να το λειτουργούμε καθώς είμαστε παιδιά του Θεού σε αυτήν εδώ τη γη. Ξέρουμε και έχουμε ξανακούσει ότι ο Κύριος, αδελφοί, έδωσε εξουσία στους πρωτόπλαστους. Αμήν. Τους έκανε να είναι οι διαχειριστές, να έχουν την εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης. Ποια εξουσία? Την εξουσία του Κυρίου να λειτουργούν, όχι τη δικιά τους. Διαβάζω στη Γένεση το 1:26 που λέει: «Ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατοικώνα ημών καθομοίως ημών και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού». Προσέξτε κάτι. Για να εξουσιάζει ο άνθρωπος, πώς τα εξουσιάζει? Από μόνος του ή καθώς θα είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού? Με ποια εξουσία και πότε αυτή η εξουσία λειτουργείται και εκτελείται σωστά? Πρέπει να μάθουμε, γιατί πολλοί μιλάνε για αυτό το αξίωμα και νομίζουν ότι έτσι όπως εμείς αισθανόμαστε μπορούμε να το λειτουργούμε. Να διατάζουμε και να γίνεται. Και πέφτουν οι άνθρωποι δυστυχώς στο κενό και οι προσευχές και τα διατάγματα, γιατί ακριβώς δεν είμαστε εναρμονισμένοι και υπάκουοι στο θέλημα του Θεού. Η πρώτη και η βασικότερη αρχή για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το αξίωμα του βασιλιά είναι η υπακοή, θα δούμε σήμερα. Η υποταγή στον Κύριο. Μα θα πει κανένας, εγώ είμαι βασιλιάς. Τι είδους βασιλιάς όμως? Και τι είδους βασιλιάς ήταν ο Ιησούς Χριστός? Έκανε ό,τι ήθελε εκείνος? Λειτουργούσε αυτή την εξουσία που του είχε δώσει ο πατέρας ανεξέλεγκτα? Και αν λειτουργούσε ανεξέλεγκτα, τι θα γινόταν? Για πέστε μου, τι θα γινόταν? Θα εξακολουθούσε να ήταν βασιλιάς και θα λειτουργούσε αυτά τα που λειτουργούσε, τις δυνάμεις που λειτουργούσε άραγε. Μας έδωσε λοιπόν εξουσία στους πρωτόπλαστους και ξέρουμε πολύ καλά ότι λόγω της πτώσης της παρακοής. Ποιο ήταν το πρόβλημα που έχασαν τη θέση τους? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Η παρακοή. Τους έβαλε μια δοκιμασία, μια εντολή, κάτι να μην κάνουν. Να μην φάνε αυτό, από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και εκείνοι το έκαναν. Τι έγινε αμέσως? Είχαν εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης, πάνω στους ιχθύες, πάνω στα ερπετά της γης, παντού είχαν εξουσία, σαν βασιλείς. Είχαν αυτό το βασιλικό αξίωμα. Όμως εξέπεσαν. Δεν μου λέτε τώρα, αξίζει τον κόπο να υπακούμε άραγε? Και αν υπακούμε κατά πάντα τελικά, αδελφοί, τι θα γίνει? Ζούμε σε μια γενιά σχολιά κυριεστραμένη. Μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό. Μέσα στην παρακοή, μέσα στην επαναστατικότητα. Η φύση μας ήταν τέτοια. Και είναι δυστυχώς κατά μέρος. Η υπακοή είναι το κλειδί το να μπορούμε να εκτελούμε το θέλημα του Κυρίου, όχι μόνο εν λόγω, αλλά και εν δυνάμει. Βασίλευσε λοιπόν πλέον από εκεί και μετά άλλος Κύριος, άλλος βασιλιάς ήρθε και βασίλεψε στο πρόσωπο της γης. Ποιος ήταν αυτός ο βασιλιάς? Ο διάβολος, ο άρχοντας της παρακοής. Όλος ο κόσμος υποτάχθηκε σε αυτόν διότι παράκουσε τον Κύριο, όπως και εμείς. Και πλέον μπορούσε να βασιλεύει εις τους ιούς, λέει, της απειθίας, λέει στην Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, ένα εδάφιο. Πώς θα το διαβάσουμε? Γνωστό εδάφιο, κάποια γνωστά εδάφια θα μιλήσουμε σήμερα, όπως στην Εφεσίους, λέει, και εσάς όντας νεκρούς στο πνεύμα, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Πολίτευμα. Ποιο είναι το πολίτευμα του κόσμου? Είναι το πολίτευμα του διαβόλου που έχει κάποιες αρχές και κάποια αποτελέσματα. Έχει φτιάξει δικιά του βασιλεία. Σε ποιους? Σε αυτούς που είναι η ή της απειθίας, λέει παρακάτω. Εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρας του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερα εις τους ιούς της απειθίας. Όπου βρίσκει απειθία, γίνεται βασιλιάς. Και όταν υπακούς στον διάβολο, πού δεν υπακούς? Στον Κύριο. Και χάνεται όλο αυτό που ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας δώσει. Λέει, εγώ είπα, θεοί είστε, και εσείς σαν άνθρωποι πεθαίνετε. Γιατί? Μα είναι τόσο δύσκολο να υπακούμε κατά πάντα? Για πιάσε τον εαυτό σου. Είναι τόσο δύσκολο? Τι θα μας στοιχήσει? Τι θα μας κοστίσει να μην λέμε ψέματα? Τι θα μας κοστίσει να μην εκμεταλλευόμαστε? Τι θα μας κοστίσει να είμαστε κατά πάντα υπήκοοι, όπως ήταν ο Χριστός? Τι θα μας κοστίσει? Πώς μπορούμε να το πειραματιστούμε αυτό, αδελφοί? Μπορείς να το πειραματιστείς? Πόσες μέρες μπορείς? Φανταστείτε τη δύναμη της αμαρτίας και την έλξη της αμαρτίας και τα δεσμά της αμαρτίας που είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει ότι είναι δίκαιος. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει ότι δεν αμάρτησα έστω μία στιγμή. Ένα 24ωρο. Και δυστυχώς χάνουμε όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος ξέρουμε ότι κάνει χάρη, ξέρει τη φύση μας, ξέρει ότι είμαστε χώμα. Αλλά θέλουμε όμως και πρέπει ο καθένας από εμάς να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχει η αμαρτία. Τη δύναμη που έχει. Πάνω μας, όχι στους άλλους, αφήστε τους άλλους. Μ' αρέσει που κρίνει ο ένας τον άλλον. Κάποιες φορές. Α, πώς είναι έτσι ο αδερφός σου. Κοίταξε τον εαυτό σου να δεις την αδυναμία σου. Να δεις το πόσο αδύναμος είσαι στο να υπακούσεις. Και δες και από την άλλη μεριά το μεγαλείο του Ιησού Χριστού, του μεγάλου βασιλιά. Του μεγάλου βασιλιά, ο οποίος μέχρι τέλος, μέχρι εκεί πάνω στο σταυρό ήταν αναμάρτητος. Τι δυνάμεις νίκησε σαν άνθρωπος. Τι δυνάμεις νίκησε. Δεν ήταν μόνο ο σταυρικός του θάνατος, ο σταυρός του, αλλά ήταν από τότε που γεννήθηκε, μεγάλωσε, έπρεπε να είναι υπάκουος μέχρι τέλος και έγινε βασιλιάς. Εξαιτίας αυτού τα δαιμόνια έφυγαν. Δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα σε αυτόν και το έλεγε ο Κύριος. Δεν μπορεί να βρεθεί τίποτα σε μένα πονηρό. Δεν υπήρχε τίποτα πονηρό στον Ιησού Χριστό. Τίποτα κάθαρτο, τίποτα, καμία αμαρτία. Κάπως δύσκολο να το πετύχουμε εμείς. Σίγουρα με τις δικές μας δυνάμεις αποκλείεται. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο για να μπορούμε να νικούμε αυτές τις δυνάμεις της αμαρτίας και του θανάτου. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ θέλω να κάνω το καλό, έρχεται σε μένα το κακό. Ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ, λέει, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Ποιος το λέει αυτό, ο Απόστολος Παύλος το λέει, δεν το λέω εγώ. Ούτε κανένας από εσάς. Ο Παύλος, ο Απόστολος, μα Παύλε, τι λες. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Όταν ο Κύριος αρχή μας καλεί, ξέρει τη φύση μας και μας βάζει μέσα σε αυτή τη διαδικασία της υπακοής. Τελικά να υπακούσουμε. Ακούστε τι λέει. Του Πνεύματος το οποίο ενεργεί τη σήμερον εις τους υιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες, όλοι μας, ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της αρκός ημών, πράττονται στα θελήματα της αρκός και των διαλογισμών και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και λυπή. Ο Θεός όμως από τη μεριά Του μας λέει συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πλούσιος όμως έλεος. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πού μας συνανέστησε και πού μας συνεκάθισε. Είμαστε νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων, των αμαρτιών και εκείνος πλούσιος όνης έλεος λέει μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πού μας συνεκάθισε. Στο θρόνο Του. Στο θρόνο Του. Πού ήμασταν. Κάτω από την βότα και την αιχμαλωσία του διαβόλου. Και τώρα μας κάθισε να μας κάνει βασιλείς. Μας συνεκάθισε. Τώρα, λόγω της υπακοής, αδελφοί, ο Κύριος τι έκανε. Στον Ιησού Χριστό. Τον έκανε βασιλέα. Αμήν. Και προφητεύει ο Κύριος για τον γιο του. Αυτά ακριβώς στον ψαλμό, στο β' κεφάλαιο, διαβάζω. Στο 6 εδάφιο. Αλλά εγώ θέλω υπή έχρισα το βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το Άγιον μου. Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Έχρισα. Ο Δαβίδ το λέει. πριν ακόμα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός τον έχρισε. Και ακούστε τώρα εξουσία που του δίνει. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Και ακούστε τι λέει. Ζήτησον παρεμού και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομία σου και η ιδιοκτησία σου, τα πέρατα της γης. Αυτή η προφητεία αναφέρεται κύρια όταν ο Χριστός θα ερχόταν στο πρόσωπο της γης σαν άνθρωπος. Μιλάει για γήινη η βασιλεία αυτή τη στιγμή. Μιλάει για τα έθνη κληρονομία και η ιδιοκτησία σου, τα πέρατα της γης. Σαν άνθρωπος. Θέλεις ποιμάνια αυτούς εράβδος σιδηρά, ο σκεύος και ραμαίος θέλεις κατά συντρίψεις αυτούς. Αυτό βέβαια εκπληρώθηκε και εδώ στη γη, αλλά και μετά, καθώς ο Κύριος είναι ο άρχον της γης. Ολονόμος. Δεν μου λέτε τώρα, ο Ιησούς Χριστός ήταν, είχε αυτό το βασιλικό αξίωμα σαν άνθρωπος εδώ στη γη. Ο ίδιος τι καταλάβαινε για τον εαυτό του. Θυμάστε στην αρχή που όταν πρωτοξεκινήσαμε αυτή τη σειρά μιλήσαμε για τον άσωτο γιο, ο οποίος εγκατέλειψε την κληρονομία του, το σπίτι του πατέρα του, σπατάλησε όλη την περιουσία του και λέει «Και ελθόν λέει σε Αυτόν». Κατάλαβε. Ήρθε στα σύγκαλά του. Αδερφοί, δεν θέλει να είμαστε σαν αυτό τον άσωτο γιο, να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε ποιος ήταν. Όταν ήταν ο Πιλάτος και τον είχε καλέσει για απολογία, λέει στον Πιλάτο ο Κύριος, «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, η υπηρέτη μου ήθελε να αγωνίζεστε για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους». Τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι ενδεύθεν. Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν, «Λοιπόν βασιλεύσεις εσύ». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Συλλέγεις ότι βασιλεύσει είμαι εγώ». Δεν το αρνήθηκε. Δεν το αρνήθηκε. Ήταν βασιλιάς. Αλλά προσέξτε, ένας βασιλιάς ο οποίος δεν περίμενε ούτε προσδοκούσε γήινος υπηκόους, γήινα χειροκροτήματα, γήινες εφημίες. Γιατί όποιος θέλει τη δόξα των ανθρώπων λέει, τι λέει. Κάνει τη δόξα του Θεού. Όποιος θέλει τη δόξα των ανθρώπων πάει η δόξα του Θεού, φεύγει η δόξα του Θεού. Έχουμε λοιπόν μια άλλη βασιλεία, μια πνευματική βασιλεία. Και είμαστε αδερφοί αυτοί που πρέπει να τη λειτουργήσουμε αυτή τη βασιλεία. Τώρα, στην ανάληψή του, όταν αναλήφθηκε ο Κύριος, έλαβε μια βασιλεία η οποία υπερήχε πολύ περισσότερο από τη βασιλεία που είχε δώσει ο Θεός στον Αδάμ. Πολύ μεγαλύτερη εξουσία. Πολύ μεγαλύτερη δόξα. Και τελικά αυτό που κατέκτησε ο Κύριος, αυτό ήθελε να δώσει ο Θεός από την αρχή στο ανθρώπινο γένος και στον Αδάμ. Δεν ήθελε απλά τους ανθρώπους να τους έχει να έχουν εξουσία μόνο στο πρόσωπο της γης, να του δώσει του ανθρώπου κληρονομία τα πέρατα της γης, αλλά ήθελε να του δώσει όλη την εξουσία. Αυτό που κατέκτησε τελικά ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε τώρα. Πώς την έχασε ο Αδάμ? Εξαιτίας της παρακοής. Πώς την κέρδισε ο Κύριος? Εξαιτίας της παρακοής. Αυτή την εξουσία τη βλέπουμε να την περιγράφει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Δανιήλ. αυτή την εξουσία που έλαβε καθώς αναλήφθηκε. Έτσι. Άλλο υγιεινή εξουσία που ήταν περιορισμένη ήταν άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσε να έχει αντίληψη σε όλα όσα γινότανε στο σύμπαν. Και το σύμπαν είναι ένα κομμάτι της πλάσης του Θεού. Το σύμπαν έχει να κάνει με τα ορατά. Όμως υπάρχουν και τα αόρατα, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, οι κυριότητες. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί ένας άνθρωπος και ένα ανθρώπινο μυαλό να τα συλλάβει. Πολλό μάλλον να μπορεί να τα κυριαρχεί και να βασιλεύει πάνω σε αυτά. Μπορούσε ο Ιησούς Χριστός ο άνθρωπος να βασιλεύει στο πρόσωπο της γης. Θυμάστε που διέταζε τον άνεμο, διέταζε τη θάλασσα, διέταζε τα ψάρια, διέταζε τις ασθένειες. Είχε εξουσία στο πρόσωπο της γης. Εδώ τώρα, καθώς ο Κύριος υπάκουσε τέλει και αναλήφθηκε, λέει στον Δανιήλ, βλέπει εν οράμαση, λέει νυχτός, τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται μετά των εφελών του ουρανού και να φτάνει στον παλαιό των ημερών, στον ίδιο του Θεό, και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Για φανταστείτε την εικόνα. Φανταστείτε την εικόνα. Να μπαίνει ένας άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου. Μιλάει για Υιό Θεού, μιλάει για τον Υιό του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο Χριστός Ιησούς, να μπαίνει μέσα στη δόξα του Θεού. Οι άγγελοι να τον εισαγάγουν μέσα στο θρόνο. Και όχι μόνο αυτό. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία. Όχι μόνο τον εισήγαγον μέσα στο θρόνο, μπροστά στο θρόνο, αλλά τον έβαλα να καθίσει και στο θρόνο. Το θρόνο πιανού, του ίδιου του Θεού. Και του εδόθη, λέει, η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να λατρεύωσει αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ή της δεν θέλει φθαρεί. Μιλάμε για ένα άλλο μέτρο εξουσίας. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος μετά στους μαθητές του, καθώς ήρθε και παρουσιάστηκε στους μαθητές. Πάσα εξουσία εδόθη εις εμέ. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πάσα εξουσία. Αυτή την εξουσία που έλαβε ο Κύριος, αυτή την εξουσία μας δίνει και εμάς. Μας τη δίνει για να τη λειτουργήσουμε, αδελφοί, στη γη αυτή. Να μαθητεύσουμε πάντα τα έθνη. Να βάλουμε τα χέρια μας σε αρρώστους και να γίνουν καλά. Να βγάλουμε δαιμόνια. Μας έκανε και εμάς βασιλείς και ιερείς. Και μας καλεί τώρα αυτή την εξουσία να τη διαχειριστούμε κι εμείς. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν κάποιες αρχές. Αυτές οι αρχές, αδελφοί, πρέπει να τις ξέρουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η βασικότερη αρχή είναι η υπακοή μας. Είναι η υπακοή μας εκείνη. Είμαστε εκεί στο Μάρκο που λέει ότι θα μιλάμε νέες γλώσσες, θα πιάνουμε όφης, ανάσημα την πείρωση κτλ. Πρώτα απ' όλα για να καταλάβουμε τι υπηρεσία είναι αυτή και γιατί ο Θεός μας τη δίνει. Δεν είναι ότι μας τη δίνει για να μας εξυψώσει εμάς, να μας δοξάσει. Την έννοια ότι να νιώσουν καλύτερα τα παιδιά ή να εκμεταλλευτούμε αυτή την εξουσία. Θυμάστε τους πειρασμούς του Χριστού. Του είπε, κάνε τους λιθούς άρτους. Είχε εξουσία να το κάνει. Είχε εξουσία να το κάνει. Αλλά πάντα μιλούσε με το γεγραμμένο ο Κύριος. Είπαγε πίσω μου Σατανά, γιατί είναι γεγραμμένο. Με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο που εξαίρεται από το στόμα του Θεού. Τρεις πειρασμοί. Νίκησε ο Κύριος. Με υπακοή στο λόγο. Αδελφοί, τι ήθελε ο Θεός να γίνεται μέσω του βασιλιά στον κόσμο? Τι ήθελε? Γιατί μας καλεί να είμαστε βασίλειο ιεράτευμα? Ποια είναι η διακονία αυτού του βασιλικού αξιώματος? Είναι το να δοξάζουμε τους εαυτούς μας? Τι θέλει ο Θεός από μας? Θέλω να διαβάσω στο ψαλμό 72. Ένας ψαλμός του Δαβίδ για τον Σολομώντα, ο οποίος εγινόταν βασιλιάς. Και λέει, «Θεέ, δώσ' την κρίση σου εις τον βασιλέα και τη δικαιοσύνη σου εις τον ιόν του βασιλέα». Την κρίση. Όταν ήρθε ο Κύριος και απευθύνθηκε στο Σολομώντα, του λέει, «Πες μου, τι θες να σου δώσω?» Τι ζήτησε ο βασιλιάς Σολομών? Σοφία, ώστε να κρίνω σωστά αυτό το μεγάλο λαό που βασιλεύω πάνω σε αυτόν. Σωστή κρίση. Σοφία. Όποιος είναι ελλειπής σοφία σας, ζητάει από τον Κύριο. Μ' αρέσει αυτό που λέει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έχρισα το βασιλέα μου πισιών. Ωραία. Και μετά τι λέει? Ζήτησον παρόν. Εμείς τι του ζητάμε? Τι του ζητάμε? Τι του ζητάμε του Κυρίου? Για πέστε μου. Και τι μας είπε να του ζητάμε? Να ζητάμε πρώτον τη βασιλεία του Θεού. Αμήν. Τη βασιλεία του Θεού. Για να κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Ένα που πρέπει να λάβουμε όλοι μας σαν βασιλείς και ιερείς είναι η σωστή κρίση. Η σωστή κρίση δεν εξαρτάται από το τι πιστεύει ο κόσμος, αλλά η σωστή κρίση εξαρτάται από το αν ακούς και έχει σχέση με τον Κύριο. Δεν έκρινε, λέει, σύμφωνα με τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, αλλά έκρινε τη δικαία κρίση ο βασιλιάς Ιησούς. Και τα όρη θέλουν συμφέρει ειρήνη στο λαό, κοιλόφιλη και οσύνη. Θέλει κρίνει τους πτωχούς του λαού, θέλει σώσει τους ιούς των πενήτων και συντρίψει το καταδυναστεύοντα. Ο σωστός βασιλιάς δεν είναι, αδερφοί, όπως σήμερα οι βασιλιάδες και οι άρχοντες της γης που τα έχουν καλά με τους πλούσιους, τους ολιγάρχες και όλους εκείνους που κυβερνάνε με το χρήμα. Δεν είναι αυτή η διακονία του βασιλιά. Η διακονία του βασιλιά είναι να υποστηρίζει τους φτωχούς, τους συντετριμμένους και να δίνει δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να ευλογηθούν και να ευωδοθούν μέσα στη ζωή τους. Να συντρίβει αυτόν που είναι καταδυνάστης. Η προσευχή μας ποια πρέπει να είναι? Η στάση μας πρέπει να, ποια πρέπει να είναι? Εν τες ημέρες αυτού, λέει στο 7, θέλει ανθείο δίκαιος. Και αυτονία ειρήνης θέλει είστε εωσού μη υπάρξει σελήνη. Δεν μου λέτε κάτι τώρα. Στα τελευταία του Σολομώντας, καθώς έχασε το φως του, καθώς μπήκε μέσα στην ολατρία, έφτασε ο λαός τελικά να παραπονιέται και ο γιος του, ο Ροβοάμ, έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που είχε ο λαός εξαιτίας του Σολομώντα, ότι μας εβάρυνε πολύ το ζυγό μας. Αντί να βοηθάει εκείνον ο οποίος ήταν πένιτας, εκείνος ο οποίος ήταν, που είχε ανάγκη, ο βασιλιάς έβαζε βάρη πάνω στο λαό. Και θέλει κατακυριεύει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως ποταμού. Έπνοσθεν αυτού θέλουν οι γονικλητήσει οι κατοικούντες εν ερήμης και οι εχθροί αυτού θέλουν οι γλύψει το χώμα. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Ποιοι είναι αυτοί που κατοικούν τους έρημους τόπους? Όταν το δαιμόνιο φεύγει, λέει πού πάει? Σε έρημους τόπους. Και οι εχθροί, οι δικοί μας, ποιοι είναι? Ο διάβολος και τα δαιμόνια. Θα γλύφουν το χώμα. Θα γονικλητήσουν. Θα γονατίσουν μπροστά στο βασιλιά του Θεού. Στο βασιλέα, σε αυτό το αξίωμα το βασιλικό που ο Κύριος μας έχει δώσει. Αμήν. Μας δίνει εξουσία πάνω σε σκορπιούς και σε όφης και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αμήν. Ναι, Γιώργη. Ναι. Σε ποιους? Σε εκείνους οι οποίοι λειτουργούν αυτό το βασιλικό αξίωμα. Σε αυτούς που έχουν καρδιά να βοηθήσουν τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει το μέρος του Κυρίου που λέει ο Κύριος ότι ήρθε, δεν ήρθε για τους δικαίους αλλά για τους αμαρτωλούς. Ο Κύριος έκανε παρέα με φτωχούς, με αμαρτωλούς, με ανθρώπους που είχαν ανάγκη

θέλει να φέρει ιερείς που θα οικετέψουν. Θέλει να φέρει προφήτες που θα μιλήσουν το λόγο του Κυρίου. Θέλει να φέρει βασιλείς που με εξουσία θα μπορούν να καταστρέψουν τα έργα του διαβόλου. Ο Υιός του Θεού ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πώς θα εφευρεθεί η Βασιλεία του Θεού, νομίζετε? Μόνο με μια προσευχή δικιά μας άραγε και με μια ηκεσία? Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας δείξει τον δρόμο, για να μπορούμε κι εμείς να αξιωθούμε, ελφή, να υπηρετήσουμε αυτό το βασιλικό αξίωμα. Και θέλωσε προσκυνήσει αυτόν πάντα σε βασιλείς, πάντα τα έθνη θέλουν δουλέψει σε αυτόν. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση, είπαμε? Υπακοή. Το βασιλικό αξίωμα, όπως είπαμε, χρησιμοποιείται για να καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου. Για να υποταχθεί κάθε παράνομη εξουσία στην υπακοή του Χριστού. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους 13 εδάφη. Διότι αν και περιπατώμενες αρκεί, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτό το αξίωμα, το βασιλικό. Επειδή καθερούμε λογισμούς, πρώτα απ' όλα τους δικούς μας, πρέπει να μάθουμε να υποτάσσουμε πάνοημα στην υπακοή του Χριστού. Πάνοημα στην υπακοή του Χριστού. Καθερούμε λογισμούς, σκέψεις που είναι από τον εχθρό και παν ύψωμα υπερόμενων. Κάθε οχυρό του διαβόλου, δηλαδή κάθε τι το οποίο έχει χτίσει ο διάβολος και είναι τεκμηριωμένο, μπορεί από την επιστήμη, μπορεί από χίλια δυο, στους ανθρώπους είναι κάτι παγιωμένο που σε αυτό υποτάσσονται, παν ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού. Θεωρία του Δαρβίνου, τελείωσε, τόσα εκατομμύρια χρόνια. Πού είναι ενάντια? Είναι ενάντια στη γνώση του Θεού. Και εκμαρτίζουμε πανόημα εις την υπακοή του Χριστού. Και ακούστε τι λέει. Και είμεθα έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή. Πότε? Όταν γίνει πλήρης η υπακοή μας. Η πρώτη βασική αρχή, η κύρια αρχή, το να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να λειτουργήσει αυτό το βασιλικό αξίωμα είναι η υπακοή. Μπορούμε να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή μας. Το ζητάμε άραγε, το θέλουμε ή όχι? Έχουμε να παλέψουμε πολλά. Και ο χειρότερος εχθρός και ο πιο δυνατός που μπορούμε και θέλει ο Θεός να παλέψουμε είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Μας συμφέρει να είμαστε δούλοι με την ουρά στα σκέλια σαν τους σκύλους, ή μας θέλει να είμαστε κεφαλή? Το λαό Ισραήλ τον ήθελε κεφαλή ή ουρά? Ήθελε να είναι κεφαλή. Το ίδιο και εμάς, αδελφοί. Το ίδιο και εμάς. Υπακοή. Δεν θα διαβάσω αυτό που λέει στη Φιλιππισίους στο β' κεφάλαιο, πάλι που λέει ότι πήρε μορφή ο Κύριος, ώστε σε μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμιζε να παγεί τον ενίσχυ Θεό. Δεν άρπαξε αυτή την εξουσία, το βασιλικό αξίωμα για τον εαυτό του. Αλλά ήρθε σαν δούλος. Έγινε δούλος. Και έγινε υπήκοος, τέλεια υπακοή, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε. Και χάρισε σε αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα, για να κλείνει

0: του κυρίου Πάνου Γόνη επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων. Αυτή την εξουσία πήρε ο Κύριος, αδελφοί. Αμήν. Δεν είχε μόνο την εξουσία πάνω σε αρρώστιες και σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εδώ στη γη, αλλά βλέπουμε ότι πήρε μια, έγινε ο Θεός εν σαρκή. Γιατί όλα αυτά? Εξαιτίας της υπακοής του. Εξαιτίας της υπακοής. Λόγω της δικιάς του υπακοής υψώθηκε. Και εμείς μαζί του μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Στο Δευτερονόμιο, στο 17 κεφάλαιο, μας μιλάει για τους βασιλείς. Πώς πρέπει να είναι οι βασιλείς. Και λέει εκεί ότι μπορείς, λέει, να καταστήσεις άνθρωπο μέσα από το λαό σου βασιλιά, αν και ο Θεός δεν το ήθελε σαρκικούς βασιλιάδες. Αλλά δεν θα πρέπει να αυξήσει ύπους, δεν θα πρέπει να έχει την καύχησή του, στη δύναμή του, στην υπερηφάνεια του, στη γνώση του ή στις δυνατότητές του. Αλλά ο Κύριος, ο Κύριος, δεν θα απληθύνει οι γυναίκες, δεν θα είναι μέσα στη σάρκα και στην αμαρτία. Σολομώντας θα κάνει και τα τρία αυτά που ζητάει εδώ, να μην κάνουνε. Και δεν θα αυξήσει και το χρυσάφι, ώστε να έχει το θάρρος του στον πλούτο του. Αλλά όταν καθίσει επί του θρόνου της βασιλείας αυτού, θέλει γράψει δι' αυτόν αντίγραφον του νόμου τούτου εις βιβλίων, εξ εκείνου το οποίον είναι ενώπιον των ιερέων των Λεβιτών. Και τούτο θέλει είστε πλησίον αυτού, και θέλει αναγινώσκει εν αυτό πας σημαίρα της ζωής αυτού, για να μάθει να φοβείται Κύριον τον Θεόν αυτού, να φυλάτει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου και τα διατάγματα ταύτα, ώστε να εκτελεί αυτά. Μα τι βασιλιάς είναι αυτός? Δεν μιλάμε για γείους βασιλιάδες που θέλουν να καθίσουν στο θρόνο και να κάνουν κουμάντα αυτοί, αλλά θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, αδελφοί, να είμαστε αντιπρόσωποι του και να κάνει κουμάντο εκείνος. Αμήν, να κάνει κουμάντο εκείνος και όχι ο άνθρωπος. Μιλάμε για μια ουράνια βασιλεία. Ο Ιησούς Χριστός υπηρέτησε αυτό ακριβώς μέσα στη ζωή του. Μας καλεί και εμάς να υπηρετήσουμε αυτό ακριβώς. Για να μην υψωθεί η καρδία αυτού, λέει, περάνω των αρχών αυτού. Μην νομίζει ότι ο βασιλιάς είναι κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους. Για να μην εκκλίνει από τον εντολόν δεξιά ή αριστερά. Όπως μακροημερεύσει εν τη βασιλεία αυτού, αυτός και τα τέκνη του. Ο πρώτος βασιλιάς, και με αυτό θέλω να τελειώσω, του Ισραήλ, καθώς ζήτησαν βασιλιά αγωνάρων, από τον Σαμουήλ, ήταν ο Σαούλ. Γιατί εξέπεσε από βασιλιάς ο Σαούλ? Εξαιτίας της ανυπακοής. Εξαιτίας της ανυπακοής. Και θέλω να δούμε σήμερα και μια λεπτομέρεια που έτσι μου φανέρωσε ο Κύριος. Να καταλάβουμε, αδελφοί, κάποια πράγματα. Ήταν σύμφωνα με την καρδιά του λαού ο Σαούλ. Τον διάλεξε σύμφωνα με την καρδιά του λαού. Αυτόν ήθελα. Ήταν ψηλός, γεροδεμένος. Να πηγαίνει μπροστά στη μάχη, να τον καμαρώνουν. Όμως η καρδιά του λαού, όπως και του Σαούλ, ήταν σε απίθεια. Και θυμάστε ότι έκανε το πρώτο λάθος. Ήταν με τους Φιλιστέους, εκεί υπήρχε θέμα μεγάλο. Είχαν έρθει οι Φιλιστέοι και είχαν γεμίσει, λέει, τον κόσμο. Αμέτρητο πλήθος. Και άρχισε και φοβότανε ο Σαούλ. Ο Σαμουήλ του είχε πει ο προφήτης να περιμένει 7 μέρες για να έρθει ο προφήτης να προσφέρει ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και αυτός τι πήγε και έκανε. Πρόσφερε από μόνος του. Δηλαδή πήρε ένα αξίωμα το οποίο δεν του ανήκει. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν μπορεί ο βασιλιάς του Θεού ο βασιλιάς. Ο βασίλειο ιεράτευμα, ο καθένας από εμάς να κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε δούλοι. Ο καθένας έχει μία υπηρεσία να κάνει. Αμέσως του λέει ότι σε απέριψε ο Θεός. Τα καπανάκια άρχισαν, αλλά δεν κατάλαβε και πολλά. Του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία ο Κύριος με τους Αμαλικίτες που του λέει ο προφήτης ότι ο Θεός το είχε διατάξει να πάει να καταστρέψει όλο τον Αμαλίκ. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, πρόβατα, βόδια, όνους, κατσίκια, τα πάντα να εξαφανίσει. Και αυτός τι έκανε. Κράτησε τα καλύτερα των προβάτων και τον βασιλιά Αγάρ. Και μάλιστα ήταν και ευχαριστημένος που υπάκουσε και καλά. Όπως αυτός ήθελε. Και έρχεται ο Σαμουήλ και του λέει, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις ολοκαυτώματα και σε θυσίες, καθώς εις το να υπακούομενε στη φωνή του Κυρίου. Ιδού υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Του λέει του βασιλιά, υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Τι σημαίνει, επειδή είσαι βασιλιά να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό είναι που σε συνιστά σαν βασιλέα πνευματικό του Κυρίου. Διότι απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα, καθώς η ασέβεια και η ιδωλατρία. Επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, για τούτο και αυτός απέρριψε από το να είσαι βασιλεύς. Δεν μου λέτε τώρα κατά πόσον ο λόγος του Κυρίου είναι, αδερφοί, αυτός που μας οδηγάει κάθε μέρα. Κατά πόσον τον έχουμε απορρίψει ή κατά πόσον τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε στη Φιλαδέλφεια που λέει, διεφύλαξες τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω από τις ώρες του πειρασμού. Πρέπει να πάρουμε τον λόγο του Κυρίου, να τον αγαπήσουμε, αδερφοί. Να τον γράψουμε μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας. Γιατί πλέον στην Καινή Διαθήκη ο νόμος του Θεού είναι γραμμένος μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Να ζούμε με το λόγο του Κυρίου. Εάν απορρίψεις το λόγο του Κυρίου και ζεις μέσα σε μια κατάσταση παραπωής, πρόσεξε να μην σε απορρίψει ο Κύριος από βασιλιά. Και το λέω για όλους μας. Γιατί, αδελφοί, θέλει ο Θεός να λειτουργήσουμε αυτή την εξουσία, όμως υπάρχουν προϋποθέσεις. Η μεγαλύτερη προϋπόθεση είναι η υπακοή. Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, η μάρτυσα, διότι παρέβην το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου. Φοβηθείς τον λαό και υπακούσας εις τη φωνή αυτό. Και τι βλέπω τώρα σε αυτά τα εδάφια. Υπάρχουν δύο φωνές. Υπάρχει η φωνή του Θεού και υπάρχει η φωνή του λαού. Σαν βασιλιάδες μας καλεί ο Κύριος να είμαστε. Οι σημερινοί βασιλιάδες, οι σημερινοί άρχοντες, αδελφοί, πού υπακούν, ποιους φοβόνται, την κοινή γνώμη, ποιος τους οδηγεί, το συμφέρον να ξαναβγούμε ξανά στην εξουσία. Ποιος τους διορίζει στην εξουσία, ο Θεός ή οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Υπάρχει μια λάθος νοοτροπία, γιατί, αδελφοί, ο Κύριος μας κάλεσε να ζούμε σε μια θεοκρατία και όχι σε μια λαοδίκαια. Υπάρχει μια λάθος άποψη όσον αφορά τη θεοκρατία και ο διάβολος το έχει κάνει αυτό. Βλέπουμε τα θεοκρατικά κράτη εκεί στο Ισλάμ, το Ιράν κτλ, Σαουδικές Αραβίες κτλ. Αλλά αυτά δεν είναι του Θεού. Η εξουσία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να το παίζουν ότι είναι μέσα στην θεοκρατία, δεν είναι του Θεού, αλλά πιανού είναι. Του διαβόλου που έχει μίσος, έχει φθόνο, έχει αδικία, έχει, θέλει να κατασπαράξει τους ανθρώπους, να τους υποβιβάσει, βλέπε γυναίκες, ένα παράδειγμα. Για φαντάσου όμως να υπηρετείς και να είσαι μέσα του Θεού τη Βασιλεία. Για φαντάσου μια πραγματική, σωστή θεοκρατία. Αυτό θα το δούμε μέσα στη Χιλιετή Βασιλεία. Που δεν, οι άδικοι δεν θα μπορούν να ευωδηθούν. Δεν θα μπορούν να ευωδηθούν. Ο άδικος, ο αμαρτωλός θα πεθαίνει, λέει, 100 χρονών. Οι άλλοι μπορούν να ζήσουν και 1000 χρόνια, 900 τόσα χρόνια. Οι δίκαιοι. Θα βασιλεύει ο Κύριος εράβδος σιδηρά και μάλιστα θα συμβασιλεύουμε και εμείς μέσα στη Χιλιετή Βασιλεία. Άλλος σε 5 πόλεις, άλλος σε 10 πόλεις. Μας το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ναι. Πώς θα βασιλεύουμε? Σε ποιους θα το δώσει αυτό το αξίωμα το βασιλικό, ώστε πραγματικά να βασιλεύουν πνευματικά τα παιδιά του σε πόλεις ολόκληρες, σε εκείνους που θα είναι έτοιμους αδελφοί. Αμήν. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι το οποίο θα πρέπει να διαλέξουμε σήμερα. Ή θα υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου σαν βασιλείς και ιερείς, ή φοβηθείς το λαό, θα υπακούσουμε, λέει, στη φωνή του λαού. Ξέρετε, ο λαός είναι κάτι το οποίο αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Ο λαός είχε υποδεχτεί τον Κύριο καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ στο τέλος της διακονίας του. Οσανά το γιο το Δαβίδ, άπλωναν τα ρούχα τους να περάσει το γαϊδουράκι από πάνω. Ήθελα να τον κάνω βασιλιά. Και ο ίδιος ο λαός μετά έλεγε «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Σταύρωσον, τον Κύριο. Τι σημαίνει να υπακούμε στο λαό? Τι σημαίνει αυτό? Αδελφοί, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει, την καλή έννοια το λέω, το τι ο κόσμος μας λέει για μας. Δηλαδή, αν σε πούνε αιρετικό, εάν σε πούνε ότι είσαι πλανεμένος, αν σε πούνε οτιδήποτε και αν σε πούνε, Κύριος θέλει να φύγουμε από αυτό. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από το κοσμικό φρόνημα. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από αυτό και να μας, να μην μας επηρεάζει αυτά που λέει, λέει ο κόσμος για μας. Η κοινή γνώμη ποια είναι? Αλλά αδελφοί, να μας ενδιαφέρει και να φοβόμαστε τον Κύριο. Όταν συμβεί αυτό, ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Τι λέτε, ο Θεός θέλει να λειτουργήσουμε με εξουσία στη ζωή μας? Θέλει να διατάσσουμε τις αρρώστιες και να υποχωρούμε? Θέλει να διατάσσουμε πράγματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας, στο σώμα μας, το ίδιο. Να λαμβάνουμε θεραπείες. Θέλει να υπηρετούμε, να εκβάλλουμε δαιμόνια, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, αυτή η εξουσία λειτουργήσε στον καιρό των Αποστόλων. Αυτή η εξουσία, η βασιλική εξουσία, το βασιλικό αξίωμα, που ταχτήκανε λαοί ολόκληρα, έθνη ολόκληρα, οι αναστατώσαντες στην Επιμέλεια ήρθαν και εδώ. Να στατώθηκαν όλα τα δαιμόνια, όλοι οι βασιλιάδες του διαβόλου που είχε καθιδρύσει. Λοιπόν, Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, θα πρέπει να το πάρει η Εκκλησία του Κυρίου, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, ώστε να φύγουμε με δόξη. Αμήν. Δεν θα φύγουμε μόνο επειδή προσευχόμαστε, που είναι θαυμάσιο αξίωμα ιερέας, ούτε ότι θα μεταφέρουμε προφητικά το τι θα συμβεί με τον Αντίχριστο. Αλλά, αδελφοί, να δούμε ο κόσμος αυτή την εξουσία. Το κήρυγμα να μην γίνεται μόνο εν λόγω, αλλά και εν δυνάμει. Αμήν, τη δύναμη του Κυρίου, μέσα από εμάς. Εμάς περιμένουμε. Αμήν, εμείς πολλές φορές περιμένουμε Εκείνον, αλλά Εκείνος περιμένει εμάς να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι. Λάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε. Ζητάμε και σήμερα, Κύριε, να ευλογήσεις το μάνα, Κύριε, το ουράνιο Πατεράγε. Εσύ δεν θέλεις να τρώμε, Κύριε, παραπάνω από όσο χρειαζόμαστε, Πατεράγε. Αλλά θέλεις, Κύριε, αυτό που μας δίνεις, Κύριε, να είναι τροφή, Κύριε, για μας, Πατεράγε σου Χριστέ, να το κουβαλάμε, Κύριε, μέσα στη βδομάδα, Κύριε, μέσα μας, Πατεράγε, να το επεξεργαζόμαστε, Πατεράγε σου Χριστέ, να εργαζόμαστε, Κύριε, πάνω σε αυτό, Πατεράγε, μέχρι εσύ, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε, να εκτελέσεις το θέλημά σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές όλων μας, Πατεράγε, ώστε να γίνουμε, Κύριε, ένας λαός, Κύριε, ενωμένος, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε Ιησού μου, Κύριε, με αγάπη, Κύριε, ενωμένος, Πατεράγε, ώστε να μπορέσουμε, Κύριε, να εκτελέσουμε, Κύριε, το θέλημά σου, τη βουλή σου, Πατεράγε, να δούμε ξανά, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε, την Ιερουσαλήμ σου, Κύριε, τη Σιών σου, Κύριε σου Χριστέ, τα τείχη της να χτίσουμε. Πατεράγε, να δούμε ξανά, Κύριε, την δόξα της παρουσίας σου, Κύριε, πάνω στον λαό σου, Κύριε, πολύ περισσότερη από όσο στην αρχή, Πατεράγε, γιατί εσύ το υποσχέθηκες Ιησού μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά και μιλούσαμε για όλη αυτή την εργασία που κάνει το Πνεύμα το Άγιο και μας λέει μέσα ο λόγος ότι η εργασία του δεν γίνεται με καμιά ανθρώπινη δύναμη, ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, λέει, αλλά δια του πνεύματός μου. Και βλέπουμε το πόσες προφητείες ο Κύριος εκπλήρωσε, πώς πέρασε πρώτα απ' όλα ο λαός μέσα στην αμαρτία, πήγε στην αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, καταστράφηκε ο ναός, καταστράφηκαν τα τείχη, παρόλο ακόμα δεν είχαν καταστραφεί τα τείχη και παρόλα αυτά υπήρχαν προφητείες για την ανοικοδόμηση. Για τα τείχη ξανά ότι θα ανοικοδομηθούν, ότι θα ανοικοδομηθεί ξανά ο ναός. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος το εκπλήρωσε με έναν τρομερό τρόπο, με έναν υπερφυσικό τρόπο θα λέγαμε, παρακινώντας ακόμα και τους βασιλείς που ήταν άνθρωποι που σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα θα ήταν στη δικιά μας γενιά. Θα λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το πνεύμα του Αντίχριστου. Παρόλα αυτά ο Κύριος επηρέασε τις καρδιές τους και ξανακάλεσε το λαό του πίσω. Το ξαναγύρισε στην Ιερουσαλήμ, ξαναέκτισε το ναό και ξανάκτισε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και σήμερα ο Κύριος μας καλεί και μας να ξανακτήσουμε το ναό του και να ξανακτήσουμε τα τείχη του ή να το πω διαφορετικά, να κτίσουμε τα τείχη του πιο πολύ. Αμήν. Γιατί θα δούμε αυτό τον, όχι τον φυσικό πλέον ναό, ούτε τα φυσικά πλέον τείχη, αλλά θα λέγαμε όλα αυτά τα πνευματικά μέρη που θέλει ο Κύριος να κτίσει για την Εκκλησία του, τόσο το πνευματικό ναό όσο και τα πνευματικά τείχη. Αμήν. Ο Κύριος θέλει ξανά η Εκκλησία του θα αποκτήσει την έγκλη που θέλει ο Κύριος να έχει πάντα και πιο πολύ στον καιρό μας, καθώς βλέπουμε ότι ο Κύριος στον καιρό μας ετοιμάζει την ύφη του. Αλλά αυτό το έργο ξεκινάει προσωπικά από τον κάθε ένα, από τις προσωπικές μας αποφάσεις και αυτό απλώνεται μετά σε όλη την Εκκλησία του. Δεν κάλεσε ο Κύριος έναν άνθρωπο, κάλεσε ολόκληρη Εκκλησία για να κάνει το έργο του. Αμήν. Και ο Κύριος παρουσιάζει στον Ιωάννη, θα λέγαμε στην Αποκάλυψη, με περηφάνεια, σε παρένθεση δεν την έχει ο Κύριος ποτέ, δεν έχει αυτό το, πώς να το πω, το συνέστημα ο Κύριος, αλλά παρουσιάζει με καμάρι την Εκκλησία του, αμήν, σαν νύφη και κοσμημένη. Δεν παρουσιάζει έναν άνθρωπο, παρουσιάζει όλη την Εκκλησία του και θέλουμε ο κάθε ένας μας να είναι μέρος από αυτή την Εκκλησία. Αμήν. Αλλά για να είμαστε, γιατί ο νόμος ισχύει για όλους μας, δεν ισχύει, ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Πάρα πολλές φορές μιλάει ο κόσμος και το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει ότι ο Θεός είναι ο Θεός του Ισραήλ, ο λαός του είναι ο Ισραήλ, ο λαός του είναι όλα τα έθνη. Αμήν. Και παιδιά του είναι όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς. Και βλέπουμε με τον τρόπο που ο Κύριος συμπεριφέρθηκε σε όλα τα έθνη, συμπεριφέρθηκε και στον Ισραήλ. Αμάρτησε ο Ισραήλ, πήγε σε εκμαλωσία. Αμήν. Αμάρτησε ο Ισραήλ, το διασκόρπισε σε όλα τα έθνη. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Αμήν. Δεν προσωπολήπτει. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Αυτό είναι ένας νόμος. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος πρώτα μας καλεί να ρίξουμε τα τείχη, τα προσωπικά μας τείχη της Ιεριχώ μας. Αμήν. για να κτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, ο Κύριος έβγαλε το λαό του μέσα από την Αίγυπτο. Ξέρουμε ότι πέρασε μέσα στην έρημο και τον έφερε αντιμέτωπο με την Ιεριχώ. Το πρώτο πράγμα που τον οδήγησε ο Κύριος ήταν μια περιτυχισμένη πόλη. Και θέλω να σκεφτείτε, να σκεφτούμε ο κάθε ένας, ότι αυτή η περιτυχισμένη πόλη δεν είναι παρά η πόλη η δική μας. Αμήν. Που έχει μέσα τη στή όλους αυτούς τους γίγαντες που μας γέμισε ο εχθρός πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Όλα ήταν περιτυχισμένα μέσα μας. Αμήν. Και ακόμα υπάρχουν. Και αυτό που φόβησε τους Ισραηλίτες στην κυριολεξία ήταν ότι αυτή η πόλη ήταν περιτυχισμένη και γεμάτη γίγαντες, ανθρώπους που ήταν πολεμιστές μέσα. Και πάρα πολλές φορές και εμείς δηλιάζουμε να τα βάλουμε με τους γίγαντες που είναι μέσα μας. Δηλιάζουμε να τα βάλουμε με οχυρώσεις που έχει κάνει ο εχθρός μέσα μας και πρέπει οπωσδήποτε αυτές οι οχυρώσεις, αυτά τα οχυρά, αυτοί οι γίγαντες να πέσουν για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την Ιερουσαλήμ και να κτίσουμε στην Ιερουσαλήμ το ναό και τα τείχη της. Αμήν. Αυτή είναι η πορεία μας. Αυτή ήταν η πορεία του λαού Ισραήλ, αυτή είναι και η δικιά μας πνευματική πορεία. Και ο Κύριος μας λέει ότι εάν υπάρχει αυτή η φυσική πορεία, υπάρχει και η πνευματική πορεία. Ο Έσβρας έκτισε τον ναό και μας δείχνει μέσα από τον λόγο του Κύριος με τι τρόπο μας τον έκτισε. Πήρε απόφαση ο Κύρος, χωρίς κανένας να τον οθήσει, παρά μόνο ο Κύριος. Αμήν. Και θέλω να καταλάβουμε ότι και μέσα στη δικιά μας γενιά ο Κύριος θα κάνει υπερφυσικά πράγματα. Αμήν. Έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα που είναι υπερφυσικά. Δεν μας χρειάζεται. Διέγειρε ο Κύριος, ο Κύριος τον Κύρο, ούτως ώστε να δώσει διαταγή να κτιστεί ξανά ο ναός. Και έτσι με τη διαταγή αυτή ο Έσδρας ξεκίνησε να κτίσει τον ναό και αργότερα, 13, δεν θυμάμαι αργότερα σε πόσα χρόνια ακριβώς, ο Κύριος διέγειρε τον Νεμία με τα γεγονότα που άκουσε από τους Ισραηλίτες, ότι οι πύλες είναι κατεστραμμένες, είναι καμένες, τα πάντα είναι καμένα. Και αυτό που σκέφτηκε είναι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ο ναός και να μην υπάρχουν τα τείχη. Να κατοικεί ο λαός χωρίς να υπάρχει μια προστασία. Το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν υπάρχουν τείχη δεν υπάρχει προστασία. Αμήν. Είναι σαν να υπάρχει κάτι που μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μην δώσετε. Δεν υπάρχει κάτι. Και αυτό ίσχυε μέσα στον φυσικό Ισραήλ. Ήξερε ότι θα πρέπει να ξανακτιστούν τα τείχη, ο ναός να περιτυχιστεί, η παρουσία του Κυρίου να είναι περιτυχισμένη. Και ο Κύριος έδωσε το δικαίωμα στον Νεμία μέσα από προσευχή, πάλι με υπερφυσικό τρόπο μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι ο Νεμίας προσευχόταν ημέρα και νύχτα. Και όταν πήρε την απόφαση πια, όταν είδε ότι έφτασε στο απροχώρητο, προσευχήθηκε και στάθηκε μπροστά στο βασιλιά και ο βασιλιάς του έδωσε το δικαίωμα να πάρει όσους Ισραηλίτες ήθελε. Πάρα πολλοί, κάποιοι Ισραηλίτες, μάλλον όχι πάρα πολλοί Ισραηλίτες, γυρίσαν μαζί με τον Νεμία να ξανακτήσουν τα τείχη και πάρα πολλοί δώσαν από τα χρήματά τους τόσο στον Έσδρα, τόσο και στον Νεμία, τόσο από την περιουσία τους να ξανακτιστούν τα τείχη και να ξανακτιστεί ο ναός. Και έγινε αυτό το φυσικό. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται στο πνευματικό. Βλέπετε τα φυσικά αντιστοιχούν στα πνευματικά. Λέει λοιπόν στο κατά Ιωάννη στο 2 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, τι σημείο δεικνύεις εις εμάς διότι κάμνεις ταύτα. Λέει τι σημείο, τι απόδειξη μας δείχνεις. Ξέρετε ο Ιησούς εκείνον τον καιρό μπήκε μέσα στο ναό. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στη διακονία του. Δύο φορές μπήκε μέσα στο ναό και τον καθάρισε μέσα από τους αργυραμιβούς. Βλέπετε, αν μπορούμε να το συνδέσουμε λίγο με το φυσικό, το πνευματικό, ήταν ότι ο ναός του Κυρίου, η παρουσία του Κυρίου ήταν ατύχιστη. Μπαίνανε μέσα στο ναό και κάνανε ό,τι θέλανε. Και κάναν τον ναό, όπως μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, σπήλαιο τι, ληστών. Αντί να γίνεται το θέλημα του Κυρίου εκεί μέσα, υπήρχαν αγορές, πωλήσεις, οτιδήποτε άλλο μπορούσες να δεις μέσα στο ναό, εκτός από το πνεύμα του Κυρίου, εκτός από την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό δεν μπορούσε ο Κύριος να το αντέξει. Αμήν. Είχε ζήλο, λέει, για τον οίκο του. Ο Κύριος έχει ζήλο για τον οίκο του, έχει ζήλο για την εκκλησία του. Αυτό διαβάσαμε στον Ισαΐα και θα το ξαναδιαβάσουμε. Ο Κύριος το έργο του θα το κάνει είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε είμαστε εμείς είτε όχι. Το συμφέρον μας ποιο είναι? Να είμαστε μέσα σε αυτό. Αμήν. Να αφήσουμε το ζήλο του Κυρίου να παρασύρει και όλους εμάς. Να μπούμε μέσα σε αυτό το ζήλο. Και του λένε του Κυρίου, ωραία, λες ότι ο οίκος είναι έτσι, πρέπει να είναι οίκος προσευχής. Και μπαίνεις μέσα σαν να έχεις εξουσία επάνω σε αυτόν τον οίκο. Τι απόδειξη μας δίνεις? Ότι έχεις αυτή την εξουσία να κάνεις αυτά τα πράγματα στον οίκο. Και ο Κύριος τι τους λέει? Τους λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, χαλάσατε το ναό τούτο και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Ξαναφτάνουμε πάλι σε ένα σημείο. Ο Κύριος τι να λέει? Χαλάστε αυτό το ναό. Γιατί να το χαλάσουν? Δεν είχε πλέον νόημα. Δεν είχε νόημα. Αρνάκια σφάζανε, θυσιάζαν, οι αμαρτίες ήταν εκεί. Όλα είχαν γίνει θρησκεία. Όλα είχαν γίνει εντελώς τυπικά πράγματα. Σήμερα, αν κοιτάξουμε στις μέρες μας, μπορεί να μιλάμε για την Ορθοδοξία. Τι είναι? Θρησκεία. Σήμερα είναι του Τελώνη, αύριο ξέρω εγώ είναι της Υπαπαντής, αύριο είναι των Αγίων Αναργύρων, μεθαύριο είναι της Αγίας Κυριακής κτλ. Κτλ. Αν δούμε τους καθολικούς, τα ίδια. Εκεί καταντάνε και ευαγγελικές εκκλησίες. Εκεί καταντάνε και αναγεννημένες. Εκεί μπορεί να καταντήσουμε και εμείς. Αμήν. Να γίνουμε θρησκεία και να φύγει το πνεύμα του Κυρίου. Και όταν το πνεύμα του Κυρίου φεύγει πάνω από την εκκλησία, ο Κύριος τι λέει? Χαλάστε τον αυτό τον ναό. Αμήν. Μέσα σε αυτό τον οίκο δεν κατοικεί το πνεύμα του Κυρίου. Δεν κατοικεί. Χαλάστε τον. Και εγώ τι θα κάνω? Θα το ξαναχτίσω. Δεν ήθελε πλέον ο Κύριος έναν ναό φυσικό, γιατί ο Κύριος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ακόμα και τις πέτρες του ο Κύριος στα θυσιαστήρια που ήθελε να διαλέγουν οι Ισραηλίτες για να φτιάχνουν το θυσιαστήριο πριν γίνει ο ναός, έπρεπε οι πέτρες να είναι κατέργαστες, να μην τις αγγίσει ανθρώπινο χέρι. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να κατεργαστεί την ψυχή μας και το πνεύμα μας, παρά μόνο ποιος? Ο Κύριος, παρά μόνο ο λόγος του. Αυτός έχει το δικαίωμα. Αυτός έχει το δικαίωμα να μας αλλάξει. Και λέει, γκρεμίστε τον αυτό τον ναό. Εγώ θα το ξανακτήσω. Το ξανάκτησε ο Κύριος. Αναστήθηκε ο Κύριος. Αμήν. Και ξανάρχισε ο Κύριος να οικοδομεί μια οικοδομή, που αυτή η οικοδομή σήμερα τι οικοδομή είναι? Φυσική οικοδομή ή πνευματική οικοδομή? Είναι φυσική εκκλησία του, είναι η φυσική Σιών του, είναι ο φυσικός ναός, για είναι η πνευματική Σιών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η πνευματική εκκλησία του. Λέει στον κατά Ματθαίο, μιλάει στον Πέτρο ο Κύριος και λέει, 16 κεφάλαιο και 18 εδάφιο, και εγώ δε συλλέγω ότι σύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πύλε άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής. Ξεκινάει ο Κύριος ένα πνευματικό οικοδόμημα και το ξεκινάει μέσα από τους μαθητές του. Στημένο επάνω στην πίστη, όταν ρώτησε ο Κύριος, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι? Ξέρετε, πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι είναι ο Κύριος. Πάρα πολλοί δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το όνομα του Ιησού. Τι είναι ο Ιησούς, ποιος είναι ο Ιησούς. δεν γνωρίζουν. Άλλοι ο προφήτης τάδε, άλλοι άγγελος, άλλοι έτσι, άλλος αλλιώς. Τι είναι ο Ιησούς? Και το απαντάει, εσύ είσαι ο κεχρισμένος, ο Χριστός, ο Μεσσίας κατά τους Ιουδαίους. Αμήν. Ο γιος του ζωντανού Θεού. Και λέει, επάνω σε αυτή την πίστη εγώ θα κτίσω την εκκλησία μου. Και μάλιστα λέει, και πύλε άδου δεν θα ισχύσουν επάνω σε αυτή. Είναι ένα θαυμάσιο πράγμα, αδερφοί, αυτό που ζούμε. Είναι ένα θαύμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τα έχουν με τον χριστιανισμό? Μπείτε μέσα λίγο έτσι στο ίντερνετ και δείτε 12 αθεϊστές με ποιον το έχουν, με ποιον τα έχουν. Με τον Ιησού, με τον χριστιανισμό. Κανένας δεν μιλάει για τον μουσουλμανισμό. Κανένας δεν μιλάει για το Βούδα. Τίποτα. Ακούς όλους αυτούς τους heavy metalάδες με τη heavy μουσική, rock μουσική, να βρίζουν τον Ιησού. Κανένας δεν βρίζει τον Μωυσή, κανένας τον Βούδα. Δεν είναι παράξενο? Όλοι πάνε εναντίον του Ιησού. Και γράφουν βέβαια κάποιοι πιστοί από κάτω, λένε, ρε παιδιά, αφού δεν υπάρχει ο Ιησούς για σας, γιατί τον πολεμάτε τόσο? Πύλε άδου δεν θα ισχύσουν. Αμήν. Έχουν περάσει 2000 χρόνια και όσο πολεμάνε τον Ιησού Χριστό, τόσο η πίστη των ανθρώπων στο πρόσωπό του τι κάνει? Αυξάνει. Είτε λάθος είτε σωστά. Αμήν. Και ιδιαίτερα ό,τι και αν πέρασε η Εκκλησία, μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, πάντα η Εκκλησία έστεκε, ήταν στερεή. Αυτό που έκανε να χάνει το πνεύμα της η Εκκλησία ήταν πάντα ο συμβιβασμός. Αμήν. Και δεν θέλουμε να είμαστε κατ' όνομα χριστιανοί, αλλά θέλουμε να είμαστε τι? Αυτό που λέει ο Κύριος εδώ στον Πέτρο. Σε αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα μπορούν οι πύλες του Άδη να ισχύσουν επάνω σε αυτήν. Ό,τι και να κάνει ο κάθε άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος είναι επάνω στο πρόσωπο της γης, όσο φαινομενικά και αν είναι δυνατός, ισχυρός, οικονομικά, δεν μπορεί να τα βάλει με τον Κύριο. Αμήν. Και αν δεν μπορεί να τα βάλει με τον Κύριο, δεν μπορεί να τα βάλει και με το λαό του Κύριου. Δεν γίνεται. Οπότε ο Κύριος κτίζει την εκκλησία του και μας λέει μάλιστα ότι η εκκλησία του, σε άλλο εδάφιο μας λέει ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Ξεχωρίζει την εκκλησία του. Στέκεται για την αλήθεια. Στέκεται για τον λόγο. Αμήν. Και εκεί είναι που κατεβαίνει μέσα η παρουσία του Κυρίου. Λέει στην Εφεσίους, στο 2 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Άρα λοιπόν, μιλάει για τα έθνη. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Σε ποιο λίθο είμαστε? Ή να το πω διαφορετικά, σε ποιο λίθο θέλει να είμαστε ο Κύριος οικοδομημένοι? Λέει, δεν είμαστε ξένοι πλέον, δεν είμαστε πάρκοι, αλλά είμαστε συμπολίτες. Και λέει ότι έχουμε οικοδομηθεί επάνω σε ένα θεμέλιο που είναι το θεμέλιο των Αποστόλων, των Προφητών και μας οδηγεί στον ακρογωνιαίο λίθο αυτού του Ιησού Χριστού. Και λέει, επάνω σε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο είναι στημένη όλη η οικοδομή, όλη η πνευματική οικοδομή. Δεν μιλάει πια για μια φυσιολογική οικοδομή και αυτή συναρμολογείται και αυξάνεται. Μας δείχνει τώρα την οικοδόμηση του ναού, το πώς συναρμολογείται ο ναός, και λέει συναρμολογείται και αυξάνεται εις ναό Άγιον Κυρίων, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικίριο του Θεού διά του Πνεύματος. Τι λέτε, είναι όμορφο αυτό, να είναι κατοικητήριο το σώμα σου του Θεού του Άγιου? Νιώθεις λίγο σαν τον Ηλία? Μπορούμε να νιώσουμε λίγο σαν αυτούς τους ανθρώπους που διοικούνταν από το Πνεύμα του Κυρίου? Δεν χρειαζόταν στην εποχή του Ηλία να κάνει ο Ηλίας διαδήλωση για να φανεί ο χριστιανισμός, ε? Τι λέτε, χρειαζόταν να κάνει καμιά διαδήλωση ο Ηλίας να ξεσηκώσει το λαό? Ο άνθρωπος διοικόταν τον Κύριο. Του λέει ο Κύριος, είχε συνομιλία με τον Κύριο, του λέει πήγαινε στο όρος Κάρμιλο, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, αμήν, και η παρουσία μου θα κατέβει. Έχουμε ανάγκη το λόγο του Κυρίου μες στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη την παρουσία του Κυρίου μες στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη να εκτελούμε το θέλημα του Κυρίου και όχι τις δικές μας βουλές και τους δικούς μας τρόπους. Διαφορετικά θα το έλεγα, έχουμε ανάγκη να κατοικεί ο Κύριος με την πληρότητά του μέσα μας. Αμήν. Να είμαστε δικό του κατοικητήριο. Ο Κύριος κτίζει μια πνευματική οικοδομή και θέλει να είμαστε κι εμείς σκεύη, να είμαστε λίθοι, να είμαστε πέτρες σε αυτή την οικοδομή. Το θέλουμε, αδερφοί? Τι λέτε, αυτή η οικοδομή έχει ανάγκη από τύχη? Ε, έχει ανάγκη? Έχει. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να μας επηρεάσουν. Όπως τον καιρό της φυσικής Ιερουσαλήμ υπήρχαν ληστές, κλέπτες, θα μπορούσαν να μπουν να επιτεθούν στο ναό, να επιτεθούν στους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο σήμερα υπάρχουν πνευματικά τι? Υπάρχουν πνευματικές επιθέσεις που μπορούν να διαβρώσουν, να κλέψουν αυτό το θησαυρό που ο Κύριος μας βάζει μέσα μας. Έχουμε ανάγκη να περιτυχήσουμε την παρουσία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει στο κατά Ματθαίος το 7 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, προσέχετε δε από το ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς εσάς με δήματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Ο Κύριος προετοίμαζε το λαό του. Ήξερε ότι ο Κύριος θα γκρεμίσει την οικοδομή, τη φυσική οικοδομή, και θα κτίσει μια καινούρια οικοδομή, μια πνευματική οικοδομή. Όμως σε αυτή την οικοδομή ο διάβολος τι λέτε, θα έμενε ήσυχος? Ξέρετε, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ακόμα λέει και οι διάκονοι του Σατανάση μέσα στο λόγο, μας λέει ότι μεταμορφώνεται σαν άγγελοι φωτός. Πού είναι το παράξενο, λέει? Πώς θα διαφυλάξω λοιπόν εγώ την παρουσία του Κυρίου μέσα μου? Πώς θα μπορέσω να ξεχωρίσω έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι φοράει ένα ένδυμα προβάτου, αλλά μέσα του είναι λύκος? Πώς? Βλέπετε, γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το τείχος. Αμήν. Όταν χτίζεις τα τείχη με πίστη, να ξέρεις ότι σε αυτά τα τείχη κάποια στιγμή θα περπατήσει ο Κύριος μέσα. Αμήν. Όταν έκτιζε ο Νεεμίας την προβατική πύλη, κάποιες οικογένειες, βλέπουμε ο Κύριος τις ονομάζει, ονομάζει ποια οικογένεια έφτιαξε αυτό, ποια οικογένεια έφτιαξε αυτό, κτλ. Δεν τους ξεχνάει ο Κύριος. τους ονομάζει. Ποιοι πήραν μέρος στο να κτίσουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τους ξέρει ο Κύριος κατ' όνομα, έναν έναν. Και βλέπουμε ότι κάποια μέρα ο Κύριος στην προβατική πύλη τι έκανε. Περπάτησε. Αμήν. Ξανάκτησε αυτή την πύλη ο Νεμίας. Για να μπουν από εκεί μέσα τα πρόβατα. Και ο Κύριος θέλει να κτίσουμε και προβατικές πύλες. Αμήν. Να ξαναμπούν τα πρόβατα. Να θεραπεύσει πάλι ο Κύριος, να περπατήσει σε αυτές τις πύλες. Αλλά βλέπετε, πρέπει να διαφυλάξουμε. Να διαφυλάξουμε με τα τείχη. Και λέει, από τον καρπόν, στο 16, λέει, από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουση από ακανθών στα φύλια ή από τριβόλων σίκα. Με έναν απλό τρόπο, Κύριος σου λέει. Κοίτα τη ζωή τους. Ούτω παν δέντρο καλό κάμνει καλούς καρπούς. Το δες απλό δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται νόμος. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάμνει καρπούς κακούς. Ουδέ δέντρο απλό να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάμνουν καρπό καλό, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Και λέει τώρα παρακάτω, δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε. Αμήν. Αυτά τα λέει ο Κύριος μας. Δεν είναι δείγμα αυτό. Δεν είναι δείγμα. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να αλλάξουν τα μέσα μου. Να αλλάξουν τα μέσα σου. Να ρίξει ο Κύριος τους γίγαντες του φθόνου, τη ζήλια, τα λόγια, οτιδήποτε υπάρχει που βλέπεις ότι είναι κακό μέσα σου, βγάρτο, γιατί δεν θα κάνει καλό καρπό. Θα έρθει η ώρα και ο καρπός που τόσο καιρό ποτίζεις θα είναι σαπρός, θα είναι χαλασμένος. Από προφητεία θα βγαίνει ψευδοπροφητεία. Και ενώ ο άνθρωπος πλανάται και νομίζει ότι βαδίζει καλά με τον Κύριο, στην ουσία τι κάνει? Είναι τυφλός. Δεν καταλαβαίνει που πάει. Λέει, πολύ όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θέλω σε υπή προς εμένα εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου. Εν το όνομα σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το όνομα σου κάναμε θαύματα πολλά. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά και θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε, γιατί είμαστε σε μια γενιά που πρέπει να προσέχουμε. Ο Κύριος θα κάνει θαυμάσια στη γενιά μας. Αμήν. Θα ξεχωρίσει τον λαό του. Θα ξεχωρίσει την ύφη του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα. Θα ξεχωρίσει το σκοτάδι από το φως. Θα τα ξεχωρίσει ο Κύριος. Θα ξεχωρίσει το φαρισαϊσμό από την ειλικρίνεια. Και θα φτιάξει τα τείχη του ο Κύριος. Για να μην μπορεί να περάσει αυτό το πνεύμα μέσα στην εκκλησία του. Και λέει, και τότε θέλω ομολογείς προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φύγετε από μου εργαζόμενοι την ανομία. Και μας λέει ένα κλειδί εδώ πέρα ο Κύριος. Πας λοιπόν όστις, ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς. Αυτός είναι. Αυτό είναι το κλειδί. Ακούμε τους λόγους, αλλά δεν μένουμε στην ακοή. Δεν λέμε ότι ξέρουμε τι θέλει ο Κύριος, αλλά αυτό το βάζουμε και σε εφαρμογή. Αυτό για μας τι γίνεται? Τείχος. Αμήν. Τι μου λέει ο Κύριος? Αυτό. Αυτό είναι. Για μένα είναι ασπίδα. Αμήν. Είναι ασπίδα αυτό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας προσκαλεί λοιπόν ο Κύριος, ο Ιησούς, στην Καινή Διαθήκη, με τα ίδια τα λόγια του, να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του και να μάθουμε να την πράττουμε. Και βλέπετε, πάρα πολλές φορές μιλάνε όλοι για τον Ιησού και λέει κάποιος, έγραφε ότι σε ένα άθρο και είχαμε μια συνομιλία πνευματική και λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Παύλος, λέει, και όλοι οι ανθρώποι. Εμένα, λέει, με ενδιαφέρουν τι λέει ο Ιησούς. Και του γράφω, άκου λοιπόν τι λέει και ο Ιησούς. Και ήταν χειρότερο από αυτό που έγραφε ο Παύλος. Το Παύλο ήταν πολύ πιο καλό. Αλλά βλέπετε, δεν ήξερε ότι τι έλεγε ο Ιησούς. Είχε πιο πολύ έλεγχο δηλαδή αυτό που έλεγε ο Ιησούς. Πολλοί δεν γνωρίζουν τι λέει καν ο Ιησούς. Ο Ιησούς μας προσκαλεί να ξέρουμε τον λόγο του, να γνωρίσουμε τον λόγο του και να τον πράττουμε. Μία ερώτηση. Είναι ερώτηση κρίσεως, δεν είναι ρητορική. Τι είναι καλύτερο, να είσαι ένας ένθερμος χριστιανός ή να είσαι ένας ψυχρός χριστιανός ή να είσαι κλιαρός, να είσαι άθεος για να είσαι κλιαρός χριστιανός, να είσαι σατανιστής ή να είσαι κλιαρός χριστιανός. Φανταστείτε σε τι θέση είναι ένας κλιαρός χριστιανός. Πουθενά αλλού μέσα στη γραφή δεν συμπεριφέρεται ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο να πει, εφόσον δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός, μέλλον να σε κάνω εμετό. Δηλαδή, όταν

έχει τύχει σε αυτό το πνευματικό δημιούργημα που σε έχει κάνει ο Θεός, ώστε να κατοικήσει η δόξα του μέσα, η παρουσία του να κατέβει. Και δεν έχω βάλει τύχη ούτως ώστε να προστατέψω αυτή την Άγια παρουσία του Κυρίου μέσα μου. Και είναι, μπαίνει οτιδήποτε και βγαίνει. Εντάξει, Χριστούγεννα είναι και τι έγινε. Τι έγινε. Το Βάλ λατρεύουν, την Αστάρτη. Οι 12 θεϊστές τα ξέρουν και γελούνε με τους χριστιανούς. Και λένε σιγά μην μας πεις τώρα ότι είναι χριστιανική αυτή η γιορτή. Αυτή τη γιορτάζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μέχρι τότε γνωρίζουν αυτοί. Δεν γνωρίζουν ότι είναι βαβυλωνιακοί ακόμα πιο πίσω. Και εσείς την ονομάζετε τώρα Χριστούγεννα. Γιορτάζετε 15 Αυγούστου την Παναγία και εμείς γιορτάζαμε εκείνον τον καιρό την Αθηνά και λέτε ότι είναι γιορτή της Παναγίας. Αυτές είναι δικές μας γιορτές, τις κλέψατε. Και τι έγινε βρε παιδιά. Το έχω ακούσει. Περιφρουρείς την αγιότητα του Κυρίου μέσα σου ή την έχεις ελεύθερα. Λέει στις πράξεις το 20-29 ο Απόστολος Παύλος, διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσα εισέλθει σε εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του πυμπνίου ακόμα από την αυγή της εκκλησιαστικής ιστορίας, από τον καιρό ακόμα των πρώτων Αποστόλων. Μπήκανε μέσα στην εκκλησία λύκη βαρύς. Πριν γιατί μιλούσε ο Ιησούς? Για λύκους. Για λύκους δεν μιλούσε? Που έχουν ένδυμα προβάτων. Και ο Απόστολος Παύλος το επιβεβαιώνει ότι με το που θα φύγω θα μπουν λύκοι. Γιατί θα μπουν λύκοι με το που θα φύγει ο Παύλος? Για πείτε μου. Ο Παύλος τι ήταν εκεί? Τείχος. Αμήν. Ήταν τείχος. Μόλις έβλεπε και γινόταν κάτι στους Γαλάτες, ήταν εκεί να σταθεί και να τους πει: ο ανόητοι Γαλάτες, τι σας βάσκανε? Πώς ξεκινήσατε με την πίστη και καταλήξατε έτσι? Δεν καταλαβαίνετε? Δίκιο έχει ο Παύλος. Έπρεπε να σταθεί. Ο Παύλος ένιωθε την ευθύνη να είναι τείχος. Αμήν. Όταν κάποιος είναι εκεί σαν τείχος και σου τη λέει, πόσο κακός νομίζεις ότι είναι? Εάν δεν αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον νοιάζεσαι, τι κάνεις? Μπα, τι με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει αυτός? Δικό του πρόβλημα είναι. Εάν όμως έχεις μέσα σου την καρδιά του Κυρίου, και αυτό είναι που θέλω να περάσει μέσα σε όλους μας, αμήν, να γίνουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Εάν δεν έχουμε την καρδιά, δεν μας ενδιαφέρει. Εάν έχουμε την καρδιά όμως, θα υπερασπιστούμε. Βέβαια θα πω με ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Πάμε στον Νεμία να πούμε αυτό που είπα πιο πριν. Λέει στον Νεμία στο 3 κεφάλαιο και 1. Τότε εσηκώθη Ελιασίβ, ο ιερεύς ο Μέγας, και οι αδερφοί αυτού ιερείς, και οικοδόμησαν την πύλη την προβατική, ούτε αγίασαν αυτήν, και έστησαν τα στήρας αυτής και αγίασαν αυτής έως του πύργου Μεά, έως του πύργου Αναλεήλ. Βλέπετε από πού ξεκίνησαν μέχρι που τελείωσαν, το τι κάναν. Ο Κύριος το γράφει, το μνημονεύει μέσα στο λόγο του ποιοι ήταν. Υπάρχει πύλη προβατική. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Θέμη, θα δείτε ότι κάθε πύλη έχει το νόημά της. Αμήν. Μέσα από αυτή την πύλη θα μπουν τα πρόβατα του Κυρίου. Κάποιος αυτή την πύλη την δημιουργεί μέσα στα τείχη, να προστατέψει τα προβατάκια. Πνευματικά ο Κύριος δείχνει

0: ότι υπερπάτησε σε αυτήν την πύλη την προβατική. Θυμάστε πόσες στοές είχε? 5. Γεμάτη από τη χάρη. Αμήν. Και ήταν εκεί ο Κύριος που περίμενε ο άνθρωπος τον άγγελο. Δεν γράφει μέσα η γραφή για άγγελο. Στο κείμενο δεν το γράφει αυτό καν, στο αρχαίο κείμενο. Και λέει ότι όποτε ταρασόταν το νερό, έπρεπε οποιοδήποτε έμπαινε πρώτος θεραπευόταν, ό,τι και αν είχε. Το πρόβλημα λοιπόν του ανθρώπου ήταν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος να το ρίξει μέσα. Άρα ο κάθε ένας τι έκανε? Μοιαζόταν για ποιον? Για τον εαυτό του. Όμως ο Κύριος είναι εκεί. Αμήν. Σε αυτή την καινούργια Ιερουσαλήμ που κάνει ο Κύριος, είναι παρόν. Και όταν έχουμε ανάγκη, είναι εκεί να μας υπερασπιστεί ο Κύριος. Είναι εκεί να μας θεραπεύσει ο Κύριος. Να μας θεραπεύσει. Και αυτή βέβαια την καρδιά ο Κύριος θέλει να τη δώσει και σε εμάς. Λέει λοιπόν στον Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο, δια της Σιών δεν θα σιωπήσω και δια την Ιερουσαλήμ δεν θα ησυχάσω μέχρι η δικαιοσύνη αυτής να εξέλθει ως λάμψη και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς και ομένη. Ο Κύριος μας υπόσχεται κάτι. Είναι υπόσχεση. Η προφητεία τι είναι? Υπόσχεση. Και αυτή την υπόσχεση πρέπει να την πάρουμε σήμερα για μας, για τις μέρες μας. Αμήν. Δεν θα ησυχάσει, λέει, για την εκκλησία του. Είναι ανήσυχος ο Κύριος. Όταν μας βλέπει και προχωρούμε με βηματάκια, είναι εκεί ο Κύριος, τι να μας κάνει? Να μας πρόξει, να μας σωθήσει. Έχει ζήλο για μας. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο γιατί θέλει να μας δώσει τη δόξα του. Δεν θέλει απλά να μας βγάλει μέσα από την Αίγυπτο. Έχει ζήλο. Και λέει, δεν θα ησυχάσω γιατί έχουν φως μέσα τους. Έχουμε φως. Αμήν. Έχουμε φως. Έχουμε. Αλλά αυτό το φως τι πρέπει να κάνει? Να εξέλθει. Να φανεί αυτό το φως. Αμήν. Να αφήσουμε όλα αυτά που, πώς να το πω, μας τραβάνε πίσω τα σκουπίδια από τα τείχη της Ιερικό, τους γίγαντες. Να τα αφήσουμε αυτά και να στρέψουμε την προσοχή μας στα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αμήν. Και λέει ο Κύριος, δεν θα ησυχάσω μέχρι να λάμψει το φως της. Εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει σαν λάμψη και η σωτηρία αυτής σαν λαμπασκεωμένη. Μιλάει για τη δικαιοσύνη που έχουμε μέσα, που έχει έρθει με δια του λόγου. Και πάει στο έξι εδάφιο και λέει τώρα, επί τον τυχό σου η Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας. Βλέπετε, δεν τη φρουρεί, θα λέγαμε, την Ιερουσαλήμ ο Κύριος. Ποιος τη φρουρεί? Ποιος τη φρουρεί? Εμείς. Αμήν. Γιατί το κάνει ο Κύριος αυτό? Δεν μπορεί να φρουρήσει ο Κύριος την Ιερουσαλήμ του? Τι λέτε, μπορεί να τη φρουρήσει ο Κύριος? Μπορεί. Αμήν. Μπορεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Κύριος να μας φρουρήσει. Πώς φαίνεται όμως η αγάπη στο λαό του Κυρίου, στα αδέρφια μας? Πώς φαίνεται? Όταν προσεύχεσαι, πώς προσεύχεσαι? Τι προσεύχεσαι για τα αδέρφια σου? Και ίσως ιδιαίτερα με αδέρφια που έχεις κάποιο πρόβλημα. Είπαν κάτι για σένα, ξέρω εγώ. Σου φερθήκανε κάπως παράξενα. Ο Κύριος είναι μέσα στην εκκλησία του, λέει, για να μην εκτραπεί το χολό. αλλά μάλλον τι να κάνει, να θεραπευτεί. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να εκτραπεί το κολό, δεν θέλει κάποιο πρόβατο που κουτσένει να του δώσει ο Κύριος μια κλωτσιά και να το ρίξει στον κρεμό. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Θέλει όμως ο Κύριος το πρόβατο αυτό να βρει θεραπεία. Δεν το θέλει κολό. Αμήν. Θέλει να το θεραπεύσει. Δεν θέλει να υπάρχει μέσα στο λαό του κανένας που να είναι τι, πνευματικά κολός. Θέλει να μας θεραπεύσει. Ο Κύριος είναι το πνεύμα της θεραπείας. Και λέει, ήτινες, μιλάει τώρα για τους φύλακες, ποτέ δεν θέλουσε σιωπά, ούτε ημέρα, ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μην φυλάτε τη σιωπή. Αμήν. Μην σταματάς να προσεύχεσαι. Μην κουράζεσαι να προσεύχεσαι. Και μην δίδετε σε αυτόν ανάπαυση. Σε ποιον? Μα μπορεί ο Κύριος να κουραστεί? Δηλαδή είναι σε ένα σημείο που ο Κύριος μας λέει να το ζαλίζουμε. Κύριε, σε παρακαλώ, γίνε τείχος για τον αδερφό σου. Προσεύχω. Φτιάχτω. Δες την έλλειψή του. Δες την αδυναμία του. Αν βλέπεις σωστά, μην βλέπουμε με μεγεθυντικό φακό τα προβλήματα των άλλων και τα δικά μας δεν τα βλέπουμε. Αλλά να μάθουμε να προσευχόμαστε. Αμήν. Μην του δώσεις, λέει, ησυχία. Μέχρι πότε? Μέχρι πότε πάλι? Έως σου συστήσει. Βλέπετε, θα έρθει μια μέρα που ο Κύριος θα πει, αυτή είναι η εκκλησία μου. Πώς θα μας συστήσει στον κόσμο? Πριν μας πάρει στην αρπαγή, πριν μας συστήσει στην αποκάλυψη που τη συστήνει ο Κύριος τον Ιωάννη, έλα να σου δείξω την ύφη μου. Τι λέτε, όταν θα έρθει ο καιρός, πώς θα μας συστήσει ο Κύριος? Πώς θα φανούμε? Θα είμαστε ντυμένοι με τη δόξα του. Αμήν. Ποια διαφορά έχει ο Ηλίας με τους υπόλοιπους ανθρώπους? Στέκομαι μπροστά στον Κύριο που με ακούει. Αμήν. Κοροϊδεύε τους υπόλοιπους και τους έλεγε, τους λάτρεις όλους αυτούς του Βάλ, και τους έλεγε, φωνάζεται στον Κύριο στο Βάλ. Μπορεί να έχει πάει καμιά βόρτα. Μπορεί να πίνει τον καφέ του. Μπορεί να κοιμάται. Ο Θεός μου με ακούει. Όταν ταυτιστούμε μέσα στο θέλημα του Κυρίου, όταν αφήσουμε μέσα στον ναό μας να κατοικήσει ο Κύριος, όταν γίνουμε ναός του Κυρίου και ξέρουμε ποιο είναι το θέλημά του και το ακολουθάμε αυτό το θέλημα, τότε ο Κύριος θα μας μιλάει, λέει στον Ισαΐα, και θα ακούμε τη φωνή του. Θα μιλάμε και θα μας ακούει. Θα μας λέει, δού εγώ, ο Κύριος. Και λέει, μέχρι να συστήσω το λαό μου. Βλέπετε, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτή η γη στενάζει σήμερα. Μέχρι πότε θα στενάζει αυτή η γη? Σεισμοί, πίνες. Βλέπουμε τώρα όλη αυτή την κατάσταση με την ανιδρία, λειψιδρία. Εδώ είναι πιο λίγοι, στην Αφρική είναι πάρα πολύ, πολύ περισσότεροι. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ότι στην Ναμίμπια, νομίζω, σφάζουνε, πόσους ελέφαντες θα σφάξουνε, πόσους ρινόκερους, πόσα ζώα μέσα από το πάρκο για να ταΐσουν το λαό τους. Και λένε, με αυτό το πράγμα καταφέρνουμε δύο πράγματα. Και να μην πεθάνουν οι άνθρωποι από ασιτεία, και δεύτερον να μειωθεί και το νερό που πίνουν αυτά τα ζώα και το φαγητό που τρώνε αυτά τα ζώα. Έχουν φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο να σφάζουν τα ζώα όλα αυτά για να ταΐσουν το λαό τους εξαιτίας της ανιδρίας. Και ο Κύριος αυτά τα λέει μέσα στο λόγο του, ότι θα έρθει. Η γη στενάζει. σεισμούς, το ένα, το άλλο, πολέμους, μάχες. Ο ένας βγάζει τα μάτια του αλουνού. Μέχρι πότε? Μέχρι ο Κύριος να συστήσει την εκκλησία του, λέει. Μέχρι να φανούν γη του. Αμήν. Είμαστε αυτοί? Θέλουμε να είμαστε αυτοί? Και λέει, ο Κύριος ορκίστηκε, όμωσε επί την δεξιά αυτού και επί των βραχίωνα της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω δώσει πλέον το σύτο σου τροφή στους εχθρούς σου. Πνευματικά είναι αυτά. Και η ύ του αλλογενούς δεν θέλουν πίνει τον ίνο σου, δια τον οποίον εμόχθησας. Αλλά οι θερίζοντες θέλουν σε τρώγει αυτόν και ενεί τον Κύριο, και οι τριγώντες θέλουν σε πίνει αυτόν εν τες αυλές της αγιότητάς μου. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Κυρίου. Αμήν. Δεν θα μοχθάς και θα στα κλέβουν άλλοι. Ο Κύριος θα αυξήσει την παρουσία του μέσα, θα αυξήσει το λαό του και δεν θα μπορεί κανένας να κλέψει τις ευλογίες, γιατί τα τείχη θα είναι πάλι χτισμένα. Αμήν. Μπορούμε, αδερφοί, να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο? Ε, μπορούμε. Μπορούμε να γίνουμε τείχος ο ένας για τον άλλο? Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι γνωρίζουμε πολλά πράγματα μέσα από το Λόγο Σου, αλλά έχουμε και επίγνωση ότι πάρα πολλά από αυτά, Κύριε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε εφαρμογή, Πατέρα Άγιε, γιατί η σάρκα μας, Κύριε, δεν μας αφήνει, Πατέρα Άγιε. Δεν είμαστε, πολλές φορές δεν νιώθουμε έτοιμοι, Πατέρα Άγιε, να κάνουμε το θέλημά Σου, Κύριε, να γίνουμε όμοιοι, Κύριε, με Σένα, Πατέρα Άγιε. Αλλά είμαστε εδώ, Πατέρα Άγιε, για να ζητήσουμε για άλλη μια φορά, Κύριε, τη χάρη Σου, Κύριε. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε για άλλη μια φορά το έλεο Σου, το αίμα Σου να μας σκεπάσει, Πατέρα Άγιε Σου Χριστέ, Κύριε, ώστε να μπορέσουμε, Κύριε, να δούμε ημέρες χαράς, ευφροσύνης, Κύριε, από το Πνεύμα Σου, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, σε όλο αυτό το πνευματικό έργο που κάνεις στις μέρες μας, Πατέρα Άγιε, σε αυτή την πνευματική οικοδομή που σηκώνεις, Κύριε, στους έσχατους καιρούς, που Εσύ την ονομάζεις νύμφη, που θα έρθει η μέρα, Κύριε, του πειρασμού επάνω σε όλη την οικουμένη, και Εσύ αυτή την νύμφη, Πατέρα Άγιε, θα την αρπάξεις μέσα από τον κόσμο, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε σε αυτή την οικοδομή να είμαστε παρόντες, Πατέρα Άγιε Σου Χριστέ, Κύριε. Να λάβουμε μέρος, Κύριε, κάθε ένας μας, Πατέρα Άγιε. Να λάβουμε μέρος, Κύριε, στην οικοδόμηση, Κύριε, αυτού του τείχους, Πατέρα Άγιε. Να μάθουμε να προσευχόμαστε, Κύριε, ο ένας για τον άλλο, Κύριε, όπως λέεις μέσα στο λόγο Σου, Κύριε, για να θεραπεύεται η εκκλησία Σου, να θεραπεύεται ο λαός Σου, Κύριε, να μην υπάρχει κανένα χολό, Κύριε, μέσα στην εκκλησία Σου, Πατέρα Άγιε. Αλλά να μπορούμε, Κύριε, όλοι να τρέχουμε, Κύριε, σε αυτόν τον αγώνα της Άγιας Πίστης που δόθηκε άπαξ στους Αγίους Σου, Πατέρα Άγιε. Να μπορέσουμε να φέρουμε τη σκυτάλη μας, Κύριε, που μας δόθηκε, Κύριε, από τους Απόστολους, Κύριε, από τους προφήτες, Πατέρα Άγιε, μέχρι τέλους, Πατέρα Άγιε. Να παρακάμψουμε τους λύκους, Κύριε Σου Χριστέ, τους ψευδοπροφήτες, Πατέρα Άγιε. Να φυλάξουμε τα αγκία μας, Κύριε, από λόγους αργούς, Πατέρα Άγιε. Και να βρεθούμε, Κύριε, μέσα στη δόξα Σου, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για την ειρήνη που θα έρθει στη γη, όχι αυτή του Κυρίου που θα είναι αργότερα, αλλά για την ψεύτικη ειρήνη που θα φέρει ο εχθρός των ψυχών μας για να πλανήσει τον κόσμο. Στην Αποκάλυψη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ξέρουμε ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι χρονολογικό, αν το πάρουμε έτσι. Αρχίζει, έχει συνέχεια, πάει μέχρι το τέλος. Κάποια κεφάλαια είναι που επαναλαμβάνονται με άλλον τρόπο, ναι. Αλλά βλέπουμε ότι στα πρώτα τρία κεφάλαια ασχολούνται με τον Κύριο, θυμάστε, με τις επιστολές, και ο Κύριος κινείται ανάμεσα στην Εκκλησία του στη γη. Και σε αυτά τα κεφάλαια έχουμε την Εκκλησία, την ύφη, πριν την αρπαγή. Και μετά, στο τέταρτο, πέμπτο κεφάλαιο, η Εκκλησία εμφανίζεται στον ουρανό, που συμβολίζεται με τους 24 πρεσβύτερους και τα 4 ζώα. Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι να φτάσουμε στο τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο, η Εκκλησία έχει αρπαχθεί και τώρα βρίσκεται στο θρόνο του Κυρίου, εκεί. Και βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο, εδώ στην Αποκάλυψη, μια εικόνα που είναι πολύ παραστατική. Είναι η κρίση των σφραγίδων, όπως ονομάζονται. Στη Ρωμαϊκή εποχή οι σφραγίδες σφραγίζονταν και ανοίγονταν μόνο από αυτόν που είχε εξουσία να έχει πρόσβαση στη Διαθήκη. Και αυτό έχουμε εδώ. Γιατί ξέρουμε ότι στον Κύριο Ιησού έχει δοθεί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης και πρόκειται να τις ανοίξει ως ο νόμιμος κληρονόμος. Και έτσι εδώ στο έκτο κεφάλαιο ο Κύριος στο μέλλον θα πάρει στην κατοχή του αυτόν που ήταν υπό τον έλεγχο του εχθρού της ψυχής μας, του σφετεριστή. Και λέει «Και είδον ότι ίνιξεν το αρνίον μίαν εκ των 7 σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής «Έρχου» και είδον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξον και εδόθη αυτό στέφανος και εξήλθεν νικών κι να νικήσει». Αυτή τώρα είναι η αρχή του τέλους. Έτσι, αφού η νύφη έχει απομακρυνθεί από τη γη, ξεκινά τώρα η τελευταία περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας με την πρώτη σφραγίδα. Και θα δούμε διάφορα εδάφια της γραφής, αλλά αυτό που ξεκινά εδώ είναι ουσιαστικά μια παγκόσμια ειρήνη. Έχουμε ένα λευκό άλογο, άσπρο, που το καβάλισε ένας κατακτητής, γιατί λέει «εξήλθε νικώντας και για να νικήσει». Τον βλέπουμε δηλαδή με τόξο, αλλά δεν αναφέρονται βέλη, που πρέπει να ρηχθούν τα βέλη, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για πόλεμο, δηλαδή δεν παίρνει την εξουσία με τη βία, έρχεται σαν κατακτητής απλά για να νικήσει. Και λέει, του δόθηκε στεφάνι από τον κόσμο και επομένως έχει πλήρη εξουσία σε όλο τον κόσμο. Του δίνει εξουσία ο κόσμος και ισχύει. Και παραχωρούν τους εαυτούς τους σε αυτόν και μας λέει για τα 10 κέρατα που υπολογίζουμε ότι είναι 10 παντοδύναμοι οικονομικά άντρες που υπάρχουν σήμερα, ξέρετε. Αυτοί οι ζάμπλουτοι που κινούν τα νήματα που έχουν τις πολυεθνικές, τις μεγάλες εταιρείες και ρίχνουν κυβερνήσεις, ανεβάζουν κυβερνήσεις, ό,τι θέλουν κάνουν. Με τη δύναμη που έχουν την οικονομική. Και οι οποίοι λέει θα βασιλεύσουν μία ώρα με το θηρίο και θα δώσουν όλη την ισχύ και την εξουσία τους στον Αντίχριστο. Σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, οπότε πρέπει να είμαστε κοντά στην επιστροφή του Χριστού. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τον Great Reset, την μεγάλη επανεκκίνηση. Αυτόν τώρα ήταν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το 2020-2021, ήταν τότε μετά το COVID, και αποφασίστηκε αυτό που υπολογίζουν, λέει, να το κάνουν το 2030, δεν ξέρω αν είναι τότε, αλλά λένε ότι οι προκλήσεις του μέλλοντος θα έχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις και άρα πρέπει να γίνει αυτό το reset, αυτή η επανεκκίνηση. Δηλαδή, πράσινη οικονομία, η κοινωνική οικονομία όπως την ονομάζουν, η φτώχεια, να μην υπάρχει φτώχεια, να τα καταφέρουμε να διανύουμε τους πόρους σε όλο τον κόσμο, η κλιματική αλλαγή που μιλάνε όλο γι' αυτό, η πείνα, η υγεία που είναι αγαθό που πολλοί στερούνται, να το δώσουμε σε όλους, η ευημερία, η ισότητα των φύλων, βλέπετε πόσος αγώνας γίνεται για την ισότητα των φύλων, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, όλα καλά. Ακούγονται όλα ωραία, που είναι ισχυροί θεσμοί. Δηλαδή ουσιαστικά η μεγάλη επανεκκίνηση, τον Great Reset, είναι ένα σχέδιο κατά το οποίο διάφοροι οικονομικοί, πολιτικοί παράγοντες θα αποκτήσουν τον έλεγχο όλης της οικονομίας παγκόσμιας. Και ο καλύτερος τρόπος για να το καταλάβουμε αυτό είναι ότι αναφέρεται στην ειρήνη. Και το λέμε αυτό επειδή στη δεύτερη σφραγίδα, στο εδάφιο 4, λέει ότι η ειρήνη σηκώθηκε από τη γη. Άρα αυτό που έρχεται στη γη στο μέλλον είναι μια παγκόσμια ειρήνη. Γιατί λέει εξήθεν άλλος ύπος πυρός, φλογοκόκκινος δηλαδή σαν τη φωτιά, από το πυρ, και το καθημένο επ' αυτό εδόθη αυτό λαβήν την ειρήνη εκ της γης και ένα αλλήλους σφάξουσιν και εδόθη αυτό μάχαιρα μεγάλη. Αυτό γίνεται μετά. Άρα πριν υπήρχε η ειρήνη και την αφαίρεσεν την ειρήνη. Του δόθηκε δηλαδή να πάρει την ειρήνη από τη γη και να αλληλοσφαχτούν. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη που σημαίνει με αυτόν είναι που θα μετακυλήσει τον κόσμο. Προηγουμένως όμως για λίγο θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένου είδους ειρήνη παγκόσμια. Και αδερφοί, αυτό είναι που θέλει όλος ο κόσμος. Ποιος δεν θέλει μια παγκόσμια ειρήνη? Γιατί αρχίζει ένας πόλεμος, πολεμούν όπλα, κόσμος που πιθανότητα πεθαίνουν. Μετά αρχίζει άλλος πόλεμος. Πριν τελειώσει ένας, αρχίζει ο άλλος. Πριν τελειώσει ο άλλος, αρχίζει ο άλλος. Αναστάτωση εκεί και λέμε, Κύριε, να έχει μια ειρήνη στη γη. Θα ήταν ωραία, θα ήταν ωραία. Όλοι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι μιλούν για παγκόσμια ενότητα, για παγκόσμια κυβέρνηση, να μπορεί να τελέχει όλα και να πει: Εδώ είναι ειρήνη, ειρήνη παντού. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, ο ένας και ο άλλος. Κάποιος που να μπορεί να τους κάτσει κάτω που λέμε και να τους πει: Ως εδώ. Δεν θα πολεμήσετε. Δεν θα έχετε εχθρότητες. Βέβαια, υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας για ανθρώπους που κινούν κρυφά τα νήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να επιβάλλεις σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλους τους λαούς, σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις κουλτούρες, αυτό που κάποιοι θέλουν να κάνουν. Υπάρχουν επίσης πραγματικότητες που κάθε άλλο παρά μυστικές είναι και δεν είναι θεωρίες, αλλά είναι σίγουρα ενέργειες που γίνονται από αυτούς που ονομάζουμε παγκοσμιοποιητές. Έτσι, θέλουν να κάνουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Και επιθυμούν δηλαδή να είναι ένας έλεγχος παντού. Και δίνουν τους λόγους τους βέβαια γι' αυτό. Για να υπάρχει δικαιοσύνη παντού. Γιατί πραγματικά υπάρχει αδικία σε πολλούς τόπους. Να μπορούν να αναδιανύμουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Λέγεται ότι στο μέλλον κανείς δεν θα έχει το σπίτι του δικό του. Αν μπορείς να μένεις μέσα, αλλά κανενός δεν θα είναι τίποτα. Θα το δουν σε όλους, όλοι να έχουν κάτι. Ο πλούτος να πάει παντού, όλα τα υπάρχοντα εξίσου σε όλο τον πλανήτη. Και ένας άλλος είναι λόγω νομίσματος. Δεν μπορεί να έχεις εσύ το γεν και ο άλλος το ριάλ και ο άλλος το δολάριο και ο άλλος το ευρώ και ούτω καθεξής. Να έχει ένα παγκόσμιο νόμισμα, να είναι ένα κρυπτονόμισμα που λέμε, έτσι, το ηλεκτρονικό νόμισμα, ώστε να μπορούν να ελέγχουν κάθε συναλλαγή, όλες τις δαπάνες από όλους. Τώρα σήμερα μπορείς να έχεις και ηλεκτρονικά, αλλά μπορεί να βγάλεις από την τσέπη σου 50, 100, 200, 300 ευρώ να πληρώσεις κάτι. Χωρίς απόδειξη, κανείς δεν ξέρει πού τα έδωσες, πότε τα έδωσες. Α, λέει, μα έτσι κάνουν το ξέβλημα του χρήματος. Από ναρκωτικά, από εμπόριο λευκής σάρκας, όχι, όχι. Για καλό σκοπό θα ελέγχεται κάθε συναλλαγή, έστω και 10 σέντ όπου πληρώσεις. Πρέπει να φανεί η πράξη. Και επειδή το παραδοσιακό αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα, όπως ας πούμε το bitcoin, αν ξέρετε τι είναι, δεν μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα, οι κεντρικές τράπεζες προωθούν τα δικά τους, τα κεντρικά ψηφιακά νομίσματα. Central Bank Digital Currencies, όπως το Digital Euro ή το ψηφιακό One, που υπάρχουν τώρα, σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε το δικό μας ευρώ. Ψηφιακό. Digital. Αλλά ο στόχος, αδερφοί, είναι η απόλυτη ιχνηλασιμότητα των πάντων. Ό,τι κινηθεί, όπου δοθεί, όπου μετακινηθεί, να ξέρουμε από ποιον δόθηκε και ποιον πήγε. Αλλά αυτό το μοντέλο, ναι μεν, μπορεί να μην γίνεται αυτό που λέμε το money laundering, αλλά τα κράτη και οι κεντρικές τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν πού δαπανάται έστω και μια μικρή μονάδα χρήματος. αποκλείοντας πιθανότατα συγκεκριμένες αγορές ή θέτοντας περιορισμούς. Δηλαδή, να μην σε αφήνει το σύστημα να αγοράσεις, ξέρω εγώ, από την Κίνα ένα προϊόν. Δεν περνάει. Αγοράσεις από την Ευρώπη, σου λέει. Να μην μπορεί να κάνεις αυτή την πράξη, ειδικά αν δεν είσαι καλός πολίτης, υπάκουος πολίτης, αν μπορεί να σε ελέγχει. Είναι αυτό που λέμε ότι κανείς δεν μπορεί να πουλήσει ή να αγοράσει παρά αυτός που έχει το χάραγμα. Αυτό μπορεί να έρθει σταδιακά. Μπορείς να πουλήσεις και να αγοράσεις, αλλά σε αυτούς τους τομείς. Δεν μπορείς να αγοράσεις, ξέρω εγώ, το τάδε αυτοκίνητο. Μπορείς να αγοράσεις αυτόν το αυτοκίνητο. Λέω ένα παράδειγμα. Και αντίθετα με τα μετρητά, τα ψηφιακά νομίσματα των τραπεζών αυξάνουν τη ψηφιακή παρακολούθηση, όπως είπα. Έτσι, βάζουν καλούς λόγους για να φανεί ότι αυτοί που ξεπλένουν χρήματα οι κακοί δεν θα μπορούν να το κάνουν. Είναι για καλό σκοπό. Ναι, αλλά αδερφοί, ξέρουμε ότι πίσω από κάθε καλό σκοπό υπάρχει και η παρακολούθηση που θέλουν να έχουν για τον κάθε πολίτη οπουδήποτε. Τώρα πολλοί λένε, και τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, μια απλή γυναικούλα σε μια γωνιά του κόσμου, δεν κάνω και κανέναν κακό, και πώς θα με παρακολουθούσε εμένα, ποιος έχει χρόνο να κάτσει να παρακολουθεί εμένα αν πλήρωσα τόσα στο σούπερ μάρκετ ή αγόρασα το τάδε άρωμα ή κάτι. Μα δεν χρειάζεται να σε παρακολουθεί κάποιος και να τρώει το χρόνο του. Με την τεχνητή νοημοσύνη και την ταχύτητα που γίνονται όλα, σε παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή και ξέρουν ακριβώς το ποιόν σου και όλον το τι κάνεις και τις σκέψεις σου και το τι θα ήθελες και τι θα έπρεπε να αγοράσεις και τι θα, η διαφήμιση θα σου έρθει και πόσα ξοδεύεις και πόσα δεν ξοδεύεις και τι ήταν ο πόθος σου και τι κοιτάζεις και τι κάνεις scroll και βλέπεις. Στιγμιαία, ανά πάσα στιγμή και είναι εκεί. Δεν κουράζεται κανένας. Ένας άλλος λόγος είναι το περιβάλλον. Δέσμευση δηλαδή ότι όλος ο κόσμος θα υπακούει για να έχουμε έναν καλό περιβάλλον. Γιατί πολλά έθνη υποτίθεται πως κάνουν ό,τι μπορούν για να πετύχουν περιβαλλοντικούς στόχους, ενώ άλλα έθνη δεν δίνουν σημασία. Και λέει όχι, θα υποχρεωθούν όλοι, εφόσον θα έχουμε παγκόσμια ειρήνη, να έχουμε και ένα σωστό περιβάλλον παγκόσμια. Να μην φεύγει το νέφος, ξέρω εγώ, από την Κίνα, από τα εργοστάσια και να πάει να βρει άλλους λαούς που θέλουν να έχουν καλό περιβάλλον, αλλά τους επηρεάζει η άλλη χώρα. Γιατί είναι ένας πλανήτης. Θέλουν επίσης παγκόσμια φορολογία, ώστε κανείς, καμιά εταιρεία, να μην μπορεί να δραπετεύσει. Ξέρετε, υπάρχουν λεγόμενοι φορολογικοί παράδεισοι. Έχω πολλά εκατομμύρια, μια εταιρεία σου λέει, τα πάρω στα νησιά Καϊμάν, ξέρω εγώ, που έχει πολύ χαμηλή φορολογία. Όχι, λέει, εμείς πρέπει να παίρνουμε φόρο. Λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% κάθε εταιρεία μεγάλη. Θες να τα πάρεις όπου θέλεις, εκεί που είναι 3%, 5%, θα δώσεις και 10% σε εμάς. Για να τους αναγκάσουν όλοι να πληρώνουν όλοι, να υπάρχει ισότητα. Ισότητα, αλλά για να παίρνουμε από όλους. Ένας άλλος λόγος για την επιθυμία τους για μια παγκόσμια κυβέρνηση είναι να σπάσει αυτών των εθνών. Εγώ είμαι Ιταλός, εγώ είμαι Γάλλος, εγώ είμαι Κινέζος και έχω την κουλτούρα μου, εγώ είμαι Αφρικάνο. Μετανάστευση. Όλος ο πλανήτης να είναι ένα μίξ όλοι μαζί. Να κινηθούν όλοι ελεύθερα, ο καθένας όπου θέλει, με οποιοδήποτε τρόπο, ελεύθερη κυκλοφορία όλων. Να πάει όπου θέλει. Και ένας άλλος από τους στόχους τους στο να έχουν μια παγκόσμια κυβέρνηση είναι αυτό που αποκαλούν η αντιμετώπιση των κρίσεων. Όπως ήταν η περίπτωση με το COVID και με το lockdown και έπρεπε όλοι να κλειστούν στο σπίτι και έπρεπε όλοι να στείλουν μήνυμα αν τους αφήσει το σύστημα να βγουν έξω να πάρουν βόλτα, ξέρω εγώ, το σκύλο τους ή να πάνε στο σούπερ μάρκετ και να επιστρέψουν γρήγορα και θα πάρει την άλλη ημέρα και τα ξεχνάμε, αλλά θυμάστε πώς το περάσαμε και πώς το δεχθήκαμε ενώ φαινόταν κάτι, ήταν δοκιμές όλα αυτά. Δηλαδή θέλουν να βεβαιωθούν ότι όλος ο κόσμος ανταποκρίνεται με τον τρόπο που ένας μεγάλος οργανισμός αποφασίζει ότι πρέπει να ανταποκριθεί. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Βγάλουμε αυτή την απόφαση. Όλοι στα σπίτια τους. Όλοι στα σπίτια τους. Μα εγώ είμαι από το Τζατζικιστάν και δεν είπα. Όχι, δεν έχει. Εδώ είναι ένα. Είμαστε όλοι ένα. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή θέλουν έλεγχο των απαντήσεων σε κάθε είδους ασθένεια, κάθε είδους πανδημία και θέλουν ομοιομορφία. Και η τάση για έναν κεντρικό έλεγχο και τη δημιουργία δηλαδή μιας ομοιόμορφης παγκόσμιας απάντησης σε υγειονομικές κρίσεις αποτελεί αυτήν την καρδιά της νέας αρχιτεκτονικής υγείας που λέμε για τη συμφωνία για τις πανδημίες, Pandemic Agreement του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και φυσικά μετά ένας μεγάλος πόλεμος. Γιατί γίνονται οι πόλεμοι? Γιατί το ένα έθνος, ας πούμε η Ρωσία, εισβάλλει στην Ουκρανία. Και η Ουκρανία φωνάζει και θέλει βοήθεια από άλλα έθνη. Και ξέρω εγώ, Ισραήλ και το Ιράν τώρα κλπ. Αν όμως εξαλείψουμε τα έθνη, δηλαδή τα έθνη εννοώ εγώ είμαι αυτός και εγώ είμαι αυτός, δεν θα υπάρχουν εθνικοί πόλεμοι. Για σκεφτείτε όλη η γη να μην έχει σύνορα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μέρος ας πούμε, με τη συνθήκη Σέγγεν, δεν χρειάζεσαι από μια χώρα στην άλλη χώρα να βάλεις την ταυτότητα δύο διαβατήριο, να σε εγκρίνει, να σε σταμπάρει για να παραζείς. Μπαίνεις, βγαίνεις. Γιατί θεωρείται όσες χώρες είναι στο Σέγγεν, ένα. Για σκέψου όλη η γη να είναι ένα Σέγγεν. Να κινηθείς όπου θέλεις χωρίς να χρειάζεσαι ούτε ταυτότητες ούτε στοιχεία. Ο στόχος όλων αυτών θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη. Αν μπορέσουν να δημιουργήσουν, όπως είπαμε, ισότητα, κοινό νόμισμα, να ελέγξουν το περιβάλλον, την καθολική φορολογία, να εξαλείψουν τα σύνορα, ώστε να μην υπάρχει παράνομη μετανάστευση, να ελέγξουν όλες τις κρίσεις, να τερματίσουν όλους τους πολέμους. Μάλιστα έχουν κάνει και σημαία, δεν την έφερα να τη δείτε, αλλά είναι μια σημαία με ένα πράσινο από κάτω, μια λωρίδα, ένα γαλάζιο και ένα μαύρο και 13 αστεράκια. Για να δείξουν ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, ολόκληρη η γη και όλους τους κατοίκους της. Και έχουν το πράσινο που λέει είναι η ανθρωπότητα, το περιβάλλον, η γεωργία, η ζωή, η μια λωρίδα. Το γαλάζιο είναι τα Ηνωμένα Έθνη, η ελπίδα, το νερό, η ατμόσφαιρα που αναπνέουμε, το οξυγόνο, ο ουρανός γενικά. Και το μαύρο από πάνω είναι το σκοτάδι του διαστήματος, οι δυσκολίες που θα χρειαστεί η ανθρωπότητα για να πάει σε άλλους πλανήτες και το ηλιακό σύστημα κλπ. Και 13 αστέρια γιατί χωρίζουν τη γη σε 13 περιοχές οικονομικές. Λίγες χώρες εδώ, ένα κομμάτι είναι εδώ, ένα κομμάτι είναι εδώ και είναι σαν puzzle και είναι 13 κομμάτια. Μια παγκόσμια κυβέρνηση. Είναι καλή ιδέα αυτό, είναι λογική ιδέα, πολλοί λένε γιατί όχι. Τι πειράζει. Να είμαι πολίτης της γης. Ένα παγκόσμιο σύστημα. Πάμε στη Γένεση 11, στην αρχή. Γιατί δεν είναι μια νέα ιδέα αυτό, αδερφοί. Ο εχθρός από αιώνες πολεμάει να φέρει αυτόν που θέλει να φέρει. Λέει μετά τον κατακλυσμό. Ολόκληρη η γη ήταν μιας γλώσσας και μιας φωνής. Τι σας λέει αυτό. Α, μια γλώσσα, μια φωνή. Άρα λύσαμε πολλά προβλήματα. Όλοι συνεννοούνται μεταξύ τους. Τώρα βρίσκεις έναν Κινέζο και παρά του μιλήσεις αγγλικά σου λέει no English, Chinese, μα αφού εγώ είμαι Έλληνας. Πώς θα επικοινωνήσεις. Να υποθέσουμε υπήρχε κάθε λόγος ότι θα μπορούσαν εύκολα να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Γιατί το να μιλάς την ίδια γλώσσα, που και σήμερα λίγο πολύ μιλούμε την ίδια γλώσσα, αν βάλουμε τα αγγλικά σαν διεθνή, που ο Αλβανός ξέρει τα αλβανικά και αγγλικά. Ο Έλληνας ξέρει τα ελληνικά και αγγλικά. Καταλαβαίνετε, έτσι μιλούν μεταξύ τους, αν δεν ξέρουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Υπάρχει μια κοινή. Λέει στο 2. Και όταν κίνησαν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη γη Σεναάρ και κατοίκησαν εκεί. Που παρεπιπτόντως εδώ είναι η κοιλάδα της Μεσοποταμίας, μεταξύ του Τίγρη και του Εφράτη ποταμού. Εκεί που ήταν η Εδέμ, όπως μας λέει προηγουμένως. Τώρα, τι πειράζει, καλά κάνανε οι άνθρωποι, θα ακουστεί ότι είναι ένα αθώο κίνημα αυτό. Αλλά, αδερφοί, δεν ήταν το σχέδιο του Θεού. Γιατί μας λέει στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 28, γιατί ξέρανε την εντολή της δημιουργίας. Αφού ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, το δημιούργησε αρσενικό και θηλυκό, τι λέει. Και τους ευλόγησε ο Θεός και είπε σε αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη και κυριεύστε την. Άρα έπρεπε να διασπαρθούν σε όλη τη γη. Έγινε ο κατακλυσμός και αρχίζαμε ξανά από την αρχή. Και πήγαν αμέσως να κάνουν μια πόλη όλοι μαζί εδώ να μείνουμε. Μα η εντολή της δημιουργίας ήταν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη γη. Ήθελαν όμως να μείνουν σε ένα μέρος. Πάμε πίσω στο 11, στη Γένεση, στο 3. Και ο ένας είπε στον άλλον, ελάτε, ας κάνουμε πλήθες και ας τις ψήσουμε σε φωτιά και μεν πλήθα τους χρησίμευε αντί για πέτρα, η δε άσφαλτος τους χρησίμευσε αντί για πυλό. Και είπαν, ελάτε, ας κτίσουμε για μας μια πόλη και ένα πύργο που η κορυφή του να φτάνει ως τον ουρανό και ας αποκτήσουμε για μας όνομα, μήπως και διασπαρούμε πάνω στο πρόσωπο της γης. Ήξεραν ότι ήταν διασκορπισμένοι πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Αυτή ήταν η εντολή της δημιουργίας. Αλλά είχαν μέσα τους ένα είδος επανάστασης. Όχι, θα κάνουμε το δικό μας. Δεν ήθελαν να επακούσουν. ήθελαν να μείνουν μαζί και έτσι αποφάσισαν ότι θα χτίζαν μια πόλη. Και θα χτίζαν μεγάλο πύργο μέχρι τον ουρανό. Αποκτούσαν όνομα. Και λέει στο 5, το λέει τώρα με μεταφορική έννοια, γιατί ο Κύριος είναι πνεύμα, είναι παντού. Αλλά λέει, ο Κύριος λέει, κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο που οικοδόμησαν οι γη των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε, να, ένας λαός και όλοι έχουν μία γλώσσα. Και άρχισαν να το πραγματοποιούν. Και τώρα δεν θα εμποδιστείς αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Ελάτε, ας κατέβουμε και ας ηχήσουμε εκεί τη γλώσσα τους, για να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Και απ' εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γιατί όπως είπα, αν δεν πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλο, αναγκαστικά οι ομάδες ανθρώπων που είχαν την ίδια γλώσσα μεταξύ τους μετακινήθηκαν σε άλλους τόπους. Οι άλλοι αλλού. Γι' αυτό το όνομά της ονομάστηκε Βαβέλ, δηλαδή σύγχυση. Επειδή εκεί ο Κύριος σύγχυσε τη γλώσσα ολόκληρης της γης. Και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Και ο διασκορπισμός αυτός είναι στο 10ο κεφάλαιο, μας λέει, που πήγανε κλπ. Και στο 11ο εδώ μας λέει το λόγο. Ήθελα δηλαδή να μείνουν σε έναν τόπο, ενώ ο Κύριος τους είπε θα πάτε παντού, να απλώσετε, θα φτάσετε σε όλη τη γη. Δηλαδή τι γίνεται εδώ, πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος λέει ελάτε όλοι μας, είμαστε όλοι ενωμένοι, έτσι φαίνεται καλό. Όλοι μαζί συνειδητοποίησαν ότι είχαν δύναμη και ήθελα να συγκεντρώσουν αυτήν τη δύναμη. Αλλά τι γίνεται αδελφοί, είναι ωραία να επικεντρώνεις τη δύναμη σου, όπως οι πιστοί λέμε να είμαστε ενωμένοι, μια γροθιά ενάντια στον εχθρό, ενωρίο, αλλά σκεφτείτε να είναι κακοί άνθρωποι. Όταν μια ομάδα κακών ανθρώπων συγκεντρωθεί μαζί, η κακία αυξάνεται και γίνεται επικίνδυνη, παρά να είναι ένας εδώ και ένας εκεί. Δηλαδή μια ενωμένη δύναμη αμαρτωλών χωρίς περιορισμούς, όπως λέει ο Κύριος στο έκτον εδάφιο, και τώρα δεν θα εμποδιστείς αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Κάθε τι κακό δηλαδή. Γιατί σκεφτείτε, ένας κακός κυβερνήτης που τον υπακούν όλοι γύρω του θα μπορούσε να διαφθείρει ολόκληρο τον κόσμο. Τα έθνη με τα σύνορά τους παρέχουν μια αυτοσυγκράτηση. Γιατί αυτοί είναι εκεί, οι άλλοι είναι εδώ, οι άλλοι είναι μακριά. Και η δύναμη των αμαρτωλών διαχέεται, απλώνεται. Δεν μπορεί να γίνει μια γροθιά, μια κίνηση μεγάλη. Αλλά η παγκόσμια ενότητα είναι μια απόλυτη καταστροφή. Γιατί δίνει υπερβολική δύναμη σε λίγους κακούς ανθρώπους και ίσως υπερβολική δύναμη σε έναν κακό, όπως λέμε για τον Αντίχριστο. Να έχει όλη τη δύναμη ένας. Πήγαινε εκεί, κάνε πόλεμο σε εκείνη τη χώρα. Μάλιστα, αμέσως. Εκεί κάνε αυτό. Εκεί φέρε πείνα. Εκεί κάψε τους. Ό,τι θέλει κάνει. Δεν είχε να του πει, μα δεν μπορώ να επικοινωνήσω, δεν με ακούει ο άλλος, ο κυβερνήτης, η αστυνομία. Η αστυνομία είναι παγκόσμια, ο στρατός είναι παγκόσμιος, ένας μιλάει, όλοι ακούνε. Είναι αυτό που θέλει ο εχθρός της ψυχής μας. Είναι αυτό που δεν θέλει ο Θεός, τουλάχιστον μέχρι να απελευθερώσει το διάβολο για να πετύχει το σκοπό του. Γι' αυτό και ο διάβολος κινεί τα νήματα και θέλει, αλλά υπάρχει ο κολλίον. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει ακόμη, στο βαθμό που το θέλει. Και βλέπουμε ότι ο διάβολος, όπως το έδειξε στη Γένεση εδώ στο 11ο, θέλει μια παγκόσμια κυβέρνηση υπό την ηγεσία μιας κλίκας αμαρτωλών που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κανέναν περιορισμό. Αυτή είναι μια εικόνα του Αντίχριστου, ενός δικτάτορα που θα κυβερνήσει τον κόσμο και θα εδραιώσει το κακό πάνω στο πρόσωπο όλης της γης. Αυτή είναι η επιθυμία του αιωσφόρου. Τώρα κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα, εδώ στη Γένεση 10, στο 8, βλέπουμε έναν ηγέτη να ανεβαίνει. Λέει και ο Χους γέννησε τον Νευρόδ. Αυτός άρχισε να είναι ισχυρός πάνω στη γη. Είναι από τη γραμμή του Χαμ. Θυμάστε ο Νόε. Είχε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Και ο Χαμ ήταν που κοροϊδεύει τον πατέρα του που μέθησε κλπ. Και λέει στο 9, αυτός ήταν ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό και λέγεται όπως ο Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Μπροστά στον Κύριο, όχι ότι υποτασσόταν στον Κύριο μπροστά, σαν ενάντια, δηλαδή να κάνει αυτό που θέλει. Τα αραβινικά συγγράμματα ετυμολογούν το όνομα Νευρόδ, Νιμρόδ το λένε, ως προερχόμενο από το εβραϊκό ρήμα Μαράδ, που σημαίνει στασιάζω. Με άλλα λόγια, υποκίνησε ολόκληρο τον κόσμο να στασιάσει ενάντια στην κυριαρχία του Θεού. Τον είχαν συγκρίνει με τον Κύριον τον ίδιο, δηλαδή είχε αναλάβει τέτοια εξουσία. Ως Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου, που σημαίνει κατά μία έννοια ήταν αντίπαλος του ίδιου του Θεού. Είχε τόση δύναμη. Και στο 10, Γένεση 10-10, και η αρχή της βασιλείας του στάθηκε η Βαβυλώνα. Βασιλεία. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή τη λέξη στις γραφές. Πρώτη φορά υπάρχει βασίλειο, να γίνει βασιλιάς και να βασιλεύει σε άλλους. Γιατί είχε ισχύ. Στο εδάφιο 8 και 9, τρεις φορές αποκαλείται ισχυρός με την κακή έννοια. Ήταν δυσέγγονος του Νοέ, εγγονός του Χαμ και ασκούσε θανατηφόρα δύναμη. Ήταν αδίστακτος στην κοιλάδα του Εφράτη και εγκαθίδρυσε το βασίλειό του μέσω θανάτου, γιατί όποιος σήκωνε κεφάλι να σταθεί εναντίον του, τον καθάρισε. Και αφού το καθιέρωσε αυτό, μπορούσε κυριολεκτικά να διαιωνίσει το δικό του κακό σε ολόκληρο τον πληθυσμό του κόσμου. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες δυνάμεις για να το σταματήσουν. Αλλά ο Θεός το ονόμασε Βαβέλ επειδή δεν το επέτρεψε να συμβεί, να προχωρήσει κι άλλο. Γι' αυτό λέμε και μέχρι σήμερα Βαβέλ και λέμε για τον πύργο της Βαβέλ, επειδή ο Θεός αλλάζει τη γλώσσα τους. Και το μόνο που προκύπτει από αυτήν την προσπάθεια τελικά ήταν η σύγχυση. Ο Νευρόδ ήθελε να χτίσει μια πόλη. Γιατί μια πόλη, αδερφή, συγκεντρώνει πολύ κόσμο μαζί κοντά. Μιλάει ένας, ακούνε όλοι. Και εκεί φυσικά υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση και έκφραση της αμαρτίας και της ανομίας. Και έκανε τον πύργο που πρέπει να ήταν όπως το ζιγκουράτ που έχουμε στα αρχαία, δηλαδή σαν, σκεφτείτε μια πυραμίδα μεγάλη, αλλά σκαλοπάτια, βαθμίδες. Και πάνω-πάνω ψηλά ήταν εκεί που ήταν το ιερό. Και νόμιζαν ότι φτάνοντας στον ουρανό, όπως λένε, μεταφορικά, γιατί δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό, αλλά επειδή είσαι πολύ ψηλά, είσαι κοντά στους θεούς, στο Θεό. Άρα είμαι και εγώ λίγο Θεός ή μη Θεός. Θεός και αυτός Θεός και εγώ, γιατί έφτασα στους θεούς τόσο ψηλά. Γι' αυτός ήταν ο σκοπός να κάνουμε έναν πύργο μέχρι τον ουρανό. Δηλαδή να γίνουμε και εμείς θεοί, όπως είναι ο Θεός που κατοικεί στον ουρανό. Το πνεύμα του Αντίχριστου από τότε, του διαβόλου. Να γεφυρώσουν δηλαδή τον κόσμο των ανθρώπων με το Θεό. Να είναι σαν ισόθεοι. Λέει στο 4 εδάφιο, «Ελάτε ας κτίσουμε». Και σαν απάντηση ο Θεός παίρνει τα λόγια τους, τον πληθυντικό τους και λέει, «Ελάτε, ας κατεβούμε και ας ηχήσουμε εκεί τη γλώσσα τους». Ξεσπά χάος, το σχέδιο της πόλης γκρεμίζεται, η θρησκεία κατακερματίζεται, δεν κάνουν όνομα για τον εαυτόν τους και τότε ο Κύριος τους σκορπίζει σε όλη τη γη. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ανθρώπινη περηφάνεια, η ανθρώπινη φιλοδοξία, η δύναμη, ο σχεδιασμός μιας κυβέρνησης όλοι μαζί, μιας παγκόσμιας, ματαιώνονται από το Θεό. Και η υπερβολική δύναμη, αδερφοί, σε πολύ λίγους ανθρώπους, χωρίς ισορροπία, χωρίς περιορισμό, είναι χειρότερη από όλες τις πιθανές ανθρώπινες κυβερνήσεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε στον Ισαΐα στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει για την παγκόσμια κυβέρνηση που ο Κύριος θα κάνει στο μέλλον. Ο λόγος που με όραμα έγινε στον Ισαΐα το γιο του Αμός για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στις έσχατες μέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί περάνω των βουνών και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν «Ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέγξει πολλούς λαούς και θα σφυριλατήσουν τις μάχαιρές τους σε ηνία». Δηλαδή τη σπάθα που έχεις θα την κάνεις να οργώνεις τη γη. «Και τις λόγχες τους σε δρεπάνια». Δεν θα χρειάζονται όπλα, γιατί θα είναι ειρήνη. Τι να κάνεις τη μάχαιρα ή τη λόχη. Θα κάνεις δρεπάνι για να θερίζεις από τη γη. «Δεν θα σηκώσουν μάχαιρα, έθνος ενάντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο». Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε τον Θεό στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ τις έσχατες μέρες του να εδραιώνει τον οίκο. Τον οίκο του Κυρίου. Δηλαδή στην πραγματικότητα στην Ιερουσαλήμ, στο όρος της Σιών, θα υπερυψωθεί, λέει, υπεράνω των βουνών. Θα είναι όλοι δηλαδή εκεί το πιο ισχυρό από όλα τα άλλα έθνη. Και όλα τα έθνη, λέει, θα σειραίουν σε αυτό. Αυτή είναι λοιπόν μια παγκόσμια κυβέρνηση με κέντρο την Ιερουσαλήμ, αλλά στο μέλλον. Και οι άνθρωποι από τον κόσμο, λέει, στο τρία εδάφιο θα πούν «Ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του». Όλος ο κόσμος δηλαδή θα τεθεί υπό την ηγεσία και την εξουσία του βασιλιά που δεν είναι άλλος από τον Μεσσία. Και λέει στο 4 «Και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέγξει πολλούς λαούς». Αυτή λοιπόν θα είναι μια παγκόσμια μελλοντική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του ίδιου του Κυρίου μας όταν θα επιστρέψει. Και έναν άλλο στο Σοφωνία, έχει χρόνια να δούμε από το Σοφωνία, 3 από το 8. «Γι' αυτό να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λαιλασία. Επειδή η απόφαση μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια, να ξεχύσω πάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαψη της οργής μου». Αυτή τώρα είναι η μελλοντική κρίση, έτσι. «Επειδή ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου μου». Στο 9. «Δεδομένου ότι τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να τον δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό». Από όπου και αν προέρχονται, από ποιο έθνος, εκείνοι που έχουν εξαγνιστεί, που έχουν καθαριστεί, που έχουν λάβει δικαιοσύνη, θα έρθουν και θα επικαλεστούν, λέει, το όνομα του Κυρίου όλοι μαζί. Και συνεχίζει στο 10. «Από την περιοχή πέρα από τον ποταμό της Αιθιοπίας, οι οικέτες μου, η θυγατέρα των διασπαρμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου. Κατά την ημέρα εκείνη δεν θα ντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου, με τις οποίες ανόμησες εναντίον μου, επειδή τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχόνται στη μεγαλοπρέπειά σου και στο εξής δεν θα κομπάζεις ενάντια στο βουνό μου το Άγιο και θα αφήσω ανάμεσά σου ένα λαό θελημένο και φτωχό και αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου». Αυτή είναι η επερχόμενη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Και στην Αποκάλυψη 21, στο 10, έχουμε μια εικόνα της μελλοντικής Άγιας Πόλης. Ας πούμε την

Άσπη που κρυσταλλίζει και είχε μεγάλο και ψηλό τείχος. Είχε και 12 πυλώνες και στους πυλώνες 12 αγγέλους και πάνω γραμμένα ονόματα που είναι των 12 φυλών των γιών του Ισραήλ. Δηλαδή η μελλοντική αυτή πόλη, μια παγκόσμια κυβέρνηση υπό τον Μεσσία, θα είναι μια πόλη που χτίστηκε από το Θεό. Εντάξει, δεν θα είναι κτίρια-κτίρια πέτρες, έτσι, ξέρουμε τι είναι. Είναι η πόλη Αγία, οι Άγιοι θα την αποτελούν. Αλλά πριν από αυτό όμως, πριν από αυτή την πόλη, όπως είπαμε, θα έρθει μια παγκόσμια ειρήνη, μια ψεύτικη ειρήνη. Γιατί η πραγματική ειρήνη έρχεται με τον άρχοντα της ειρήνης. Μαρθαίος 24:3. Προηγουμένως θα έρθει αυτή η κάλπικη ειρήνη. Γιατί λέει, ενώ καθόταν πάνω στο όρος των ελαιών, ο Κύριος, τον πλησίασε μαθητές ιδιωτέρως λέγοντας, πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο το σημείο της δικής σου παρουσίας και της συντέλειας του αιώνα. Γιατί οι μαθητές έρχονται να του κάνουν αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρανε για την διαφορά του χρόνου, όπως τώρα εμείς που λέμε, μα έχει 2.000 χρόνια. Εκείνοι νόμιζαν ότι ο Μεσσίας είναι μαζί τους, θα φύγει, θα έρθει, θα γίνουν όλα σε μια γενιά. Θέλουμε να μάθουμε το τέλος, θέλουμε να μάθουμε για τη βασιλεία. Θέλουμε να μάθουμε για την επιστροφή σου. Λες, θα φύγεις και θα ξανάρθεις. Πότε θα συμβεί, ποιο είναι το σημάδι. Πώς ξέρουμε ότι πλησιάζουμε στην εγκαθίδρυση της βασιλείας σου. Και τους λέει ο Κύριος το 4. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε, προσέχετε μη σας πλανήσει κανείς. 5. Γιατί πολλοί θα έρθουν με το όνομά μου λέγοντας εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θα πλανήσουν. Δηλαδή το πρώτο σημάδι ότι φτάνουμε στο τέλος είναι η πλάνη. Όχι μόνο ένας αντίχριστος, πολλοί ψευδοπροφήτες, πολλοί ψευδόχριστοι που παραπλανούν πολλούς. Και το πρώτο σημάδι που προσδιορίζει ο Κύριος για το τέλος είναι μια παγκόσμια μαζική εξαπάτηση. 1 Θεσσαλονικής 5:3. Τι ακριβώς είναι αυτή η εξαπάτηση. Όταν λέγω συν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος. Ως περ Ιωδίν εν τη γαστρία εχούσι και ουμι εκφύγωσιν. Όπως ακριβώς οι Ιωδίνες σε αυτήν που έχει παιδί στην κοιλιά και οπωσδήποτε δεν θα ξεφύγουν. Ποιο θα είναι το παραπλανητικό μήνυμα? Ειρήνη και ασφάλεια. Όλα καλά. Το πρώτο σημάδι του τέλους δηλαδή. Μια ειρήνη ψεύτικη που θα διαρκέσει για λίγο. Φανταστείτε, η Εκκλησία έχει αρπαχθεί, ήσυχα κάτω, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη, αναρωτιούνται αυτό είναι σημάδι θεϊκής κρίσης, όχι, τι έγινε, πώς εξαφανίστηκαν τόσοι πολλοί. Αλλά οι ψευδοδιδάσκαλοι, οι ψευδόχριστοι σηκώνονται και λένε μην ανησυχείτε, ειρήνη, όλα καλά, δεν χρειάζεται να αναστατώνεστε. Φύγανε αυτοί που φύγανε, εμείς μια χαρά είμαστε, δεν χάνουμε τίποτα. Επομένως η πρώτη σφραγίδα είναι ψεύτικη ηρεμία, είναι σύντομη. Έτσι, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου θα υπάρξει μια ειρήνη, ακολουθούμενη όμως μετά από πόλεμο, από πείνα, από καταστροφή, από διωγμό και ύστερα είναι η επιστροφή του Κυρίου. Τώρα επιστρέφουμε στο κείμενο μας που είδαμε στην αρχή, Αποκαλύψη 6 στο 1. «Και είδον ότε ίνιξε το αρνίον μίαν εκ των 7 σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων λέγοντας ως φωνή βροντής, έρχου! Και είδον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξον και εδόθη αυτό στέφανος και εξήλθεν νικών και είναι ανικήσει». Εξήλθε δηλαδή νικώντας και για να νικήσει. Εδώ έρχεται η ειρήνη. Και κάποιοι λένε καλά, δεν είναι ο Χριστός εδώ που μας λέει καβάλας ή ελευκόν άλογο, δεν είναι αυτός που έρχεται να νικήσει? Όχι, γιατί μας λέει στο ένα ότι αυτός είναι που ανοίγει τις σφραγίδες. Και επειδή έρχεται στο τέλος ο Κύριος, όχι στην αρχή, δεν έχει τόξο. Έχει μάχαιρα ο Κύριος. Άρα αυτός δεν είναι ο Χριστός. Αλλά δεν διαρκεί γιατί ο Ιωάννης ήταν αμέσως μια δεύτερη σφραγίδα στο 4ο εδάφιο και αυτή ήταν ο πόλεμος. Σηκώνεται, όπως είπαμε πριν, η ειρήνη από τη γη. Αλλά για λίγο θα υπάρξει παγκόσμια ειρήνη και θα είναι μια προσωπικότητα τύπου Νεμρόδ που θα ανέβει στην κορυφή. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2 από το 8. Και τότε λέει αποκαλυφθήσεται ο άνομος και λέει στο 9 μετά εν πάση δυνάμει ουέστην η παρουσία κατ' ενέργεια του σατανά. Αυτός άρθει με την ενέργεια του σατανά. Αυτού του ανώμου η παρουσία πρόκειται να πραγματοποιηθεί
κάτω από την ενέργεια του Σατανά, γιατί

0: Σατανάς, αδελφοί, είναι πνεύμα. Δεν μπορεί να άρχει από μόνος του, θέλει έναν άνθρωπο. Σκεφτείτε το αντί-Χριστός. Όπως ο Κύριος Ιησούς ήταν ένας τέλειος άνθρωπος και ο Θεός κατοίκησε μέσα του, έτσι τώρα τα θέλει να μιμηθεί, θα έχει τον αντί-Χριστόν, τον άνθρωπο, και θα κατοικήσει όμως ο αιωσφόρος μέσα του και θα τον κινεί. Ένας σατανικός πράκτορας. Λέει στο 9, έρχεται εν πάση δυνάμει και σημείς και τέρασιν ψεύδους και εν πάση απάτη αδικίας της απολυμένης ανθών την αγάπη της αληθείας ουκ εδέξαντο εις το σωθήνε αυτή σου. Με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Και αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να συμβεί αυτό, πώς θα γίνει. Αδερφοί, όπως είπα, ξέρουμε όλοι για την τεχνική νοημοσύνη αυτές τις μέρες, πόσο πολύ καλπάζει, πόσο γρήγορα γίνεται. Θυμούμαι ένα μικρός έφηβος και λέγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και λέγαμε μέχρι να γίνει, πολύ αργά κινότανε. Αλλά τελευταία δεν προλαβαίνεις να αντιληφθείς το πώς κινείται. Δηλαδή, το κινητό σου. Κάνεις μια ερώτηση, πιο δύσκολη ερώτηση. Στο δευτερόλεπτο έχεις την απάντηση. Και δεν ρωτάς μόνο εσύ, δεν δουλεύει μόνο για σένα. Εκατομμύρια άνθρωποι την ίδια ώρα μιλάνε και ρωτάνε και απαντάει αμέσως. Σε όλους. Χωρίς να κουράζεται. Ναι, θέλει πολλή ενέργεια ηλεκτρική, αλλά εντάξει. Και λέμε, Κύριε, μα πώς γίνονται όλα τόσο γρήγορα. Γιατί λέμε για το ψευδοπροφήτη και. Τώρα είναι ολόκληρο σύστημα. Το πώς δηλαδή θα φανεί ο Αντίχριστος όταν έχει αυτήν τη δύναμη από πίσω του να την ελέξει που λέμε για την παγκοσμιότητα. Για σκέψου, ξέρετε, έχει ανθρώπους που ερωτεύονται τη φανταστική, τα αβατάρ, την κοπέλα εκείνη και μιλάνε κάθε μέρα μαζί και λέω τι κάνεις, αγάπη μου, καλά είμαι. Είναι όλα η μέρα μαζί και μιλάνε και αυτό η κοπέλα εισαγωγικά μπορεί να μιλάει και με 10.000 την ίδια μέρα που την αγαπούν και αυτοί, τη φανταστική. Δηλαδή λέμε πού φτάσαμε, είναι ένα ψεύτικο πράγμα, ο άλλος ζει με αυτόν όμως. Και απογοητεύονται άλλοι και ερωτεύονται άλλοι και θέλουν. Τώρα λέω μια μικρή πτυχή. Όλα τα άλλα που ρωτάνε και θέλουνε, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πια μόνος σου. Δεν χρειάζεται να λύνεις ασκήσεις μόνος σου. Δεν χρειάζεται να είσαι έξυπνος πια. Ό,τι θες το ρωτάς και έχεις αμέσως το απάντηση. Στιγμία. Με ένα κινητό. Αύριο μπορεί να μην είναι καν κινητό. Να έχεις κάτι μέσα σου. Ρωτάς και απαντάς. Το βλέπεις μπροστά σου. Στην οθόνη. Ό,τι θέλεις. Μάλιστα έχουν τα λεγόμενα bots. Δηλαδή. Το κομπιούτερ μιλάει με το κομπιούτερ μεταξύ τους. Και αρχίζουν και μιλάνε μια γλώσσα που είναι τόσο γρήγορη και αναλύουν μεταξύ τους, γιατί άλλο ο άνθρωπος καθυστερεί να ρωτήσει, να πάρει την απάντηση ή να ξαναρωτήσει. Αυτά φαντάστείτε πόσο γρήγορα γίνονται. Πολλοί φοβούνται ότι θα βγει κάπου ανεξέλεκτα. Ποιος θα το περιορίσει όταν φτάσει σε έναν βαθμό. Και λένε θα μας διοικούν τα ρομπότ, ας πούμε. Λέμε για τους πλούσιους, ο οποίος μπορεί να αγοράσει και να έχει άνθρωπο ή δύο ρομπότ, που μέχρι τα τελευταία χρόνια, ναι, μεν υπήρχε η τεχνολογία ή εξυπνάδα με το ίντερνετ, να είναι όλα σε έναν τόπο, δεν υπήρχαν όμως οι κινήσεις, οι ανθρώπινες, να περπατάει ένα ρομπότ, να μην πέφτει κάτω, να έχει την ισορροπία για να είναι αν είναι δυνατόν καλύτερα και από τον άνθρωπο. Τώρα τα βλέπετε, τρέχουν, κάνουν ντούμπες, κάνουν ακροβατικά. Άρα μπορεί να σκάψει, μπορεί να πηγαίνει σε τόπους επικίνδυνους, μπορεί να γίνει ένας στρατός. Εγώ αγοράζω 1.000 ρομπότ, τα εξοπλίζω με όπλα και τα στέλνω όπου θέλω. Ποιος θα σκοτώσουν τα ρομπότ, ας το σκοτώσουν τα ρομπότ, δεν κινδυνεύει κανείς. Όπως είναι τα ντρόουνς που φεύγουν κατά δεκάδες και εκατοντάδες και κάνουν ζημιές, έτσι είναι και αυτά. Οι πολλοί που φαντάζονται τον καιρό του Αντίχριστου που λέμε πώς θα έρθουν να μας συλλάβουν αυτοί που θα μείνουν κάτω, τι θα γίνει, θα έρχονται αυτά στα σπίτια να ανοίγουν τις πόρτες να συλλαμβάνουν. Τι θα αντισταθείς, θα τους σκοτώσεις, θα έρθει άλλο. Δεν τελειώνουν αυτά. Δεν πονάει κανένας, δεν υποφέρει κανένας από αυτά, από το στρατόν αυτό. Πάμε στους Θεσσαλονικείς 2, στο 2.11. Γιατί, επειδή οι άνθρωποι διάλεξαν την απάτη, γιατί λέμε, γιατί Κύριε να επιτρέψεις τον κόσμο που θα μείνει κάτω, να υποφέρει τόσο πολύ. Δια τούτο πέμπει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι, να πιστέψουν στο ψέμα. Ή να κριθώσουν, κατακριθούν δηλαδή, πάντες ποιοι, οι μη πιστεύσαντες στη αληθεία, αλλά ευδοκίσαντες στη αδικία. Δηλαδή, ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Όταν αγαπάς το κακό, γιατί σε βολεύει, όπως είδαμε την άλλη φορά, επειδή αγάπησαν το σκοτάδι, ο Κύριος σου λέει, μείνε μέσα στο σκοτάδι. Μα Κύριε, στέλνεις εσύ πλάνη, εσύ ο καλός Θεός στέλνεις πλάνη να πλανηθεί ο κόσμος. Αφού αγαπάς το ψέμα, μείνε μέσα στο ψέμα, λέει ο Κύριος. Σου δίνει από εκεί και πέρα κι άλλο. Γιατί επέλεξες. Λέει Αποκάλυψη 13:12. Και την εξουσία του πρώτου θηρίου πάσαν ποιή την ενεργή δηλαδή μπροστά του ενώπιον αυτού και ποιή κάνει τη γη και τους εναυτοί κατοικούντας ή να προσκυνήσουν συν το θηρίον το πρώτον ού θεραπεύτη η πληγή του θανάτου αυτού. Κάνει τη γη και όσους κατοικούν σε αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίον το πρώτο του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του. Γιατί όλος ο κόσμος οδηγήθηκε να τον λατρεύει από τον ψευδοπροφήτη που το συνοδεύει. Ποιος είναι ο ψευδοπροφήτης, δεν ξέρουμε καλά-καλά, αλλά οπωσδήποτε είναι αυτός που τον προωθεί και τον λέει αυτός είναι. Και λένε όλοι, πάμε μαζί, αυτός είναι πράγματι. Και λέει στο 13, και ποιή σημεία μεγάλα, θαυματουργικά εννοεί, είναι και πυρ ποιή εκ του ουρανού κατεβαίνει στη γη ενώπιον των ανθρώπων. Λέγαμε παλιά, μα είναι δυνατόν να κατέβει φωτιά από τον ουρανό και να μην είναι από το Θεό. Δηλαδή, πώς θα κατεβάσει φωτιά. Και βλέπουμε τώρα στον ουρανό τα ντρόνς που κάνουν ολόκληρα ακροβατικά και βλέπεις εκεί σου γράφει γράμματα, σου κάνει φιγούρες, ό,τι θέλει σου κάνει. Φωτιά είναι το πρόβλημα. Που ακόμα δεν είμαστε στο τέλος. Ακόμα τι μπορεί να γίνει. Κανένα πρόβλημα να κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Και πλανά στο 14. Και πλανά τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία αεδόθη αυτό ποιήσε ενώπιον του θηρίου, λέγον τις κατοικούς συν επί της γης, ποιήσε εικόνα το θηρίο, ως έχει την πληγή της μαχαίρης και έζησε. Λέγοντας αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη να κάνουν εικόνα στο θηρίο, ο οποίος έχει την πληγή της μάχαιρας και έζησε. Και μάλιστα η εικόνα θα μιλήσει. Τι θαύμα. Πόσες άλλες εικόνες μιλούν τελευταία χρόνια, δακρύζουν, κάνουν πράγματα διάφορα. Ακόμα μια εικόνα και μάλιστα από έναν ο οποίος είναι αληθινός στα μάτια των πλανεμένων. Μια πολύ ισχυρή φιγούρα. Δηλαδή είναι ο νευρόδ που θα λειτουργεί κάτω από τη σύγχρονη τεχνολογία. Παίρνει την τεχνολογία που για μας είναι κάτι αόριστο και είναι ένα ισχυρό όπλο. Με αυτή μπορεί να διοικήσει όλο τον κόσμο. Και ο κόσμος κοιμάται σε εισαγωγικά. Οι επιστήμονες θα τα βολέψουν, αυτοί θα αντιδράσουν, οι πολιτικοί μας, τα κοινοβούλια, όλοι κοιμούνται. Το σύστημα δουλεύει, χτίζεται και αυτοί ακόμα νομίζουν ότι θα το προλάβουμε. Αν δούμε λάθος θα το σταματήσουμε. Μα είναι χωρίς σταματημό. Γιατί όλοι λένε μακάρι να είχαμε ειρήνη στον κόσμο. Θα έρθει, αλλά θα είναι μια σατανική παραποίηση της αληθινής ειρήνης που θα υποτάξει ολόκληρη την ανθρωπότητα σε τέτοιον κακό που δεν θα έχει δει ποτέ ο κόσμος. Θέλετε ειρήνη? Ναι, ελάτε να σας δώσω ειρήνη εγώ, ο αντί του Χριστού, στη θέση του Χριστού. Δηλαδή το συγκεντρωμένο κακό στη δύναμη του σατανικού αντίχριστου θα είναι πολύ πέρα από ό,τι ήξερε ποτέ ο Νευρόδ που υπολόγιζε να άρχει. Θα είναι κακό όπως ο κόσμος δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Λέει, θα γίνει τέτοιο κακό που δεν έχει γίνει ποτέ ούτε θα γίνει αργότερα. Και αν δεν συντόμευε ο Θεός τις μέρες, να είναι μόνο γιατί 7 χρόνια τι είναι μπροστά στους αιώνες και τις χιλιετηρίδες, δεν θα έμενε κανένας πάνω στη γη. Αλλά θα είναι επικεντρωμένο το κακό γιατί ο εχθρός αδερφή, ο διάβολος, θα είναι ανεξέλεκτος. Εντάξει, πάλι ο Θεός είναι πάντα από πάνω, τα ξέρει, αλλά τώρα λέμε ο διάβολος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν το επιτρέψει ο Κύριος. Έχει συνέχεια φρένο μέχρι εδώ και κάνει αυτά που κάνει. Εκεί τώρα θα φύγει ο κολλίον και θα πλώσει. Θα ανέβουν λέει από την Άβυσσο δαίμονες που δεν έχουν, είναι πάντα σκλαβωμένοι όλους τους αιώνες και θα ανέβουν αυτοί και θα τρελάνουν τους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι, τα παιδιά να τσιρίζουν, να κάνουν, να επιτίθενται στους γονείς, να τα μαχαιρώνουν, ο άνθρωπος, ο κόσμος, ένα με τον άλλο, διάβολοι όλοι. Δαίμονες, πνεύματα, τρελάνουν τους ανθρώπους. Πού να μετανοήσουν για τον Κύριο, μου λέμε, εντάξει, πώς θα μετανοήσεις, αφού δεν μπορείς. Ό,τι θέλουν θα κάνουν, είναι ένα δαιμονισμένοι όλοι, ως το τέλος. Γιατί δεν διάλεξαν την αλήθεια για να σωθούν. Έτσι όταν έρθει αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση θα διαρκέσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την παγκόσμια σφαγή από την πλευρά του. Και μετά από την πλευρά του Θεού που θα φέρει την κρίση. Γιατί θα ανοίξουν οι σφραγίδες και μετά εκδικεί το Κύριος όλους αυτούς. Και όλες οι κρίσεις του υπόλοιπου βιβλίου της Αποκάλυψης θα ξεδιπλωθούν. Μια ειρήνη που δεν θα διαρκέσει λοιπόν. Πάμε πίσω στους Θεσσαλονικείς 2:10. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε εκεί ότι ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί, λέει, μεταξύ των απολυμένων, οι οποίοι δεν δέχθηκαν την αγάπη της αλήθειας δια να σωθώσει. Ο Θεός θέλει να σώσει τον κάθε άνθρωπο, μέχρι εκεί που δεν πάει. Αλλά θα είναι επομένως οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός έδωσε την ευκαιρία να δεχθούν το Ευαγγέλιο. Ποια είναι ευκαιρία? Ότι δηλαδή ο Ιησούς είναι ο γιος του ζωντανού Θεού και ο μόνος σωτήρας, αλλά αυτοί τον απέρριψαν. Και αθώς λοιπόν η Εκκλησία με την ασπλαγή θα έχει φύγει από τη γη, λέει στο 11, πέμπει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι, για να πιστέψουν στο ψέμα. Για να δεχτούν τον Αντιχριστό, να δεχτούν το χάραγμά του και να τον προσκυνήσουν. Και στο 12, ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Δηλαδή, οι άνθρωποι που αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού ως σωτήρα, που χαρίζει σωτηρία δωρεάν, θα πιστέψουν στα πνεύματα πλάνης που θα υπάρχουν στη γη. Και αδερφοί, ένας άλλος λόγος που ο Κύριος θα επιτρέψει τον Αντίχριστο στη γη, είναι για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο λαό του, τον Ισραήλ. Λόγω των πατέρων, λόγω του Αβραάμ, λόγω των υποσχέσεων. Και ο λαός θα μετανοήσει για να σωθούν όσοι, έστω και αργά, κατανοήσουν το λάθος που έκαναν και δεν ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού, τον αληθινό Μεσσία. Για να σωθούν όμως θα πρέπει να μην προσκυνήσουν τον Αχρίστο, να μην λάβουν το χάραγμα με τον αριθμό του. Άρα η μόνη πραγματική ειρήνη είναι η ειρήνη του άρχοντα της ειρήνης που έρχεται να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του όταν επιστρέψει στο τέλος αυτής της εποχής. Γιατί μετά την 7ετία θα έρθει ο Κύριος και θα πατάξει όλους αυτούς που θα είναι ενάντια στην Ιερουσαλήμ με τη ρομφαία που θα βγει τη φυλακωμένη και μπαίνουμε πια στη χελετή βασιλεία. 1000 χρόνια ειρήνη πριν δημιουργήσει νέους ουρανούς και νέα γη. Εκείνη την περίοδο ο διάβολος θα δεθεί, θα ανοικοδομηθεί η γη από όλες τις καταστροφές. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνολογία με τον Κύριο όμως όλη αυτή θα πάει χαμένη, θα είναι για το καλό του ανθρώπου. Η ενέργεια δωρεάν, τα πάντα, τέλεια. Ατμόσφαιρα, χωρίς αρρώστιες, χωρίς προβλήματα. Θα έρθει δηλαδή η εποχή όπως ήταν στη γέννηση, πριν τον κατακλυσμό. Το λιοντάρι, θα είναι με τα παιδάκια, θα βάλει το παιδάκι το χέρι του στην τρύπα που είναι το φίδι και δεν θα το δαγκώνει. Όλα τέλεια. Αρρώστησες, αν έχει αρρώστιες, οι ιατροί, οι επιστήμονες θα είναι κορυφή. Θεραπεύεσαι αμέσως. Μακροζωία μεγάλη, θα είναι ένας παράδεισος. Γιατί θα βασιλεύει ο Κύριος, ο ίδιος. Και εφόσον θα είναι η ευλογία του Κυρίου πάνω στη γη, και μετά θα γίνει το μεγάλο δικαστήριο για να πάει ο καθένας εκεί που πρέπει και θα γίνει νέοι ουρανοί και νέα γη. Άρα, αδερφοί, βλέπουμε ότι ο Κύριος μας ανοίγει παράθυρα στο μέλλον, μας βλέπει, μας λέει προσέχετε. Τουλάχιστον εμείς, αν οι άλλοι δεν ξέρουν, εμείς ξέρουμε. Και πρέπει να προσέχουμε διπλά από άλλους. Γιατί μας λέει πότε έρχεται η κρίση. Το έχει πει για τον κόσμο. Ξανά. Προειδοποιεί για την κρίση και τον ευχαριστούμε γιατί χάρη του, γιατί όπως μας μίλησαν, πόσες μιλούμε, δεν ακούνε, γυρίζουν την πλάτη. Εμείς μπορεί να μας μιλήσαν και δεύτερη και τρίτη φορά. Πολλοί λένε, δεν πίστεψα από την αρχή, αλλά τώρα είμαστε εδώ. Σημαίνει ότι δεχθήκαμε τον Κύριο. Και δραπετεύουμε από αυτά που πρόκειται να έρθουν, τα κακά, εμπιστευόμενοι των λόγων του. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο κόσμος που απορρίπτει το Ευαγγέλιο, που κοφεύει στις προειδοποιήσεις, αρνείται να πιστέψει, θα είναι κάτω από τον διάβολο στο τέλος με τρόπους που είναι ακατανόητοι. Ούτε να τους σκεφτείς δεν μπορείς να σκεφτείς. Γιατί θα είναι ο ίδιος ο διάβολος, φανταστείτε που είναι διαστροφικός, τι θα κάνει στους ανθρώπους για να τους βασανίσει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί εσύ μας υποσχέθηκες, Κύριε μας, ότι δεν μας προώρησες για οργή και ότι θα μας πάρεις τη δόξα σου, Χριστέ μας, για να είμαστε μαζί σου, Κύριε μας, στο γαμήλιο δείπνων του αρνίου, Χριστέ μας, να λάβουμε τις ανταμοιβές μας, Κύριε, ό,τι εσύ θέλεις. Ευχαριστούμε γιατί μας φυλάτης, Κύριε μας. Κράτησε την ειρήνη τη δική σου μέσα μας, Κύριε μας, όχι αυτή που δίνει ο κόσμος. Και κράτησε τις διάνοιες μας καθαρές, Κύριε, φωτισμένες, να διακρίνουμε τα σημεία τους καιρούς, Κύριε, και με φόβο ουράνιο, με δέος, Κύριε μας, για το πρόσωπό σου να σταθούμε ανάμεσα σε αυτήν τη γενιά, Κύριε μας, που είναι μέσα στο σκοτάδι. Και όσους μπορούμε να αρπάξουμε, Κύριε μας, και να τους φέρουμε στο φως, καλώς. Εσύ, Κύριε μας, είσαι που δίνεις ευκαιρίες στον κάθε ένα και στην κάθε μία, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σας είπα ότι δεν μας έφερε ο Θεός εδώ για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Ούτε να τον χρησιμοποιήσουμε για να μας κάνει αυτά που θέλουμε. Γι' αυτό και πρέπει να τον αφήσουμε να μας αλλάξει τα πάντα. Από τη ζωή μας, από τις αντιλήψεις μας, μέχρι και την προσευχή μας ακόμα. Η οποία συνήθως η προσευχή μας γύρω από τι είναι? Από τα δικά μας, από τις ανάγκες μας, από τα προβλήματά μας, από την επίλυση των οικογενειακών μας θεμάτων, από την επίλυση των επαγγελματικών μας θεμάτων, από ό,τι είναι όλα αυτά τα οποία θέλουμε. Αλλά όταν ο Χριστός μας δίδαξε την προσευχή, όλα αυτά που τα κατάταξε. Τι είπε? Ένα πράγμα είπε. Είπε, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε σε εμάς σήμερα. Τελείωσε. Είτε έχει να κάνει ο επιούσιος άρτος με πνευματικά, είτε έχει να κάνει με φυσικά πράγματα, εκείνος είναι ο οποίος μπορεί να μας δώσει τον επιούσιο άρτο. Και εκεί τελείωσε. Μετά συνεχίζει η προσευχή του και λέει, μάλλον πιο πριν, το θέλημά σου να γίνει όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ρωτάω, το να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, που ο Θεός θέλει να το προσευχόμαστε, λέτε να είναι το να επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη? Αυτό είναι μόνο? Μήπως ο Θεός για να εκπληρώσει το θέλημά του στη γη όπως στον ουρανό, θέλει ο καθένας από εμάς να το γνωρίσουμε, ώστε να το προσευχόμαστε για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει? Βλέπεις, και θα το δούμε απόψε, ότι προκειμένου να γίνουν αυτά που ο Θεός θέλει, το πρώτο πράγμα στους Αγίους είναι να τα γνωρίσουν. Ο Θεός ποτέ, αδερφοί, δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Ποτέ. Σε καμία περίοδο της ιστορίας, πάντα σήκωνε και σηκώνει ανθρώπους για να φέρουν τόσο το μήνυμα της σωτηρίας και να ετοιμάσουν το δρόμο για να έρθει ο Χριστός μες στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι τον έχουν γνωρίσει, θέλει να ετοιμάσει τις καρδιές τους ώστε να γίνουν αυτό που ο Θεός θέλει. Και όποτε πήγαινε ο λαός του Θεού να ξεφύγει, πάντα ο Κύριος σήκωνε κάποιον να τον επαναφέρει. Όταν σήκωσε τον Ιησού του Ναβί να δώσει στην γη να τη μοιράσει στο λαό, και λίγο πριν φύγει ο Ιησούς του Ναβί, τους λέει, διαβάζω στο 24 κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο. Είναι λίγο πριν πεθάνει, γέρος πλέον. Λέει, τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Καλεί το λαό να κάνει μια απόφαση και τους λέει, αλλά εάν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, των οποίων τη γη κατοικείτε, εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τους φέρνει μπροστά στο να κάνουν μια απόφαση, να αποφασίσουν τελικά και οριστικά ποιον θα λατρεύσουν. Γιατί ο Θεός δεν πιέζει τον άνθρωπο, αλλά όμως τον καλεί να έρθει στο σημείο του να αποφασίσει και αυτό που θα αποφασίσει να το κάνει. Σας αρέσει να έχετε να κάνετε με ανθρώπους οι οποίοι στους λόγους τους απέναντί σας είναι έτσι? Σας αρέσει σε κανέναν να έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι διπρόσωποι, είναι αναποφάσιστοι, αλλάζουν την απόφαση από τη μια στην άλλη συνεχώς? Δεν σας αρέσει. Και ο Κύριος ποτέ δεν του άρεσε να έχει να κάνει με τέτοιους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο σήκωσε τον Ηλία και λέει στην Α' Βασιλέων 18:21, ο οποίος Ηλίας έζησε τις ημέρες του Αχάβ, που είναι τύπος του Αντίχριστου, είναι μια παράλληλη περίοδος με αυτή την οποία ζούμε τώρα. Και φέρνει στο Κάρμηλος, πάνω στο όρο, στο λαό, και λέει, προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπεν, «Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε αυτόν, αλλά αν ο Βαάλ ακολουθείτε τούτον, και ο λαός δεν απεκρίθη προς αυτόν λόγο. Τους λέει ο προφήτης, αποφασίστε ποιον θα ακολουθήσετε, αλλά ακολουθήστε τον. Εάν ο Θεός είναι ο Θεός ο πραγματικός, εάν ο Γιάχβε είναι ο πραγματικός Θεός, ακολουθήστε τον. Αν είναι ο Βαάλ, ακολουθήστε αυτόν. Ο Κύριος δεν έχει θέμα, υπό μία έννοια, το τι θα κάνεις. Είναι δική σου η απόφαση. Όμως, από τη στιγμή που θα κάνεις την απόφαση, περιμένει. Γιατί θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς για να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί. Σηκώνει τον Ιωάννη. Προφητεύει ο Ισαΐας για τον Ιωάννη. Και ήρθε ο Ιωάννης. Βλέπετε, κάθε φορά όταν ο Θεός ήταν να κάνει πράγματα, όταν ήταν να έρθει ο Μεσσίας, ο Κύριος σηκώνει τον Ιωάννη και προφητεύει ο Ισαΐας, λέει, φωνή βοώντος την έρημο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Για ποιο λόγο ο Θεός έφερε τον Ιωάννη? Πριν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός να κάνει το έργο του, τι λέει? Να προετοιμάσει την οδό. Να προετοιμάσει την οδό. Πάντα ο Κύριος έτσι ενεργεί, γιατί θέλει να δώσει κάθε ευκαιρία στον άνθρωπο. Και θέλω να δούμε ο Θεός τι λέει για τις δικές μας μέρες, που εμάς κάλεσε τώρα. Διαβάζω στο Μαλαχία κεφάλαιο 4 και εδάφιο 5. Λέει, και ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλία τον προφήτη, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Θυμάστε, όταν κάναμε την Αποκάλυψη, είπαμε από πότε ξεκινάει η μέρα του Κυρίου. Πότε ξεκινάει? Από την αρπαγή και μετά. Από την αρπαγή και μετά, από τότε που ο Θεός αρχίζει και επεμβαίνει πλέον πάνω στο πρόσωπο της γης, ο ίδιος ξεκινάει αυτή η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και λέει, ο Μαλαχίας προφητεύει και λέει, θα αποστείλω προς εσάς Ηλία τον προφήτη πριν έλθει αυτή η μέρα. Δηλαδή, μιλάει για την περίοδο αυτή την οποία ζούμε εμείς τώρα. Λέει, θα στείλω Ηλία τον προφήτη. Βέβαια, ο Θεός δεν εννοούσε ότι θα έστελνε τον ίδιο τον Ηλία, γιατί ποτέ ο Θεός δεν δούλευε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει. Αλλά μιλάει για έναν προφήτη όπως τον Ηλία, ο οποίος θα συνέχιζε τη διακονία του Ηλία. Ποια ήταν η διακονία του Ηλία, αδερφοί? Να φέρει πίσω το λαό. Να καλέσει πίσω το λαό στο Θεό. Και γι' αυτό τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι τον Ιωάννη. Εσύ είσαι ο προφήτης? Ο Κύριος είχε δώσει την υπόσχεση αυτή από πριν. Και ξέρουμε ότι εδώ η προφητεία αυτή, ότι θα στείλω Ηλία τον προφήτη, αναφέρεται και στον Ιωάννη, κυρίως στον Χριστό, αλλά έχει και μια άλλη εφαρμογή όταν μιλάει για τις μέρες τις τελευταίες. Και ποια είναι αυτή η εφαρμογή? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Δηλαδή, ο Κύριος θα φέρει στις τελευταίες μέρες πριν έρθει η μέρα Του τον προφήτη Του, που είμαστε όλοι εμείς, ο οποίος έχει να κάνει μια δουλειά, αδερφοί. Έχει να κάνει μια δουλειά. Σηκώνει ένα σώμα με το πνεύμα του Ηλία, με το ζήλο του Ηλία, για τον Κύριο, για το όνομά Του, με ένα μήνυμα στο να μετανοήσουν και να επιστρέψουν οι άνθρωποι πίσω στο λόγο του Κυρίου, στη διαθήκη του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Και αυτή η υπόσχεση, κοιτάξτε πώς τελειώνει, λέει στο έκτο εδάφιο, Μαλαχίας 4:6. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Έτσι τελειώνει. Και μας λέει τη διακονία του Ηλία που πρόκειται να έρθει. Λέει, θα επιστρέψει την καρδιά των πατέρων στα τέκνα και την καρδιά των τέκνων στους πατέρες. Και μας λέει ο προφήτης ότι αυτοί οι οποίοι δεν θα ακούσουν τη φωνή του, του Ηλία, ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα? Κρίση. Η κρίση. Γι' αυτό, αδερφοί, είναι τόσο ζωτικό να, σαν παιδιά του Θεού, να σταθούμε και να κηρύξουμε το μήνυμα όπως το κήρυξε ο Ηλίας, ο οποίος πολλές φορές ο Ηλίας χρειάστηκε να σταθεί μόνος του, χωρίς να έχει άλλους δίπλα του. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να έχει την αντίληψη ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος στον Ισραήλ πιστός εκτός από αυτόν. Και Κύριος του είπε, υπάρχουν κάποια γόνατα ακόμα που δεν έκλειναν στο Βάλ. Αλλά ζούσε μόνος του, υπηρετούσε μόνος του. Αλλά στάθηκε και κήρυξε το κήρυγμα απέναντι στον Αχάβ, στην Ιεζάβελ και σε ένα ολόκληρο λαό. Το έκανε. Και η ίδια ακριβώς διακονία έχουμε εμείς σήμερα. Να ρωτήσω, όταν λέει να επιστρέψει τις καρδιές των τέκνων στους πατέρες. Σημαίνει ότι ποιοι είναι οι πατέρες καταρχήν. Όλοι οι πατέρες της πίστης. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης που ο Θεός τους ονόμασε πατέρες, αλλά και όλους αυτούς που ο Κύριος κάλεσε στη Γενή Διαθήκη και μας τους έχει δώσει. Εδώ πέρα. Και λέει, οι καρδιές των τέκνων πρέπει να επιστρέψουν στους πατέρες. Θέλει ο Κύριος να δούμε τη ζωή των πατέρων, να δούμε το παράδειγμα των πατέρων και να ζήσουμε και εμείς μέσα, να περπατήσουμε μέσα στο ίδιο βάθισμα που έζησαν και περπάτησαν όλοι οι πατέρες. Και ο Θεός τους ονόμασε πατέρες. Γιατί δεν είναι ότι η Εκκλησία θα ζήσει τώρα μέσα στην ησυχία και θα τελειώσει η ζωή μας να πεθάνουμε να πάμε στον ουρανό. Όσοι πεθάνουν και όσοι αρπακτούν θα αρπακτούν. Όχι. Μιλάει ο Κύριος για τον προφήτη τον οποίο θα σηκώσει για να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα εσύ και εγώ είμαστε εδώ για να εκπληρώσουμε αυτή τη δουλειά. Αλλιώς λέει, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Έτσι λέει. Και τώρα ο Θεός δεν σηκώνει πλέον ένα προφήτη, αλλά σηκώνει ένα προφητικό λαό για να κάνει την ίδια δουλειά. Και θέλει να δούμε τι είναι εμείς να κάνουμε σήμερα. Τι είναι να κάνουμε. Και πώς το Πνεύμα του Θεού μας θέλει να δουλέψουμε. Καταρχήν, προφήτης. Τι έκανε ο προφήτης? Τι σημαίνει η λέξη προφήτης? Προ φημή. Από εκεί βγαίνει προφητεία. Προ φημή, δηλαδή λέω κάτι πριν να γίνει. Και ρωτάω, με τι καταπιάνεται δηλαδή ο προφήτης? Με το λόγο. Ο προφήτης καταπιάνεται με το λόγο. Το χαρακτηριστικό του προφήτη είναι ο προφητικός λόγος τον οποίο μιλάει. Και θέλω να ανοίξει ο Θεός πλατιά την όρασή μας να δούμε τη δουλειά του προφήτη, για να μην νομίζουμε ότι ο προφήτης είναι για να είναι μέσα στην εκκλησία να ανοίγει να λέει μια προφητεία και αυτό είναι. Όλοι οι προφητικοί λόγοι που ο Θεός έδωσε στους προφήτες και τους έγραψαν, για μας σήμερα τι είναι? Τι είναι, αδερφοί? Ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού. Όλα αυτά τα μαθήματα που κάνουμε τους μικρούς προφήτες, που είπαμε δεν ονομάζονται μικροί γιατί ήταν μικροί, αλλά εξαιτίας το περιεχόμενο είναι πιο μικρό, η προφητεία πιο μικρή, γιατί έχουμε και τους μεγάλους. Έτσι. Αλλά όλοι αυτοί οι προφήτες έγραψαν και αυτό που ο Θεός τους είπε και το μετέφεραν, το έγραψαν και είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος είναι δοσμένος σε μας σήμερα. Και περιέγραφαν όλους αυτούς τους προφητικούς λόγους, αλλά βλέπετε ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτούς τους ανθρώπους πέρα από προφητικούς λόγους να είναι προφητική ολόκληρη ζωή τους. Δηλαδή τους έβαλε να κάνουν προφητικές πράξεις, τους έβαλε να κάνουν προφητικές διακηρύξεις. Πολλές φορές ο Θεός έβαλε τους προφήτες να βάλουν μέσα στην προφητική πράξη όλη τους την οικογένεια. Όλη τους την οικογένεια. Θυμάστε, όταν κάναμε το βιβλίο του προφήτη Οσιέ, που του είπε ο Κύριος να πάρει για γυναίκα μία πόρνη. Να πάρει τη Γομέρ, μία πόρνη. Για ποιο λόγο? Γιατί όλος ο Ισραήλ ήταν μέσα στην πορνεία. Και του λέει, θα πάρεις μία γυναίκα από την πορνεία, και τα παιδιά του τους έδωσε ονόματα τα οποία ήταν αντίστοιχα της κατάστασης που ήταν όλος ο λαός. Και ο προφήτης τι έκανε? Για να μπορέσει, αδερφοί, ο προφήτης να υπακούσει στη φωνή του Θεού, έπρεπε πρώτα ο ίδιος να έχει συλλάβει το σχέδιο που ο Θεός είχε. Γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα τυχαία. Καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κάτι μέσα στο Λόγο του Θεού που να είναι τυχαίο. Τυχαίο. Μας λέει ο Πέτρος, διαβάζω στη Β' Πέτρου κεφάλαιο 1, εδάφιο 16. Λέει, διότι σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθου σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτες γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητας. Δηλαδή, ο Πέτρος με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη είδανε τη μεγαλειότητα, είδαν πάνω στο όρος τον Κύριο να μεταμορφώνεται μπροστά τους, είδαν τον Ιησού μέσα στη δόξα του. Τον είδαν. Και έγιναν, λέει, αυτόπτες μάρτυρες. Και λέει στο 17, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα όταν ήρθε σε αυτόν τη άρτη φωνή υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον εγώ ευηρεστήθη. Και τάτη τη φωνή ακούσαμε από τον ουρανό ερθούσα, όντες με αυτού εν το όρητο Αγίο. Και λέει στο 19, και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, εις τον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού ελθεί η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλλεται στις καρδίες ημών. Έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, τον οποίο να τον προσέχετε, λέει, σαν το λιχνάρι. Ποιος είναι αυτός ο προφητικός λόγος, αδερφοί? Λέει ο Δαβίδης στον Ψαλμό 119, ο λόγος σου είναι λίχνος στα πόδια μου. Είναι ο λόγος αυτός. Λέει, αυτός είναι βεβαιότερος ο προφητικός λόγος. Και συνεχίζει και λέει, τούτο πρώτον γιγνώσκοντες, εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Δεν σηκώνεται κάποιος άνθρωπος του Θεού να αρχίζει από το κεφάλι του να λέει πράγματα της Γραφής άνθρωπος. Διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μας λέει για τους Αγίους ανθρώπους. Έχουμε εδώ Αγίους ανθρώπους? Πώς λάλησαν, λέει? Κινούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή όλοι αυτοί για να μπορέσουν να λαλήσουν έπρεπε να κινηθούν από το Πνεύμα του Θεού για να μιλήσουν. Και θυμάστε, ο Κύριος όταν ήρθε ο Νικόδημος και ήθελε να του πει, να του μιλήσει για την αναγέννηση, μιλώντας για το πνευματικό κτίσμα, πώς το περιέγραψε? Λέει, ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή να αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πάει. Το πνευματικό κτίσμα. Αυτό το κτίσμα το οποίο κινείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και καθώς κινείται από το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει? Προφητεύει λόγους. Προφητεύει λόγους. Έτσι λάλησαν οι άνθρωποι του Θεού. Καλούμαστε δηλαδή, αδελφοί, πώς να ζήσουμε? Καλούμαστε να ζήσουμε κινηθέντες από το Πνεύμα. Να κινούμαστε από το Πνεύμα. Πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε από το Πνεύμα και όχι από τη σάρκα. Λέει, διαβάζω στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 19, εδάφιο 10. Λέει ο Ιωάννης, και έπεσον έμπροσθεν τον ποδόν αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη, πάει να προσκυνήσει ο Ιωάννης τον άγγελο. Και του λέει ο άγγελος, πρόσεχε μην κάνεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου, ήτινες έχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχει ο κάθε Άγιος του Θεού? Γιατί βλέπετε, δεν τον περιορίζει ο άγγελος όταν μιλάει στον Ιωάννη. Ποιοι έχουν τη μαρτυρία του Ιησού? Όλοι οι δούλοι του Θεού τι πρέπει να έχουν? Τι πρέπει να έχουν? Τη μαρτυρία του Ιησού. Σαν παιδί του Θεού πρέπει να έχεις τη μαρτυρία του Ιησού. Και συνεχίζει ο άγγελος και λέει, το Θεό προσκύνησε. Διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το Πνεύμα της προφητείας. Τι είναι η προφητεία που έχει που καλεί ο Θεός εμάς να έχουμε τώρα? Ποια είναι η προφητεία? Τι λέει? Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Καλούμαστε δηλαδή εμείς σαν παιδιά του Θεού να έχουμε μέσα μας τη μαρτυρία του Ιησού. Και ρωτάω, αδελφοί, τι σημαίνει να έχεις μέσα σου τη μαρτυρία του Ιησού για να βγαίνει η προφητεία? Τι είναι η μαρτυρία του Ιησού? Η μαρτυρία του Ιησού είναι, μας κάλεσε ο Κύριος να μας έδωσε το Πνεύμα του Άγιου για να είμαστε, λέει, μάρτυρες, για να μαρτυρήσουμε για εκείνον. Και η μαρτυρία του Ιησού έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ζωής του Ιησού Χριστού, με όλο το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και σημαίνει ότι ο Κύριος σε θέλει, εσένα και εμένα, να γεμίσουμε με τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Να είμαστε γεμάτοι με εκείνον. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος έξω στον κόσμο, στη ζωή σου, καθώς μιλάς, τι θα βλέπει? Θα βλέπει από τη ζωή σου τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσουμε, αδελφή? Ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσουμε? Σκέφτεσαι λίγο ότι ο Κύριος σε καλεί να πάρεις αυτή τη μαρτυρία μέσα σου. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η προφητεία είναι το να ανοίξεις το στόμα σου να πεις δύο λόγια. Εδώ η μαρτυρία συμβαδίζει, η μαρτυρία της προφητείας συμβαδίζει με το πόσο από τη μαρτυρία του Ιησού έχεις μέσα σου. Που σημαίνει ότι το πόσο έχεις αφήσει το Χριστό να χτίσει το χαρακτήρα σου, το χαρακτήρα του μέσα σου, ανάλογο είναι και το επίπεδο που μπορείς να υπηρετήσεις και να δώσεις και να επηρεάσεις και να βοηθήσεις. Καταλαβαίνουμε? Θυμάστε, ένας στον καρπό του πνεύματος. Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο τον καρπό του πνεύματος? Τι λέει? Αγάπη! Αγάπη! Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους το 13, να το βάλουμε λίγο, το πρώτο εδάφιο, λέει, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός, ηχόν και κύμβαλο, αλλά αλλάζουν. Στο 2, λέει, και αν έχω προφητεία και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Η μαρτυρία του Ιησού έχει να κάνει με τον καρπό του πνεύματος που είναι ο χαρακτήρας του χρησμένου μέσα στη ζωή σου. Και ρωτάω, εμείς πόσο από το χαρακτήρα του χρησμένου έχουμε μέσα μας? Είμαστε γεμάτοι με την αγάπη? Ή με το μόνο που θα σε πειράξει κάποιος βγαίνει κάτι άλλο? Πες το νεύρα, πες το θυμός, πες το οργή, πες το πικρία, πες το κακία, πες το όπως θες. Πες το όπως θες. Αυτά, αδερφοί, είναι αυτά είναι τα Άγιά μας. Και θέλει ο Θεός να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με αυτό. Και αν δεν έχεις αλλάξει, ο Κύριος θέλει να αφήσει τον εαυτό σου να σε αλλάξει. Γιατί σε σένα μιλάει. Σε μένα μιλάει. Δεν μιλάει στο δίπλα σου. Ο Κύριος μιλάει σε εμάς. Εάν βλέπεις τη ζωή σου και δεν εναρμονίζεται στην μαρτυρία του Ιησού, δεν με ενδιαφέρει πόση γνώση έχεις ή πόσα μυστήρια αντιλαμβάνεσαι ή πόσο προφητεύεις. Για αυτούς όλους ξέρετε τι ισχύει? Που δεν έχουν αυτή τη μαρτυρία μέσα τους, ο Κύριος τι θα πει? Δεν σας γνώρισε ποτέ. Μα εμείς προφητεύσαμε, εμείς βγάλαμε δαιμόνια, εμείς είπαμε, κάναμε. Ο Θεός τι βλέπει, αδελφοί? Τη μαρτυρία του Ιησού μέσα σου. Και το σώμα αυτό που ο Θεός θα αρπάξει την ημέρα εκείνη που θα είναι αυτός ο προφητικός λαός, θα έχει αυτή τη μαρτυρία. Αυτή τη μαρτυρία μέσα του. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Και Το λέω όλο αυτό γιατί σαν προφητικός λαός που ο Θεός μας καλεί, η δουλειά μας δεν είναι να στεκόμαστε. Σας είπα ότι κάλεσε εδώ στους προφήτες να κάνουν προφητικές πράξεις, να κάνουν προφητικές διακηρύξεις. Οι οποίες προφητικές διακηρύξεις έρχονται μέσα από το χαρακτήρα του Χριστού, καθώς έχεις γνωρίσει, γνωρίζεις αυτό που ο Κύριος θέλει. Ρωτάω, μπορούσε κάποιος προφήτης να ανοίξει το στόμα του και να πει πράγματα τα οποία ο Θεός θα έκανε χωρίς ο ίδιος να έχει καταλάβει πρώτα τι είναι αυτό που ο Θεός τον καλούσε να πει? Τι ήταν αυτό που έπρεπε να γνωρίσει ο προφήτης για να μιλήσει τους λόγους? Καλεί ο Θεός τον Ιωνά. Και τι το είπε? Όταν ο Θεός τον κάλεσε τον Ιωνά, του έδωσε ένα λόγο σχετικά με την Νινεβή. Του είπε, θα πας να κηρύξεις την Νινεβή, γιατί καταστρέφω την πόλη αν δεν μετανοήσω. Του άνοιξε ο Θεός να καταλάβει το σχέδιο του, τη βουλή του για την Νινεβή. Και ο Ιωνάς γνώρισε τη βουλή του Θεού για την πόλη αυτή. Εάν ο Ιωνάς δεν ήξερε, θα μπορούσε να πάει να κηρύξει? Που το σημαίνει το πρώτο στοιχείο, ότι για να μπορέσει ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει, ποιο είναι το βασικό? Να γνωρίσεις το θέλημά του. Να γνωρίσεις τη βουλή του. Και δεν σε καλεί ο Θεός, δεν σε θέλει να πηγαίνεις στα σκοτεινά. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Ναι, αλλά αν το πω και δεν γίνει, μπορείς να μιλήσεις έτσι. Ο Ιωνάς, το λόγο τον προφητικό που ο Θεός του έδωσε, τι τον έκανε, αδερφή? Τι τον έκανε στην Νινεβή? Τον κήρυξε. Τον κήρυξε. Τον εξέμεσε το κήτος, πήγε, αφού τον έβγαλε το κήτος από την κοιλιά του, όπως ήτανε, πήγε καρφί στην Νινεβή και γύρισε την πόλη όλη, γύριζε την πόλη και άρχισε να κηρύττει. Μετανοήστε γιατί ο Θεός καταστρέφει την πόλη. Μετανοήστε γιατί ο Θεός καταστρέφει την πόλη. Τι έκανε ο Ιωνάς? Φανέρωσε το σχέδιο του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό κάνει ο προφητικός λαός, αδελφοί. Είμαστε εδώ για να φανερώσουμε το σχέδιο του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό κάνουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 2, «Δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος». Δηλαδή ο Θεός άνοιξε το θέλημά του στους προφήτες, οι οποίοι προφήτες, όλα αυτά τα οποία ζούσαν οι μαθητές, τα είχαν προλαλήσει. Τα είχαν προειπεί οι προφήτες. Και πώς τα έλαβαν, πώς τα λάλησαν, πώς τα πήραν. Καθώς ζούσαν μέσα στην καθημερινότητά τους μια ζωή πλήρως παραδομένη στο θέλημα του Θεού, ο Κύριος τους έδωσε να ζούνε, να μιλάνε το θέλημά του να γίνει. Δηλαδή μιλούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το καταλαβαίνουμε. Τους έβαλε ο Θεός να ζήσουν πολλούς από αυτούς το θέλημά του. Προφητικά. Λέει, μιλάει ο Κύριος για τον Αβραάμ. Λέει, ο Αβραάμ είδε την ημέρα τη δική μου και χάρηκε. Πότε έγινε αυτό? Πάνω στο όρος Μωριά, όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ. Εκείνη την ώρα ο Θεός του έδωσε να κάνει προφητική πράξη. Και έκανε, είδε μέσα από τη θυσία του Ισάκ, είδε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Τη θυσία του Αμνού, ο οποίος ήταν, λέει, πώς τον ονομάζει, προεγνωσμένος. Και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, για τη Βουλή του Θεού, που μέσα στη Βουλή του Θεού τα πάντα είναι τελειωμένα. Μας, ακούσατε προηγουμένως, μας είπε ο Κύριος, λέει, να περπατήσουμε στα έργα τα οποία έχει ετοιμάσει για μας. Είναι έτοιμα τα έργα. Τα έχει δει ο Θεός μες στη Βουλή του. Και θέλω να διαβάσω από την επιστολή του Ιακώβου, το πρώτο κεφάλαιο, το 18 εδάφιο. Λέει, «Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς απαρχήτης των κτισμάτων αυτού». Να το δούμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, «Βουληθείς απεκοίησεν ημάς». Το κάνουμε λίγο πιο απλό, πιο λιανά. Λέει, «Βουληθείς». Το «βουληθείς» με τι έχει να κάνει? Με τη βουλή. Δηλαδή, ο Θεός πριν ακόμα κάνει οτιδήποτε, μέσα στη βουλή του, τι έκανε? Γέννησε. Όταν λέει απεκοίησε, η αποκοίηση, αυτό που λέει, με τι έχει να κάνει? Εκοίηση, γένα. Δηλαδή, μας φανερώνει τη βουλή του Θεού ότι είναι σαν μία μήτρα, η οποία πριν γίνει οτιδήποτε, η μήτρα αυτή συνέλαβε ένα σχέδιο και αφού το συνέλαβε, το γέννησε αυτό το σχέδιο, το οποίο σχέδιο έχει να κάνει με όλο το θέλημα του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και η εικόνα που μας δίνει ο Λόγος Θεού είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Παρομοιάζει τη Βουλή του Θεού σαν μία μήτρα, η οποία έχει συλλάβει και έχει κυοφορήσει όλους τους γιους στην κατέρες του Θεού. Με πρώτο ποιον? Το Χριστό. Αυτός είναι που ο Θεός είδε αρχή των πάντων και αφού είδε το Χριστό σαν μεσίτη αρχή των πάντων και τη θυσία του, μέσα από τη θυσία του Χριστού μετά είδε όλους εμάς. Γι' αυτό τον ονομάζει πρωτότοκο. Πρωτότοκο. Αλλά όταν λέει πρωτότοκος, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν δευτερότοκοι, τριτότοκοι και τα λοιπά και τα λοιπά, και όλοι οι υπόλοιποι που θα ακολουθήσουν. Και εκεί είναι, μέσα στη Βουλή του Θεού, είναι ο πνευματικός τόπος που λαμβάνει χώρα όλο το σχέδιο του Θεού, αδερφοί, πριν ακόμα έρθει σε ύπαρξη. Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί θέλω να καταλάβουμε ότι αυτά μέσα στα οποία ο Θεός μας κάλεσε να ζήσουμε και να τα υπηρετήσουμε, ο Θεός τα έχει δει, τα έχει σχεδιάσει, τα έχει ορίσει. Είναι τελειωμένα, αδερφή. Είναι τελειωμένα. Να καταλάβουμε λίγο, μιλάει στην Αποκάλυψη για όλες αυτές τις εκκλησιαστικές περιόδους. Και έζησε ο Ιωάννης, του δόθηκε η Αποκάλυψη λίγο πριν το 100, 95-96 μετά Χριστό. Και αρχίζει και αναφέρεται σε όλες τις περιόδους αυτές και φτάνει στη Φιλαδέλφεια, η οποία Φιλαδέλφεια είναι, είπαμε, η περίοδος της Εκκλησίας μέσα στην οποία ζούμε, η οποία ξεκίνησε το 1900 περίπου, 1901, και φτάνει μέχρι την Αρπαγή. Πώς μιλάει ο Ιωάννης, πώς μιλάει το Πνεύμα του Θεού στον Ιωάννη για την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας? Λέει, έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Μιλάει ο Θεός για όλο αυτό το οποίο επρόκειτο να συμβεί 800 χρόνια μετά και μέχρι να έρθει η ώρα της Αρπαγής, και πώς το βλέπει το Πνεύμα του Θεού? Τελειωμένο. Τελειωμένο, γιατί όλο αυτό έχει ήδη λάβει χώρα μέσα στη Βουλή του Θεού, μέσα στο θέλημά Του. Κοιτάξτε πώς βλέπει, πώς έβλεπε ο Κύριος τη Βουλή του Θεού. Διαβάζω το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 8, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο 42 εδάφιο. Λέει ο Κύριος στους Φαρισαίους, είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, εάν ο Θεός ή το πατήρ σας ή θέλετε αγαπάει με, διότι εγώ εκ του Θεού εξήλθον και έρχομαι. Επειδή δεν ήρθα να πω με αυτό, αλλά εκείνος με απέστειλε. Τους λέει, εγώ απ' του Θεού εξήλθον και έρχομαι. Γιατί τους είπε, εγώ απ' το Θεό εξήλθα και ήλθα. Δεν ήταν εκεί εκείνη την ώρα, είχε έρθει. Και όταν τους λέει, εγώ από το Θεό εξήλθα, πολλοί έχουν την εντύπωση ότι μιλάει εκεί πέρα το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Από πού εξήλθε ο Θεός, αδερφοί? Τη Βουλή Του. Ήταν εν το Θεό, μέσα στη Βουλή Του, σαν Λόγος. Και λέει, εξήλθον και έρχομαι. Γιατί τους είπε, και έρχομαι? Γιατί ο Κύριος ήρθε τότε, τους επισκέφτηκε, μετά θα ερχόταν ως Πνεύμα Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά θα ερχόταν και στην Αρπαγή και στη δεύτερη έλευση. Λέει, εκ του Θεού εξήλθον και έρχομαι. Και όλο αυτό ο Κύριος το είχε δει μέσα στο Λόγο του Θεού, του είχε ανοίξει ο Θεός τη Βουλή Του και βάσει αυτής της Βουλής ο Ιησούς μιλούσε. Θυμάστε όταν την ημέρα εκείνη που ήταν η μεγάλη γιορτή της κοινοπηγίας, που στέκεται και λέει κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 37 είναι 7 ναι, κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της γιορτής στεκόταν ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Και συνεχίζει, όποιος πιστεύει σε μέ. Τι ήταν αυτό το οποίο είχε ανοίξει στον Κύριο, αδερφή, βάσει του οποίου ζούσε? Λέει, καθώς είπεν η γραφή. Δηλαδή, ο Θεός του είχε ανοίξει το σχέδιο του, τη Βουλή Του, και μέσα από αυτό ο Χριστός τι έκανε? Προφητικές διακηρύξεις. Προφητικός λόγος είναι ο λόγος του Θεού. Λέει, ποταμί είδα το ζώντος θα αρέσουν εκ της χιλίας αυτού, και λέει στο 39, τούτο δε είπε περί του πνεύματος το οποίο έμελλον να λαμβάνωση η πιστεύοντης σε αυτόν, διότι δεν είναι το ακόμα δεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς ακόμα δεν δοξάστηκε. Δεν υπήρχε ακόμα. Δεν είχε δοθεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το είχε κανείς ακούσει το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι, πώς είναι. Δηλαδή, με τον τρόπο που θα ερχόταν και πότε θα ερχόταν και πώς θα ερχόταν. Ο Κύριος το ήξερε, αδερφοί. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτό δεν το ήξερε μόνο ο Κύριος, το είχαν λαλήσει οι προφήτες. Γι' αυτό λέει, καθώς είπεν η γραφή. Καθώς είπεν η γραφή. Και τούτο ήταν το Πνεύμα του Αγίου που θα λάμβανα. Σημαίνει ότι ο Χριστός πώς ζούσε τη ζωή του, αδερφοί. Βλέπετε, δεν ζούσε ο Κύριος σαν προφήτης. Δεν ζούσε βάσει αυτών των πραγμάτων τα οποία έβλεπε,

Διαβάσουμε ένα άλλο εδάφιο. Διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17 κεφάλαιο. Στο εδάφιο 4. Λέει, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο τελείωσα το οποίο μου έδωσες για να κάνω. Και λέει στο 5. Και τώρα δόξασόν με σύ Πάτερ πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Να δούμε λίγο το κείμενο. Λέει, γιατί είναι λίγο διαφορετικό. Λέει, και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ παρά σε αυτό. Σημαίνει, δόξασέ με τον εαυτό σου. Με τον εαυτό σου. Με τη δόξα την οποία είχον προ του των κόσμων είναι παρασύ. Και ρωτάω, αυτή η δόξα την οποία είχε ο Χριστός από τον Πατέρα πριν ακόμα κάνει τον κόσμο, πού την είχε? Μέσα στη βουλή του Θεού. Μέσα στη βουλή του Θεού. Και λέει ο Κύριος, δόξασέ με αυτή τη δόξα. Πότε δοξάστηκε ο Ιησούς? Στην ανάληψη. Πορευθεί στα επουράνια, κάθισε εν δεξιά του Θεού. Έλαβε όλη την εξουσία να ενεργεί και ήρθε σαν πνεύμα Άγιο να κατοικήσει μέσα μας και να κάνει όλη τη δουλειά. Δοξάστηκε. Αλλά μετά συνεχίζει λίγο παρακάτω και λέει στο 22 εδάφιο. Και εγώ την δόξα την οποία μου έδωσες, έδωκα εις αυτούς, για να είναι ένα, καθώς εμείς είμαστε ένα. Μα πριν προσευχήθηκε και είπε, δώσε μου τη δόξα. Και εδώ λέει, τη δόξα την οποία μου έδωσας, έδωκα εις αυτούς. Πώς ενεργούσε ο Κύριος Άρφη? Είχε την αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, την αποκάλυψη της βουλής του Θεού και έτσι προσευχόταν. Κοιτάξτε, έτσι προσευχόταν. Η προσευχή του δεν ήταν, Κύριε, βοήθησέ με, βοήθησε τη μητέρα μου, βοήθησε τα αδέρφια μου, γιατί δεν πιστεύουν, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, δώσε μου αυτό που έχω ανάγκη, δώσε μου εκείνο. Στην προσευχή του, αυτός τι δίδαξε τους μαθητές, τι τους είπε? Ο πατέρας σας ξέρει τις ανάγκες σας πριν ακόμα τις πείτε. Τις ξέρει και θα τις δώσει. Αλλά οι προσευχές που έκανε και αυτά που ζητούσε ήταν προφητικά. Λέει, τη δόξα που μου έδωσες, ενώ πριν λέει, δώσε μου τη δόξα. Λέει, τη δόξα την οποία μου έδωσες, τους έδωκα, για να είναι εν καθώς εμείς είμαστε ένα. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, για να είναι τετελειωμένοι σε ένα. Και ρωτάω, η δόξα αυτή που προσεύχεται ο Κύριος να δοθεί σε μας και λέει, εσύ σε μένα και εγώ μέσα σε αυτούς, για να είμαστε όλοι ένα. Τι είναι αυτή η δόξα? Το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο εδώ είχε δοθεί? Όχι, δεν είχε δοθεί. Αλλά στάθηκε ο Κύριος και έκανε προφητικές διακηρύξεις. Προφητικές προσευχές. Άλλη προσευχή προσεύχεται για τους μαθητές στην προσευχή του. Και σηκώνει το Πέτρος, Κύριε, εμείς δεν θα σε καταλήψουμε ποτέ και να πεθάνεις μαζί σου θα είμαστε. Λέει ο Κύριος, σας ζήτησε ο διάβολος να σε κοσχυνήσει σαν το στάρι και σένα Πέτρο. Και πριν ο Αλέκτορ λαλήσει δεις, θα με απαρνηθείς τρεις. Αλλά εγώ προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Του έδινε ο Κύριος προφητικά, γιατί ήταν όλα μέσα στο σχέδιο του Θεού. Προσέξτε, δεν ήταν σχεδιασμένα. Ο Θεός τα είχε προειδεί. Τα είχε προειδεί και τα έδινε στα παιδιά του. Α, δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού ο Κύριος προσευχότανε προφητικά, μιλούσε προφητικά, κήρυτε προφητικά. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία ο Κύριος έκανε, ενεργούσε, ερχότανε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν από την αρχή μέσα στη βουλή του Θεού ορισμένα. Ορισμένα. Και τώρα ο Θεός καλεί εμάς μέσα σε αυτή τη βουλή να περπατήσουμε και να ζήσουμε. Λέει στην Α Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 19. Λέει, αλλά δια του τιμίου αίματος, πάμε το 18. Εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών,

0: διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Τι είναι αυτό το οποίο μας λύτρωσε? Το αίμα του Ιησού Χριστού. Και λέει στο 20, ως της ήτο μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν της εσχάτης χερής δια σας. Να δούμε λίγο το αρχαίο τι λέει. Λέει, ο Βάμβας το μεταφράζει, λέει προορισμένου. Γιατί ίσως βολεύει κάποιον τη θεολογία, ότι είναι προορισμένος. Αλλά στο κείμενο δεν λέει προορισμένος, λέει προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντους δε επεσχάτου των χρόνων διημάς. Δηλαδή, ο Θεός είχε προγνωρίσει τον Μεσσία μέσα στη βουλή του, πριν ακόμα λέει ο κόσμος υπάρξει, αλλά τον ορισμένο καιρό φανερώθηκε. Φανερώθηκε. Θέλω λίγο να τα λέμε όλα αυτά, αδερφοί, γιατί ο Θεός θέλει να μπούμε λίγο μέσα σε αυτό το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει δύο πράγματα. Είναι η βουλή του Θεού και μετά είναι η γένα. Και μετά είναι η γένα. Γιατί ο Θεός θέλει τώρα εμάς να μπούμε μέσα στη βουλή του, να την καταλάβουμε τη βουλή του, και μετά τι πρέπει να κάνουμε? Να τη γεννήσουμε. Να τη γεννήσουμε. Μετά πρέπει, μας καλεί ο Θεός, όπως ο Θεός τα είδε όλα και μέσα στη βουλή του μας γέννησε, απεκοίησεν ημάς, λέει. Τώρα ο Θεός θέλει εμάς, σαν προφητικό λαό, να γνωρίσουμε το σχέδιο και μετά πρέπει να γεννήσεις. Πρέπει να γεννήσεις. Και θα δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός μας καλεί να γεννήσουμε. Διαβάζω τον Εφεσίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 11. Λέει, εν αυτό εις τον οποίον και ελάβαμε κληρονομία, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα, κατά τη βουλή του θελήματος αυτού. Λέει επίσης, Α. Πέτρου, 1 κεφάλαιο, 1 εδάφιο, Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία, στη Βυθινία, και μας ονομάζει εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Δηλαδή, ο Θεός δεν σε είδε και τυχαία άκουσες και ήρθες. Τι λέει? Εκλεκτούς, είμαστε εκλεκτοί κατά πρόγνωση. Είσαι εκλεκτή κατά πρόγνωση. Ο Θεός σε είχε δει, σε προγνώρισε και σε βάση της πρόγνωσης του σε έκανε, σε κατέταξε εκλεκτή. Και δεν είσαι εδώ τυχαία, δεν είμαστε τυχαία εδώ. Εντάξει, όπως όλοι οι άλλοι. Όχι. Ο Θεός μέσα στην πρόγνωσή του σε είδε, σε κάλεσε και σου λέει τώρα είσαι εκλεκτός. Εκλεκτός. Εφεσίους 1 κεφάλαιο 3 εδάφιο. Λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνη σου Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Χριστού, καθώς, λέει, εξέλεξεν ημάς δια αυτού, δια του Χριστού, πότε? Προκαταβολής κόσμου. Ο Θεός σε είδε και με είδε, πότε? Πριν γίνει ο κόσμος. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Δεν είμαστε τυχαίες ενώσεις εδώ. Έγινε ένα Big Bang στον κόσμο και δημιουργήθηκε ο κόσμος και τυχαία ήρθαμε κι εμείς από μια αμοιβάδα. Βγήκαμε όλοι. Όχι, εδώ λέει, μας εξέλεξε δια του Ιησού Χριστού πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Τι λες, σ' αγαπάει ο Θεός? Αμήν. Είδε το Χριστό και μέσα από το Χριστό σε είδε και με είδε, μας είδε όλους εμάς και μας αγάπησε τέλεια και μας έφερα και λέει, μας είδε προκαταβολής κόσμου για να είμαστε μπροστά του Άγιοι και άμμομοι δια της αγάπης. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο, Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 3. Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 3 λέει, διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν ούτως, όμως αν τη οργή μου, δε θέλουσι εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Δηλαδή ο Θεός, μην νομίζουμε αδερφοί ότι ο Κύριος είναι κάθεται στο θρόνο και σας έχω ξαναπεί, τρώει τα νύχια του από την αγωνία. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Θα γίνει, δεν θα γίνει, θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει. Τα έργα αυτού, λέει, αν και τα έργα αυτού είναι τελειωμένα, προκαταβολής κόσμου. Και μέσα σε αυτά τα έργα, σε έχει δει, με έχει δει, μας έχει εκλέξει και περιμένει από εμάς να περπατήσουμε και να εκπληρώσουμε αυτό το σχέδιό του, το οποίο πρέπει να το εννοήσουμε. Αμήν. Θα σταματήσουμε εδώ, συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Μπορούμε να δούμε, αρφή, μέσα σε όλο το σχέδιο του Θεού, αυτή την αγάπη του. Μπορείς να το δεις. Λέει, μας κάλεσε να γίνουμε άγιοι και άμμομοι, να περπατήσουμε ενώπιον αυτού, δια της αγάπης. Δια της αγάπης. Σε αγαπάει, με αγαπάει. Και δεν είσαι εδώ τυχαία για να πεις, ο Θεός δεν είναι μαζί μου. Δεν με βλέπει, δεν με ακούει. Τι λες, σε βλέπεις, ακούει. Εσύ ξέρω ότι κάθε ώρα και στιγμή όπου κι αν ήτανε, στεκόταν μπροστά στον Κύριο. Ζει ο Θεός έμπρος του τοπίου, παρίστα. Ήξερε, όπου κι αν ήταν, στα καλά, στα κακά, στα δύσκολα, στα εύκολα, όπου κι αν ήτανε, στεκόταν μπροστά στον Κύριο. Στον Κύριο. Μιλάει στον Ιερεμία ο Κύριος στο πρώτο κεφάλαιο και του λέει, το πρώτο εδάφιο, λέει, στο 5, πριν σε μορφώσω στην κοιλία σε εγνώρισα. Μπορείς να δεις ότι σαν προφήτης που ο Θεός σε καλεί και σένα να είσαι μέσα στον προφητικό λαό, σαν προφήτης. Ο Κύριος λέει, πριν σε μορφώσω στην κοιλία, σε γνώρισα. Πριν εξέλθεις από τη μήτρα, σε αγίασα. Προφήτη στα έθνη, σε κατέστησα. Πριν ακόμα μορφωθείς μέσα στην κοιλία της μητέρας, ο Κύριος σε γνώρισε. Αμήν. Σε γνώρισε. Όλοι είμαστε μια απόδειξη. Και μας κατέστησε προφήτες στα έθνη, αδερφοί. Θα δούμε την επόμενη φορά, γιατί τους προφήτες δεν τους έβαλε να προφητεύουν μονάχα στο λαό Ισραήλ. Ο Ιερεμίας, ο Εζεκίηλ κήρυξαν, προφήτευσαν και για άλλα έθνη. Ο Ιωνάς προφήτευσε για άλλα έθνη. Όλοι οι προφήτες, Κύριος τους έβαζε. Κήρυξαν, προφήτευσαν για την Αιθιοπία, προφήτευσαν για την Αίγυπτο, προφήτευσαν για την Ασσυρία, προφήτευσαν για τη Συρία, προφήτευσαν για τη Βαβυλώνα, προφήτευσαν για την Ελλάδα, προφήτευσαν για όλα τα έθνη. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα τρία αξιώματα του κεχρισμένου Κυρίου Ιησού Χριστού. Το αξίωμα του ιερέα, το αξίωμα του προφήτη και το αξίωμα του βασιλέα. Και είπαμε, αδελφοί, ότι αυτά τα τρία αξιώματα δεν ήταν μόνο για εκείνον. Γιατί είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Τα τρία αξιώματα αυτά επίσης δεν είναι ότι θα είναι για τον ουρανό. Έτσι. Ιδιαίτερα του προφήτη δεν έχει να κάνει τόσο με τον ουρανό. Εδώ στη γη. Αλλά και πάνω στον ουρανό λέει ο Κύριος μας έκανε βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης, λέει στην Αποκάλυψη. Ο Πέτρος μας λέει ότι μας έκανε βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιο. Ένα βασίλευμα από ιερείς. Όλοι μας. Λαός τον οποίο απέκτησε, λέει ο Θεός, για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Αλλά πώς θα τις εξαγγείλουμε? Με αυτές τις ιδιότητες, αδελφοί, θα εξαγγείλουμε τις αρετές. Δεν μπορούμε με άλλες ιδιότητες να το κάνουμε. Ή όσο και αν προσπαθούμε με άλλες ιδιότητες, δεν γίνεται να το κάνουμε. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και είπαμε ότι ο Κύριος φανερώνεται και μέσα από τον προφητικό λόγο, αλλά και μετά, ότι ήταν ιερέας. Ο Απόστολος Παύλος, ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ? Ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Προφήτης. Και αν ήταν προφήτης. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, λέει, δεν θα αφαιθεί λίθος επί λίθος. Του δείχνανε τα οικίματα του ναού. Κάνανε ξενάγηση το Κύριο, αν και τα ήξερε βέβαια, αλλά θαύμαζαν εκεί στην Ιερουσαλήμ το ναό. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθος. Γνώριζε τα πάντα, γνώριζε, λέει, το τι ήταν μέσα στον άνθρωπο, τα εντός του ανθρώπου. Δεν υπήρχε ανάγκη κάποιος να του μαρτυρήσει για τον οποιοδήποτε, γιατί γνώριζε το τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Γνώριζε τα μέλλοντα. Γνώριζε από πού ήρθε, γνώριζε ποιος ήταν, γνώριζε πού υπάγει. Είχε την τέλεια κοινωνία με τον πατέρα τον ουράνιο, γνώριζε. Ό,τι το αποκάλυπτε ο πατέρας, δεν ήταν παντογνώστης ο Χριστός μας. Ο Θεός είναι ο παντογνώστης. Δεν μπορεί σε ένα ανθρώπινο νου να χωρέσουν όλες οι γνώσεις των πάντων. Γιατί ο Χριστός μας ήταν, αδελφοί, άνθρωπος. Και ό,τι το αποκάλυπτε ο πατέρας, αυτό γνώριζε. Ό,τι ήταν ανάγκη για εκείνον, το γνώρισε. Με σκοπό να υπηρετήσει τον Κύριό του και τον Θεό του. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Και οι άνθρωποι δυστυχώς τα μπερδεύουν όλα αυτά. Αλλά όταν τα πάρεις όλα αυτά, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, ο Χριστός, λέει, δεν ήταν σαν και εμάς, ήταν κάτι διαφορετικό είδος. Ήταν κάτι σαν θεάνθρωπος. Αδελφοί, ήταν άνθρωπος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Ένας λόγος που ήρθε ήταν για να μας τραβήξει, να καταλάβουμε, αδελφοί, το τι χάνουμε όταν ζούμε μια ζωή που ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Χάνουμε τη δόξα του Κυρίου. Επειδή αγάπησαν τη δόξα, λέει, των ανθρώπων, έχασαν τη δόξα του Θεού. Και βασιλιάς επίσης. Και μας έκανε και εμάς βασιλείς. Προσέξτε, όχι βασιλείς στο να το παίζουμε βασιλιάδες και να έχουμε υπηκόους. Δεν είναι αυτό. Έχει να κάνει όμως με την πνευματική εξουσία που ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας ντύσει. Να πατάμε πάνω σε σκορπιούς, σε όφης και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην μας βλάπτει. Μας θέλει ο Θεός να έχουμε αυτή την εξουσία, την πνευματική εξουσία. Την πνευματική εξουσία που ο Αδάμ και η Εύα έχασε. Όμως ο Κύριος την πήρε. Και λέει, πάσα εξουσία εδόθη σε με, πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό είναι το βασιλικό αξίωμα το οποίο, αδερφοί, η Εκκλησία θα πρέπει να το μάθει, να το κατέχει, να το λειτουργήσει. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για το πρώτο. Το αξίωμα του ιερέα. Και θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να μας διέπουν. Πολλές φορές μιλάμε για την πρώτη Εκκλησία, για τα θαύματα, τις δυνάμεις, τα ενεργήματα, τα σημεία για τα τεράστια που γινόντουσαν. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει κάτω από κάποιες ορισμένες αρχές. Που όταν εμείς σαν άνθρωποι εκπληρώσουμε αυτές τις αρχές, το χέρι του Θεού είναι ελεύθερο να κάνει τα θαυμάσια και τα τεράστια του. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι όταν ο Πέτρος έλεγε «μας έκανε βασιλείς και ιερείς», οι άνθρωποι αυτοί, η πρώτη Εκκλησία, ήταν τόσο κοντά, είχαν ζήσει ίσως και τη μισή ζωή τους κάτω από την ιεροσύνη των Λεβιτών, κάτω από την εξουσία, όλα αυτά τα έβλεπαν όσον αφορά το τι έκανε ο κάθε ένας ιερέας, το πώς ήταν ντυμένος του, το πώς φερότανε, ποια ήταν η υπηρεσία του, το τι έκανε, το κάθε τι που κάνανε, γνώριζα. Και όταν έλεγαν ότι είμαστε ιερείς, καταλάβαιναν πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς. Ώστε να τοποθετηθούν πνευματικά σε όλο αυτό στη ζωή τους, και βλέπουμε και τα αποτελέσματα που είχαν. Είχαν μπροστά τους απτό τον πνευματικό ιερέα, τον αρχιερέα, ώστε να τους διδάξει. Θυμάστε που το ρώτησαν, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε». Και δεν ήταν μόνο αυτό. 3,5 χρόνια λέτε να υπήρχε μόνο αυτή η ερώτηση. Τι τους δίδασκε 3,5 χρόνια. Τα βράδια όταν καθόταν μαζί μετά την υπηρεσία που έκανε ο Κύριος. Τι τους δίδασκε. Τι μάθαιναν. Πράγματα, αδελφοί, που πρέπει και εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού διαπίστεως να μάθουμε και να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε, να εναρμονιστεί η ζωή μας και να γίνουμε και εμείς πνευματικοί ιερείς. Υπάρχει τάση πάντα στους ανθρώπους να είναι όλα μέσα στη χάρη, στους χριστιανούς ανθρώπους. Το πώς φερόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς μιλάμε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς συμπεριφερόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς εκμεταλλευόμαστε ο ένας τον άλλον, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς δινόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς συμπεριφερόμαστε στους αδελφούς, ο Θεός κάνει χάρη. Όλα ο Θεός θα κάνει χάρη. Αλλά πολλές φορές θα πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας αν πραγματικά ένας ιερέας του Θεού του υψίστου θα συμπεριφερόνταν με τέτοιο τρόπο. Ένας πραγματικός ιερέας του Θεού. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι αυτά που ζούμε τώρα έχουν αντίκτυπο στην αιωνιότητα, αυτό που θα χτίσουμε τώρα εμείς σαν άνθρωποι, αδελφοί, ο εαυτός μας, γιατί αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο, η ψυχή μας δηλαδή, η προσωπικότητά μας, αυτή χτίζεται τώρα. Και αυτή η προσωπικότητα που χτίζουμε τώρα, αυτή θα είναι, θα φανερωθεί το κρυφό, δεν βλέπουμε μόνο το εξωτερικό, το κρυφό, ο εαυτός μας θα φανερωθεί στην παρουσία του Θεού μια μέρα. Και λέει, θα είμαστε ιερείς. Μας έκανε, λέει, βασιλείς και ιερείς, το Πατέρα. Τι είδους ιερέας θα είμαστε. Αδελφοί, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ιερέας της Καινής Διαθήκης δεν έχει να κάνει με, όπως είπα την προηγούμενη φορά, με θυσίες που πρόσφεραν οι ιερείς να σφάζουν αρνιά, μοσχάρια ή χίλια δυο. Είναι η υπηρεσία του καθένας από εμάς που πρέπει να προσφέρουμε προς τον Κύριο. Εάν δεν μας αρέσει αυτό, εάν θεωρούμε άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας ότι είναι πιο αναγκαίες, ποιος χάνει αυτή. Εμείς χάνουμε. Μας κάλεσε ο Κύριος σε πνευματικές θυσίες που έχει να κάνει με την προσευχή. Μπορείς να αντιληφθείς κάποιον ιερέα ο οποίος κάθε όταν είναι προσευχή φεύγει, γιατί δεν του αρέσει η προσευχή. Η δοξολογία, η λατρεία, η ευχαριστία, όλα αυτά είναι λειτουργήματα του ιερέα μπροστά στον Κύριο. Λέει μέσα, πάσα πνοή ασυνή τον Κύριο. Αλλά αυτός ο ένος, ο πολύτιμότερος ένος που δέχεται ο Θεός είναι ο ανθρώπινος ένος. Όλα τα άλλα ο Θεός έχει φτιάξει να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εμείς έχουμε το ελεύθερο θέλω. Πρέπει, αδελφοί, να σταθούμε μπροστά στον Κύριο με επίγνωση. Με επίγνωση. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι ο προσερχόμενος προς τον Θεό πρέπει, λέει, να πιστέψει ότι είναι. Και ότι γίνεται μισθαποδότης αυτούς που τον εξυπηρετούν. Πρέπει να πιστέψει ότι είναι. Ότι υπάρχει. Ότι βρίσκεσαι δηλαδή μπροστά στο θρόνο του. Πρέπει να ξεφύγουμε από πώς είμαστε στην προσευχή, πέντε άτομα. Πώς ήρθαμε να δοξολογήσουμε τον Κύριο, ξέρω εγώ, τόσα άτομα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι, σε αυτούς που βλέπουν σαρχικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Θα πρέπει να μας ανοίξει λοιπόν ο Θεός τα πνευματικά μας μάτια. Να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ποιοι είμαστε και πώς ο Θεός θέλει να μας βλέπει. Και να μας ανοίξει τα πνευματικά μάτια ότι στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο της δόξης. Γι' αυτό και ο Κύριος, αδελφοί, όλα τα έχει κάνει διαπίστεως πλέον. Στην Καινή Διαθήκη είναι όλα εκπίστεως. Αλλά μας έχει δώσει τύπους, εικόνες, διατάγματα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα με τους Λεβίτες και τους Ιερείς, τον καιρό του νόμου, τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε να αντιληφθούμε, αδελφοί, το πώς θα πρέπει να φερόμαστε εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη εκπίστεως μπροστά στον Κύριο. Εικόνες είναι αυτές. Διδάγματα είναι αυτά. Για να μπορούμε, αδελφοί, να ζούμε με πίστη και να κάνουμε το θέλημα του Θεού με πίστη, αλλά με γνώση. Όλες αυτές οι θυσίες, όπως είπα, προσφέρονται προς τον Κύριο, προς Άνω. Ενώ το προφητικό χάρισμα και το προφητικό αξίωμα έχει να κάνει με τα αδέρφια μας, κυρίως. Ο πρώτος που βλέπουμε σαν ιερέας μέσα στη γραφή είναι ο Μελχισεδέκ. Αδάμ, η Εύα, ο Κάιν, ο Άβελ πρόσφεραν θυσία. Αλλά σαν όρος ιερέας, βλέπουμε μετά τον Αβραάμ, την ιστορία του Αβραάμ, δεν βλέπουμε κάποιο όρο να λέγεται κάποιος ιερέας του Θεού του Υψίστου. Και ο πρώτος είναι ο Μελχισεδέκ, ο οποίος ήρθε από πουθενά. Απάτος, αμήτων, αγενεολόγητος. Δεν ξέρουμε από πού ήρθε, δεν ξέρουμε το τέλος των ετών του. Γιατί? Για να μας δώσει μια εικόνα για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σε σχέση με τους ιερείς που θα ερχόταν με τα γενέστερα, με τον Μωυσή και με τον Ααρών. Για να καταλάβουμε το πώς θα ήταν ο Χριστός μας. και τελικά το πώς θα είμαστε κι εμείς. Και αυτός ο ιερέας ήταν, λέει, μεγαλύτερος από τον Αβραάμ. Γιατί του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα, γιατί ήταν μεγαλύτερός του για να τον ευλογήσει ο Μελχισεδέκ. Καλεσμένος, δηλαδή, κατευθείαν από τον Κύριο, άσχετα με τη γενιά του. Άσχετα με τη γενιά του. Μετά από αυτό βλέπουμε τους Λεβίτες. Και θέλω να προσέξουμε το πρώτο στοιχείο, το πρώτο βασικό στοιχείο για να είναι κάποιος ιερέας του Θεού του ψήσου. Θυμάστε ότι ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή, πήγε στο όρο Σινά, αργούσε να κατέβει, 40 μέρες, 40 νύχτες ήταν στην παρουσία του Θεού για να του δώσει τον νόμο, τα διατάγματα, τις εντολές. Και άρχισαν από κάτω ο λαός που είχαν βγει από την Αίγυπτο να λένε: «Α, βραδύνει ο Μωυσής», λέει, το, «α, μπορεί να πέθανε τόσες μέρες χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, αποκλείεται να ζει». Ας κάνουμε λοιπόν θεούς, να επιστρέψουμε πίσω στην Αίγυπτο, να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Είχανε μάθει εκεί στην ειδωλατρία. Και έβαλαν τον Ααρών. Λέει ότι πήραν τα χρυσά ενότια των γυναικών, των υιών, των θυγατέρων τους και τα πρόσφεραν. Πρόσφεραν στον Ααρών και αυτός έκανε αυτό το χρυσό μοσχάρι. Τι συμβολίζουν τα αυτιά, τα χρυσά ενότια? Την ακοή. Όταν ο άνθρωπος σταματήσει να ακούει, αμέσως θα μπει στην ειδωλολατρεία. Θυμάστε αυτό που λένε έξω: πίστευε και μη ερεύνα. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν χρειάζεται να ακούσεις εσύ πολλά. Και κατεβαίνει ο Μωυσής κάτω και τι τους λέει? Όποιος είναι μαζί με τον Κύριο, ας έρθει μαζί μου. Και τους δίνει διάταγμα ο Κύριος. Φοβερό και τρομερό. Καθένας λέει, και ήρθε η φυλή Λεβί μαζί με τον Μωυσή. Τώρα λέει, πάρτε ο καθένας το σπαθί του και διαπεράστε ακόμα και τα αδέρφια σας, τους φυσικούς αδέρφους, με τις ροφέας. Και πέθανε περίπου 3.000 ψυχές, 3.000 κόσμους. Και αυτό έχει να κάνει πνευματική, με πνευματικά πράγματα, αδελφοί, για τις ροφέας. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Για να γίνει κάποιος πνευματικός ιερέας, γιατί μέσα από τη φυλή Λεβί μόνο, οι Λεβίτες δηλαδή, ολόκληρη αυτή η φυλή, η φυλή του Λεβί, δεν θα είχαν περιουσία όπως οι υπόλοιποι, κληρονομία, αλλά η κληρονομία τους θα ήταν ο Κύριος, θα ασχολιόντουσαν μόνο με τη σκηνή του μαρτυρίου και μέσα από την οικογένεια του Ααρών, που είχε 4 γιους, θα γινόταν ιερείς. Ήταν οι Λεβίτες και οι ιερείς. Και οι Λεβίτες ήταν ότι, καθώς η σκηνή του μαρτυρίου θα πήγαινε από τόπο σε τόπο, άλλοι ήταν, ξέρω εγώ, να στήσουν τη σκηνή, άλλοι να κουβαλήσουν τα ξύλα, άλλοι να κάνουν το ένα, να κάνουν τα βοηθητικές εργασίες της σκηνής του μαρτυρίου. Γιατί ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το ξυλώνουν και να το ξαναφτιάχνουν. Και οι ιερείς ήταν που πρόσφεραν τις θυσίες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που τους έκανε ο Θεός και τους ξεχώρισε, γι' αυτό ακριβώς, ήταν η υπακοή στο λόγο του Κυρίου και το μίσος ενάντια στην ιδωλατρία. Όταν έφτιαξαν το μόσχο, άρχισαν να παίζουν μεταξύ τους, δηλαδή να κάνουν μέχρι και όργια ο λαός. Χόρευαν, καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Αυτά που έβλεπαν στην Αίγυπτο τώρα ήταν ελεύθεροι να τα κάνουν και εδώ. Όμως κάποιοι στάθηκαν και υπάκουσαν στον Κύριο. Και γι' αυτό ακριβώς το πρώτο πράγμα είναι, αδελφοί, υπακοή και το μίσος προς την ειδωλολατρεία. Και όλο αυτό έγινε στη ζωή μας. Ακούσαμε τη φωνή του Κυρίου. και γυρίσαμε την πλάτη μας στην ιδωλολατρία. Για ποιο λόγο? Για να μας κάνει και εμάς ιερείς. Να μας κάνει και εμείς να είμαστε, να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους. Γι' αυτό και λέει εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου μέσα από τη Βαβυλώνα. Για να μην λάβουμε τις πληγές της. Γιατί οι πληγές της θα έρθουν αδερφοί και θα έρθουν σε όλους εκείνους οι οποίοι την ακολουθούν. Μας ξεχώρισε ο Κύριος και μας αγίασε. Αυτό είπα να πει αγιασμός, ξεχωρισμός. Μας ξεχώρισε από αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο κόσμος έξω δεν θέλει να ακούσει. Ξέρετε γιατί δεν θέλει να ακούσει? Γιατί έχει αφαιρέσει τα χρυσά ενώπια. Ενώ εμείς, αδελφοί, ανοίξαμε τα αυτιά μας. Είμαστε μια φορά, θα το έχω ξαναπεί, ρώταγα τον Κύριο, Κύριε, τι μου βρήκες και με κάλεσες? Και βλέπω μια ώρα σε δύο τεράστια αυτιά. Είναι αρκετό. Μπορεί να είσαι ο τελευταίος αμαρτωλός. Μπορεί να έχεις κάνει χίλια δυο στη ζωή σου. Αλλά όποιος έχει οτίο να ακούσει, ας ακούσει. Και όταν ακούς, ο Κύριος θα σε βγάλει μέσα από τη Βαβυλώνα, μέσα από την ιδωλολατρία, μέσα από την πορνεία, μέσα από την ακαθαρσία. Θα σε βγάλει μέσα από εκεί, γιατί η ιδωλολατρία, αδελφοί, εκεί οδηγάει τελικά. Μου λέγει ένας αδερφός για όλους αυτούς τους ιερείς που ο ένας λέει για τον άλλον τα χίλια μύρια όσα, τους καλογέρους εκεί, τι γίνεται. Το γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Άφησα τη δόξα του Κυρίου. Αντί να λατρεύσω τον αόρατο Θεό, αυτοί τι έκαναν? Έφτιαξαν τον Θεό σε μορφή ανθρώπου. Εικόνα. Έφτιαξαν τον Θεό εικόνα. Και όχι μόνο εικόνα, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και ο Θεός τους παρέδωσε, λέει, εισπάθεια τιμίας. Και άφησαν τη φυσική χρήση της γυναικός και πήγε ο ένας άντρας με τον άλλον άντρα. Το επακόλουθο της ιδωλολατρίας είναι αυτό. Ο μισθός της ιδωλολατρίας είναι αυτό. Και το βλέπουμε και τώρα σε μια άλλη μορφή ιδωλολατρίας που υπάρχει στον κόσμο. Ποια είναι η ιδωλολατρία αυτή? Είναι η πλεονεξία. Αμήν. Μιλάει για την πλεονεξία, λέει, ή της είναι η ιδωλολατρία. Ο κόσμος τρέχει πίσω από το χρήμα, πίσω από την απόλαυση. Και βλέπουμε, αδελφοί, πράγματα τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί, δεν ξέρω για εσάς, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Ο τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έχει πέσει τόση σαπίλα στον κόσμο και τόση αμαρτία στον κόσμο. Τόση ανομαλία, θα λέγαμε, στον κόσμο και διαστροφή. Και μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε κι εμείς πνευματικοί ιερείς. Ο δίκαιος θα πρέπει να γίνεται έτι δίκαιος. Αμήν. Ο Άγιος έτι Άγιος. Διαβάζω στην Α Κορινθίους στο 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήταν πάντες κάτω από την Εφέλη και πάντες για τις θαλάσσες ήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσσα. Οι Ισραηλίτες που βγήκαν μέσα από την Αίγυπτο, περάσανε μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, βαπτιστικά αφού ήρθε το βάπτισμα στο νερό. Και μετά ήρθε η Νεφέλη και η στήλη πυρός τη νύχτα που συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δικιά μας επινοήση. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά όλα αυτά, αδελφοί, κάτι σήμαιναν. Και πάντες την πνευματική βρώση έφαγαν. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον. Διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθήσεις, είδε πέτρα είτε ο Χριστός. 3,5 χρόνια στην έρημο. 40 χρόνια στην έρημο. Πού έπινε? Τόνους νερού ήθελαν κάθε μέρα. Αλλά δεν ευαρεστήθη ο Θεός τους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμη. Και όλα αυτά, λέει, έγιναν παραδείγματα για μας. Όλα αυτά τα οποία ζούσαν ήταν παραδείγματα για μας. Για να μην είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, όπως αυτοί επιθύμησαν. Μη γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την έσεξε αυτόν. Ως είναι γεγραμμένον, εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πει και σηκώθησαν για να παίζωσε. Είναι η περίπτωση που λέμε τότε με τον Μωυσή. Μας φαίνεται πολλές φορές, τι Θεός είναι αυτός. Έδωσε τέτοιο διάταγμα ο αδερφός να σκοτώσει αδερφό. Αδερφή, όλα αυτά ήταν παραδείγματα. Για να γλιτώσουμε εμείς τον αιώνιο θάνατο, και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλος ο κόσμος. Φυσικός θάνατος είναι ότι φεύγουμε από αυτή τη ζωή και πάμε κάπου αλλού. Στην παρουσία του Κυρίου, αν είμαστε με τον Κύριο, δεν τελειώνει κάτι. Ο πνευματικός όμως θάνατος είναι κάτι το οποίο είναι τρομερό και δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο, ούτε σε εμάς, ούτε στον κόσμο έξω. Μη γίνεστε ειδωλολάτροι. Να μην πορνεύουμε, λέει στο 8, όπως αυτοί επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Ούτε να πειράζουμε τον Χριστό, καθώς κάποιοι τον πείρασαν και απολέστησαν από τον όφελο. Ούτε να γογγίζουμε, όπως αυτοί γόγγιζαν συνέχεια. Ταύτα δε πάντα εγίνονται εις εκείνους παραδείγματα και γράφτησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα για μας. Θυμάστε τους δύο γιους του Αρών, τον Ναδάβ και τον Αβιού, πρόσφεραν ξένο πύρ. Πήγαν να θυμιάσουν στον Κύριο και αντί να πάρουν από το θυσιαστήριο κάρβουνα, θα πήραν από κάπου αλλού. Δεν πειράζει. Τώρα είναι αγαθός, αγάπη. Εκεί έμειναν. Ο Κύριος τους απόλεσε. Για να καταλάβουν και ο Αρών αλλά και οι υπόλοιποι ότι με τα πράγματα του Θεού δεν πρέπει να παίζει κανένας, αδελφοί. Δεν πρέπει να παίζουμε. Δεν μου λέτε, είναι κάποιος άλλος Θεός τώρα. Ο ίδιος Θεός είναι. Αμήν. Γιατί φερόταν τόσο αυστηρά εκεί? Για να μπορούμε να έχουμε και εμείς στη γενιά μας φόβο Θεού. Γι' αυτό είναι και η αρχή σοφίας, ο φόβος του Θεού. Ο Θεός δεν είναι αγάπη, έχει έλεος, έχει χάρη, έχει κτιρμούς, αλλά είναι και δίκαιος. Θέλει να μας κάνει πραγματικούς γιους του και θυγατέρες του, να είμαστε πραγματικά παιδιά του, ιερείς δικοί του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω σήμερα, αδελφοί, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά των ιερέων. Και αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα δούμε από αυτά που φόραγαν, από αυτό που ο Θεός είχε διατάξει όσον αφορά τη στολή τους. Τίποτα που είχε διατάξει ο Θεός δεν ήταν τυχαίο. Ούτε έβαζε διατάγματα έτσι για να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Όλα συμβόλιζαν κάτι. Αμήν. Όταν, από πού ξεχωρίζεις ένα ιερέα μέχρι σήμερα, από ένα λαϊκό άνθρωπο? Πού τον ξεχωρίζεις? Από αυτά που φοράει. Τώρα πλέον είμαστε βασιλείς και ιερείς όλοι μας, έτσι κι αλλιώς. Αμήν. Αλλά από αυτά που φορούσαν στην Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε κάποια σημαντικά πράγματα τώρα για μας στην Καινή Διαθήκη. Ένα από αυτό που είπα στην αρχή ήταν ότι ο ιερέας γυρνάει την πλάτη, ακούει τη φωνή του Θεού και γυρνάει την πλάτη στην ιδωλατρία και λέει «Ιδού εγώ, Κύριε». Αυτό κάναμε κι εμείς. Αμήν. Θα δούμε λίγο από το Λεβιτικό, λίγο από την Έξοδο, κάποια στοιχεία να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε κάποια πράγματα, κάποιους συμβολισμούς για το πώς πρέπει να στεκόμαστε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η σκηνή του μαρτυρίου που φτιάχτηκε, όπως και το ιερατείο, οι θυσίες, ήταν στο κέντρο του στρατοπέδου. Μπορεί όλες οι σκηνές να ήταν μαύρες, από μαύρες κατσίκες σκηνές είχαν φτιάξει. Το μόνο λευκό που υπήρχε ήταν στη μέση του στρατοπέδου και ήταν η σκηνή του μαρτυρίου με τους ιερείς που φόραγαν λευκά, γύρω-γύρω την περίφραξη που ήταν λευκή. Όλα ήτανε και ήταν το επίκεντρο της προσοχής όλου του λαού. Μια φυλή από τους 12 ήταν οι Λεβίτες. Μια φυλή από τους 12, για φανταστείτε τώρα, μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια κόσμο, διαίρεσε το για 12, να δεις πόσοι ήταν οι Λεβίτες. Περίπου. Λέμε τώρα, δεν είναι σίγουρο, αλλά λέμε περίπου. Μιλάμε για πολύ κόσμο. Και βέβαια η σκηνή του μαρτυρίου δεν ήταν ένα μικρό κουτάκι, ήταν κάτι το οποίο ήταν μεγάλο, τεράστιο. Έπρεπε να το συναρμολογούν, να το μεταφέρουν. Ανάλογα το πώς η νεφέλη του Κυρίου κινιόταν. Φανταστείτε πόσα ζώα έσφαζαν, τι αίμα χυνόταν. Και η οδός η οποία περνούσε μέσα στην έρημο ήταν μια οδός αίματος. Μέσα στην έρημο. Όλο αυτό συμβόλιζε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Όταν φτιάχτηκε ο ναός, ξανά οι ιερείς ήταν εκεί να προσφέρουν τις θυσίες τους. Ο σκοπός των Λεβιτών και ο σκοπός των ιερέων μας το αναφέρει ο Κύριος στην Έξοδο. Για ποιο λόγο υπήρχαν ιερείς και για ποιο λόγο εμείς σαν ιερείς σήμερα υπάρχουμε στον κόσμο. Μιλάει για το ολοκαύτωμα στην Έξοδο στο Κ 42 και λέει ότι «Τούτο θέλει είστε παντοτινό ολοκαύτωμα στις γενεάς σας, παρά τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον Κυρίου». Ακούστε τι λέει. «Όπου θέλω εμφανίζεστε εις εσάς, για να αναλώ εκεί προσέ». Και εκεί θέλει εμφανίζεστε εις τους Υιούς Ισραήλ. Και η σκηνή θέλει αγιάζεστε με τη δόξα μου. Και θέλω αγιάσει τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον. Θέλω αγιάσει και τον Ααρών και τους Υιούς αυτού για να ιερατεύωσισεν». Ωραία. Πώς μπορούμε να το πάρουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη αυτό, στον τόπο μας? Από ποιο σημείο θέλει ο Θεός να μιλάει ώστε οι άνθρωποι να ακούσουν? Εμείς είμαστε ιερείς και λέει ότι τη σκηνή θα την αγιάζω με τη δόξα μου. Θα αγιάζω τη σκηνή του μαρτυρίου. Το θυσιαστήριο πού είναι του Κυρίου? Ποιος κηρύττει τη θυσία του Χριστού? Πού είναι το θυσιαστήριο? Αδελφοί, είναι η Εκκλησία μας. Μα είμαστε λίγοι. μα δεν έχουμε το μεγάλο πρεπές κτίριο. Η σκηνή του μαρτυρίου, αδελφοί, απ' έξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μέσα ήταν η δόξα. Μέσα ήταν η δόξα. Έτσι και η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι κάτι το φοβερό και τρομερό εξωτερικά. Αλλά εκεί είναι το θυσιαστήριο. Εκεί μιλάει ο Θεός με το λόγο του, με προφητικό λόγο, με οράσεις, με χαρίσματα του Πνεύματος για σωτηρία. Και πρέπει αυτή η σκηνή του μαρτυρίου να είναι Άγια, να είμαστε Άγιοι. Αυτό λέει, Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Ο σκοπός λοιπόν που ο Θεός έφτιαξε τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξε και τους ιερείς ήταν για να μπορεί να μιλάει στο λαό του και να φανερώνεται η δόξα του μέσα από εκεί. Και μέσω των Ιών Ισραήλ και θέλω λέει είστε ο Θεός αυτών και αυτοί θέλουν να γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος αυτός που εξάγαγα αυτούς από την Αίγυπτο. Και λέει στο 45 και θέλω κατοικεί εν μέσω των Ιών Ισραήλ. Είναι το Εμμανουήλ. Πού είναι ο Εμμανουήλ? Όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου. Άγιος τόπος. Θα πρέπει να βλέπουμε την Εκκλησία του Κυρίου σαν τον Άγιο τόπο. Όχι σαν μια άλλη αίθουσα που απλά μαζευόμαστε και ακούμε δύο λόγια. Πρέπει να αλλάξει λίγο η αντίληψή μας, αδελφοί. Και αυτή είναι η αξία των διαταγμάτων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, να καταλάβουμε το πού μας έχει τοποθετήσει και ποιοι είμαστε. Θέλω να πω τώρα στην στολή του ιερέα, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και κάποια στοιχεία που έχει να κάνει με εμάς, που έχει να κάνει με το πώς, αδερφοί, θα πρέπει να είμαστε. Είπαμε ότι ο Άρων είχε 4 γιους μαζί με τον ίδιο, ήταν 5 που ήταν αρχιερέας, χάρις του Θεού, χάρις του Κυρίου. Και έφερε, λέει, ο Μωυσής τον Ααρών και τους ιούς αυτού και έλουσε αυτούς με είδωρ. Το πρώτο που κάνει λοιπόν ήταν ότι τους περνάει μέσα από το να λουστούν όλο τους το σώμα.

δεν έχει χρειά νημή τους πόδας να ανοιχτεί, αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντας. Είχαν λουστεί και έχουμε εμείς τώρα οι ιερείς στην Κοινή Διαθήκη έχουμε λουστεί το σώμα μας καθώς βαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας έπλυνε, μας καθάρισε. Και το μόνο που έχουμε ανάγκη τώρα είναι να πλένουμε τα χέρια μας μπροστά στον Κύριο, τα πόδια μας, το βάδισμά μας, να πηγαίνουμε μπροστά στον Κύριο και να μας καθαρίσει τα έργα μας και το βάδισμά μας, με λίγα λόγια. Μας βαπτίζει. Και μετά, αδελφοί, από αυτό, ξέρετε τι συμβαίνει. Έρχεται και να μας δίνει. Μας δίνει με ένα λινό. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να πω όσον αφορά το λουτήρα, ότι ο λουτήρας αυτός που έπλαιναν τα χέρια τους και τα πόδια τους ιερείς είχε κατασκευαστεί από τους καθρέπτες που είχαν οι γυναίκες και τους είχαν προσφέρει στον Κύριο μπροστά. Δηλαδή, τι συμβολίζει όλο αυτό? Είχαν αφήσει αυτή τη ματαιότητα, την αυτοεικόνα μας, την επίδειξή μας στα χέρια του Κυρίου και κατάλαβαν ότι ήταν πλέον λαός του Θεού και ότι η ομορφιά των θυγατρών του βασιλέως, της θυγατέρας του βασιλέως, λέει, είναι έσωτα, δεν είναι έξω. Διαβάζω στην Εφεσίους στο ε25, λέει για τους άντρες να αγαπά τις γυναίκες τους όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, για να αγιάσει αυτήν, έδωσε τον εαυτό του, καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, για να παραστήσει αυτήν σε αυτόν έδοξον Εκκλησία, μία έξουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίποτα από όλα αυτά, αλλά να είναι αγία και άμαρτης. Τι λέει εδώ? Για να μας αγιάσει, μας καθάρισε. Δια λουτρό, για το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Αυτή είναι η σειρά, αυτό έχει γίνει αυτό μέσα στη ζωή μας. Γυρίσαμε τον κόσμο στην ειδωλολατρία, γυρίσαμε στην πονία, στην ακαθαρσία, μας βαπτίζει στο νερό ο Κύριος, ώστε τελικά να γίνει το εξής. Λεβιτικό ήταν 7. Και έβαλε το χιτόνα επ' αυτόν και έζωσε αυτόν τη ζώνη και ενέδισε αυτόν τον ποδήρι και έβαλε από αυτό το εφόδιο, εδώ τα φορέματα. Και έζωσε αυτόν τη ζώνη του εφόδου και περιέζωσε αυτόν με αυτήν. Το πρώτο πράγμα που του βάζει στο γυμνό του σώμα, πλέον, αφού έχει καθαριστεί, είναι ένας χιτώνας ο οποίος είναι λευκός, λινός, κατάλευκος, που συμβολίζει τη θυσία, τη δικαιοσύνη μάλλον, του Κυρίου Ιησού Χριστού, που η δικαιοσύνη ήρθε εξαιτίας της θυσίας. Τους βαπτίζει στο νερό και μετά τους δίνει τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Ό,τι άλλο ρούχο δεν ερχόταν μετά, δεν ακούμπαγε πάνω στη σάρκα του ανθρώπου, ακούμπαγε πάνω στο λινό αυτό λευκό που φόραγαν οι ιερείς. Και τι συμβολίζει αυτό? Τη δικαιοσύνη του Χριστού. Λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Αμήν. Μας έντυσε εμάς με αυτό το λινό. Μας έντυσε. Αμήν. Μας έντυσε. Κατάλευκο. Πάνω στο σώμα μας. Και από εκεί και μετά, αδερφοί, ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί ξεκινάνε μετά τα υπόλοιπα ρούχα. Διαβάζει στον Ισαΐα, στο Ξ10, για να το καταλάβουμε. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί τον Κύριο. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί στο Θεό μου, διότι, ακούστε τι λέει, με ενέδισεν ημάτιον σωτηρίας. Αυτό είναι το λινό. Το πρώτο ένδυμα που κολλάει στο σώμα. Με εφόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης. Ως νυμφίον ευπρεπισμένο με μήτρα. Και ως νύφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Δούμε ότι τους δίνει μετά και μήτρα.

0: μετά τον ντύσιμό τους.
1: Καλοπίσματα.
0: Εδώ ο Ισαΐας δεν ήταν ιερέας, ήταν ένας προφήτης, όμως γνώριζε πνευματικά το τι συνέβαινε.
1: Οι μαθητές, αδελφοί, γνώριζαν τι φορούσαν οι ιερείς. Καταλάβαιναν.
0: Όπως και εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε. Μας έβαλε λοιπόν αυτό το λινό, το λευκό, γιατί πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού, μας έντυσε με τη δικαιοσύνη του και τον ευχαριστούμε. Δεν συστήνουμε τη δικιά μας δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη εκ των έργων, αλλά συστήνουμε τη δικαιοσύνη, την εκπίστεως που ήρθε από τη θυσία του Χριστού. Και μετά από αυτό λέει, έζωσε αυτόν με τη ζώνη. Συμβολίζει την αλήθεια του λόγου, δηλαδή το να... η αλήθεια αυτή του λόγου μας στηρίζει μετά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μας δίνει ετοιμότητα υπηρεσία να μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Θυμάστε τον Κύριο με τους μαθητές του. Πήρε το προσώψιο, λέει, και διεζώστη. Διεζώστη. Το βάλε σαν ζώνη. Ο Κύριος, λοιπόν, μας ετοιμάζει μετά για υπηρεσία, για να μπορούμε να την υπηρετούμε. Όχι με τα δικά μας έργα, όχι με τη δικιά μας δύναμη, αλλά με την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και μετά ντύνεται ο ιερέας με τον ποδήρι χιτών. Ενέδισε, λέει, αυτόν τον ποδήρι. Αυτό είναι το ιερατικό ένδυμα. Αυτό το φορούσαν όλοι οι ιερείς. Ήταν ξανά λευκό και αυτό, σύμβολο της ιεροσύνης, της δικαιοσύνης και της βασιλικότητας. Έχει να κάνει, αδελφοί, με τη μαρτυρία μας. Έχει να κάνει με τη ζωή μας όλη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο κόσμος να βλέπει ότι είμαστε ιερείς, με τη συμπεριφορά μας, με τα λόγια μας, με το πώς φερόμαστε ο ένας τον άλλον. Λέει, όταν δουν οι άνθρωποι την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, λέει, θα δοξάσουν τον Θεό στον ουρανό, τον Πατέρα τον ουράνιο. Με το ίδιο ακριβώς τώρα, τον ποδήρι αυτό χιτώνα, εμφανίζεται ο Κύριος στην Αποκάλυψη, που είναι εν μέσω των 7 λιχνιών, και βλέπει, λέει, ο άνθρωπου ντυμένο με ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Γιατί ζώνη χρυσή? Γιατί πλέον έχει φτάσει στην παρουσία του Θεού, είναι ο βασιλιάς. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ιερέας. Αμήν, είναι και ιερέας. Εμείς δεν φοράμε αυτή τη χρυσή ζώνη, φοράμε όμως τη ζώνη της υπηρεσίας. Να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Με ποια καρδιά? Η καρδιά της αγάπης του Χριστού, αδελφοί. Αμήν. Εάν θέλουμε να δούμε τη δόξα του Κυρίου, θα πρέπει να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αδελφοί. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πάντοτε, όταν ο Κύριος κατέβαινε με φωτιά από τον ουρανό, είτε στην περίπτωση της σκηνής του μαρτυρίου, είτε στην περίπτωση του Σολομώντα που έφτιαξε τον Άγιο, ή στην περίπτωση του Ηλία, κατέβηκε ο Κύριος με φωτιά, ή ακόμα και όταν ο Άβελ πρόσφερε θυσία, που μαρτύρησε ο Κύριος, και μάλλον ήρθε φωτιά από τον ουρανό και μαρτύρησε ότι ήταν ευπρόσδεκτη η θυσία του, ήταν ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις. Και οι όροι που ο Θεός είχε δώσει ώστε να εκπληρωθούν. Εκπληρώθηκαν οι όροι, κατέβαινε ο Κύριος. Θέλουμε τον Κύριο στη ζωή μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο αξίωμα από το να είμαστε, αδερφοί, ιερείς του Θεού του Υψίσου. Όπως και τα υπόλοιπα αξιώματα. Προφήτες και βασιλείς. Δεν υπάρχει άλλο αξίωμα μεγαλύτερο από αυτό. Επίσης, Λέει ότι και θέλεις κάνει το ποδήρι του εφόδου όλων εκ χιανού, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ο Θεός είχε δώσει διατάγματα να ράψουν στην άκρη με κιανή κλωστή ρόδια και χρυσά κουδουνάκια στον αρχιερέα, γιατί περισσότερο μιλάμε για τη στολή του αρχιερέα. Λέει στην Έξοδο, στο ΚΙΤΑ 33, «Και θέλεις κάμει επί των κρασπέδων αυτού ρόδια εκιανού και πορφυρού και κοκκίνου, επί των κρασπέδων αυτού κύκλο και κόδωνας χρυσούς μεταξύ αυτών, χρυσό κόδωνα και ρόδιον, χρυσό κόδωνα και ρόδιον». Όταν δεν πήρε μέσα στο θρόνο του Κύριου μια φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, άκουγαν αυτά τα κουδουνάκια. Όταν σταμάταγαν τα κουδουνάκια, σήμαινε ότι ο αρχιερέας δεν ήταν έτοιμος. Υπήρχε αμαρτία και ο Κύριος μπορεί να τον ρίξει κάτω, να τον έριχνε κάτω. Αλλά όλα αυτά τα ρόδια συμβολίζουν τον καρπό του πνεύματος, έρθει. Που ο κάθε ένας ιερέας πνευματικά, ο κάθε ένας ιερέας θα πρέπει να έχουμε τον καρπό του πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και κράτεια. Μωρίς. Ξέρω, εάν θέλεις κάποιον πολύ εύκολα να κοροϊδέψεις στον κόσμο έξω, είναι ιερείς. Γιατί? Γιατί βλέπεις ότι υπάρχει μορφή ευσεβίας, αλλά όταν αρχίσεις τα ανέκδοτα και τα σόκιν και τα έτσι και τα αλλιώς και τα κουτσομπολιά και αμέσως κουνάς το κεφάλι, τι ιερέας είναι αυτός, τι παπάς είναι αυτός. Αν τον βλέπεις να κλαίνει, τόσο το χειρότερο. Όλοι οι άνθρωποι μες στην αμαρτία, αλλά όταν βλέπεις ένα ιερέα να τα κάνει, εκεί παίζει πολύ κοροϊδεμό. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς όταν ομολογούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, όμως δεν είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Τα κουδουνάκια συμβολίζουν τα χαρίσματα του Θεού. Διαλαλούν τη δόξα και το μεγαλείο του Κυρίου. Αδερφοί, θέλω να πάρουμε αυτές τις εικόνες, αδερφοί. Θέλω να πάρουμε αυτές τις εικόνες, να καταλάβουμε ότι αυτά θα πρέπει τα χαρακτηριστικά να υπάρχουν μέσα στη δικιά μας τη χριστιανική ζωή. Δεν είμαστε ξεκομμένοι από τη βάση. Αμήν. Θυμάστε που λέει εκεί ότι ο Κύριος απέρριψε τους φυσικούς κλάδους και μας κέντρισε εμάς που ήμασταν αγριελαία στη ρίζα και στην παχύτητα της ελαίας. Εκεί είναι οι ρίζες. Δεν ξεφεύγουν, δεν είμαστε μόνοι μας. Πιστεύουμε στο Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή, των προφητών. Σε αυτόν πιστεύουμε. Και ο Λόγος του Θεού, τίποτα δεν είναι, αδερφοί, περιττό μέσα στο Λόγο του Κυρίου. Ένα τελευταίο θέλω να πω, που έχει να κάνει με τη μήτρα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχει να κάνει με το εφόδ και το περιστήθιο, που εκεί στο περιστήθιο ήταν δύο πέτρες. 6 ονόματα των, μάλλον σε αυτές τις δύο πέτρες ήταν χαραγμένα τα ονόματα των ιών Ισραήλ, δηλαδή των φυλών Ισραήλ. 6 και 6. Και ήταν εδώ, στο στήθος μπροστά. Που σήμαινε ότι υπήρχε μέσα στην καρδιά του ιερέα όλος ο λαός του Θεού. Και έχει να κάνει με την προσευχή μας, που πρέπει να προσευχόμαστε σαν ιερείς μπροστά στον Κύριο για όλο το λαό του Κυρίου, να προσευχόμαστε, να οικετεύουμε ο ένας για τον άλλον. Είναι δουλειά μας αυτή. Δεν λογίζεται ιερέας να μην υπάρχει, να μην έχει προσευχή καθόλου. Δεν λογίζεται ιερέας να μην φέρνει μπροστά στον Κύριο τα τέκνα του Θεού. Η ζωή μας θα πρέπει να είναι ταυτισμένη, εναρμονισμένη με το κάλεσμά του, αδελφοί. Δεν είναι να κάνει ο καθένας το δικό του. Αμήν. Δεν είναι να κάνει ο καθένας το δικό του. Ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας. Και καθώς προσευχόμουν χθες, αδελφοί μου, όντισε ένα εδάφιο που λέει εκεί για τον πνευματικό ιερέα, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θυμάστε αυτό το εδάφιο που λέει ότι ως τις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες. Δηλαδή φανταστείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό να κράζει, να φωνάζει στον Κύριο, να ηκετεύει, αλλά και να ηκετεύει και για εκείνα, για όλα αυτά τα οποία επρόκειτο να συμβούν σε Αυτόν, έτσι. Λέει, στον δυνάμενον να σώζει Αυτόν εκ του θανάτου, και μου έκανε εντύπωση αφού συνέχεια επαναλάβανα αυτή τη φράση. Και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Γιατί ο Θεός τον άκουσε? Γιατί ο Θεός τον άκουγε? Για ποιο λόγο? Όταν έκραζε ο Κύριος, ο Θεός τον εισάκουγε. Γιατί? Δια την ευλάβεια αυτού. Ένα άνθρωπος ευλαβής. Που μας θέλει και εμάς ο Θεός, αδελφοί, να γίνουμε ευλαβείς. Άνθρωποι να σοβαρευτούν, να φύγουμε από αυτή την πλάνη της μέσα στη χάρη του Θεού ζούμε όλοι μας, άρα κάνουμε ό,τι θέλουμε και ερχόμαστε μια φορά τη βδομάδα εδώ, ακούμε τους ύμνους μας, ψάλουμε και αυτό είναι όλο. Όχι, ο χριστιανισμός είναι καθημερινότητα, είναι ζωή. Είναι ζωή να ζήσεις σαν πνευματικός ιερέας. Και το τελευταίο είναι η μήτρα. Εκεί στο περιστήθιο έβαλε τα ουρίμ και τα θουμίμ, που αυτά τα δουν άλλη φορά. Γιατί είναι άλλο αξίωμα αυτό, το προφητικό αξίωμα. Αλλά αυτό που το τελευταίο είναι η μήτρα, έτσι. Που η μήτρα δεν ήταν σαν τους δεσποτάδες που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, που φοράνε τις μήτρες αυτές. Ήτανε από λευκό ξανά, λέει στο Λεβιτικό στο Ήτα 9, και έβαλε τη μήτρα επί της κεφαλής αυτού, επί της μήτρας κατά το έμπροσθεν αυτήν, έβαλε το πέταλο του χρυσού, το διάδειμα το Άγιο, καθώς προσέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. Ήταν κάτι λευκό, κάτι σαν καπέλο, με βίσο, πολύτιμο υφασμά, το πιο πολύτιμο που υπήρχαν. Και υπήρχε ένα πέταλο. Όταν λέει πέταλο, δεν εννοεί τα πέταλα του αλόγου, αλλά το πέταλο του άνθους. Γι' αυτό και στο αρχαίο, στο εβραϊκό κείμενο λέει εκεί άνθος. Που έλεγε αγιασμός εις το Κύριο. Αμήν, αγιασμός εις το Κύριο. Δεν ξέρω, αδελφοί, μέχρι εδώ θα με τα σύμβολα, αλλά για τελευταία σκέψη. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ζήσουμε αυτή τη μεγαλοπρέπεια να είσαι ιερέας του Θεού του Υψίστου. Γιατί γι' αυτό μας κάλεσε. Ή θέλουμε να τσαλαβουτάμε σαν τα γουρνάκια στη λάσπη και να νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Όλος ο κόσμος τρέχει πίσω από τη σάρκα του αυτή τη στιγμή. Πίσω από τη σάρκα. Να ικανοποιήσει κάποια πράγματα από τη σάρκα του. Και σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Αδελφοί, αξίζει. Μας έδωσε ο Κύριος, μας άνοιξε τα μάτια μας και θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το Άγιο κάλεσμα του Κυρίου στη ζωή μας και να πάρουμε αυτό το αξίωμα, το αξίωμα του ιερέα. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας κάθε κατηγορία ανθρώπου και μας δείχνει και κάθε κατάσταση ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι κανένας από τους Αγίους δεν πίστεψε για να περπατήσει μια ζωή μέσα σε ένα δρόμο ο οποίος θα είναι ανθόσπαρτος. Ανθοσπαρμένος τέλος πάντων. Αλλά έχουμε όλα τα παραδείγματα των Αγίων οι οποίοι περάσανε μέσα από τη φωτιά. Γιατί για να βγει το χρυσό πρέπει να περάσεις μέσα από τη φωτιά. Τον Ιωσήφ, τα αδέρφια, τι τον έκαναν? Τον πούλησαν. Σκλάβο. Πήγε από το σπίτι του Πετεφρή μέσα στο βόρβορο της φυλακής, έμεινε εκεί πέρα μέχρι ο Θεός να τον υψώσει. Βλέπουμε αν δούμε την ιστορία του Μωυσή, την ιστορία του Αβραάμ ή δείτε όλες τις ιστορίες των Αγίων, περάσαν μέσα από δυσκολίες, μέσα από δοκιμασίες. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον Άγιο του Θεού, αδερφοί? Είμαστε. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, ποια είναι μάλλον τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων οι οποίοι θα αρπαχτούν? Λέει στο 12 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει, δια του αίματος του αρνίου. Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύεις με όλη σου την καρδιά σε αυτή τη θυσία. Και ο Κύριος γιατί έκανε τη θυσία, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος θυσιάστηκε? Θυσιάστηκε ώστε εσύ και εγώ να μην ανήκουμε πλέον στους εαυτούς μας ή να ανήκουμε πλέον στο διάβολο, γιατί εκεί ανήκαμε, αυτόν δουλεύαμε, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε να το δούμε πιο ελαφριά και τα λοιπά. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι δύο Κύριοι. Δύο Κύριοι είναι ο Κύριος της δόξης, ο Ιησούς, και απ' την άλλη είναι ο άρχον του κόσμου τούτου, ο Θεός του κόσμου τούτου, του αιώνος τούτου, που είναι ο διάβολος. Και σε αυτόν ήμασταν. Και ο Κύριος ανέβηκε στο Σταυρό και το αίμα αυτό είναι το λίτρο το οποίο πληρώθηκε ώστε εσύ και εγώ να εξαγοραστούμε και πλέον δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Τελείωσε αυτό. Εάν νομίζεις ότι μπορείς να ανήσεις τον εαυτό σου και να κάνεις ό,τι θες, τότε σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά με την αποδοχή της θυσίας. Γιατί γι' αυτό το λόγο ο Κύριος θυσιάστηκε, ώστε να ανήκουμε σε εκείνον. Το δεύτερο είναι δια του λόγου της μαρτυρίας. Δηλαδή περιμένει ο Κύριος τι να κάνεις? Να μαρτυρήσεις. Και η μαρτυρία μπορεί να έχει να κάνει με την ομολογία σου, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με το να μαρτυρήσεις με την ίδια σου τη ζωή, αν χρειαστεί. Και σε αυτό κλείνει το τρίτο που λέει «Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου». Και είναι γεμάτο ιστορία, γραμμένη με Αγίους που πήραν το δρόμο αυτό και προκειμένου να κρατήσουν την πίστη τους, έμειναν μέχρι τέλους και έδωσαν τη ζωή τους. Γιατί τι αξίζει περισσότερο? Λέει, ο Κύριος είπε, τι ωφελεί το άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Γι' αυτό λέει για τους Αγίους της Αρπαγής ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι την ψυχή τους δεν θα την αγαπήσουν μέχρι θανάτου. Ξέρεις ότι για να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να περάσεις από αυτά τα τρία στοιχεία. Δεν υπάρχει άλλο. Και εάν σε κάποιο από αυτά τα στοιχεία κάπου δεν είμαστε, πρέπει να φτάσουμε. Γιατί βλέπουμε και ότι οι Άγιοι της θλίψης, οι οποίοι είναι στο σημείο της χλιαρότητας και δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν πληρώσει αυτά τα στοιχεία, το αίμα του αρνίου, το λόγο της ομολογίας τους, της μαρτυρίας τους, και γιατί δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου, τελικά για να μπουνε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, θα περάσουνε. Θα περάσουνε από όλα. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο θα το περάσουνε, δεν εξαιρείται κανένας. Και γι' αυτό ο Κύριος καλεί την Εκκλησία τώρα να το περάσει αυτό. Να κάνει αυτή την απόφαση. Να αγαπήσει τον Κύριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, από τη ζωή σου, από την ψυχή σου. Ρωτάω, αδερφοί, ας πούμε ότι έχουμε κάποιες αξίες μες στη ζωή μας, κάποια πράγματα που αξίζουν. Έτσι. Μπορεί να, αν είσαι παντρεμένος, μπορεί να είναι η γυναίκα σου. Αν έχεις παιδιά, μπορεί να είναι τα παιδιά σου. Αν είσαι μόνος σου, μπορεί να είναι άλλα πράγματα αξίες. Και τις χάσεις όλες τις αξίες. Και έχουμε ένα παράδειγμα τέτοιο, μέσα στο Λόγο του Θεού, τον Ιώβ. Έχασε τα πάντα. Ναι. Τα πάντα και την υγεία του την έχασε. Δεν του έμεινε τίποτα. Τα παιδιά του όλα έφυγαν, η γυναίκα του στάθηκε εναντίον του γιατί κρατούσε την ακαιρεότητά του, έχασε όλη του την περιουσία και τελικά έφτασε και στο σημείο να αρρωστήσει με... Κάποιοι λένε ότι ήταν μαύρη λέπρα αυτό που πέρασε. Τέλος πάντων μας λέει ότι και με τα όστρακα ακόμα έξινε το δέρμα του, δεν έβριχε ανάπαυση. Τα έχασε όλα. Και τι είπε ο Ιώβ? Και αν ακόμα με θανατώνει, πάλι εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Σε αυτόν. Γιατί ήξερε ο Ιώβ ότι ο Θεός είναι αγαθός και πέρα από αυτόν τι υπάρχει? Υπάρχει κάτι άλλο, αδερφοί? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι ο μόνος αγαθός, είναι ο μόνος Άγιος, είναι ο μόνος τέλειος, είναι ο μόνος ο οποίος έχει να σου δώσει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται η ψυχή σου και μπορεί να σε φτάσει μέχρι τέλους. Και μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε μέσα από δυσκολίες. Θέλετε να σας πω κάτι, αδερφοί? Θα περάσουμε μέσα από δυσκολίες. Μπορεί να περνάμε, αλλά αυτά τα οποία είναι μπροστά μας, και δεν αναφέρομαι στα προσωπικά μας, να έχουμε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή κάποιο πρόβλημα δυσκολίας, θα απαιτηθεί το 100% προκειμένου να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όχι το 99,9. Το 100% θα απαιτηθεί. Και αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το 100% δεν θα μπορούν να μπουν. Γιατί αυτό είναι που ζητάει ο Κύριος. Λέει να αγαπήσεις τον Θεό με όλο σου το είναι. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Κύριο με το 99,9%, σας το έχω ξαναπεί, εκπληρώνει την εντολή. Την εκπληρώνει? Δεν την εκπληρώνει. Εκπληρώνει την εντολή όταν φτάσεις στο 100%, στο πλήρες, στην πλήρη παράδοση, στο πλήρες δώσιμο του εαυτού σου, εκεί εκπληρώνεις. Και είπε ο Κύριος στους μαθητές του, λέει, αρκετό είναι στο μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλος αυτού. Ποιο είναι το αρκετό? Να γίνει ο μαθητής όπως είναι ο δάσκαλος. Και ρωτάω, εάν είναι αρκετό να γίνει ο μαθητής όπως είναι ο δάσκαλος, άρα όταν δεν είμαστε όπως είναι ο δάσκαλος, είναι αρκετό? Δεν φτάνει. Δεν φτάνει, αδερφοί. Δεν φτάνει. Το κάλεσμα του Θεού σε μας, η θυσία που έκανε ο Χριστός σε μας, για μας, είναι στο να φτάσουμε να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Αυτό περιμένει. Αυτό περιμένει. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει στο... όταν θα μπούμε στον ουρανό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να φαίνεται στη ζωή μας και να γίνεται τώρα. Τώρα η ζωή σου πρέπει να μυρίζει Χριστό. Τώρα το στόμα σου πρέπει όταν ανοίγεις να βγαίνουν λόγοι ευλογίας, λόγοι Άγιοι. Τώρα είναι που ο Κύριος σε καλεί να βαδίσεις έτσι. Να σας πω κάτι. Σκέφτομαι πολλές φορές, σαν άνθρωποι μπορεί να κάνουμε λάθη, να πέφτουμε. Το θέμα δεν είναι στον άνθρωπο το να πέσει. Το θέμα δεν είναι το να σου ξεφύγει κάτι. Το θέμα είναι όταν θα συμβεί αυτό, εσύ πως είσαι μετά. Δηλαδή, εάν τύχει εγώ και σφάλω και αμαρτήσω, η αμαρτία μου με χτυπάει μέσα μου, με ενοχλεί. Κοιτάω να δω πώς θα έρθω στον Κύριο μπροστά να μετανοήσω, να ζητήσω συγχώρηση, να ζητήσω κάλυψη, να ζητήσω σκέπη και να έρθω στον Κύριο μπροστά ζητώντας να με ελευθερώσει από όλο αυτό ώστε να μην το ξανακάνω, ή αισθάνομαι άνεση. Και δεν τρέχει τίποτα. Και μπορώ να το ξανακάνω, αν χρειαστεί. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το κάλεσμα αυτό του Θεού, αδερφοί, αυτό που μας έδωσε ο Κύριος, τελικά είναι στο να φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Να Του μοιάσουμε, να ταιριάξουμε σε Εκείνον, να βαδίζεις το δρόμο και να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχεις κάτι, πρεσβεύεις κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, είναι ξεχωριστό, είναι Άγιο, αυτή είναι η Εκκλησία. Και για να φτάσει εκεί ο κάθε ένας από εμάς, ο εύκολος δρόμος είναι το να παραδώσει τα πάντα. Να παραδώσει τα πάντα. Αυτό δεν γίνεται, αδερφοί, με τη μία συνάθρηση. Εδώ ερχόμαστε τις Τρίτες, τις Πέμπτες, τα Σάββατα, όσοι ερχόμαστε τις Τρίτες, τις Πέμπτες, τα Σάββατα ή όποτε ερχόμαστε και τι ώρα ερχόμαστε και πόση ώρα δίνουμε και τι δίνουμε όταν είμαστε εδώ και πού είναι ο νους μας ή η καρδιά μας την ώρα που είμαστε εδώ. Αυτό το έργο για να γίνει απαιτείται όλη σου η ζωή, όλες σου οι μέρες και όλες σου οι ώρες. Αυτό ήταν. Το δώσιμο του Χριστού στον Πατέρα, πώς ήταν. Πώς ήταν, λέτε. Λέτε ο Κύριος να θυμόταν τον Πατέρα το βράδυ που θα πήγαινε για ύπνο. Ή να θυμόταν τον Πατέρα στην προσευχή του όταν πήγαινε να κάτσει να φάει. Και τις υπόλοιπες ώρες. Όταν πήγαινε στη συναγωγή, ξέρω εγώ, ήταν μαζί με όλους τους Ιουδαίους, Ιουδαίος, διάβαζε το Τωρά, την Τωρά, διάβαζε τους προφήτες, ψάλανε τους ύμνους και μετά πήγαινε σπίτι ο Κύριος και όλα καλά. Η καθημερινότητά του, δεν τρέχει τίποτα, με τους φίλους όπως οι φίλοι, έτσι ζούσε. Η Εκκλησία που ο Κύριος καλεί έχει ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα στο κάθε μέλος. Και εκεί μας καλεί ο Κύριος. Όλο αυτό περιμένει από εμάς να αυξηθεί. Θα πει κανείς, μα πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει. Θυμάστε τι λέει ο Ιωάννης. Γιατί συνήθως προσευχόμαστε ο Κύριος να τα κάνει. Αυτός ο οποίος έχει την ελπίδα μέσα του ότι θα έρθει η ώρα που θα τον δει, τον Κύριο, τι κάνει λέει. Καθαρίζει τον εαυτό του. Και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Προσέξτε πώς το λέει. Είναι δουλειά σου και δουλειά μου, τι να κάνω. Να καθαρίζω τον εαυτό μου. Από ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια, από ό,τι καταλαβαίνω ότι υπάρχει μέσα μου, το οποίο δεν αρμόζει στη Βασιλεία του Θεού, μας καλεί ο Κύριος να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Δεν είμαστε εδώ για να σταματήσουμε ποτέ από το να εργαζόμαστε τον καθαρισμό αυτό μες στην καρδιά μας. Και ό,τι είναι να το βγάζουμε και να ελευθερωνόμαστε. Και καθώς το κάνεις αυτό, καθώς το κάνεις αυτό, ο πονηρός δεν μπορεί να σε αγγίξει. Γιατί δεν έχει τόπο μέσα του, μέσα σου. Δεν έχει τόπο μέσα σου να σε αγγίξει. Άκουσα χθες κάτι πολύ ωραίο. Από ένα... από το κήρυγμα του αδελφού Θέμη που ήταν στη Ρόδο. Και διάβασα τη γέννηση από το τρίτο κεφάλαιο, εκεί που ο Κύριος είπε στον Αδάμ, στην Εύα και στον Όφη τις κατάρες. Και λέει, στο τέλος λέει, για τη γυναίκα, λέει, εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα και το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και λέει ο αδερφός, για ποιο λόγο να λέει ότι θα συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου. Έχει ο διάβολος κεφάλι. Έχει. Πνεύμα είναι. Δεν έχει κεφάλι, ούτε χέρια, ούτε πόδια. Σαν πνεύμα. Είναι μια υπόσταση άειλη. Αλλά λέει θα σου συντρίψει την κεφαλή. Για ποιο λόγο. Γιατί ο διάβολος, πού είναι η εξουσία του αδερφή. Εδώ μέσα είναι η εξουσία. Εδώ είναι η εξουσία. Και ο άνθρωπος τι κάνει. Τι κάνει με τις σκέψεις του. Γιατί το κάλεσμα του Θεού, το καθημερινό, έχει να κάνει με το πώς βαδίζεις, πώς σκέφτεσαι. Γιατί αυτό το οποίο σκέφτεσαι, αυτό είναι που θα μιλήσεις, αυτό είναι που θα πιστέψεις, αυτό είναι που θα δεχτείς, αυτό είναι που θα ορίσεις τη ζωή σου. Και αφήνουμε όλων των ειδών της σκέψης να έρθουν στο νου μας, να ορίσουν τη ζωή μας, να ορίσουν το χρόνο μας, να ορίσουν τις πράξεις μας, οτιδήποτε. Και ο Κύριος στα παιδιά του είπε, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Ρωτάω, το σπέρμα της γυναικός που ξέρουμε, σε τι αναφέρεται αδερφοί. Στον Ιησού, σε τι άλλο. Ποιο άλλο είναι σπέρμα της γυναικός. Η Εκκλησία. Η Εκκλησία θα γεννήσει και τον ιό τον άρσεν, που είναι το σπέρμα της γυναικός. Και όταν αναφέρομαι τώρα στην Εκκλησία, αναφέρομαι στον ιό τον άρσεν, που είναι το σπέρμα της γυναικός επίσης. Και είναι δικιά μας δουλειά να συντρίψουμε την κεφαλή του όφεως, και πρώτα το φίδι πρέπει να συντριφτεί η κεφαλή του σε μας. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, δεν αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου, αλλά σε εμείς όμως, λέει, ότι μας έχει δώσει ο Θεός πράγματα τα οποία δεν τα έχει δει ανθρώπινο μάτι, δεν τα έχει σκεφτεί ανθρώπινος νους, αλλά σε εμάς τα αποκάλυψε για του Πνεύματος. Γιατί? Γιατί σε όλους εμάς ο Θεός δίνει τώρα το νου του Χριστού. Δηλαδή, σου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις το νου του Χριστού. Να μπορείς να επιλέγεις μες στη ζωή σου με ποιο νου θα ζήσεις. Και πώς παίρνεις το νου του Χριστού? Πώς τον παίρνεις? Πιστεύοντας το λόγο, πιστεύοντας το λόγο. Αυτός είναι ο νους του Χριστού. Όταν διαβάζεις αυτό που διαβάζεις και το δέχεσαι μέσα σου, το εγκολπώνεσαι και το πιστεύεις και το σκέφτεσαι και με ζεις με αυτό, και ρωτάω, όταν λέμε να ζεις με αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Σε κάθε στιγμή της ζωής σου, σε κάθε απόφαση που είναι να κάνεις, σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να σου δημιουργηθεί, ο Θεός πώς θέλει να σκέφτεσαι? Με το δικό του νου. Και αυτό όλο είναι διαπίστεως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάρεις το νου του Χριστού παρά μόνο διαπίστεως. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, ο Χριστός πώς λέει ότι ζούσε? Πώς ζούσε? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Όπως ζεις εσύ και εγώ. Τον ίδιο λόγο είχε, τον ίδιο λόγο διάβαζε, είχε την Παλαιά Διαθήκη, αυτή διδάχτηκε, αυτή πήρε, αυτή διάβαζε και στις συναγωγές αυτή είχε μπροστά του και αυτή πίστεψε. Αυτή εγκολπώθηκε με το γεγραμμένο, έζησε όλη του τη ζωή, με το γεγραμμένο στάθηκε, με το γεγραμμένο νίκησε. Μέχρι τέλους έζησε με αυτό που είναι γεγραμμένο. Μέσα σε όλες τις δοκιμασίες ήξερε το γεγραμμένο και με αυτό στάθηκε μέχρι τέλους και νίκησε. Αυτός ήταν ο Κύριος. Και θυμάστε, μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Θεός όλο το σχέδιό του το είχε γράψει. Το έδωσε. Όλο αυτό το οποίο μέσα στη Βουλή του ο Θεός το είδε πριν ακόμα φτιάξει τον κόσμο και είδε σαν αρχή της κτίσεως του Θεού ποιος είναι? Ο Χριστός για το έργο του. Και μέσα από αυτόν έκτισε όλους εμάς και μας έφερε στον καιρό τον οποίο έπρεπε να έρθουμε. Και λέει, θυμάστε, διαβάσαμε από τον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18, στο κείμενο, λέει, βουληθείς απεκείς εν ημάς, δηλαδή βουληθείς σημαίνει συνέλαβε στη βουλή του ο Θεός μέσα του το σχέδιο, και αφού το συνέλαβε και τελειώθηκε το σχέδιο μέσα του, μετά γέννησε ο Θεός όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Και λέει, διαβάζουμε στην προς Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 3. Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν ούτως, όμως αν τη οργή μου, δεν θέλους εισέλθει στην κατάπαυσή μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν πότε? Από καταβολής κόσμου. Τα έργα του Θεού τελείωσαν. Και σε αυτά τα έργα τώρα, τα καλά, ο Θεός μας κάλεσε εμάς να βαδίσουμε, να περπατήσουμε. Αλλά για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά, τι πρέπει να κάνουμε? Να τα γνωρίσουμε. Πρέπει αυτό που είναι η βουλή του Θεού, ή αλλιώς να το πούμε το σχέδιο του, να το πάρεις και να ζήσεις με αυτό. Ρωτάω, μπορεί να κάνει κάποιος να ζήσει? Ας πάρουμε το φυσικό τομέα της ζωής, χωρίς να έχει ένα σχέδιο μπροστά του. Όταν ξεκινάει κάποιος, ας πούμε ότι ξεκινάει κάποιος στο σχολείο και φτάνει στη Δευτέρα Λυκείου, πρώτη Δευτέρα Λυκείου, φτάνει στην τρίτη Λυκείου και θέλει κάπου να πετύχει. Πώς πάει? Βάζει ένα στόχο μπροστά του και δουλεύει να τον πετύχει. Θέλει να παντρευτεί κάποιος. Βάζει ένα στόχο μέσα του. Τι είναι αυτό που ζητάει? Εγώ θυμάμαι όταν ήθελα να παντρευτώ, προσευχόμουν να είχα ένα στόχο μπροστά μου. όταν ήταν προσευχόταν για το γάμο. Έλεγα, Κύριε, θέλω να μου δώσεις ένα άτομο το οποίο θα ζει για σένα. Θα αναπνέει για σένα, θα το ενδιαφέρει να κάνει το θέλημά σου, ώστε μαζί να σε υπηρετήσουμε και να μην κολλήσει ποτέ ο ένας τον άλλο στο να γίνει το θέλημά σου. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτό προσευχόμουν. Ούτε προσευχόμουν για κάλος, ούτε προσευχόμουν για μοντέλα, ούτε προσευχόμουν για σώματα. Βέβαια, ο Θεός μου τα έδωσε όλα. Αλλά αυτό που με ενδιέφερε, ποιο ήταν, αυτό το σχέδιο. Λέω, Κύριε, θέλω να γίνει το σχέδιό σου, να δουλέψουμε για σένα, χωρίς να βρεθεί εμπόδιο στη μέση. Αυτό με ένοιαζε. Αυτό ήταν το σχέδιο που είχα μπροστά μου. Αυτή ήταν η επιθυμία μου και ήξερα ότι αυτή ήταν και η επιθυμία του Θεού και είναι για κάθε έναν ο οποίος είναι να παντρευτεί. Έτσι. Όταν θες να χτίσεις ένα σπίτι, τι κάνεις. Ξεκινάς να χτίζεις και ό,τι βγει. Αν ξεκινάς να χτίζεις και ό,τι βγει, σίγουρα το σπίτι σου θα είναι σαν τον πύργο της Πίζας. Μπορεί και χειρότερο, γιατί αυτό στέκεται τουλάχιστον. Θα πας να βρεις ένα μηχανικό, ο οποίος θα του πεις τι θέλεις να κάνεις, τι είναι αυτό το οποίο ονειρεύεσαι, θα πάρει το σχέδιο του οικοπαίδου σου, θα δει τα τετραγωνικά τα οποία μπορείς να χτίσεις και βάσει αυτά το οποίο του έχεις πει και βάσει των νόμων θα σου φτιάξει ένα σχέδιο, θα το δεις, θα το συμφωνήσεις και μετά θα βρεις τους εργολάβους, θα δώσεις τον εργολάβο ο οποίος θα αρχίσει να χτίζει σύμφωνα με το σχέδιο και δεν μπορεί να φύγει έξω από το σχέδιο. Και έρχεται συχνά ο μηχανικός ο οποίος πρέπει να τσεκάρει ότι όλα γίνονται βάσει του σχεδίου. Και μετά όταν θα έρθει η ώρα να πάρεις το ρεύμα, τα σχέδια αυτά τα οποία θα έχουν κατατεθεί εκεί που πρέπει, θα έρθουν να τσεκάρουν να δουν αν έχτισες βάση του σχεδίου. Και αν δεν έχτισες βάση του σχεδίου και λοξοδρόμησες, τι θα γίνει. Δεν μπορείς. Βλέπετε, παντού λειτουργεί το σχέδιο. Και ο Θεός δουλεύει με ένα σχέδιο και εμάς μας καλεί να δουλέψουμε σύμφωνα με ποιο σχέδιο, με το δικό του σχέδιο. Δεν μπορείς να πας με το δικό σου σχέδιο, ούτε εγώ μπορώ να πάω με το δικό μου σχέδιο. Μπορείς να πας με το δικό σου σχέδιο, αλλά δεν θα είσαι αυτό που ο Θεός σε θέλει να είσαι. Ξέρετε ποιοι πήγαινε με το δικό του σχέδιο. Υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί της Παλαιάς Διαθήκης, αυτοί δουλεύαν με το δικό του σχέδιο, που βγήκαν έξω από την Αίγυπτο. Και μέσα στην έρημο στέλνει ο Μωυσής τους κατασκόπους και πάνε μες στη γη Χαναάν, βλέπουν την πόλη και γυρίζουν και οι δέκα τι λένε. Πήγανε στη Χεβρόν, τα τείχη ήταν μέχρι τον ουρανό, είδαμε τους Ανακίμ, τους γίγαντες, θα μας καταπιούν, θα μας φάνε λάχανο. Μωυσή, μας κάλεσε να μας θανατώσεις και θα πεθάνουμε στην έρημο. Ο Γιος τι τους είπε. Κατά το λόγο σας θα γίνει σε εσάς. Θα μείνετε στην έρημο. Και μόλις τους το είπε, τι έκαναν. Θα πάμε αύριο να κατακτήσουμε την πόλη. Και τους λέω με εσείς, μην πάτε, ο Κύριος δεν είναι μαζί σας. Τι έκαναν. Πήγαν και κατατροπώθηκαν. Γιατί τι έκαναν. Δούλευαν έξω από αυτό που ο Θεός είχε ορίσει. Δεν τους ενδιέφερε. Τους ενδιέφερε να πάνε κόντρα στον κεχρισμένο του Θεού, τους ενδιέφερε να τα βάζουν με το Μωυσή συνέχεια, τους ενδιέφερε να γογγίζουν συνεχώς, τους έφταιγε το νερό, τους έφταιγε το κρέας, τους έφταιγε το ψωμί, τους έφταιγε ο Μωυσής, γιατί ήταν μόνο ο Μωυσής. Διάβαζα την περίπτωση με τους Ιούς του Κορέ. Στρέφονται ενάντια στο Μωυσή. Και τους λέει ο Μωυσής, πάει στον Κύριο, ο Κύριος του λέει, πες τους να πάρουν τα θυμιατήριά τους και αύριο να σταθούν μπροστά και κάλεσε όλο το λαό να έρθει. Και στέκεται ο Μωυσής και λέει, εάν αυτοί οι άνθρωποι πεθάνουν με φυσιολογικό θάνατο και δεν ανοίξει η γη να τους καταπιεί, εμένα ο Κύριος δεν με έστειλε. Τι έγινε? Άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Ζώντες λέει. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν μαζί τους, εξήλθε πυρ παρακυρίου και τους κατέφαγε. Ξέρετε τι έκαναν οι υπόλοιποι Ισραηλίτες την επόμενη μέρα. Ήρθαν εναντίον του Μωυσή, γιατί ο Μωυσής εσύ καταστρέφεις τη συναγωγή του Κυρίου. Και θα πει κανείς, καλά, πάτε καλά στα μυαλά σας. Δηλαδή, ο Μωυσής μπορούσε να ανοίξει τη γη να τους καταπιεί. Ή ο Μωυσής μπορούσε να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό και να καταφάει τους υπόλοιπους. Και αυτοί τι έλεγαν? Εσύ, Μωυσή, καταστρέφεις. Δηλαδή ο Θεός έλεγε άσπρο, αυτοί τι λέγανε? Μαύρο, ανάποδα, τελείως. Ποτέ δεν βάδισαν σύμφωνα με αυτό που ο Θεός είχε σαν σχέδιο να το ζήσουν, να ευλογηθούν, να γεμίσει η ζωή τους με κάθε είδους ευλογία φυσική και πνευματική. Γι' αυτό ο Κύριος τη γενιά εκείνη, αδερφή, τι την έκανε? Δεν έμεινε ούτε ένας. Έκαναν γύρω, μέχρι που και ο τελευταίος από αυτούς άφησε τα κόκαλά του στην έρημο, εκτός του νησού του Ναβί, και το χάλευε. Και ο Μωυσής. Και ο Μωυσής και ο Άρων. Όλη η παλιά γενιά έμεινε εκεί. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν κατάλαβαν ότι ο Θεός τους κάλεσε να περπατήσουν βάσει του σχεδίου, το οποίο είχε ορίσει. Καλεί ο Κύριος τον Αβραάμ. Διαβάζω στη Γένεση, κεφάλαιο 13, εδάφιο 14. Και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσε τώρα τους οφθαλμούς σου και ιδέ από του τόπου όπου είσαι, προς Άρκτο και Μεσηβρία και Ανατολή και Δύση. Διότι πάσα τη γη την οποίαν βλέπεις, εισέ θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου έως αιώνος. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμο της γης, ώστε αν δύναται της να εξαριθμίσει την άμμο της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Κοιτάξτε, λέει, μιλάει ο Κύριος στον Αβραάμ. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα δεν είχε πάρει τον Ισάκ, ακόμα δεν τον είχε. Ήταν ο Αβραάμ. Και ο Κύριος δίνει στον Αβραάμ αυτό το οποίο έβλεπε ότι ήταν να γίνει για αυτόν και για όλους αυτούς οι οποίοι θα βγαίνανε μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ. Και πότε ο Θεός του έδωσε την οδηγία? Λέει μια χαρακτηριστική έκφραση. Λέει, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού. Έπρεπε να φύγει ο Λότ. Μα καλά, κακός είναι ο Λότ. Συγγενής μου είναι. Ο Κύριος όταν κάλεσε τον Αβραάμ να βγει από την Ουρ των Χαλδαίων, πώς τον κάλεσε?
2: Μόνο του.
1: Ο Θεός είχε ένα σχέδιο για τον Αβραάμ, να τον κάνει πατέρα της πίστης και μέσα από τον Αβραάμ να ευλογήσει όλα τα έθνη της γης. Και ο Αβραάμ τι πήρε μαζί? Πήρε και το Θάρα, πήρε και το Λότ, και ο Θάρα, η καθυστέρηση ήταν μαζί του μέχρι που πέθανε ο Θάρα, και μετά είχε το Λότ, ο οποίος ο Λότ τι τον ενδιέφερε? Η σάρκα του. Και αφού διαχωρίζεται ο Λότ από τον Αβραάμ, τότε ο Θεός του δίνει την υπόσχεση. Του δίνει την όραση. Του δίνει την επαγγελία. Ωραία. Του λέει θα σου δώσω αυτή τη γη. Λέει, ύψωσε τους οφθαλμούς σου και δες από το τόπο που είσαι, Άρκτο, δες το βορρά, δες τη Μεσημβρία, δες τον Νότο, δες την Ανατολή, δες τη Δύση, δες τα πάντα. Η γη αυτή σου ανήκει. Όταν ήταν ο Αβραάμ σε αυτή την κατάσταση, η γη αυτή σε ποιους ανήκει, αδερφοί? Την είχε ο Αβραάμ? Όχι. Ο Αβραάμ δεν την είχε. Τι είχε μόνο? Τι είχε? Την υπόσχεση. Είχε μόνο την υπόσχεση. Ο Θεός του είχε δώσει μόνο το σχέδιο. Το σχέδιό του. Του είχε δείξει ποια είναι η επιθυμία του Θεού. Και ο Αβραάμ έπρεπε να κάνει κάτι. Πολλές φορές ο Θεός μας δίνει υποσχέσεις. Σε όλους μας δίνει υποσχέσεις. Σε όλους μας λέει λόγους. Και τι λέμε? Ο Θεός μου μίλησε. Και ξέρω ότι ο Κύριος μίλησε σε πάρα πολλούς. Μίλησε. Ωραία. Τι κάνεις με αυτό που ο Θεός σου λέει? Γιατί το θέμα δεν είναι ο Θεός να μας μιλήσει. Το θέμα ποιο είναι? Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνεις με το λόγο που σου δίνει ο Θεός? Και λέει στον Αβραάμ, στο 17 εδάφιο, του λέει, σηκωθείς διόδευσον τη γη στο μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής, διότι σε σένα θα τη δώσω. Τι έπρεπε να κάνει ο Αβραάμ? Όλη αυτή τη γη που ο Θεός του υποσχέθηκε, να την περπατήσει. και να την οριοθετήσει αυτό που ο Θεός του είχε πει. Θα πει κανείς, καλά, αφού ο Θεός του το είπε, δεν θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Τι λέτε? Διαβάζω τι λέει ο Κύριος στο Μωυσή, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24. Λέει, πας ο τόπος όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, ειδικό σας θέλει είστε από τη Σερήμου και του Λιβάνου, από του ποταμού Εφράτου και έως τις θαλάσσεις της προσδισμάς θέλει είστε το όριό σας. Εδώ του δείχνει, του λέει ποια θα είναι τα όρια της γης, αλλά του βάζει ένα πράγμα το οποίο έπρεπε ο Μωυσής να κάνει και ο λαός. Ποιο ήταν αυτό? Να πατήσει με το ίχνος των ποδών του. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία ο Κύριος του έβαλε μπροστά του, γιατί του έδωσε όραση του Μωυσή. Ο Μωυσής δεν πήγαινε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, αδερφή. Ο Μωυσής ήξερε που πήγαινε. Ήξερε που βάδιζε. Ο Κύριος είχε βάλει οδηγία μπροστά του. Τους οδηγούσε. Δεν βάδιζαν στο άγνωστο. Ήταν η παρουσία του Θεού μαζί τους, σηκωνόταν η συναγωγή όταν ο Κύριος τους έλεγε, καθόταν όταν ο Κύριος τους έλεγε. Δεν έκανε τίποτα ο Μωυσής από το κεφάλι του. Και εδώ ο Κύριος του λέει, γίνε δική σου, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι. Τι να κάνεις? Να την πατήσεις. Να πατήσει το ίχνος από το πόδι σου και όπου πατήσεις θα είναι δική σου. Ρωτάω, εμείς τις υποσχέσεις του Θεού τις περπατάμε? Τις περπατάμε? Ή θα γίνει το σχέδιο του Θεού? Λέει στο νησί του Ναβί, μετά που πεθαίνει ο Μωυσής, στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, λέει, Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε. Τώρα λοιπόν σηκωθείς, διάβηθή τον Ιορδάνη τούτον, σύ και πας ο λαός ούτος, προς τη γη την οποία εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Ιούς Ισραήλ, πάντα τον τόπο επί του οποίου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εις εσάς έδωκα αυτόν, καθώς είπα προς το Μωυσή. Και το επαναλαμβάνει την ίδια υπόσχεση. Από τη Σερήμου και του Λιβάνου τούτου και έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα τη γη των Χεταίων και έως της θαλάσσης της μεγάλης προσδισμάς του Ηλίου, θέλει είστε το όριό σας. Τι έπρεπε να κάνει ο Ιησούς του Ναβί και όλος ο λαός, αδελφοί? Προφητικές πράξεις. Του δίνει ο Κύριος τα όρια της γης, που ήταν ακριβώς τα ίδια λόγια τα οποία είχε πει στο Μωυσή. Και του λέει, τη γη την οποία εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Ιούς Ισραήλ. Και λέει, πάντα τον τόπο το οποίο πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εις εσάς, τι λέει? Την έδωσα. Την έδωσα. Αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε προφητικά ο λαός να πάει να περπατήσει. Μα εδώ ήτανε μέσα Χεταίοι, ήτανε Φερεζαίοι, ήτανε όλα τα έθνη της Χαναάν, βασιλιάδες ισχυροί με άμαξες σιδερένιες. Ποιο ήταν αυτό το οποίο ο Κύριος τους ζητούσε να κάνουν? Τους έδωσε το σχέδιο και μετά τους είπε, περπατήστε μέσα σε αυτό. Ρωτάω, εάν ο Ιησούς του Ναβί δεν ξεκινούσε αυτό που ο Κύριος του είπε, το να σηκώσουν ιερείς στην Κιβωτό και να μπουν μέσα στον Ιορδάνη που σταμάτησαν τα νερά, θα γινόταν τίποτα, αδερφοί? Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν εμείς δεν περπατήσουμε μέσα στην υπόσχεση που ο Θεός μας έχει δώσει, μέσα σε αυτό το σχέδιό του, θα εκπληρωθεί το σχέδιο? Θα εκπληρωθεί?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε μια ιστορία. Στον Αβαρίων, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Λέει ο προφήτης: «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με». Εδώ ο προφήτης συγκρίνει τον εαυτό του με ένα σκοπό φρουρό πάνω στο τείχος της πόλης. Και ο προφήτης, αδερφοί, ήταν πνευματικός φρουρός. Πνευματικός φρουρός. Αυτό σημαίνει ότι εάν εμείς σήμερα θέλουμε να λεγόμαστε λαός του Θεού και είπαμε ότι μας καλεί ο Κύριος να είμαστε ένας προφητικός λαός, ο Κύριος τι σε καλεί να είσαι? Πνευματικός φρουρός. Όπως ήταν ο Αβακούμ. Και λέει, θα στυλωθώ επάνω στον πύργο μου. Ποιος είναι ο πύργος? Ο Θεός είναι ο πύργος, το ψάλλουμε. Ο παντοδύναμος Κύριος, μέσα του θα κρυφτώ και δεν θα...
2: ανησυχώ.
1: Δεν θα ανησυχώ. Είσαι μέσα στον Κύριο, χρειάζεται να έχεις ανησυχία? Χρειάζεται. Εάν είναι ένας τόπος που δεν πρέπει να έχεις ανησυχία, είναι μέσα στον Κύριο. Εάν έχεις ανησυχία, σημαίνει ότι είσαι λίγο πιο έξω. Και πρέπει να μπεις μέσα, ώστε να έχεις μέσα σου ησυχία. Και λέει, θα σταθώ πάνω στον πύργο

και λέει, θέλω αποσκοπεύια να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ. Στο κείμενο το εβραϊκό δεν λέει τι θέλει λαλήσει προς εμέ, αλλά λέει θα αποσκοπώ για να δω τι θέλει λαλήσει μέσα μου. Μέσα μου. Δηλαδή, ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, σαν προφητικό λαό, να έχουμε κοινωνία μαζί Του άμεση. Δεν είναι γιατί μας το είπε κάποιος, γιατί το είπα εγώ, γιατί το είπε ο αδερφός Θέμης. Όλα αυτά τα οποία ακούμε, ο Κύριος τι θέλει να κάνουμε? Να τα ελέγχουμε, να τα τσεκάρουμε, να τα ψάχνουμε. Να μην καταπίνουμε τίποτα έτσι. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα για ένα παιδί του Θεού το να ακούει χωρίς να μπορεί να τσεκάρει και να ελέγξει. Αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να ελέγξεις, μπες μέσα στο λόγο, ψάξε, διάβασε, για να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακούς. Και λέει, τι θα λαλήσει μέσα μου για να μπορέσεις να μεταδώσεις στο λαό του Θεού, γιατί αυτό έκανε ο Αβακούμ. Έπρεπε να πάρει οδηγία, να τη μεταδώσεις. Τι πρέπει να κάνεις? Να πάρεις εσύ πρώτα μέσα σου λόγο και πίστη. Να πιστέψεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, ώστε να μπορείς να το δώσεις. Και περιμένει να δει, να το απαντήσει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πόσο ο Κύριος το απαντάει, λέει στο 2. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψε την όραση και έκθεσε αυτή επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγιγνώσκει της αυτήν. Πήρε ο Αβακούμ όλο αυτό το φορτίο που είχε, το έφερε στον Κύριο, περίμενε από τον Κύριο την απάντηση, αλλά ο Κύριος δεν του απαντάει ευθέως. Τι του λέει? Πάρε την όραση αυτή που σου έδωσα, γιατί να την κάνεις? Να τη γράψεις. Και θα τη γράψεις να είναι τόσο ευκρινώς γραμμένη, ώστε να μπορεί να τη διαβάσει οποιοδήποτε, ακόμα και αν τρέχει. Και ρωτάω, αδερφοί, έχουμε όραση? Έχουμε όραση? Έχουμε όραση? Ωραία. Πώς λέμε ότι αμήν? Λέει στον Ιερεμία 17 κεφάλαιο 1 εδάφιο, η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν, με όνειχα δαμάντινων, ενεχαράχθη επί τας πλάκας της καρδίας αυτών και επί των κεράτων του θυσιαστηρίου ημών. Των θυσιαστηρίων ημών. Βλέπετε, εδώ στις πλάκες της καρδιάς του Ιούδα, λέει, είχε γραφτεί η αμαρτία τους. Εμάς ο Κύριος στις πλάκες τι θέλει να γράψουμε? Την όραση. Την όραση. Και λέει, ώστε τρέχουν αναγιγνώσκει της αυτήν. Δηλαδή έπρεπε η όραση αυτή να είναι γραμμένη με τέτοια ευκρίνεια. Γιατί έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή, αδερφοί. Και αυτό δείχνει ότι το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, ο Θεός θέλει να είναι πεντακάθαρο. Να μην είναι κάτι μυστηριώδες. Να μην είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρεις, δεν το γνωρίζεις. Αλλά να είναι τόσο καθαρό, ώστε να μπορείς με δύο κουβέντες να το μεταδώσεις. Και να μπορεί, είτε αυτός είναι αδερφός ο οποίος έχει χάσει το δρόμο, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο, να δει αυτό το σχέδιο που ο Κύριος έχει δώσει και να μπορεί να το διαβάσει ακόμα και αν τρέχει. Επίσης, όταν ο Κύριος αποκαλύψει το λόγο του μέσα μας, αδερφοί, αποκαλύψει αυτή την όραση, θα τρέξεις? Τι λες, θα το μεταδώσεις? Αμήν. Θυμάστε τι έλεγε ο Ιερεμίας? Ο λόγος του μέσα μου είναι φωτιά. Φωτιά. Και δεν μπορεί να τον κρατήσει. Ο Κύριος θέλει να επιμένουμε για να το μεταδώσουμε. Λέει, ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, όσα άκουσες από μένα δια πολλών μαρτύρων, αυτά να παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Δηλαδή αυτό που ο Θεός σου δίνει, δεν στο δίνει ο Θεός να το κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Τι θέλει να κάνεις? Να το μεταδώσεις. Γιατί αυτό θα

σώσει και εσένα και αυτούς που ακούνε. Και αυτούς που ακούνε. Λέει στην Α' Τιμωθέου κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία. Επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε. Και αυτούς που σε ακούν. Και λέει στο 3 εδάφιο, διαβάζω πίσω στον Αβακούμ. Διότι η όραση μένει έτη ισορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμενε αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύνει. Η όραση. Αυτό που ο Κύριος έχει, αδερφοί, το σχέδιο, τι θα κάνει, θα εκπληρωθεί. Θα γίνει. Ό,τι έχει πει ο λόγος του, θα γίνει ναι και αμήν. Μας έχει μιλήσει για την ώρα της απολύτρωσής μας, που είναι η αρπαγή. Θα το κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Λέει, εις το τέλος θέλει λαλήσει, λέει ο προφήτης. Στο εβραϊκό, ξέρετε τι λέει. Στο εβραϊκό λέει, λαχανιάζει για το τέλος. Η όραση. Η όραση λαχανιάζει για το τέλος. Δηλαδή, σαν να σου λέει ότι αδειμονεί σαν αυτόν ο οποίος τρέχει και μετά που τρέχει ανεβάζει παλμούς και αρχίζει και αναπνέει βαριά. Αυτό κάνει η όραση. Γιατί τρέχει η όραση και θέλει να εκπληρωθεί. Και ρωτάω, ο Κύριος θέλει να σώσει, αδερφή. Θέλει. Όταν εμείς πάρουμε τη σωστή θέση, ο Θεός δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να κινηθεί, αδερφοί. Δεν θέλει πολύ χρόνο για να κινηθεί. Η αργοπορία είναι ότι εμείς αργούμε να έρθουμε εκεί που ο Θεός μας θέλει, να έρθουμε προκειμένου να εκπληρώσουμε το θέλημά Του. Και ρωτάω, ποιος είναι ο στόχος της ζωής σου. Σας ρώτησα πριν αν έχουμε όραση. Η όραση, ξέρετε τι σημαίνει. Η όραση είναι τόσο καθαρή που δεν υπάρχει τίποτα άλλο να την μπλέξει. Να μπει μέσα και να τη χαλάσει. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε εκεί που μας θέλει, ώστε αυτή την όραση να την εκπληρώσουμε μέχρι τέλος. Χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο να τη χαλάει. Χωρίς να έχει σήμερα όραση, αλλά αύριο κάτι συμβαίνει και με χάλασε. Κάτι πάει στραβά και αυτό που ο Θεός έχει, το σχέδιο Του για μας, είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο, αδερφοί. Πάρε ένα χαρτί και γράψε σε μία σελίδα την όρασή σου. Αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου. Και θα σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί. Εάν δεν έχεις κάτι μπροστά σου, κλάψε, μετανόησε και ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει. Γιατί ο λαός αποθνίσκει διέλειψη και γνώσεως αλλά και οράσεως. Αποθνίσκει ο λαός. Και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Θέλω να πάρουμε τη σωστή θέση, ώστε ο Κύριος να κάνει αυτό που θέλει. Λέει εδώ πέρα ο Αβακούμ, διότι η όραση μένει έτη ισορισμένο καιρό. Και εδώ που λέει ισορισμένο καιρό χρησιμοποιεί στα εβραϊκά τη λέξη μοέντ. Μοέντ είναι η λέξη που χρησιμοποιούσε για τις επίσημες γιορτές οι οποίες είχαν θεσπιστεί από το Θεό. Και ήτανε ορισμένος χρόνος. Ορισμένος χρόνος. Δηλαδή ο Θεός το είχε βάλει και ήταν ένα σημείο, γιατί αυτό σημαίνει Μοέντ, σημείο ότι αυτό θα γίνει, θα εκτελεστεί. Μπορεί ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, αλλά αυτό που ο Κύριος είπε θα γίνει. Και λέει ο Πέτρος ότι κάποιοι νομίζουν ότι ο Θεός βραδύνει, δεν θα γίνει ποτέ. Το όλο θέμα ποιο είναι, τι λέει, περιμένει ο Θεός. Περιμένει ο Θεός τον άνθρωπο να μετανοήσει, ώστε αν είναι δυνατόν να μην χαθεί κανένας. Κανένας. Θέλει να εκπληρώσουμε το θέλημά Του. Η όραση αυτή, αδερφή, είναι που κάνει τον άνθρωπο να έχει ησυχία μέσα στη ζωή του και να μπορεί να ζήσει. Διαβάζω τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16, δούμε λίγο τον Απόστολο Παύλο. Πράξεις 16, κεφάλαιο 6, εδάφιο. Ο Παύλος είναι όλη του η ζωή δοσμένη στο να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, την κλίση του. Και λέει, διερθώντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό το Αγίου Πνεύματος να κηρύξωσι το λόγο εν τη Ασία, ήλθαν κατά τη Μυσία και δοκίμασαν να υπάγωσι προς Βυθινία, πλην δεν αφήκει αυτούς το πνεύμα.
πώς περπατούσε ο Παύλος. Βλέπετε, τι είχε, οδηγία. Πήγαινε με οδηγία. Δεν περίμενε κάπου σταματημένος να του έρθει οδηγία. Τι έκανε, πήγαινε στη Μυσία, στη Φρυγία. Ο Κύριος του έλεγε όχι, όχι. Όταν ο Κύριος του έλεγε όχι στη Μυσία, πήγαινε στη Φρυγία. Όταν ο Κύριος του είπε όχι στη Φρυγία, ξεκίνησε να πάει αλλού. Και κατεβαίνει στην Τροάδα. Και ενώ είναι στην Τροάδα, λέει στο 9, και όραμα εφάνει διανυκτώσει στον Παύλο. Ανήρ της Μακεδόν, ίστα το παρακαλών αυτόν και λέγω, διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Και όσοι είδε το όραμα, ευθύς ζητήσαμε να υπάγουμε στη Μακεδονία, συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Τι έκανε, πώς πήγε, βλέπει, ενώ ο Κύριος τον αποτρέπει, στη Μυσία τον αποτρέπει, στη Φρυγία, πάει στην Τροάδα και εκεί βλέπει το Μακεδόνα. Και του λέει, πέρασε στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις, έχουμε ανάγκη. Και λέει ο Παύλος στους αδελφούς, πάμε να κηρύξουμε. Είχε ησυχία μέσα ο Παύλος ότι εφόσον ο Κύριος τον στέλνει στη Μακεδονία θα κάνει το έργο του. Πήρε το σχέδιο. Και ρωτάω, αδελφοί, το σχέδιο αυτό που ο Θεός έδωσε στον Παύλο, πώς εκτελέστηκε. Όταν πήγε ο Παύλος στην Μακεδονία, η πρώτη που πήγε πρώτα ήταν στους Φιλίππους. Στους Φιλίππους. Και εκεί στους Φιλίππους, οι Φίλιππος ήταν μια ρωμαϊκή αποικία από στρατιωτικούς. Δηλαδή οι Ρωμαίοι στους στρατιωτικούς οι οποίοι είχαν επιτυχίες, τους δίνανε κομμάτια γης και το χρησιμοποιούσαν αυτό οι Ρωμαίοι ώστε να στα σύνορα, εκεί που ήταν πόλεις για να σύνορα, να κάνουν ισχυρές πόλεις να μην μπορεί να περάσει ο εχθρός. Και κάτι τέτοιο ήταν οι Φιλίππη. Και μόλις πήγε ο Παύλος, εκεί τον περίμεναν, είχαν ανδριάντες στολισμένους, είχαν την πόλη στολισμένη, ήταν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι πετούσαν ροδοπέταλα και έλα ήρθες να μας κηρύξεις Παύλο. Τι έγινε, πώς άνοιξε ο λόγος του Θεού. Πήγαινε ο Παύλος και από πίσω ακολουθούσε μια γυναίκα η οποία είχε πνεύμα πίθωνα. Και ο Παύλος λέει βαρεθείς, γυρίζει και λέει, το πνεύμα του ακάθαλτο έξερθε από αυτήν. Και ήρθαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν κύριοι της κοπέλας και είχαν το κέρδος από αυτή την κοπέλα. Και τι έκανα τον Παύλο. Χέρια, πόδια, στη φυλακή. Τον φυλάκισα. Μα καλά, αφού ο Θεός μου είπε να πάω στη Μακεδονία και τώρα εγώ θα πάω φυλακή. Ο Θεός με έστειλε να έρθω στο Ρέθυμνο και εδώ θα τραβήξω τα πάνδυνα. Και πήγε στη φυλακή ο Παύλος. Τι ήξερε μέσα του. Το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού. Είχε πίστη. Και τι έκανα μαζί με το Σίλα στη φυλακή ο Παύλος. Ψάλανε. Ψάλανε. Δοξάζανε. Και ο Κύριος τους έβγαλε. Και μετά τι έκανε. Τι έγινε μετά. Με αυτόν ο οποίος ήταν εκεί ο... και, και φύλαγε τη φυλακή. Έσωσε ο Κύριος τον Νίκο του δεσμοφύλακα, έσωσε τους πάντες. Και από εκεί ο Παύλος σώθηκε η Λυδία, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, απλώθηκε παντού, πήγε στη Θεσσαλονίκη τα ίδια, πήγε στη Βέρεια τα ίδια, όλα γινόταν εύκολα. Γινόταν εύκολα. Διωγμούς, δυσκολίες. Τις περισσότερες επιστολές ο Παύλος τις έγραψε φυλακισμένος στη Ρώμη. Τη Φιλιππησίους την έγραψε όταν ήταν φυλακή στη Ρώμη. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Είχε μια περίοδο που ήταν σε σπίτι μέσα, τον είχαν φρουρημένο και εκεί μπορούσαν οι αδερφοί και πήγαιναν. Αλλά ήταν και άλλη φορά η οποία ήταν φυλακισμένος και μετά τον σκότωσε ο Νέρονας. Τον σκότωσε ο Νέρονας. Ενώ ο Κύριος του είχε πει να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Ρώμη, το κήρυξε. Κήρυξε στον αυτοκράτορα μπροστά. Αλλά μετά τον σκότωσε ο Νέρονας, λέει η ιστορία. Στάθηκε ο Παύλος. Εκπλήρωσε ο Θεός το σχέδιο μαζί του. Αμήν. Το εκπλήρωσε. Του το έδωσε μέχρι τέλους. Ήξερε ο Παύλος. Και ο Πέτρος ήξερε. Λέει ο Πέτρος ότι ξέρω ότι είμαι κοντά, φτάνει ο καιρός της αναχώρησής μου. Το ίδιο είπε και ο Παύλος. Τον καλό, τον αγώνα τον αγωνίστηκα, την πίστη διατήρησα, δεν μου μένει παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο ο Κύριος θα μου δώσει και σε μένα και σε όλους αυτούς που αγωνίζονται μαζί μου. Ο καιρός της αναχώρησης φτάνει. Το λέει και ο Πέτρος.
Τους έδωσε ο Θεός το σχέδιο, αδελφοί, και με αυτό έζησαν. Στέκεται ο Παύλος, πάει στην Ιερουσαλήμ, το συλλαμβάνουν. Θέλουν να τον αφήσουν. Του λέει ο Κύριος, θα σταθείς μπροστά στον Κέσσαρα. Και ενώ είναι να τον αφήσουν, γιατί τους λέει ότι είναι Ρωμαίος υπήκος και δεν μπορούσε να τον καταδικάσουν, αυτή λέει, στο βήμα του Κέσσαρα παρίσταμε. Και ξεκινάει να πάει να τον πάνε στη Ρώμη, επειδή το επικαλέσει για τον Κέσσαρα. Στον δρόμο, τι έγινε στον δρόμο. Θαλασσοταραχές, καταστροφές, προβλήματα. Λέει στον καπετάνιο του πλοίου, μην ξεκινήσεις, γιατί θα είναι δύσκολο το ταξίδι. Αυτός δεν τον ακούει, ξεκινάνε, μπαίνουν μέσα σε τρικυμίες, πρέπει να πετάξουν όλη την αποσκευή του πλοίου, γίνεται ένας χαμός. Χαμός. Ο Παύλος μέσα του τι είχε, τι τους είπε. Θέλουν να φύγουν οι ναύτες και λέει, να μείνουν μέσα, δεν θα χαθεί καμία ψυχή. Γιατί ο Θεός που λατρεύω μου είπε ότι δεν θα χαθεί καμιά ψυχή παρά μόνο το πλοίο. Και ενώ οι άλλοι θαλασσοδερνότανε, αυτός πήρε άρτο, τον έκοψε, προσευχήθηκε και τους είπε, πάρτε να φάτε, να λάβετε δύναμη, γιατί δεν θα χαθεί κανείς από σας. Τι ήταν αυτό που τον έκανε, αδερφή, να ζει έτσι. Μπροστά του τι έβλεπε. Φουρτούνες, θαλασσοταραχές, πνιγμό, και τελικά φτάνει στο νησί εκεί πέρα που βγαίνει έξω και ανάβουν φωτιά να ζεσταθούν και μέσα από τη φωτιά τον δαγκάνει και ένα φίδι και όλοι λέγανε αυτός ο άνθρωπος είναι η Θεία δίκη πάνω του, γιατί σώθηκε από όλη αυτή την τρικυμία και εδώ ο Θεός ήρθε να τον κρίνει. Και ο Παύλος τι έκανε? Πάρτε το κέντρο δηλητηριάσεων να δούμε το αντίδοτο. Έτσι έκανε ο Παύλος. Ξετίναξε, λέει, το χέρι του, πέταξε το φίδι στη φωτιά και συνέχισε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι πήγαιναν με το τι φαίνεται, μετά από λίγο άλλαξαν γνώμη. Και λέγανε άλλα. Αυτός πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού, πρέπει να είναι. Και μετά πολλά πάει και στο σπίτι του αρχηγού της φυλής και θεραπεύει, ποιος ήταν ο πατέρας του. Και ο Κύριος ακούγεται το Ευαγγέλιο, ακούγεται ο λόγος. Γιατί ο Παύλος, πώς ζούσε, αδερφή? Με πίστη σε αυτό που ο Θεός του είχε δώσει. Ναι, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Το θέμα, αδερφή, είναι να πάρουμε αυτό που ο Θεός μας δείχνει και να το ζήσουμε, το πιστέψουμε. Ναι, αλλά μου συμβαίνει το ένα, μου συμβαίνει το άλλο. Δείξε μας ένα άνθρωπο που να μην του συμβαίνει το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά εμένα μου συμβαίνουν πιο δύσκολα. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος Θεού? Λέει, τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδερφούς σας, τους εν το κόσμο. Τα αυτά παθήματα, και μπορεί και ακόμα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή, αδερφοί, πάνω στο πρόσωπο της ζωής πεθαίνουν χριστιανοί για την πίστη τους. Σκοτώνουν χριστιανούς αβέρτα κουβέρτα, σκοτώνουν. Γιατί είναι η πίστη. Οικογένειες σκοτώνουν παιδιά μπροστά στους γονείς τους για να αρνηθούν οι γονείς την πίστη τους. Έχουμε τέτοιες ομολογίες πάρα πολλές. Και ρωτάω, ο άνθρωπος τι κρίνει μέσα του ότι αξίζει περισσότερο? Τι αξίζει περισσότερο στη ζωή αυτή? Το να υπηρετήσει εκείνον ο οποίος τον έφτιαξε και να εκπληρώσει το σκοπό που ο Θεός τον έφερε, που είναι τελικά το υψηλότερο του καλέσματός μας, να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Ο Κύριος πέρασε, αδερφοί, μέχρι τέλους. Το πέρασε. Τον χτύπησαν, του τράβηξαν τα γένια. Πέρασε όλο αυτό τον αγώνα στη Γεθσημανή μόνος του. Στην προσευχή. Έφτασε στο Σταυρό. Τον εγκατέλειψαν όλοι. Και τι είχε κάνει? Τίποτα. Άγιος. Δεν είχε κάνει το παραμικρό, δεν είχε κάνει τίποτα. Ενώ εμείς πολλές φορές αυτά τα οποία περνάμε είναι βάσει της σποράς που έχουμε κάνει. Δες στη ζωή του Ιωνά. Την όραση, και να ζήσουμε με την όραση για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τα έργα του, λέει, είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Και εφόσον μας τα έχει γράψει, μας τα έχει πει, από εμάς τι περιμένει ο Θεός? Πίστεψέ τα. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Κύριε,